0: και πρωτοβουλία για να αναπτυχθεί η αμυντική βιομηχανία. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα που κάποιος μου γράφει ότι αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, φυσικά και δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά θα σας πω ότι ο Ερντογάν, αυτός ο κακός Ερντογάν για μας, κατάφερε και έφτιαξε αμυντική βιομηχανία σε μια περίοδο ακριβώς 8 ετών. Για να γίνουν λοιπόν αυτά, κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε. Το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα είναι να ξεκινήσουμε. Το δεύτερο μεγαλύτερο κατά με πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Θα πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Και όχι να βλέπω παραμονές Χριστουγέννων τον Πρωθυπουργό να έχει πάρει το βιβλίο του Θεοδωράκη, όπου ένα από τα κύρια κεφάλαια είναι το δημογραφικό. Το διαβάσατε, κύριε Πρωθυπουργέ? Δηλαδή μου προξενεί εντύπωση. Τα θέματα τα γνωρίζετε. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μην γνωρίζει τα θέματα. Και όμως δεν έχει κάνει τίποτα. Και δεν είναι ζήτημα μόνο της κυβέρνησης. Είναι διαχρονικά τα ζητήματα. Η απαξίωση του αγροτικού μας τομέα με ευθύνη και των αγροτών. Δεν θα τους αφήσω απ' έξω. Η πολιτική των επιδοτήσεων που διέλυσε στην ουσία τον αγροτικό τομέα. Εγώ δεν θυμάμαι την Ελλάδα να ζει μόνο από επιδοτήσεις. Ή δεν θυμάμαι να διαφημίζουμε ένα νεύρο ενεργειακό διάδρομο. Ενεργειακό διάδρομο πιανού είναι η ερώτηση. Εκτός και αν αποδεχθούμε πλέον ότι λειτουργούμε ως μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, τους έχουμε χωρίσει το δικαίωμα χρήσης γης και χρήσης γης ως αύριο ή διανομής και της θάλασσας μας, γιατί εδώ είναι το επικίνδυνο κομμάτι. Και έχουμε
1: μακάρι να ήμασταν πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Έτσι, και έχουμε βολευτεί απλά με αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε έτσι, δεν πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, και αυτό πρέπει να αλλάξει, αλλά θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Καμπανάκι χτυπάω για όλο τον πολιτικό κόσμο και για όλους τους Έλληνες. Να κατανοήσουμε ότι η πατρίδα με αυτή την έννοια είναι πάνω από κόμματα, πάνω από μικροπολιτικές, πάνω από ρουσφέτια, πάνω από οτιδήποτε. Αυτά είναι τα ζητήματα σήμερα. Να ξεκινήσουμε χθες έπρεπε, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε κάπου. Αυτά από μένα δεν θέλω να...
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ευτυχίδη. Ας ελπίσουμε μετά τις εκλογές να αλλάξει το κλίμα. Λοιπόν, θα πω και εγώ 2-3 πράγματα, κύριε Πρέσβη, περισσότερο εν είδη ερωτήσεων. Ο κύριος Κυρατζόπουλος δεν αντικαθίσταται, αλλά κάποιες επισημάνσεις που έχουν σχέση με την Τουρκία, πολύ επιγραμματικά, ούτε 5 λεπτά δεν θα κάνω, θα τις θέσω. Και βέβαια μερικά από αυτά που είπαν και οι προλαλήσαντες και προκαλούν ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν. Τον ακούσαμε τον κύριο Ναύαρχο, πολύ καλή ανάλυση κάνει. Ναι, ντρόνς, πυράβλοι και τα λοιπά. Εντάξει, και ντρόνς και πυράβλους μπορούμε να παράγουμε ενδεχομένως κάποια στιγμή. Αλλά στο Αιγαίο δεν έχουμε... Το Αιγαίο δεν είναι ο πόλεμος Ιράν-Αμερικής. Στο Αιγαίο μπορεί να πάρει κάποια πλοία η Τουρκία και να πάει να κάνει αποβάση. Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε, στέλνοντας ντρόνς και πυράβλους? Ερώτημα. Μπορεί και αυτό να είναι μια λύση. Αλλά δεν έχουμε δηλαδή μια περίπτωση βομβαρδισμών από την Τουρκία περιοχών ελλαδικών, απέναντι στις οποίες βομβαρδισμούς θα απαντήσουμε και εμείς με δικούς μας βομβαρδισμούς, με πυράβλους κτλ. Το δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο μου προκαλεί εντυπώσεις, είναι ότι πας σε ένα πόλεμο και κάποια στιγμή τα πολεμοφόδια σου, αν δεν είναι 3 ημερών ή 2 εβδομάδων, τελειώνουν. Με τι θα τα αντικαταστήσεις? Αυτός που τα παράγει σε κρατάει στο χέρι. Είναι σίγουρο ότι θα σου δώσει. Άρα τα βασικά στοιχεία ενός στρατιωτικού εξοπλισμού πρέπει να τα παράγουμε. Πρέπει να είναι στο χέρι μας δηλαδή, αν θα τα έχουμε και πότε θα τα έχουμε. Δεν μπορεί να περιμένεις από τον άλλο να σου τα δώσει, γιατί μπορεί και να μην σου τα δώσει. Τώρα μπορεί αυτή τη στιγμή να λέμε τι καλά που περνάμε, τι ωραίες σχέσεις έχουμε κτλ. Θα μας δώσουν οι σύμμαχοι κτλ. Αλλά όλα αυτά κρίνονται στο πεδίο. Το τρίτο είναι ότι αυτή η ψευδαίσθηση που δημιουργεί η κυβέρνηση, και αυτή η κυβέρνηση,

0: προηγουμένως και προηγούμενες, ότι όλα αυτά που γίνονται με την Τουρκία και τα λοιπά είναι για εσωτερική κατανάλωση, πρέπει να πέσει, πρέπει να καταρριφθεί. Η Τουρκία κλιμακώνει, προσπαθεί να κερδίσει δημιουργώντας μια φοβία στην Αθήνα, αλλά από ένα σημείο κρίσιμο και πέρα, αν κρίνει ότι αυτό που διεκδικεί είναι στρατηγικό της συμφέρον, θα το επιδιώξει και στο πεδίο, όπως το έκανε με τα Ήμια. Τώρα εμείς στην επομένη βγάλαμε διάφορες θεωρίες, γράψαμε πολλά βιβλία και έχουμε και διάφορες αντιλήψεις για τα Ήμια κτλ. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή τα Ήμια, εγώ κάνω τα έξοδα σε όλους αν θέλετε, αλλά πάμε αύριο στα Ήμια, αφού είναι δικά μας. Λοιπόν, το νομοθέτημα επίσης, εάν περάσει η Τουρκία, κάποια στιγμή μπορεί τώρα, ο κύριος πρέσβης με το είπε αυτό, θα έχει το λόγο τώρα σε λίγο να μας το εξηγήσει καλύτερα, δεν θα το υλοποιήσει, δεν θα είναι δηλαδή ένας νόμος που θα ισχύει από την στιγμή της ψήφισης του. Μπορεί να υπάγει την εφαρμογή του νόμου στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε απόφαση του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αλλά είναι ένα βήμα που όποτε θέλει, με απόφαση του πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα το αξιοποιήσει. Έχει μια λύση ο κύριος πρέσβης, μια αντιπρόταση, την οποία όταν την έθεσα μου είπαν όλοι ότι ο δικός μας ο πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίσει εάν θα ασκήσουμε κάποια στιγμή τα 12 μίλια σε περίπτωση που περάσει από την Ελληνική Βουλή η επέκταση στα 12 μίλια. 12, 10 ή εν πάση περιπτώσει όσο είναι. Και το τελευταίο που θα θέλω να επισημάνω, που είναι ένα ζήτημα για όλους μας, πρέπει να μας προβληματίσει. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, που οι κυβερνήσεις της έχουν στόχο να πάρουν την εξουσία, να την εκκαπηλευθούν, να την εκμεταλλευθούν και να ωφεληθούν, η Τουρκία το κάνει αυτό σε πολύ χειρότερο βαθμό. Η Τουρκία έχει μεγαλύτερη διαφθορά από την Ελλάδα, αλλά η Τουρκία ενδιαφέρεται και για το κράτος, το παρόν και το μέλλον. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, επειδή αντιλαμβάνεται ότι το σύνολο των πιέσεων που υφίσταται οδηγούν σε δύσκολες καταστάσεις το μόρφωμα που έχει διαμορφώσει σήμερα και ως κρατική υπόσταση αλλά και ως ιδεολόγημα, προσπαθεί να τα αλλάξει αυτά. Προσπαθεί να βάλει στο παιχνίδι ενός άλλου ιδεολογικού πλαισίου και την αντιπολίτευση, γιατί θεωρεί το ΣΕΧΑΠΕ, δηλαδή την αντιπολίτευση στην Κυμαλική, ως ιδρυτικό στοιχείο του τουρκικού κράτους, και είναι. Αυτοί έφτιαξαν το κράτος, το σύγχρονο κράτος. Άρα δεν μπορούν να το εξαλείψουν αφαίροντας το εντελώς από το πολιτικό προσκήνιο. Πρέπει όμως να το εντάξουν, να το επανεντάξουν μέσα σε μια λογική υποστήριξης ενός νέου κρατικού μορφώματος με μια νέα ιδεολογία που μπορεί να μην είναι.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
5: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα κάνουμε μια εκπομπή για την Καριστιανού αποκλειστικά. Αυτό συμβαίνει διότι εξ αρχής έχουμε πει ότι το σύστημα ψάχνει να βρει τρόπους για να διατηρήσει αυτό το οποίο συμβαίνει, υπάρχει τα τελευταία 200 χρόνια, να διατηρήσει την ροή του ξένου πλούτου με την εξαγορά συνειδήσεων, πατρίδος, χώματος, αίματος τελευταία και αισθητικής, αν θαυμάσουμε τον Ακύλα, όπως αυτό που είδαμε. Έτσι. Λοιπόν, η Καριστιανού λοιπόν ανέβασε ένα βίντεο. Καταρχάς ξεκίνησαν όλα όταν είδα ότι υπάρχει μια υποτιθέμενη κοινότητα ανεμβολίαστων στο Facebook. Αυτή την έχει κάποιος νεαρός, ένας ζούτας, ο οποίος τρίβεται παντού. Από ό,τι έμαθα ήταν στην αρχή στο Βόβολη, μετά προσπαθούσε να μπει στη συνέπεια. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει πολιτευτής. Αυτό είναι η μεγάλη κατάρα την οποία την στυλιτεύει ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης λέει στους νεαρούς, στους νεανίες, λοιπόν, μην ασχολείστε με την πολιτική. Πρώτα μορφωθείτε, πρώτα τριφτείτε και μετά να ασχοληθείτε με τα κοινά. Αυτό το παιδί είναι το εντελώς αντίθετο. Το θράσος του όμως είναι ότι ομιλεί περί κοινότητας ανεμβολίαστων. Είναι αυτός κοινότητα ανεμβολίαστων και δεν είμαι εγώ που έφαγα 10.000 πρόστιμο, που παραιτήθηκα από τη θέση μου ως αξιωματικός γιατρός. Ο τύπος αυτός δεν ξέρουμε καν τι δουλειά κάνει. Λοιπόν, δεν είναι ο Αρβανίτης, ο οποίος πλακώνεται με όλους. Δεν είναι ο Κούβελας, έτσι, ο οποίος είναι δεδιωγμένος. Ξαναλέω, δεν είμαι εγώ που έχω κάνει δικαστήρια και τους κυνηγάω, και είναι ο κύριος Ζούτας. Δεν τον ξέρω καν. Πρέπει να έχω μιλήσει 1-2 φορές, διότι γενικώς είναι ένας τύπος, τους ξέρετε αυτούς τους τύπους. Τον είδα λοιπόν να κάθεται σε ένα βίντεο εκεί πέρα, λοιπόν, και να προσπαθεί να χώσει την κοινότητα ανεμβολίαστων. Η κοινότητα ανεμβολίαστων είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αφελείς, ας πούμε, κάποιοι από αυτούς, σου λέει εδώ θα πάμε, είδανε. Λοιπόν, ο τύπος δεν έχει πει κουβέντα ποτέ για το κίνημα 21 που προείσταται του αγώνα αυτού, αλλά θυμήθηκε την Καριστιανού, ρε παιδί μου, και είδα και τον φίλο μου τον Λάμπρο να λέει κάτι παπατζηλίκια. Λάμπρο, δεν είσαι καλύτερος από τον νεαρό, έτσι, λίγο προσοχή, λοιπόν. Για να μην σας αρπάξω όλους τώρα, γιατί θα σας αρπάξω όλους όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, η κοινότητα ανεμβολίαστων. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο, το πρώτο το οποίο θα στυλιτεύσουμε. Η κυρία Καριστιανού δεν είναι 2 φορές εμβολιασμένη, όπως ήταν υποχρεωτικό για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλαν να δουλέψουν, μεταξύ των οποίων και ο Μακαρίτης, ο Θανάσης Αρσενίου, που αναγκάστηκε να εμβολιαστεί, μεταξύ των οποίων μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών που είναι στο κίνημα 21, που αναγκαστήκαν να εμβολιαστούν. Η κυρία Καριστιανού είναι φανατική των εμβολιασμών. Εμβολιάστηκε 4 φορές για να δείξει ότι είναι με την επιστήμη. Την προκαλώ λοιπόν, την Δεσποινή, την κυρία αυτή, την βαρυπενθούσα, έτσι, να δούμε την εικόνα του πένθους και την εικόνα της κυρίας Καριστιανού. Την προκαλώ λοιπόν να έρθει και να μας πει πόσες φορές εμβολιάστηκε. Γιατί έχουμε και τον άλλο τον τύπο, ο οποίος δήθεν δεν ήταν εμβολιασμένος και βγήκανε και τον βγάλαν στα μανταλάκια, ασχέτως αν δεν μιλάμε. Αλλά η κυρία Καριστιανού, επειδή κοροϊδεύει πλέον χρησιμοποιώντας τον Ζούτα, την κοινότητα ανεμβολίαστων, ας έρθει να μας πει σε εμάς που πηγαίναμε στα δικαστήρια και πλακωνόμασταν με δικαστές, πατούλιδες, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν τόλμησε να εμφανιστεί, πατσουράκους και τον μισό Ιατρικό Σύλλογο. Ελάτε λοιπόν, κυρία Καριστιανού, για τολμήστε να εμφανιστείτε, που έχετε κάνει τον τάφο του παιδιού σας προεκλογικό μετερίζει. Και δεν ντρέπεστε. Πού να ντραπείτε. Ξεκινήσατε λέγοντας ότι εγώ δεν θα ευτελίσω την προσπάθεια και την ευτελίζετε σε κάθε βήμα το οποίο θα κάνετε. Τώρα δεν ξέρω, μήπως τη συμβουλεύει λάθος ο Βαξεβάνης, ο ο Bugs Bunnies, έτσι, δεν ξέρω μήπως συμβουλεύει λάθος. Να τον ακούτε τον Bugs Bunny, κάτι ξέρει. Έτσι, έχει περάσει και από άλλες, τις οποίες τη συμβούλεψε με τον δικό του μοναδικό τρόπο, κυρία Καριστιανού, για να ξέρετε ότι ξέρουμε τα πάντα. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Και με παίρνουν τηλέφωνο την ώρα που δεν πρέπει να με πάρουν. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Είδα λοιπόν σε αυτό το βιντεάκι το οποίο σηκώσανε να προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι από πίσω τους είναι οι Ρώσοι, επειδή εμφανίσαν τον Αυγερινό και έναν τύπο τον οποίο τον έχουν εκλέξει στη Ρωσία. Επειδή δεν ξέρουν τι είναι οι Ρώσοι και επειδή δεν ξέρουν και πολιτική ιστορία, η κυρία Καριστιανού είναι παντελώς άσχετη με όλα. Την βρήκανε διάφοροι οι οποίοι φεύγουν από κόμμα και πηγαίνουν σε άλλο κόμμα, είναι η περίπτωση του κυρίου Ζούτα. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για τους άλλους που είναι εκεί. Κάτι τύπους, ας πούμε, θα τα πούμε. Έτσι, και για την κυρία Γρατσία και το τι σχέση έχει με τον Πάπα κτλ. Λοιπόν, έτσι η κυρία Γρατσία. Λοιπόν, η κυρία Γρατσία και μόνο το ότι επέλεξε αρχικώς να πολιτευθεί με τον Νατσιό θα πρέπει να σας βάζει σε αμφιβολίες. Αλλά το αφήνουμε αυτό. Η κυρία λοιπόν Καριστιανού λοιπόν προσπαθεί να δείξει ότι είναι με τους Ρώσους. Αυτό και μόνον, έτσι, αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται περί ενός κινήματος παρά ενός ανεμομαζώματος από διάφορους απατεώνες οι οποίοι ψάχνουν θέση να βάλουν το κολαράκι τους. Και θα μιλήσουμε ξεκάθαρα. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού λοιπόν, αν ήταν κίνημα, δεν θα έψαχνε να δείχνει ότι έχει υποστήριξη δεξιά και αριστερά, η οποία είναι και ψευδής βέβαια. Το κίνημα φτιάχνεται με λίγους, με πολλούς, με ελάχιστους, με την πλειοψηφία, αλλά δεν παίρνει δύναμη από τον οποιονδήποτε που βρίσκεται εκτός της χώρας. Το κίνημα είναι το κίνημα 21 και φτιάχνεται από τους ανθρώπους που είναι μαζί μας. Λίγοι ή πολλοί, ελάχιστη η πλειοψηφία. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που χαρακτηρίζει το κίνημα είναι η επιμονή, η υπομονή και η συνέχεια. Κύριε Καριστιανού, λοιπόν, δεν έχει μελετήσει. Πού να βρει χρόνο να μελετήσει όταν έτρεχε εμβολιασμένη με 4 εμβόλια στη ΣΥΠΑ, που έπρεπε να κάνει και τα 4 εμβόλια για να πάει. Η φανατική εμβολιάστρια, η οποία δεν τολμάει να μιλήσει για τους εμβολιαστές. Και βέβαια πήραν τον Μικρούλη, τον Ζούτα, ας πούμε, για να το παίξουν ότι είναι αντιεμβολιαστές. Τώρα έχουν σφίξει τα γάλατα και σου λέει 10% είναι οι μη εμβολιασμένοι. Κάτσε να δούμε μήπως τους πάρουμε αυτούς, γιατί δεν πάνε καλά οι δημοσκοπήσεις. Έτσι, κυρία Καριστιανού. Έτσι, όσο ανεβαίνει πιο ψηλά η Μαϊμού, τόσο φαίνεται ο κόκκινος τροφαντός της Κόλλος. Έτσι λέει μία παροιμία, την οποία μπορούμε να την παραφράσουμε και να πούμε ότι όσο σε προβάλλουν τα μέσα, τόσο πιο πολύ φαίνεται το αν είσαι πενθούσα ή όχι. Λοιπόν, μου άρεσε αυτή η φωτογραφία, μισό λεπτό. Ναι, μου άρεσε, είναι πολύ έτσι κτλ. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με τους Ρώσους. Ο Αυγερινός είναι κάποιος ο οποίος στα δυσμάς του βίου του ήταν ανταποκριτής εκεί, δούλευε νομίζω στο Σαββίδη, ο Σαββίδης τον απέλησε, ο οποίος Σαββίδης είναι οι Ρώσοι, λοιπόν, και τώρα σου λέει θα κάνω την τελευταία προσπάθεια της μάζοξης, του να μαζέψω κύρος ρε παιδί μου και ηθική υπόσταση, Αυγερινός. Βέβαια κανένας από αυτούς δεν μας έχει πει τίποτα για σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, γιατί δεν τολμάνε, κάνει τζίζικη. Άρα λοιπόν σβήστε τους Ρώσους. Οι Ρώσοι, για όσους γνωρίζουμε, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουνε, τηρούν την συμφωνία της χαρτοπετσέτας. Έτσι, το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί κάποιος να διεκδικήσει από τους Ρώσους είναι να ζητήσει να του δώσουν μια φάρμα, να πούμε, στη Σιβηρία και να πάει εκεί να ζήσει όταν ο βίος θα γίνει αβίωτος στην Ελλάδα με τον Μητσοτάκη και με τους συνεχιστές του. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο το οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και σημασία. Το τρίτο είναι ένας καθηγητής, Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής, νομίζω, ποινικού δικαίου στην Πάντιο. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Τον είχα συναντήσει σε διάφορα σχήματα τα οποία προσπαθούσαν να δημιουργηθούν. Ο άνθρωπος είδε ότι εδώ φυσάει ο άνεμος της προβολής και πήγε εκεί. Το τέταρτο είναι η κυρία Γρατσία. Η κυρία Γρατσία είναι μια κινούμενη θρησκευτικοπολιτική αποτυχία, η οποία είναι τόσο αποτυχία, ώστε από ό,τι έμαθα, ο φόβος τους είναι μεγάλος και ως εκ τούτου κάποιοι από την κοινότητα των καθολικών βάλανε, ενοχλήθηκαν από το παπικό κατεστημένο, έτσι, ώστε εδώ στην Ελλάδα, για την κυρία Γαρατσία, η αποτυχημένη αυτή περίπτωση αντίληψης, δεν έχει αντίληψη, αγοράζει ωραία Louis Vuitton, συνολάκια, κυκλοφορεί, γιατί της είπαν ότι άμα είσαι δικηγόρος, ρε παιδί μου, πρέπει να αντίνεσαι να είσαι στη λάτη. Λοιπόν, βάζει την Καριστιανού να φωτογραφίζεται μπροστά στο downtown μαζί με τα Golden Globes και τις, πώς τις λένε αυτές οι κολόσαυρες, να πούμε, το Sex and the City. Έτσι, αυτοί δεν είστε, αυτοί είστε. Αυτοί είστε, παιδιά. Λοιπόν, η Μεσχέ Γρατσία διδάσκει πώς θα πάρουν πόζες, γιατί εντάξει, ένας δικηγόρος πρέπει να παίρνει και πόζες στα δικαστήρια. Πού να τα ξέρει, ας πούμε, μια γκβαντική γιατρός. Δεν μπορεί να τα ξέρει αυτά, η γκβαντική γιατρός. Η γκβαντική γιατρός δεν ξέρει τι της γίνεται. Η γκβαντική γιατρός δεν ξέρει τόσο πολύ τι της γίνεται, ώστε έμπλεξε τα μπούτια της και με την άκρα αριστερά. Έτσι, έτσι της είπαν ότι έπρεπε να κάνει, δεν είναι αθώη. Με τη Μάγδα, δεν βλέπω τη Μάγδα στην προσπάθεια και ανησυχώ, Κάρη. Δεν τη βλέπω, λοιπόν. Κάρη, θα τα ακούσεις τώρα. Δεν σε κρύβει το γεγονός, δεν σε σώζει να επικαλείσαι με χυδαίο τρόπο το ότι έχασες το παιδί σου. Και άλλες έχουν χάσει τα παιδιά τους. Εμένα η γιαγιά μου έχασε 2 παιδιά και μεγάλωσε άλλα 6 ή 7. Χάσαμε το λογαριασμό. Και έχασε και τον άντρα της. Και δεν βγήκε να πολιτευτεί. Και να λέει, έχασα τα παιδιά μου, ψηφίστε με! Και δεν έλεγε παπάντζες, γιατί η κυρία Καριστιανού, όποτε έχει ανοίξει το στόμα της, έχει πει την παπάντζα της παπάντζας. Κανονικά δεν έπρεπε καν να ασχοληθώ. Έτσι. Αλλά επειδή βλέπω καλούς ανθρώπους να την πατάνε και να κοροϊδεύονται, γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι. Και νομίζω ότι είναι ώρα να πατήσετε ένα like, μία κοινοποίηση και να αφήσετε ένα σχόλιο. Και σε όποιον αρέσουμε, σε όποιον δεν αρέσουμε, μπορεί να πάει εκεί για να τον περιλάβουμε στη συνέχεια όπως του πρέπει. Γιατί σε ό,τι έχει πει το κίνημα 21 έχει πέσει μέσα. Λέγαμε για τον Ηλία μέσα. Λέγαμε για τους Σπαρτιάτες μέσα. Λέγαμε για τον Φλόρο μέσα. Λέγαμε για την παπάντζα της Λατινοπούλου. Φάτε την. Φάτε τη στη μάπα. Αυτό εννοώ. Έτσι. Τώρα την έβγαλε και τον Banky News. Έτσι, τον Banky News ζήλεψε την δόξα του προνιούς και της δημοκρατίας. Έτσι, δεν ξέρω τώρα αν ο Μπάρμπας από την Κουρώνη βάζει καμιά διαφήμιση εκεί πέρα, έτσι, κύριε, που έχετε τον Banky News. Λοιπόν, φώναξε τον αστέρα της Τρισιλίου Θεότητος, ρε παιδί μου, τη Λατινοπούλου, να πει τη γνώμη της. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε και λέμε το εξής, ότι το επόμενο το οποίο έχει σημασία να αντιληφθούμε είναι ότι η κυρία Καριστιανού από μόνη της δεν έχει καμία πολιτική αξία. Έχει μία αξία ενός αρχιετυπικού συμβόλου, το οποίο προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν διάφοροι πολιτικοί απατεώνες και διάφοροι τύποι που βαριούνται να εργαστούν και σου λέει θα γίνω πολιτευτής, κάτι νεανίες και νεανίσκοι που σου λέει εδώ είναι ωραία η φάση, θα γυρίσουμε από εδώ, θα γυρίσουμε από εκεί, κάπου θα πετύχουμε, ρε παιδί μου, να γίνει αρπαχτή. Λοιπόν, όλοι αυτοί πηγαίνουν εκεί όπου φυσάει ο άνεμος. Πού φυσάει ο άνεμος? Εκεί που δείχνουν τα κανάλια. Ποια είναι τα κανάλια τα οποία δείχνουν? Τα κανάλια του ολιγάρχη. Γιατί τα κανάλια δείχνουν? Διότι τα κανάλια θέλουν να διατηρηθεί το σύστημα, αλλά να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση έτσι ώστε η κυβέρνηση να δώσει τον ολιγάρχη που κρύβεται πίσω από τα κανάλια αυτό το οποίο ζητάνε οι ολιγάρχες. Δύσκολη σκέψη, έτσι, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Θα το καταλάβετε όμως. Τώρα, να μιλήσω για ένα άλλο δυστύχημα. Ένας, θεωρώ, καλός άνθρωπος, ένας αξιωματικός, ας πούμε, ο Θανάσης. Ο Θανάσης Τσουγανάτος. Καλό παιδί, καλό παιδί. Ο Θανάσης, λοιπόν, έχει πέσει και αυτό στην παγίδα του παλαιοπολιτικατισμού. Πάει, λοιπόν, έρχεται σε εμάς. Μου λέει εμένα ότι, ξέρεις, ο Νατσιός είναι κουμπάρος μου, δεν έρχεσαι να πάμε με τον Νατσιό. Πάω, μου λέει, μ' αφήνεις, λέει, να πάω στον Νατσιό, λέει, γιατί είναι κουμπάρος μου. Λέω, να πας, λέω, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάει στον Νατσιό. Πάμε, κίνημα 21, Νατσιός. Με το που ο Νατσιός αρχίζει και πέφτει, καταρχάς, όσο ήταν στον Νατσιό, έτσι, δεν έλεγε αλήθεια. Δηλαδή, του είπα να τσεκάρει το θέμα των παρετήσεων και δεν μου έλεγες σωστά πράγματα, Θανάση. Ενώ μπορούσες να είσαι μέσα στη Βουλή και να ψάξεις τα αρχεία. Αν ψηφίστηκε κάτι στην περίοδο που ο Τσοβόλας... Μην με παίρνετε τηλέφωνο όταν κάνω βίντεο. Που ο Τσοβόλας, λοιπόν, είχε παραιτηθεί, από την έδρα και παρετούντο και οι αναπληρωματικοί, δεν μου τα είπες αυτά, Θανάση. Λοιπόν, ενώ θα έπρεπε να τα δεις, γιατί εγώ τα βρήκα. Λοιπόν, και έλεγες πράγματα τα οποία υποστηρίζαν τον Άτσιο. Τι να κάνουμε, εντάξει, έπρεπε να τον υποστηρίξεις. Ξαφνικά λοιπόν ο Θανάσης φεύγει από εκεί και πάει στον καημένο τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Έτσι, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι καλό παιδί, αλλά δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Έτσι, όπως δεν είναι και ο Ζούτας, όπως δεν είναι και, και όλοι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν και που ξαφνικά είδανε φως και μπήκανε. Λοιπόν, και όπως δεν είναι και η Καριστιανού. Και θα πούμε γιατί δεν είναι η Καριστιανού στο τέλος. Και θα πούμε και ποια θα είναι η κατάληξη, να το σημειώσετε, γιατί η Καριστιανού θα μπει στη Βουλή, αλλά όταν θα βγαίνει, λοιπόν, θα την περιλάβουμε εμείς. Θα την περιλάβουμε εμείς για να γίνει ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα πολιτικού αρηβισμού και αθλειότητος που μπορεί να φτάσει τον άνθρωπο ο κοινοβουλευτισμός. Λοιπόν, πού μπορεί να τον φτάσει ο κοινοβουλευτισμός. Βέβαια, πρέπει να το έχεις και λιγάκι. Αν δεν το έχεις, πώς να φτάσεις. Έτσι, τώρα βλέπουμε όλες τις ζυμώσεις και καλά, και τούτο και εκείνο και τ' άλλο, αλλά βλέπουμε και την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι αυτό που σας πασάρουν οι υπόλοιποι που θέλουν να υποφεληθούν. Η αλήθεια είναι αυτή. Φάτε την, βάλτε την στον πάτο σας, ακούστε και τον Ακύλα. Λοιπόν, φέρ το έλεγε, πάρ το σας λέω εγώ τώρα. Να πούμε λοιπόν ότι ο Θανάσης βρέθηκε στον Παπαδόπουλο. Ξαφνικά μαθαίνω, ο Παπαδόπουλος, είπαμε, είναι κάποιος που τον βάλανε εκεί, πήρε κάποιες ψήφους και τώρα νομίζει ότι θα φτιάξει κόμμα και θα... τις ψήφους, Νίκο, τις πήρες εξαιτίας της νίκης. Τώρα αυτή τη στιγμή ούτε οργάνωση έχει, ούτε εμφάνιση δεν έχει. Το μόνο πράγμα το οποίο έχει είναι να τον καλούν σε κάποιο κανάλι, ας πούμε, και να μιλάει. Δεν θα πάει καλά αυτό, Νίκο. Στο λέω με πολύ αγάπη. Λοιπόν, εγώ θα του έλεγα να έρθει στο κίνημα 21, το λέω ευθέως εδώ, να γίνει άμεσα εκπρόσωπός μας στη Βουλή και να πορευτούμε μαζί, όχι επειδή έχει πολιτική ικανότητα, δεν έχει πολιτική ικανότητα, το λέω ξεκάθαρα, επειδή είναι καλός άνθρωπος, μόνον γι' αυτό, έτσι, επειδή είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν μαθαίνω ότι ο Θανάσης φεύγει από τον Νίκο και πάει πού? Στην Καριστιανού. Θαύμασε ο Θανάσης τη μεγάλη πολιτική οντότητα που λέγεται Καριστιανού και πήγε εκεί. Προφανώς ο Θανάσης έγινε και αριστεριστής. Έτσι. Δεν ξέρω, Θανάση, φωτογραφήθηκες με τη Μάγδα. Με τη Μάγδα φωτογραφία. Εσύ είσαι ταξίαρχος, υποστράτηγος, δεν ξέρω. Καλό θα είναι να φωτογραφηθείς και με τη Μάγδα. Κάνω χαβαλέ, Θανάση, να μου το συγχωρήσεις αυτό. Λοιπόν, εγώ συγχωρώ πράγματα τα οποία δεν συγχωρούνται. Έτσι, συγχωρώ. Παραδείγματος χάρη, είδα μια φίλη μας, έτσι, κάπου στο Βορρά, πήγε και έσφυγε το χέρι του ψηφίσαντος δια της λογικής υπέρ της απόδοσης, της παράδοσης των παιδιών στους οδομήτες, έτσι, του Τασούλα. Έτσι. Αυτό δεν μου άρεσε. Αλλά είναι και σε άλλες θέσεις, τι να κάνει, δεσμεύεται κτλ. Είναι συγχωρητέα γιατί είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, Θανάση όμως, αυτό δείχνει και το τι είστε. Τι είναι όλοι αυτοί λοιπόν? Όλοι αυτοί είναι μια ομάδα γυρολόγων, δεν έχουμε μιλήσει για τη Γρατσία, θα μιλήσουμε σε λίγο. Μια ομάδα γυρολόγων, η οποία πηγαίνει από κόμμα σε κόμμα και στο όπου φυσάει ο άνεμος. Οι Ρώσοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Έτσι. Γιατί είναι η τακτική τους και η πολιτική τους να μην αναμειγνύονται στα ελληνικά δρόμενα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, έχουν ένα 7% το οποίο ακόμα ανήκει στην αριστερά, την μπολσεβικική αριστερά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Ρώσοι είναι μπολσεβίκοι πλέον. Έτσι, οι Ρώσοι υπέστησαν τα πάνδυνα από τον μπολσεβικισμό. Αλλά προσπαθούν να το έχουν αυτό σε ένα ιστορικό κομμάτι και τίποτε άλλο. Δεν τους πολύ νοιάζει για το αν εδώ πέρα οι κομμουνιστές, ας πούμε, είναι αυτοί που είναι, αρκεί να είναι μαζί τους. Έτσι. Όλοι λοιπόν αυτοί θεώρησαν ότι το πάρτι είναι εδώ. Εδώ είναι το πάρτι. Είδαν τις τσαχπινιές και σου λέει εδώ θα πάμε και μπορεί και να βγούμε. Ο δε Ζούτας, θα φροντίσω προσωπικά για σένα, κύριε Ζούτα. Διότι δεν σου επιτρέπω να χρησιμοποιείς τους αγώνες που έχουμε δώσει εμείς, που αφήσαμε τη δουλειά μας, που μας βάζανε πρόστιμα, που έβγαινε ο Πατσουράκος και ή εξύβριζε εμένα και την Ένωση Στρατιωτικών Γιατρών για το εμβόλιο. Δεν θα στο επιτρέψουμε αυτό για να στρογγυλοκαθίσεις σε μία θέση. Και αν το καταφέρεις, τα επακόλουθα θα είναι πολύ χειρότερα, ώστε να καταργέσαι την ώρα και τη στιγμή που αναμίχθηκες χρησιμοποιώντας τους ανεμβολίας τους. Η κυρία Γρατσία. Η κυρία Γρατσία είναι το φαινόμενο της απολύτου αποτυχίας. Σκεπτόμενη αρχικώς ότι ο Νατσιός θα μπει στη Βουλή, γιατί? Γιατί σου λέει υπάρχει σμπρόξιμο από πίσω. Και εγώ εδώ, έξυπνη δικηγόρος, από την άξο, με την καθολική κοινότητα, που είναι μεγάλη. Λοιπόν, γενικά στις Κυκλάδες η καθολική κοινότητα είναι μεγάλη. Η κυρία Γρατσία λοιπόν σου λέει εδώ και τα λοιπά, ο Νατσιός κατάλαβε με τη σειρά του περί τίνος επρόκειτο, έτσι, και της πήρε την έδρα. Και κατά τη γνώμη μου καλά έκανε. Και η ίδια έψαχνε να βρει τρόπο ως γνήσια γυναίκα να εκδικηθεί. Βρήκανε λοιπόν την Καριστιανού. Και άρχισε το πανηγύρι. Πήγε δηλαδή η πονηρή και ιδιαίτερα εκπαιδευμένη, γιατί έχει μια εμπειρία, είναι πάνω από 50 χρονών η κυρία Γρατσία, στις δικηγορικές και νομικές, πώς να το πούμε, επιχειρήσεις. Λοιπόν, κυρία Γρατσία, δίπλα στην κβαντική γιατρό που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα και ως εκ τούτου ήταν και φανατική εμβολιάστρια και εμβολιάστηκε 4 φορές. Αυτό έγινε με την κυρία Γρατσία. Και τώρα σου λέει είναι η ευκαιρία μας. Είναι η ευκαιρία μας. Θα βάλουμε από εδώ, θα σμπρώξουμε από εκεί, κάτι θα καταφέρουμε. Θα καταφέρετε κάτι. Θα καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή και μετά θα καταφέρετε να σας φτύνει σύμπασο ελληνικός κόσμος για αυτό το οποίο κάνατε. Αν ο ελληνικός κόσμος καταλάβει τι έχει συμβεί, που θα φροντίσουμε να καταλάβει. Αφήνουμε λοιπόν την κυρία Γρατσία. Της ευχόμαστε καλή υποστήριξη από τους καθολικούς. Νομίζω κάποιοι παπικοί πήραν καρδινάλοι, πήραν τηλέφωνο και είπανε στην ανθρώπους που τους ξέρω στην Άξο και είναι καθολικοί. Λοιπόν, και τους είπανε ο Πάπας θέλει να υποστηριχθεί η Γρατσία. Έτσι δεν λένε? Κακό, κακό δεν είναι. Αυτά τα λέμε για να τελειώσει το πανηγύρι, το δούλεμα. Τώρα, η κυρία Καριστιανού λοιπόν πρέπει να απαντήσει σε μερικά ερωτήματα, τα οποία είναι ξεκάθαρα. Έτσι. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί είναι άσχετη. Όταν λέμε είναι άσχετη, είναι απλά η ομιλούσα κεφαλή, ουδέ καν ομιλούσα κεφαλή, διότι αν μιλήσει, λέει περισσότερες μπούρδες από ό,τι έλεγε η Λατινοπούλου, οπότε τώρα τη σταματήσαν από το να ομιλεί. Κυρία Καριστιανού, για τα εμβόλια ξέρουμε. Εμβολιαστήκατε 4 φορές επειδή ήσταν φανατική του εμβολιασμού. Δεν είναι κακό να ήσταν φανατική του εμβολιασμού. Κακό είναι να πηγαίνετε να καβατζώνετε έναν τίτλο κοινότητα ανεμβολίαστων για να κοροϊδέψετε τους ανεμβολίαστους. Οι οποίοι ανεμβολίαστοι, ιδιαίτερα οι συνάδελφοί σας, οι γιατροί, ταλαιπωρηθήκαμε όπως δεν ταλαιπωρήθηκε κανένας και συγκρουστήκαμε. Δεν συγκρουστήκαμε επειδή χάσαμε κάτι και μετά αποφασίσαμε ότι πρέπει να πάμε απέναντι στο σύστημα, συγκρουστήκαμε χωρίς να έχουμε χάσει κάτι. Αποφασισμένοι όμως να χάσουμε. Εσείς τώρα συγκρούεστε, έχοντας χάσει κάτι, αποφασισμένοι να κερδίσετε. Και όχι σε ηθικό επίπεδο. Αυτά περί δικαιοσύνης αφήστε τα, διότι αν ήσασταν υπέρ της δικαιοσύνης δεν θα ήσασταν εδώ. Δεν θα ήσασταν με αυτούς οι οποίοι κυνηγάνε 50 ανθρώπους, αδίκως, και που βάλαν στα 60 της μία γυναίκα στη φυλακή, τη Ζαρούλια, και δεν είμαι Χρυσή Αυγή, λοιπόν, σε ένα σύστημα δικαιοσύνης το οποίο εσείς το υποστηρίζετε όποτε σας βολεύει, κυρία Καριστιανού. Αυτό είναι το ένα, λοιπόν. Υπάρχει όμως και το επόμενο. Το επόμενο είναι, κυρία Καριστιανού, αφήστε τις παπάντζες περί, πώς να το πούμε, περί υπογεννητικότητας των Ελλήνων. Οι Έλληνες πάντοτε ήμασταν, και ευχαριστώ το φίλο μου που μου το επεσήμανε αυτό σήμερα, ήμασταν λιγότεροι στο παρελθόν. Το 21 ήμασταν 1,5 εκατομμύριο. Το 40 ήμασταν 5 εκατομμύρια. Το πρόβλημά μας δεν είναι υπογεννητικότητα. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχετε φέρει 5 εκατομμύρια αλλόφιλους. Κυρία Καριστιανού, θα πείτε κάτι γι' αυτό? Ή είστε αντιρατσίστρια? Τι θα πείτε για τη λαθρομετανάστευση? Ή είστε κι εσείς με τη Λατινοπούλου που είναι κατά της λαθρομετανάστευσης, αλλά να φέρουμε Ινδούς, που είναι κατά της διείσδυσης ξένων λαών στη χώρα μας, αλλά το κούμπο είναι Έλληνας. Για τόλμα λοιπόν να μιλήσεις, κυρία Καριστιανού. Το τρίτο, το οποίο είναι σημαντικό, και το οποίο είναι ζήτημα ηθικής τάξης. Καλά, δεν θα μιλήσουμε για οικονομία, για στρατό. Η γυναίκα είναι ντουβάρι σε όλα αυτά. Είναι κβαντικό ντουβάρι. Ένα κβαντικό πολιτικό ντουβάρι, λοιπόν. Και να με μηνύσει για να το αποδείξω ότι είναι πολιτικό ντουβάρι. Τούβλο. Έτσι. Τώρα τι βλέπω εδώ. Α, η θέση να κατέβουμε στην πολιτική για να βοηθήσουμε την υπόθεσή μας δεν μας εκφράζει καθόλου. Απέναντίας το θεωρούμε φθηνή δικαιολογία για καριέρα. Είσαι φθηνή, λοιπόν, κυρία Καριστιανού. Είσαι πολύ φθηνή. Είσαι τόσο φθηνή. Εσύ το λες αυτό. Δεν το λέμε εμείς. Είσαι πολύ φθηνή. Και γι' αυτό το λόγο μάζεψες γύρω σου και τους φθηνούς ανθρώπους. Ανεφέρθη σε κάποιους. Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, θα πρέπει να μας εξηγήσει, λοιπόν, τώρα το εξής. Ποια η θέση της για τη λαθρομετανάστευση? Ποια η θέση της για την... Αφήστε τη λαθρομετανάστευση. Ποια η θέση της για την απόδοση ηθαγένειας σε ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες στο γένος? Κάνει τζίζ εδώ, έτσι. Ε, εδώ δεν λέμε τίποτα, Κάρι. Ε, τίποτα. Αλλά είμαστε με τους Ρώσους. Μάλλον οι Ρώσοι είναι μαζί μας. Ε, οι οποίοι οι Ρώσοι δεν πρόκειται να μιλήσουν και να πούνε είμαστε με τον ένα ή με τον άλλον. Αφήνουν εκεί πέρα, ποζάρουν τον Αβιερινό, ποζάρουν τον άλλο τον... Τον απαράδεκτο τύπο, ας πούμε, τον εκπρόσωπο της κοινότητας των Ελλήνων εκεί στη Ρωσία, που αμφιβάλλω αν τον ξέρει και η καθαρίστρια του Κρεμλίνου, λοιπόν, για να πούνε ότι να κοιτάξτε, οι λύθοι Έλληνες, ψηφίστε μας. Το θέμα είναι πώς θα κάνουν το ζούτα βουλευτή. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Και πώς η Γρατσία θα πάρει την εκδίκησή της από τον Ατσιό. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα τους δεν είναι ούτε τα μπόλια, ούτε τα Τέμπη, ούτε τίποτα. Το θέμα τους είναι να τα εκμεταλλευτούν αυτά για να κάνουν το παιχνιδάκι τους. Το θέμα τους δεν είναι να ανατρέψουν την κατάσταση. Το θέμα τους είναι να αποτελέσουν ένα μοχλό πίεσης στον διαχειριστή ενός πλούτου που αναξίως έρχεται απ' έξω ως δανεικά, για να πάει αυτός ο πλούτος εκεί που θέλουν οι ολιγάρχες, δηλαδή στην τσέπη τους. Η κυρία Καριστιανού, όταν έκανε 4 μπόλια, ήταν και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το Μητσοτάκη. Γιατί ήταν με την επιστήμη, την κβαντική επιστήμη. Αυτά λοιπόν τα λέμε για να τελειώνουμε με τις παπάντζες. Το κίνημα 21 είναι το μόνο κίνημα το οποίο θέλει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Και θέλει να ανατρέψει τις συνειδήσεις και να διαμορφώσει τις ψυχές και το πνεύμα των ανθρώπων οι οποίοι θα αποτελέσουν το μέλλον της Ελλάδος. Όλοι αυτοί έρχονται από ένα πολύ κακό παρελθόν. Και πάνω σε αυτό το κακό παρελθόν στηρίζονται. Καλό να αποχωρήσετε από το... κοινότητα ανεμβολίαστων, δεν είναι κοινότητα ανεμβολίαστων, είναι κοινότητα μελλοντικών ψηφοφόρων ενός τύπου ο οποίος θέλει να γίνει πολιτευτής και εκμεταλλεύεται το βασανιστήριο που υπέστημεν η ανεμβολίαστη. Σας καλώ να ξεκαθαρίσετε ότι όλοι οι άνθρωποι που εμβολιαστήκανε επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Υπήρχαν όμως κάποιοι οι οποίοι μπορούσαν να μείνουν στα δύο μπόλια για να κρατήσουν το ιατρείο τους ανοιχτό, αλλά ήταν τόσο φανατικοί και τόσο άσχετοι με την ιατρική, όπως η κυρία Καριστιανού, που πήγανε στα 4 μπούλια. Και μετά κάναν και βολτούλες στο εξωτερικό με τον κρασέμπορα. Γιατί στην Αμερική δεν μπορούσε να μπει αν δεν ήσουν πλήρως εμβολιασμένος. Έτσι λοιπόν η Κάρη, για να μην χάσει το πάρτι, πήγε και στην Αμερική πλήρως εμβολιασμένη. Αυτά είχα να πω. Πιθανόν μέσα στις επόμενες ώρες για το συνδρομητικό κανάλι να κάνω ένα βίντεο για αυτό που έχω υποσχεθεί για το νικοτάμινο μόνο νουκλεοτίδιο, το NMN, έτσι, όπου θα μιλήσω και για το α-λιποϊκό. Έχω μιλήσει ήδη μια φορά στο συνδρομητικό κανάλι, δείτε το πώς αντιμετωπίζει το καρκίνος, πώς δηλαδή λέγανε με το φαινόμενο Warburg ότι αντιμετωπίζει το καρκίνος, πώς λέγανε, λοιπόν. Όμως το θέμα του NMN το έχω εντρυφήσει προσωπικά με δικούς μου ασθενείς και θα σας πω και πράγματα τα οποία δεν τολμάει κανένας να τα πει στο συνδρομητικό κανάλι. Τώρα, κυρία Καριστιανού, μαζευτείτε. Μπορείτε να τους κοροϊδεύετε όλους για πολύ λίγο, αλλά δεν μπορείτε να τους κοροϊδεύετε όλους και για πάντα. Μπορεί να κοροϊδεύετε λίγους για πολύ, όλους για πολύ λίγο, αλλά όλους και για πάντα δεν μπορείτε να τους κοροϊδεύετε. Ιδιαίτερα δε όταν μου ποστάρετε τους τύπους που δήθεν είναι κοινότητα ανεμβολίαστων. Έχουμε χύσει αίμα για αυτό. Έχουμε χύσει αίμα. Και είναι κι άλλοι που έχουν χύσει αίμα. Για να μου βγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος και να θέλει να γίνει πολιτευτής πάνω στο δικό μας αίμα. Αυτό θα τελειώσει. σταματάμε εδώ, συγχωρέστε μου τη φωνή. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να πει κάτι. Κάτσε να δούμε. Μπήκε ένας η κριτική για την έλλειψη. Σωστό, ναι. Μπήκε μια Σάρα Μάρα και Κουταμάρα και λέει μισογύνηση μου φαίνεται. Καταρχάς, εάν αναφερόμουν στην γυναίκα Καριστιανού, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είμαι και μισογύνης. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να το συνάγει αυτό κάποιος, κυρία Μάρα Κουταμάρα, από το φίλο του ανθρώπου εναντίον του οποίου καταφέρομαι για τις θέσεις του. Έτσι, η θέση της Καριστιανού δεν είναι θέση μιας γυναίκας, είναι θέση ενός ανθρώπου. Λοιπόν, άσε λοιπόν τα ψόφια, κυρία Μάρα Κουταμάρα, λοιπόν, περί μισογυνισμού και φάγει ένα μπλοκ. Λοιπόν. Μούγκα λοιπόν, μου γράφει ένας φίλος, ο Γιώργος, και για τον αριθμό ταυτότητας από την Καριστιανού και για τα εμβόλια και για όλα. Λοιπόν, γιατί είναι παρακμιακός ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός είναι παρακμιακός διότι πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να έχει πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Έχει την εικόνα που του δίνουν τα συστημικά μέσα. Τα συστημικά μέσα του δώσανε λοιπόν την κυρία Καριστιανού και ξαφνικά αποφάσισε να πάει στην κυρία Καριστιανού. Δεν έχει πει τίποτα για το γένος, δεν έχει πει τίποτα για τη λαθρομετανάστευση, δεν έχει πει τίποτα για τα εμβόλια, αλλά ήταν στη Μόσχα. Έκανε τις βόλτες του στη Μόσχα. Λοιπόν, ναι, Στράτος Σουρδάκης λέγεται ο πρόεδρος των επιχειρηματιών της Πετρούπολης. Ακολουθούσε τον Τσίπρα στις αποστολές. Είναι ένας τύπος ο οποίος κολλάει όπου δοθεί ευκαιρία. Θέλουν τώρα να γίνουν βουλευτές αυτοί, έτσι. Γράφει φίλος μας, ο Ζούτας έχει πολύ θράσος. Βλακεία έχει το παιδί αυτό, γιατί είναι μικρούλης. Πολύ χολή, πολύ χολή. Η χολή είναι σε σένα. Τώρα μπλόκχεσαι. Λοιπόν. Για ποια δουλειά δεν είναι καλός ο Νίκος Παπαδόπουλος? Για την πολιτική, αγαπητή μου, δεν είναι καλός. Και εσύ μπλοκ. Θα μας πεις ντροπή. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Αρκετά έχουμε σπαστεί με όλους αυτούς. Να πούμε ότι 15 Μαΐου έκλεισε η λιγνητική μονάδα του Αγίου Δημητρίου. Από πότε φωνάζουμε για τα λιγνητικά? Η κυρία Καριστιανού έκανε κάτι? Όχι βέβαια, αμολούσε περιστέρια. Πρώτα τα έψαχνε να τα βρει, να τα βάψει άσπρα και μετά να τα αμολύσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα έχει γράψει ο Ευάγγελος Λεμπέσης, έτσι ακριβώς. Πρέπει να κάνουμε πολλά με τον Λεμπέση. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, ο Αυγερινός είναι κομμουνιστής και το πραγματικό του όνομα είναι Τσολιάς, λέει κάποιος φίλος μας, ο Σπύρος Χατζάρας, αν είναι αυτός. Λοιπόν, ναι. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα, τι σκατοβολιό έχει μαζευτεί εκεί πέρα, γιατί σου λέει είναι ευκαιρία να μπούμε μέσα, να χωθούμε, να φάμε κι εμείς. Το κίνημα 21 δεν είναι αυτό. Το κίνημα 21 είναι αυτό το οποίο δεν φαντάζεστε. Αυτοί που είστε φίλοι μας και μέλη, στελέχη και συμπαθούντες, στις 13 Ιουνίου 12.30 ώρα στο Royal Olympic, να είστε εκεί. Θα σας περιμένουμε, δεν θα υπάρχουν κάμερες, δεν θα υπάρχει καμία καταγραφή, θα υπάρχει μόνον η αλήθεια. Θα υπάρχει μόνον, θα είμαστε εμείς, έτσι, μόνον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω συνέχεια. Είμαστε εμείς μόνον. Ούτε Αμερικάνοι, ούτε Ρώσοι, ούτε ολιγάρχες, ούτε εξωγήινοι, ούτε καθηγητές, ούτε. Άνθρωποι που έχουμε συγκρουστεί με το κατεστημένο, θέλω να σηκώσω την μία από τις εικόνες που έχουμε φτιάξει, την οποία θα έλεγα να την προωθήσετε, όπως επίσης και τα βίντεο τα οποία σχετίζονται με τη συγκέντρωση. Λοιπόν, είμαστε εμείς μόνον. Είναι το κίνημα 21 μόνον. Να πω ότι με πολύ μεγάλη σκέψη κάνω αυτή την εκπομπή, έτσι, και την κάνω διότι είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα δυσαρεστηθούν κιόλας. Όμως, εμείς δεν φοβόμαστε να σπάσουμε αυγά. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς είμαστε αυτοί που θα μας βρούνε απέναντί τους. Και οι Μητσοτάκηδες και όλοι τους. 13 Ιουνίου λοιπόν, 12.30, στις στήλες του Ολυμπίου Διός, γι' αυτό έχουν βάλει αυτά τα παιδιά, λοιπόν, είναι οι στήλες του Ολυμπίου Διός, στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Το κίνημα 21 θα υπάρχει, ακόμα και όταν αυτοί θα κρύβονται για να γλιτώσουν από τα γιαούρτια, τις ντομάτες και τις λεμονόκουπες, κάρι. Έτσι, γιατί την παπάντζα δεν τη δέχεται κανένας. Και την παπάντζα ο πρώτος που δεν τη δέχεται είμαι εγώ, Θανάση. Τσουγανάτε. Δεν βγαίνει τώρα, βγήκε και είναι, δεν ξέρω, μηχανικό είναι αυτό. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Επειδή κοροϊδεύει η κυρία Καριστιανού, μάλλον ο ολιγάρχης, ο οποίος της έδωσε το βήμα για να δώσει συνέντευξη, αποφάσισε να κοροϊδέψει τον δεξιό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Η Καριστιανού όμως ήταν ο λίγον τύπος, να το πούμε ρε παιδί μου, walk. Ήταν λίγον τύπος walk agenda. Γιατί walk agenda δεν θα πει τίποτα η Καριστιανού, έτσι. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού λοιπόν ερωτήθηκε για τις εκτρώσεις. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι είναι υπέρ των εκτρώσεων. Όμως ο δημοσιογράφος, αποφασισμένος να την προβάλλει όπως ήθελε ο ολιγάρχης, για να πάρει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία και να μπορούν στη συνέχεια να εκβιάσουν την κυβέρνηση οι ολιγάρχες για αυτό το οποίο θέλουν, την παρουσιάσαν να λέει ότι όχι, εγώ είμαι κατά των εκτρώσεων. Την επομένη μέρα, επειδή η ίδια φοβήθηκε ότι θα χάσει το αριστερό της κοινό, γιατί τότε, έως τότε μόνον αυτό είχε, λοιπόν, βγήκε και είπε παραποίησαν αυτά τα οποία είπα. Λοιπόν, θα βρούμε το βιντεάκι και θα το αναλύσουμε καρέ-καρέ, Κάρι. Έτσι. Επίσης, να πούμε ότι η Καριστιανού είναι υπέρ του γάμου των όμο. Δηλαδή, κατ' επέκταση, και υπέρ της υιοθεσίας παιδιών από τους όμο. Αυτό το είπε ξεκάθαρα. Αυτό λοιπόν το κάνανε αβαβά και προβάλανε την ψευδή δήλωση όπως την δημιουργήσαν και την τροποποιήσανε οι αλήτες, το αλήτικο δημοσιογραφικό κατεστημένο. Το κίνημα 21 τα παρακολουθεί όλα. Διότι δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να παίξουμε. Εγώ δεν άφησα την ησυχία μου. Δεν παράτησα την κλινική μου. Δεν συγκρούστηκα με το ΑΝΣ, με τους κοπρίτες οι οποίοι κυκλοφορούν γύρω από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και παρουσιάζοντας δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν πλακώθηκα με τον Μπατούλη, με τον Νίτσα, με όλους αυτούς. Δεν έτρεχα με πρόστιμα εις βάρος μου, επειδή μιλούσα κατά του εμβολιασμού, για να κάθομαι και να ανέχομαι τα πολιτικά σκουπίδια τους αρλεκίνους και τους παλιάτσους να κυκλοφορούν τριγύρω και να κοροϊδεύουν έναν λαό που η εκπαίδευσή του πλέον επιτρέπει στο να τον κοροϊδεύουν οι κάθε λογής τζαναμπέτιδες, να το πω με καλό τρόπο. Δεν είμαστε από αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται αποκλειστικά για να μπουν στη Βουλή. Είμαστε από αυτούς που ακόμα και όταν η Βουλή δεν θα υπάρχει, γιατί κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό, εμείς θα υπάρχουμε. Και πίσω από εμάς θα κρυφτούν για να προστατευτούν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι απέναντι στο σύστημα και οι οποίοι τότε θα διώκονται. Η κυρία Καστιανού δεν πρόκειται να πει τίποτα για προσωπικούς αριθμούς, δεν πρόκειται να πει τίποτα για εμβόλια, όλα αυτά κάνουν τζιζ. Δεν πρόκειται να πει τίποτα για λαθρομετανάστευση, δεν πρόκειται να πει τίποτα για τις ηθαγένειες, δεν πρόκειται να πει τίποτε για όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν τον Έλληνα. Η πορεία της είναι εξ αρχής συστημική, είναι μια ενδοσυστημική αντιπολίτευση. Και γι' αυτό το λόγο όλοι αυτοί που θέλουν να είναι δίπλα εκεί που είναι το χρήμα, σπεύσαν να χωθούν. Εμείς δεν τους θέλουμε, χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να παρουσιάζονται ως κίνσορες και δεν θα επιτρέψουμε να καπηλεύονται τον αγώνα τον οποίο έχουμε κάνει εγώ, ο Μπαϊραμίδης, ο Αρβανίτης, ο Χατζάρας, η Νεκταρία, έτσι, ο Κούβελας. Δεν θα επιτρέψουμε να εκμεταλλεύεστε αυτόν τον αγώνα. Θα σας πατήσουμε κάτω με νόμιμο και δίκαιο τρόπο και μετά θα σας στείλουμε διακοπές στην Τήλη. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν, ζήτω η αιωνία και η ουρανία Ελλάς. Τα λέμε σύντομα μαζί, πάλι με ένα αποκαλυπτικό βίντεο. Όσοι έχετε την Καριστιανού, στείλτε της το βίντεο, έτσι, να αρχίσει να καταλαβαίνει ότι μπήκε μέσα στο λάκκο με τα φίδια, να το πούμε έτσι, να μην το πούμε αλλιώς και παρεξηγηθούν. Έτσι. Μπορεί να παρεξηγηθεί και ο Βαξεβάνης, ρε παιδί μου, ξέρετε τι εννοώ. Ξέρεις Βαξεβάνη τι εννοώ, έτσι. Και εσύ Καριστιανού. Τώρα δεν ξέρω ο Κρασέμπορας αν ξέρει τι εννοώ, αλλά θα το μάθετε στο τέλος, σύντομα, όλοι μαζί. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνέντευξη στην Ελεύθερη Πένα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι θρησκευτικές προεκτάσεις θα μας απασχολήσουν στο κυρίως πιάτο της σημερινής συνέντευξης, που καλεσμένη είναι η δικηγόρος Ειρήνη Μαρούπα. Η ίδια κάνει με το δικό της ξεχωριστό τρόπο τη δική της προσέγγιση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Καλησπέρα κυρία Μαρούπα, καλώς ήρθατε και πάλι στην Ελεύθερη Πένα.
2: Καλησπέρα, μεγάλη χαρά μου και τιμή μου βέβαια.
1: Και δική μας χαρά και τιμή που είστε εδώ και τα λέμε για μια ακόμη φορά, συζητώντας για την επικαιρότητα η οποία έχει πολύ Μέση Ανατολή νομίζω το τελευταίο διάστημα, κυρία Μαρούπα. Γίνονται διάφορα βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα που μας προβληματίζουν σίγουρα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, σαν ένα πρώτο γενικό σχόλιο.
2: Μας προβληματίζει πάρα πολύ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, γιατί μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγει και ήδη ακουμπάει τις τσέπες όλων των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Άρα είναι κάτι που μας αφορά άμεσα, αφού αγγίζει την καθημερινότητά μας και μπορεί και να οδηγηθεί σε μία-μία αναστρέψιμη καταστροφή της ανθρωπότητας, αλλά μας αφορά και με άλλους τρόπους πιο ενδιαφέροντες και μέσω των οποίων ενδεχομένως να φτάσουμε πιο εύκολα στην αλήθεια ή να την προσεγγίσουμε τουλάχιστον, ώστε να μπορέσουμε να τη θεραπεύσουμε, γιατί έχει σημασία γιατί γίνεται ο πόλεμος αυτός και τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει, έτσι.
1: Γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος κατά την άποψή σας?
2: Κοιτάξτε, παρακολουθούμε όλοι με μεγάλη προσοχή τα γεγονότα. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένας θρησκευτικός πόλεμος, στον οποίο έχουν συρθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω ενός περίπλοκου τρόπου, ο οποίος έχει στηθεί εδώ και δεκάδες χρόνια, μέσω των χριστιανών σιωνιστών, οι οποίοι πιστεύουν ότι για να έρθει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, όπως λένε τα Ευαγγέλια, την οποία συγχαίουν γιατί διαβάζουν τη βίβλο του Σκόπφιλντ, η οποία έχει ιδιαιτερότητες, σχόλια και καταγραφές οι οποίες δεν υπάρχουν στα κανονικά Ευαγγέλια, πρέπει να προηγηθεί η έλευση του Αντίχριστου, την οποία επισπεύδουν. Τώρα, για να μην μπαίνουμε στην σφαίρα έτσι της συνωμοσιολογίας, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει συνωμοσία και δεν είναι συνωμοσιολογία, τα γεγονότα και οι πρωταγωνιστές των γεγονότων μας έχουν βάλει λίγο σιγά σιγά σε αυτό το θέμα του θρησκευτικού πολέμου και αλληλοκατηγορούμενοι, οι μεν Αμερικανοί κατηγορούν τους Ιρανούς ότι πρόκειται για ένα θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο θέλει να αφανίσει το Ισραήλ για θρησκευτικούς λόγους. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε το ίδιο θεοκρατικό και το καθεστώς στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ και στο Ισραήλ. Και για να τα εξηγήσω λίγο αυτά, καταρχάς το αν είναι ένα καθεστώς θεοκρατικό ή όχι, δεν μας δίνει το δικαίωμα να το πυροβολήσουμε, να το εξαφανίσουμε ή να θέλουμε να το ανατρέψουμε και να βάλουμε κάποιο άλλο φιλικά προσκύμενο στη δικιά μας ιδεολογία.
1: Τη στιγμή μάλιστα που δεν μας
2: έχει
1: ενοχλήσει. Έχει
2: διαμορφώσει την... Και όχι μόνο δεν μας έχει ενοχλήσει, και άλλα θα τα πούμε σιγά σιγά στην πορεία, γιατί το Ιράν
1: έχουμε μια μικρή καθυστέρηση,
2: ιστορικό...
1: νομίζω λόγω ίντερνετ, λίγο αργείτε να με δείτε, μάλλον λόγω ίντερνετ, αλλά εντάξει δεν πειράζει, θα το παλέψουμε.
2: Κακό αυτό. Το Ιράν λοιπόν είναι ένα ιστορικό κράτος έθνος, είναι η αρχαία Περσία και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως ένα ιστορικό κράτος έθνος, διότι όσοι έχουμε κάποιες χιλιετίες πάνω σε αυτή τη γη, όπως είναι και οι Έλληνες, οι Κινέζοι, οι Αιγύπτιοι, κάποια κράτη δηλαδή που οι λαοί τους προέρχονται από πάρα πολύ παλιά, αυτά τα κράτη έχουν και έναν άλλο τρόπο να συμπεριφέρονται και ενδιαφέρονται για το μέλλον της ανθρωπότητας. Τώρα, οι Αμερικανοί πάλι, ο πρόεδρος Τραμπ, βλέπουμε ότι στο Οβάλ Γραφείο έγινε μια θρησκευτική τελετή, αν θυμάστε η μέντορας του, η πάστορας του, δεν ξέρω πώς τη λένε, αυτή η κυρία Πόλα Γουάιατ, η οποία έχει συζητηθεί αρνητικά πάρα πολύ για διάφορες συμπεριφορές της. Είχαν ενωθεί όλοι χέρι με χέρι, ακουμπιόντουσαν όλοι μέσα στο Βάλ Γραφείο προσευχόμενοι για να κάνουν τι, για να πάνε να σκοτώσουν ανθρώπους και μάλιστα την πρώτη τους ενέργεια να σκοτώσουν 160 κοριτσάκια στο Ιράν που δεν δικαιολογείται το γεγονός αυτό με κανέναν τρόπο από κανέναν πολιτισμό που θέλει να λέγεται πολιτισμός και σίγουρα όχι από τον δυτικό πολιτισμό ο οποίος εδράζεται στις αρχαιοελληνικές και χριστιανικές αξίες και θεωρεί τον άνθρωπο ως το ανώτερο.

0: κάτι έθνη και κατάφεραν έτσι να τοποθετήσουν οι μυστικές αυτές λέσχες μαριονέτες τους, οι οποίες βλέπουμε ότι καθορίζουν την πολιτική τους όχι με βάση τα εθνικά συμφέροντα του κάθε κράτους, του κάθε λαού, αλλά με βάση τα υπέρτερα εθνικά συμφέροντα άλλης φυλής που συγκλίνουν όλοι να είναι αυτοί του Ισραήλ.
1: Όλο τυχαίως.
0: Οι μυστικές αυτές λέσχες, μεταξύ των οποίων είναι οι Ελευθέροι Τέκτονες, οι Ροδόσταυροι, είναι και οι Λουμπατβιχανοί, αν το λέω σωστά, του Σαμπάτ Λούτφιχ, στον οποίον ανήκουν και ο γαμπρός του κυρίου Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Γουίτκοφ και ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, το 1990, συνομιλώντας με έναν ραβίνο της αίρεσης αυτής του Σαμπάτ Λούτβιχ, ενώ του ζήτησε την ευλογία του πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός, δηλαδή ως φέρελπης πολιτικός, του ζήτησε την ευλογία του για να, στα προσωπικά του και επαγγελματικά του θέματα και εκείνος τον επετίμησε που ακόμα δεν έχει έρθει ο Αντίχριστος, εξηγώντας του ότι ήδη εκείνη την ημέρα έχει κάνει πολλά βέβαια για να φτάσει ο Αντίχριστος μια ώρα αρχίτερα, αλλά αυτά δεν είναι επαρκή και ήδη εκείνη την ημέρα έχουν περάσει πολλές ώρες στη συζήτηση και πρέπει να σπεύσει να κάνει τις ενέργειες για να έρθει πιο γρήγορα ο Αντίχριστος. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε δει τουλάχιστον 3 απόπειρες των Ισραηλινών να δημιουργήσουν πρόβλημα στο τέμενος Άλαξα των μουσουλμάνων, το οποίο βρίσκεται δίπλα ή επάνω στον βράχο που θεωρείται
1: Επάνω.
0: ότι το Άλαξα σκεπάζει τον βράχο εκεί που ο Μωυσής έλαβε την πλάκα με τις 10 εντολές από τον Θεό και πρέπει να αποκαλυφθεί για να χτιστεί ο τρίτος ναός του Σολομώντα, στο ίδιο μέρος που ήταν και οι άλλοι δύο. Έχουμε ζήσει λοιπόν κάποιες απόπειρες να αποκλειστούν οι μουσουλμάνοι από την έλευσή τους για λόγους ασφαλείας. Έχουμε ζήσει εισβολή τουλάχιστον 2 φορές, θυμάμαι, 2016-17 εκεί περίπου των Ισραηλινών στρατιωτών μέσα στο τέμενος, χτυπώντας και βγάζοντας έξω τους μουσουλμάνους ώστε να τους εκφοβήσουν και αυτοί να μην πλησιάζουν για να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση αρχικά στον Άλαξα και σταδιακά η απαγόρευση λατρείας εκεί του Θεού και ώστε να μπορέσουν να τον κατεδαφίσουν να φτιάξουν το δικό τους. Βέβαια οι μουσουλμάνοι κατά το απλώς λαϊκός λεγόμενο δεν μάσησαν καθόλου. Δεν είναι σαν τους χριστιανούς που τους βάζει μια βόμβα και τρέχουν, φεύγουν και σου αφήνουν το μέρος ελεύθερο. Και έτσι δεν έγινε εφικτό ακόμα μέχρι τώρα που μιλάμε να αναγερθεί ο τρίτος ναός του Σολομώντα που είναι ξεκάθαρα ο στόχος του Ισραήλ προκειμένου να έρθει ο Αντίχριστος. Επίσης
1: και της αμερικανικής πλευράς θα έλεγα κυρία Μαρούπα, έτσι, προσθέτοντας σε αυτά
0: μα
1: που λέτε.
0: Μα συγχωρεύεται πλήρως, ναι. Βέβαια,
1: γιατί θυμίζω και πριν μερικά χρόνια ο Πιτ Χέξεφ, τώρα στην κυβέρνηση,
0: ναι,
1: Τραμπ, τότε δεν ήταν, είχε μιλήσει για το συγκεκριμένο ναό. Είναι κάτι που μιλάνε.
0: Το 2018 έχετε δίκιο και έχει ζωγραφισμένους επάνω του σταυρούς και μιλάει ακόμα και τώρα. Να πούμε δε ότι ο Πιτ Χέξεφ ορίστηκε ως υπουργός πολέμου και μου έκανε εντύπωση όταν είδα ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον ΗΠΑ μετονομάστηκε και καρφώσανε και την ταμπέλα, την πινακίδα εκεί με κάθε τελετουργία και να την δει ολόκληρος ο κόσμος, σε Υπουργείο Πολέμου. Τι νος πολέμου ξεκινούσανε να μετονομάσουν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και για ποιο λόγο, για να καταλάβουμε δηλαδή ότι οι αποφάσεις ήταν λυμμένες ήδη από τότε που ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ την ηγεσία των ΗΠΑ και δεν είναι κάτι που συνέβη πρόσφατα. Να πούμε δε ότι ο Νετανιάχου εκτός από το ότι προωθεί την

0: έλευση του Αντίχριστου και το λέει ξεκάθαρα. Τα τελευταία 47 χρόνια ζητάει να γίνει πόλεμος κατά του Ιράν. Το δε Ιράν ονομάζει το Ισραήλ σιωνιστικό τέρας. Αυτά όλα μαζί και τα βιντεάκια, δεν ξέρω αν είδατε, έχει βγάλει δύο προπαγανδιστικά βιντεάκια το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, συζητώντας για τα θέματα της διαπραγμάτευσης κλπ. Όπου στο τελευταίο βιντεάκι κινουμένων σχεδίων είναι, έχει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου δίπλα στον Βααλ και τον Σατανά. Και όλο αυτό έχει σχέση με τον Έπσταϊν, για να δούμε δηλαδή, είναι τελικά θρησκευτικός ο πόλεμος ή είναι κάτι που το υποψιαζόμαστε αλλά δεν είμαστε σίγουροι κλπ.
1: Ναι.
0: Να πω πριν να πούμε
1: παρακαλώ.
0: Ότι ο Πίτερ Θιλ, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πίτερ Θιλ είναι στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ, με τον οποίο συνεργάζεται σε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και σε εκτιματομεσητικά κλπ. Είναι δηλαδή συνεταίροι. Ο άνθρωπος αυτός, ενώ υποτίθεται ότι είναι χριστιανός και μάλιστα καθολικός, και όχι ευαγγελικός, γιατί οι ευαγγελικοί είναι συνήθως οι χριστιανοί σιωνιστές, έκανε μία σειρά ομιλιών διαλέξεων, κρυφών όμως, όχι ανοιχτών στο κοινό, την προηγούμενη εβδομάδα για τον Αντίχριστο, δίπλα στη Ρώμη, δίπλα στο Βατικανό. Το Δε Βατικανό είπε ότι αποκηρύσσει τις διαλέξεις αυτές, που σημαίνει ότι δεν τον θεωρεί και πολύ χριστιανό τον Πίτερ Θιλ, ούτε αυτά που ήθελε να πει για τον Αντίχριστο να αφορούν τη χριστιανική θρησκεία και τον Χριστό. Ο Πίτερ Θιλ, για να δούμε και τη διασύνδεση των κρίκων της αλυσίδας που ονομάζουμε εμείς μαριονέτες που κυβερνούν αυτόν τον κόσμο, που ηγούνται, ο Πίτερ Θιλ είναι ο μέντορας και αυτός που σπούδασε τον J.T. Vance, σε όλα του τα στάδια τον έχει στηρίξει οικονομικά και είναι και αυτός που έκανε τη διασύνδεση με τον Τραμπ. Να θυμίσω δε ότι πριν από μερικά χρόνια ο J.T. Vance αποκήρυσε στην πρώτη θητεία τον Τραμπ και τον ονόμαζε φασίστα και δικτάτορα. Για να έρθουμε τώρα να δούμε ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία.
1: Γιατί προφανώς κάπου τα βρίσκουν και θέλουν
0: σίγουρα στα
1: να κάνουν κάτι
0: θέματα
1: μαζί
0: και
1: προφανώς. Σχετικά με τον Νετανιάχου, στον οποίο αναφερθήκατε, απλά να πω ότι χρησιμοποίησε τη λέξη ο Μεσσίας, όχι τη λέξη ο Αντίχριστος, δεν το είπε ξεκάθαρα. Είπε για τον Μεσσία, αν εννοούμε την ίδια τοποθέτηση που έκανε πριν λίγο καιρό, έτσι, αν αναφέρεστε σε αυτήν.
0: Ο Μεσσίας των Εβραίων είναι ο δικός μας Αντίχριστος.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο, είναι άλλη η θρησκεία, άλλη ιδεολογία, άλλη
1: σωστά.
0: Στόχευση. Η δικιά μας είναι μια πνευματική θρησκεία και η δικιά τους είναι μια θρησκεία που επιτάσσει το κακό. Είναι συγκρουόμενες οι δύο θρησκείες, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Είναι όμως αυτό που λέτε, εις επίρρωση δε αυτού ο Νετανιάχου σε δήλωσή του στην πραγματικότητα έτσι αποκήρυξε τον Χριστό και τη διδασκαλία του, λέγοντας ότι δεν αρκεί σε αυτόν τον κόσμο να είσαι ηθικός και δίκαιος, δεν είναι καλός Θεός δηλαδή αυτός, δεν είναι επαρκής Θεός αυτός, ο Χριστός, ο δικός μας Θεός. Καλύτερος Θεός είναι ο δικός του, διότι λέει όταν έχεις τη δύναμη, την ισχύ και είσαι αδίστακτος, τότε δεν αρκεί αυτό που ήταν ο Χριστός, η δικαιοσύνη και η ηθική, διότι πάντα νικάει το κακό. Το κακό νικάει το καλό, αυτό μας είπε, ξεκαθαρίζοντάς μας ότι είναι με τη μεριά του κακού. Παραφράζοντας μάλιστα τις φράσεις του Will Durant, στον οποίο απέδωσε αυτά που είπε, έναν φιλόσοφο του 20ου αιώνα, ο οποίος έχει πει τα ακριβώς αντίθετα, ότι δηλαδή καταρχάς ο Νετανιάχου έκανε μία σύγκριση του Τζέκις Χάν με τον Χριστό, λέγοντας ότι τελικά ο Τζέκις Χάν νικάει, διότι έχει τη δύναμη και είναι αδίστακτος. Τέτοια σύγκριση στο Will Durant δεν υπάρχει. Αληθινός θα έλεγα, και επιτέλους πρέπει να βγάλουμε το πέπλο της εικονικής πραγματικότητας που ζούμε, να καταλάβουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε για να τους αντιμετωπίσουμε, γιατί ξέρετε πάρα πολλοί θεωρούν ότι είναι ένα φιλικό, μια φιλική κατάσταση αυτή προς εμάς και μάλιστα ότι το Ισραήλ έχει συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο, ότι είναι καλό να νικήσουν το Ιράν γιατί θα μας προστατεύσουν από τους μουσουλμάνους και άλλες τέτοιες κουταμάρες, μη αντιλαμβανόμενοι ότι υπηρετούν το απόλυτο κακό, αυτό το κακό που ο Χριστός κήρυξε την διδασκαλία του για να μας προστατεύσει από αυτό.
1: Να.
0: Τώρα,
1: όχι βέβαια ότι και οι μουσουλμάνοι δεν αποτελούν πρόβλημα για τα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι, κυρίως με τη λαθρομετανάστευση και με όλα αυτά, μην νομίσει κάποιος, δηλαδή μην πάμε και στο άλλο άγκρο.
0: Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, τα έχω πει εγώ στο παρελθόν, μπορεί να μην τα έχουμε συζητήσει μαζί, ποιος το κάνει κύριε Δραγάτη και ποιος ωφελείται από αυτό.
1: Α, βέβαια, εντάξει,
0: ποιος
1: έχετε
0: κάνει.
1: Δει.
0: Ποιος προκαλεί τη λαθρομετανάστευση, γιατί οι μουσουλμάνοι ζουν στα χωριά τους και στα κράτη τους επί χιλιάδες χρόνια, όπως και οι χριστιανοί.
1: Σωστά.
0: Γιατί μέσα στον
1: Μεθοδεύεται από
0: 20ο...
1: τη Δύση, κυρία Μαρούπα. Εντάξει, είναι
0: Όχι
1: ξεκάθαρο.
0: από τη Δύση, από το Ισραήλ. Οι ΜΚΟ, αν δείτε, είναι όλες Ισραηλινές και μάλιστα και στην Ελλάδα. Ο Σόρος είχε ο ίδιος δηλώσει, ο οποίος ο Σόρος είναι επιφανής σιωνιστής, είχε δηλώσει ο ίδιος ότι χρηματοδοτεί τη λαθρομετανάστευση με 200 δισεκατομμύρια, την έχει χρηματοδοτήσει. Μάλιστα έχει εγκαταστήσει και ανθρώπους στην Τουρκία, ΜΚΟ, οι οποίοι έφερναν τον κόσμο από Τουρκία προς Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι ο Κούντενχοφ Καλέργη, αυτός δηλαδή που μας μίλησε για την Πανευρώπη, μίλησε για όλα αυτά, έχει και ελληνικές ρίζες, αυτός ήταν υπουργός εξωτερικών της Αυστρίας, και μίλησε και έγραψε, συνέγραψε την Πανευρώπη για το πώς η πεφωτισμένη ελίτ το ονόμαζε,
1: η
0: διανοούμενη
1: ξεχωριστή.
0: ελίτ της Ευρώπης θα κυβερνήσει την Ευρώπη μέσω της... της κατασύγασης, της αδρανοποίησης μάλλον των ευρωπαϊκών λαών, οι οποίοι θα καταστούν ανενεργοί μέσω της λαθρομετανάστευσης. Φανταστείτε το 1920 να τα λένε αυτά, που δεν υπήρχε η ιδέα αυτή καθόλου
1: ναι.
0: στο
1: Δεν
0: μυαλό
1: περνούσε καν
0: των
1: από το μυαλό,
0: ανθρώπων.
1: ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Αυτός λοιπόν έφτιαξε τότε το σχέδιο ότι πρέπει να έρθουν εκατομμύρια λαθρομετανάστες άλλου θρησκεύματος και άλλου πολιτισμικού υπόβαθρου, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στην Ευρώπη και από την επιμιξία θα δημιουργηθεί, μάλιστα έλεγε, διαφορετική φυλή η οποία θα έχει τα χαρακτηριστικά του αρχαίου Αιγυπτίου, έτσι κάπως με λαμψή, δηλαδή με μακρύ πρόσωπο κλπ. Και με κύριο χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους γιατί προέρχονται από άλλους πολιτισμούς. Και με αποτέλεσμα τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των λαών των ευρωπαϊκών να υπονομευθούν και βέβαια τελικά και η δημοκρατία. Αυτό το βιβλίο δε το ίδιο, το The Weapons of Mass Migration, το έγραψε πάλι το 2011 και πήρε βραβείο γι' αυτό η Kelly Greenhill, μία ειδική σύμβουλος και καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στην Αμερική, η οποία ήταν σύμβουλος, συνεργάτης στενή και σύμβουλος του Αντιπροέδρου των Δημοκρατικών, Τζον Κέρι, τον ΗΠΑ. Άρα αυτό είναι ένα οργανωμένο σχέδιο των σιωνιστών, για να λέμε τα ονόματα όπως πρέπει, οι οποίοι θέλουν να καθυποτάξουν την Ευρώπη και μάλιστα μία καινούργια εκδοχή που δεν την είχα σκεφτεί αλλά συμπίπτει ακριβώς με αυτό που θα σας πω παρακάτω, δίνει ο πλέον επιφανής διανοούμενος της εποχής μας, ο Κινέζος Ξεκίν Τζιάνγκ, ο οποίος
1: ναι,
0: λέει
1: που
0: ότι
1: την
0: το
1: είδαμε
0: σχέδιο...
1: και είχε τρομερή, ναι, πείτε
0: Ναι,
1: το, πείτε.
0: λέει... ο οποίος λέει ότι το Ισραήλ θέλει να καταστρέψει, θέλησε να καταστρέψει μέσω της λαθρομετανάστευσης την Ευρώπη, διότι θέλει να εκδικηθεί τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που τους είχε σκλάβους τότε, πριν από 2.500 χρόνια. Να πω δε εδώ ότι αυτό συμπίπτει απολύτως με αυτό που μου είχε πει μια καθηγήτρια πανεπιστημίου,
1: Ναι.
0: θα κάνει κάποια στιγμή μια εκπομπή για το θάνατο του Χριστόδουλου και για όλα όσα είπε. Ο Χριστόδουλος, ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος, είχε πει με μεγάλη λεπτομέρεια πριν καν βγουν όλα αυτά στο προσκήνιο, ούτε σαν υπόνοια, τα θέματα του αντισιωνισμού, των σιωνιστικών εγκλημάτων, του αντισημιτισμού σε μια εποχή που εγώ αγνοούσα και τη λέξη, φανταστείτε. Δεν ήξερα τι θα πει
1: Όπως
0: αντισημιτισμό.
1: και οι περισσότεροι, νομίζω.
0: Ούτε τη λέξη σιωνιστές είχα ξανακούσει το
1: Έχετε
0: 2007.
1: δίκιο.
0: Εγώ τα άκουσα και τα πληροφορήθηκα αυτά δυστυχώς και τα έψαξα με μεγάλη ενάργεια μετά το 2011 που φυλακίστηκαν οι χρυσαυγίτες που είπανε κάποια πράγματα και θυμάστε μέσω του Σαμαρά, ο Σαμαράς έδωσε εντολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης αφού είχε πάρει εντολή από τους σιωνιστές της Αμερικής στο ΑΙΠΑΚ. Τότε άρχισα να ψάχνω και να καταλαβαίνω. Ο Χριστόδουλος λοιπόν είχε μιλήσει για τα σιωνιστικά εγκλήματα, για τη λαθρομετανάστευση, για το να μην χάσουμε την εθνοτική μας διαφορετικότητα, να μην γίνουμε ένας αριθμός, ένα νούμερο, να μην πάρουμε την ψηφιακή ταυτότητα. Και αυτό συμπίπτει λοιπόν με αυτό που μου είχε πει για αυτή την εκπομπή μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία μου είχε εξηγήσει ότι ένας Εβραίος φίλος της καθηγητής επίσης πανεπιστημίου της είχε αποκαλύψει ότι δυστυχώς, παρότι μας συμπαθούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος πάρα πολύ τους Έλληνες, δυστυχώς είμαστε εχθροί και το Ισραήλ θα καταστρέψει τους Έλληνες διότι υπάρχει ένας προαιώνιος πόλεμος για τα πρωτοτόκια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δηλαδή εμείς έχουμε αποχαυνοθεί τελείως, έχουμε ξεχάσει την ιστορία μας, ξεχνάμε το Μέγα Αλέξανδρο, ξεχνάμε το Λεωνίδα, δεν διδάσκονται τα παιδιά μας, οι βουλευτές και οι πρόεδροι της Δημοκρατίας δεν ξεχωρίζουν το 1821 από το 1940, μην πω για το 1981 γιατί δεν ήταν ιστορικό το γεγονός που σφράγισε την πολιτική ζωή του τόπου, αλλά όχι την εθνικό απελευθερωτική διαδικασία μας. Και αυτοί λοιπόν θυμούνται τι έχει γίνει πριν από 2.500 χρόνια και έρχονται να πάρουν εκδίκηση τώρα. Να μην πούμε
1: Αυτή
0: δε.
1: την προοπτική αλήθεια δεν την είχα. Τώρα το ακούω από εσάς. Αυτή την
0: Τα
1: οπτική μάλλον. Αυτή την
0: πρωτοτόκια.
1: οπτική εννοώ, ναι.
0: Και μάλιστα εκείνη η καθηγήτρια όταν μου είπε ο πόλεμος είναι για τα πρωτοτόκια και θέλουν να μας καταστρέψουν και τη ρώτησα ποια πρωτοτόκια, δεν ήξερα καν, δεν μπορούσα να αντιληφθώ. Θυμάστε ήταν το τελευταίο μήνυμα του Χριστόδουλου, αγωνιστείτε, μείνετε πιστοί, κρατήστε τα πρωτοτόκια μας, είχε πει. Εγώ είχα καταλάβει των Ελλήνων ας πούμε, δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται. Εκείνη λοιπόν μου αποκάλυψε αυτό που της είχε πει ο Εβραίος φίλος της. Τα πρωτοτόκια αφορούσαν ποιος είναι ο περιούσιος λαός του Θεού. Αν είμαστε οι Έλληνες του Χριστού, ποιος είναι ο πραγματικός Θεός λοιπόν νούμερο ένα και ποιος είναι ο περιούσιος λαός. Είναι ο Βααλ, ο Σατανάς, ο Αντίχριστος, ο πραγματικός Θεός, ο Μεσσίας των Εβραίων. Ο Θεός του κακού και είναι αυτή ο περιούσιος λαός ή είναι ο Χριστός ο πραγματικός Θεός και είμαστε εμείς ο
1: Μάλιστα.
0: περιούσιος λαός. Να πω δε γιατί θέλω να ολοκληρώσω το θέμα.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, πείτε το.
0: Έχει σημασία να πούμε και για την Ελλάδα και που στέκεται σε όλο αυτό. Θα θυμάστε ότι εκτός από το γεγονός ότι οι Εβραίοι πίεσαν ασφυκτικά τον τότε Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου να βγάλει το θρήσκευμα από τις ταυτότητες το 1989 και το αποκάλυψε η χείρα του σε μια εκπομπή του Τράγκα μερικά χρόνια μετά, αλλιώς θα τον πήγαιναν ή δεν θα τον πήγαιναν κατηγορούμενο στο ειδικό δικαστήριο και ο Ανδρέας αρνήθηκε και το πήγαν κατηγορούμενο. Καταρχάς, πώς γίνεται να υπάρχει τέτοια δύναμη σε ένα εξωθεσμικό κέντρο σε θεσμικούς ανώτατους άρχοντες, στον Άριο Πάγο δηλαδή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, συγκλονιστικά γεγονότα υποτεθεί στο αληθή. Αλλά δυστυχώς για αυτούς δεν ήταν μόνο η Δήμητρα Λιάνη που αποκάλυψε αυτά που αποκάλυψε. Αργότερα και ο Χριστόδουλος μίλησε για αυτό που είπαμε τα σιωνιστικά εγκλήματα, για το θέμα της Μακεδονίας. Τα Σκόπια είναι ένα κράτος σιωνιστικό του σώρο στην πραγματικότητα. Το έχει δημιουργήσει αυτός και ήθελα να πάρουν το όνομά μας με το, με το ναι, επί χρόνια ειδικό επιτετραμένο εκεί το Matthew Nimitz που είχανε, αλλά και το 2012 επί κυβερνήσεως Σαμαρά ο αριστερός και πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και υπουργός δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης, προς μεγάλη κατάπληξη όλων μας, αποκάλυψε ότι δέχθηκε ισχυρότατες πιέσεις από τους Εβραίους να ψηφίσει το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Και βγήκε και το είπε δημόσια, γιατί του ήταν αδιανόητο. Σε έναν καιρό, ξαναλέω, 2012-13-14, εγώ δεν ήξερα ούτε το ολοκαύτωμα ποιο είναι. Ειλικρινά σας μιλάω δηλαδή. Και όταν διάβασα τους αντιρατσιστικούς, τα νομοσχέδια που έφερναν όλα τα κόμματα της Βουλής, στο μόνο στο οποίο συνέπιπταν ήταν η άρνηση του ολοκαυτώματος ότι είναι ποινικό αδίκημα, και τότε άρχισα να ψάχνω ποιο είναι το ολοκαύτωμα, πότε έγινε, τι έγινε ακριβώς, και τότε αναρωτήθηκα ποιος ασχολείται να δέχεται ή να αρνείται το ολοκαύτωμα σε μια Ελλάδα που υφίσταται ένα οικονομικό και δημογραφικό ολοκαύτωμα. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικό, μου ήταν συγκλονιστικό αυτό, αποκάλυψε. Ο Ρουπακιώτης λοιπόν αρνήθηκε στεναρά ως γνήσιος αριστερός και αντικαταστάθηκε και ψηφίστηκε το αντιρατσιστικό. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν τέτοια ισχύ στις δομές ενός κράτους, είτε μικρότερου είτε μεγαλύτερου, και εννοείται έχουν και στη ΣΥΠΑ, μας το αποκαλύπτει αυτό, μας το αποκάλυψε καταρχάς ο διευθυντής της αντιτρομοκρατικής, ο οποίος παραιτήθηκε, ο κύριος Κέντ.
1: Με πρόσφατη επιστολή, ναι.
0: Και πολύ λιτά και περιεκτικά είπε ότι το Ισραήλ παρέσυρε τη ΣΥΠΑ σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν μπορεί να κερδιθεί ξεκάθαρα, και να πούμε και λίγο κάποια πράγματα γι' αυτά, γιατί νομίζω ότι ακόμα και στρατιωτική στην Ελλάδα, καταρχάς υπάρχει μια απαγόρευση διακίνησης της πληροφορίας. Έχω σταματήσει ειλικρινά πια να παρακολουθώ οτιδήποτε σε επίπεδο δημοσιογραφίας, ειδήσεων, πληροφόρησης στην Ελλάδα, και προσπαθώ να πληροφορηθώ από ξένες εκπομπές, κυρίως αμερικανικές, για να πάρεις την είδηση, την πληροφορία, πρωτότυπη, πρωτόλια, ακατέργαστη, να μην σου την φτιάξουν προπαγανδιστικά για να την πασάρουν όπως θέλουν αυτοί. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι και η στρατηγή μας και η στρατιωτική μας και η πολιτική μας ζουν σε ένα άλλο, σε ένα παράλληλο σύμπαν, και δεν αντιλαμβάνονται, βγαίνουν μάλιστα περιχαρείς, επέρονται ότι κέρδισαν, ότι οι Patriot απέκρουσαν ιρανική επίθεση, μιλάνε για ιρανικές επιθέσεις, σαν να αγνοούν το πλέον βασικό, ποιος είναι ο επιτιθέμενος, ρε παιδιά, ποιος ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο. Και μάλιστα
1: μπορεί να μην το αγνοούν, απλά να ακολουθούν μια συγκεκριμένη ατζέντα, ας πούμε. Έτσι.
0: Εντάξει. Ένας στρατιωτικός όμως, το πρώτο πράγμα που οφείλει, ακόμα και αυτοί που περιφέρονται τώρα μισθοδοτούμενοι από κανάλι εις κανάλιον, από κανάλιον εις κανάλιον, θα έπρεπε πάνω απ' όλα να έχουν το ελληνικό εθνικό συμφέρον.
1: Εντάξει. Αυτό είναι το αυτονόητο. Αυτό που περιγράφεται είναι το αυτονόητο και αυτό που θα πρέπει να συμβαίνει. Αλλά προφανώς η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και μας προκαλεί πραγματικά πολλά ερωτήματα και μας βάζει έντονους προβληματισμούς. Πάντως να πω ότι είστε οι πρώτοι που μέσα από την Ελεύθερη Πένα προτάσετε το θρησκευτικό κομμάτι της όλης ιστορίας, το οποίο πραγματικά και είναι υπαρκτό, γιατί είχαμε κάνει και εμείς κάποιες εκπομπές, καθότι το παραδέχονται και οι ίδιοι πρωταγωνιστές όλων αυτών των γεγονότων. Έτσι δηλαδή, αν πιάσει κανείς από τον Νετανιάχου μέχρι το Χέξεφ και πολλούς άλλους και δει και ενώσει τα κομμάτια του παζλ, νομίζω ότι προκύπτει ξεκάθαρα αυτό το συμπέρασμα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Το κακό με τους Έλληνες είναι ότι δεν μπαίνουν σε διαδικασία αναζήτησης και προβληματισμού, κυρία Μαρούπα, και απλά αυτά τα διαγράφουν βάζοντας δίπλα τη λέξη συνωμοσία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε, έτσι.
0: Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός νομίζω ότι διψάει για πληροφόρηση, δεν ξέρει πού να τη βρει. Και θα πω και άλλα πράγματα, τα οποία είναι ακόμα πιο βαθιά, και τα οποία και εγώ τα βρήκα βέβαια από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους, οι οποίοι τώρα αναδρομικά, άνθρωποι δηλαδή που στήριξαν τον Τραμπ ακριβώς για να μην κάνει πόλεμο, τώρα σκάβουν όλες τις πληροφορίες του παρελθόντος και
1: και βγάζουν πράγματα στη χώρα.
0: Εξορίζουν κυριολεκτικά γεγονότα τα οποία αφορούν στο θρησκευτικό πόλεμο τον οποίο συζητάμε. Καταρχάς, οι φάκελοι του Έπστιν βρίθουν θρησκευτικών αναφορών και αναφορών σε αιμομιξίες, σε παιδοφιλίες, και να μην το λέμε παιδοφιλία γιατί είναι σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και μάλιστα κάτω από 12 ετών, παιδάκια δηλαδή 5 και 6 ετών, σε κανιβαλισμό, τρώγανε παιδάκια, πίναν αίμα, δηλαδή πράγματα που αδυνατούσαμε εντελώς. Εγώ δεν μπορούσα να τα πιστέψω, έλεγα εντάξει και αν γίνονταν κάποτε, αποκλείεται να γίνονται στις μέρες μας. Και βλέπεις τώρα ότι υπάρχουν μία σειρά δημοσιογράφων αλλά και πρώην κατασκόπων της CIA, πρώην υπουργών όλων των κυβερνήσεων δημοκρατικών ή ρεπουμπλικανικών, οι οποίοι έχουν αντιληφθεί τον απόλυτο κίνδυνο για την ανθρωπότητα και βγαίνουν και μιλάνε. Θα σας πω μόνο το εξής, για να πιστοποιήσετε ότι πράγματι κάτι δεν πάει καλά με το θρησκευτικό θέμα. Το 2003 ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράκ, για τον οποίο μας είχαν πει ο Σαντάμ Χουσέιν είχε τα χημικά, άντε δεν είχε τα χημικά πήγανε για τους υδρογονάνθρακες. Τελικά λοιπόν
1: ιστορία,
0: δεν ήταν ούτε για τους υδρογονάνθρακες. Το 2003 ανακαλύφθηκε μάλλον από έναν Βρετανό αρχαιολόγο, ο τάφος του Γκιλγκαμές, ο οποίος Γκιλγκαμές συνδέεται με τον Νίμροντ και τον Βάλ, που είναι οι αρχαίοι θεοί της Βαβυλωνίας, του Ισραήλ, εκεί, των Χεταίων και των λαών αυτών της Μεσοποταμίας, οι οποίοι ήταν αυτοί οι τραγόμορφοι που βλέπουμε. Ο τραγόμορφος είναι ο Βάλ, που ήταν ο Νίμροντ, που ήταν ο Γκιλγκαμές, που το βλέπουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το είδαμε στην ελβετική σύραγγα το 2011 μπροστά στους προέδρους των κρατών, έτσι, στις ανώτατες αρχές. Στην Μέρκελ, στο Σαρκοζή, στο Μακρόν. Ο Μακρόν έφτιαξε το μυστικό δείπνο, έτσι, με τραγόμορφους
1: στην
0: και
1: Ολυμπιάδα. Στην Ολυμπιάδα.
0: Ναι. Και τρανς και δεν ξέρω τι, διακομωδώντας όχι μόνο το Χριστό αλλά αποκαλύπτοντας τον πραγματικό Θεό τον οποίο λατρεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με το γεγονός, η πρώτη κίνηση του Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν ήταν να σκοτώσει 160 κοριτσάκια. Ας φύγουμε
1: βέβαια
0: από το...
1: δεν το παραδέχθηκαν, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούν να πείσουν εύκολα ότι δεν ήταν
0: καλά,
1: αυτοί που το έκαναν, έτσι.
0: Το έχουν πει οι στρατιωτικοί τους εκεί, αυτός ο Κέντ, και το έχει πει και ο Τζόναθαν Πάουελ, ο διευθυντής της NSA της Αγγλίας. Γιατί η Αγγλία δεν συμμετέχει σε αυτό τον πόλεμο, γιατί οι Ευρωπαίοι κάνανε πίσω, όχι επειδή είναι καλοί βέβαια, δεν το συζητώ, ανήκουν στην ίδια σέκτα, προωθούν τον ίδιο Θεό κλπ. Αλλά κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει νομιμοποίηση από τους λαούς. Και όχι απλώς δεν υπάρχει νομιμοποίηση από τους
1: δύο μέτρα
0: λαούς
1: και δύο σταθμά όμως, έτσι, γιατί στην Ουκρανία συμμετέχουν κανονικά. Κάποιος που θέλει την ειρήνη πρέπει να τη θέλει για όλους την ειρήνη και όχι μόνο για
0: την
1: τη Μέση Ανατολή.
0: Τους δεν θέλουν να μπουν στο πόλεμο του Ιράν. Και η πραγματικότητα είναι αυτή αμήλικτη, ότι ο Έπστιν συνομιλούσε και ήταν υπάλληλος των Ρόθτσιλντ. Οι Ρόθτσιλντ είναι φραγκιστές σιωνιστές, χρηματοδότησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμα και πιο πριν από τους Ναπολεόντιους πολέμους, και οι οποίοι είναι αυτοί που επιδιώκουν την έλευση του Αντίχριστου. Όταν λοιπόν βλέπεις όποια πέτρα και να σηκώσεις, ένα θρησκευτικό σύμβολο ή ένα θρησκευτικό σκοπό που τελικά καταλήγει στο όνομα Αντίχριστος ή Μεσσίας των Εβραίων, από ανθρώπους που δεν είναι Εβραίοι εκγενετής τουλάχιστον, και μάλιστα ο πρέσβης του τον είπα στο Ισραήλ, στα Ιεροσόλυμα, που τα Ιεροσόλυμα τα έκανε πρωτεύουσα, είδατε, όλα είναι κρίκι στην ίδια αλυσίδα. Ήταν μία από τις τελευταίες πράξεις του Τραμπ της πρώτης θητείας του, ήταν να μεταφέρει την πρωτεύουσα, την πρεσβεία από το Τελαβίβ στα Ιεροσόλυμα και να αναγνωρίσει ως πρωτεύουσα του Ισραήλ τα Ιεροσόλυμα. Γιατί το έκανε αυτό?
1: Δεν έγινε
0: αν δεν
1: τυχαία.
0: ήταν...
1: Έχετε δίκιο.
0: Αν δεν ήταν μια θρησκευτική πράξη, έτσι.
1: Βέβαια,
0: γιατί
1: βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Φτάνει να θέλει κάποιος να το δει. Βέβαια, ότι δεν έγινε τυχαία. Δεν μπορεί να γίνει τυχαία. Τίποτα προφανέστατα δεν γίνεται τυχαία. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Είναι πάρα πολλές οι συμπτώσεις και δεν είναι δυστυχώς ούτε καν μόνο τρεις. Είναι 123 πια. Τα κοριτσάκια λοιπόν ήδη στην Αμερική, οι δημοσιογράφοι, ξαναλέω, που στήριξαν τον Τραμπ για να γίνει ξανά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και να φύγει, να εκδιωχθεί ο Μπάιντεν ως ανοϊκός, έτσι. Αλλά θα δούμε τι είναι και ο Τραμπ τώρα και πώς συμπεριφέρεται. Αυτοί λοιπόν θεωρούν ότι όλοι και το συζητούν ότι όταν η πρώτη πολεμική ενέργεια είναι να ανατινάξεις ένα σχολείο με 160 κοριτσάκια, ξαναλέω, έχει σημασία για το κοριτσάκια, το οποίο οι ίδιοι στρατιωτικοί λένε ότι από το δορυφόρο φαινόταν ότι είναι σχολείο, ανατινάχθηκε σε ώρα λειτουργίας του σχολείου και γύρω-γύρω δεν υπήρχε καμία πολεμική εγκατάσταση ή κάτι άλλο που να παραπέμπει.
1: Υπήρχε νομίζω λίγο πιο κάτω, αν θυμάμαι καλά.
0: Και τι αστοχήσανε. Λοιπόν,
1: ναι,
0: πάντων,
1: εντάξει, αυτό λέω ότι είναι δύσκολο να πείσουν, έτσι, γιατί έχουν διαψεύσει.
0: Για να μην πω λόγο, θεωρείται ότι ήταν θυσία στον Βαάλ. Όπως θυσία στον Βαάλ ήταν και τα παιδάκια που έπαιρναν και τώρα αποκαλύπτεται ότι και από τη Ρουμανία στην αλλαγή του καθεστώτος μετά τον Τσαουσέσκο έλειπαν παιδάκια από ορφανοτροφία τα οποία τροφοδοτούσαν την Αμερική και αυτές τις σέκτες. Δηλαδή είναι ανατριχιαστικά.
1: Συζητώντας τώρα για την επόμενη μέρα, τι περιλαμβάνει, ποια είναι η αίσθησή σας, κυρία Μαρούπα, για το θέμα αυτό της Μέσης Ανατολής?
0: Νομίζω ότι οι ΗΠΑ πρέπει να κάνουν ολοταχώς πίσω και βλέπω και έναν εύσχυμο τρόπο να προσπαθούν να υπαναχωρήσουν τις επιπόλαιες έτσι, απόφασες να πάνε σε πόλεμο, γιατί θεωρούσαν ότι είχαν τους χεριού τους τους Ιρανούς. Νόμιζαν ότι θα είναι μια εύκολη νίκη, έχουν αποκεφαλίσει τρεις-τέσσερις φορές πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες, που είναι αδιανόητο αυτό για κράτη που θέλουν μεταξύ τους να συζητούν. Δείτε ότι η Ρωσία, τον Ζελένσκι, τον έχει σεβαστεί με απόλυτο τρόπο, παρότι αυτός ασχημονεί κιόλας, μιλάει δηλαδή κατά τρόπο ανεπίτρεπτα, έτσι, υποτιμητικό.
1: Κατά καιρούς τον κάνει.
0: Βέβαια, πολλές φορές. Εδώ οι Αμερικανοί έχουν διαπράξει το διανόητο. Σκοτώνουν και όλους τους διαπραγματευτές. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποιος λόγος ήταν να σκοτώσουν τον Λαριτζανή, ο οποίος ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του νέου Χαμενέη, που ανέλαβε μετά τη δολοφονία του πατέρα του, ο οποίος κατά γενική ομολογία ήταν ένας μετριοπαθής, Αμερικάνος σπουδαγμένος, πάρα πολύ διανοούμενος άνθρωπος, είχε διδακτορικό με φιλοσόφους και ήταν της άποψης ότι πρέπει με διπλωματία να οδεύσουν οι δύο χώρες σε ειρήνη στην περιοχή. Ο μόνος λόγος που μπορεί να θέλεις να σκοτώσεις όλους αυτούς με τους οποίους διαπραγματεύεσαι, είναι για να αποκόψεις τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Αυτό όμως είναι κάτι που το θέλουν μόνο οι Ισραηλινοί και οι Ισραηλινοί το θέλουν για τους θρησκευτικούς λόγους που σας είπα. Γι' αυτό εξάλλου και ο Αμερικανός πρέσβης είπε, ομολόγησε πιο Ισραηλινός από τους Ισραηλινούς, ότι το Ισραήλ έχει ιστορικό, βιβλικό και εθνικό δικαίωμα τα σύνορά του να εκτείνονται από τον Νείλο μέχρι τον Εφράτη, δηλαδή να φάνε πέντε χώρες.
1: Το λεγόμενο Μεγάλο Ισραήλ.
0: Μεγάλο Ισραήλ, το οποίο το έχουν και σήμα στις στρατιωτικές τους στολές. Δηλαδή να πούμε και εμείς τώρα και να αρχίσουμε αυτή την προπαγάνδα και τους πολέμους ότι η Ελλάδα έχει ιστορικό εθνικό, που έχει αναντήρητα, δεν θα πει κανείς όχι. Και μάλιστα στα εδάφη που κατήχαμε μέχρι πριν από 600 χρόνια. Όχι που μας υποσχέθηκε ο Θεός, γιατί αυτοί λένε μας τα υποσχέθηκε ο Θεός. Δηλαδή να πω εγώ, κύριε Δραγάτη, το σπίτι σας τη ρώτης πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε συμβόλαιο. Εμένα μου το έχει υποσχεθεί ο Θεός μου. Βγείτε έξω να μπω εγώ μέσα. Δηλαδή όλα αυτά έχουν ένα απόλυτο παραλογισμό, ο οποίος όμως κατατείνει στην απόλυτη εξουσία που θέλει να υφαρπάξει το Ισραήλ, προκειμένου να γίνει ο παγκόσμιος μονοκράτορας στην παγκόσμια διακυβέρνηση του Αντιχρίστου, την οποία θα επιτύχει με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα λέει και αυτά ο Ξεκίν Τζιάνγκ, αλλά ήταν προφανοκόλπο αυτό με την ασφικτική παρακολούθηση, κάμερες σε όλους τους δρόμους, ψηφιακή αστυνομική ταυτότητα, ψηφιακό χρήμα. Αυτό εξυπηρετεί μόνο τον απόλυτο έλεγχο της ανθρωπότητας και την εφαρπαγή της ελευθερίας. Αυτά που έλεγε δηλαδή, όπως τα έλεγε ο Κούντενχοφ Καλέργη που λέγαμε πριν, αυτά που έλεγε ο Όργουελ το 1945, κάπου τα ξέρε κι αυτός. Δεν φαντάστηκε μια ιστορία που όπου θαύματος αντί να συμβεί το 1984 ή φάρμα των ζώων συμβαίνει το 2026-30. Συμμετείχε σε κάποια λέσχη που έμαθε πληροφορίες τις οποίες
1: αποτύπωσε σε ένα βιβλίο. Για ποιο λόγο βέβαια το έκανε.
0: Ανθρωπότητα για να λάβουμε τα μέτρα μας, να ξέρουμε, όπως ο Αρών Ρούσο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κινητοποιήθηκαν και έγιναν whistleblowers? Γιατί ο Σνόντεν το έκανε αυτό και μας είπε ότι υπάρχει παρακολούθηση σε όλες τις σύγχρονες ηλεκτρικές συσκευές τις προηγμένες? Αυτός τις κατάργησε, διέφυγε στη Ρωσία, παράτησε την κοπέλα του, τους γονείς του, δεν τους ξαναδεί ποτέ. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο ίστατος στόχος, η ελευθερία μας, και είναι μετά υποβιβαζόμαστε σε μια κατάσταση ζώου όπως αυτή που περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη. Εμείς γεννηθήκαμε άνθρωποι και ελεύθεροι. Η Παλαιά Διαθήκη ονομάζει όλους τους μη Εβραίους, που δεν ξέρω πόσο Εβραίος είναι ο κύριος Νετανιάχου, τώρα που προέρχεται, κατάγεται από την Πολωνία, ή ο κύριος Ζελένσκι που είναι Εβραίος της Ουκρανίας, και αυτοί θέλουν να επικύσουν και να δημιουργήσουν το μεγάλο Ισραήλ, οι οποίοι είναι εξαίματος Ιουδαίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν κατάγονται εξαίματος από τον Αβραάμ. Και για να πούμε εδώ πόσο θρησκευτικός είναι ο πόλεμος, πόσο τυχαίο είναι ότι οι συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου, με τη Σαουδική Αραβία, με το Κατάρ, με το Μπαχρέιν, με όλες αυτές τις χώρες που έκανε ο Τζάρετ Κούσνερ, όλος τυχαίως δεν έχει διπλωμάτες η Αμερική, μόνο ο Τζάρετ Κούσνερ του Σαμπάτ Λούμπαβιτς είναι με τον Γουίτκοφ, οι ειδικοί επιτετραμένοι. Όλες αυτές οι συμφωνίες ονομάστηκαν συμφωνίες του Αβραάμ. Εκείνοι λοιπόν προσδίδουν το θρησκευτικό περιεχόμενο και καθιστούν τον πόλεμο αυτόν θρησκευτικό. Το να αρνούμαστε εμείς ότι πρόκειται για ένα θρησκευτικό πόλεμο, διότι μας βάζει η αντίληψη αυτή της πραγματικότητας στη δυσχερή θέση να πρέπει να διαλέξουμε με ποια μεριά είμαστε, του Χριστού ή του Αντίχριστου, θα μου επιτρέψετε, μόνο για ηλιθίους είναι και για εκουσίως σκλάβους. Όσοι έχουν αποφασίσει λοιπόν να γίνουν σκλάβοι εκουσίως, okay, έχουν δικαίωμα, τι να πω, εμείς δεν είμαστε της υποδούλωσης και της σκλαβοποίησης, γι' αυτό και αντιτασσόμαστε σε όλα τα μέτρα που θέλουν, που επιδιώκουν την αστυνόμευσή μας και την καταστρατήγηση της στοιχειώδους ελευθερίας μας. Να πω δε ότι έχουν αρχίσει οι Αμερικάνοι, σήμερα είδα ένα βιντεάκι, Ρούπερτ Λόουι, βουλευτής της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος εξηγούσε γιατί δεν θα πάρει ποτέ την ψηφιακή ταυτότητα. Και εξηγούσε αυτό, ότι δεν θέλω να συμμετάσχω σε μια φάρμα των ζώων, δεν μπορώ να περπατάω και να με καταγράφουν, και δεν θέλω κάποιος, όταν εκουσίως όλοι θα μπούμε σε αυτό το σύστημα, μετά να μας καταστήσει δούλους, γιατί δεν θα μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Τα ίδια είπε και η πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης Κλίνγκος, Στέγασης ήταν, λεγόταν Όστιν, πώς αλλιώς, ως
1: Τώρα
0: την...
1: δεν μου έρχεται και εμένα. Εντάξει, δεν
0: Ή
1: πειράζει.
0: νομίζω,
1: Ναι.
0: τέλος πάντων, η Κάθριν Όστιν Τίτς. Κάθριν Όστιν Τίτς, η οποία εξήγησε ότι η ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό νόμισμα έχουν αυτό το σκοπό, να μας κλέψουν την ελευθερία μας και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Η δε τεχνητή νοημοσύνη, ήδη η επικεφαλής, αυτή που ήταν η πρωτοπόρη σε αυτόν τον τομέα, ο Τζέφρι Χίντον, ο πατέρας, ο νονός της τεχνητής νοημοσύνης, αυτός που κέρδισε το Νόμπελ για το θέμα αυτό πριν από μερικά χρόνια. Ο Altman, αυτός που έχει φτιάξει το ChatGPT, Ρούσελ, Τέγκμαρκ, πάρα πολλοί ηγέτες οι οποίοι προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν με όλους τους τρόπους πει ότι πρέπει να συμβληθούν τα κράτη και να φτιάξουν ανεξάρτητους οργανισμούς μέσω των οποίων θα διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επιτραπεί να αυτονομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί εντελώς ελεύθερη και ανεξάρτητη από την ανθρωπότητα, την οποία στη συνέχεια θα σκοτώσει. Θεωρούν δε ότι ο απόλυτος κίνδυνος είναι αυτός και όχι ο πυρηνικός πόλεμος, για τον οποίο ελοχεύει έτσι αρκετά μεγάλος κίνδυνος και με την ανάφελεξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, διότι η τεχνητή νοημοσύνη ήδη έχει κάνει βήματα στην ανεξαρτητοποίησή της και ήδη ξεγελάει τους επιστήμονες οι οποίοι της δίνουν εντολή να κλείσει ή να καταστρέψει αρχεία της. Και μάλιστα όχι απλώς τους ξεγελάει, αλλά και τους εκβιάζει ότι αν τυχόν το κάνουν αυτό, θα αποκαλύψει την εξωσυζυγική τους σχέση στην εταιρεία τους ή στη σύζυγό τους. Δηλαδή χρησιμοποιεί και ανθρώπινα μέσα για να αποκτήσει τον έλεγχο του επόπτη της. Φανταστείτε λοιπόν αυτή η τεχνητή νοημοσύνη που δουλεύει με τα χείλια και τώρα έχουμε μία αδυναμία διαπραγμάτευσης μεταξύ των τριών χωρών που ηγούνται αυτής της προσπάθειας. Να πω εδώ δε ότι ο Πίτερ Θιλ, για να δούμε πώς αυτοί συμπλέκονται με αυτά κλπ, είναι και αυτός στην προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης και του Αντίχριστου μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο τελικά θα εγκαθιδρυθεί ο απόλυτος έλεγχος της ανθρωπότητας. Όταν λοιπόν μας το αποκαλύπτουν αυτό οι άνθρωποι που έχουν υπάρξει οι ηγήτορες αυτή την προσπάθεια
1: και
0: κατάκτησης των καλών πλευρών, των καλών πλευρών, η τεχνητή νοημοσύνη βεβαίως μας διευκολύνει όλους, αλλά και κάτι πρέπει να κάνουμε, όπως κάναμε με τα πυρηνικά στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, κάτι πρέπει να κάνουμε και με την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να μην καταστεί ανεξέλεγκτη. Ο Τραμπ λοιπόν, πυροβολώντας τα πόδια του κατά τη διάρκεια δύο διαπραγματεύσεων στο Ιράν, σκοτώνοντας τους ηγέτες του Ιρανικού καθεστώτος και παραλλήλως ακυρώνοντας τη διαπραγμάτευση ενώ όλα πηγαίναν καλά, και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν και ο Διευθυντής της NSA της Αγγλικής, ο Πάουελ, είπαν ότι είχαν συμφωνήσει οι Ιρανοί στη μείωση του απεμπλουτισμένου ουρανίου, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να αποκτήσουν πυρηνικά. Δεν υπήρχε δηλαδή κανένα πρόβλημα.
1: Και εκφράστηκε απορία για το πώς γίνεται ενώ είμαστε σε διαπραγματεύσεις, ενώ ήμασταν σε διαπραγματεύσεις, να γίνει αυτό που έγινε. Μεγάλη απορία.
0: Είπαμε, είναι ο στόχος ο θρησκευτικός και το ζούμε αυτό, για να κλείσουμε έτσι γιατί πλησιάζει μεγάλη εβδομάδα, και με τον Πανάγιο Τάφο. Να πω πρώτα ότι χριστιανοποιείται τελείως το Ισραήλ, καταργούνται 200 δάσκαλοι χριστιανοί επειδή ήταν εκαταγωγής Παλαιστίνη, με αποτέλεσμα να κλείνουν όλα τα χριστιανικά σχολεία. Έχει σφραγιστεί ο Πανάγιος Τάφος δήθεν επειδή κινδυνεύει, ενώ οι Ιρανοί με μεγάλη προσοχή και προαναγγέλλοντας τα χτυπήματά τους έχουν καταστρέψει μόνο στρατιωτικές βάσεις σε όλες τις χώρες του κόλπου από τις οποίες φεύγουν πύραυλοι εναντίον του Ιράν. Το Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση καμία να ιτηθεί, διότι έχει αποκεντρώσει το την στρατιωτική του ιεραρχία και όσους και να σκοτώνεις υπάρχουν και άλλοι πιο πίσω οι οποίοι έχουν δικιά τους επιμελητία, δικούς τους στόχους κλπ. Οπότε
1: Και
0: δεν υπάρχει περίπτωση να τους
1: δημιουργούν
0: θέλει
1: και
0: την
1: δικούς τους
0: 90 για...
1: πυράβλους. Έτσι, δημιουργούν και δικούς τους πυράβλους. Έχουν
0: Βέβαια, είναι όλα
1: υπόγεια εργαστήρια.
0: Υπόγεια και το ανάγλυφο του Ιράν είναι τέτοιο με οροσειρές, ώστε
1: Βέβαια.
0: είναι τόσο αδύνατο να νικηθεί. Και το Ισραήλ πρέπει να καταλάβει, κυρίως δε αυτοί οι οποίοι επιδιώκουν την έλευση του Αντιχρίστου, ότι δεν έχει έρθει η ώρα του ακόμα και ότι καλά θα κάνουν να μην σφραγίζουν τον Πανάγιο Τάφο, διότι τελικά, όπως και ο Γουίλ Ντουράντ επιβεβαιώνει, αντίθετα σε όσα είπε ο Νετανιάχου, ο Χριστός είναι ο πιο βαθιά επιδραστική προσωπικότητα σε όλη την ιστορία, παρότι δίδαξε την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την αγάπη. Και πολύ περισσότερο από τον Τζέκις Χαν, ο οποίος το μόνο που κατάφερε είναι να αφήσει 17 εκατομμύρια απογόνους του, ενώ ο Χριστός έχει αφήσει πίσω του 2 δισεκατομμύρια οπαδούς του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας να πω, επειδή αναφέρατε το όνομά της, όντως ήταν η κυρία που αναφερθήκατε πριν, η κυρία Κάθριν Όστιν Φίτς, βοηθός υπουργός στέγασης και αστικής ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών επί Τζόρτζ Μπους, επειδή το βρήκα, να το αναφέρω.
0: Η οποία είπε ότι για να το συμπληρώσουμε τώρα,
1: ναι.
0: Και πολύ καλά κάνατε και το βρήκατε, κάτι παρόμοιο με αυτό που είπε ο Πούτιν, ότι υπάρχει ο κίνδυνος λόγω οικονομικής ύφεσης να μας πούνε κλειστείτε στα σπίτια σας, δεν θα βγαίνετε έξω, δεν θα λειτουργεί το ψηφιακό σας χρήμα έξω από το σπίτι σας, μέσα θα κάθεστε, μέσα θα δουλεύετε, μέσα θα τρώτε. Θα έχουμε δηλαδή, πώς το λένε, μέτρα παρόμοια με τον COVID και αστυνόμευσης και απαγόρευσης συναλλαγών ή συνδιαλλαγών. Να μην μπορούμε ούτε να μιλάμε μεταξύ μας. Γι' αυτό και να κλείσουμε τότε με αυτό αφού το αναφέρατε. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ιδίως ο ελληνικός λαός, που έχει έννοιες που μας δίδαξαν οι αρχαίοι φιλόσοφοί μας, όπως η ευδαιμονία και όχι η ευχαρίστηση, η άνθηση, η πνευματική άνθηση και όχι η διασκέδαση, έχουμε ξεχωριστές λέξεις για κάθε πράγμα και έχουμε μεγάλη παρακαταθήκη ιδεολογική για όλα αυτά. Να πούμε λοιπόν ότι ο πραγματικός πλούτος για την ανθρωπότητα είναι η συνείδηση και η ψυχή. Δεν είναι το χρήμα, δεν είναι η περιουσία, είναι τα μέσα αυτά για να εξασφαλίσουμε την ελευθερία της ψυχής μας και την ελευθερία της συνείδησής μας, γιατί η συνείδησή μας κάνει πραγματικότητα αυτά που βλέπουμε.
1: Βέβαια. Μεγάλη κουβέντα και νομίζω είναι ό,τι καλύτερο για κλείσιμο και ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό που λέμε, κυρία Μαρούπα, και προς τους συμπολίτες μας που παρακολούθησαν αυτή την εκπομπή, οι οποίοι καλό είναι να μπουν σε μια διαδικασία αναζήτησης. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για μία ακόμη φορά. Εδώ θα είμαστε βέβαια πρώτα ο Θεός να τα σχολιάζουμε και θα τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, να ευχηθούμε καλή Ανάσταση.
1: Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση σε όλους.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Έχεις πολλές υπογραφές.
3: Τις
4: 30.000 θα τις
3: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
6: Τι μας είπε λοιπόν χθες ο κύριος Κακαβάς που πέρασε σε πολλούς στον Τούκου? Σαλμονέλα στο 80% των πρώτων εισαγόμενων κοτόπουλων από τη Βραζιλία μέσω Mercosur στην Ελλάδα, με τις υγείες μας. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
7: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο.
6: Κύριε Πρόεδρε, επειδή πριν τρεις μέρες είπαμε ότι η Mercosur εφαρμόζεται και ήδη οι Κεντροευρωπαίοι είδανε οι κτηνοτρόφοι μεγάλες ποσότητες κρέατος που υπερκαλύπτουν και τα 6 χρόνια, εδώ εσείς έρχεστε τώρα και λέτε ότι οι πρώτες εισαγωγές παρτίδων για την Ελλάδα στα πουλερικά έχουν σαλμονέλα. Είναι έτσι?
7: Έτσι, έτσι. Ακούστε να σας πω. Δεν είναι μόνο οι χώρες της Ολλανδία ή Σουηδία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει διάβημα η πολωνική κυβέρνηση. Το γράψαν εξάλλου και όλα τα γαλλικά site. Για το θέμα ακριβώς ότι οι ποσότητες οι οποίες έρχονται όχι μόνο καλύπτουν τα 6 χρόνια στα οποία έπρεπε να τα φέρουν, αλλά και πολύ περισσότερο. Και το κυριότερο είναι αυτό που τονίσατε πάρα πολύ εύστοχα, ότι την αρμοδιότητα ελέγχου τις έχουν οι χώρες της Mercosur, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ακόμα και αυτό για το οποίο υποτίθεται είχαν διασφαλίσει, έτσι, για τα οποία όπως γνωρίζετε πριν από μερικούς μήνες, 2 μήνες, είχαμε μιλήσει αναλυτικά για την Mercosur από το ραδιόφωνο σας, σας είχα πει ότι τίποτα από αυτά δεν θα τηρηθεί και ότι το μόνο σκεπτικό είναι να εισάγουν σκουπίδια από τη Νότιο Αμερική, να τα φέρουν στην Ευρώπη, ούτως ώστε να λένε μετά ότι κύριοι τρώτε φτηνά τρόφιμα. Έτσι. Το θέμα είναι αν θα είναι με σαλμονέλα, αν θα είναι με φυτοφάρμακα, δεν τους νοιάζει. Είδατε λοιπόν τι έγινε στην Ινδία, όπου μια οικογένεια ολόκληρη πέθανε από την κατανάλωση καρπουζιού που είχε φυτοφάρμακα. Αυτό θα γίνει και στην Ευρώπη. Γιατί, στο πνεύμα ότι φέρνουμε φτηνά προϊόντα, τα οποία είναι σκουπίδια, όπως σας έχω τονίσει, ταΐζουμε φτηνά. Και τώρα ποιος θα πεθάνει είναι δικό μας θέμα. Αυτή είναι η Μέρκουρσουλ και θέλω να τους θυμίσετε, επειδή έχετε φοβερό αρχείο, τι λέγανε όταν εμείς αντιδρούσαμε. Μας λέγανε γραφικούς, μας λέγανε ανίδεους, μας λέγανε
6: συνωμοσιολόγους,
7: οι οποίοι είμαστε τρομοκράτες και όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν αποδεικνύεται περίτρανα, προσέξτε, στη δοκιμαστική της εφαρμογή. Σκεφτείτε να εφαρμοστεί εν το συνόλο. Τι έχει να γίνει.
6: Μισό λεπτό. Καταρχάς, αυτή η δοκιμαστική είναι το τρίκ για να τη φέρουν πιο γρήγορα μετά την άρνηση
7: ακριβώς,
6: του Ευρωκοινοβουλίου.
7: Ακριβώς.
6: Ένα αυτό.
7: Ακριβώς.
6: Δεύτερον, επειδή κύριε Πρόεδρε, τρεις μέρες τώρα δεν παίζει τίποτα άλλο στην επικαιρότητα, αλλά είναι οι τρεις νεκροί, δεν λέω, δεν είναι θέμα, είναι οι τρεις νεκροί από αυτό το χανταϊό από τα, από τα περιτώματα των τροκτικών. Μα, εκεί γίνεται χαμός. Εδώ. Το ότι έχει ξεσηκωθεί, όπως είπατε σωστά εσείς, και η Πολωνία, η οποία Πολωνία λέει εδώ φέρνετε ποσότητες που είπατε θα φέρνατε σε 6 χρόνια σε 2 μέρες. Έρχεστε εσείς, λέτε τώρα το 80% των πρώτων παρτίδων.
7: Των πρώτων κατεψυγμένων παρτίδων βραζιλιάνικων πουλερικών είχε σαλμονέρα και επιστρέψαν πίσω όλα. Και να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, έτσι, εμείς, όπως σας είχα πει επανειλημμένως, δεν θα αφήσουμε τη Μέρκουρσουλ να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Και να λένε αυτοί ότι θα είναι δειγματοληπτική η έλεγχη. Η έλεγχη θα είναι 100%. Και ας πάνε όπου θέλετε, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, οπουδήποτε. Εμείς, όπως κάναμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κάνουμε και με τη Μέρκουρσουλ. Να το καταλάβουν, γιατί εμείς δεν παίζουμε με το μέλλον της χώρας μας.
6: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια χρηστική ή θα ετοιμάζεστε να την εκδώσετε πληροφορία προς τον καταναλωτή? Υπάρχει κάποιος κωδικός που πρέπει να τον έχει κατά νου όταν τον βλέπει να μπαίνει σε, να το πω, να είναι πιο υποψιασμένος για αυτές τις αγωγές ή όχι ακόμη?
7: Αυτή τη στιγμή, ναι. Να ξέρετε ότι μέχρι στιγμής η παρτίδα αυτή που ήρθε με τα κοντόπουλα επιστράφει. Όταν λοιπόν θα αρχίσουν να έρχονται και άλλα προϊόντα, θα βγάλουμε σχετική οδηγία που θα λέμε στον καταναλωτή τι ακριβώς να προσέχει. Πάντως ο τίτλος θα είναι «Όχι στα προϊόντα που είναι από την Λατινική Αμερική». Να το ξέρετε.
6: Για δώστε μου μια εξήγηση, αν την έχετε πάρει. Πώς γίνεται, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται ότι έχει σκληρά πρότυπα, έχει, όχι υποτίθεται, εφαρμογή υγιεινής και
7: στα χαρτιά.
6: Πώς παραδίδει το τι θα μας έρθει?
7: Επειδή πήρε μεγάλη διάσταση αυτό το θέμα από προχθές που το ανακοίνωσα στη Μυτιλίνη και το μάθαν όλοι, με έχουν πάρει αρκετοί ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα και σήμερα τους στείλαμε και σχετικές οδηγίες.
6: Μάλιστα.
7: Για να δούνε τι είναι αυτή η Μέρκουρσουλ. Γιατί όλοι μου είπανε ότι άλλα τους λέγανε και άλλα διαβεβαίωναν. Ότι θα υπάρχουν οι συνοριακοί σταθμοί που θα γίνονται έλεγχοι, δεν θα πετάει κουνούπι κτλ. Αλλά από ό,τι βλέπουν, όταν αυτή τη στιγμή έρχονται τόσα εκατομμύρια τόνων στην Ευρώπη και δεν έχει εφαρμοστεί αυτή την οποία υπογράψαν, υποτίθεται, ούτε στο χιλιάστρο, και αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν και απολογούνται και σου λέει άλλα μας λέγατε, άλλα γίνεται. Άρα οι γεωτεχνικοί θα είναι δίκιο. Και τώρα λοιπόν από εκεί που ήταν απέναντί μας έρχονται δίπλα μας.
6: Κύριε Κακαβά, με τι εξήγηση η παρέα της κυρίας Ντελάιεν, ο Χάν και οι λοιποί παρέδωσαν το τι θα έρθει στην Ευρώπη από τις χώρες Μερκοσούρ, επιτόπου σε Βραζιλιάνους, Αργεντινούς και άλλους? Από πού και ως
7: κατά παράβαση της συμφωνίας. Γι' αυτό και θα δείτε ότι θα υπάρξει και θέμα. Θα γίνουν κινήσεις όπου θα κληθούν να απολογηθούν και αυτά στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα έχουμε συνέχεια, να ξέρετε. Θα έχουμε πολύ suspense το επόμενο χρονικό διάστημα.
6: Μάλιστα. Μου λέει κάποιος εδώ, Θύμιος, καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, λέει εδώ, αγρότης έχει πληρώσει ISO 2000, ISO 3000, σήμα σε, πιστοποιήσεις, πράσινο τέλος, πράσινο λίπασμα, ακούστε, διοξίδιο, τριοξίδιο και πεντοζάλι να χορεύει ο φραπές.
7: Ακριβώς.
6: Και η Μερκοσούρ.
7: Αποτύπωμα και πάει λέγοντας, ακούστε, κοιτάξτε, η φιλοσοφία. φιλοσοφία ποια είναι, το έχω πει, αλλά η επανάληψη είναι μην τυγματίσεως. Η φιλοσοφία είναι για την Ευρώπη, έτσι, και ειδικά για την Ελλάδα, να είναι dealer τροφίμων και όχι τροφός. Αυτό λοιπόν το οποίο σκέφτονται για να δώσουν το πρωτογενή τομέα, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης, στα χέρια κάποιων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα παίζουν όπως θέλουν, δηλαδή όποτε θα θέλουν θα φέρουν, όποτε προϊόντα, όποτε θα θέλουν δεν θα φέρουν, ούτως ώστε να το κάνουν τζόγο, δεν θα τους αφήσουμε. Και να ξέρετε ότι αυτή η κίνησή μας που ξεκίνησε από εδώ, από τη μικρή Ελλάδα και που αυτή τη στιγμή γιγαντώνεται, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς ο ίδιος, υπάρχει και η Πανευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών, η οποία προς το τέλος Μαΐου θα συνεδριάσουμε για

0: Διατροφική αλυσίδα που έχει σπάσει με την κρίση στον κόλπο, με τους πολέμους και τα λοιπά, εντείνεται η πίεση για...
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Άρα το πράγμα χειροτερεύει. Μου λέει
1: το ίδιο θα δείτε ότι είναι και η ιστορία που έχει γίνει με τη συμφωνία με την Αυστραλία. Δηλαδή τι κάνανε στη συμφωνία με την Αυστραλία, πάνε να φέρουν κατεψυγμένα εγωπρόβατα από εκεί, να τα φέρουν εδώ για να μπορέσουν να ρίξουν τις τιμές, και το δεύτερο είναι ότι ξεπουλήσανε τη φέτα. Πλέον δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται με την Αυστραλία, που είναι ένα έγκλημα για τη φέτα, όπου αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε άσπρο τυρί θα εξάγεται από την Αυστραλία θα λέγεται φέτα, όταν αυτή τη στιγμή μέχρι προχθές οι συνάδελφοί μου ανοίγαν τις αγορές στο Βιετνάμ, στην Ινδία, στις Φιλιππίνες, για να μπορούμε να πουλάμε τη φέτα αυτή που έχει, είναι pop. Αυτή τη στιγμή οι συμφωνίες της κυρίας αυτής της ανεκδίκητης, που θέλει να λέγεται πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Αυστραλία, είναι ότι όσον αφορά τις τρίτες χώρες και ειδικά την Ασία, γίνεται και κόμπροδα και νεκροθάφτης των ελληνικών εξαγωγών της φέτας για τις χώρες αυτές. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν, οι Αμερικάνοι λένε τι φέτα ρε παιδιά, δεν είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης, θα το λέμε άσπρο τυρί. Καταλάβατε τώρα, είναι γενικότερο το έγκλημα, αλλά δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει το.
0: Μάλιστα. White cheese λοιπόν. Ακούστε εδώ. Λέει ο Γιώργος από το Ελσίνκι. Καλημέρα κύριε Κακαβάνα, σας πω, λέει, ότι αυτό που αποκαλύψατε εδώ στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται σήμερα και από δημοσιεύματα του φιλανδικού τύπου, και μπράβο λέει για το Λαυράκι, να το έχετε υπόψη σας. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά να ξέρετε κάτι, όλα αυτά γίνονται με τον πατριωτισμό και το φιλότιμο των κτηνιάτρων και των γεωτεχνικών ελεγκτών, οι οποίοι δεν έχουν καμία αρρωγή από το ελληνικό κράτος, ίσα ίσα που αν μπορούσαν να μας εξαφανίσουν, αλλά δεν μπορούν, αλλά να το κάνουν να μας εξαφανίσουν, θα μας εξαφανίζαν, γιατί ακριβώς είμαστε ανασταλτικός παράγοντας στα βρώμικα σχέδια. Εμείς λοιπόν τους τονίζουμε πάλι, κύριε Σαχίνη, γιατί όπως σας είπα η επανάληψη είναι μη τερματίσεως, ό,τι κάναμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κάνουμε και με τη Μέρκοξου.
0: Μισό λεπτό, γιατί έχω ερώτημα και για εκεί, αλλά θέλω να απαντήσετε, εδώ έχετε πολύ κόσμο έτσι εξάψει, λέει ο ένας φίλος, ο οποίος είναι και οδηγός μεγάλων αυτοκινήτων, βαρέων, μεταφέρει προϊόντα. Καλημέρα, λέει, κύριε Πρόεδρε. Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Αυτά τα προϊόντα έρχονται απευθείας στην Ελλάδα ή ξεφορτώνονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια και έρχονται ο δικός, για να ξέρω, λέει, τι κουβαλάω. Απευθείας.
1: Αλλά να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, σε δεύτερο στάδιο, επειδή εδώ πλέον βλέπουν ότι τρώνε πόρτα, όπως λέμε, στην Καθομιλουμένη, πολύ πιθανό να πάνε σε μια άλλη χώρα ευρωπαϊκή και να τα φέρουν στην Ελλάδα σαν ευρωπαϊκά, βαφτίζοντάς τας με οποιαδήποτε χώρα εσείς μπορείτε να φανταστείτε, και ειδικά εκεί που είναι ελαστικές, και εδώ να μην έχουμε πάρει χαμπάρι, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή ξέρουμε και αυτό το κόλπο, θα κάνουμε ελέγχους στο πεδίο. Τι σημαίνει στο πεδίο, δηλαδή στο ράφι.
0: Μάλιστα. Η Λίζα από την Νορβηγία λέει: καλημέρα κύριε Κακαβά, από την Νορβηγία. Η Νορβηγία, λέει, παραδίδει μαθήματα οικολογίας στον κόσμο. Την ίδια ώρα ταΐζει τους ολομούς της με σόγια Αμαζονίου, ποτισμένη σε απαγορευμένα δηλητήρια.
1: Το deal
0: λέει, είναι απλό. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε.
1: Η Mercosur παράγει το 90% των γενετικά τουροποιημένων.
0: Μάλιστα. Άρα το ελεύθερο εμπόριο στα. Και το τελευταίο ερώτημα επ' αυτών είναι το εξής. Διτό, θέλω να το προσέξετε. Ο ένας μου λέει εδώ. Και από τα εστιατόρια και τα ταχυφαγεία πώς θα ξέρουμε τι τρώμε, και η άλλη φίλη μου γράφει: κύριε Πρόεδρε, καλά όλα αυτά. Τα νοσοκομεία και τα εστιατόρια πανεπιστημίων που τρώνε τα παιδιά μας, πώς θα ξέρουμε ότι δεν είναι ανέλεγκτα από τη Mercosur και έρχονται?
1: Πάρα πολύ σωστά ερωτήματα, και έχω να τους πω το εξής, ότι εμείς τις προσπάθειες που κάνουμε, παρόλο το ότι ξέρετε ούτε το 50% δεν υπηρετεί αυτόν που έπρεπε να υπηρετούν, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά, ούτως ώστε να αποτρέψουμε τα φαινόμενα αυτά. Έτσι, χωρίς, επαναλαμβάνω, τη συμπαράσταση της πολιτείας και της κυβέρνησης, γιατί ξέρουμε ποια είναι η νοοτροπία της. Εμείς, επειδή είμαστε και εμείς καταναλωτές, έτσι, και εμείς είμαστε οικογενειάρχες, και εμείς είμαστε όπως όλος ο ελληνικός λαός, θα προασπίσουμε την υγεία των Ελλήνων καταναλωτών. Έτσι, με ό,τι μέσα διαθέτουμε. Και να ξέρετε ότι μέχρι τώρα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, κύριε Σαχίνη, ό,τι έχουμε στοχεύσει το έχουμε πετύχει.
0: Λοιπόν, έχω ένα τελευταίο ερώτημα και φεύγω λίγο από αυτό. Πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιας και τον θίξατε. Ναι. Διότι έχουμε απόρριψη από ό,τι φαίνεται από την κυβερνητική πλειοψηφία.

0: της προτάσεως για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Ναι, ναι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Και την ίδια ώρα έχετε τη νέα διοίκηση, ο ΠΚΠ υπό ΑΔΕ, η ΑΔΕ δηλαδή, να στρέφεται, άκουσον, άκουσον, κατά της κυρίας Τιχεροπούλου που δικαιώθηκε πρωτοδίκως για τη μη τοποθέτησή της που τα αποκάλυπτε, ασκούν έφεση, απίστευτα πράγματα, και την ίδια ώρα πληροφορούμαστε από τα επίσημα στοιχεία ότι πόσα έχουν επιστραφεί μετά από τόσο ντόρο, 1 εκατομμύριο με το ζόρι ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, όταν μόνο ο κύριος Βάρας έχει πει για πληρωμές παράνομες 800.000 ευρώ στη δικιά του καθησιά. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ, όλο το πλέγμα.
1: Όχι, έπρεπε να έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα, σας λέω ακριβώς, ούτε ευρώ παραπάνω ούτε παρακάτω. 68.343.000 και έχουν εισπραχθεί 1.212.000. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η κυβέρνηση βλέπει τη δικαιοσύνη à la carte. Δηλαδή, η δικαιοσύνη είναι κακή όταν βγάζει αποφάσεις εναντίον της και είναι καλή όταν βγάζει αποφάσεις υπέρ της. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η κυρία Τιχεροπούλου δικαιώθηκε πανηγυρικά. Τι κάνει, λοιπόν, αμφισβητεί την απόφαση της δικαιοσύνης και προσφεύγει σε δεύτερο βαθμό. Να ξέρετε ότι και εκεί θα το χάσει απλώς, έτσι, διότι είναι τόσο δομημένη η απόφαση της δικαίωσης της κυρίας Τιχεροπούλου. Απλώς τι κάνει, παρατείνει, κάνει κατενάτσιο για να μην αναγκαστεί να τοποθετήσει την κυρία Τιχεροπούλου. Όμως, να ξέρετε ότι ήδη οι νομικοί μας σύμβουλοι έχουν πάρει την απόφαση, τη μελετούν αυτό που θέλουν να κάνει και σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε εκπλήξεις.
0: Άρα δεν έχετε πέσει από τα σύννεφα. Θα κλείσω με το φίλο
1: όχι,
0: τον Δημήτρη.
1: Το περιμέναμε.
0: Το περιμένετε. Κύριε Κακαβάλη, ο Δημήτρης, συγγνώμη, γιατί με αυτά που είπατε σήμερα έχουμε πάθει σοκ. Μπορεί να μην το έχω καταλάβει σωστά και θέλω να με βοηθήσετε. Λέει, αν αυτό δεν μας το λέγατε εσείς, δεν το αποκαλύπτατε με τα πουλερικά, δεν θα μας το έλεγε κανείς επίσημα? Ο Εθνικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ποιος είναι? Τους έβαλε κανείς φρενό? Θα βγαίναν στην ελληνική αγορά αν δεν παρεμβαίνατε εσείς ως χορός?
1: Ακριβώς όπως τα λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Α, ωραία πράγματα. Και κατά τα άλλα σας έχουν χωρίς προσωπικό. Κατά τα άλλα σας έχουν χωρίς προσωπικό και ό,τι βγει.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, να σας πω, είναι απλά τα πράγματα. Εμείς ούτε πιο έξυπνοι, ούτε περισσότερο μόρφωση έχουμε από αυτούς που μας κυβερνάνε, ούτε τίποτα. Έχουμε άλλους στόχους. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα τροφό και αυτοί τη θέλουν dealer. Απλά πράγματα.
0: Κύριε Κακαβά, σας ευχαριστώ πολύ για μια φορά ακόμη. Θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας.
1: Και να ξέρετε κάτι τελευταίο και να
0: παρακαλώ.
1: Έτσι. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί το δώσατε και στη δημοσιότητα, ήμουνα Πέμπτη Παρασκευή στη Μυτιλίνη και στη Λέσβο για το θέμα του Αυτόδη. Ακούστε να σας πω κάτι. Είναι κατάντια για την χώρα μας όταν αυτή τη στιγμή υποδέχονται τους θεσμικούς όπως είμαστε εμείς σαν μεσίες και απαξιώνουν τους πολιτικούς. Να ξέρετε ότι αυτά δεν είναι καλά σημάδια. Άσχετο αν εμάς είναι κάτι το οποίο μας επιβραβεύει, όμως δεν είναι καλό για τη χώρα.
0: Πώς δεν είναι καλό, άμα η πολιτική είναι αλλού για αλλού, με συγχωρείτε. Δηλαδή τι, υγεία είναι, αντιδρά ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Κακαβά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ σας
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ΕΛΣ και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο, 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Το Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
6: Η Ελλάδα εισάγει κρέας, εισάγει γάλα, εισάγει σιτάρι και όμως τα βουνά μας, τα 2/3 της επικράτειας, μένουν άδεια. Όλοι έχουμε δει τα νούμερα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σχεδόν 80% του πληθυσμού στιβαγμένη σε δύο πόλεις. Στην Ήπεθρο, χωριά χωρίς γιατρό, χωρίς σχολεία και τα δελτία ειδήσεων μιλάνε για ΕΠ, μιλάνε για τουρισμό, μιλάνε για ψηφιακή μετάβαση, αλλά ρωτάει κανείς αν αύριο κλείσει η Μεσόγειος, αν σταματήσουν τα πλοία, πόσους μήνες μπορεί η Ελλάδα να θρέψει τον πληθυσμό της. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε θεωρητικά. Ο Σωτήρης Τσουκαρέλης είναι πολιτικός επιστήμονας, στηροκόμος και ιδρυτής της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης στα ψηλά βουνά, στα Ιωάννινα. Έβγαινε από τα πανεπιστήμια, ανέβηκε στο βουνό και έστησε αυτό που λέμε κοινωνικά υποστηριζόμενη ορεινή παραγωγή. Θα δούμε γιατί η διατροφική αυτάρκεια δεν είναι αγροτικό ζήτημα, είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Εσείς τι πιστεύετε, μπορεί η Ήπεθρος να ξαναζωντανέψει ή χάσαμε το τρένο? Γράψτε μου στα σχόλια από κάτω. Κύριε Τσουκαρέλη, σας ευχαριστώ που ήρθατε.
7: Καλημέρα, Καρέλο. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όλα αυτά που ανέφερες είναι σημαντικά. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω σε όλα, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια και ελπίζω τουλάχιστον έτσι να δώσουμε κάποια στοιχεία στους τηλεθεατές.
6: Πες μου, ποια ήταν η ακριβή στιγμή που είπες «φεύγω από τη θεωρία και πάω στο βουνό να το κάνω πράξη»?
7: Α, ωραία το έθεσες το θέμα. Εγώ πολιτική επιστήμη σπούδασα. Το μεγαλύτερο άλυτο, ξέρεις, ζήτημα στη πολιτική φιλοσοφία είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Δεν το έχει λύσει αυτό η φιλοσοφία ακόμα, δεν ξέρει πώς Δεν ξέρουμε ακόμα πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα, ποιο προηγείται από ποιο, η πράξη της θεωρίας ή η θεωρία από την πράξη. Μάλλον η πράξη λοιπόν προηγείται. Οπότε εγώ, έχοντας διαβάσει αρκετά ας πούμε, τις επιστήμες μου, αυτό που ένιωθα ότι μου έλειπε ήταν η πράξη. Σπούδασα μετά την πολιτική επιστήμη, έκανα μεταπτυχιακό περιβάλλον και ανάπτυξη ορεινών περιοχών στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, στο Μέτσοβο. Όλα αυτά τα έκανα γιατί πάντα το όνειρό μου ήταν να πάω στο χωριό μου να μείνω. Οπότε έπρεπε για να πάω να δω πώς γίνεται αυτό το μέρος, σε αυτό το μέρος να πάνε και άλλοι και όχι μόνος μου. Οπότε είπα ότι θα ξεκινήσω να καλλιεργήσω, όχι στο χωριό μου, στο χωριό της γυναίκας μου. Βρήκα κάποια παιδιά εκεί που ζούσαν στο χωριό όταν ξεκινήσαμε το 2013 και ανεβήκαμε προς τα πάνω, στο δωμάτιο εδώ στο Ανατολικό Ζαγόρι. Ξεκινήσαμε λοιπόν να καλλιεργούμε, φτιάξαμε την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στα Ψηλά Βουνά για να μπορούμε να κόβουμε και κανένα τιμολόγιο να πουλάμε. Κάπως έτσι βάλαμε μπροστά πάλι τις αναβαθμίδες εκεί που ήταν παρατημένες και αρχίσαμε από το μηδέν, δεν είχαμε ιδέα από παραγωγή, να σκάβουμε εκεί και να προσπαθούμε να φυτεύουμε και να προσπαθούμε να βάλουμε μπροστά μια παραγωγή. Πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν γίνεσαι αγρότης έτσι από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι πολλές οι γνώσεις που πρέπει να έχεις και επίσης είναι πολύ πιο φθηνό να ανοίξεις ένα μαγαζί στην πόλη. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε γεμάτοι καφές, σουλατζίδικα κτλ. Και πολύ πιο φθηνό και πολύ πιο εύκολο είναι να ανοίξεις ένα καφέ στην πόλη ή ένα σουλατζίδικο παρά να πας να γίνεις αγρότης. Είναι μεγάλη επένδυση δηλαδή, πέρα από τη γνώση που χρειάζεται, είναι και πολύ μεγάλη επένδυση. Οπότε κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Πουλήσαμε παντού, προσπαθούσαμε να πουλάμε πόρτα-πόρτα, σε μανάβικα τότε, σε εμπόρους πούλησα, σε λαϊκές πήγαμε. Τελικά είδαμε ότι για ένα μικρό παραγωγό, ειδικά που είναι που μένει στο βουνό και καλλιεργεί, ας πούμε, σε δύσκολα εδάφη, με συνθήκες και μικρότερη καλλιεργητική περίοδο κτλ., είναι δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να καταφέρει κάτι. Απόσταση από τις αγορές μεγάλη, έτσι, τιμές στις οποίες παίρνει ένας παραγωγός, ειδικά όταν διαπραγματεύεται κάθε μέρα, είτε με το μανάβι είτε με τον έμπορο, είναι πάρα πολύ χαμηλές. Δηλαδή, για να καταλάβουν, ας πούμε, λίγο και οι τηλεθεατές, εγώ τότε, η τελευταία προσπάθεια που έκανα τότε ήταν με φρέσκα κρεμμυδάκια. Επειδή είχα φτιάξει και περιψωμένα παρτέρια, οπότε ήταν πιο εύκολο να τα καλλιεργώ. Τότε πουλούσα σε έναν έμπορο, ήταν η τελευταία μου απόπειρα, έτσι να δω πώς δουλεύει λίγο και με τον έμπορο. Πουλούσα σε έναν έμπορο 20 λεπτά το ματσάκι, τα κρεμμυδάκια φρέσκα, καθαρισμένα, δεμένα με τα λαστιχάκια τους κτλ. Ο οποίος είχε στα Γιάννενα και σούπερ μάρκετ, οπότε εμπορευόταν αγροτικά προϊόντα και στα σούπερ μάρκετ του, στην αλυσίδα με τα σούπερ μάρκετ του, πουλούσε και τα αγροτικά προϊόντα που εμπορευότανε. Στο σούπερ μάρκετ λοιπόν, ενώ εγώ πουλούσα 20 λεπτά στον ίδιο, στο σούπερ μάρκετ τα κρεμμυδάκια είχαν 1 ευρώ, 1,10, 1,20. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν, συνεχίζει και είναι σήμερα, η διαφορά ανάμεσα από το χωράφι στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, με αυτό το ποσό δεν φτάνει ούτε να πεις ότι παίρνω το σπόρο, τα λιπάσματα ή τι χρειάζομαι, ας πούμε, για να καλλιεργήσω. Αυτό πρέπει να λυθεί. Αλλιώς δεν είναι βιώσιμη κανενός είδους μικρή αγροτική παραγωγή. Αυτό που πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν είναι το πώς θα φτάσει το προϊόν. Αυτό διαπιστώσαμε εν τέλει μετά από τα χρόνια ενασχόληση με την αγροτική παραγωγή, ότι αν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα, είμαστε αναγκασμένοι να πάμε στο μοντέλο που μας προτείνουν. Το οποίο ποιο είναι αυτό? Η βιομηχανική γεωργία μεγάλης κλίμακας. Ξέρεις, με τους τρόπους που ισχύει σήμερα, με το εργατικό δυναμικό που πρέπει να απασχολήσεις, φθηνά δηλαδή εργατικά χέρια, όπως πάνω κάτω τα κάνουν στη Μανολάδα. Έτσι, να σου παίρνω και το διαβατήριο και άμα δεν θέλω να σε πληρώσω, να σε πυροβολάω κιόλας. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι ότι ακόμα και αυτή η βιομηχανική παραγωγή είναι σχεδόν ανέφικτη. Γιατί η κλίμακα που έχουμε στην Ελλάδα, στα περισσότερα πράγματα δηλαδή, γιατί η κλίμακα που έχουμε, ο χώρος που έχουμε, είναι εξαιρετικά προορισμένος. Είναι ένας μικρός τόπος, το ανάγλυφο αλλάζει κάθε λίγα χιλιόμετρα, οπότε έχουμε πάρα πολλά μικροκλίματα, είναι διαφορετικά μέρη, έχουμε πάρα πολλά, όπως το είπε στην αρχή, ορεινές περιοχές, πάνω τα ξέρω, 70% της χώρας είναι ορεινός τόπος, οπότε η παραγωγή μεγάλης κλίμακας από μόνη της είναι σχεδόν αδύνατη. Και τι θέλω να πω με αυτό, γιατί πολλοί μπορεί να θεωρούν, ας πούμε, ότι γιατί έχουμε, ας πούμε, ένας αγρότης, ας πούμε, 500-1000 στρέμματα είναι ένας μεγάλος αγρότης. Κι όμως, ένας αγρότης με 500-1000 στρέμματα μπορεί να είναι μεγάλος για την Ελλάδα, αλλά για τον κόσμο, γιατί εκεί θα πουλήσει, θα βγει ένας αγρότης τέτοιος να πουλήσει, στις διεθνείς αγορές, ας πούμε. Για τον κόσμο, λοιπόν, εξακολουθεί και είναι πάρα πολύ μικρός. Και θα φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, από έναν μεταποιητή. Κάποια στιγμή είχα γνωρίσει, ας πούμε, στην πόλη μου, στα Τρίκαλα, ο οποίος από αγρότης, ας πούμε, έγινε μεταποιητής, έφτιαξε ένα μικρό μεταποιητήριο στο συσκευαστήριο, όχι μικρό, μεγάλο, αυτός περηφανευόταν και όλος μου έλεγε, να, εγώ έκανα επένδυση 2 εκατομμύρια ευρώ και έφτιαξε ένα συσκευαστήριο, λέει, έχω τόσους αγρότες που δουλεύουν για μένα και κάνουν πιπεριές και ήθελα να κάνει εξαγωγές, λοιπόν. Πήγε, λέει, στα Aldi, με φώναξε γιατί ήμουν νέος και ήξερα να μιλάω και ξένες γλώσσες και είχα σπουδάσει κιόλας, οπότε ήθελε να, μήπως μπορώ να τον βοηθήσω. Του λέω, ωραία, πώς μπορώ να βοηθήσω. Να, λέει, θέλω να κάνω εξαγωγές, πήγα στα Aldi, στη Γερμανία, α, ωραία, του λέω, τους άρεσε, λέει, το προϊόν μου, πάρα πολύ ωραία, του λέω, δεν βρίσκω κάποιο πρόβλημα προς το παρόν. Ναι, μου έδωσαν και μια πολύ καλή τιμή. Α, ωραία, λέω, άρα έχετε συμφωνία. Όχι, λέει. Του λέω, ποιο είναι το πρόβλημα. Να, λέει, μου ζήτησαν, λέει, 2 επικαθήμενα τη βδομάδα. Πάρα πολύ ωραία, του λέω. Και πού είναι το πρόβλημα. Λέει, δεν μπορώ να δώσω τέτοια παραγωγή. Ο Θεσσαλός, λοιπόν, αυτός ο αγρότης που έγινε μεταποιητής και συσκευαστήριο και έκανε 2 εκατομμύρια ευρώ επένδυση, θεώρησε ότι πλέον είχε γίνει ένας μεγάλος παίχτης στην αγορά. Οι αγορές οι οποίες βρήκε για να πουλήσει είναι αυτές οι αγορές όμως που είναι ακόμα μεγαλύτερες από αυτό που αυτός μπορεί να προσφέρει. Ξέρεις ότι όσο ανεβαίνει η ποσότητα, σίγουρα πέφτει και η ποιότητα. Οπότε οι μεγάλες αγορές θέλουν να έχουν πάντα τη στάνταρ ασφάλεια, να μην λυτριάσουμε δηλαδή τον κόσμο, αλλά δεν νοιάζονται και τόσο πολύ για την ποιότητα, ας πούμε, του προϊόντος. Θέλουν να είναι ασφαλές, αρκετά φθηνό όμως, έτσι ώστε να τους συμφέρει για να προχωράνε. Λοιπόν, εμείς λοιπόν στην Ελλάδα δεν έχουμε τον τόπο ούτε τα μεγέθη για να καλύψουμε αυτές τις παραγωγές. Ένας αγρότης στον Καναδά ή στην Αμερική ή στην Αυστραλία ή στην Ουκρανία ψεκάζει τις καλλιέργειες του με αεροπλάνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένας αγρότης Αμερικάνος ή Αυστραλός μπορεί να έχει ένα θεσσαλικό κάμπο μόνος του. Έτσι, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι για να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα πρέπει να κατέχουν οι αγρότες στην Ελλάδα να είναι 3-4 για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε σε αυτές τις αγορές. Και πάλι αμφιβάλλω. Άρα λοιπόν η λογική της αγροτικής παραγωγής στη χώρα πρέπει να αλλάξει τελείως. Νομίζω ότι όσοι ασχολούνται έστω και λίγο με τα αγροτικά, ακόμα και αυτοί που δεν ασχολούνται, καταλαβαίνουν ότι σίγουρα στη χώρα πρέπει να κατευθυνθούμε σε μικρές ποιοτικές παραγωγές, σε μεταποίηση, στο να δώσουμε υπεραξία στα προϊόντα μας και σίγουρα στο να μπορεί αυτό το πράγμα κιόλας να μας παρέχει λόγω και της μεγάλης ποικιλομορφίας του εδάφους και των μικρών κλιμάτων που σου είπα πριν, να μας παρέχει και τη διατροφική μας ασφάλεια, έτσι, τα θέματα που έθεσες στην αρχή.
6: Δηλαδή θεωρείς ότι η Ελλάδα, επειδή δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις μεγάλες αγορές, θα πρέπει πρώτα όλα τα προϊόντα της να έχουν ένα, αυτό που λέμε premium, δηλαδή να είναι ειδικά προϊόντα. Όπως για παράδειγμα εδώ πέρα στην Αυστραλία έχουμε το μανούκα, κάπως έτσι λέγεται, το μέλι που είναι στην Νέα Ζηλανδία, το οποίο είναι premium και άλλα πράγματα. Και επίσης,
7: στην Ελλάδα έχουμε το μέλι βιτίνας. Έτσι, που είναι ένα χρυσό μέλι, άμα το δεις δηλαδή και άμα το γευτείς, εγώ δεν έχω γευτεί ποτέ κάτι καλύτερο στη ζωή μου. Βέβαια, ξέρεις, ο έλατος στη βιτίνα μία δίνει, μία δεν δίνει, οι παραγωγές είναι πάρα πολύ μικρές και όχι σταθερές. Οπότε μπορεί να είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, ωστόσο είναι τόσο λίγο που κανονικά αυτοί που το αγοράζουν θα έπρεπε να το πληρώνουν χρυσάφι, έτσι.
6: Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή γίνονται πάρα πολλά, κλείνει το Ορμούς, σε λίγο θα κλείσουν και από την άλλη μεριά, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. μπορεί το πετρέλαιο να είναι ένα θέμα για τα αμάξια ή για τα οχήματα, αλλά είναι και ένα θέμα για τα λοιπάσματα, τα οποία δεν βλέπουμε. Και βλέπω, επειδή έρχεται αυτό που λέμε η πείνα, και για να έρθουμε στα σημεία που ήταν πριν το Φεβρουάριο του 26, θα πρέπει να περάσει ένας χρόνος και παραπάνω για να έρθουμε στα ίδια επίπεδα στην οικονομία. Θέλω να σας ρωτήσω, η Ελλάδα μπορεί να έχει διατροφική αυταρχία αυτή τη στιγμή?
7: Αυτή τη στιγμή δεν έχει και δεν μπορεί να έχει για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Σπόροι και γενετικό υλικό, γενικά, είτε ζωικό είτε φυτικό, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τα εισάγουμε όλα. Οπότε δεν έχουμε φροντίσει δηλαδή τα κέντρα γενετικής βελτίωσης ζώων, οι τράπεζες σπόρων κτλ. Στην Ελλάδα. Αυτά είναι όλα ανήκουν στον ΕΛΓΟ Δήμητρα. Είναι υπηρεσίες δηλαδή και υποδομές του ΕΛΓΟ, οι οποίες είναι παρατημένες χρόνια. Δεν φροντίζουμε να πάρουμε τους σπόρους μας, τους γηγενείς, ας πούμε, να τους εξελίξουμε, να πάρουμε τα φυτά μας. Μπορώ να σου πω ένα σωρό από αυτόχθονα, ας πούμε, φυτά, που αν κάποιος φρόντιζε να τα πάρει, να τα εξελίξει και να τα κάνει πιο παραγωγικά, θα είχαμε ένα απίστευτο πλούτο διαφορετικών καλλιεργειών και καινοτόμων, ας πούμε, καλλιεργειών, τον οποίο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε σε super food, σε χιλιάδιο. Έτσι, σου πω ενδεικτικά το τσάπ. Που είναι ένα αυτοφιές φυτό, φυτρώνει σε όλη την Ήπειρο τουλάχιστον και σε άλλες περιοχές, θα μπορούσε να καλλιεργηθεί. Δεν μπορείς να βρεις πουθενά γενετικό υλικό να το καλλιεργήσεις. Ένα φυτό το οποίο είναι αυτοφιές και δεν θέλει και πολλά πολλά, ούτε λοιπάσματα, ούτε ειδικές, ας πούμε, άλλες συνθήκες. Βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο συνεχώς και χρόνια, θα έλεγα, τα ζητήματα με το γενετικό υλικό στα ζώα της χώρας, στα πρόβατα. Βλέπουμε τις ασθένειες, ας πούμε, που έχουμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε εξαφανίσει μεγάλο αριθμό ζώων. Και μαζί τους έχουν φύγει και μεγάλος αριθμός αγροτών από το κτηνοτρόφο, δηλαδή από το επάγγελμα. Έχουμε γενετικό υλικό για να αναπληρώσουμε αυτό το υλικό που σφαγιάζουν κάθε μέρα λόγω ασθενειών? Αν είχαμε γενετικό υλικό, δεν θα μπορούσαν να δίνουν δωρεάν στους αγρότες πρόβατα τα οποία είναι αυτόχθονα, είναι προσαρμοσμένα στον τόπο, έχουν λιγότερες ανάγκες σε τροφή, είναι πιο ανθεκτικά, παράγουν πολύ ποιοτικό γάλα, όπως το μπούτσικο, το καλαρίτικο, είναι ένα ζώο έτσι, που έχει χρόνια το εξέλισαν οι άνθρωποι, ας πούμε, βλάχοι, άνθρωποι που ζούσαν στα βουνά, και είναι ένα ζώο το οποίο βγάζει ένα πάρα πολύ ποιοτικό γάλα, αλλά λίγο γάλα. Άρα το λίγο δεν είναι καλό για τη βιομηχανική παραγωγή που θέλουν σήμερα. Ωστόσο, τόσο λίγο γάλα έβγαζε και το λαγκόν. Το λαγκόν είναι μια ράτσα που κατά κόρον εισάγουμε από τη Γαλλία, νομίζω. Ναι. Όταν λοιπόν ξεκίνησαν και οι Γάλλοι να εξελίσσουν το λαγκόν, και το λαγκόν δεν έβγαζε 4 λίπρα γάλα, ας πούμε, που ισχυρίζονται ότι βγάζει σήμερα, έβγαζε πολύ λιγότερο. Αλλά οι Γάλλοι φρόντισαν τους γενετικούς τους πόρους. Ο αντίστοιχος ΕΛΓΟ, ας πούμε, και τα κέντρα γενετικής βελτίωσης του γαλλικού κράτους πήραν το λαγκόν λοιπόν από το 1 λίτρο γάλα που μπορεί να έβγαζε την ημέρα και το φτάσανε στα 4 μετά από χρόνια επιλογών, έτσι, εργαστηριακών κτλ. Εμείς τι κάναμε? Δεν κάναμε τίποτα.
6: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει συμφωνία με τη Mercosur, φθηνό βοδινό από Βραζιλία, φθηνή σόγια. Ο Έλληνας κτηνοτρόφος στα 1200 μέτρα, πώς ανταγωνίζεται αυτό? Και η ερώτηση είναι, πρέπει να ανταγωνιστεί αυτό το πράγμα? Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ίσως πρέπει η Ελλάδα να εφαρμόσει προστατευτισμό στα προϊόντα της?
7: Εντάξει, ο προστατευτισμός, οι πολιτικές, ας πούμε, αυτές, όταν εφαρμόζονταν και όπου εφαρμόζονται, υπάρχει ένα νόημα, ας πούμε, για αυτές τις πολιτικές. Σίγουρα με κάποιο τρόπο πρέπει να προστατεύουμε, ας πούμε, την εμπόρια παραγωγή, γιατί αν τη χάσεις, δεν ξαναπαίρνει μπροστά. Οπότε, γι' αυτό λέμε, ωραία, μπορούμε να συμφωνήσουμε σήμερα, ας πούμε, ότι μπορούν όλα να έρχονται πιο φθηνά, ή εμάς δεν μας συμφέρει, ας πούμε, να παράγουμε τίποτα, μπορούν όλα να έρχονται πιο φθηνά από τη Λατινική Αμερική, από την Ασία, από την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν ξέρω και εγώ, από οπουδήποτε. Αν λοιπόν, μετά από μια κρίση, όπως λες, στα στενά του Ορμούζ, σταματήσουν, ή αν γίνει οτιδήποτε και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τι θα γίνει εδώ? Πώς θα ζήσει στην Ελλάδα οι άνθρωποι, ας πούμε, από εδώ και πέρα? θα γίνει αυτό τώρα. Άρα λοιπόν τα ρίσκα είναι τόσο μεγάλα όταν δεν μπορείς να προστατεύσεις την εγχώρια παραγωγή σου, που όποιος τα επιλέγει είναι σχεδόν αυτοκτονικό. Δηλαδή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να λογοδοτήσει και στις επόμενες γενιές για αυτές τις επιλογές. Οπότε δεν ξέρω αν το ζήτημα είναι να προστατεύσουμε μέσω δασμών και με αυτούς τους τρόπους την εγχώρια παραγωγή. Σίγουρα όμως πρέπει να παράγουμε. Οπότε, αν δεν είναι ο προστατευτισμός ένας τρόπος, ας βρούμε άλλους τρόπους. Ας οδηγήσουμε αλλού, θα αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο. Ας οδηγήσουμε αλλού την εγχώρια παραγωγή μας. Γιατί μπορεί να έρχονται πιο φθηνά από τη Λατινική Αμερική, από την Ασία, από οπουδήποτε τα προϊόντα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Όποιος ισχυρίζεται αυτό, σημαίνει ότι ότι αντιλαμβάνεται και ότι θέλει οι Έλληνες να αγοράζουν φθηνά προϊόντα. Αυτός είναι ο τρόπος που θα ζουν. Δηλαδή, ότι καταναλώνουμε να είναι φθηνιάρικο. Άρα και κακής ποιότητας. Άρα και να ίσως να μας δημιουργεί κάποια προβλήματα στην υγεία. Ή διατροφικά να μην παίρνουμε και τα στοιχεία που θέλουμε. Αυτές είναι επιλογές τώρα, έτσι. Άρα, αν επιλέξει κάποιος να πει ότι ναι, οι Έλληνες θέλουν να τρώνε. Θέλουμε να τρώνε, ας πούμε, φθηνά προϊόντα. Παρόλα αυτά και πάλι θα πρέπει να πει τι πρέπει να παράγουν. Αν πρέπει να τρώνε φθηνά, πρέπει να παράγουν και φθηνά προϊόντα. Άρα θέλω να πω ότι ακόμα και αν επιλέξουμε να τα εισάγουμε, μπορούμε εσωτερικά να κάνουμε μια επιλογή του να βγάζουμε ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Έτσι ώστε να υπάρχουν και οι δύο επιλογές για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα, αλλά και σαν παραγωγική δραστηριότητα για εξάγηση, έστω μετά.
6: Το ελληνικό κράτος. Πες ότι εγώ θέλω να γίνω αγρότης ή είμαι ήδη αγρότης. Πόσο βοηθάει το ελληνικό κράτος τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους?
7: Αν θέλεις να γίνεις αγρότης ή οποιοςδήποτε θέλει να γίνει αγρότης, δεν υπάρχει καμία βοήθεια, έτσι, κακά τα ψέματα. Υπάρχει μια βοήθεια από τα λεγόμενα προγράμματα νέων αγροτών για όσους είναι ήδη αγρότες οι οικογένειές τους και θέλουν να μείνουν και αυτοί στο επάγγελμα. Οπότε ένας νέος αγρότης, είναι έτσι σχεδιασμένα και όλα αυτά τα προγράμματα, δηλαδή πρέπει ήδη να καλλιεργείς, λέει ότι πρέπει ήδη να έχεις μια καλλιέργεια ή κάποια ζώα, για να σε βάλει στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Την ίδια στιγμή βέβαια που αν έχεις αυτή την παραγωγή και τη δήλωνες πιο πριν, σε αποκλείει από όλη τη διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό, έτσι για να το πω, να το καταλάβουν οι όσοι μας βλέπουν και μας ακούνε? Σημαίνει ότι μόνο ένας άνθρωπος το οποίο του γράφει ο πατέρας του ή η μάνα του, ξέρω εγώ, κάποια ζώα ή κάποια τέτοια από τη μία μέρα στην άλλη, μπορεί να είναι νέος αγρότης, ας πούμε, να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να πάρει αυτή την επιδότηση. Η οποία επιδότηση δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλη. Όταν εγώ κατάφερα με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να πάρω την επιδότηση, όχι επειδή μου τάραξε ο πατέρας μου ή η μητέρα μου, γιατί δηλώσαμε θερμοκήπια την ώρα που τα φτιάχναμε, δεν τα είχαμε δηλαδή ακόμα, τα δηλώσαμε όμως και όταν ήρθε ο έλεγχος, τέλος πάντων, ήταν έτοιμα. Αν όμως είχα δηλώσει πιο πριν ότι τα καλλιεργούσα, θα σταματούσα να ήμουν και νέος αγρότης, γιατί θα είχα αγροτικά ένσημα, ας πούμε, πιο πριν. Οπότε αυτό είναι ένα μέτρο, ας πούμε, με λίγα χρήματα για να κρατήσει κάποια παιδιά, ας πούμε, αγροτικών οικογενειών στο επάγγελμα. Προφανώς όμως δεν ούτε είναι σχεδιασμένο, ούτε αρκεί αυτό το ποσό για να φέρει νέους ανθρώπους στην αγροτική παραγωγή. Γιατί σου είπα και πριν ότι είναι και μεγάλη γνώση που πρέπει να έχεις, αλλά είναι και πολύ μεγάλο το κεφάλαιο. Αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία είναι πάρα πολύ ακριβά πράγματα. Αν θέλεις δηλαδή να πάρεις το αγροτικό σου ένα τρακτέρ, καταλαβαίνεις ότι ήδη φτάσαμε στις, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 100.000 ευρώ. Μόνο και μόνο για να έχεις τα βασικά, για ένα αγροτικό και ένα τρακτέρ, έτσι.
6: Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή βλέπω ότι σε πολλές περιοχές οι οποίες είχαν εγκαταληφθεί, είναι άνυδρες, γενικά υπάρχει πρόβλημα καλλιέργειας. Για παράδειγμα, έχω ένα παράδειγμα από την Κίνα, όπου ξαναπηγαίνουν σε περιοχές οι οποίες είναι δύσκολο το έδαφος, αλλά με τη βοήθεια της τεχνολογίας το ξαναφτιάχνουν. Ή για παράδειγμα στο Ισραήλ, που λόγω του ξηρού κλίματος κάνουν άλλα πράγματα. Ήθελα να σε ρωτήσω, με την τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, νέες, ας πούμε, τεχνικές, μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, τον τρόπο που κάποιος είναι αγρότης, κτηνοτρόφος?
7: Εντάξει, μπορεί, ναι. Το θέμα είναι σε ποιον είναι προσβάσιμη αυτή η τεχνολογία, σε ποιον ανήκει, γιατί αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έτσι, για να καταλάβουν τι συμβαίνει με τις τεχνολογίες. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, για έναν μεγάλο παραγωγό ή αγρότη, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν συστήματα τεχνολογικά προηγμένα για τα πάντα. Αυτοματισμούς για τη λίπανση, για το πότισμα, για το άνοιγμα, ας πούμε, από τα παράθυρα, τα θερμοκήπια και των εξαρισμών και όλα αυτά, με αισθητήρες και όλα. Πας στη Siemens, την πληρώνεις, 200 χιλιάρια, έντια σου κάνει την εγκατάσταση και είναι όλα πένα, τέλεια. Για ποιον δεν υπάρχει όμως? Δεν υπάρχει για τον μικρότερο παραγωγό. Έτσι, γι' αυτό, για παράδειγμα, εμείς τώρα εδώ πέρα στην Ήπειρο έχουμε ένα μικρό εργαστήρι, μικρό μηχανουργείο, ας πούμε, στην ουσία, το οποίο ασχολείται και με τους αυτοματισμούς, αλλά και με την κατασκευή, ας πούμε, αγροτικών εργαλείων ανοιχτού κώδικα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ελεύθερες ανοιχτές τεχνολογίες, ότι μπορεί να τις πάρει κάποιος, να δει πώς είναι σχεδιασμένες και να τις φτιάξει στο δικό του χωράφι. Αυτά χρειαζόμαστε για να μην είμαστε, ας πούμε, σκλάβοι των μεγάλων εταιριών που κατέχουν τη γνώση, την τεχνολογία και όλα αυτά τα πράγματα. Χρειαζόμαστε ανοιχτές τεχνολογίες για να μην είμαστε σκλάβοι ούτε της Microsoft, ούτε της Apple, ούτε της Amazon, ούτε της Siemens, ούτε της κάθε μεγάλης εταιρείας, η οποία είναι, οι τεχνολογίες της είναι ένα μαύρο κουτί και τις γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι και μπορούν να τις αναπαράξουν μόνο οι ίδιοι εφόσον τους πληρώσεις αδρά. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια τεχνολογική κυριαρχία πρώτα, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, ας πούμε, και σε αυτή την κατάσταση. Για να μπορούμε να σου πούμε σιγουριά μετά ότι ναι, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τον παραγωγό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω κάτι τέτοιο. Γιατί ξέρω ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει μόνο αυτόν που μπορεί να την πληρώσει και να την πληρώνει και σαΐ. Γιατί ξέρεις τώρα ότι άμα μου κατεβάσει το διακόπτη στη χώρα, ας πούμε, η Microsoft, που έχει κάνει την επιλογή το ελληνικό δημόσιο εδώ και χρόνια να στηρίζεται πάνω στις τεχνολογίες, ας πούμε, της Microsoft, πόσο χρόνο θα μου πάρει εμένα να είμαι με κλειστά όλα τα, σαν χώρα, έτσι, με κλειστά όλα τα συστήματα, έτσι ώστε να αναπτύξω τα δικά μου? Μπορώ, αντέχω να είμαι με κατεβασμένους στους διακόπτες και να μην έχω κανένα σύστημα το οποίο λειτουργεί? Για πόσο καιρό μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα? Μια μέρα πέφτει το σύστημα, δεν μπορείς να κάνεις αίτηση, δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, ας πούμε. Λοιπόν, σκέψου να πρέπει να μην έχεις κανένα σύστημα, γιατί το έχει κατεβάσει η Microsoft, και να πρέπει να αναπτύξεις λοιπόν δικά σου συστήματα. Πόσα χρόνια θα σου πάρει πλέον?
6: Είναι ένα θέμα.
7: Ο αγρότης λοιπόν, που έχει την παραγωγή του και θέλει να έχει και αυτός την τεχνολογική του αυτάρκεια, ανεξαρτησία, για να μπορεί να παράξει, δεν μπορώ εγώ να του πω σήμερα ότι ναι, αυτά τα συστήματα στα οποία δεν έχουμε κανέναν έλεγχο μπορούν να σου δώσουν εσένα την πολυπόθητη, ας πούμε, αυτονομία και βόλυψη. Απέναντίας, μόνο σκλάβο, ας πούμε, μπορούν να τον κάνουν σιγά σιγά. Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνουμε είναι να αναπτύξουμε ελεύθερες τεχνολογίες με ανοιχτούς κώδικες, ανοιχτά σχέδια, έτσι ώστε αυτά να είναι κτήμα όλων μας. Η γνώση αυτή να είναι κτήμα μας, να μπορεί να την πάρει ένας επιστήμονας νέος, να την εξελίξει παραπέρα, να μπορεί ο ηλεκτρολόγος μηχανικός της περιοχής μου να δει πώς είναι στημένο ένα τέτοιο σύστημα, να έρθει σε μένα που είμαι μικρός αγρότης και έχω ένα-δυο θερμοκήπια, ας πούμε, να μου πει: α, θα στο στήσω εγώ, ξέρω, το βρήκα τα σχέδια, γίνεται με αυτό και με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να δουλέψουν όλοι γύρω από αυτό το πράγμα. Έτσι ναι, θα μπορούσε. Αλλά θέλει άλλες πολιτικές επιλογές.
6: Τώρα που το έπιασε αυτό, ξέρεις, ένα μεγάλο θέμα το οποίο συνήθως όταν μιλάμε για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους δεν το βάζουμε μέσα, αλλά θέλω να το βάλω και θέλω να σε ρωτήσω, ποιος είναι ο ρόλος των συνδικαλιστών σε αυτό το ζήτημα, στην αγροτιά, στην κτηνοτροφία, και μήπως είναι πυροσβέστες?
7: Δεν ξέρω, ίσως για χρόνια. Δεν είμαι ο κατάλληλος δυστυχώς κανένα να σου απαντήσω αυτό. Δεν έχω συνδικαλιστεί ποτέ έτσι, στα 6 χρόνια, 7 που ήμουν αγρότης. Δεν έτυχε να είχε ούτε πολλές διαδηλώσεις, ούτε επίσης εγώ είχα τρακτέρ για να μπορώ να κατέβω, ας πούμε, στα μπλόκα. Πήγαινα βέβαια, αλλά δεν είχε και πολλά μπλόκα όλα αυτά τα χρόνια. Ούτε θεωρώ ότι το αγροτικό κίνημα τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε μια κατάσταση, ας πούμε, σοβαρή. Νομίζω όμως ότι το τελευταίο διάστημα, όσο υπάρχουν έτσι και νέοι άνθρωποι που παίρνουν τα ενία της όλης κατάστασης, όλο αυτό το πράγμα αλλάζει. Βλέπω νέους ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, μορφωμένους ανθρώπους που καταλαβαίνουν τι γίνεται, μπορούν να βάλουν και πολιτικούς στόχους, μπορούν να πείσουν και με αυτά που λένε, και βλέπω και ένα αγροτικό κίνημα που την τελευταία φορά που είχαμε έτσι μέσα στο χειμώνα της κινητοποίησης, ούτε έσπασε, ακούγοντας έτσι τα ταξίματα και τα χτυπήματα στην πλάτη όλων αυτών που τόσα χρόνια έτσι κάπως ελέγχουν και τις ψήφους των αγροτών. Με τα ταξίματα και όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε τουλάχιστον είμαι έτσι αισιόδοξος ότι τα επόμενα χρόνια το αγροτικό κίνημα κάτι θα καταφέρει. Δεν νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια, όσο εγώ παρακολουθώ έτσι τα πολιτικά πράγματα, ήταν κάτι το οποίο είχε ενδιαφέρον, να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά, τώρα σου λέω ότι βλέπω κάποια πράγματα να αλλάζουν και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Να σου πω βέβαια ότι ναι, αυτό δεν είμαι αγρότης έτσι, και συνδικαλιστής αγρότης, οπότε καλά θα ήταν να ρωτήσω αυτά τα πράγματα σε κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται όντως με τα συνδικαλιστικά, τα αγροτικά, γιατί εγώ δεν τα γνωρίζω καθόλου. Θαυμάζω κάποιους ανθρώπους που βγαίνουν από το αγροτικό κίνημα, που βγαίνουν ας πούμε και στα κανάλια και τα λένε πολύ καλά. Το Μόσπο, το Γκανί, αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν τα τελευταία χρόνια και είναι σοβαροί, τους εκτιμώ. Αλλά δεν έχω ασχοληθεί σε βάθος, ούτε γνωρίζω τόσους πολλούς αγρότες, ας πούμε, που ασχολούνται με τα συνδικαλιστικά, για να σου πω τι γίνεται.
6: Τώρα φτάσαμε στο σημαντικότερο μέρος του podcast, ακολουθήσουν κι άλλα στη συνέχεια. Θα ήθελα να πω κάτι. Ένα πράγμα το οποίο συνέβη σε μένα. Το 2019 στις εκλογές βρισκόμουν στην Ελλάδα για διακοπές και ήμουνα στο χωριό μου. Και όταν ήρθαν τα αποτελέσματα των εκλογών από το τοπικό εκεί πέρα σχολείο, άκουσα ποιος βγήκε και μετά από 5 λεπτά είπαν οι αγρότες ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για την αγροτιά, για τα δικαιώματά μας ή οτιδήποτε. Και σκέφτηκα ότι, ρε παιδιά, πριν 10 λεπτά έκλεισαν οι κάλπες, δηλαδή τώρα θα σκεφτείτε τι θα κάνετε. Anyway, αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, το χωριό μου έχει ένα πρόβλημα με την εκκλησιαστική περιουσία και θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλα μέρη που κάποιοι, για κάποιο λόγο, ίσως οι ΑΔΕ ή οτιδήποτε, θυμηθήκανε ότι αυτά τα κτίρια ή τα κτήματα οτιδήποτε ανήκουν σε κάποια μοναστήρια και φέρνουν κάποια έτσι χρυσόβουλα από Οθωμανούς, από Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Ένα άλλο θέμα. Πού θέλω να καταλήξω σε όλο αυτό? Θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι ένας πάρα πολύ καλός τόπος με μεγάλη βιοποικιλότητα, έχει τεράστια παραγωγή, τα προϊόντα της, το κλίμα της, μπορείς πραγματικά να ζήσεις άνετα, έχει αυτό που λέμε premium προϊόντα, και δυστυχώς οι αγρότες δεν καταλαβαίνουν ότι στην καλύτερη περίπτωση θα είναι υπάλληλοι μεγαλοτσιφλικάδων, επιστρέφοντας πίσω σε χρόνους όπως είναι το Κιλελέρ, ή Το χειρότερο, θα φύγουν από την πόλη τους, διότι μετά από μια μεγάλη καταστροφή φυσική, όπως για παράδειγμα έγινε με τον Ντάνιελ, θα τους διώξουν για να γίνουν τα χτήματά τους μέρη ή Airbnb ή μεγαλοτσιφλικάδων. Επίσης, το κράτος με διάφορες τεκτικές δεν προωθεί πώς το πω, να πάνε οι άνθρωποι και στα σύνορα που υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Εσείς είστε Ιωάννινα, θα καταλαβαίνεις καλύτερα τι γίνεται. Είναι ερημωμένη αυτή η περιοχή, είναι υποβαθμισμένη αυτή η περιοχή και πολλές άλλες χώρες και άλλοι τόποι ακριτικοί στην Ελλάδα. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, ότι το κράτος δεν θέλει ο κόσμος να βγει έξω από τις πόλεις για κάποιο λόγο, και όσοι προσπαθούν να το κάνουν, δυστυχώς με διάφορες δικαιολογίες προσπαθούν να τους σύρουν πίσω. Ένα μεγάλο παράδειγμα, και συγχώρεσέ μου αν κάνω λάθος ή το έχω παρεξηγήσει, είναι το παράδειγμα του παλαιοχριστιανού, όπου ο άνθρωπος έκανε δουλειά από το σπίτι μέσω υπολογιστή και πήγε κάποια χτήματα, πήγαν και του είπανε ότι δεν φταίσαι επειδή παίρνεις τα παιδιά σου. Δηλαδή στην Αυστραλία υπάρχει αυτό που λέμε homeschooling. Δηλαδή παίρνεις τα παιδιά σου και τα κάνεις στο σπίτι σου. Αυτό δεν του το επιτρέψανε και με τη δικαιολογία αυτή τον διώξανε. Και αποτρέψανε και τους άλλους. Επίσης δεν ξέρω μετά τις φυσικές καταστροφές και τις πυρκαγιές εάν θα υπάρξει άλλος τόπος να μείνεις έξω από τις πόλεις. Αυτό είναι το κλου όλης αυτής της κατάστασης. Εσύ πες μου πώς το βλέπεις όλο αυτό. Και συγγνώμη για τον μονολόγο.
7: Όχι, σε ευχαριστώ που το θέτεις, γιατί και εμένα η σχέση μου με τα αγροτικά, όπως σου είπα και στην αρχή, δεν προέρχεται ακριβώς από αυτή την ανάγκη, έτσι, από την ανάγκη του να ζήσω στην Ήπεθρο, ας πούμε, στο χωριό μου. Όπως σου είπα, δεν είμαι επαγγελματίας αγρότης, αλλά εγώ πλέον ήμουνα. Ασχολούμαι χρόνια με το πώς θα πάω εγώ να μείνω στο χωριό και το πώς μπορούν και άλλοι άνθρωποι να κάνουν αυτό το πράγμα. Οπότε τα ψηλά βουνά, ας πούμε, που είναι ο οργανισμός μου, αυτό το πράγμα προσπαθεί, την ενίσχυση της αποκέντρωσης, ας πούμε, και τη στήριξη των ανθρώπων που ζουν και παράγουν σε ορεινές περιοχές. Εκεί πάνω αναπτύσσουμε διάφορα εργαλεία, υπηρεσίες, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτές τις δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτούς που ζουν και αυτούς που θέλουν να φύγουν. Το homeschooling και το παράδειγμα του παλαιοχριστιανού που έφερες, χαίρομαι που το φέρνεις, γιατί έχει πέρασει και καιρός και το είχα σχεδόν ξεχάσει, αλλά είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, ας πούμε, πως το κράτος δεν θέλει κανέναν άλλον τρόπο ζωής από αυτόν που έχει επιλέξει για σένα. Δεν θέλει να μπορείς να έχεις καμία δυνατότητα να επιλέξεις τρόπο ζωής. Και ξέρεις, στην Ελλάδα αυτό που συμβαίνει, οι πολιτικές αστικοποίησεις που υπάρχουν από την αντιπαροχή ακόμα, γιατί αυτή τι ήταν η αντιπαροχή, ας πούμε, το 70, ήταν για να φτιάξουμε μεγάλες πόλεις, έτσι, για να γίνουν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και οι πόλεις, σε μπάση περιπτώσει, μεγαλύτερες, έτσι ώστε να φύγει, ακόμα και το 70 υπήρχε αυτό το ζήτημα το πολιτικό, να φύγει ο κόσμος από τα χωριά και να έρθει εργατικό δυναμικό στην πόλη. Από την εποχή του Όθωνα και του Μεταξά ακόμα. Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι πολιτικές του ελληνικού κράτους, όπως είδαμε αργότερα την αντιπαροχή. Αντίστοιχα, ο Μεταξάς είχε τις πολιτικές των εθνικών δρυμών. Λοιπόν, η έννοια δάσος, ας πούμε, στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν δάσεις στη χώρα. Τα δάση και την έννοια δάσος την έφεραν οι Γερμανοί βασιλιάδες, ο Όθωνας. Λοιπόν, μέχρι τότε εμείς είχαμε κάποια μέρη, ιερά δάση, ας πούμε, ιερά άλση, που δεν ξυλεύονταν από τις τοπικές κοινωνίες για περιβαλλοντικούς λόγους. Τα ονόμαζαν ιερά ή κάπως αλλιώς, ή ήταν γύρω από εκκλησίες, από νεκροταφεία, ας πούμε, από τέτοια πράγματα, έτσι, και κρατούσαν κάποια δέντρα μεγάλα για να μπορούν να να υπάρχει και σκιά, να είναι και το περιβάλλον τέλος πάντων. Οπότε αυτά τα χαρακτήριζαν και ιερά και ήταν ιεροσιλία, ας πούμε, να πας να κόψεις ένα τέτοιο δέντρο ή ένα τέτοιο άλσος κλπ. Κατά τα άλλα, δεν υπήρχε στην Ελλάδα δάσος. Λοιπόν, η Ελλάδα είχε λοιπόν πάρα πολλά γιδιοπρόβατα, γίδια κυρίως, λοιπόν, και πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζούσε στα ορεινά και ασχολιόταν με αυτό ακριβώς το επάγγελμα. Ζούσε από τα γίδια του. Που η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν καν επάγγελμα. Είχαμε μια οικιακή οικονομία στη χώρα. Δηλαδή είχαν μια αυτάρκεια. Η κάθε οικογένεια είχε την αυτάρκειά της. Είχε τα γίδια της, είχε τον κήπο της, είχε μια μεταποίηση, ας πούμε, που έκανε. Το μαλλί, οτιδήποτε άλλο παρήγαγε, το μεταποιούσε κτλ. Έδινε το περίσευμά της και έπαιρνε, το αντάλλασε πράγματα τα οποία δεν παρήγαγε ο τόπος ή η ίδια η οικογένεια, ας πούμε, για να μπορεί να ζει. Λοιπόν, αυτό ήταν το μοντέλο οικονομίας. Θυμάμαι ότι πολλοί παλιοί, ας πούμε, μου λέγανε, εγώ με δύο-τρεις αγελάδες, λέει, σπούδασα τέσσερα παιδιά. Άρμεγε την αγελάδα και τα λοιπά, τρεις αγελάδες είχε, τις άρμεγε και πήγαινε γάλα στα σπίτια, ας πούμε. Λοιπόν, και με τρεις αγελάδες, λοιπόν, σπούδασε τρία παιδιά, έφτιαξε σπίτι ο άλλος για την οικογένειά του και τα λοιπά, αγόρασε στην πόλη, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο Μεταξάς, λοιπόν, για να καταφέρει να διώξει τους ανθρώπους από τα ορεινά, οι οποίοι ήταν δύσκολα ελέγξιμοι, δεν μπορούσε το κράτος να φτάσει εκεί πέρα κτλ. Μετά τους βαβαρούς βασιλιάδες, έφερε την πολιτική των εθνικών δρυμών. Καταναγκαστικά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι εθνική δρυμή, ζούσαν πληθυσμοί. Καταναγκαστικά, λοιπόν, πληθυσμοί τέτοιοι, κτηνοτροφικοί. Καταναγκαστικά, λοιπόν, ο Μεταξάς έφερε την πολιτική του αναγκαστικού σφαγιασμού εκατομμυρίων ζώων. Τα έσφαξε, απαγόρευσε τους ανθρώπους αυτούς που βόσκανε τα ζώα τους σε αυτές τις περιοχές να είναι εκεί και τους ανάγκασε μαζικά να γίνουν άνθρωποι, να κατέβουν στις πόλεις και να γίνουν υπάλληλοι εργάτες της βιομηχανίας. Λοιπόν, αυτές οι πολιτικές εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. Ακόμα και τώρα, το ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα για home schooling, το ότι δεν υπάρχει κέντρο υγείας πουθενά, ας πούμε, ή νοσοκομείο, το ότι δεν υπάρχει σε πάρα πολλά ορεινά χωριά, ούτε ένα σωστό σούπερ μάρκετ, ούτε τράπεζα, ούτε καμία δημόσια υπηρεσία. Αυτές είναι πολιτικές τζεντρικές εκδίωξης πληθυσμού. Έτσι λέγεται αυτά τα πράγματα. Σε διώχνω από εκεί. Δεν θέλω να είσαι εκεί. Δεν θέλω να ζεις διαφορετικά. Δεν θέλω να διαβάζεις τα παιδιά σου στο σπίτι. Σου απαγορεύω να ζήσεις με ένα διαφορετικό τρόπο. Ο τρόπος είναι ο δικός μου. Έλα στην πόλη, μείνε και ζήσε με αυτόν τον τρόπο, φάε με αυτόν τον τρόπο που σου προτείνω εγώ, το μοναδικό που έχω, δεν υπάρχει εναλλακτική, λοιπόν, και γίνει υπάλληλος κάποιας εταιρείας ή κάποιας βιομηχανίας. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να ακολουθήσεις στο ελληνικό κράτος και δεν θέλει να έχεις καμία εναλλακτική γύρω από αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό θέλουμε να αντιστρέψουμε εμείς, γιατί είναι πρόβλημα στο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Μπορεί να διαφωνούμε με κάποιους, κάποιοι να θεωρούν ότι αυτό είναι έτσι ο τρόπος που πρέπει να ακολουθούμε. Νομίζω δεν το σκέφτονται καν έτσι κι αλλιώς. Απλά έτσι πάνε τα πράγματα, έτσι θα κάνουμε κι εμείς, αυτό αντιλαμβάνονται. Λοιπόν, αλλά στη χώρα τουλάχιστον δεν ταιριάζει, και νομίζω και στον άνθρωπο γενικότερα, δεν ταιριάζει καθόλου αυτό το μοντέλο ανάπτυξης. Για τους λόγους της κλιμάκωσης, αυτούς που σου είπα πριν, ότι είμαστε μια πολύ μικρή χώρα για να μπορέσουμε να κλιμακώσουμε σε τέτοιο επίπεδο που χρειάζεται για να πάμε στον παγκόσμιο καταμερισμό, ας πούμε, στις αγορές, να ανταγωνιστούμε διεθνώς σε αυτά τα επίπεδα της μάζας, της κλίμακας, οπότε είμαστε αναγκασμένοι να αποτύχουμε ακολουθώντας αυτό το μοντέλο ανάπτυξης. Επίσης, είναι για τους ανθρώπους ο τρόπος ζωής αυτός Νομίζω ότι τα βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι πόλεις μη βιώσιμες πλέον για τους περισσότερους ανθρώπους. Επίσης, ο αστικός τρόπος ζωής είναι ένας καταναλωτικός τρόπος ζωής. Δεν μπορείς να παράξεις την πόλη, είσαι αναγκαστικά καταναλωτής. Οπότε δημιουργούν με ανθρώπους εξαρτημένους που μόνο μπορούν να καταναλώσουν και μάλιστα να καταναλώσουν φθηνά εισαγόμενα προϊόντα. Δεν νομίζω να πάει μακριά αυτό.
6: Δυστυχώς μας αλλάξαν την οικονομία και δεν καταλάβαμε ότι με αυτόν τον τρόπο χάσαμε την ταυτότητά μας.
7: Ναι, και εμένα γι' αυτό μου άρεσε το παράδειγμα του Παλαιοχριστιανού. Δεν ξέρω πόσοι μπορεί να συμφωνούν με τον τρόπο ζωής του Παλαιοχριστιανού, με το έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να μπορείς να επιλέγεις στη ζωή σου για σένα και την οικογένειά σου τον έναν τρόπο, τον άλλον τρόπο, αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εδώ σου απαγορεύονται οι όποιες δυνατότητες μπορεί να έχεις. Είπες για το homeschooling στην Αυστραλία. Πες μου πραγματικά, εγώ αν πάω με τα παιδιά μου και μείνω, ας πούμε, σε ένα ορεινό χωριό της Ελλάδας, όπου το σχολείο σε πολλά ορεινά χωριά, το επόμενο σχολείο που μπορώ να βρω για τα παιδιά μου μπορεί να είναι σε απόσταση, ξέρω, μιας ώρας. Τα παιδιά μου δηλαδή πρέπει να ταξιδεύουν κάθε μέρα μία ώρα για να πάνε στο σχολείο. Έτσι. Ξοδεύει το κράτος. Να στείλει ταξί, να τα πάρει, να πάει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τρέλα. Και τα παιδιά μου είναι αναγκασμένα κάθε μέρα, με ό,τι συνθήκες και να είναι, να μπαίνουν στο ταξί, να πάνε μία ώρα δρόμο το πρωί και να γυρνάνε μία ώρα δρόμο το απόγευμα. Την ίδια στιγμή θα μπορούσε να υπάρχει η εκπαίδευση στο σπίτι, υπάρχει τηλεεκπαίδευση, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και για αυτά τα παιδιά, για να μπορώ εγώ να πάρω την οικογένειά μου και τα παιδιά μου και να ζήσουμε σε ένα τέτοιο τόπο. Και όμως δεν σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Γιατί δεν σου τη δίνουν? Δεν θέλουν να πας εκεί. Πρέπει να μείνεις στην πόλη. Αυτό είναι το ζήτημα. Και είπες πριν για τα πετρέλαια και τα στενά του Ορμούς και τις μετακινήσεις μας και τα λοιπά, ότι πώς το βάλουμε και πετρέλαιο στο αυτοκίνητό μας, να μετακινηθούμε και τέτοια. Λοιπόν, το ότι η Ελλάδα έχει με ένα τέτοιο τόσο δύσκολο ανάγλυφο, με τόσο δύσκολη γεωλογία, έτσι, έχουμε πάρα πολλές κατολιστήσεις, πάρα πολλά τέτοια, και γι' αυτό τόσο χρόνια δεν είχαμε και πολλούς δρόμους. Το ότι η Ελλάδα έχει φτιάξει τόσους πολλούς δρόμους, την ίδια στιγμή που δεν έχει τρένο, βλέπουμε σε τι κατάσταση είναι ο σιδηρόδρομο στη χώρα. Σκάνδαλα με το σιδηρόδρομο έχουμε από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Τότε που κάναμε μικρότερες τις γραμμές για να μην μπορεί να συνδεθεί με τον ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν έχουμε καμία ποιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καμία μας πόλη δεν έχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς, ένα τραμ, ένα τρόλι μέσα, την ίδια στιγμή που έχουμε άπειρους δρόμους με λακκούβες και τα λοιπά. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί να πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι, ας πούμε, από το πετρέλαιο, από την αυτοκινητοβιομηχανία και από τους 2-3 εθνικούς μας εργολάβους που φτιάχνουν τεράστιους δρόμους και έργα? Γιατί να μην μπορούμε να αναπτύξουμε με πολύ μικρότερα έργα μέσα σταθερής τροχιάς να μπορούν να μετακινούνται οι άνθρωποι παντού? Η Ελβετία, που είναι ορεινή χώρα, είναι πραγματικά μέσα σε μισή ώρα μπορείς να πας όπου και να βρίσκεται στην Ελβετία, μπορείς να πας με τρένο οπουδήποτε θέλεις. Δεν χρησιμοποιείς το αυτοκίνητό σου, έτσι. Υπάρχει αυτή η λογική. Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλουμε έναν άλλο σχεδιασμό γενικότερα στη χώρα. Κάνουμε παράγματα τα οποία δεν μας συμφέρουν. Δεν μας συμφέρουν να έχουμε δρόμους και να προτιμάμε το αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Μας κοστίζει ακριβά αυτό το πράγμα. Κι όμως η επιλογή μας είναι αυτή. Γιατί είμαστε, πώς το λένε, είμαστε ταγμένοι σε ορισμένα συμφέροντα. Πρέπει να αγοράζουμε αυτοκίνητα από τη Γερμανία. Τελεία. Άρα πρέπει να αναπτύξουμε δρόμους, πρέπει να καίμε πετρέλα, πρέπει μια σειρά από πράγματα. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε και λίγο το συμφέρον μας. Τι είναι συμφέρον για αυτή τη χώρα και τους ανθρώπους της? Έτσι πρέπει να σχεδιάσουμε.
6: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
7: Θέλω να πω ότι σχετικά με το όραμα αυτό για αυτόν τον τόπο, ούτε θα ανακαλύψουμε τώρα τον τροχό, ούτε όμως θα πρέπει να πάμε σε αυτές τις φασών λύσεις ανάπτυξης οι οποίες βλέπουμε να συμβαίνουν, ας πούμε, παγκόσμιοι. Θα πρέπει να καινοτομήσουμε, αλλά θα πρέπει να μείνουμε και πιστοί και να αντλήσουμε παραδείγματα από τη δικιά μας παράδοση. Από τον τρόπο που συνέβαιναν εδώ τα πράγματα και με τον πετυχημένο τρόπο, να βρούμε όσους πετυχημένους τρόπους συνέβησαν εδώ πέρα, στον τόπο μας, από παλιά μέχρι σήμερα. Εμείς θεωρούμε ότι ο κόσμος μπορεί να φύγει από τα μεγάλα αστικά κέντρα, να ζήσει διαφορετικά σε κοινότητες αποκεντρωμένα. Η τεχνολογία μπορεί να είναι αποκεντρωμένη, δεν χρειάζεται να είναι υψηλή η τεχνολογία, μπορεί να είναι μεσαία τεχνολογία, middle technologies ας πούμε λέμε, να είναι κτήμα όμως όλων των ανθρώπων. Θεωρούμε ότι η παγκόσμια γνώση που υπάρχει αυτή τη στιγμή

0: το ειστοιχείο, τα εισνάφια. Αυτά είναι παραδείγματα βαθιά χαραγμένα που έχουν και παλιότερες έτσι, προεκτάσεις. Δεν συνέβησαν δηλαδή, θέλω να πω, σε μέρη αυτόνομα μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία επειδή γεννήθηκαν και τελείωσαν εκεί. Συνέβησαν σε αυτές τις περιοχές γιατί προήλθαν και είχαν αυτές τις περιοχές εντυπώσεις από παλιότερα ακόμα, από τότε που ήταν οι αρχές της ελληνικής πόλης κράτη, από την αυτοδιοίκηση και από την αυτοδιάθεση των ανθρώπων που υπήρχε τότε. Αυτά μείνανε σε εγκατάλειπα, τα οποία βοήθησαν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τους ανθρώπους να οργανωθούν, να συνεταιριστούν, να φτιάξουν τους νέους συνεταιρισμούς, τα νέα εισνάφια, ας πούμε, κτλ. Τότε, και κατάφεραν να ανταπεξέλθουν, να πάρουν ιδιαίτερα προνόμια από το Σουλτάνο και να καινοτομήσουν για την εποχή και να πάνε παραπέρα. Εμείς τι θα κρατήσουμε τώρα λοιπόν από όλα αυτά? Θα κρατήσουμε έναν τρόπο καινοφανία, ας πούμε, τον οποίο τα τελευταία 100 χρόνια υπάρχει στον κόσμο, ή μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την παράδοση του κοινοτισμού που προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα ακόμα και έχει μια ιστορία τόσων χρόνων, και να δούμε πώς αυτή την παράδοση μπορούμε να τη φροντίσουμε και να την πάμε παραπέρα σήμερα, και αυτό να έχει προεκτάσεις στη ζωή μας, στον τρόπο παραγωγής, στον πολιτισμό μας, στην οικονομία μας, σε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς αυτό λέμε, ότι η Ελλάδα πρέπει να δει τον άλλον τρόπο, να δει δικά της, να ψάξει μέσα στον εαυτό της και στην ιστορία της τα παραδείγματα και να πάει παραπέρα, όχι εκεί που βρίσκονται, όχι να κοιτάμε να φτάσουμε λοιπόν κάποια χώρα που μπορεί να θεωρούμε αναπτυγμένη σήμερα, αλλά να κοιτάξουμε πώς θα πάμε βήματα μπροστά από αυτούς. Γιατί αυτό το μοντέλο, το κυρίαρχο, το σημερινό, καταραίει. Όταν κάτι καταραίει, δεν πας να το αντιγράψεις, πας να το ξεπεράσεις.
1: Κύριε Τσουκαρέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, Κανέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φίλοι μου, αυτό που ακούσατε σήμερα δεν είναι θέμα για τους αγρότες. Είναι θέμα για τον καθένα που ζει σε αυτή τη χώρα. Γιατί αν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες, τότε ό,τι άλλο συζητάμε, άμυνα, ενέργεια, κυριαρχία, στέκεται στον αέρα. Εσείς τι πιστεύετε? Είναι ακόμα καιρός να γυρίσουμε πίσω στη γη ή χάσαμε το τρένο? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε να κάνετε like για να το δείτε περισσότερος κόσμος, εγγραφή για να μην χάνετε την επόμενη ανάλυση. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πρέξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι και εγώ.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι και εγώ.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι και εγώ.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι και εγώ.
17: Θα είμαι και εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε και εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.
20: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι. Για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.

0: Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Σήμερα στην εκπομπή φιλοξενούμε μετά από πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, το Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, ο οποίος ξεκινά σήμερα στο Ηράκλειο Περιοδία. Καλημέρα κύριε Καζάκη.
4: Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκα.
3: Καλώς ήρθατε. Η περιοδία είναι πολιτική ή προεκλογική?
4: Όχι, πολιτική. Εμείς κάνουμε μόνο πολιτικές περιοδίες. Προεκλογικές δεν θα έλεγα.
3: Α.
4: Ακόμη και οι προεκλογικές μας ήταν πολιτικές. Δηλαδή θέλω να πω ότι συζητάμε με τον κόσμο λύσεις στα προβλήματα. Δεν συζητάμε, έλα ψήφισε με ρεφίλε να σου λύσει το πρόβλημα. Δεν είχαμε ποτέ τη διαλογική.
3: Το ρώτησα γιατί υπάρχει ένα κλίμα επικοινωνιακό πάντα, ότι παιδιά, καλά θα μου πείτε εσείς τα τελευταία 3 χρόνια αυτό ακούμε. Παιδιά, άνοιξε η πόρτα των εκλογών.
4: Ναι.
3: Και γι' αυτό σας ρώτησα, ναι. Τι θα έχουμε?
4: Όχι, δεν πρόκειται να έχουμε εκλογές, θα πάμε μέχρι τέλους.
3: Α, έχετε άλλη αντίληψη δηλαδή?
4: Τελείως.
3: Ούτε μετά το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΘ?
4: Όχι,
3: με
4: όχι.
3: Κάποιες παροχές.
4: Με τίποτα. Με τίποτα. Θα πάμε μέχρι τέλους. Ανοίγουν πάρα πολλά ζητήματα αυτή τη στιγμή. Ανοίγει η οικοπεδοποίηση του θριασίου πεδίου με μια ιστερική φαντασίωση της Χούντας. Αν θυμάστε και θυμόσαστε. Θυμόσαστε. Εντάξει. Ξέρουμε. Πτσιρίκια είμαστε τότε, αλλά ξέρουμε. Και τα τρακτέρ που κατέβηκαν στον δρόμο μαζί με την κινητοποίηση του Πολυτεχνείου για αυτό το πράγμα.
3: Μεγαρίτες.
4: 9.000 στρέμματα στο σφυρί για να συνεχιστεί η προσέλκυση μεγάλων επενδυτών real estate. Με τον τρόπο δηλαδή που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Το δεύτερο είναι, πάμε σε μια τελευταία φάση χρηματοδότησης που έχει να κάνει άμεσα με τα κονδύλια και το safe. Λοιπόν, ποιος θα τα μοιραστεί αυτά? Θα αφήσω να το μοιραστεί άλλος? Το ατρελαθούμε τελείως? Το τρίτο είναι, έχουμε τα ανοιχτά οικόπεδα με την Τουρκία. Και δεν είναι μόνο η Τουρκία, έτσι. Έχουμε ανοίξει πανταχώθεν. Βλέπουμε και στη Λευκάδα αυτό που έγινε, που είναι πολύ χοντρή η ιστορία και έχει πάρα πολλά ντεσού. Επομένως, θέλει να κλείσει μια σειρά ζητήματα. Αυτή είναι η εντολή του, άλλωστε έξωθεν και άνωθεν και προς το συμφέρον του. Έτσι. Πρέπει να συντηρηθεί αυτή η φαμίλια, η φατρία της μαφίας που κυβερνάει. Επομένως, δεν βλέπω για ποιο λόγο. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Μητσοτάκης, κοινοβουλευτικά τουλάχιστον, παίζει ενουπαικτής. Δεν υπάρχει κανένας εκεί που να αφισβητεί τις στρατηγικές επιλογές που έχουν γίνει για τη χώρα. Κανένας. Όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, είτε είναι στο επίπεδο επικοινωνιακής αντιμετώπισης πολιτικής του Μητσοτάκη, είτε είναι σε επίπεδο, όχι, γέγονε, γέγονε. Τι να κάνουμε τώρα, να βάλουμε ζητήματα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, πολέμου ή οτιδήποτε.
3: Άρα θεωρείτε ότι δεν έχει λόγο να μην εξαντλήσει,
4: ναι,
3: την τετραετία, την άνοιξη του 27?
4: Επιπλέον πρέπει, ναι, να πάρουμε υπόψη να προσέχουμε τις δηλώσεις που κάνουν οι εξωτερικοί παράγοντες, ο ξένος παράγοντας για την Ελλάδα. Τι λέει η Γεωργίεβα? Λέει είναι παράδειγμα πολιτικής ομαλότητας η Ελλάδα. Τι σημαίνει για αυτούς πολιτική ομαλότητα? Πολιτική ομαλότητα σημαίνει ότι έχουμε κυβερνήσεις που εξαλούν τετραετία. Αυτό είναι για αυτούς πολιτική ομαλότητα. Δεν είναι Ρουμανία, δεν είναι Βουλγαρία που έριξε 5 κυβερνήσεις σε 2 χρόνια και πήγαμε σε εκλογές και έγινε αυτή η ανατροπή που έγινε τώρα. Πώς θα εξελιχθεί είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είμαστε Ρουμανία που είναι τρίτη, τέταρτη κυβέρνηση που πέφτει. Λοιπόν, επομένως αυτοί θέλουν μια εικονική πολιτική ομαλότητα όπου ο λαός είναι εγκλωβισμένο στο σπίτι του, στο βιοπορισμό του, στην προσπάθεια να επιβιώσει, δεν έχει καμία ελπίδα παρέμβαση στην πολιτική και οι άλλοι αλωνίζουν. Λοιπόν, αυτό είναι το μοντέλο και αυτό υπηρέτησε ο κ. Τσίπρας με την κυβέρνηση που είχε και έδωσε μετά την σκυτάλη στον κύριο Μητσοτάκη. Χάρη στον κύριο Τσίπρα, ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κυβερνάει 2 τετραετίες.
3: Θα επιστρέψω στην εσωτερική πραγματικότητα. Θέλω να πάμε, γιατί είναι καυτή. Θέλω να πάμε πρώτα σε μια μεγαλύτερη εικόνα. Διότι τώρα εμείς συνομιλούμε και είμαστε σχεδόν στο μέσο προς το τέλος της πολυδιαφημισμένης αυτής συνάντησης στο Πεκίνο του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Κινέζο Πρόεδρο. Από χθες έχει χυθεί πολύ μελάνι. Ακόμη και για τη χρήση της έκφρασης παγίδα του Θουκυδίδη. Είπα εγώ ότι κατά τη γνώμη μου κακώς τη Δύση τη διαβάζουμε με δυτικόστροφη αναφορά. Άλλωστε η παγίδα του Θουκυδίδη, το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι διατύπωση καθηγητή γεωπολιτικού δυτικού. Δεν είναι ο Θουκυδίδης. Και ο Σι μπορεί να το είπε διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η γενική εικόνα στον πλανήτη, ο πόλεμος στην Ουκρανία που σέρνεται, ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο που επίσης σέρνεται, με ό,τι όμως σημαίνει γεωπολιτική, γεωοικονομία, ενέργεια, μεταφορές. Τι κόσμος είναι αυτός?
4: Για μένα έχουμε μπει σε μια ιστορικού τύπου κρίση. Ιστορικού τύπου όπου σπάνια βλέπουμε στην ιστορία. Η ιστορία δεν είναι μια γραμμική εξέλιξη πρόοδου. Υπάρχουν και περίοδοι όπου υπάρχουν τρομακτικές οπισθοδρομήσεις, ιστορικού τύπου οπισθοδρομήσεις. Ζούμε σε μια τέτοια περίοδο ιστορικής οπισθοδρόμησης. Συνήθως από τους αρχαιολόγους μέχρι τους πιο σοβαρούς ιστορικούς που ξέρουν τι λένε ή ξέρουν τι μελετάνε, η περίοδοι αυτή χαρακτηρίζονται ως σκοτεινή χρόνη, dark ages ή μεσαίωνας. Βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο. Δηλαδή, τι το χαρακτηρίζει μια τέτοια περίοδο? Την οπισθοδρόμηση τη βλέπεις παντού. Από τα κοινωνικά ήθη, την πολιτική, την ίδια την επιστήμη που κάνει οπισθοδρόμηση με χίλια πίσω, έτσι, μέχρι τις εξελίξεις, τις τρέχουσες εξελίξεις του πολέμους κτλ. Αλλά δεν υπάρχει ακόμη το αντίπαλο δέος. Αυτή είναι η διαφορά με τις ιστορικού τύπου κρίσεις που λέγονται interregnum ή μεσοβασίλεια, όπου το παλιό υποχωρεί σε ένα καινούριο που βέβαια μπορεί να μην υπάρχει ακόμη, αλλά τα φύτρα του υπάρχουν, τα βλέπεις, αρχίζουν και αναπτύσσονται. Σήμερα δεν έχουμε φύτρα αντίπαλου δέους. Είναι το ζητούμενο για την ανθρωπότητα ολόκληρη, όχι μόνο για τη χώρα μας. Ακόμη δεν το έχουμε. Υπάρχουν αντιστάσεις προς Θεού, έτσι, αλλά είναι αντιστάσεις σαν αυτές που βλέπαμε στο Μεσαίωνα.
3: Μισό, δεν είναι αντίπαλο δέος των Ηνωμένων Πολιτειών η Κίνα όπως...
4: Όχι. Όχι βέβαια.
3: Όχι.
4: Όχι. Μα δεν το λέει και ούτε η Κίνα. Δεν το λέει η Κίνα. Η Κίνα λέει, αφήστε με και εμένα να πάρω ένα μερίδιο από την παγκόσμια αγορά. Μην τα θέλετε όλα δικά σας. Αυτό λέει η Κίνα. Δεν λέει τίποτα. Αντίπαλο δέος σημαίνει ότι στον τρόπο πολιτικής διαχείρισης της οικονομίας και της κοινωνίας αντιπαραθέτεις ένα τελείως διαφορετικό και ριζοσπαστικό σύστημα διαχείρισης πολιτικής και κοινωνίας. Πού το βλέπουμε αυτό? Απλούστατα, οι χώρες αυτές, οι χώρες όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι και η Κίνα, η καθέμια με τις διαφορές της, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουν μετά τη μεγάλη κρίση, το μεγάλο κράκ του 2008-2009, και με δεδομένο ότι από τότε δεν ανέκαμψε η παγκόσμια οικονομία, και όποιος λέει ότι ανέκαμψε δεν έχει ιδέα τι λέει, ή εντάξει, είναι από αυτούς που τα παίρνουν για να λένε άλλα πράγματα. Λοιπόν, τι λένε? Για καθίστε παιδιά, εμείς δεν θα γίνουμε οικόπεδο του οποιοδήποτε. Αυτό, όπως έγινε η Ελλάδα παράδειγμα. Από χώρα γίναμε οικόπεδο. Λοιπόν, επομένως θέλω να έχω μια αυτοσυντήρηση, να έχω δυνατότητα να συντηρηθώ εγώ ίδιος, να κάνω πολιτικές εθνικές αυτοσυντήρησης με όποιο ταξικό πρόσημο και αν έχουν ή κοινωνικό πολιτικό πρόσημο. Αυτό λένε αυτές οι χώρες. Και τι σου λέει ο Αμερικανός και ο Biden και τώρα ο Τραμπ? Σου λέει, κοίταξε να δεις, τα δικά μου δικά μου, τα δικά σου δικά μου. Διαφορετικά εγώ δεν μπορώ να επιβιώσω με ένα χρέος που θα ξεπεράσει τα 200% του ΑΕΠ σε λίγα χρόνια, ή με ένα ισοζύγιο το οποίο είναι τόσο ελλειμματικό, και αυτό είναι η δύναμη του αμερικανικού υπεριαλισμού, έτσι, να προσελκύει κεφάλαια και με βάση αυτά να μπορεί να κάνει πολέμους, να επεκτείνεται, να υπονομεύει χώρες, να δημιουργεί αποσταθεροποιήσεις. Χωρίς αυτού του είδους την πολιτική, την προσέλκυση κεφαλαίων, πού θα τα βρίσκε? Με ποιους όρους θα τα βρίσκε? Λοιπόν, επομένως χρειάζεται ανοιχτές αγορές, ανοιχτές οικονομίες. Και εκεί κοντράρουν όσο κοντράρουν αυτές οι χώρες. Σου λέει, κάτσε μάγκα μου, εντάξει, δεν θα γίνω εγώ. Mm-hmm. Γι' αυτό και τώρα στην Κίνα τι έκανε. Δεν συζητάνε για πολιτική.
3: Ναι, συζητάνε αν
4: το δείξες κάποιος... για business. Συζητάνε business. Έτσι, πήγε με ένα μεγάλο επιτελείο.
3: 1200 επιχειρηματίες, λοιπόν, όχι όποιοι και όποιοι.
4: Όχι βέβαια. Λοιπόν, όπου τους είχε βρει σε ένα private club στη Φλόριντα πριν 2 εβδομάδες και τους είπε τι πάει να κάνει. Και κανένας δεν το σχολίασε. Λέει, προσέξτε τώρα. Η Κίνα είναι ένα δυναμικό σοβαρό για την παγκόσμια χρηματιστική αγορά. Επομένως, στόχος μας είναι να μπούμε στο μετοχικό κεφάλαιο των κινέζικων εταιριών. Δεν μας ενδιαφέρει η βιομηχανία, παράξουμε. Ζαμανφού θα μου αφήσουν το Larry Fink να μπει και να ελέγξει τις κινέζικες εταιρείες. Αυτό. Και τι είπε ο Ξη, μην ανησυχείτε, όσο πάμε θα την ανοίγουμε την κινέζικη οικονομία. Αυτό είπε. Έτσι. Βεβαίως κρατάει και κάποια πισινή. Δεν είναι βλάκας, ξέρει ποιον έχει απέναντί του και τι, πώς θα το πούμε, κανιβαλισμό κάνουν στις χώρες οι Αμερικανοί. Επομένως υπάρχει θέμα εδώ, τεράστιο. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Για όσους κοιτάνε τα πράγματα όχι γεωπολιτικά, γιατί η γεωπολιτική είναι μια μορφή στραβισμού. Η γεωπολιτική είναι το άλοθη των υπεριαλιστών για την επέκτασή τους. Γεννήθηκε την εποχή η γεωπολιτική όταν υποχώρησε η χριστιανική αντίληψη των διεθνών σχέσεων που υπήρχε στις μεγάλες δυνάμεις Ιεράς Συμμαχίας. Ο χριστιανικός πολιτισμός και τα λοιπά έντι σου των υπολείπων πολιτισμών που τα κατώτεροι. Έτσι. Λοιπόν, γεννήθηκε όταν υποχώρησε αυτό, γεννήθηκε η γεωπολιτική. Λοιπόν, που δικαιολογεί πολέμους. Επεκτατικούς πολέμους, υπεριαλιστικούς πολέμους από την αποικιοκράτεια μέχρι σήμερα. Επομένως δεν είναι επιστήμη. Πάμε όμως στην επιστήμη. Η επιστήμη τι λέει. Η επιστήμη ότι όλα τα πράγματα τελικά καταλήγουν να είναι οικονομία. Συμφέροντα, που έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ξεχάστε το όλα τα υπόλοιπα. Ούτε ψυχολογία, ούτε το άμα σ' αρέσει, δεν μας αρέσει. Το συμφέρον. Ποιο είναι το συμφέρον εδώ. Τον τελευταίο μήνα που ξεκίνησε ο πόλεμος, μάλλον είμαστε στο δεύτερο μήνα τώρα, ενάντια στο Ιράν.
3: Τρίτο.
4: Ναι, τρίτο. Ναι. Όταν ξεκίνησε, ο Μάρτης που έχουμε δεδομένα κλειστά στοιχεία, έτσι είναι ο πρώτος μήνας του πολέμου και μάλιστα έντονος μήνας. Λοιπόν, η επένδυση που έγινε στον πόλεμο είναι 9 τρισεκατομμύρια δολάρια. 9-3. Δηλαδή, οι χρηματαγορές και κυρίως οι SP500, δηλαδή οι 500 μεγαλύτερες κεφαλαιοποίησης εταιρείες, οι συγμένες, επένδυσαν στην προοπτική του πολέμου, έτσι. 9-3. Ξέρετε αυτοί να επενδύουν για να χάσουν. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να λήξει ο πόλεμος. Αν δεν πάρουν αυτά που θέλουν οι Αμερικανοί. Το Ορμούζ, τον έλεγχο των πετρελαίων, το γενικότερο έλεγχο της ροών εμπορίου, που παίζεται ένα πολύ χοντρό παιχνίδι σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, επομένως, αυτό είναι το ζήτημα. Και εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το πώς πάνε χρηματαγορές δεν κρίνονται μόνο οι οικονομίες αυτού του είδους, έτσι. Κρίνεται και η θητεία των Αμερικανών Προέδρων. Ο Biden έχασε, εκτός όλων των άλλων που μπορεί να πει κάποιος, κανείς, αλλά το βασικό, έχασε γιατί η βασική υποστήριξη των κυρίαρχων δυνάμεων της χρηματαγοράς πήγαινε τον Τραμπ. Γιατί? Γιατί αν δει κανείς τα νούμερα, έπαψε να παράγει πρόσθετη κεφαλαιοποίηση για αυτούς η ίδια κυβέρνηση, η Biden. Και τι πέτυχε ο Τραμπ με την πολιτική του? Πρόσθεσε 47 τρισεκατομμύρια στην κεφαλαιοποίησή τους στα τελευταία 1,5 χρόνο, στον πρώτο 1,5 χρόνο. Και εδώ το αν θα συνεχίσει και πώς θα συνεχίσει εξαρτάται αν θα αποδώσει αυτή η επένδυση.
3: Οπότε,
4: αυτό το λένε και οι ίδιοι. Δηλαδή, αν διαβάσεις τις τοποθετήσεις του Τραμπ, αν διαβάσεις τον κύριο Νετανιάχου κυρίως, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα, τον ψυχρό δολοφόνο με το πριόνι, δηλαδή, τι σου λένε. Βγαίνει ο άνθρωπος και λέει το εξής. Λέει, κοιτάξτε, μου λέτε ότι η οικονομία υποφέρει. Τι οικονομία υποφέρει? Τρέχει σαν τρελό το χρηματιστήριο. Αυτή ήταν η δήλωση Νετανιάχου στον πόλεμο του Ιουνίου του 25 και επανελήφθηκε τώρα. Και μάλιστα ο Τραμπ, για να επαληθεύσει, έβγαλε ένα πίνακα στο Truth Social, το δικό του, ένα υφνογράφημα,
3: ναι, ναι, ναι,
4: όπου λέει το ιστορικό ρεκόρ που χτύπησε η κεφαλαιοποίηση των SP500 μέσα στο Μάιο, στις αρχές Μαΐου.
3: Οπότε κύριε Καζάκη, λέτε ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει έτσι, αν δεν πάρουν αυτό που θέλουν. Θα πάμε σε μια κατάσταση αναδιαπραγμάτευσης και ως εκεί αυτό βλέπετε και δεν βλέπετε ανάδυση πολυπολικών κόσμων?
4: Όχι. Καταρχάς, η θεωρία του πολυπολικού κόσμου είναι θεωρία του Μπρεζινσκή, γεωπολιτική. Εγώ δεν τη συμμερίζομαι. Εγώ θεωρώ ότι η θεωρία του πολυπολικού, η γεωπολιτική θεωρία του πολυπολικού, άσχετα με ποιο τρόπο το παρουσιάζουν ορισμένοι, γιατί ορισμένοι το κάνουν με ευγενή κριτήρια. Σου λέει, κάτσε ρε παιδί, δεν πρέπει να είναι μόνο ένας παίχτης. Εντάξει, αυτό όμως είναι μια μεταφυσική αντίληψη της παγκόσμιας πολιτικής. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι οι πολυπολικοί κόσμοι παράγουν μονοπολικούς κόσμους. Δηλαδή, σε μια ανταγωνιστική παγκόσμια πολιτική, το να υπάρχουν διαφορετική πολυσχίως σημαίνει αναπότρεπτα παγκόσμιο πόλεμο που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις του μονοπολικού κόσμου. Αυτό συνέβη παλιά, μέσα στον 19ο αιώνα. Ο πολυπολικός κόσμος είχε μια διαφορετική ονομασία. Ήταν η λεγόμενη ισορροπία δυνάμεων. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον ένας διάλογος, μιας και γιορτάζουμε το έτος Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας ήταν τότε, μαζί με τον Τζάρο βέβαια,
3: υπουργός εξωτερικών, ναι.
4: Και είχε πει το εξής σε μια συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί από τους διπλωμάτες, ένα από τον αυστριακό διπλωμάτη, με τον οποίο συζητούσε ο Καποδίστριας, και του λέει, γιατί θεωρείς ότι θα πέσει έξω αυτή η αντίληψη της ισορροπίας των δυνάμεων? Έχουμε ένα πολυπολικό κόσμο σε ισορροπία, Ιερά Συμμαχία, επομένως έχουμε ειρήνη. Λέει, όχι, δεν πρόκειται να υπάρξει. Διότι λέει, πρώτον, δείξτε μου μια χώρα που να είναι θαλασσοκράτηρα όπως η Βρετανία. Και να μπορεί να γίνει θαλασσοκράτηρα. Επομένως, τελείωσε η ιστορία. Δεύτερον, όσο δεν υπάρχει πόλος που να θεμελιώνεται στα δίκαια των εθνών, δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπία. Ξεχάσαμε, λέει, με την ίδια του Ναπολέοντα, το λέει με πολύ ωραίο τρόπο, λέει, με την ίδια του Ναπολέοντα, ξεχάσαμε εμείς όλοι ότι ο πόλεμος των 20 τελευταίων ετών, που παρεμπιπτόντως με αστερίσκο, ο Ναπολέοντας το λέει συστημικό πόλεμο. Έτσι. Λοιπόν, ήταν για τα δίκαια των εθνών. Και εμείς τι ερχόμαστε τώρα να κάνουμε? Να σβήσουμε τα δίκαια των εθνών και να συζητάμε σε ύψος κορυφής, ανάμεσα πρίγκιπες και άρχοντες, με το πώς θα μοιραστεί ο πλανήτης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό του στήχησε τη δολοφονία του. Έτσι, γιατί αυτή την αντίληψή του, χωρίς να ξέρει πώς αυτό το πράγμα, γιατί γι' αυτό πιστεύω ότι η ολοκλήρωση της άποψης του Καποδίστρια ήρθε με τον Βίλσον μετά τον Πολυπαρκοσμό και τον Λένιν στη Σοβιετική Ρωσία. Γιατί αυτοί θεμελιώσανε ότι, κοιτάξτε, διεθνείς σχέσεις χωρίς το αναπαλωτρίωτο δικαίωμα της εθνικής αυτοδιάθεσης για τους λαούς δεν μπορεί να υπάρξει.
3: Ξεχάστε το. Οπότε, πού πιστεύετε ότι βρισκόμαστε στην πραγματικότητα σήμερα? Είναι στα πρόθυρα μιας παγκόσμιων διαστάσεων αναμέτρηση, στα πρόθυρα ενός παγκόσμιων διαστάσεων πολέμου, ή ψάχνουν οι λιγότερο στρατιωτικά ισχυροί, που δεν ξέρω αν είναι λιγότερο, εσείς θα μας πείτε τη δική σας άποψη, έναν τρόπο συμφωνίας να την κάνουν οι Ρώσοι με τους Αμερικάνους? Το είδαμε κάπως στην Αλάσκα, λέει κάποιος, ή τώρα στο Πεκίνο. Πού βρισκόμαστε στην πραγματικότητα?
4: Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί έχουν επιβάλει αυτό που θέλανε. Ποιο είναι? Να υπάρξει διευθέτηση σχέσεων, διεθνών σχέσεων, όποια διευθέτηση, με δύο όρους οι οποίοι είναι κατάφορα ενάντια στο μεταπολεμικό διεθνές δίκαιο. Το πρώτο είναι ο πόλεμος, ότι ο πόλεμος πλέον έχει νομιμοποιηθεί πλήρως σαν τρόπος διευθέτησης διεθνών σχέσεων, και δεύτερον, με μυστική διπλωματία. Και τα δύο ζητήματα ήταν απορριπταία εξ αρχής από το καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Δεν μπορείς να κάνεις διπλωματία μυστική πίσω από ξεπλήρες πόρτες κτλ. Και μετά να παρουσιάζεις ποια είναι τα αποτελέσματα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν πρόκειται να έχεις κανένα τέτοιο αποτέλεσμα, το έχει αποδείξει ολόκληρη η ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείς κάποιον πόλεμο. Δηλαδή, τη λύση ζητημάτων με τη μορφή του πολέμου. Δηλαδή, εγώ επιτίθεμαι και μετά σου κάθομαι στο τραπέζι. Γι' αυτό κιόλας, εδώ παρεμπιπτόντως, επειδή υπάρχουν διάφοροι και λένε, ξέρω εγώ, τώρα με τις πλάτες των Ισραηλινών και των Αμερικανών είμαστε απέναντι στους Τούρκους, δεν υπάρχει άλλη περίοδος πιο ευνοϊκή για την αυθαίρετη αντίληψη και την αλαζονική πολιτική που υπήρχε στην Τουρκία. Η Τουρκία τι χρόνια από την. Όχι τώρα μου, έτσι, δεκαετίες. Ποιο βάζει, ότι οι σχέσεις μας με την Ελλάδα είναι εκτός δικαίου. Κανόνων διεθνούς δικαίου ή δικαίου της θάλασσας. Επομένως, ελάτε σε ένα τραπέζι να κόψουμε, να ράψουμε, να λήξουμε. Ζούμε σε μια παγκόσμια κατάσταση όπου αυτό που μας λέγανε οι Τούρκοι είναι κανόνας, ειδικά για τη Συλλογική Δύση. Γιατί να μην χαίρεται ο Ερντογάν?
5: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, η εικόνα στον Περσικό κόλπο δεν δείχνει μια υπερδύναμη που κερδίζει.
4: Όχι, γιατί η Αμερική έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο βεβαίως θα το δούμε σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις πριν αποφασίσουν να εμπλακούν μέχρι τέλους σε πόλεμο. Δεν θέλουν την κλιμάκωση του πολέμου σε τέτοιο σημείο ώστε να πάμε στο σύστημα κληρωτών, να στείλουμε εκατομμύρια στρατιώτες, όπου τότε πρέπει να ρισκάρεις μεγάλες πολιτικές μεταβολές στα μετόπισθεν, όπως αυτό το πράγμα καταγράφηκε. Οι Αμερικανοί το έχουν ζήσει και με τον πόλεμο του Βιετνάμ. Δεν είναι μόνο η παγκόσμια πόλεμη. Επομένως, ό,τι κάνω, το κάνω με την υπεροπλία μου. Ή τουλάχιστον με αυτό που εμφανίζεται ως υπεροπλία. Βέβαια, εδώ έχουν ένα τρομακτικό πρόβλημα. Το τρομακτικό πρόβλημα είναι ότι αποδεικνύεται ότι οι διεθνείς ή παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις εθνικές βιομηχανίες. Τις βιομηχανίες με εθνική βάση. Έστω και αν είναι σε ολιγαρχικά καθεστώτα. Δηλαδή,
5: αυτό βλέπετε δηλαδή ότι αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή?
4: Βεβαίως. Γιατί έχουν τρομακτικό πρόβλημα. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες λειτουργούν σαν τα φαρμακεία. Σαν τα φαρμακεία. Μου παραγγέλνεις, το φτιάχνω, στο φέρνω. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις μεγάλων αποθεμάτων κτλ. Ιδιαίτερα σε κράτη όπως οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είναι βουτυγμένες στα χρέη μέχρι εκεί που δεν πάρει. Πώς θα πάρει την έγκριση να δώσει τα 3 εκατομμύρια που χρειάζονται για να δημιουργηθεί το αποθεματικό που χρειάζεται για ένα εκτεταμένο σε βάθος και χρόνο πόλεμο? Δεν γίνεται σε αυτή τη φάση. Αυτό δεν σημαίνει δεν θα γίνει. Έτσι ξεκίνησε και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
5: Άρα θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή στην ουσία υπάρχει ένα, δεν θα το πω δίλημα, υπάρχει ένα κράτημα στον αμερικανικό παράγοντα αν θέλει να το πάει μέχρι τέλους?
4: Έτσι.
5: Γιατί αυτό θα πρέπει να εμπλέξει.
4: Ναι. Και βέβαια, γιατί να το κάνει αυτό, εάν δεν θέλει πρώτα να εξαντλήσει όλα τα άλλα πεδία? Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης εργαλειοποίησαν όλες τις εκδοχές παγκόσμιας πολιτικής και οικονομίας. Όλα είναι εργαλεία τους.
5: Μάλιστα.
4: Έτσι.
5: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είμαστε στα πρόθυρα ενός πολέμου παγκόσμιων διαστάσεων?
4: Είμαστε σε μια παγκόσμια αναμέτρηση για την παγκόσμια κυριαρχία. Και όχι, δεν είμαστε, που βέβαια έχουμε στιγμιότυπα πολεμικά, έτσι, όπως έχουμε στην Ουκρανία, όπως είναι με το. Αλλά ο στόχος είναι η αποκατάσταση της παγκόσμιας κυριαρχίας εκεί που έχει πληγεί. Ποιας παγκόσμιας κυριαρχίας? Όχι των ΗΠΑ ή της Συλλογικής Δύσης, αλλά των παγκόσμιων αγορών. Και επειδή οι παγκόσμιες αγορές εδράζονται και χρησιμοποιούν το Αμερικανικό κράτος πρωτίστως, δευτερευόντως το Βρετανικό κράτος και πολύ μακριά την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και εμφανίζεται ότι είναι πόλεμος της Συλλογικής Δύσης απέναντι σε όλη την υπόλοιπη φύλιο.
5: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αμέσως μετά το διάλειμμα θα πάμε στα δικά μας. Θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Είπατε, σας άκουσα στην αρχή, ότι και η επιστήμη πάει πίσω. Θα σας πει κάποιος, μα κύριε Καζάκη, είμαστε στον αιώνα της τεχνολογικής επανάστασης.
4: Ναι.
5: Του AI, των data centers, ενός κόσμου που συζητάμε αν θα είναι και δυστοπικός, και εσείς λέτε πάει πίσω.
4: Πάει πίσω δραματικά. Γιατί η επιστήμη από την αρχαιότητα, η έννοια της επιστήμης, και το έχουμε μόνο εμείς, στις άλλες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες δεν έχουμε την έννοια της επιστήμης, αλλά της γνώσης. Η επιστήμη σημαίνει επί και ίσταμε, δηλαδή στέκομαι πάνω στο πρόβλημα και το βλέπω στο σύνολό του. Επομένως, οι αρχαίοι Έλληνες, που τέλος πάντων ποιος τους θυμάται σήμερα και ποιος τους γράφει στα παλαιότερα των υπόλοιπων, με εξαίρεση τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά σε αυτό το τομέα, αλλά τέλος πάντων μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τι λέγανε? Ότι δεν μπορεί να είσαι επιστήμονας και να είσαι ειδικό στο AI και να μην σκαμπάζει γρή για το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα ζητήματα. Δεν μπορεί να είσαι οικονομολόγος, παράδειγμα, και να μην έχει είδα, να έχει εξειδικευτεί τόσο πολύ ώστε να κάνει μόνο αναγωγή, μαθηματική αναγωγή, σε τριτεύοντες εκδηλώσεις του οικονομικού βίου. Και να μην βλέπει την συνολική χώρα, πού πάει η κατάσταση. Επομένως, εξορισμού Δεν υπάρχει επιστήμη. Υπάρχουν απλά τεχνικές εφαρμογές. Αλλά συγγνώμη, ο υδραυλικός, όσο και καλός να είναι και να σου φτιάχνει το σπίτι και να το χρειάζεσαι για να έρθει να σου φτιάξει, ότι δεν έχει την επιστημονική γνώση. Όχι πως δεν μπορεί να έχει, μπορεί, αλλά δεν έχει την επιστημονική γνώση του μηχανικού που ξέρει πως πρέπει να λειτουργήσει μια ολόκληρη πόλη, μια ολόκληρη χώρα για την υδραυλική της υποδομή. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Σήμερα εφαρμόζεται το δόγμα ότι εγώ θέλω συγκεκριμένες εφαρμογές. Δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα, γιατί δεν με ενδιαφέρει το που πάει η ανθρωπότητα και το τι θα συμβαίνει με την ανθρωπότητα. Σήμερα, για παράδειγμα, στη Γερμανία συζητιέται να πάμε σε 72 ώρες εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας. Το οποίο απέρριψε η Γερμανία από την εποχή του Μπίσμαρκ.
5: Τους προλάβαμε εδώ, βέβαια.
4: Καλά, εδώ εμείς είμαστε πρωτοπόροι. Άλλωστε, μας το έχουν αναγνωρίσει άπαντες. Λοιπόν, και λέω το εξής. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό σε πτώση της πραγματικής παραγωγικότητας εργασίας. Δραματική πτώση. Δεν το λέω Καζάκης. Το λένε όλες οι μελέτες που έχουν γίνει δεκαετίες τώρα. Δηλαδή, η εντατικοποίηση εργασίας οδηγεί σε πτώση της φυσικής παραγωγικότητας εργασίας, όχι της αξιακής, της φυσικής. Λοιπόν, σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε εφαρμογές, καινοτομίες και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά η παραγωγικότητας εργασίας πάει πίσω. Έχουμε κρίση παραγωγικότητας εργασίας σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό οφείλεται στο εξής παράδειγμα. Με το AI, το συζητούσαμε με τους νεότερους ανθρώπους κτλ. AI. Ναι, ωραία. Αν το AI βοηθούσε να αναπτυχθεί η βιομηχανική υποδομή και η ρομποτική εφαρμογή της να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, ώστε να απελευθερωθούν χέρια και να μειωθεί ο πραγματικά εργάσιμος χρόνος, κοινωνικά αναγκαίος, όπως το λέγαμε παλιά, αυτό θα ήταν μια μεγάλη πρόοδος. Αντί για αυτό, συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο.
5: Θέλω να κλείσουμε αυτή τη μεγάλη εικόνα, όσο κλείνει, ρωτώντας λίγο για την Ευρώπη.
4: Ναι.
5: Ο ένας κύριος μοχλός της στον ευρωπαϊκό χώρο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Σήμερα έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δηλαδή, το είπατε και στην αρχή, το υπονοήσατε με το SAFE για άλλους λόγους, αλλά εδώ η Γερμανία επανεξοπλίζεται,
4: ναι, ναι,
5: για παράδειγμα.
4: Και δεν μας...
5: Πώς τη βλέπετε αυτή την Ευρώπη, ειλικρινά, πέρα από το ότι έχουμε καταλάβει όλοι ότι έχει χάσει το τρένο ανάμεσα στους μεγάλους. Αυτό το είναι αυταπόδεικτο. Πώς τη βλέπετε?
4: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή καταραίει. Έχει απαρνηθεί όλο το δικαιακό της σύστημα, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε, για να μην πω τις βασικές αναφορές. Να θυμηθούμε μόνο το 2012 πήρε Νόμπελ Ειρήνης, διότι είναι η μοναδική διεθνής οντότητα, έτσι έλεγε τότε, γι' αυτό έδωσαν στο Ρομπάι, το παρέλαβε ο Ρομπάι. Λοιπόν, ήταν η μοναδική διεθνής οντότητα η οποία δεν έχει καν πρόβλεψη για εμπλοκή πολέμου, σε πόλεμο. Και τις δώσαν Νόμπελ Ειρήνης. Τώρα, γιατί δεν τους το παίρνουν πίσω? Δεν τους το παίρνουν πίσω. Χρησιμοποιεί το ναζιστικό επιχείρημα, απειλείται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός από τους Ρώσους, ναζιστικό επιχείρημα, έτσι, ήτανε η θεωρητική βάση του Μπαρμπαρόσα αυτό. Και μάλιστα ο Χίτλερ, δικαίως, καλούσε και τους Εγγλέζους. Σου λέει, ρε παιδιά, εγώ υπερασπίζομαι τον ευρωπαϊκό πολιτισμό απέναντι στους νέγρους της Στέπας. Έτσι τους χαρακτηρίζανε. Λοιπόν, το ξαναθυμηθήκαν οι Γερμανοί αυτά τα τελευταία χρόνια για τους Ρώσους. Λοιπόν, και δεν κουνιέται φύλο. Δεν το συζητάμε. Δεύτερον, η βαριά βιομηχανία που έμεινε στην Ευρώπη, κυρίως η γερμανική, αλλά όχι μόνο, στηριζόταν στο γεγονός ότι στη δεκαετία του 70, τότε που είχαμε την πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση, έκανε στροφή προς τη Σοβιετική Ένωση. Έκλεισε τις μεγάλες συμφωνίες με τη Σοβιετική Ένωση και τροφοδοτούσε η Σοβιετική Ένωση σε διακρατικού επίπεδου συμφωνίες, και μάλιστα με πολύ ευνοϊκούς όρους. Τότε, για παράδειγμα, η Fiat έφτιαξε τα εργοστάσια το Λιάτι που πληρώθηκε με πετρέλαιο. Έτσι. Ή εμείς πουλούσαμε πορτοκάλια και μας δίνανε πετρέλαιο και κρατούσαμε τις τιμές χαμηλά. Δεν πηγαίναμε το χρηματιστήριο να αγοράσουμε πετρέλαιο. Λοιπόν, την εποχή εκείνη. Μπόρεσε χάρη σε αυτό το άνοιγμα, έτσι, που ονομάστηκε ύφεση την εποχή εκείνη κτλ., μπόρεσε να στηριχτεί η βαριά ενεργειοβόρα βιομηχανία και της Γερμανίας, εντάξει, αλλά και της Γαλλίας και των υπολείπων χωρών. Τώρα που λείπει αυτή η βάση, καταραίει όλο το σύστημα. Όλο. Και Βόσολ καταραίει η βιομηχανία, η γερμανική, γερμανική και όχι μόνο. Λοιπόν, δεν μπορεί να στηριχτεί και το πλαίσιο διαχείρισης της ζωντανής εργασίας, δηλαδή της εργατικής δύναμης. Πώς να δώσει μισθούς ή να συντηρήσει μισθούς, πώς να συντηρήσει το κοινωνικό κράτος, πώς. Γι' αυτό και όλα αυτά καταραίουν όλα μαζί σε αυτήν την ιστορία. Υπάρχει πρόπτικη καμία, διότι κάνανε την τραγική επιλογή, και τη λέω τραγική γιατί έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, τη στρατιωτικοποίηση της οικονομίας σαν διέξοδος, δηλαδή να παράγουμε περισσότερα κανόνια αντί για βούτυρο. Έχει ξαναγίνει αυτό. Με συγχωρείτε. Έχει γίνει το 19ο αιώνα. Μας πήγε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την κρίση του 1933 ξανά το ίδιο. Μας πήγε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με συγχωρείτε. Τώρα πού θα πάει. Δηλαδή, τι παράνοια είναι αυτή. Και εδώ υπαληθεύεται ο Χέγκελ, ο οποίος λέει: αν κάτι, κάτι μας διδάσκει η ιστορία, είναι ότι δεν διδασκόμαστε από αυτήν. Γιατί? Γιατί το είπε ο Χέγκελ και πολλοί άλλοι βεβαίως κλασικοί. Γιατί κινείται πάντα με γνώμονα τα κυρίαρχα συμφέροντα. Δεν κινείται με βάση τη γνώση ή τη λογική. Κινείται με το τι με συμφέρει. Έτσι ξανά έχουμε επισαφήν ιστορία. Και το τρίτο, πολύ δραματικό, δεν έχει τη δυνατότητα τους βαθμούς ελευθερίας κίνησης που είχαμε στα εθνικά κράτη. Και που έχει η Αμερική παράδειγμα. Έχει η Κίνα, έχει η Ρωσία. Στον βαθμό που έχουν, αλλά έχουν βαθμούς ελευθερίας πολύ μεγαλύτερους από αυτό το σαθρό γραφειοκρατικό οικοδόμημα των Βρυξελών. Δεν μπορούν να χειριστούν το νόμισμα. Δεν μπορούν να χειριστούν η δημοσιονομική ή νομισματική πολιτική με το δημοσιονομικό σύμφωνο. Καλά, εμάς δεν είμαστε για πέταμα, αλλά λέω για τους υπόλοιπους, τους μεγάλους. Τους πνίγει αυτό το πράγμα. Ενώ στην πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση, στην κρίση του σταθμού πληθωρισμού, όπως λέγαμε τότε, υπήρχε η δυνατότητα να κάνουν νομισματική πολιτική εναλλακτική, να εφαρμόσουν πολιτικές ενίσχυσης μέσω προγράμματος επενδύσεων. Δεν τους έλεγε κανένας, οπ, ισορροπία, οπ, πλεόνασμα. Δεν τους έλεγε τέτοια πράγματα. Κανένας τότε. Και κάνανε μια πολιτική στήριξη των οικονομιών τους. Πού να το κάνουν τώρα. Και με χρέη που ξεπερνάνε κάθε προηγούμενο.
5: Άρα θεωρείτε ότι είναι μία αναστρέψιμη πια εικόνα?
4: Ναι, πλέον ναι. Το δυστύχημα όμως με αυτές τις ιστορίες είναι ότι δεν είναι στη φύση. Στη φύση όταν πεθαίνει κάτι, πέθανε. Μετά σχημάτισε κάτι άλλο τέλος πάντων και τελείωνει. Στην κοινωνία ό,τι πεθαίνει, δεν πεθαίνει αυτό στιγμής. Για να ξεμπερδέψουμε με αυτό πρέπει να περάσει τη συνείδηση της κοινωνίας των μαζών, της ίδιας ανθρωπότητας, ότι αυτό έχει πεθάνει και πρέπει να ξεμπερδέψουμε αυτό. Και αυτό μπορεί να πάρει χρόνια, μπορεί να πάρει μεγάλες ιστορικές περιόδους για να περάσει τη συνείδηση ανθρωπότητας και να πάρει τα μέτρα που χρειάζεται για να ξεμπερδέψουμε αυτό το πεθαμένο πράγμα. Έτσι συμβαίνει και στην Ευρώπη.
5: Λοιπόν, κύριε Καζάκη, θα κάνω μια αναγκαστική διακοπή για διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα έρθουμε στο εσωτερικό πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό πεδίο. Έχουμε πολλά να πούμε. Σήμερα έχουμε κινητοποίηση των αγροτών στον Προμαγώνα. Πρόκαμε η αστυνομία και έκλεισε τον μπλόκο πριν γίνει των αγροτών. Άρα έχει μπλοκαριστεί ούτως ή άλλως ο Προμαχώνας.
4: Έχουμε μπλόκο της αστυνομίας δηλαδή.
5: Ναι, και αντιμπλόκο μετά αναγκαστικά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Υπενθυμίζω ότι έχουμε στο στούντιο σήμερα τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, ο οποίος σήμερα μετέχει σε πολιτικές εκδηλώσεις του ΕΠΑΜ στο Ηράκλειο. Κύριε Καζάκη, πριν πάω στα εσωτερικά, εδώ υπάρχουν πάντα και οι ακροατές. Θέλω να ακούσετε τρεις επισημάνσεις. Η πρώτη είναι από τον Νίκο από τη Λιβαδιά. Όπως είναι τα δεδομένα, λέει κύριε Καζάκη, υπάρχει περίπτωση να στραβώσει πολύ το πράγμα για αυτό που λένε δυτικό καπιταλισμό, κυριαρχία, όπως και να το πούμε. Έχουν τον πλήρη έλεγχο ή παίζεται πια το παιχνίδι?
4: Όχι, δεν είναι. Είναι σε βαθύτατη κρίση. Αλλά όπως έχει δείξει η ιστορία, οι βαθύτατες διαφορετικού τύπου κρίσης που περνάει το σύστημα το κάνει πιο επιθετικό. Το κάνει πιο επικίνδυνο. Και επομένως, όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία κρίσης, μακροπρόθεσμη, ιδιωτική, διαφορετικού τύπου κρίση, το σύστημα ή γεννάει αντίπαλα ΔΕΗ. Παράδειγμα, στην πρώτη μεγάλη τέτοια κρίση που ξέρουμε και την έχουμε χαρτογραφήσει κτλ., έτσι, που ήταν στα τέλη του 19ου αιώνα, 1873-1896, γεννήθηκε το επαναστατικό εργατικό κίνημα, τα εργατικά κόμματα, σοσιαλιστικά και μη κτλ., και τελικά η Επανάσταση, η Ρωσική Επανάσταση. Ήταν απάντηση σε αυτού του τύπου την κρίση. το σύστημα δεν μπόρεσε να τη διεκπαιρεώσει από μόνο του και μας οδήγησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε δόθηκε η απάντηση, η αντισυστημική. Από τα σήμερα δεν έχουμε τέτοια πράγματα.
5: Άλλος φίλος ο Ηλίας. Άρα με αυτά τα τρεις που χρωστούν παγκόσμια τα κράτη, όπως λέτε κύριε Καζάκη, λογικά λέει το 80% των κρατών πρακτικά είναι χρεοκοπημένο.
4: Βέβαια.
5: Μάλιστα. Άλλος φίλος ο Νίκος λέει εδώ: τον κύριο Καζάκη τον ακούω πολλά χρόνια. Δεν θα τον δείτε ποτέ ούτε απλό βολευτή σε κάποιο έδρανο. Έχω από παλιά διαγνώσει το γιατί, διότι καθημερινά εγκληματεί, το έγκλημά του σκέφτεται λογικά. Και ο Περικλής λέει: πώς νιώθετε, λέει κύριε Καζάκη, που κάνουν προσπάθεια κάποιες κινήσεις όπως η δική σας και όχι μόνο αυτή να πούν πράγματα, μιλάνε κάθε μέρα στο διαδίκτυο με έγκυρους ανθρώπους και όχι μόνο σας αγνοούν, όχι μόνο δεν μετριέστε πουθενά, την ίδια ώρα μετριούνται υποθετικά κόμματα σε υποθετικό χρόνο που δεν έχουν τη μισή υποθετική πρόταση. Είναι δημοκρατία αυτό?
4: Όχι βέβαια. Και ποιος λέει ότι έχουμε δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Δεν έχουμε καν κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχουμε ένα άλοθη κοινοβούλιο, ένα κοινοβούλιο άλοθη, το οποίο δεν αποφασίζει τίποτα απολύτως. Είναι απλά για επικοινωνιακούς λόγους εκεί υπάρχει, υφίσταται, γιατί η άρουσα τάξη ξέρει ότι αν εφαρμόσει πολιτική καταστολής, άμεσης στρατιωτικής ή αστρονομικής καταστολής, αργά ή γρήγορα ο κόσμος αντιδράει, ανατρέπει και πιθανά τότε, πιθανά, να πάει σε μια ριζοσπαστικοποιημένη πολιτική, αναδιοργάνωση της κοινωνίας και της πολιτείας με όρους λαϊκής κυριαρχίας ή δημοκρατίας, έτσι. Δεν το θέλει, οπότε η λογική του είναι απλή. Σου λέει άστο να εκφυλιστεί. Οτιδήποτε να εκφυλίζεται σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιους όρους, ώστε ο κόσμος να απελπιστεί σε τέτοιο βαθμό, σου λέει τίποτα δεν γίνεται, τελειώσαμε, κατεβάζουμε ρόλα. Και έτσι να επιβληθεί όχι η παγίδα του Θουκυδίδη, αλλά το δόγμα Γκέρινγκ, που έλεγε το εξής. Όταν το ρώτησε ο ψυχίατρος που τον παρακολουθούσε, του λέει: καλά ρε παιδί μου, πώς γίνεται έναν ολόκληρο λαό να τον πάει σε πόλεμο και μάλιστα τέτοιο πόλεμο? Ήτανε στην Ιρεβέργη, στη φυλακή. Και λέω: α, είναι πανεύκολο. Και μπορεί να το εφαρμόσει οποιοδήποτε κράτος, είτε κομμουνιστικό, είτε ναζιστικό, είτε δημοκρατικό. Κοινοβουλευτικό είναι, νομίζω. Λοιπόν, και του λέει: μα καλά, πώς στο κοινοβουλευτικό, μα αποφασίζει ο άλλος, εκλέγει. Τι λέτε, κύριε, του λέει. Το βασικό είναι να λες: υπάρχει κίνδυνος, μεγάλος εχθρός. Αυτό πρέπει να λες. Δεύτερον, να κηρύξεις ως απατεώνες, ως γραφικούς. Και να κυνηγήσεις όλους τους πασιφιστές. Αυτούς που σου λένε κάσε τρελός, πού πας, τι κάνεις τώρα, έτσι. Και το τρίτο, να πιστέψει ο κόσμος ότι δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Τότε ο Παγκόσμιος Πόλεμος είναι το τσεπάκι σου. Το θέμα είναι ότι πότε θα αποφασίσεις εσύ να τον κάνεις. Αυτό είναι το δόγμα Γκέρινγκ. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε όχι πλέον στη Γερμανία να εξελίσσεται ή σε κάποια χώρα. Το βλέπουμε πλανητικά να εξελίσσεται. Και αυτό είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές μετά το 17ο αιώνα. Τότε είχαμε τέτοιες λογικές στην Ευρώπη που κυριαρχούσαν.
5: Πείτε μου λοιπόν, σήμερα στην εσωτερική κατάσταση της χώρας, πρώτα, αισθάνεστε ότι είναι μία κρίση, όπως λέγεται, πολιτικού προσωπικού παύλα συστήματος που ψάχνει έναν τρόπο αυτοεκπλήρωσης και αυτοεπιβίωσης, ή είναι κάτι βαθύτερο εδώ σε σχέση με το πώς ανταποκρίνεται ή δεν ανταποκρίνεται η ίδια η κοινωνία? Η αδιαφορία, ναι, που είπατε, ή όλοι το ίδιο είναι, ή μα δεν υπάρχει τίποτα, ή το άλλο δεν μου κάνει κάποιος κούκου, να το, ναι, πω έτσι, ναι, λαϊκά.
4: Είναι όλα αυτά μαζί, αλλά το βασικό ζήτημα είναι το εξής, ότι έχουν ξεκάθαρο τα επιτελεία τους και όχι απαραίτητα τα επιτελεία που κυβερνούν. Υπάρχει και το βάθη κράτος, το οποίο είναι κατά κύριο λόγο υπερεθνικό και λειτουργεί με άλλους όρους από αυτό που βλέπουμε στην επιφάνεια της πολιτικής. Αυτό είναι που λειτουργεί με στρατηγικούς όρους. Ποιο είναι το στοίχημά τους? Το στοίχημά τους είναι ότι ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν ακόμη και τα πιο στοιχειώδη επιμέρους λαϊκά ή κοινωνικά αιτήματα. Το ξέρουν αυτό. Επομένως, ο στόχος τους πολιτικά είναι να κερδίσουν χρόνο.
5: Οπότε,
4: να κερδίσουν χρόνο.
5: Οπότε πολιτικά,
4: οπότε δημιουργούμε συνθήκες εφεδρείας, ναι, εφεδρείας, έτσι ώστε να έχουμε μια από τα ίδια, πιστεύοντας ο κόσμος ότι τα ξέρετε παιδί μου, κάτι διαφορετικό τώρα, έτσι. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο. Τώρα, για ποιο πράγμα είναι αδιανόητο, γιατί έχουμε και κρίση ηγεσιών. Δεν έχουμε πλέον ηγεσίες στον αναπτυγμένο κόσμο που να βλέπουν μπροστά, να έχουν μια ξεκάθαρη ματιά στο να σου λένε για κάτσε ρε παιδί μου, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι, δεν έχουμε. Παίζουμε όπως στα χρηματιστήρια. Παίζουμε συγκαιρικά. Παίζουμε βαρχιπρόθεσμα. Παίζουμε με στοιχήματα που θα κερδίσουν μέχρι τις επόμενες εκλογές. Το πολύ. Μετά βλέπουμε. Έχει ο Θεός. Ο δικός ο Θεός. Αυτό είναι μια από τις συγχωρείτε που κάνω αυτές τις αναφορές. Έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό το είχε, ο πρώτος που το είχε πει ήταν στο γαλλικό διαφωτισμό, όπου έλεγε το εξής. Συγγνώμη, τώρα κόλλησε το μυαλό μου. Λοιπόν, ο Βολτέρος. Ο Βολτέρος έλεγε το εξής, ότι το εγγλικό χρηματιστήριο σου δείχνει, είναι μια εικόνα, το πώς θα είναι η μελλοντική κοινωνία. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν ούτε προτεστάντες, ούτε καθολικοί, ούτε μουσουλμάνοι. Το θέμα είναι ποιος κερδίζει. Ο αιρετικός είναι αυτός που χάνει. Έτσι, πανέξυπνος και ευφιέστατος. Δεν έχουμε τώρα τέτοιους. Έτσι, λοιπόν. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Από την άλλη μεριά όμως, οι κοινωνίες, κυρίως οι κοινωνίες που έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ιστορικό ρόλο, και η δικιά μας ήταν μια τέτοια κοινωνία, έχουν χάσει τον ιστορικό τους ρυθμό, την ιστορική τους ταυτότητα, τη δυνατότητα να υπερασπίζονται ιερά και όσια, να το πούμε έτσι, όπως τα καταλαβαίνουν σε κάθε ιστορική συγκυρία. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά έθνη, καλά, η Αμερική δεν υπήρξε ποτέ έθνος, τύπης έθνος. Λοιπόν, τα ευρωπαϊκά έθνη που έχουν μια ιστορία, εθνική ιστορία, και το ελληνικό πρωτίστως, γιατί έχουμε και μια 2.500 χρόνια ιστορία, έτσι, λοιπόν. Έχουμε σβήσει από την ιστορία. Έχουν πεθάνει. Το θέμα είναι όμως ότι ένα έθνος δεν πεθαίνει εσαΐ. Δεν είναι όπως τη φύση. Μπορεί να αναγεννηθεί κάτω από συγκεκριμένους όρους. Και η δική μας ιστορία, δόξα τω Θεώ, έχει να δείξει πολλά τέτοια παραδείγματα. Το μεγάλο στοίχημα είναι αν μπορεί να αναστηθεί. Αλλά έλατε όμως που ζούμε σε μια περίοδο που είναι σαν ανάλογη αυτή που έλεγε ο Μπέρναρντ Ράσελ, που έγραψε ένα πολύ ωραίο άθρο, το 1933, με την άνω του Χίτλερ. Λέει, γιατί ανέβηκε ο Χίτλερ στην εξουσία? Γιατί, λέει, η πλειοψηφία των ανοήτων είναι απόλυτα σίγουρη ότι έχουν δίκιο. Και η μειοψηφία των σκεπτομένων αμφιβάλλει τόσο πολύ που δεν μπορεί να ενωθεί για να πράξει. Σε αυτή την κατηγορία είμαστε κι εμείς. Όσοι αντιλαμβανόμαστε με το δικό μας τρόπο, εδώ και λογικό είναι να μην υπάρχει μια ισοπεδωτική αντίληψη στα πράγματα, αλλά αντιλαμβάνονται δεν πάνε καλά τα πράγματα. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν κάνουμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Ρε παιδιά, καθίσουμε σε ένα τραπέζι, όπως κάτι άκουσα τάξη. Καθόμαστε κι εμείς και λέμε, κάτσε να δούμε. Να βάλουμε 5 πράγματα κάτω, να ενωθούμε, να κάνουμε, πάμε ένα βήμα παρακάτω, τον Κοσμάκη. Που ο Κοσμάκης θα το εκτιμήσει αυτό και θα μπορεί να βγει από το ηθικό, το πεσμένο, από το θυμικό του που το βομβαρδίζουν καθημερινά, και θα κάνει ένα βήμα παρακάτω.
5: Άρα για σας αυτή τη στιγμή το πιο κρίσιμο ζήτημα για τη χώρα είναι ποιο? Είναι στο εθνικό πεδίο, θα μου πείτε όλα και το καθένα έξω, είναι στο εθνικό πεδίο αυτό που έρχεται ενδεχομένως στην Ανατολική Μεσόγειο και δει στο Αιγαίο? Είναι το δημογραφικό? Είναι η οικονομία? Είναι όλα μαζί?
4: Είναι όλα μαζί. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνεις, ποια είναι εκείνα τα πρώτα μέτρα που πρέπει να πάρει μια άλλου τύπου κυβέρνηση, όχι σαν και αυτές που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, η οποία να αρχίζει να βάζει τη χώρα σε ανάκαμψη. Και όταν λέμε τη χώρα, όχι τα βουνά, τα ποτάμια κτλ. Το περιβαλλοντικό είναι πολύ σοβαρό θέμα, αλλά πρέπει να γίνει την κοινωνία της. Την κοινωνία. Να μπορεί να η κοινωνία πατήσει τα πόδια. Να αρχίσει να σηκώνει κεφάλι. Δηλαδή να είναι φθητενής, όχι σκυφτή. Όπως τώρα μπαίνω στο μετρό και νομίζω πως είμαστε σε νεκροτομείο. Σε νεκροτομείο. Και αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της Ελλάδας. Αν πάτε σε ανατολικές χώρες, τυχαίνει να έχω πάει αρκετές στα τελευταία χρόνια, αυτή την εικόνα σου δίνουν. Γι' αυτό και δεν βλέπεις. Ορισμένες βέβαια δείχνουν τα τελευταία χρόνια, δείχνουν μια αντιστασιακά φαινόμενα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν κάπου, αλλά Αυτό το πράγμα και το μετρό πραγματικά είναι η εικόνα της κοινωνίας. Αυτό το σκυμμένο κεφάλι του. Το ότι έχεις τελειώσει, ρε παιδί μου. Φεύγεις από τη δουλειά και είσαι τελειωμένος. Ή πας στη δουλειά και τον βλέπεις να σκέφτεται πάλι πώς θα περάσει αυτή η μέρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα οδηγεί σε καταβαράθρωση. Και οδηγηθήκαμε εδώ γιατί αρνηθήκαμε να υπερασπιστούμε αυτή τη χώρα όταν μας βάλανε υποκαθεστώς κατοχής. Επίσημα, θεσμικά, με τα μνημόνια. Λοιπόν, μια άλλη τύπου κατοχή, δεν είναι κατοχή όπως παλιά. Λοιπόν, γιατί είχαν μάθει ότι με τον Έλληνα δεν παίζεις με τα όπλα. Αλλά με το πορτοφόλι του παίζεις. Και έτσι, όταν αρνηθήκαμε να υπερασπιστούμε την εθνική ανεξαρτησία της χώρας, την εθνική της κυριαρχία, το κράτος δικαίου, που σήμερα όλοι το έχουν σκεφτεί, δηλαδή την προάσπιση του συντάγματος, έτσι, πρώτα κύρια, για να μην πούμε όλα τα άλλα. Λοιπόν, τότε πιστήκανε οι δυνάστες μας, εγχώριοι και απ' έξω, ότι με αυτούς μπορούμε να παίξουμε πολύ καλό παιχνίδι. Γι' αυτό και μας φέρουν σαν παράδειγμα. Μας φέρουν σαν παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Λέω, το καταφάραμε στους ξεροκέφαλους Έλληνες να το κάνουμε αυτό. Θα αντιδράσει ο Γερμανός ή ο Γάλλος. Από πού και ως πού. Αυτή είναι η όλη ιστορία.
5: Άρα λέτε ότι είναι κάτι βαθύτερο. Πείτε μου κάτι, στο πολιτικό σκηνικό, παύλα επιφαινόμενα.
4: Ναι.
5: Είπατε εισαγωγικά ότι έχουμε μία κυβέρνηση που μπορεί να είναι σε εντελώς διαφορετική πορεία από την κατάσταση κοινωνίας, αλλά κοινοβουλευτικά πανίσχυρη, ενού παικτής, είπατε,
4: ναι.
5: Η ιστορία, και από την άλλη μία κατακερματισμένη αντιπολίτευση. Και έχουμε το τελευταίο διάστημα τις εμφανίσεις και πανεμφανίσεις. Δηλαδή, για να είμαι συγκεκριμένος, καταρχάς. Άρα η κυβέρνηση θεωρείται ότι κοινοβουλευτικά δύσκολα στριμώχνεται. Ξεκινάω από αυτό.
4: Ναι.
5: Σωστά.
4: Ναι.
5: Μάλιστα. Στην αντιπολίτευση την υπάρχουσα εντός του κοινοβουλίου.
4: Με τη σημερινή διάταξη κοινοβουλευτικών δυνάμεων, όχι.
5: Ναι, ναι, ναι, σωστά το. Ναι. Καλά κάνετε και με διορθώνετε εδώ. Στην αντιπολίτευση, βλέπετε αντίστοιχα, ποιο είναι το πρόβλημα εντός κοινοβουλίου.
4: Η αντιπολίτευση δεν κάνει αντιπολίτευση. Το λέω όλο ο κόσμο, το λέω εγώ. Γιατί δεν κάνει. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Υποκλοπές. Ποιοι εμπλέκονταν άμεσα ως θύματα των υποκλοπών.
5: Εδώ ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, γιατί προέκυψε μετά την πολυδιάσπαση αυτού που ήρθε δεύτερο κόμμα, αλλά είναι όμως.
4: Ναι, βέβαια.
5: Λοιπόν, έχει φτάνει μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαίωμα.
4: Ωραία. Τώρα, λιγάκι θέλει μια προσοχή τώρα. Λοιπόν, όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου την έβαλε στο αρχείο, γιατί το ψάξαμε το θέμα και δεν βρήκαμε τίποτα, βέβαια δεν μας είπανε ούτε καν ποιος υπέγραψε τη σύμβαση για να αγοραστεί το Predator. Ούτε αυτό δεν βρήκανε. Αλλά όλα τα άλλα τα ψάξανε. Ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν έκανε μήνυση ως θύμα της ιστορίας. Να καταθέσει ως αρχηγός του κόμματος, αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και ως πρόσωπο, μήνυση κατά παντός υπευθύνου και επομένως να κινήσει ξανά την ανακριτική διαδικασία. Είναι το αυτονόητο, το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις. Το να πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα είναι σαν να τον παραπέμπεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που οι κακομύριδες, ακόμη και να θέλουν, δεν έχουν ποινικές ευθύνες. Δηλαδή, δεν έχουν τη δυνατότητα να κινήσουν ποινικές διαδικασίες. Αναγκαστικά για τις ποινικές θα απευθυνθούν στις εθνικές αρχές. Αναγκαστικά, όπως κάνουν για τα Τέμπη, όπως κάνουν για το ζήτημα των funds. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κάνει παραγγελία να εξεταχθεί η νομιμότητα της λειτουργίας των fund
5: στην
4: Ελλάδα, και έχει ξεκινήσει προανάκριση από την τακτική δικαιοσύνη, αλλά είναι θαμμένη από παντού, έτσι να μην ακουστεί απολύτως τίποτα. Τέτοια ζητήματα. Γιατί δεν το έκανε? Γιατί δεν το έκανε ο κ. Κουτσούμπας? Γιατί δεν το έκανε ο κ. Φάμελος? Δεν ξέρω ποιος είναι αρχηγός τώρα. Το έχω έτσι. Λοιπόν, όλοι παρακολουθούνταν. Ο κ. Σαμαράς, που θέλει να φτιάξει ακόμα, να μας σώσει. Λοιπόν, αυτός μάλιστα είχε πει ότι αν τα αφήσουμε έτσι, θα προβούμε σε δικαστικές ενέργειες, και τώρα ανακάλυψε ότι δεν υπάρχει λόγος. Γιατί? Μήπως πίσω από όλα αυτά είναι η Μοσάντ και όλοι είναι συμμέτοχοι στο κύκλωμα? Αυτή η ιστορία ξέρουν πολύ καλά ποιος κινεί τα νήματα, ποιος έχει πάρει το Predator, ποιος το χρησιμοποιεί, πέρα από τους ποιοι εμφανίζονται μπροστά. Και ότι επειδή είναι η Μοσάντ και επειδή είμαστε προτεκτοράτο του Ισραήλ, και μάλιστα πολεμικό προτεκτοράτο του Ισραήλ, δεν μπορεί να ανοίξει το θέμα αυτό από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έτσι, μέχρι τους πολιτικούς αρχηγούς.
5: Άρα, κύριε Καζάκη, όλο αυτό το κλίμα, υποκλοπές, Τέμπη,
4: Τέμπη, βεβαίως.
5: Ο Πεκεπέ.
4: Βεβαίως.
5: Ο Πεκεπέ.
4: Άλλη μεγάλη ιστορία. Ναι.
5: Εδώ στην Κρήτη είχαμε τα πρωτεία στα πρόβατα, έτσι.
4: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, που λέτε εσείς κράτος δικαίου, οικονομία, ακρίβεια, πληθωρισμός.
4: Ακούστε κάτι για την οικονομία, για να μην λέμε πολλά. Λοιπόν, ολοκληρώνεται, ή έτσι ανακοινώθηκε, ότι θα ολοκληρωθεί η μεγάλη απάτη του ελληνικού. Και τη λέω μεγάλη απάτη, γιατί. Γιατί σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το ελληνικό, αυτοί που φτιάχνουν, τι φτιάχνουν εκεί, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί όλο αυτό το πράγμα ξεκίνησε παρά και ενάντια στο Σύνταγμα, παρά και ενάντια στους νόμους του ελληνικού κράτους. Πήραν εξαίρεση και κάνουν αυτό που κάνουν. Επένδυση Ντουμπάι. Λοιπόν, ανακοινώθηκε ότι πάνε τόσο καλά που έχουν εισπράξει, έχουν λαμβάνει 2,8 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το ένα το πήραν μετρητά. Πέστε μου εσείς, τώρα πάτε να αγοράσετε ένα οικόπεδο και πάτε πόσα, 50 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα σε ένα συμβολιογράφο, δεν πρέπει, να γίνει η ταυτοποίηση, όλα αυτά τα πράγματα προβλέπει ο νόμος. Αυτοί πώς εισπράξαν ένα δισεκατομμύριο μετρητά.
5: Άρα,
4: άρα μιλάμε, ναι, ότι η χώρα μας είναι ένα, πώς να το πούμε, είναι μια χώρα όπου βασιλεύει το οργανωμένο έγκλημα. Και το ξέπλυμα, αυτό είναι το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας επί Μητσοτάκη. Το ότι έγινε Ελτοράντο για όλους τους εγκληματίες σε υπερεθνικό επίπεδο να ξεπλένουν το χρήμα τους. Είτε μέσω τραπεζών, είτε μέσω funds, είτε μέσω, μέσω του δημοσίου. Όλα τα μέτρα που παίρνονται με για αυτή, ή τα ακίνητα βέβαια, που είναι τα Golden Pass και τα λοιπά. Δεν μας λένε παράδειγμα ποιοι είναι αυτοί οι νοικοκύριδες που αγοράσανε κάτω στο ελληνικό όλες αυτές τις τερατουργίες που κάνουν. Ποιοι είναι? Μήπως ήταν εταιρείες? Μήπως είναι συγκεκριμένες εταιρείες? Μήπως πολλές από αυτές ανήκουν σε Έλληνες πολιτικούς? Γιατί εγώ αυτό ακούω από τους ανθρώπους της αγοράς, δηλαδή αυτούς που χειρίζονται τα ζητήματα. Και μάλιστα αυτοί έχουν εξαιρεθεί από τους νόμους του κράτους, ακόμη και στην ταυτοποίηση των χρημάτων που φέρνουν στην Ελλάδα.
5: Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Πολύ απλά. Αν η κοινωνία κινείται με τον τρόπο που κινείται. Mm-hmm. Ξέρετε, δεν είναι δεκαπενθήμερο, δεν είναι δεκαήμερο δηλαδή.
4: Δεν το συζητάμε τώρα, ναι.
5: Ωραία. Όλα αυτά που οδηγούν μαθηματικά, εσείς λέτε, εκλογές την άνοιξη του 27. Δεν βλέπω λόγο να τις κάνει νωρίτερα. Ωραία. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε αυτό.
4: Βεβαίως. Ναι.
5: Λοιπόν, έχουμε πρώτα-πρώτα έχουμε επανεμφάνιση Τσίπρα. Μάλλον μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνει κόμμα.
4: Έτσι λέει, ναι.
5: Ναι. Έχουμε,
4: έτσι λέγεται μάλλον.
5: Ναι. Έχουμε μάλλον σκέψεις Σαμαρά. Χθες ναι. Είχαμε και μία κίνηση. Αυτά πώς τα ακούτε?
4: Κοιτάξτε, είναι μια από τα ίδια. Δηλαδή, κοιτάξτε, να δείτε, τώρα τι έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας. Περισσότερο από αυτά που μας έχει κομίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, τι ακριβώς θα πει. Βεβαίως, σε αυτό οφείλω να ομολογήσω, επειδή πραγματικά όταν το πρώτο άκουσα, λέω, θα βρεθεί Έλληνας να ψηφίσει τον Τσίπρα? Λοιπόν, έπεσα έξω. Οι πρώτοι που τρέξανε να κάνουν συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα για το νέο κόμμα που θα φτιάξει, πέρα από τους τσανακογλύφτες που χρηματοδοτούνται ή βρίσκονται ή συντηρούνται από Μαρινάκηδες, από Αλαφούζους, από τον κύριο με τα καράβια που αγόρασε την τώρα και την Ευσύν, τον κύριο που έχει και την αυτεμπορική, συγγνώμη που ξεχνάω, Ούγα. Λοιπόν, όλους αυτούς. Η πολιτική νέας γενιάς που ήταν και πριν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Τρέξανε όλοι τη ριζοσπαστική αριστερά. Όχι όλοι, εντάξει, δεν θέλω να πω, αλλά οι περισσότεροι. Αυτοί που λέγανε και καταφέρονταν ενάντια στον Τσίπρα, τους πρόδωσε στην πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς. Έτσι, και τα λοιπά. Τώρα είναι όλοι στο γραφείο και συζητάνε πώς θα γίνει με το νέο κόμμα. Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένας κόσμος που χρειάζεται την επανάκαμψή του, γιατί γι' αυτό ζει. Την επανάκαμψή του με όρους κοινοβουλευτικού κριτηνισμού. Γιατί αν έχουμε πρόσβαση στο κοινοβούλιο, ολοκληρωθήκαμε ως πολιτική δύναμη ή ως πολιτική παρουσία ή ως πολιτική υπόσταση. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένας κόσμος που τα έχει φτύσει κοινοβουλευτικά, ειδικά απέναντι στη διαχείριση Μητσοτάκη, και σου λέει, μήπως αυτή τη φορά, νέος ήταν την προηγούμενη φορά, δεν άντεξε 17 ώρες που τον κλείσανε στο υπόγειο του ξενοδοχείου και μας πούλησε. Μήπως αυτή τη φορά που είναι πιο μεσθωμένος, σκέφτεται. Αυτό το έχω ακούσει, δεν το λέω τώρα κοροϊδεύοντας. Έτσι. Και από την άλλη μεριά υπάρχει πάντα το ότι δεν έχω επιλογή. Αυτό που σου λέει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν έχω πει. Τι να πάω να ψήφισω στο Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, ξανά τα ίδια δηλαδή. Έλεος. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς είναι από χέρι καμένος. Δηλαδή, συγγνώμη, στα 80 πλάς. Να κάνεις πρώην πρωθυπουργός, αυτό ισχύει για τον κύριο Τσίπρα. Να ξεκινήσεις ξανά από την αρχή με ένα νέο

0: στο, με το με, εντυπωσιακό, πιο εντυπωσιακό τρόπο, πιο ξεκάθαρο. Ναι, αλλά αυτό κάνει. Δεν είδαμε τον κύριο Πρωθυπουργό Σαμαρά να λέει μέχρι εδώ και μην παρέκει. Μην ξεχνάμε ότι επί πρωθυπουργίας του αποδεχτήκαμε τις τουρκικές ναύτεξ, τις οποίες μέχρι τότε και το λιμινικό, το πολεμικό ναυτικό δεν τις δεχόντουσαν. Και το αποδέχτηκε βεβαίως με τον κύριο Βενιζέλ, άλλος μεγάλος σοφός που μας βρήκε στην Ελλάδα. Λοιπόν, είχαμε την πολιτική της διαπραγμάτευσης επί της διαχείρισης του Αιγαίου. Δεν την αρνήθηκε ποτέ. Δεν έκανε το αυτονόητο. Δηλαδή δεν εφάρμοσε μονομερώς την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών που είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Διατυπωμένα και πιστοποιημένα στο διεθνές δίκαιο. Δεν το έκανε. Επομένως τώρα τι ακριβώς. Το μόνο σκεπτικό που βλέπω εγώ για τον κύριο Σαμαρά, και πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς είναι και σε μια φάση που δεν το βλέπω. Εγώ προσωπικά, σαν ανθρώπινα, να μπλέξει ξανά σε μια διαδικασία που μπορεί να αποβεί και μοιραία. Να φύγει τελείως από την πολιτική σκηνή με μια τραγική ήττα. Εκλογική που για αυτούς παίζει ρόλο. Για μένα μπορεί να μην παίζει ρόλο, γιατί εγώ παλεύω για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι αν θα είμαι στη Βουλή υπουργός, πρωθυπουργός. Λοιπόν, επομένως, το μόνο που νοιάζεται είναι να μην φύγει η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι συχτηρισμένη μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Που λέει αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά, εντάξει, δεξιός είμαι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι και εγκληματίες. Ξέρω, διαφθορά υπήρχε, τα παίρναμε. Ξέρω εγώ, αυτά τα ακούω από ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη τους. Και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όχι το οργανωμένο έγκλημα και μαφιόζοι να κυβερνάνε τη χώρα. Αυτό το πράγμα που δεν μπορεί να το διαχειριστεί ακόμη και ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τι του λένε τώρα με το Σαμαρά ή τι θέλουν να του πούν με το Σαμαρά? Μη φύγεις από το χώρο. Πήγαινε σε ένα συγγενικό χώρο. Μείνε εκεί να πάρουμε ξανά το κόμμα στα χέρια. Εντάξει, στα χέρια μας και θα πάνε να κάμψεις. Μπούρδες βέβαια, καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πίσω, επιστροφή στην κατάσταση του κόμματος, όχι μόνο του Νέα Δημοκρατία και των υπόλοιπων, στην προτέρα κατάσταση, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Mm-hmm. 21 Μαΐου έγινε γνωστό με ανάρτηση χθες, εμφανίζεται και μια νέα κίνηση πολιτική, η οποία έχει για την ώρα προσωποποιηθεί στο όνομα της κυρίας Καριστιανού, η οποία είναι μια προσωπικότητα που έχει προκύψει μέσα από την υπόθεση των Ντεμπόν. Εδώ πώς το βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού έχει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα μπροστά της, είτε το θέλει είτε το έχει επιλέξει είτε όχι. Ποιο είναι το στοίχημα? Το στοίχημα είναι ότι ή θα δώσει διέξοδο απέναντι σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, σε μια ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας, η οποία υπάρχει, δηλαδή εν δυνάμει, υπάρχει δηλαδή το αισυχτήρα αυτό που λέμε, δεν έχει μόνο το στοιχείο της φυγής, είναι και το στοιχείο ότι δεν σας αντέχω, ψάχνω για κάτι καινούριο. Ψάχνω για κάτι, και όχι μόνο οριζόντια, όχι δεν αντέχω το Μητσοτάκι, αλλά εντάξει, συζητάω το για τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν μέχρι και 60%. Δεν λέω ότι 60%, αλλά είναι από την εκλογική δεξαμενή που ενδεχομένως να μπορεί να πάρει η κυρία Καριστιανού με το όποιο τρόπο σκέφτεται. Τώρα, αυτό που δεν έχω σαν δεδομένο είναι τι θέλει ακριβώς να πάει να κάνει. Δηλαδή, πώς τα πολιτικά κόμματα τα οποία φτιάχνονται όπως φτιάχνονται και τα υπόλοιπα από τα πάνω προς τα κάτω είναι δεδομένο με όλες τις καλές προθέσεις που μπορεί να έχει κάποιος. Και το ζήσαμε εμείς το ΕΠΑΜ με το χειρότερο και με το καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, ότι θα καταλήξεις να είσαι μια από τα ίδια. Γιατί θα είσαι εχμάλωτος του κόσμου που σε πλησιάζει σε πρώτη φάση για το συμφέρον του. Και όχι για το συμφέρον της παράταξης ή για το συμφέρον των ιδεών σου ή για το προσωπικό σου συμφέρον. Δηλαδή σε βάζει μπροστά. Γιατί τώρα έχεις μια δημοφιλία, κύριε Χριστιανού, κέρδισε αυτή τη δημοφιλία και οφείλεις να το αναγνωρίσει λόγω ότι προσωποποίησε το μεγάλο έγκλημα των Ντεμπόν. Έτσι. Λοιπόν, που το κατάλαβε χάρη στη δουλειά και της κυρίας Καριστιανού και των υπολείπων που έδρασαν με τον τρόπο που έδωσαν. Λοιπόν, αλλά άλλο σε βάζω μπροστά για να κάνω κουμάντο εγώ που βρίσκομαι στο παρασκήνιο, και αυτό με προβληματίζει, γιατί για παράδειγμα δεν έχουμε δει άλλα πρόσωπα. Mm-hmm. Έχουμε την κυρία Καριστιανού μόνο. Γιατί δεν βγαίνουν άλλοι? Δηλαδή, σε συνεννόηση.
1: Άρα είναι κριτήριο να δείτε 21 τι ανακοινώνει, με ποιους

0: Το ανακοινώνει βεβαίως. Που κινείται.
1: Βεβαίως. Και το δεύτερο είναι βεβαίως οι θέσεις.
0: Mm.
1: Εάν τώρα.
0: Κρίσιμο αυτό, έχετε δίκιο.
1: Βέβαια,
0: για το καθένα κρίσιμο.
1: Ναι, εντάξει. Ένας κόσμος στην κατάντια που έχει βρεθεί κινείται με το θυμικό. Ναι, αλλά με το θυμικό κινηθήκαμε και με τον Τσίπρα. Και είδαμε που πήγε η ιστορία. Δεν ακούγαμε αυτά που έλεγε. Ακούγαμε μόνο τα συνθήματα και το ότι θέλαμε να ξεφορτωθούμε τα κόμματα του μνημονίου τότε. Επομένως, ναι, αλλά κοίτατε που πήγαμε. Όταν ο άλλος σου έλεγε, στο έλεγε από τότε θα σε πουλήσω. Πώς το έλεγε? Δεν υπάρχει περίπτωση να μου πούνε όχι στην Ευρώπη. Μα έλατε ότι το πιο φυσιολογικό πράγμα για τους δανειστές να σου πούνε όχι. Σε αυτό δεν υπήρχε σενάριο για τον κύριο Τσίπρα και το επιτελείο του. Επομένως, δεν ήταν δεδομένο ότι πάει για πούλημα η ιστορία. Δεν μπορεί να ξεκινήσεις έτσι με το καλύτερο σενάριο και αν σου τύχει το χειρότερο, τι κάνεις. Λοιπόν, επομένως είναι βασικό ζήτημα οι θέσεις. Και για να γλιτώσεις από τους διάφορους επίδοξους πολιτευτές που θεωρούν ότι τους έχει αδικήσει η πολιτική, ενώ τους έχει αδικήσει η φύση, η κοινωνία, ο Ντονιάς ο ίδιος. Αλλά δεν το έχουν αντιληφθεί, οπότε κατηγορούν την πολιτική. Οι οποίοι είναι οι πρώτοι που συσσωρεύονται σε κάτι καινούριο, πάνε όλοι αυτοί οι βλαχοδήμαρχοι. Και από βλαχοδήμαρχους η ελληνική κοινωνία, Παναγιά μου, καθώς βρίσκεται και στην κατάσταση που βρίσκεται. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζεις αυτό το φαινόμενο? Το αντιμετωπίζεις με το να αφήσεις τον κόσμο να αυτοοργανωθεί. Το πεζοδρόμιο να οργανωθεί. Ποιος κόσμος? Αυτός που κατέβαινε κατά εκατομμύρια. Αυτός πρέπει να αυτοοργανωθεί. Αυτός πρέπει να επιλέξει. Αυτός πρέπει να επιβάλλει το πολιτικό πλαίσιο. Το επιβάλλει, μην καταλαβαίνουν πριν που λέμε. Να επιβάλλει το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο. Τι πάμε να κάνουμε, δηλαδή, τι γίνεται. Τρία ζητήματα είναι. Εγώ δεν λέω πολλά.
0: Εγώ εκεί έτσι θέλω να κλείσουμε σήμερα, κύριε Καζάκη. Άρα, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τρία-τέσσερα ζητήματα,
1: τρία
0: ως μίνιμουμ,
1: ναι, ναι,
0: που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ενοποιητικά σε αυτό που εσείς λέτε,
1: ναι,
0: διότι φαντάζομαι ότι δεν απέχετε πολύ από την θεωρητική αντίληψη του κυρίου Κοντογιώργιου ότι έχουμε μια εκλογή μοναρχία. Αυτό λέει.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι, αλλά ποια είναι, ναι, τα τρία ζητήματα?
1: Τα τρία ζητήματα είναι. Το πρώτο είναι δικαιοσύνη. Αυτό που λέγεται σε σύνθημα βέβαια και το λένε όλοι, αλλά εδώ έχει πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα. Έχει δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι αποκατάσταση συνταγματικής νομιμότητας με πρώτα και κύρια την κατάργηση του άρθρου 86. Πάμε και στη συνταγματική αναθεώρηση. Ευκαιρία τρομερή. Τώρα, το δεύτερο είναι να καθίσει στο σκαμνί. Αυτοί που έχουν εγκληματίσει σε αυτόν τον τόπο και μάλιστα έχουν εγκληματίσει όχι μόνο με ανθρωποκτονίες άνευ και με δόλο, έτσι, Τέμπη, ιστορίες και όλα αυτά, έτσι, αλλά και με πράξεις χάτης προδοσίας. Και οι δικηγόροι του κινήματος, τέλος πάντων, του συλλόγου, έτσι, έχουν τεκμηριώσει και μάλιστα με πολύ καλό τρόπο το ζήτημα το γεγονός ότι δεν έχουμε μόνο ένα έγκλημα στιγμιαίο, μας θυμίζει ξανά τα στιγμιαία. Στιγμιαίο δηλαδή έγινε το έγκλημα γιατί με τους όποιους τρόπους έχουν εξηγηθεί, να μην το πλατιάσουμε, δολοφονήθηκαν 57 άνθρωποι πλάς, έτσι, με τα Τέμπη. Συνεχίζεται η κατάσταση και η διαχείριση των σειρμών και των σιδηροδρόμων με τους ίδιους όρους που οδήγησαν στο έγκλημα. Επομένως, άπτεται του άρθρου 134 παράγραφος Β ότι εσύ σαν αξιωματούχος, σαν θέση ευθύνης, συνεχίζεις ενώ ξέρεις που οδηγεί. Αυτό θεωρείται πράξη εσχάτης προδοσίας με βάση τον ποινικό κώδικα. Δεν σου λέω τώρα με βάση το θυμικό και το τι αντιλαμβάνεται ο καθένας. Επομένως, αυτή, άμα δεν καθίσει ο σκαμνί, καληνύχτα. Και στην Ελλάδα, στο να καθίσει πολιτικό προσωπικό στο σκαμνί, και όχι μόνο πολιτικό προσωπικό, έτσι, στο σκαμνί, πρέπει να κάνει το βήμα ο λαός. Δεν θα στο κάνουν οι δικαστές. Δεν έφεραν οι δικαστές την πτώση της Χούντας. Ο λαός μας την έφερε. Βάζοντας το κεφάλι στον Τορβά, ιδιαίτερα τα παιδιά του στο Πολυτεχνείο. Έτσι. Και με την τραγωδία της Κύπρου ολοκληρώθηκε η ιστορία. Και οι δικαστές ήρθαν να δικάσουν. Λοιπόν, έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Το δεύτερο βασικό, έτσι, είναι το οικονομικό. Όχι δεύτερο βασικό σε σημασία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για τους περισσότερους κόσμους, το νούμερο ένα. Εδώ ξεκινάμε από το αυτονόητο. Ότι πρέπει να υπάρξει πραγματική άνοδος εισοδήματος στο νοικοκυριό. Με βάση τις πραγματικές ανάγκες του. Δεν είναι δυνατόν επί 16 χρόνια η μέση ελληνική οικογένεια με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΩΣΑ να έχει αρνητικές αποταμιεύσεις. Όχι αρνητικές αποταμιεύσεις, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν είναι εξοικειωμένος. Δεν μετράμε το αν έχουμε στις καταθέσεις τράπεζες. Αλλά αν μου περισσεύει να μπορώ να κάνω δαπάνες οικογενειακού προγραμματισμού. Δηλαδή να πάρω διαρκή αγαθά, να ανανεώσω το σπίτι μου, την οικοσκευή μου κτλ. Αυτό. Εμείς επί 16 ολόκληρα χρόνια βρισκόμαστε σε αρνητικό. Τρώμε όχι απλά από τα έτοιμα. Δεν μας φτάνουν για να μπορέσουμε να καλύψουμε βασικές κατανοητικές δαπάνες. Λοιπόν, επομένως, είμαστε μοναδική Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, χώρα. Ευρωπαϊκή χώρα σε Ανατολή και Δύση. Αυτό το δράμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αλλάζει πρώτα και κύρια με δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πραγματικό εισόδημα. Πραγματικό εισόδημα, έτσι. Και δεύτερο, πάγωμα με προοπτική διαγραφής ή τέλος πάντων να δούμε τι θα γίνει των ιδιωτικών και δημόσιων χρεών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όσο χρωστάς τις Μιχαλούς, είτε σαν ιδιώτης, επιχειρηματίας, μικρομεσαίος κτλ., νοικοκυριό, είτε σαν δημόσιο, οποιαδήποτε προσπάθεια να δώσει εισόδημα, να σταθεί ο άλλος, να μπορεί να ξεκινήσει μια ανάκαμψη στην ελληνική αγορά, δεν είναι δυνατή. Και το τρίτο, βέβαια, τα εθνικά ζητήματα.
2: Τα οποία είναι κρίσιμα για εσάς.
1: Βεβαίως. Έχουμε ξεπουληθεί, δεν το συζητάμε. Από τη στιγμή που έχουμε μεταραπεί σε οικόπεδο, η συζήτηση είναι τι κομμάτια του οικόπεδου θα μας μείνουν. Το οικόπεδο πάντως δεν πρόκειται να μας μείνει. Αυτό που λέγαμε χώρα παλιά, όταν γεννηθήκαμε.
2: Είναι πολύ βαρύ να το λέτε αυτό.
1: Όχι, είναι
2: το
1: πολύ χειρότερα. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Το συζητάμε και μαζί το έχουμε συζητήσει και μας ανύποπτο χρόνο. Για το γεωπολιτικό μνημόνιο, ο τρόπος που εφαρμόστηκε από το 14 ξεκίνησε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έχουμε παραδεχτεί ως πολιτεία ότι δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα χωρίς να εκχωρήσουμε δικαιώματα σε άλλους στην εθνική μας επικράτεια. Είτε αυτοί είναι οι Τούρκοι, είτε αυτοί είναι οι Ισραηλινοί, είτε βεβαίως ο κύριος Τραμπ που κάνει τις business του με τον τρόπο που τις κάνει ή με το οποιοδήποτε μουστερί θέλει από το μερίδιο από την υποεκποίηση χώρα. Αυτό το πράγμα είναι. Γι' αυτό κιόλας έχουμε το υπερταμείο. Το υπερταμείο υπέγραψε συμφωνία με το δίκτυο των λεγόμενων sovereign funds της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πλέον ο στόχος τους είναι άλλη τρέλα. Λοιπόν, να συγκεντρώσουν τα απόλυτα στοιχεία, τα μη αξιοποιήσιμα, να χρησιμοποιούμε έτσι το λεκτικό, περιουσιακά στοιχεία των κρατών και να εκδώσουν ομόλογα asset-based, δηλαδή ομόλογα με εγγύηση περιουσιακά στοιχεία των κρατών προκειμένου να δανειστούν για το safe, για την πολεμική οικονομία που ετοιμάζουν. Αυτό πάνε να κάνουν. Λοιπόν, η χώρα μας, το υπερταμείο σήμερα, έχει στο χαρτοφυλάκιο του και την Ακρόπολη ακόμα. Έχει τη Θεστό και την Κνωσό. Έχει 5 από τα μεγαλύτερα, εκ των οποίων το ένα είναι του Ηρακλείου. 5 από τα μεγαλύτερα και τα πιο σημαντικά αρχαιολογικά μουσεία της χώρας. Δεν είναι μόνο όλη η υπόλοιπη δημόσια περιουσία. Επομένως, λοιπόν, το βασικό ζήτημα εδώ είναι θεμελιώδες εθνικό. Πρέπει να κατοχυρωθούν, να κατοχυρωθεί η εθνική κυριαρχία. Και αυτό γίνεται μόνο από έναν λαό ικανό να την υπερασπίσει. Να έχει τη θέληση να την υπερασπίσει. Έτσι.
2: Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα.
1: Αυτά τα τρία.
2: Ναι, δηλαδή, βασικά. Σε αυτή τη βάση θα συμφωνούσατε σε μία ενιαία
1: Βεβαίως.
2: Με οποιονδήποτε.
1: Με οποιονδήποτε, αρκεί να τα θέτει. Και βεβαίως με όλες τις διαφορές μας.
2: Εννοείται αυτό.
1: Έτσι, στην προσέγγιση των ζητημάτων. Γιατί βεβαίως αυτό κάνει καλό. Ίσα-ίσα, αν αποκτήσουμε και κουλτούρα διαλόγου, η οποία είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή να μπορεί να συζητάει ο δεξιός με τον αριστερό ή τέλος πάντων οι δεξιές προσεγγίσεις με τις αριστερές προσεγγίσεις στη βάση όμως του κοινού καθήκοντος, του κοινού αιτήματος, όπως κάποτε το είχαν καταφέρει οι Έλληνες και μεγαλουργούσαν τότε. Λοιπόν, θα μπορούμε να πάει η χώρα ένα βήμα μπροστά ή τέλος πάντων να δώσουμε την εικόνα στον κόσμο ότι κάτι ρεδιάολο μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο.
2: Θέλω να κλείσουμε μια ερώτηση που έρχεται από το εξωτερικό, έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Αγγλία, από το Λονδίνο. Τη στέλνει ο φίλος ο Χρήστος. Κύριε Καζάκη, λέει, έχω μια ερώτηση. Για τους Έλληνες του εξωτερικού, τι άποψη έχετε? Με αυτό θα κλείσουμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί είναι όχι μια Ελλάδα, είναι τρεις και τέσσερις φορές. Ίσως να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, σκέψη κάνω, σαν την εποχή του, του ανώνυμου Έλληνα που είχε γράψει την Ελληνική Μονομαχία το 1806, το είχε εκδώσει και απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στον παρικούντα ελληνισμό, γιατί θεωρούσε ότι αυτοί μπορούσαν να ξεκινήσουν κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνισμός, στο βαθμό που δεν έχει πεθάνει, είναι εκεί. Βρίσκεται στα παιδιά μας που έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά με την αγωνία και με τη θέληση να γυρίσουν πίσω, όχι σε αυτή την Ελλάδα, σε μια άλλη Ελλάδα, που θα οφείλουμε εμείς να τους τη δώσουμε, να την εξασφαλίσουμε. Είναι, μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους, δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Έχουμε χάσει πάνω από 800.000 νέους επιστήμονες μόνο την τελευταία δεκαετία. Δηλαδή είναι τρέλα, όπου και να πάει κανείς στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε χώρα, ειδικά της Ευρώπης, βλέπεις αυτόν τον κόσμο. Και όταν μιλήσεις μαζί του, βλέπεις το δάκρυ που υπάρχει πάντα για το τι αφήσανε πίσω. Αναγκαστήκανε να αφήσουν, γιατί αυτοί φύγανε γιατί τους έδιωξε τη δω η χώρα. Δεν φύγανε για να βρουν κάτι καλύτερο με δική τους επιλογή. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος γι' αυτό και συντηρεί, αν θέλετε, την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να συμβεί, ότι κάτι μπορεί να γίνει, και είναι διαθέσιμος. Διαθέσιμος να κάνει θυσίες, να κάνει πράγματα. Πόσες φορές, εγώ θυμάμαι από πολύ παλιά, που συζητάγαμε για το νόμισμα, τι θα γίνει διαχειριστικά κτλ. Είχα βρει ανθρώπους οι οποίοι δουλεύαν, Έλληνες ελληνικής καταγωγής, να το πούμε έτσι, οι οποίοι δουλεύαν, ας πούμε, για παράδειγμα, στον Ways and Means της Τραπέζης της Αγγλίας. Το Ways and Means είναι το τμήμα νομισματικής κυκλοφορίας της Τραπέζης Αγγλίας. Και ερχόντουσαν, ήμουν στο Λονδίνο, ας πούμε, σε μια εκδήλωση κτλ. Ενός πανεπιστημίου. Λοιπόν, και έρχεται και με βρίσκει ο άνθρωπος και μου λέει: ρε γαμώτο, τι διάολο έχουν πάθει τούτοι εδώ κάτω οι δικοί μας. Και δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Του λέω: ρε μεγάλε, πόσο εύκολο είναι να το κάνουμε, να βάλουμε μπρος δηλαδή την νομισματική μηχανή. Πες μου, σου έρθω αύριο το πρωί στη φτιάξη του δουλειά. Γι' αυτό και εγώ εμφανιζόμουν πάρα πολύ σίγουρος, γιατί δεν ήταν ότι εγώ τα ξέρα όλα. Είχα ανθρώπους που μου λέγανε: παιδί μου, είναι εύκολο, δηλαδή έλεος, δεν είναι δυνατόν το 19ο αιώνα ή το 1828 να το κάνει ο Καποδίστριας και να μην το συζητάμε για σήμερα. Δηλαδή σήμερα πλέον και η τεχνολογία μας έχει δίνει τόσες δυνατότητες. Δηλαδή, εγώ λέω και σήμερα ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, δεν είναι μοναδικά, δεν είναι. Αλλά ρε παιδί μου, να έχουμε τη θέληση.
2: Δημήτρης Καζάκης, θέλω να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του σήμερα, Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ. Ακολουθεί βεβαίως το πολιτικό πρόγραμμα στο Ηράκλειο σήμερα, κύριε Καζάκη.
1: Λέτε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Κλείνουμε με τραγούδι επιλογή Παντελής. Καλημέρα σε όλες και όλους.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσικλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Έχουμε την επιστροφή των Λούμπεν, των παρακμιακών τύπων του Αλέξη Τσίπρα. Γελάω από χτες. Έχουμε μια δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή στο κανάλι όπου ρωτάω ποιο θεωρείται χειρότερο για τον ελληνισμό, ο Γκούλη, τον Αλέξη ή το ίδιο κράμα είναι και οι δύο ίδια απειλή. Από τα αγαπημένα μου σχόλια μέχρι στιγμής είναι του Άρη Βασιλείου, για συγκάτοικοι στο ίδιο κελί, καλή είναι. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι η 24η μέρα στα πέτρινα χρόνια του κανάλιου, δεν ξέρω ποιος μετράει. Μετράει κανένας άλλος, μόνο εγώ. Είναι λίγο γραφική η κατάσταση. Βάση περιπτώσει, είμαστε εδώ σήμερα Τετάρτη 27 του μήνα. Είμαστε σχετικά νωρίς για την εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε εδώ. Να θυμίσω ότι καταβάλουμε μια προσπάθεια να σχολιάζουμε μείζωνα πολιτικά θέματα εντός και εκτός συνόρων. Και βέβαια έχουμε ποικίλα θέματα και ποικίλη θεματολογία με την οποία ασχολείται το κανάλι. Και βέβαια έχουμε και τον εκδοτικό μας οίκο από τον οποίο βγάζουμε τα βιβλία μας, τη μελέτη την οποία κάνουμε. Και δεν μπορώ να παραλείψω να σας αναφέρω το τελευταία έκδοση εδώ της Πατρίδες, με ένα μήνυμα επίκαιρο, θα έλεγα, λόγω και της ημέρας μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αναφέρεται στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Εδώ το βιβλίο με φωτογραφίες από την εποχή και τις πόλεις εκεί, τα εγκλήματα τα οποία κάνουν οι Ενωτούρκοι κτλ. Νομίζω ότι θα το βρείτε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μπορείτε κάτω στην περιγραφή να το προμηθευτείτε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να γελάω με την Ελλάς, όχι αυτή την Ελλάς, ούτε αυτή την Ελλάς, ούτε αυτή την άλλη την Ελλάς. Την άλλη την Ελλάς έχουμε μπλέξει εδώ στο συνοθήλευμα, στο τραμπιστικό μυαλό του Τσίπρα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα πριν πάμε εκεί. Πριν καταλήξουμε, καταρχάς χάρηκα γιατί είδα ότι ο Μαρινάκης, ο οποίος στηρίζει πλήρως τον Τσίπρα, αν δείτε τα εξαγορασμένα μέσα, την Alter Ego Media, όπως λέγεται, η οποία ελέγχει το Mega, το in.gr, τα Νέα, το Βήμα, δεν ξέρω ποιος διαβάζει. Ειδικά αυτές τις σελίδες, τα Νέα, Βήμα, in, ποια διαφορά έχει καταλάβει κανείς? Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η διαφορά το Βήμα και τα Νέα ποια είναι ακριβώς? Δεν ξέρω ποιος τους διαβάζει. Είναι αχυράνθρωποι 100%. Είναι τραγικό το πόσο αχυράνθρωποι είναι. Μέσα τα οποία είχαν μια, τουλάχιστον εγώ όταν ήμουν μικρός, τα άκουγα και τα σεβόμουν, τώρα τα θεωρώ ξεσκονόπανα. Και ήταν στην πραγματικότητα πάντα, αλλά τώρα έχουν αποδομηθεί τα πάντα και είναι γυμνοί όλοι. Καταλήγουν να λένε ότι ένα αφήγημα για τα μπουνίδια εκεί μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Τέλος πάντων, τα ξεφτιλίκια τους, το επίπεδο της καθεστικής τάξης στη χώρα, αυτό είναι. Η ανώτατη πολιτική και οι ανώτατοι επιχειρηματίες είναι αυτά, μπουνίδια, κλωτσομπουνίδια. Του έκανε, λέει, μήνυση ο Μαρινάκης. Πραγματικά ο διασυρμός τους είναι η νίκη των πολιτών στην πραγματικότητα. Και η ήττα τους θα είναι η νίκη των πολιτών σε κάθε επίπεδο. Το λέω γιατί ήθελα να πω ότι, παιδιά, για ποιο λόγο έχει εκαμίτες ο Γρηγοριάδης, ο Δημητριάδης, να τον φυλάνε, δηλαδή τι είναι αυτό, η αστυνομία φυλάει ποιον, τον πρωθυπουργικό ανιψιό? Εντάξει, θα μου πεις, όταν ήταν ο εξαπορήτων διευθυντής, ο Κοριός, δεν ξέρω τι ήταν, του Κούλη, ίσως να βγάζει νόημα. Τώρα για ποιο λόγο τον φυλάνε και πόσα άτομα? Και ειλικρινά, τι ντροπή είναι αυτή? Φαντάζομαι να υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία. Εντάξει, να έχει ένα ρόλο, ας πούμε, να προστατεύει πρόσωπα τα οποία μπορεί να έρχονται εδώ, ξέρω, ξένοι επίσημοι κτλ. Φαντάσου η απόλυτη ντροπή να είσαι στη φύλαξη βουλευτών, δεν ξέρω τι, όλου αυτού του τελειωμένου. Φαντάσου να είναι η δουλειά σου να προστατεύει του ανθρώπου που βιάζουν τον ελληνισμό και να νιώθει και συνυπεύθυνο. Λυπάμαι τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Είναι για λύπηση. Βέβαια, κάποιοι από την ελληνική αστυνομία θέλουν και πάνε εκεί γιατί μπορεί να περνάνε ζωή χαρισάμενοι. Αυτή είναι για λύπηση, είναι του κλώτσου και του μπάτσου. Λοιπόν, έτσι ένα σύντομο σχόλιο γι' αυτό. Θέλω λίγο να δούμε περιμένετε, γιατί θα έρθουν τα πάντα για την Ελλάς εδώ. Θα έρθει το... θα έρθουν το παρασύνθημα. Θέλω να πούμε λίγο ένα σχόλιο εδώ για τον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ξέρετε τον ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι ένα ελληνόφωνο τουρκικό think tank στη χώρα. Θα μου πει, Σταύρο, έχουμε ελληνόφωνα ελληνικά think tank στη χώρα? Βεβαίως έχουμε, όπως είναι το ΕΛΙΣΜΕ, στο οποίο είμαι και μέλος, και υπάρχουν και, προσέξτε, αγγλόφωνα ελληνικά think tank, μάλλον ένα εξ όσων γνωρίζω, το Apollo. Το Apollo Center for Public Policy and Democracy, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε και το σύνδεσμο. Είναι στα αγγλικά, μπορείτε να βλέπετε εκεί πέρα εκθέσεις, στο οποίο μετέχω και εγώ, εκθέσεις και άρθρα και σχολιασμούς της επικαιρότητας από φοιτητές και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι γράφουν με ένα πρόσημο αγγλόφωνο αλλά ελληνικό πρόσημο. Λοιπόν, να δούμε τι είπε λοιπόν ο Λουκάς Τσούκαλης. Ήθελα να το δούμε λίγο αυτό, γιατί την ίδια στιγμή που φτάνουμε στα κόκκινα πάλι με την Τουρκία, που ετοιμάζονται ένα νομοσχέδιο στην πραγματικότητα πράξη πολέμου, είναι μια πολεμική πράξη, την ίδια στιγμή που έχουν λιφάξει εδώ κούλες όλοι αυτοί οι περιφερόμενοι, οι ταλέπες, τα γεροντοπαλίκαρα του κούλι που το παίζουν οι υπουργοί και δεν έχει πει κανείς τίποτα, τα έχουν ρουφήξει όλα, την ίδια στιγμή εμφανίζεται ο Τσούκαλης, οι κατεξοχήν άνθρωποι του κατευνασμού που έχουν εξευμενήσει την Τουρκία σε επίπεδο ένα βήμα πριν του ακροτεριασμού μας, σίγουρα σε επίπεδο γκριζαρίσματος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Αυτό νομίζω έχει ήδη τελεστεί αυτό το έγκλημα. Ο Τσούκαλης λοιπόν, στην κορυφή αυτής της, του ανθεληνισμού θα έλεγα, φτάνει να λέει εδώ, ακούστε, τελικά ότι τα ήρεμα νερά με την Τουρκία δεν είναι εύκολο να διατηρηθούν. Και γιατί το λέει αυτό? Προφανώς όχι επειδή έρχεται, επειδή δεν τολμάει να πει ότι τόσο καιρό έγα ψέματα ή δεν ξέρω την τύφλα μου. Τον είχα και καθηγητή αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν καθηγητής μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος ειλικρινά δεν κάνει να διδάξει ούτε σε χελώνες. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν θα τον έπαιρνα σοβαρά ούτε για το να μου δώσει ρέστα στο περίπτερο. Και αυτός ήταν, δεν ξέρω, καθηγητής ΑΕΗ. Λοιπόν, δεν τολμάει να πει ότι έχω τα μαύρα μου μεσάνυχτα, γράφω μπαρούφες ή έλεγα ψέματα, γιατί ποιος ξέρει τι, για ποιο λόγο. Μπορεί να σκεφτεί κανείς πάρα πολλούς λόγους για ποιο λόγο μπορεί να εξαπατούσε διαχρονικά και να είναι η δουλειά του να μας κρατάει στο σκοτάδι για να κερδίζει κάτι. Δεν τολμάει να πει τίποτα από τα δύο και λέει ότι τα ήρεμα νερά δεν μπορούν να διατηρηθούν, λέει, γιατί υπάρχουν ριζικές ανατροπές στη διεθνή σκηνή. Φταίει ο Φούφουτος για την αθλειότητα του ΕΛΙΑΜΕΠ και την ανικανότητά τους ή τη μειοδοσία τους. Δεν φταίνουν οι ίδιοι που είναι είτε ανίκανοι είτε προδότες, δεν ξέρω τι χειρότερο, μπορεί να είναι και ένα συνδυασμό πιο πολύ, να είναι συνδυασμό των δύο. Αυτό λέει, φταίει, ακούστε εδώ, γιατί οι ριζικές ανατροπές στη διεθνή σκηνή θέτουν σοβαρά προβλήματα στη χώρα, διλήμματα. Μέχρι τώρα, λέει, η εξωτερική μας πολιτική βασίστηκε επί χρόνια στις συμμαχίες, στην αποτρεπτική ισχύ. Δεν υπήρχε ποτέ. Δεν ξέρω καν αν γνωρίζει τι σημαίνει η έννοια της αποτρεπτικής ισχύς. Στην επίκληση διεθνούς δικαίου και σε μια ευρεία διακομματική συνένεση προς τα βασικά ζητήματα. Βεβαίως υπήρχε διακομματική συνένεση από Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ στην εθνομειοδοτική γραμμή με τους ελιαμεπίτες, ιδεολογικούς ταγούς αυτής της ξεφτυλισμένης προσέγγισης. Και κοιτάξτε τι λέει εδώ. Οι αλλαγές που γίνονται στον κόσμο ανατρέπουν πολλά από αυτά τα δεδομένα. Οι ΗΠΑ δεν θεωρούνται πλέον δεδομένους εγγύητης προστασίας και σταθερότητας, ενώ οι διατλαντικές σχέσεις έχουν διαραγεί σε σοβαρό βαθμό. Έχεις ένα διεθνές δίκαιο, λέει, που μεγάλες δυνάμεις το ρίχνουν όλο ένα και περισσότερο στο σκουπί των Τενεκέ. Έχουμε μια διακομματική συνένεση που έχει μαξιμαλιστική βάση και συνήθως όχι ρεαλιστική. Η ρεαλιστική είναι η μειοδοσία στους Τούρκους. Επίσης, στη χώρα υπάρχει μια πλειοδοσία του κακώς εννοούμενου πατριωτισμού. Για να δεις πόσο βαθιά μισούν τον ελληνισμό αυτοί, πόσο τουρκόφατσες είναι, τουρκοπατημένοι μάλλον είναι. Αναφέρεται εδώ σε έναν κακώς εννοούμενο πατριωτισμό. Δεν υπάρχει αυτό. Ο πατριωτισμός είναι μόνο καλός, εκτός αν εννοείς κακώς εννοούμενο εθνικισμό, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κακώς εννοούμενος πατριωτισμός. Ο πατριωτισμός είναι μια υγιής, όταν εμφορείς από ένα υγιές συνέστημα αγάπης για τη χώρα σου. Δεν υπάρχει καλό, κακώς εννοούμενο. Τι είναι ο κακός πατριωτισμός, για πες μας. Μήπως θες να πεις σοβινισμό, μήπως θες να πεις, δεν ξέρει βασικές έννοιες πολιτικής ιδεολογίας, πολιτικής επιστήμης. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι, και μάλλον ξέρει, αλλά χρησιμοποιεί επίτηδες για να υποσκάψει, να μειώσει, να υποβαθμίσει, να υπονομεύσει τον πατριωτισμό, τον χαρακτηρίζει καλό και κακό. Όποιος δηλαδή δεν έχει τη δική του βρωμερή, ταπεινωτική, υπόδουλη, δουλική προσέγγιση, είναι ο κακός νοούμενος πατριωτισμός. Φανταστείτε επίπεδο ανθρώπων. Και πρέπει, λέει, να παραμένουμε εδώ να διατηρήσουμε το ρεαλισμό, ακούστε εδώ, και τα ήρεμα νερά λέει δεν θα είναι τόσο εύκολο να τα διατηρήσουμε σε μια εποχή τεράστιας αστάθειας. Μάλιστα. Και δηλαδή ξαναλέω, και σε μια εποχή που συμβαίνουν σημεία και τέρατα στη Μέση Ανατολή, να μην πω τι τέρατα έχει στηρίξει εσύ, και σε μια εποχή που πολλές χώρες και στα μεταπτυχιακά, να δείτε τι τέρατα βάζουν, ποιους επιλέγουν να τους πάρουν για συνεχιστές τους στα πανεπιστήμια, και σε μια εποχή λέει πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι η Τουρκία πρέπει να είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Ότι δηλαδή αυτό φταίει για το ότι θα έχουμε κρίση με την Τουρκία και όχι το ότι ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο το οποίο θα μας πάρει το μισό Αιγαίο. Ξαναλέω, δεν τολμάει να πει ότι είναι είτε πανάσχετος είτε ψεύτης και υποκριτής και ουσιαστικά μας εξαπατούσε με κάποιο στόχο, σκοπό, θα έλεγα προσωπική εκτίμησή μου, φαντάζομαι, δόλιο. Εντάξει. Αυτή είναι η ιδεολογική ταγή και του Κούλη και του, και του Αλέξη, του Αλφαλάμδα 6. Το λέω έτσι επειδή δεν ξέρω αν παράγραψε το όνομά του. Ειλικρινά, γι' αυτό το λόγο και εγώ ο ίδιος ψήφισα στη δημοσκόπηση αυτή, ίδιο κράμα, ίδια απειλή. Έχουν τους ίδιους ιδεολογικούς ταγούς. Και το δείτε και περαιτέρω. Πριν πάμε στον Τσίπρα, δείτε αυτό εδώ. Λοιπόν, το θυμάστε, άλλος εδώ περιφερόμενος ταχυδακτηρουργός, George Κατρούγκαλος. Εδώ είναι UN Watch. Είναι ένας οργανισμός, ο οποίος είναι μια οργάνωση η οποία της κοινωνίας των πολιτών, η οποία παρακολουθεί τον ΟΗΕ, έχουν και κάποια σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη. Και τι λένε εδώ, τι υποστηρίζουν, ότι πρόκειται για έναν πρώην υπουργό εξωτερικών. Θυμάστε ότι με τον Μπέγκουιν προδώσαν τη Μακεδονία, με τις Ιέχιδνες μαζί με τον Γκαμένο και τον Τσίπρα. Είναι, λέει, αυτή τη στιγμή ειδικός του ΟΗΕ για μια δημοκρατική και δίκαιη διεθνής τάξη. Ποιος έχει σχέση για δημοκρατία? Ο Κατρούγκαλος, ο απόλυτος βιαστής του, ο ολιγάρχης. Τα πήρε, λέει, τα μπούκωσε 100.000 δολάρια από την Κίνα το 2025. Το ίδιο, λέει, έτος που ο Κατρούγκαλος, ο άνθρωπος του Τσίπρα, δεν τον είχε βάλει υφυπουργό εξωτερικών για να προδώσει τη Μακεδονία τα ανθρωπάρια τα οποία οι ίδιοι υπουργοί τους, ο Καμένος έλεγε ότι είναι λέσια, ότι τα βρωμοπαίρνουν δεξιά-αριστερά, ρουφάνε χρήματα, δεν ξέρω από πού, ότι αρπάξει τώρα με χίλια στόματα. Αυτά γιατί κάποιοι νομίζουν ότι δεν έφαγαν, δεν ήταν διεφθαρμένοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Πάρε το λοιπόν. Και είναι 26 Πέμπτου η ανακοίνωση αυτή. 100.000 λοιπόν δολάρια ρούφηξε, λέει το UN Watch, από την Κίνα, την ίδια στιγμή που εξήρε το βιβλίο του Xi Jinping και τα λοιπά, ότι είναι, λέει, όραμα ανοιχτότητας και διαλόγου. Και ουσιαστικά σου λέει, ας συνδέσετε, λέει, τα κενά, τις τελείες, τις κουκίδες. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, θυμάμαι τότε στην εποχή των κινημάτων, που ήταν όλοι τότε κατά της Νουδού και εμείς ήμασταν με τη Δημοκρατία Ιδεών, με έναν οργανισμό που είχαμε και θέλαμε να μιλήσουμε για θέματα δημοκρατίας. Είχε καλέσει τότε ο Τσίπρας, ήταν ακαδημαϊκός αυτός εδώ. Φαντάστε το επίπεδο του ακαδημαϊκού, το είδαμε και με τον Τζούκαλο, όλο και με τον Κατρούγκαλο. Και είχε καλέσει ο Τσίπρας, είχε φτιάξει μια επιτροπή σοφών τρομάρα του. Η σοφή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι γορίλες, καταβαίνουν από τα δέντρα, τέτοιου τύπου επίπεδο είναι η σοφή του ΣΥΡΙΖΑ. Να μας πούνε, λέει, για τη δημοκρατία. Και το είχα ακούσει και είχα πάει να δω ποια άτομα συμμετέχουν σε αυτήν την Επιτροπή Σοφών για τη Δημοκρατία και είχα δει τις φάτσες τους. Και λέω, κοίτα εδώ κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν για τη δημοκρατία, οι οποίοι, κοιτάξτε πού καταλήξανε, αρχιπροδότες, μειοδότες, απομείωσαν τη διαχρονία του ελληνισμού, την αποψήλωσαν και τελικά, όπως μας λένε εδώ και κάποιοι οργανισμοί, από ό,τι συγχύριζονται οι οργανισμοί, τα ψιλοχοντροπήραν. Εξαιρετικά. Πάμε να δούμε τώρα για το μεγάλο τσίρκο. Και το τσίρκο του Τσίπρα και το τσίρκο που είναι ο ίδιος ο Τσίπρας εδώ. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι αυτά τις αθλειότητες περί Ελλάς δεν υπάρχει μόνο μία Ελλάς στην πραγματικότητα, με δύο λάμδα. Θα μου πεις, είτε είναι και αγράμματος ο Τσίπρας, είχε και αγράμματος που γράφανε το Γιάννης με έναν, άρα δεν ξέρω αν παίζει κάποιο πρόβλημα εδώ. Μπορεί να υποστηρίξει ότι μια ζωή ήμασταν αντισυμβατική, θεωρείται το να είσαι αγράμματος, ανορθόδοξη. Τα κόμπλεξ θεωρούνται ή τα σύνδρομα θεωρούνται αντισυμβατικότητα. Εν πάση περιπτώσει, μόνο μία Ελλάδα. Υπάρχει η Ελλάδα, η χώρα, όλα τα άλλα είναι αθλειότητες και μόλυνε την παρουσία του με αυτό, την παρουσία του κινήματος, με την παρουσίαση του κινήματός του, μόλυνε και το θυσίο, όπου και να πάει μολύνει. Μια ανοιχτή πληγή για τη χώρα μας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω. Καταρχάς, είχε φόντο την Ακρόπολη, άλλη μόλυνση από εκεί, ένας άνθρωπος ο οποίος μισεί τον ελληνισμό, μισεί την αρχαία Ελλάδα, λέει, δεν έχει υπάρχει καμία σχέση σύγχρονη Ελλάδα με αυτό. Δηλαδή είναι ένας τουρίστας στην πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα. Τα βλέπει αυτά σαν κάτι άσχετο, όχι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Έλληνα, άσχετο εδώ, καθόμαστε εδώ, είναι η επιφανειακό του, όχι του τουρίστα, του ανθρώπου που χώθηκε, χώθηκε εδώ στην Ελλάδα, στην περιοχή της αρχαίας Ελλάδας, ο σύγχρονος Έλληνας. Δηλαδή είναι αυτοί οι αμπαχλαμπούχλιδες, οι αχάμπαροι, οι μπάχαλοι, αυτοί οι Σιριζέοι, ότι ήρθαμε εδώ, τα βρήκαμε και στρογγυλοκαθίσαμε, πλώσαμε την κοιλάρα μας. Όπως ξέρουμε την κορμάρα του πάνω στα γιότ, ο Αλφα-Λάμδα 6. Δεν ξέρω γιατί έβαλε την Ακρόπολη ενώ συχαίνει τον τίποτε ελληνικό. Μας είπε τη διακήρυξή του. Μας είπε το όνομά του είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το Ελλάς, αυτό σημαίνει εδώ. Καταρχάς, ανατριχιάζω με τη λέξη αριστερή. Αφήστε το Ελλάς, θα το σχολιάσουμε μετά. Δηλαδή, ακόμα εν 2026, για να δείτε πόσο κομπλεξ και πόσο προβληματικά είναι αυτά τα άτομα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί και αριστεροί, ιδίως τα άτομα που τα βάζουν στην ταμπέλα, στη μαρκίζα. Φαντάσου πόσο κόμπλεξ, πόσο ανίδεος πολιτικά πρέπει να είναι, ιδεολήπτης και καμία σχέση με εφαρμοσμένη πολιτική, μόνο με την ιδεολογία, τις παροπίδες κομματικές μέσα στο μαντρί σου, έτσι. Από εδώ δεν μπορεί να δουν δεξιά αριστερά. Τι είναι αριστερή, φίλτρο αριστερό, δεν μπορεί να καταλάβει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει πεθάνει αυτή η ιδεολογία και το μυαλό του είναι κλινικά νεκρό. Και εμφανίζει πάλι πρόταγμα, ας πούμε, δημιουργικό για ορίζοντα, όπως λέγεται η χώρα, τη λέξη αριστερή συμπαράταξη. Αριστερά. Δηλαδή δεν μπορείς να εκπροσωπήσεις την χώρα εν συνόλο, το οποίο τα έχει ποδοπατήσει αυτά τα ξεπερασμένα, τις μούμιες σας. Πρέπει να είσαι είτε αριστερός είτε δεξιός. Πρέπει δηλαδή να διχοτομείς τον κόσμο, να διχάζεις. Ο ρόλος σου είναι να κομματιάζεις, γιατί μόνο διχασμένους να λιωτρογόμαστε, δεν σε έχουμε κατασπαράξει και εσένα και όλη τη βρωμοφάρα των πολιτικών στη χώρα. Λοιπόν, αναφέρθηκε, ακούστε εδώ, στο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα του σαπιοκόμματος, του αποκόμματος που έφτιαξε και είπε ότι κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Πρώτον, του ΕΑΜ, ΕΑΜ Ελλάς, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των Αγωνιστών για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης φοράς φασιστερά. Καταρχάς, δηλαδή εδώ, για να δείτε, εντωμεταξύ συνεχίζει, θέλω να πω για το ΠΑΣΟΚ που λέει, δηλαδή, πάει να κλέψει. Ακούστε εδώ, μιλάμε για τον απόλυτο λοποδίτη. Τρογλωδίτης λοποδίτης, πάει να κλέψει τη κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ, όχι το κόμμα που λέγεται, που υπάρχει ακόμα, με στελέχη κτλ. Πάει να το κλέψει ένας φούφουτος. Ένας άνθρωπος, ο οποίος αγράμματος, στην πραγματικότητα αγράμματος, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, δεν ξέρω αν έχει κολλήσει ένα ένσημο. Και πάει να κλέψει, χρησιμοποιεί ακόμα και τώρα τη φωνή του Αντρέα για να είναι δημοκόπος, δημαγωγός και απατεώνας. Δηλαδή, φαντάσου πόσο τραγικό είναι να είσαι κακέκτυπο του μεγαλύτερου απατεώνα της σύγχρονης εποχής, του Αντρέα Παπανδρέου, και να προσπαθείς με τη φωνή σου και με ασκήσεις στο ηχόχρωμα κτλ. Να υιοθετήσεις αυτή τη φωνή της εξαπάτησης. Απ' την άλλη, πόσο πολύ ζημιά έκανε ο Αντρέας που μέχρι και το ηχόχρωμα της φωνής του είναι συστατικό εξαπάτησης. Δεν ξέρω αν και τότε οι Αμερικανοί, γιατί είχε υπηρετήσει και στο Αμερικανικό ναυτικό ως πράκτορας των Αμερικανών, ο Αντρέας είχε φτάσει στο επίπεδο να τον βοηθήσουν πώς θα μιλάει, δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω σίγουρα, βλέποντας τον Αλέξη, μέχρι και τώρα προσπαθεί να υιοθετήσει όχι μόνο την κληρονομιά του, να την κλέψει, γιατί είναι κλεφτόνι του κερατά. Φτάνει στο σημείο να κλέψει και τον τρόπο που μιλάει ο Αντρέας, σου λέει, όπως εξαπατούσε και πουλούσε πατριωτισμό και φασιστερά, έτσι θα κάνω και εγώ ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή, μιλάμε απόλυτη ξεφτύλα. Έβαζε εκεί τον Μπέλα Τσάο και νόμιζε ότι είναι παρτιζάνος και επαναστάτης. Ποιος? Ο ναι σε όλα, όπως έχουμε βάλει και στο εξώφυλλο σήμερα. Ο επαναστάτης, ο οποίος θα έρθει να τα αλλάξει τώρα όλα. Ένας άνθρωπος που ήταν 16 χρόνια βουλευτής και αρχηγός κόμματος, ήταν 7 χρόνια αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και 5 χρόνια πρωθυπουργός, δύο φορές, τρεις, και αυτός θα έρθει να τα αλλάξει όλα, δεν έκανε τίποτα. Μάλλον θα σας πω, θα σας θυμίσω μάλλον τι έκανε για να μην τολμούν και γυρνούν ακόμα τα τσιπράκια και οι τσιπρινίστας στην κοινωνία με τις έχιδνες αυτές στην κοινωνία μας. Να θυμίσω ότι εδώ, επειδή το είπα πριν, γιατί έχει κολλήσει ένσημο, ο Τσίπρας μπήκε στο MEP το 92, βγήκε το 2000, δηλαδή ήταν αιώνιος φοιτητής, ο ορισμός του ακαμάτη, δηλαδή πάλι ξύλο απελέκητο, ποιος ξέρει πώς σπρώξε με να σε σπρώξω, ξέρετε τι γίνεται στα πανεπιστήμια, ξέρετε ότι ειδικά αν είσαι κομματικοποιημένο σε φοιτητικές παρατάξεις μπορεί να έχεις άκρη, μπορεί και όχι, δεν έχω αποδείξει, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν φαίνεται κανένα το λαμπερότερο αστέρι στο δωμάτιο, έχει το βλέμμα της της σπίθας, ας το πω έτσι, ηρωνικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν νομίζω ότι άργησε να τελειώσει, ίσως αν δεν είχε και σπρόξιμο να μην τελειώνει και ποτέ, ο ορισμός του, πάμε, δεν ξέρω να διάβαζε, μπορεί να πήγαινε στην τύχη, δεν ξέρω αν, κάνουμε, αν είχε και πολλαπλές εμπλοκές ακόμα καλύτερα. Ειλικρινά, ένας αμόρφωτος άνθρωπος, το καταλαβαίνεις, ασχέτως παιδί, ασχέτως εκπαίδευσης. Διαφοροποιούμε, διαχωρίζω την παιδεία με την εκπαίδευση. Εκπαίδευση μπορεί να έχει, αλλά και εδώ φαίνεται ότι απέτυχε. Παιδεία σίγουρα δεν έχει, είναι ορισμός του αμόρφωτου. Το 99 λοιπόν εξελέγει γραμματέας της νεολαίας του συνασπισμού. Τότε ήταν ο μπαμπάς Κωνσταντοπούλου, άλλη οικογενειοκρατία από εκεί, άλλη σαπίλα από εκεί της οικογενειοκρατίας, και εκεί υπήρχε στο συνασπισμό ο Κωνσταντόπουλος. Τον έβαλε γραμματέα της νεολαίας του συνασπισμού το 99. Και το 2000 αποφύτησε, μάλλον θα τον παρακάλεσε, δεν ξέρω ποιος δαμανάκια να πει τον παρακάλεσε τότε, άντες τον σμπρώξανε. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Ό,τι και να λέει, πήγα στον μπαμπά μου την εταιρεία κτλ. Δεν δούλεψε ποτέ μα ποτέ στη ζωή του. Λοιπόν, θέλω λίγο. Τώρα γελάω, αλλά θέλω λίγο να δείτε αυτό το βιντεάκι. Ναι, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Λέει ένας άνθρωπος, παιδιά, ένας γιατρός. Ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος ο οποίος κάτι έπαθε προφανώς και ζήτησε κάποιος συνάνθρωπος έναν γιατρό, αλλά είναι τραγικό το γεγονός. Δηλαδή, ακούγεται αυτό, προφανώς για να το ακούτε εσείς και εγώ, θα το άκουσαν και οι υπόλοιποι. Οι άνθρωποι που πήγαν εκεί αδιαφόρησαν. Φανταστείτε ποιοι είναι οι υποστηρικτές του Τσίπρα. Ο ίδιος ο Τσίπρας, εικάζω και αυτό, εικάζω, δεν ξέρω, αδιαφορούσε, περίμενε το κοριτσάκι το οποίο. Να ντροπή έβαλε το κοριτσάκι, το ενέπλεξε αυτή την αθλειότητα που έκανε. Και δεν σταμάτησε η εκδήλωση να δείξει το ελάχιστο της αριστερής ανθρωπιάς, για να μιλήσω και στην καθυστερημένη γλώσσα του, της ανθρωπιάς, να πει παιδιά, να πει από σκηνή να βοηθήσει. Ή κάποιος να του πει εσύ κάτι έγινε, να σταματήσουμε και τα. Όχι, όχι, επειδή είχε ξεκινήσει το σοου, γιατί περί σοου πρόκειται. Έστειλαν ένα κοριτσάκι εκεί, ότι ήρθε σε μπουκάλι από τη θάλασσα, από τους λωτοφάγους, εικάζω, αυτούς που δεν θυμούνται τις προδοσίες του Τσίπρα, και το μετέφερε το κοριτσάκι το μπουκάλι με το γράμμα το οποίο είχε μέσα το όνομα του κόμματος, το οποίο κόμμα το είχε επιλέξει ο Τσίπρας πόσους μήνες πριν, στο οποίο το κοριτσάκι που το πήρε από την παραλία, που το στείλαν οι λωτοφάγοι ή ξέρω εγώ οι κύκλοποι στα λατέρατα που στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή περίμενε, είχε αισθήσει αυτή την ηλιθιότητα, νομίζω ότι είναι ειλικρινά. Νομίζαν ότι είναι κάτι εμπνευσμένο ή κάτι τρομερό αυτή τη δραματοποίηση, το προκαλεί η κλαυσίγελο, ο τραγέλαφος αυτός, το έλαρο τραγικό. Δεν γύρισε κάποιος να πει: παιδιά, τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Φανταστείτε επίπεδο ανθρώπου που κυβερνούσε, άνθρωποι αυτοκτονούσαν με τις κρίσεις κτλ. Δηλαδή, αήθεις, φτηνοί άνθρωποι. Λοιπόν, εντάξει. Ούρλιαζαν από κάτω οι άλλοι. Αλέξη μπροστά να φύγει δεξιά, φαντάσου πάλι επίπεδο σκέψης. Νάτος ο πρωθυπουργός. Ό,τι λέγανε δηλαδή, τόσες δεκαετίες, δηλαδή παροχημένοι οπισθοδρομικά μυαλά, πιο παλιακά και από τη στάχτη και από τη σκόνη. Δηλαδή, ειλικρινά, τους λυπάσαι αυτούς οι οποίοι στηρίζουν αυτό το μηδενικό. Είδατε σε 7 γενικόλογες μπαρουφολογίες που ποτίθεται είναι οι θέσεις του. Μάλλον πριν τις πω τις 7 μπαρουφολογίες, θέλω να σας πω. Να δείτε λίγο αυτό εδώ το οποίο βρισκόταν στο μανιφέστο του που το έβγαλε το ίδρυμα του. Για δείτε το. Αυτό εδώ, φίλες και φίλοι, που αναφέρεται στη διεθνή πραγματικότητα, ακούστε εδώ τι λέει ο Τσίπρας και κάτι άλλοι τελευταίοι εδώ τη σειρά που του έχει βάλει και τον υποστηρίζουν στο ίδρυμα. Πάχκο, ίδρυμα λέξη Τσίπρα. Προς Θεού. Στο Θεό σας. Μετράμε, λέει, ήδη εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τη γενοκτονία στη Γάζα από τους φούφου τους, τη στρατιωτική επίθεση στον ΗΠΑ στο Ιράν και τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο πάλι από τους φούφου τους. Επειδή είναι εξαγορασμένο πολιτικό σκουπίδι του Μαρινάκη, του κτλ., είναι και των Σιωνιστών, δεν τολμάει να πει τη λέξη Ισραήλ. Τρέμει, φοβάται. Λέει ότι στην Ουκρανία εισέβαλε η Ρωσία, λέει ότι στο Ιράν χτύπησε μόνο η ΙΠΑ. Πρώτα απ' όλα χτύπησαν οι Εβραίοι και μετά η ΙΠΑ. Δεν λέει ποιος διέπραξε τη γενοκτονία στη Γάζα. Δεν λέει ποιος βομβάρδισε στο Λίβανο. Λες και έγιναν πάλι από το φούφουτο, σαν τους φούφουτους του Κατρούγκαλου. Για να καταλάβετε τι ποιον είναι. Τι ξεπουλημένο έχει ξεκινήσει ξεπουλημένος. Ερχότανε τότε με την ψευτιά, την απατεωνιά. Με τον άλλο τον αρχιαπατεώνα τον Καμένο θα χτυπάμε, λέει, τα ντέφια και θα κάνουμε χορό της σαπιοκοιλιάς. Τελικά αυτή ήταν η σαπιοκοιλιάδες, την εξαπάτησε με τα μνημόνια και τώρα έρχονται να φέρουν ποιους, τους ολιγάρχες, τα συμφέροντα τους, δεν ξέρω, λαδέμπορες, ναρκέμπορες, ποιοι στο διάτανο τους στηρίζουν και βέβαια ο πραγματικός διάβολος που τους στηρίζει. Πάρτον, το είδατε και το καταλάβατε. Πάμε να δούμε λίγο τα γενικόλογα που είπε χθες. Πρώτον, δεσμεύομαστε, λέει, για ζωή με αξιοπρέπεια. τι αξιοπρέπεια, τη δική σου αξιοπρέπεια, ποιο είναι το, ποιο είναι το, το πλαίσιο της αξιοπρέπειας, πώς την ορίζεις αυτή. Δεν αναφέρθηκε σε κάποια οικονομικά ζητήματα, δεν είπε ποιος θα είναι ο βασικός μισθός, δεν είπε τίποτα. Είναι τελείως μπουρδολογίες, αερολογίες, αναξιοπρεπείς η στάση του όταν πήγε και αντιμετώπισε την Τρόικα και τους θεσμούς μάλλον. Αναξιοπρεπείς η στάση του, αναξιοπρεπές το τρίτο μνημόνιο, αναξιοπρεπεί τα στελέχη του, το πώς τη διέλυσαν, δέσμευσαν τη χώρα για 100 χρόνια στα μνημόνια. Δεύτερον, λέει, ακούστε εδώ, μάλλον λέει κι άλλα για κοινωνικό κράτος, παιδεία και αυτά που είναι και αυτά μπουρδολογίες, δεν τα σχολιάσω. Ένα από τα 7 είναι: δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. 5 χρόνια κυβέρνησες. Δεν ακούμπησες καν τις ασυλίες για να μην σαπίστε στη φυλακή σου και η βρωμοσημωρία σου. Δεν πέρασες κανένα έλεγχο του δημοσίου χρήματος. Δεν πέρασες κανένα έλεγχο του κόμματός σου, ποιοι βάλανε χέρια, ποιοι σας χρηματίζανε κτλ. Χρηματοδοτούσανε. Ομοίως, ένα άλλο σημείο των 7 είναι: δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Ακούστε εδώ. Ψηφιακή δημοκρατία. Δηλαδή τι. Μάλλον θα σας πω τι εννοεί αυτή η άλλη μπουρδολογία εδώ. Το παίρνω πάσα από το μανιφέστο του ιδρύματός του, το οποίο είχε μια υποκατηγορία που λεγόταν συμμετοχική δημοκρατία. Και διαβάζω. Η καθιέρωση και ενίσχυση θεσμών συμμετοχικής δημοκρατίας, όπως δημοψηφίσματα. Τολμάει και μιλάει για δημοψηφίσματα. Το διανοείστε. Καταλαβαίνετε ότι ναι, δεν θα έπρεπε να μιλάει για αυτές. Θα έπρεπε να, με το που λέει το δημοψήφισμα, να τον καθιβρίζουμε και να φεύγει σαν φίδι να κρυφτεί στις λάσπες. Όπως λέει, δημοψηφίσματα με θεσμικές εγγύσεις και διαβουλευτικές συνελεύσεις πολιτών επιτρέπουν την ανάπτυξη διαδικασιών κοινωνικών ελέγχων της εξουσίας χωρίς να ακυρώνουν το πρωτείο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, η οποία δεν υπάρχει. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι ένας νεολογισμός, είναι ένα σφαιρετζές για να κρύψουν τον κοινοβουλευτισμό που είναι ολιγαρχία. Η πολιτική επιστήμη, και επειδή υπάρχουν και ακαδημαϊκοί, αλλά θα μου πεις είναι της τρύπιας δεκάρας ανάμεσά τους, ειδικά οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ορίζει σαφέστατα τα πολιτεύματα, τις κατηγορίες τους, και ο κοινοβουλευτισμός είναι ολιγαρχική πολιτιακή θέσμηση. Τελεία και παύλα. Το να λες αντιπροσωπευτική δημοκρατία δείχνει πόσο, δεν θα πω ότι είσαι ακατοίκητος, αυτό φαίνεται από άλλα στοιχεία, αλλά πόσο θες να εξαπατήσεις. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική δημοκρατία αυτά τα οποία λέει η ιδεολογία του, και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι συλλήβδοι να είμαστε εναντίον του. Είναι βιαστής της πραγματικής έννοιας της δημοκρατίας. Εντάξει. Ξεκάθαρα πράγματα εδώ. Μετά τι άλλα λέει, είπε ότι δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζεται δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης σε πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική. Πού ήτανε, πού την είδαμε. Ήσουν αχυράνθρωπος των Αμερικανών, καρπαζωής πράκτορας του Κλώτσου και του Μπάτσου, συμφωνίες με τους Εβραίους, βάσεις με τους Αμερικανούς. Ήσουν ένα ξέπλυμα, ένα πιόνι, ένα φερέφωνο, ένα παπαγαλάκι των υπεριαλιστών απ' άκρη σ' άκρη. Και δεν εξασφάλισε κανένα δικαίωμά μας. Τα χωρικά ήταν εκεί που ήταν, δεν οριοθέτησε ΑΟΣ με την. Ήσουν ένα ανθρωπάριο του Ερντογάν. Δηλαδή, χανούμ του ενός, μπραϊμάκι του άλλου, αυτό ίσουνα και αυτό παραμένει. Τώρα απλά έχεις γίνει και μπραϊμάκι των ολιγαρχών, των εγχώριων. Λοιπόν, επίσης ήταν μια συνέντευξή του, τώρα δεν θα γίνει όλο Τσίπρα στο βίντεο, μην τρελαθώ, θα τα συμπτύξω. Λοιπόν, δεν το αξίζει. Και πραγματικά ήμουν ανάμεσα στο να μην πω τίποτα για να τον πάμε στο μηδέν ή να τον κατακεραυνώσουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή υπήρξε μια δήλωση του Jean-Claude Juncker, του πρώην κεφαλής πρόεδρου της Κομισιόν, του ΤΕΟΣ, ο οποίος είπε ότι είχε, λέει, ένα έλλειμμα, μια τρύπα πρέπει να κλείσει, ξέρω εγώ, για τα μνημόνια κτλ. Και του είχα πει του Τσίπρα, κοίταξε να δεις, οι επιλογές είναι δύο. Μην βάλεις χέρι στις συντάξεις των πολιτών των Ελλήνων ή να φορολογείς τους εφοπλιστές. Και του είπε ο Τσίπρας, θα βάλω χέρι στις συντάξεις, θα κλέψω από τους αδύναμους. Ακούστε εδώ. Και του λέει ο Γιουνκέρ, μα καλά, λέει, εγώ είμαι δεξιός, γιατί άλλο ακατοίκητο κι αυτός. Χριστιανοδημοκράτης. Εσύ που είσαι υποτίθεται αριστερός, δεν θα έπρεπε να. Όχι, λέει, θα βάλω χέρι στις συντάξεις. Και τον ρώτησαν το Euronews, τον Τσίπρα σχετικά, γιατί έχει προκληθεί άλλος με το ότι ήταν. Και παραμένει και επανέρχεται με πελάτες εφοπλιστών. Αλλιώς θα ήταν. Είχε 3-4 γραφεία. Ποιος του τα πληρώνει, ο Φούφουτος πάλι, του Τσίπρα. Επανέρχεται με τις πελάτες των εφοπλιστών και του λένε και τι απαντάει, ότι έφταιγε, λέει, η Lagarde. Ακούστε εδώ, ότι η Lagarde, λέει, το δούνου του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μας πίεζε, το ήξερε ο Juncker. Η Lagarde με πίεσε, αλλά έκανες σαν πολιτικό ανδρίκελο που είσαι ό,τι σου υπαγόρευσαν. Δηλαδή, σκότωσες τους συνταξιούχους, έβαλες χέρι, τις έκλεψες συντάξεις επειδή στο πει Lagarde. Άρα ήσουν απιόνι. Και πιόνι ήσουν, είσαι και θα παραμείνεις εσαΐ μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο όλοι μαζί. Επίσης είπε ότι οι εφοπλιστές, λέει, έχουν offshore, εταιρείες και άντε βρες τους, σου πω εγώ που είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πρέπει να είσαι, να μην ξέρεις βασική χρήση διαδικτύου. Δεν ξέρω τι χρήση κάνεις σε οτιδήποτε, να σου πω την αλήθεια, δεν σε έχω ικανό για τίποτα, αλλά βασική χρήση διαδικτύου είναι να έχεις τα ανδρίκελα που έχεις μαζέψει τους νεολαίους σου, την νεολαίρα που σε στηρίζουν. Θα σου πούνε ότι μια χαρά τους εφοπλιστές τους βρίσκεις, αυτά τα και άντε βρες τους είναι και άντε τράβα να μάθεις βασικά πράγματα. Τώρα εντάξει, τι να πω, παιδιά, για το ΕΛΑΣ, το ότι πάει, δηλαδή, παίρνει το λογότυπο της οργάνωσης αυτής κατά των Γερμανών σε ένα προσωποπαγές πολιτικό μόρφωμα που δεν έχει καμία σχέση με αντίσταση, είναι και ανέντιμο, είναι κλεψιά, επίσης καμία, δηλαδή είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εδώ από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πολεμήσε εναντίον κανενός, πόσο μάλλον κατά το Γερμανό. Ήταν ο ορισμός του Γερμανοτσολιά και του Μερκελιστή. Κυβέρνησε με μνημόνιο, νατοϊκό ξέπλυμα, με την Μπαζιά να προσπάθησαν να καπελώσουν τα συστήματα εξουσίας για να γίνουν κράτος εν κράτη. Τι σχέση λοιπόν έχει αυτό με μια αντίσταση? Δηλαδή, επίσης είναι τραγικό και ανήθικο, θα έλεγα, να προσπαθεί να κλέψει έναν αγώνα ο οποίος ιστορικός, δηλαδή. Από πού και ως πού, να σαν να λέω, ας πούμε, εγώ να φτιάξω ένα κίνημα και να το πω ότι είναι, ξέρω εγώ, οι εξκουβίτορες του Βυζαντίου ή οι Σπαρτιάτες, καλή ώρα. Πόσο τραγικό και τι αθλειότητα. Ή ο Ιερός Λόχος του Αλέξανδρου Ψηλάντη, δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή, μιλάμε για απόλυτη απολυτική αλητεία και ανατριχιαστική cringe πολιτική αλητεία. Και το κάνει και με αστέρι, γιατί το παίζει και αναρχικό στο Α, το παίζει και αναρχικό στο μυαλό του, ξαναλέω. Ένας άνθρωπος πλήρως υποταγμένος, ποδοπατημένος, τουρκοπατημένος, νατοϊκό. Πιόνι, δηλαδή ειλικρινά δεν έχω λόγια για την αθλειότητα αυτή. Το Πασό έκανε ωραίο σχόλιο και είπε ότι ο Τσίπρας λέει κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Δεν ήταν αυταπάτες, μια χαρά ψέματα ήτανε. Σήμερα έχει τα αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, πολύ σωστό. Ο Κούλης, ο οποίος προφανώς βλέπει ότι οι μέρες του τελειώνουν, διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει κυβέρνηση, να βγάλει κυβέρνηση αυτοδύναμη, το μόνο θετικό είναι αυτό. Είπε ότι το κοινό όλων λέει είναι να φύγει η κυβέρνηση, εννοώντας τον Τσίπρα, την Μακαριστιανού κτλ. Αυτό δεν συνιστά αντιπολιτευτική πρόταση απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Η σχέδιο για την επόμενη μέρα, το δικό σου, είναι να συνεχίσει να μας κλέβεις και να μας ρωφώσει το θέμα με καλαμάκια. Προφανώς υπάρχουν αντιπροτάσεις και σχέδια 100%. Θέλω να σου πω 100 προτάσεις για τις 100 πρώτες ημέρες. Το νούμερο ένα είναι να εξαφανιστείς από προσώπου γης. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Εσύ και η βρωμοφάρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Άρα η ιδέα ότι. Μητσοτάκης ή χάος, πραγματικά εσύ είσαι το χειρότερο χάος, το δαιμονικό, το διαβολικό χάος. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, εδώ για την φωλιά των εχιδνών. Δεν ξέρω ποιον πιστεύετε χειρότερο. Να θυμίσω τις αθλειότητες και για το δημοψήφισμα που μαγάρισε την ιδέα και τους αγώνες που κάναμε ο απατεώνας Τσίπρας στην προδοσία της Μακεδονίας. Τεράστια μαύρη προδοσία, τεράστια εθνική ήττα, παντολεθρία. Τι τα βοσκοτόπια που θα θέλει να κάνει η Σοβιετία, να έχει 4 εδώ με τον παπά, τους άλλους. Τους ανθυποβαστάζους του, που ένας χειρότερος από τον άλλον, οι κομισάροι εκεί, οι οποίοι καθοδηγητές και οι ιστρούκτορες, ο ένας πιο φασίστας από τον άλλον, φασιστερά καραμπινάτι, εμφανίστηκαν και μας είπαν ότι η Ελλάδα σηκώνει 4 μονοκανάλια, έτσι αποφάσισε το φασισταριό. Είχε βάλει και τον πατέρα του στον ΟΑΣ Θεσσαλονίκης διοικητή, μιλάμε τώρα εμετική οικογενειοκρατία. Πήγαν να κάνουν τα κανάλια, δώσαν λεφτά στον Καλογρίτσα. Με τα βοσκοτόπια για να έχουν δικό τους κανάλι, να έχουν την ΕΡΤ, ΣΥΡΙΖΟ Channel, δηλαδή κάτι αθλειότητες. Έδωσε τους Κούρδους, έδωσε τους Τούρκους, μόνος του πήγε να τους δώσει τους Τούρκους, τους 8 που ήρθαν με το ελικόπτερο και να προκαταβάλει τη δικαιοσύνη. Μετά έδινε συνέχεια Κούρδους, τα ξέρω από τους Κούρδους, τους έδινε στο πιάτο, τους κλωτσούσε έξω, παρόλο που το παίζουν αλληλέγγυοι και είχαν καλέσει και τον Ντεμιρτάς εδώ, είναι προδότες των ελεύθερων λαών η ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα θα λέγα αυτή η φασιστερά, αυτοί που προσδιορίζονται ως αριστεροί. Λοιπόν, δεν έχω λόγια, μάστιγα, απ' άκρη σ' άκρη, δεν κατάφεραν να πάρουν, να καταλάβουν, λέει και η Μπατζιάνα, τους αρμούς της εξουσίας για να μπορούν να κλέβουν, να λιμένονται και να διαλύουν. Όσο πέρασαν, διέλυσαν, είναι παράστα, είναι ακρίδες, κόκκινες ακρίδες, τσιπρέικες ακρίδες, κουλικές, κουλές ακρίδες. Αυτή είναι η διαφορά, μόνο ο χαρακτηρισμός. Λοιπόν, έχω κάποια λεπτά, θα πω για κάποια άλλα πράγματα, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε. Και πολύ χρόνο δώσαμε εδώ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις, διότι έχουμε τους Ιρανούς, οι οποίοι, να σας πω ότι έχει αξία το γεγονός ότι ο Τραμπ βομβάρδιζε στο Ιράν την ίδια ώρα που βρίσκονταν στην Ντόχα, στο Κατάρ, η Ιρανική ομάδα των διαπραγματευτών. Δηλαδή, για ακόμη μια φορά φαίνεται τι και αυτή τη φίδια είναι, οι Αμερικανοί. Κάθε φορά που έχουν διαπραγματεύσει, χτυπούν τους Ιρανούς, είναι αναξιόπιστοι, δεν μπορείς να κάνεις συμφωνία μαζί τους. Και δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς για τίποτα. Και πρέπει να ιτηθούν από τα οργανωμένα κράτη του πλανήτη με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, έμεσα άμεσα, να μειώνουμε την επιρροή των Αμερικανών. Κάθε ήττα των Αμερικανών είναι νίκη για τους ελεύθερους λαούς του πλανήτη. Είναι μια βρωμερή, μια πρόστιχη πολιτική πράξη να στέλνουν διαπραγματευτές για την ειρήνη στο Κατάρ οι Ιρανοί και να τους βομβαρδίσει την ίδια στιγμή τη χώρα. Λοιπόν, είχαν βρεθεί εκεί, ήταν ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος εξωτερικών ο Αράχτσι, και ήταν ο διοικητής Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, ο Αμπντόλ Νασέρ Χεματί, πάρα πολύ σημαντική παρουσία του εκεί, διότι από ό,τι φαίνεται θέλουν, απαιτούν να ξεπαγώσουν χρήματα. Δεν θα στέλνανε εκεί τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, αν δεν είναι και αυτό στην κουβέντα. Και ο Ρούμπιο είπε, ο πρόεδρος εξωτερικών των Αμερικανών, ότι τα χτυπήματα, λέει, είναι μια προσπάθειά μας για να ανοίξουμε τους ενότητες ορμούς. Δηλαδή, την ίδια ώρα που οι άλλοι πηγαίνανε διπλωματικά να βρεθεί συμφωνία για να ανοίξουμε τους ενότητες ορμούς, οι Αμερικανοί λέγανε ναι, θα μιλήσουμε γι' αυτό διπλωματικά, αλλά ταυτόχρονα θα επιχειρούμε ότι παράλληλα να το ανοίξουμε και στρατιωτικά για να ενδυναμώσουμε τη θέση μας. Δηλαδή, θα μιλάμε για ειρήνη, αλλά ταυτόχρονα θα σας σκοτώνω, μπας και καταλάβω κάποια πόλη μέχρι να τα συμφωνήσουμε. Μου θυμίζει τα Τουρκομόγκολα. Τότε που είχαμε τις συναντήσεις μεταξύ των πρώτων και δεύτερων Ατήλα στην Ελβετία, και την ίδια ώρα που συνομιλούσαν, υποτίθεται, με τους Έλληνες, ετοιμάζαν δεύτερη εισβολή. Τέτοια φίδια είναι οι Αμερικανοί. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και τι έχει απέναντί της η ανθρωπότητα. Από την άλλη, οι Ιρανοί λένε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Μέχρι, λέει, να συμφωνήσουμε, λέει εδώ ο νούμερο 2 του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ιρανών, ο Αλί Μπαγκερί, μέχρι να συμφωνήσουμε σε όλα τα σημεία, θεωρούμε ότι δεν έχουμε συμφωνήσει σε τίποτα. Πάρα πολύ εδώ σημαντική δήλωση, και μάλιστα τα είπε από τη Μόσχα, όπου βρίσκεται εκεί σε μια συνάντηση ασφαλείας που διεξάγει η Ρωσία, και αυτή έχει συμβολικό μήνυμα και αξία. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης είπανε, ακούστε εδώ, ότι δεν θεωρούν, δεν πιστεύουν ότι θα ξαναγυρίσουμε στον πόλεμο, γιατί, λόγω της αδυναμίας του αντιπάλου. Μάλιστα, πάρα πολύ μεγάλη και τολμηρή, θα λέγα, δήλωση. Δεν ξέρω αν θα τους βγει τον Φρόντ της Επανάστασης. Λένε, υποστηρίζουν ότι, δεν ξέρω τι ξέρουν, έχουν αποδυναμωθεί τόσο πολύ σε αποθέματα η Κάζοη και νομιμοποίηση οι Εβραίοι δαίμονες εκεί του Νετανιάχου, όπου δεν μπορούν να διεξάγουν, να συνεχίσουν τον πόλεμο, και γι' αυτό δεν περιμένουμε, λένε, να γίνει πόλεμος, αλλά ορκιζόμαστε, αν πάμε εκεί, το νότιο Ιράν θα γίνει ο τάφος, το νεκροταφείο των υπεραλληλιστών και των επιτιθέμενων. Πάρα πολύ σημαντική δήλωση, θα δούμε αν θα τους βγει, ξαναλέω. Και υπάρχει εδώ τώρα μια τελευταία της πρότασης των διπλωματικών προτάσεων, είναι ότι οι Αμερικανοί, λέει, έχουν δεσμευθεί να απομακρύνουν στρατιωτικές δυνάμεις από τη γύρω περιοχή του Ιράν, είτε αυτό σημαίνει για τον στόλο του, είτε και για στρατιώτες που έχουν στις βάσεις, λένε τα Ιρανικά μέσα. Μεγάλη δήλωση αυτή. Δηλαδή, εδώ πράγματι λένε τα Ιρανικά μέσα ότι οι Αμερικανοί συζητούν να απομακρύνουν δυνάμεις από τις βάσεις τους. Δεν ξέρω αν ισχύει και αν είναι για προσωρινό πλαίσιο κτλ. Θα είναι, λέει, μια συμφωνία 60 ημερών, η οποία θα πρέπει να περάσει και από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απ' την άλλη, οι Ιρανοί λένε ότι για εμάς, εμείς δεν πρόκειται ποτέ να δώσουμε τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, διότι για εμάς αυτή είναι η εγγύησή μας για το μέλλον. Όλοι ψάχνουν εγγύηση ασφαλείας του Ζελένσκι, και παρακαλεί. Οι Ιρανοί την πήραν μόνοι τους, την εγγύηση ασφαλείας. Τι λένε? Ότι είναι το στενό του Ορμούς. Το μόνο το οποίο έχουμε, σε περίπτωση που μονομερώς ακυρώσουν αυτή τη συμφωνία που θα υπογράψουμε με τους Αμερικανούς, το μόνο που έχει, λέει, το Ιράν, είναι ακριβώς ο έλεγχος αυτός, και ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μπορεί μόνο να κλαίει και να στριγκλίζει για τον έλεγχο του στενού του Ορμούς. Εάν παραβιάσουν οι Αμερικανοί τη συμφωνία, όπως την τελευταία φορά, το 2018, που ο Τραμπ μονομερώς αποφάσισε να τα τεινάξει όλα στον αέρα, δυστυχώς δεν έσκασε κάτι στη μάπα του. Αν πάνε να κάνουν κάτι αντίστοιχο όπως το ίδιο, αυτή τη φορά θα έχουμε, λέει, μια εγγύηση που θα είναι ακριβώς στο στενό του Ορμούς, για το οποίο δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι Αμερικανοί, και θα τους πιέζουμε να συμπεριφερθούν σωστά, να τους βάλουμε τα δύο βορμοπόδαρα σε ένα τσαγκαροπάπουτσο. Και γι' αυτό το λόγο, αυτή τη στιγμή ο Τραμπ καλεί το Υπουργικό του Συμβούλιο, άλλος θείασος από εκεί, δεν ξέρω αν γελάω περισσότερο με την εγκληματική οργάνωση του Κούλι, μάλλον όχι, εμάς στην εγκληματική οργάνωση, ο Τραμπ έχει θείασο στο Υπουργικό του Συμβούλιο, εικάζω για να τους μιλήσει για αυτή τη συμφωνία, και δεν ξέρω πώς θα το περάσει. Δεν νομίζω ότι αυτή η συμφωνία που προαλήφεται εδώ, προμηνύεται, θα είναι για το καλό των αντίον, για το καλό των Αμερικανικών συμφέροντων. Νομίζω ότι μάλλον θα είναι προς την καταστροφή των Αμερικανών αυτό το οποίο έρχεται. Θα το δούμε κατός ψαλμός. Και ένα τελευταίο, φίλες και φίλοι, από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι, ακούστε εδώ τα νούμερα, σκότωσαν πάλι δεκάδες, πάνω από 30 άτομα στο Λίβανο, στην υποτιθέμενη εκεχηρία, γιατί άλλα φίδια από εκεί, έχουν μαζευτεί φίδια, φωλιά εχειρνών και φιδιών, φτάσαν στο σημείο, μέσα σε μια μέρα, κάλεσαν τους κατοίκους σε πάνω από 50 πόλεις και χωριά και κομμοπόλεις στο Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παραπάνω από 50 πόλεις να εκενωθούν. Ακούστε εδώ εγκληματικές πράξεις. Δηλαδή φτάσανε τελευταία, διαβάζονται Χαρχιούνα, Αραμτάχ, Μαλίκ, Τζαρτζού, Χιουμίν Αλφάκουα, πάνω από 50 πόλεις και από τη μεγάλη πόλη την Αμπατίγια κτλ. Στην κοιλάδα την Ανατολική, στην Μπεκά, την κοιλάδα την Μπεκά, να εξαφανιστούν. Και έχουν καταλάβει παραπάνω εδάφη, κλέβουν παραπάνω εδάφη. Σκοπός προφανώς είναι το μεγάλο Ισραήλ. Αυτή είναι η ιδέα εδώ, να καταπιούν εδάφη και να έχουν πάνω από ένα 6 εκατομμύριο, 1,6 εκατομμύριο

Θέλω να σα δείξω δύο φωτογραφίες και θα γελάσουμε πιο πολύ με τη δεύτερη για να το αφήσουμε έτσι θετικά. Η πρώτη είναι αυτή εδώ. Βρήκα ένα οριασμό εδώ του Ιράν, ο οποίος είναι αρκετά αριστοφανικός, κοπτικός. Ο Ρούμπιο είναι εκεί με τη γυναίκα του, πήγε στο Ταζ Μαχάλ και του λένε εδώ ότι αν ήξερε ο Ρούμπιο την ιστορία της ή την αρχιτεκτονική, δεν θα πόζαρε για φωτογραφία εδώ. Το μνημείο αυτό το κατασκεύασα ο αυτοκράτορας για την αγάπη της που είχε στην Ιρανή γυναίκα του και κατασκευάστηκε, οικοδομήθηκε από την ιδιοφία της Ιρανικής αρχιτεκτονικής. Την ίδια ώρα η κυβέρνησή του σήμερα απειλεί να εξαφανίσει τον Ιρανικό πολιτισμό, κάτι το οποίο αποτελεί ύβρις προς επολιτισμούς. Είναι γενικότερα η Αμερική δεν έχει πολιτισμούς, αλλά κοιτάξτε εδώ προς τον ξεφτιλί σου, λέει πας εκεί και ποζάρεις, δεν έχεις ιδέα που είσαι, γιατί πράγματι οι άνθρωποι αυτοί είναι και αμόρφωτοι. Και ουσιαστικά θα πρέπει να ντρέπεσαι. Και το δεύτερο είναι αυτό. 23 Μαΐου, πριν από λίγες μέρες, είχε γράψει ο Τραμπ, επειδή απειλεί συνεχώς την Ιρλανδία, δεν θέλει να παναπαυόμαστε. Hello Greenland, και του βάζουν από πάνω και του λένε: Η Ιρλανδία δεν είναι ένα 13χρονο κοριτσάκι, φιλαράκι του Επστάιν και του Νετανιάχου.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
2: Θα είμαι και εγώ εκεί.
3: Θα είμαι και εγώ εκεί.
4: Εκεί θα είμαι και εγώ.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Εκεί θα είμαι και εγώ.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Εκεί θα είμαι και εγώ.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
14: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
15: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
16: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
17: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Εσύ θα λείπεις.
0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
18: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
19: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
18: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
19: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
18: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
19: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
18: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
19: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
20: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
21: Εγώ πρώτος.
20: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
21: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
20: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
21: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
20: Η περιοδία είναι μετά. Θα κάνουμε και μία περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δευτέρα, Τρίτη θα είναι. Με κάτι και

0: Στούντιο κάτι διαφορετικό με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
1: Φίλο σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
1: Αριστοφάνης.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
4: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: συνοψίζουν τα γεγονότα με τον συνάδελφο Χρήστο Καπούτσι και συγγραφέα του ομώνυμου βιβλίου. Χρήστο, καλή σου μέρα. Δεν ξέρω...
1: Καλημέρα, να είστε καλά και καλό τριήμερο να ευχηθούμε.
0: Ναι, ήδη από το πρωί γράφουν όλα τα site πόσο μεγάλη είναι η έξοδος, για να μας πείσουν πόσο καλά περνάμε στην Ελλάδα, τέλος πάντων. Δεν
1: Κοίταξε,
0: ξέρω...
1: άρεσε, τώρα,
0: Ναι.
1: να μην το χαλάσουμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τη βλέπουμε όλη την εικόνα, όχι τη μισή, και όχι ότι μας ενδιαφέρει, και όχι από τη δική μας οπτική γωνία. Το ότι υπάρχουν κάποιοι που κάνουν διακοπές στα 10 εκατομμύρια, ας πούμε στον ενεργό πληθυσμό, 6-7 εκατομμύρια, είναι κανένα πεντακοσαριά, που για πολλούς λέω 500.000, έτσι, ο οποίος αλλοιώνει όλη την Ελλάδα, με τα εισοδήματα που δεν είναι και τόσο διάφανοι, ή ξέρεις, και που κλέβουν και την εφορία. Γιατί για ένα τριήμερο σε ένα νησί, τώρα θέλεις να πας κάπου, μια τετραμελής οικογένεια σε ένα νησί, για αυτό το τριήμερο για παράδειγμα, θέλεις πάνω από 1.000 ευρώ και πιθανόν άλλο και λίγα. Πάνω από 1.000 ευρώ,
0: Ναι.
1: 4 άτομα, έτσι. 1.000 ευρώ είναι, έλεγα, ένας μισθός. Ένας μισθός για 3 μέρες, πώς έχουν την δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Τέλος πάντων, καλά να περάσουν οι άνθρωποι, δεν λέμε,
0: Απλά,
1: αλλά ξέρεις, ένα παράπονο που σου και ξέρεις ποιο είναι, είναι το εξής. Ότι στη χώρα υπάρχει ένας υπερτουρισμός από ξένους,
0: ναι.
1: Από ξένους, και οι Έλληνες δυστυχώς δεν μπορούν να χαρούν, και λέω δυστυχώς και με πόνο ψυχής, δεν μπορούν να χαρούν τις ομορφιές της πατρίδας μας. Δεν μπορεί ο Έλληνας, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Λαύριο ή ξέρω εγώ στην, που θέλει τώρα να σου πω, στην Ελευσίνα, να πάει στην Πάρο, στην Πάτμο, και να απολαύσει ένα νησί, την ομορφιά που έχουν αυτά τα νησιά, ή σε κάποια παραλιακή πόλη. Δεν την έχουν αυτή τη δυνατότητα οι Έλληνες. Οι
0: Χρήστο,
1: μικρομεσαίοι Έλληνες δεν την έχουν αυτή τη
0: είναι
1: δυνατότητα.
0: απαγορευτικό, άσε τα νησιά, πια τα έχουν ξεχάσει οι άνθρωποι. Ακόμα και στην πυροτική χώρα, με τις τιμές των καυσίμων και τα διόδια που έχουν μπει, είναι απαγορευτικό ο Έλληνας να κινηθεί μέσα στη χώρα του. Απλά ξεκίνησα από αυτό, γιατί είναι εξαιρετικά εκνευριστικό να προσπαθούν να μας πείσουν με τέτοια αστεία επιχειρήματα ότι όλα πάνε καλά και, ξέρεις, κλείνουν και λίγο πονηρά το μάτι με αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται, ότι εντάξει, έχετε λεφτά τώρα και μην κλαίγεστε. Είναι η γραμμή του Άδωνη Γεωργιάδη ότι πρέπει να είμαστε σούπερ ευτυχισμένοι που ζούμε στην Ελλάδα.
1: Και υπάρχει και η φοβερή δήλωση της κυρίας Βούλτεψη, η οποία ακόμα λέει ότι είναι δημοσιογράφος, τι λέει. Δεν υπάρχει λόγος, λέει, να πάνε οι Έλληνες στα νησιά, πάνε στα χωριά τους για διακοπές. Εντάξει, υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Δυστυχώς αυτή η νοοτροπία.
0: Ναι.
1: Αλλά πάρει, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε με κάτι, την εκπομπή, που δεν ξέρω αν θα τα ακούσει στα κανάλια ή θα τα ακούσει στα δελτία ειδήσεων. Εγώ κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό και θα σου πω γιατί. Σήμερα είναι 29 Μαΐου. Είναι η αποφράση μέρα για τον ελληνισμό. Θυμίζω, 29 Μαΐου 1453. Είναι η μέρα που η ιστορία σταμάτησε να ψιθυρίζει και άρχισε να κραυγάζει. Είναι η μέρα που η Κωνσταντινούπολη δεν έπεσε μόνο από το κανόνια του Μωάμεθ, του Προφητή. Γι' αυτό το προτάσω αυτήν την επέτειο. Δεν ήταν μόνο ο Μωάμεθ, ο Προφητής, ο οποίος κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη. Η πόλη είχε πέσει νωρίτερα. Η πόλη σε άλλο, από ποιους? Από τη Διχόνια κυρίως. Από τις ίντριγκες. Από την απληστία της εξουσίας. Και από την αδιαφορία των κατοίκων της. Θυμίζω ότι η διαμάχη ενωτικών και ανθενωτικών είναι εκείνη που άνοιξαν τα ρήγματα για να περάσει ο Μωάμεθ. Και όταν καταραίει η ενότητα, καταραίουν και οι ισχυρότερες αυτοκρατορίες. Η πτώση της βασιλεύουσας έφερε 400 χρόνια σκλαβιάς, ερήμωσης και σκότους. Και αυτό, κατά την άποψη των ιστορικών, των μελετητών της ιστορίας, οφείλεται κυρίως στην εσωτερική Διχόνοια. Δεν μπόρεσε ποτέ να υπάρξει ενότητα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια της χιλιόχρονης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δεν υπήρχε η ενότητα, αυτό που πρέπει να έχουν οι πολίτες για να υπερασπιστούν την πόλη τους, τα συμφέροντά τους, την ευμάρειά τους, την ποιότητα της ζωής τους. Η απληστία λοιπόν, η απληστία της εξουσίας, η απληστία του χρήματος και η αδιαφορία είναι εκείνα που συνετέλεσαν στην πτώση της Κωνσταντινούπολης. Αυτά για εισαγωγή
0: Ναι,
1: και πάμε τώρα στα εσωτερικά πολιτικά.
0: Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά οι παραλληλισμοί το σήμερα είναι ανατριχιαστικοί. Γιατί η Διχόνοια, δόξα τω Θεώ, εδώ δεν μας λείπει, έχει προσθεθεί και μία απίστευτη παρακμή, την οποία την είδαμε και πρόσφατα στο ΆΚΑ, όταν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού αντάλλαξε χαστούκια με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, δεν τα έχουμε ξαναζήσει αυτά.
1: Αντάλλαξαν ευχές.
0: Ευχές, ναι. Υπάρχει μια παρακμή και υπάρχει και η απάθεια των πολιτών, η οποία μέχρι ενός βαθμού δικαιολογείται, αλλά πρέπει με κάποια στιγμή ο καθένας μας μόνος του να αρχίσει να το αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποια είναι η αντιβίωση για αυτόν τον ιό, αλλά αυτή η απάθεια δεν θα μας βγει σε καλό. Και επειδή έχουμε έναν υπαρκτό κίνδυνο, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα μας υπενθυμίζει την ύπαρξή του, όχι ότι...
1: Πολλά και διάφορα, βέβαια.
0: Ναι. Θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
1: Απλώς για ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, έτσι, της παρατήρησης που έκανε εισαγωγής για την δικαιολογημένη μέχρι ενός σημείου, συμφωνώ, αδιαφορία των πολιτών, διότι τις έχουν βαρεθεί, λες, αλλά μέχρι ένα σημείο.
0: Δεν βγάζει πιθανά αυτό όμως πια.
1: Αλλά αυτό όμως από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, είναι ανεύθυνη στάση.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί αυτές τις μέρες έχουμε την εμφάνιση νέων κομμάτων. Νέων κομμάτων του κύριου Τσίπρα, το κόμμα που λέγεται ΕΛΑΣ, εντάξει, μια ονομασία που θα έλεγα ότι έχει μια ιστορική αναφορά, φορτίζει, πολλοί το αποδοκίμασαν, κάποιοι επικοινωνιολόγοι λένε ότι πέτυχε διότι συζητάμε αυτό, εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι, γιατί η πολιτική γίνεται μέρος επικοινωνίας, όμως υπάρχει και άλλη πλευρά. Έχουν αρχίσει να το περίπου ξανατο, ναι, δίνουν μια κομική διάσταση. Εγώ διάβασα ένα σχόλιο που έλεγε ότι επειδή ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε με τη φανέλα της Μπαρτσελώνας, έτσι, στην οποία ήταν ο αριθμός 26 ημέρα ίδρυσης του κόμματός του, φανέλα Μπαρτσελώνας, έτσι, 26 ημέρα ίδρυσης του κόμματος, με το κόμμα ονομάζεται ΕΛΑΣ, ο φίλος εκεί είπε ότι θα ήταν πιο επιτυχημένο και πιο λαϊκό αν το ονόμαζε το κόμμα του ΕΛΑΣ Παύλα Μπάρτσα. Δεν ξέρω τώρα, λέγονται τέτοια. Λέγονται τέτοια. Ξέρεις, αυτά αποδομούν κάπου και κάπως το επιχείρημα. Και βέβαια, απλώς να πω κάτι που έτσι που το ξέρουμε αλλά το κρύβουμε. Ο κύριος Τσίπρας το 2015 πραγματικά θριάμβευσε εκλογικά. Όμως, κυβέρνηση έκανε με τον πάνω κανένα. Δηλαδή, οι υπουργοί που σήμερα, οι υπουργοί του Τσίπρα τότε, ας πούμε, ο Τσακαλώτος, ο Παπάς, η Γεροβασίλη, τώρα η Αχτσιόγλου, ο Τζανακόπουλος, ο κ. Κουρλέτης, όλοι κύριοι και κυρίες βεβαίως, αξιοπρεπείς, δεν λέμε κάτι, έγιναν υπουργοί στην κυβέρνηση Τσίπρα. Κάτι που, να είμαστε ειλικρινείς, δεν το είχαν φανταστεί ούτε σε πιο τρελά τους όνειρα, ότι θα μπαίνανε σε υπουργικοί μεθόντες. Εν πάση περιπτώσει έγιναν υπουργοί και έγιναν υπουργοί γιατί έγιναν υπουργοί με την, θα έλεγα, στήριξη του Πάνου Καμένου και με τους ψήφους του Ανέλ. Είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανέλ, αυτό το ξεχνάνε. Είναι οι ίδιοι λοιπόν οι υπουργοί αυτοί που έγιναν υπουργοί χάριν του Τσίπρα και με τη στήριξη του Πάνου Καμένου, που σήμερα λιδωρούν σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό για μένα, ξέρεις, είναι και το ήθος της αριστεράς, αλλά και μια, θα έλεγα, εκδήλωση αμοραλισμού και κυροσκοπισμού. Και επίσης, αυτοί οι οποίοι καταλείπουν τώρα τα κόμματά τους και τρέχουν να πιάσουν στασίδι στο κόμμα του Τσίπρα, που δεν τους κάλεσε κανείς. Δεν είναι σίγουρο ότι τους θέλει ο Τσίπρας. Περνάμε τώρα σε μια φάση αυτοδιάλυσης δύο κομμάτων, της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελου, χάρη του κυρίου Τσίπρα. Παρεμπιπτόντως να πω ότι ο κύριος Τσίπρας αποδοκιμάστηκε δις από τον ελληνικό λαό το 19 ως πρωθυπουργός και το 23 ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πήρε ένα ποσοστό περίπου στο 18%. Σήμερα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ποσοστό του κύριου Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς, θα είναι γύρω στο 10-12% περίπου, δηλαδή πολύ λιγότερο από ό,τι πήρε στις προηγούμενες εκλογές ως αντιπολίτευση, 18%, και εξεδιώχθη από μια συγκεκριμένη ομάδα από την ηγεσία του Τσίπρα. Συγκεκριμένη ομάδα τον έδιωξαν. Είναι γνωστή η φράση που ο μεγαλοστέλεχος υπουργός του μπήκε στο γραφείο του την επομένη των εκλογών και του είπε: «Εσύ ακόμα εδώ είσαι». Αυτά έχουν συμβεί. Μιλάμε για το ήθος της αριστεράς τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, θα τελειώσω με αυτό γιατί είναι θλιβερά αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω ότι εσείς κύριοι βουλευτές που εκλεγήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, εξέλεξε το 17, το συγγνώμη, το 23, σε εκλογές του 23, νομίζω, ξέρω, 35 βουλευτές, δεν θυμάμαι καλά πώς ήταν οι βουλευτές που εξέλεξε. Περισσότερο από 30, πάντως. Οι οποίοι μετά φύγανε, γίνανε εξάρτητοι, πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί, δεν ξέρω πώς έχουν μείνει ακόμα στο Φάμελο. Όλοι εσείς λοιπόν εκλεγήκατε βουλευτές και είστε τώρα στο κοινοβούλιο και μας σώζετε από τον κακό Μητσοτάκη, δεν οφείλετε ένα συγγνώμη στους ψηφοφόρους σας? Να βρείτε το θάλλος, να βγείτε στους ψηφοφόρους σας και να πείτε συγγνώμη. Σας κοροϊδέψαμε ή κάναμε λάθος. Αλλά να ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη από τους ψηφοφόρους που τους έστειλαν στη Βουλή. Αυτό θέλω να πω και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτά τα νέα κόμματα που γεννιούνται και τα παλιά που υπάρχουν, φαίνεται ότι ας πούμε τους ενώνει κάτι. Όλοι έχουν την ίδια, θα έλεγα, κατεύθυνση. Ποια είναι η κατεύθυνση? Να φύγει ο κακός Μητσοτάκης, να φύγει η Νέα Δημοκρατία, που είναι μια δημοκρατία, που είναι μια κυβέρνηση και μια παράταξη βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στις ανομίες, στις παρανομίες, μια κυβέρνηση ανάλγητη, αλαζονική. Ξέρεις, θα συμφωνήσω με αυτά, με τα περισσότερα τουλάχιστον. Είναι έτσι. Σωστά είναι αυτά. Αλλά, αγαπητοί κύριοι πολιτικοί αρχηγοί, να ξεκινήσω και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ενδεχομένως και με τον κύριο Σαμαρά, που μάλλον και αυτός κάνει κόμμα, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Φάμελο, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι στον αριστερό χώρο, εν πάση περιπτώσει, τον κύριο Βαρουφάκη, έτσι. Όλοι συμφωνείτε λοιπόν ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι πώς θα φύγει, ρε παιδιά, η κυβέρνηση, όταν μεταξύ σας δεν μιλάτε. Όταν δεν λέτε ούτε καλημέρα μεταξύ σας. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η διχόνοια μεταξύ σας, όχι απλώς, μιλάμε μίσος ο ένας για τον άλλον. Αυτό είναι που κάνει τον Μητσοτάκη να κάνει πάρτι. Και αυτός είναι ο λόγος που οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, που είναι διψήφια, σταθερά διψήφια. Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή για
0: Είναι,
1: να.
0: είναι βέβαια, Χρήστο, αυτό παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι. Δεν υπάρχει, γιατί ξέρεις, έχεις απόλυτο δίκιο στο που συμφωνώ απόλυτα 100%. Αλλά αν βάλουμε κάτω το βιογραφικό αυτή τη κυβέρνηση από το 2019, δεν ξέρω τι θα γράψουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Και για να επαναφέρω, γίνομαι κακός, το ξέρω, αλλά βάζω πρώτα τον εαυτό μου, πρέπει να πω. Δεν ασκώ κριτική στους πολίτες, βάζω πρώτα τον εαυτό μου. Είναι θέμα προς συζήτηση αυτή η ανοχή πλέον. Δηλαδή.
1: Ναι. Προς συζήτηση, προς διερεύνηση,
0: Ναι.
1: γιατί δεν μοιάζει φυσιολογικό. Πρώτη ματιά, έτσι είναι αυτή. Υπάρχει κάτι βαθύτερο, ναι, συμφωνώ, δεν μπορεί δηλαδή. Υπάρχει κάτι βαθύτερο, ποιο δεν ξέρω. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Και αν μπορεί κάποιος να έχει μια ελπίδα σε όλο αυτό, ότι κάπως αλλάζουν τα πράγματα. Είναι πιο. Στις προηγούμενες εκλογές η αποχή έφτασε περίπου το 40-45%. Δηλαδή, τέσσερις ή πέντε στους Έλληνες δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και είπαμε και στην αρχή, για να το πούμε και πάλι όμως γιατί έχει σημασία, η απογοήτευση προς το πολιτικό σύστημα δικαιολογεί την αποχή, αλλά ως ένα μέρος όμως. Δικαιολογεί, ναι. Γιατί μία από τα ίδια είναι, γιατί να πω, ποιος ήταν, κλπ. Μέχρι σε ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά είναι προσωπική ευθύνη. Είναι προσωπική ευθύνη να μπορέσεις με τη συμμετοχή σου να αλλάξεις αυτή την κατηφόρα. Αυτή την κατηφόρα που είναι κατρακύλα προς την Άβυσσο. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Και θα πρέπει αυτή είναι η ελπίδα, μήπως τελευταία στιγμή οι πολίτες συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες που έχουν απέναντι σε αυτό που λέγεται Ελλάδα, σηκωθούν από το καναπέ και αρχίσουν να αντιδρούν, να σκέφτονται, να υπολογίζουν και να συμμετέχουν στην πολιτική, να συμμετέχουν. Για μένα αυτή είναι η ελπίδα και όπως είπαμε και την άλλη φορά, θα το πω και πάλι, και επίσης αυτή η επιφυλακτικότητα που έχουν οι ψηφοφόροι στις δημοσκοπήσεις που καταγράφεται μια επιφυλακτικότητα και είναι συνήθως αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν, αποφασίζουν να ψηφίσουν όταν πάνε στο εκλογικό κέντρο, και την προηγούμενη, θα πάνε εκεί να αποφασίζουν και εκεί ενδεχομένως, σημαίνει προβληματισμό έτσι, όχι ότι είναι άνθρωποι αλλαντάλλων, σημαίνει προβληματισμό αυτό. Και ίσως εκεί διορθώσουν τα κακώς κείμενα με την ψήφο τους πάντα. Τώρα, αυτά για την ιστορική πραγματικότητα, μίζερη πραγματικότητα πάλι. Υπάρχει μια μιζέρια εδώ. Είναι τροφή για παλιά έτσι η καλοκαίρι στις επιθεωρήσεις που εκεί στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο Πάρκ και τα άλλα επάνω τα θερινά θέατρα γινόταν χαμός με τους επιθεωρησιογράφους και τα θέατρα. Και πιστεύω ότι δίνει πλούσιο υλικό η σημερινή πολιτική εικόνα για να ανέβουν επιθεωρήσεις αυτού του επίπεδου. Βέβαια χρειάζεται να υπάρχουν ικανοί γραφιάδες επιθεωρησιογράφοι που να μην έχουν σχέσεις βεβαίως με τον κουβέρνο, αλλά σπάνια θα βρεις τέτοιους σήμερα. Λοιπόν, τώρα τα λέμε όλα αυτά. Γιατί όπως είπες στο δεύτερο μέρος της ερώτησης που έκανες, της εισήγησης μάλλον, ότι υπάρχει όντως σοβαρό θέμα με τις τουρκικές προκλήσεις οι οποίες κλιμακώνονται και θα πρέπει κάποια στιγμή να τις δούμε πολύ πιο σοβαρά από ό,τι μέχρι τώρα. Παρεπιπτόντως, πριν πάω στα γενετολικά, να πω ότι μάθαμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης λέγει στα χέρια του την έκθεση του ΓΕΘΑ για τον τρόπο. Τι πλάκα, ρε, τέλος
0: Διάβαζα
1: πάντων.
0: χτες τους τίτλους και γράφανε άμεσο διάβημα
1: Δεν
0: στην
1: μπορώ ούτε καν να
0: Ουκρανία.
1: σχολιάσω, ρε, πάρει, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πέσταση, πέσταση.
0: Εγώ θα σχολιάσω τους τίτλους. Άμεσο διάβημα στην Ουκρανία. Να πούμε στους συναδέλφους ότι έχουν πέσει 25 μέρες. Και από τα πρώτα 24 ώρες ο κύριος Δίας είχε αναγκαστεί να παραδεχτεί ότι είναι Ουκρανικό. Λοιπόν, και δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Και θα κάνουμε
1: Λοιπόν,
0: διάβημα.
1: επίσης, υπάρχει κάτι άλλο. Ευτυχώς κάποιοι θυμόμαστε ακόμα. Στις ειδήσεις ακούσαμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε, λέει, σχετικά την κυρία Κάγια Κάλλας, την υπεύθυνη, ξέρεις, για την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης. Είναι γνωστό και έχει γραφεί από τους ίδιους συναδέλφους ότι όταν είχε γίνει το θέμα σε μια σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε επίσης ο κύριος Γεραπετρίτης στις Βρυξέλλες εκεί, είχε ενημερώσει την κυρία Κάγια Κάλλας. Η απάντηση από την πλευρά της Κάγια Κάλλας είπε ότι ήταν η εξής. Εντάξει, είναι και το σοβαρό το θέμα, άλλες είναι οι προτεραιότητες, είναι η στήριξη της Ουκρανίας και αυτά είναι δευτερεύοντα θέματα. Λοιπόν, αυτό δεν το ξεχνάμε. Βέβαια, χτες είπαμε ότι ενημερώθηκε για Κάλλας, φοβάμαι ότι θα έδωσε την ίδια απάντηση. Την ίδια απάντηση. Αλλά αυτό εντάξει, δεν το λέμε. Το κρατάμε για έκπληξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Να πει στην κυρία Κάλλας ο κ. Γεραπατρίς κάποια στιγμή ότι έχουμε παραβιάσει το Αιγαίο πάλι. Επειδή πετάει ένα ντρόουν κάπου στη Λιθουανία, στην Εσθονία, σε αυτές τις χώρες και μόνο που δεν ενεργοποιούμε το άρθρο 5, ας πούμε, του ΝΑΤΟ, επειδή έχουμε πάλι παραβιάσει με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, ας την πάρει ένα τηλέφωνο ο κ. Γεραπατρίς, να της πει Κάγια, έχουμε θέμα.
1: Ναι. Λοιπόν, μια και το ήθελε τώρα αυτό το θέμα, να πούμε το εξής. Έχουμε δύο, θα έλεγα, επισκέψεις στη Θράκη, ανατολική δυτική, ας το πούμε Νέα Θράκη, της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, η οποία επισκέφθηκε τη 12η μεραρχία, τη 12η Μηχανοκίνητη Παραρχία Πεζικού στην Αλεξανδρούπολη. Απλώς θέλω να πω ότι όσοι ξέρουν ότι η 12η Μεραρχία, η Μηχανοκίνητη Παραρχία Πεζικού, είναι η αιχμή του δόρατος του 4ου Σώματος Στρατού. Είναι ό,τι πιο, θα έλεγα, αξιόμαχο, η πιο ισχυρή μεραρχία του ελληνικού στρατού, εν πάση περιπτώσει. Κυρία Καγιακάλα, επισκέφθηκε λοιπόν την μεραρχία, ο στρατηγός την ενημέρωσε για την αποστολή της μοναρχίας. Νέα της μοναρχίας για να πει. Μία παρατήρηση. Πρώτα απ' όλα, η κυρία Κάλλας, η κυρία Κίμπερλι δεν συνοδεύονταν από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, που θα έπρεπε. Έτσι. Είναι μία πρέσβης, στους τόσους που έχουμε εδώ. Εγώ δεν έχω δει άλλη. Εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν πάει και ο πρέσβης Τουρκίας σαν Αλεξανδρούπολη να ενημερωθεί. Εν πάση περιπτώσει, πήγε η κυρία Γκίμπερλι, 12η μοναρχία. Εγώ την υποδέχτηκαν με παράταση και τα υπάρξει, γιατί κάνει και επίσημη υποδοχή. Έτσι.
0: Μετακινείται και με αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, όπως
1: Πολεμική
0: είπε.
1: αεροπορία. Έτσι, έτσι, έτσι. Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Το είδαμε γι' αυτό.
1: Το είδαμε γι' αυτό. Ξέρεις τι μπορεί, η εντύπωση που μου δίνει είναι το εξής. Ότι φαίνεται ότι η Θράκη και η Αλεξανδρούπολη είναι στις προτεραιότητες αξιοποίησης αυτής της γεωγραφικής θέσης για τα αμερικανατοϊκά, μάλλον κυρίως αμερικανικά συμφέροντα. Η βάση της Αλεξανδρούπολης και αυτή η περιοχή εκεί είναι προς τα ενισχύονται ας πούμε περισσότερο, είναι στους σχεδιασμούς προώθησης των αμερικανικών συμφερόντων. Δηλαδή αυτός ο άξονας Αλεξανδρούπολη-Θράκη αναβαθμίζεται σε μια, βλέποντας τη γενικότερη εικόνα που είναι σε πολύ μεγάλη κρίση, σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο, σε αυτή την, θα έλεγα, περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη πολεμικές συγκρούσεις και άλλες, βλέπουμε οι Αμερικάνοι να επιφυλάσσουν για αυτή την περιοχή, για αυτόν τον άξονα Θράκης Αλεξανδρούπολης, να επηρεάζουν, να έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα στους γεωπολιτικούς και στρατηγικούς σχεδιασμούς τους. Είπαμε, επειδή το μέτωπο από Ουκρανία, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Ιράν, στενά του Ορμούς, Περσικός κόλπος, είναι, θα έλεγα, ένα ενιαίο πολεμικό μέτωπο σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε και δήλωση της κυρίας Γκυλφόιλ που είπε ότι η Αλεξανδρούπολη, και το είπε ξεκάθαρα η γυναίκα βέβαια και μπράβο της, αποτελεί ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι, κομμάτι, πρόξε, κομμάτι έτσι το είπε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εντάξει, είναι ένα, θα έλεγα, ισχυρό γεωπολιτικό μήνυμα. Είναι η αλήθεια, και πρέπει να το δούμε αυτό πάρει, ότι τα τελευταία χρόνια όντως η Αλεξανδρούπολη μετεξελίσσεται, μετατρέπεται σε στρατηγικό κόμβο υψηλής σημασίας για το ΝΑΤΟ και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, είναι δίπλα στα στενά των Δαρδανελίων, έτσι, και απέναντι από τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά επειδή επιπλέον λειτουργεί ως ενεργειακή πύλη προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, μέσω των υποδομών του LNG, του φυσικού αερίου του Αμερικάνικου, είναι αυτό, και του κάθετου διαδρόμου, ως εναλλακτικός διάδρομος μεταφοράς στρατιωτικών δυνάμεων από Αλεξανδρούπολη, περνάνε στρατιωτικές δυνάμεις προς Ανατολική Ευρώπη και Ουκρανία, και ταυτόχρονα λειτουργεί ή θέλουν να λειτουργήσει οι Αμερικάνοι ως γεωστρατηγικό αντίβαρο, και αν το προσέξουμε λίγο αυτό, αντίβαρο που στην αβεβαιότητα των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων, και γιατί λέω αβεβαιότητα, πρόεξε. Εδώ βρίσκεται, αν θέλεις, η πιο σύνθετη γεωπολιτική εξίσωση της εποχής. Η πιο σύνθετη. Ποια είναι αυτή? Είναι η τριγωνική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών, Τουρκίας και Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η τριγωνική σχέση μπαίνει σε μια φάση αυξημένης ρευστότητας και απρόβλεπτων ανακατατάξεων. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η στάση της Άγκυρας απέναντι στο Ισραήλ, εχθρική συμπεριφορά, η στάση της Άγκυρας απέναντι στη Χαμάς, την τρομοκρατική οργάνωση για τις ΗΠΑ και για το Ισραήλ, η στάση της Τουρκίας απέναντι στο κουρδικό, οι Κούρδοι είναι οι πιο πιστοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή. Όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον αστάθειας που προκαλεί εύλογη ανησυχία για την Τουρκία. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι λίγες μέρες μετά την επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβεως στην 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού στην Αλεξανδρούπολη, λίγες μέρες μετά, ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, εμφανίστηκε σε στρατιωτική μονάδα της Ανδριανούπολης, δηλαδή λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα είναι, από τα ελληνικά σύνορα, η Ανδριανούπολη, μια πόλη που ήταν κόμβος, μιας και πάμε στην αρχή, για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έτσι, του Βυζαντίου, ήταν η Ανδριανούπολη από τις πιο ισχυρές πόλεις, έτσι. Εκεί ήκμαζε ο ελληνισμός. Αν τέλος πάντων, αυτά είπαμε. Η εικόνα λοιπόν που η Αμερικανίδα πρέσβης είναι στην Αλεξανδρούπολη και ο Υπουργός Άμυνας, ο Γκιουλέρ, είναι στην Ανδριανούπολη, είναι και συμβολική. Απολύτως συμβολική, θα έλεγα. Είναι δύο πόλεις, δύο στρατιωτικά μηνύματα, δύο διαφορετικές γεωπολιτικές στρατηγικές. Η Ουάσιγκτον φαίνεται ότι επιχειρεί να ενισχύσει το ελληνικό γεωστρατηγικό αποτύπωμα στην περιοχή για δικούς της λόγους, γεωστρατηγικούς λόγους, και από την άλλη πλευρά η Άγκυρα τι κάνει? Επιχειρεί να επινθυμίσει ότι εξακολουθεί να θεωρεί το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως πεδίο άσκησης της αναθεωρητικής πολιτικής της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σταθερότητα της περιοχής. Οι δηλώσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας, του Γιασέρ Κιουλέρ, από την Ανδριανούπολη. Θα έλεγα επιγραμματικά ότι είναι μια στοχευμένη επίδειξη στρατιωτικής ισχύως και στρατιωτικής πίεσης προς την Ελλάδα. Και να το δούμε σωστά αυτό, αυτή τη φορά, αυτές τις δηλώσεις του Μπιουλέρ. Οι αναφορές του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας στο Αιγαίο, στην αποστρατιωτικοποίηση των νησών του Αιγαίου και στην ετοιμότητα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων να απαντήσουν με τον τρόπο τους, εντάσσονται σε μια σταθερή και μακροπρόθεσμη τουρκική στρατηγική του αναθεωρητισμού σε βάρος ελληνικών κυριαρχικών συμφερόντων. Όχι ότι ποτέ σταμάτησε να υπάρχει αυτή η διεκδικητική και επεκτατική πολιτική της Τουρκίας σε βάρος Ελλάδας. Όχι. Πια έρημα νερά, είναι αστιότητες. Απλά έρχεται σήμερα ο κύριος Γιουλέρ, στρατηγός αυτός, έτσι, για να υπενθυμίσει το προφανές, ότι η Τουρκία έχει αξιώσεις κυριαρχικού δικαιώματος σε βάρος της Ελλάδας. Έτσι. Η Άγκυρα τι κάνει? Επιχειρεί να επαναφέρει διεθνώς το αφήγημα της παράνομης στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησών. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Να συνταράξει τη διεθνή κοινή γνώμη ότι οι Έλληνες έχουν καπηλευτεί τα ελληνικά νησά, τα νησά του Αιγαίου. Να επαναφέρει λοιπόν το προσκήνιο, στο διεύθυντο προσκήνιο τις γκρίζες ζώνες, τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, την οποία την εφήβρε μετά τα Ήμια του 1996 και μάλιστα αναβαθμίζοντας τις απαιτήσεις της, πώς, με όρους ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Ευθεία αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και το πιο ενισχυτικό, ξέρεις, δεν είναι μόνο οι δηλώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων της Τουρκίας. Σήμερα του κυρίου Γκιλέρ, χθες του Χακάν Φιντάν, αντιπροχθές του ίδιου του Ερντογάν και θα έχουμε και στο μέλλον κάτι ανάλογη δηλώσεις. Αυτό λοιπόν που έχει πιο μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη να θέλει σημασία, μεγαλύτερη αξία, είναι η γεωπολιτική συγκυρία. Την ώρα που η διεθνή κοινότητα παρακολουθεί με εξελίξεις τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία, που είναι πάρα πολύ σοβαρά, έχουν πάρα πολύ σοβαρές εξελίξεις στην Ουκρανία. Επίσης έχουν πολύ σοβαρές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, Ισραήλ, Λίβανος, Παλαιστινιακά εδάφη κτλ. Έχουμε επίσης πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Συρία. Έχουμε μια Ανατολική Μεσόγειος να φλέγεται. Την ίδια στιγμή η Τουρκία τι κάνει? Αξιοποιεί αυτή τη ρευστότητα που υπάρχει και ενισχύει την στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας. Και εδώ, αν θέλεις, βρίσκεται και η μεγάλη αντίφαση της Τουρκίας. Ποια είναι αυτή? Ζητά επιμόνως η Τουρκία αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησών του Αιγαίου. Τα ζητάει αυτά πότε? Ενώ απέναντι της, απέναντι από τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, στις μικρασιατικές ακτές, η Τουρκία διατηρεί την μεγαλύτερη αποβατική δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου και εξακολουθεί η Τουρκία να κρατά ενεργό το κάζους μπέλι σε βάρος της Ελλάδας και να προβαίνει σε μια επιπλέον πρόκληση, πια την ομοθέτηση των αξιώσεων της γαλάζιας πατρίδας σε βάρος της Ελλάδας. Αυτά, ξέρεις, δεν είναι απλά πράγματα να προσπερνιόνται έτσι. Είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Και επειδή κάποιοι θα πούν ότι τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, ξέρεις, αυτό η γνωστή καραμέλα, ξέρεις, οι διάφοροι που πήγαν να πάνω. Τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο και τα λοιπά. Ακούστε, το σενάριο ενός γενικευμένου πολέμου Ελλάδας-Τουρκίας δεν παίζει. Για πολλούς λόγους. Θα έλεγα ούτε ένα μείζον στρατιωτικό επεισόδιο δεν γίνεται στα πιθανά ενδεχόμενα. Τι συμβαίνει όμως, τι συμβαίνει, ποιος είναι ο κίνδυνος από την τουρκική αναθεωρητική πολιτική? Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ποιο είναι? Είναι οι συνεχείς υβριδικές πιέσεις που δέχεται η Ελλάδα. Είναι οι τουρκικές ναύτες, ναύτεξ που αμφισβητούν ελληνικά κυριαρχικά και όχι μόνο κυριαρχικά, αλλά και δικαιώματα που απορρέουν από την ΑΟΣ και από την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Είναι κρίσεις χαμηλής έντασης. Έχουν ανέβει από ό,τι είδαμε τώρα και οι παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου, κάτι κατασκοπευτικά ηλεκτρονικού πολέμου αεροσκάφη της Τουρκίας βολτάριζαν χτες και προχτές στο Αιγαίο. Υπήρχαν και κάποιες αερομαχίες, καιρό είχαμε να ακούσουμε αερομαχίες
0: ναι,
1: στο
0: ναι,
1: Αιγαίο.
0: Λοκές, ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτές είναι οι κρίσεις χαμηλής έντασης. Επίσης, οι μεταναστευτικές ροές ως εργαλείο πίεσης από την Τουρκία και η διαρκής ψυχολογική φθορά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Απλά να θυμίσω ότι όλα αυτά είναι εκείνα που δεν επιτρέπουν τη σύνδεση, την ενεργειακή σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και δεν επιτρέπουν να ποντίσουμε ένα καλώδιο στην Κάσο. Αυτά είναι αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι προσβολή εθνικής κυριαρχίας. Τα έχουμε. Είναι μπροστά μας. Δεν τα βλέπουμε. Δεν τα βλέπουμε όλοι, μάλλον.
0: Να απαντήσω. Συμφωνώ απόλυτα με την εκτίμησή σου περί πολέμου, ελληνοτουρκικού πολέμου. Και να δώσω κι εγώ μια απάντηση σε αυτούς που θέτουν το ερώτημα: τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο? Πολύ φοβάμαι ότι ο κ. Ερντογάν δεν χρειάζεται να κάνει κανένα πόλεμο για να πάρει στο Αιγαίο αυτά που θέλει. Από το 2020, κουραστικά γράφουμε, όχι μόνο εμείς και άλλοι συνάδελφοι, λίγοι, αλλά γράφουν κι άλλοι, ότι η αλληλεία στο Αιγαίο έχει περάσει στην Τουρκία και δεν ανοίγει μύτη. Παίρνει κόσμο, νησιώτες στα λιμεναρχεία και λέει: είναι ένας Τούρκος εδώ στα 500 μέτρα και ψαρεύει. Και είτε δεν σηκώνουν το τηλέφωνο, είτε λένε: θα το δούμε και το κλείνουν του ανθρώπου. Δεν έχει ασχοληθεί άνθρωπος. Γράψαμε το 2021-22. Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία αλλιευτικού Καλυμάνης αφέθηκε να πουληθεί στους Τούρκους για 5 εκατομμύρια χρέη. Η κυβέρνηση που πετάει χρήματα από εδώ και από εκεί και χρηματοδοτεί διάφορα περίεργα, δεν πήρε χαμπάρι τίποτα του πολίτη του Καλυμάνης. Και ζούμε την πραγματικότητα, την οποία δεν μας λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι ψαρεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο και εμπορεύονται και τα ψάρια. Αν αυτό δεν είναι ότι πέρασε μια χειροπιαστή οικονομική δραστηριότητα στο Αιγαίο. Τι θα βρούμε τώρα από πετρέλαιο και φυσικά αέρια και πότε θα γίνουν οι αγωγοί? Δεν θα ζούμε μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό δεν απασχολεί κανέναν. Γιατί να κάνει πόλεμο η Τουρκία? Παίρνει ό,τι θέλει.
1: Ναι, να σου πω το άλλο. Γιατί να κάνει πόλεμο η Τουρκία όταν για να ποντίσει ένα καλώδιο ο ΑΔΜΙΕ ζητάει, πρέπει να ζητήσει άδεια από την Τουρκία
0: άδεια
1: για να το κάνει?
0: Ναι, ναι.
1: Και σταματάει τις ενεργασίες και δεν κεντρώνει το αυτή κανένας.
0: Ναι.
1: Είδες κάποιον να αντιδράσει?
0: Όχι, όχι, όχι. Ούτε κυβέρνηση, ούτε αντιπολίτευση, ούτε τίποτα.
1: Για τίποτα.
0: Το πολύ πολύ θα βγάλουν τον Κίμωνα να κάνει κανένα δρομολόγιο ναύσταθμο Κυκλάδες και να γυρίσει.
1: Λίγο πρώτα να τον μοντάρουν τον Κίμωνα και θα τον βγάλουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίταξε τώρα. Τώρα μην με τσιγκλάς, μην μιλάς για την αντιπολίτευση, ας πούμε. Θα μπορούσε η αντιπολίτευση, μια σοβαρή αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, να έχει πραγματικά αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Να έχει παράσταση νίκης 80% για τις επόμενες εκλογές. Μια σοβαρή και στιβαρή αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει, διότι δεν υπάρχουν εκείνες οι ηγεσίες οι οποίες μπορούν να σηκώσουν το βάρος μιας σοβαρής αντιπολίτευσης προς μια κυβέρνηση που είναι πλέον καθεστώς. Η κυβέρνηση του Τάκη είναι καθεστώς πια.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο. Κοίταξε, Υπάρχουν και πολλά ερωτήματα πάρει για το κατά πόσο αυτό το οποίο ζούμε λέγεται δημοκρατία ή δεν ξέρω, ας πούμε, πώς αλλιώς μπορεί να το πει κανείς. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί όταν μια κυβέρνηση υπονομεύει τους θεσμούς, οι θεσμοί είναι αρνοί της δημοκρατίας, όταν τους υπονομεύει και όταν κατέχει την εξουσία ήδη για 7-8 χρόνια, πόσο είναι από το 19,
0: 7.
1: και ετοιμάζεται για άλλη μια τετραετία. Αυτή είναι η καθεστωτική αντίληψη. Και αυτή είναι εκείνη η αντίληψη που περνάει και στη σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, στους ψηφοφόρους, οι οποίοι επωφελούνται με τον Α, τον Β, τον Γ, τον Δ τρόπο, με πάρα πολλούς τρόπους. Ο ΠΚΠ είναι ένας, είναι πάρα πολλοί άλλοι. Δεν υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχει χρηματοκρατία. Και το λέμε εμείς, το λέει η καθημερινότητα. Τι να λέμε τώρα. Και όμως βλέπουμε μια κυβέρνηση να θριαμβεύει τουλάχιστον δημοσκοπικά. Και τώρα, κοίταξε να δεις ποιο το παράδοξο, δηλαδή όντως η πολιτική ζωή έχει πολλά παράδοξα. Ξέρεις, διάβαζα μια ανάλυση για ένα συνάδελφος, αξιοπρεπής δεν μπορώ να πω. Όχι, αξιοπρεπέστατος για αξιοπρεπής και έτσι, ξέρει πολύ καλά τα πολιτικά. Ξέρεις τι είπε αυτός, διάβασα. Λέει, εάν κινδυνεύει να χάσει η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία στις εκλογές, ξέρεις ποια είναι πάρει, είναι το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Εάν δηλαδή ο Σαμαράς κατορθώσει να μαζέψει το ακροατήριο, η ψηφοφόρη του Σαμαρά να είναι 6, 7, 8% που να είναι, αυτοί είναι, ξέρεις, σκληροί νεοδημοκράτες, έτσι, η σκληρή δεξιά. Τους μαζέψει ο Σαμαράς σε ένα κόμμα. Είναι η ελπίδα να χάσει ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, να χάσει την αυτοδυναμία. Όχι την πρώτη θέση, δεν τη χάνει με τίποτα. Πρώτος θα είναι πάλι. Αλλά να χάσει την αυτοδυναμία και να περάσουμε μετά σε άλλο επίπεδο χάος και μπάχαλο, γιατί θα έχουμε 10 κόμματα στη Βουλή, κανένα αυτοδυναμία. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Και με την Τουρκία δίπλα να κάνει αυτά τα οποία κάνει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να τελειώσω με το εξής και θέλω να είμαι απέναντι έτσι σαφής για μία ακόμα φορά προς όλους. Ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι απέναντι σε αυτή την τουρκική αναθεωρητική στρατηγική η ελληνική απάντηση οφείλει να είναι πολυδιάστατη, αλλά οφείλει να είναι και ανυποχώρητη σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της εθνικής αξιοπρέπειας. Η εθνική αξιοπρέπεια είναι η βάση επάνω στην οποία στηρίζεται το διεθνές κύρος της χώρας και η αξιοπιστία της χώρας. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι η αποτροπή απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, ο οποίος εκδηλώνεται με την επίδειξη στρατηγικής ισχύως και πυγμής, η ανατροπή δεν μπορεί να είναι μόνο οι φρεγάτες ΜΕΚΟ, οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ, τα F-16, τα F-35 ή οι πύραυλοι στρατηγικού πυρήγματος της ΚΑΛΠ. Ισχυρή αποτροπή σημαίνει ισχυρή οικονομία, σημαίνει εθνική συνοχή, πολιτική σοβαρότητα, στιβαρή πολιτική ηγεσία και κοινωνία, και μια κοινωνία, ένας ελληνικός λαός, με επίγνωση του γεωπολιτικού κινδύνου και με ανάληψη των ευθυνών από τον ελληνικό λαό απέναντι σε αυτό που λέγεται Ελλάδα και ελληνική ιστορία. Γιατί τα σύνορα δεν τα προστατεύουν μόνο οι ένοπλες δυνάμεις. Τα προστατεύει και η αξιοπιστία ενός κράτους που γνωρίζει τι θέλει, που διαθέτει στρατηγική συνέπεια, που στηρίζεται στη λαϊκή βούληση, στην ενότητα. Είπαμε και στην αρχή τι σημαίνει ενότητα, έτσι. Και στο πατριωτικό φρόνημα των Ελλήνων, ένα κράτος που εκπέμπει σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας και στους συμμάχους και στους αντιπάλους. Είναι αυτό το οποίο πιστεύω πάρει ότι θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να περάσει και στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών ότι εμείς θα δώσουμε τη λύση στο πολιτικό αδιέξοδο που βιώνει σήμερα η χώρα, για το οποίο κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται υπερήφανος. Κανείς, και το εννοώ, κανείς όμως, έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να κλείσω μόνο με ένα σχόλιο ότι συνήθως τα καθεστώτα πέφτουν με πάταγο. Συνήθως. Ή καλύτερα πνίγονται την αλαζονία τους.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Η
1: Η
0: συγκεκριμένη κυβέρνηση.
1: αλαζονία, η αλαζονία και η κομματίλα
0: Μπράβο.
1: τους πνίγει. Ναι.
0: Η συγκεκριμένη κυβέρνηση καθεστώς είναι πολύ κοντά στο να πνιγεί. Μα πάρα πολύ κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Χριστό.
1: Καλό τρίμερο να
0: Να
1: έχουμε.
0: είστε καλά, επίσης να είστε
1: Yes.
0: καλά.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις
4: 30.000 θα τις
3: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
6: Καλημέρα κύριε Μόσχο.
7: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
6: Κύριε Μόσχο, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να μου πείτε τώρα που μιλάμε, τώρα, ποια είναι η εικόνα του κόσμου, του πραγματικού παραγωγού στον πρωτογενή τομέα. Μήπως υπάρχει δηλαδή μία δόση υπερβολής. Ακούω και κάποιους που λένε τους πιάσαν στα πράσα και γκρινιάζουν.
7: Η εικόνα σήμερα είναι τραγική, θεωρώ εγώ, από αυτά που βλέπω και από τους συναδέλφους που συζητάμε. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας. Πέραν από τις τιμές που είχαν κατρακυλήσει στα προϊόντα και τις ζημιές που είχαμε πάθει, δεν έχουν δοθεί και οι επιδοτήσεις την ώρα τους για να πάρουν όλη μια ανάσα και δεν έχουν δοθεί και οι αποζημιώσεις όπως θα έπρεπε ή και κάπου που δίνονται μαθαίνω ότι έχουν αρχίσει και τους κατασχέτουν χρήματα από την ΑΔΕ, ενώ το κράτος μας έλεγε ότι θα μας παγώσει και τις εισφορές σε αυτούς που τους φάζουν αναγκαστικά τα ζώα για τις ζωνώσεις και τα λοιπά. Τελικά δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να αντιλαμβάνεται πώς μιλάνε οι πολιτικοί και τι ακριβώς λένε, ή τουλάχιστον να αρχίσει να έχει μια πιο ίσως κριτική σκέψη σε αυτό που του λένε και σε αυτό που γίνεται. Μια και είπατε για συνέδριο πριν, άκουσα την τοποθέτηση στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας του κ. Σχοινά, ότι δεν ενδιαφέρεται, λέει, να μοιράζει πλέον επιδοτήσεις, αλλά για μια ανασύσταση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας κτλ. Να συνδέσει την επιστήμη με την παραγωγή. να φέρει νέους στα χωράφια, να αναπτύξει το κλάδο κτλ. Αυτά είναι γενικά αερολογίες που ακούμε από όλους τους πολιτικούς. Τελικά ο κύριος Σκηνάς κατέληξε μέσα στα, από τα 3-4 λεπτά, πόσο μίλησε, στο 1 λεπτό μίλησε για πρωτογενή παραγωγή, κατέληξε μετά από αυτές τις αερολογίες που είπε, ότι θα μοιράσει 2,3 δις επιδοτήσεις. Δηλαδή ο στόχος του κύριου Σκηνά είναι να μοιράσει τις επιδοτήσεις. Γιατί δεν ακούσαμε κάποιον στόχο. Θα φέρω 100.000 ανθρώπους στο επάγγελμα. Θα αναπτύξω 20% την κτηνοτροφία το χρόνο. Θα αναπτύξω 20% τα θερμοκήπια το χρόνο. Θα αναπτύξω 20% της εξαγωγής το χρόνο. Δεν ακούσαμε τίποτα τέτοιο. Κανένα όραμα, κανένα στόχο. Ακούσαμε μόνο θα μοιράσουμε 2,3 επιδοτήσεις μέχρι τέλη της χρονιάς. Δηλαδή το αυτονόητο μας το λένε σαν επίτευγμα.
6: Άρα η απουσία στρατηγικής συνεχίζεται. Αυτό μου λέτε.
7: Εννοείται ότι συνεχίζεται. Δεν έχουν κάποιο στόχο και αυτό φαίνεται και ξεκάθαρα από τις συναντήσεις. Δεν έχουν συναντηθεί με ομοσπονδίες, με παραγωγικούς φορείς. Συναντιούνται με κάποιους δικούς τους κομματικούς, είτε αυτό είναι κάποιοι σύλλογοι που είναι μπροστά κάποιος κομματικός, είτε κάποιοι δικοί τους φίλοι παραγωγή κτλ. Τα συζητάνε μεταξύ τους. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι ακριβώς συζητάνε, αλλά να σου πω την αλήθεια, αυτό που έχω δει εγώ είναι ότι όταν συναντιέσαι και μιλάς μόνο με κομματικοποιημένο κόσμο ή του κόμματος τέλος πάντων, το μόνο που κάνουν οι στρατιώτες του κόμματος είναι να σε χειροκροτούν και να σου λένε ναι, σωστά τα κάνεις και κανένας δεν σου λέει την αλήθεια. Εγώ αυτό το πράγμα έχω δει. Δηλαδή, οι περισσότεροι παραγωγοί, όταν πάμε να μιλήσουμε, αν είναι του κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος, σκύβουν απλά το κεφάλι και ό,τι πει ο εκάστοτε βουλευτής, υπουργός, δεν ξέρω τι είναι, του λένε μπράβο, ναι, έχεις δίκιο κτλ. Δεν του λένε την πραγματικότητα. Για να μην το στεναχωρήσουν, για να φανούν καλοί, δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Το σωστό και το δίκαιο είναι να τους ακούς όλους και να βρίσκεις τη μέση λύση, τέλος πάντων μια ισορροπία σε αυτά που ακούς και σου λένε.
6: Κύριε Μόσχο, επειδή πέρασε από χίλια κύματα και συνεχίζει βεβαίως αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο πετσίο όλων των πραγματικών παραγωγών του πρωτογενή τομέα, είτε είναι αμυγός στα αγροτικά είτε στα κτηνοτροφικά, έναν χώρο που τον ξέρετε πολύ καλά, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή πυκνώσανε με τον νέο υπουργό η συνεντεύξη τύπου με το νέο σχήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ΑΔΕ, αλλά τελικώς προσπαθούμε να καταλάβουμε

0: βιολογικά τεράστια αύξηση που είδαμε ήταν πλαστή παραγωγή, δεν υπήρχαν καν. Δεν μπορεί να έχουμε 80.000 κυψέλες στην Κρήτη όπως λέτε και 9 εκατομμύρια πρόβατα. Άρα ήταν πλαστή η παραγωγή και απλά είδαν ότι υπάρχει χρήμα και εκεί πέρα και πήγαν να φάνε και αυτό. Και τώρα στη συνέχεια αυτό που λέτε για την ΑΔΕ να εξηγήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μας δουλεύουν ψηλό γαζί οι πολιτικοί. Η ΑΔΕ. Ναι, μεν κάνει ελέγχους, έχει την τεχνογνωσία και τα λοιπά και όλα αυτά τα καλά που λένε. Αλλά τους ελέγχους που κάνει η ΑΔΕ, την κατεύθυνση για το πώς θα γίνει ο έλεγχος, την παίρνει από το Υπουργείο. Δηλαδή, μας λέει ο κύριος Υπουργός ότι οι επιδοτήσεις θα πάνε στους πραγματικούς παραγωγούς. Ωραία. Ποιος είναι ο πραγματικός παραγωγός στη συγκεκριμένη περίπτωση για τα εγωπρόβατα? Γιατί πέρυσι επιδοτήθηκαν τελικά 16 εκατομμύρια και κάτι εγωπρόβατα. Από τα 17.800 που επιδοτούσαν, πέσαμε 1 εκατομμύριο. Που πάλι δεν έχουμε τόσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της παραγωγής, θα σας πω εγώ, τα νούμερα που βγαίνουν, είχαμε 5,5, έχουμε πέσει στα 5. Δηλαδή, από τις 80 κάτι χιλιάδες δηλώσεις που γίνονται, ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα, οι 42.000 περίπου, 41.000 και κάτι είναι, που παραδίδουν γάλα. Περίπου 1.000 είναι που παραδίδουν σκέτο κρέας. Δηλαδή που έχουν κρεατοπαραγωγή ζώα. Άρα ας πούμε ότι 43.000 παραγωγοί έχουν όντως παραγωγή. Οι υπόλοιποι που επιδοτούνται εγωπρόβατα, τι ακριβώς θα κάνουν? Και πάει το Υπουργείο και λέει, θα επιδοτήσεις όποιον σου φέρει στην ΑΔΕ, δηλαδή λέει στην ΑΔΕ, κάνε τον έλεγχο και θα επιδοτήσεις όποιον σου φέρει τιμολόγιο γάλακτος ή τιμολόγιο κρέατος ή τιμολόγιο αγοράς ζωοτροφών. Χωρίς αυτά να έχουν κάποιο όριο. Δηλαδή, παρέδωσα 1 κιλό γάλα, δηλώνω 10.000 πρόβατα, θα πάρω επιδότηση. Παρέδωσα 1 κιλό κρέας, δηλώνω 10.000 πρόβατα, θα πάρω επιδότηση. Παρέδωσα τιμολόγιο αγοράς ζωοτροφών, ότι αγόρασα 1 κιλό καλαμπόκι, δηλώνω 10.000 πρόβατα, θα πάρω επιδότηση. Άρα ποιος είναι ο πραγματικός παραγωγός? Πόσο γάλα πρέπει να παραδώσει ο πραγματικός παραγωγός, πόσο κρέας και πόση ζωοτροφή πρέπει να έχει αγοράσει? Η ΑΔΕ θα ελέγξει απλά αν υπάρχει τιμολόγιο.
1: Άρα
0: αυτό της είπε το Υπουργείο.
1: Άρα η ΑΔΕ, λέτε, καλά κάνει και ταμπουρώνεται πίσω από το ότι εγώ εφαρμόζω το θεσμικό πλαίσιο που μου φέρνει το Υπουργείο. Το αν αυτό έχει θέμα, βρείτε τα. Σωστά?
0: Ακριβώς. Και συνεχίζεται αυτό που είπατε για το κουκούλωμα και το κάλυμπα, ότι συνεχίζουν πλαστή παραγωγή να παίρνουν επιδοτήσεις, γιατί πάνε και λένε, ορίστε, εγώ αγόρασα 1 κιλό καλαμπόκι. Τι νοιάζει την ΑΔΕ, αν δήλωσε 5.000 εγώ πρόβατα. Αγόρασε 1 κιλό καλαμπόκι, ναι. Είναι OK να πάρει επιδότηση. Δεν θα τον πιάσει ποτέ η ΑΔΕ. Δεν υπάρχει κάποια διαφάνεια.
1: Άρα μου λέτε ότι το βιολί-βιολάκι συνεχίζεται, κύριε Πρόεδρε.
0: Συνεχίζεται ακριβώς, συνεχίζεται και τώρα πλέον μας έχουν πάρει και τα αυτιά κάθε μέρα ότι πάμε στη διαφάνεια κτλ. Ωραία, στη διαφάνεια. Του ζητήσαμε στοιχεία. Πόση παραγωγή, όταν είχαμε βρεθεί στο Μαξί με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κύριο Πρωθυπουργό και με τον κύριο Πιτσιλή, ήταν εκεί πέρα, του ζητήσαμε στοιχεία και τον είπαμε, πες μας πόσους επιδότησες βάσει αγοράς τιμολογίων ζωοτροφών. Όχι γάλακτος και κρέατος. Βάσει αγοράς τιμολογίων ζωοτροφών. Ναι, θα σας πω το νούμερο, δεν μας το είπε ποτέ. Και ξαφνικά, όχι μόνο αυτό, ζήτησαν 26.000 άνθρωποι να πληρωθούν στην Κρήτη και πληρώθηκαν 29.000. Χωρίς να έχουν ζητήσει πληρωμή. Αυτοματοποιημένα. Πώς έγινε αυτό? Από το νέο σύστημα. Εν τω μεταξύ, η κριτική, η πραγματική παραγωγή σήμερα είναι στη χειρότερη κατάσταση από όλους. Γιατί παίρνουν, ας το πούμε, ελαφρώς αυξημένη επιδότηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά η ζωοτροφή τους κοστίζει τριπλάσια και το γάλα τους έχει σχεδόν τη μισή τιμή από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Άρα πάλι η εντύμως εργαζόμενοι στον τομέα πληρώνουν το μάρμαρο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σωστά?
0: Ακριβώς.
1: Πείτε μου και κάτι. Έχει ισχύει ότι εδώ επιστρέφονται πίσω, ζητείτε να επιστραφούν πίσω ακόμη και χρήματα για τη σφαγή των ζώων?
0: Καταρχήν ζητήθηκε να επιστραφούν πίσω κάποια χρήματα που είχαν δώσει στους αγρότες νεαρής ηλικίας. Δεν ξέρω πώς ακριβώς ήταν αυτό το πρόγραμμα ή πώς τα πήραμε, γιατί εδώ και 5 χρόνια εμείς δεν ξέρουμε τι παίρνουμε ή όχι. Δεν ξέρουμε ούτε τι δικαιούμαστε ούτε τι θα πάρουμε τελικά. Και ξαφνικά μας έρχεται όλους ένα χαρτί αχρεωστήτους καταβληθέντα σε 220.000 παραγωγούς με κάτι ποσά από 500 ευρώ μέχρι 2.500 ευρώ. Τα οποία δεν ξέρουμε ούτε πότε μας τα δώσαν, ούτε γιατί μας τα δώσαν και τώρα γιατί μας τα ζητάν πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που ρωτάτε για τη σφαγή.

0: αλλαγή των ζώων, πάξανε τα ζώα αναγκαστικά από κάποιους παραγωγούς, τους δώσαν αποζημίωση και την αποζημίωση τους την κατέσχεσε η ΑΔΕ. Αυτό είναι παράνομο κανονικά, έτσι. Ήρθε δηλαδή το κράτος, του λέει σου κλείνω την επιχείρηση και πάει η ΑΔΕ και λέει δεν πλήρωσε φορολογική εισφορά και ασφαλιστική εισφορά για 6-7 μήνες που δεν έχεις να πληρώσει γιατί την επιχείρηση την έπεισε το κράτος. Σου κατασχέτω αυτά τα χρήματα γιατί τα χρωστάς.
1: Μάλιστα. Δηλαδή με το ένα χέρι σου δίνω κάτι για τη σφαγή, με το άλλο σου τα παίρνω. Ωραία.
0: Ακριβώς. Που εσύ φταίς για τη σφαγή. Το κράτος φταίει για τη σφαγή.
1: Ναι, αυτό είναι η άλλη μεγάλη κουβέντα. Ερώτηση. Το ζήτημα της τεχνικής λύσης αντιμετωπίστηκε επαρκώς με τη νέα κατάσταση που τόσο μελάνι χύθηκε ή όχι?
0: Όχι, συνεχίζει να είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Το ίδιο, μάλιστα.
0: Ναι, όπως ήταν είναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα για να καταλάβετε. Πήραν το παλιό ΠΚΠΕ, τον βάλαν στην ΑΔΕ, αφαιρέσαν ένα άτομο, την κυρία Τιχεροπούλου που ήταν η μόνη που έκανε τους ελέγχους και τους κατήγγειλε. Την είπαν δεν έχεις θέση εδώ, που ήταν διευθύντρια του ελέγχου. Δεν έχεις θέση, η θέση σου χάθηκε. Από τη μια μας λένε ότι τώρα θα γίνονται εξονυχιστικοί ελέγχοι, από την άλλη μας λένε ότι η θέση της διευθύντριας του ελέγχου χάθηκε. Και βάλαν όλον το παλιό ΠΚΠΕ όπως ήταν μέσα στην ΑΔΕ. Και έχουμε κρατήσει ακριβώς το ίδιο σύστημα που είχαμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε εμείς τώρα στην ΑΔΕ και να την πούμε φέρε μας τα στοιχεία, τι έχεις πληρώσει και πού. Αν θέλει μας τα δίνει, αν δεν θέλει δεν μας τα δίνει. Μόνο η Βουλή μπορεί να τα πάρει αυτά τα στοιχεία. Ποιος είναι η Βουλή? Το κυβερνών κόμμα. Τι αποφασίζει το κυβερνών κόμμα? Να μην ζητήσει τα στοιχεία και να μην ελέγξει την ΑΔΕ. Και όλα καλά.
1: Προχθές ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Σαρόπουλος, μας είπε ότι ακόμη και η πολυδιαφημισμένη ρύθμιση με τροπολογία για ηλεκτρονικούς βόλους, που είναι το καλύτερο αναντίλεκτα λέει, είναι μέσα σε ένα καθεστώς αοριστίας, ότι θα εφαρμοστεί κάποια στιγμή. Άρα μένουμε πάλι στα ενότια που ο αριθμός δεν είναι και μοναδικός, μπορεί να το βρεις και αλλού. Αυτό είπε. Συμφωνείτε?
0: Εμείς, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφιάς, που είμαι τεχνικός σύμβουλος στο Σύνδεσμο, είχαμε ζητήσει ούτε βόλους ούτε ενότια, είχαμε ζητήσει τσιπάκι. Γιατί τους βόλους και τα ενότια, εγώ μπορώ να τα κρατάω στο χέρι και να έρθει ένας με ένα σκάνερ να τα περάσει και να μου πει οκ. Okay.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Το τσιπάκι πρέπει να είναι μέσα στο ζώο για να λειτουργεί σωστά και να μπορείς να το ανιχνεύσεις.
1: Παρ' όλα αυτά, ούτε οι βόλοι λειτουργούν για την ώρα. Αυτό μας είπε. Η τροπολογία είναι αόριστη. Θα εφαρμοστεί, λέει.
0: Θα εφαρμοστεί και δεν λειτουργεί τίποτα. Ψηφίστηκε προχθές νομίζω και πάλι δεν λέει, νομίζω είναι για 500.000 βόλους αρχικά.
1: Μάλιστα. Για κάποιες περιοχές, σωστά το λέτε. Και το πότε θα έχουμε έναρξη δεν το ξέρουμε. Άρα και το 26 πάμε με τα παλιά συστήματα που υποτίθεται ότι αυτά φταίγαν. Σωστά?
0: Σωστά. Τα ίδια ακριβώς έχουμε, ναι. Το ίδιο τέξιμο έχουμε, την ίδια διαχείριση έχουμε. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν μπορεί κανένας να το ελέγξει παρά μόνο η Βουλή. Δηλαδή το κουκούλωσαν τόσο καλά, το θωράκισαν τόσο καλά, ώστε να μας λένε πάμε σε ένα νέο καθεστώς και τα λοιπά, διαφάνειες και το ένα και το άλλο, και δεν υπάρχει ούτε διαφάνεια ούτε έλεγχος ουσιαστικός.
1: Ωραία. Έχω μια πορεία, κύριε Μόσχο. Εσείς το λέτε αυτό. Όλοι. Κάνετε αυτή τη διαπίστωση. Η κυβερνητική πλειοψηφία παίρνει αυτή την απόφαση. Με συγχωρείτε, η αντιπολίτευση τι κάνει, κοιμάται, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται?
0: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης περιμένει να δει αν θα συνεργαστεί με την καινούργια κυβέρνηση ή όχι.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει, καταλάβαμε. Τώρα, ερώτημα επίσης κρίσιμο. Αν δεν έχει αλλάξει τίποτα, γιατί το ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, σημαίνει ότι θα πάμε και σε επιδοτήσεις του 26 που θα λάβουν μέρος και οι μη πραγματικοί, οι μη δικαιούχοι? Θα το έχουμε, ναι, αυτό? Και άλλαξε, ναι, κάτι λέει με τους βοσκοτόπους τουλάχιστον?
0: Όχι, δεν έχει αλλάξει.
1: Ούτε εκεί.
0: Θα το έχουμε αυτό, το είχαμε και το 25, οι επιδοτήσεις που πληρώθηκαν δηλαδή για το 25 και για το 24 και για το 25 συνεχίζουν ακριβώς το ίδιο σύστημα. Και το χειρότερο από όλα ξέρετε ποιο είναι, ότι ακόμα το πρόστιμο δεν έχει επιβληθεί.
1: Ναι, βέβαια, έχετε
0: δίκιο.
1: Το
0: πρόστιμο για όλο αυτό το πάρτι που έχει δεν έχει επιβληθεί. Έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο 470 εκατομμύρια. Σε σύνολο είναι 40, 20 και 417, πως είναι κοντά στα 470 εκατομμύρια. Το οποίο πρόστιμο αυτό αφορά προηγούμενη διαχείριση, δεν αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Όταν έρθει αυτό το πρόστιμο, τότε να δούμε πού θα καταλήξουμε. Γιατί δεν θα είναι ένα πρόστιμο. Θα είναι από τις χρονιές 21, 22, 23, 24, 25 και αν γίνει έλεγχος για το 26 και το 26. Και σήμερα έχουμε τους υπουργούς, τους υφυπουργούς και τα λοιπά να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μας λένε βρήκαμε τόσα αγροτεμάχια και τόσα, προσπαθούν να μας βγάλουν δηλαδή όλους κλέφτες και τους πραγματικούς παραγωγούς με συγκεκριμένα κόλπα. Έρχεται ο δορυφόρος λέει και βρίσκει το χωράφι κίτρινο. Είσαι ύποπτος ότι κατασπατάλησες ευρωπαϊκό χρήμα. Γιατί ο δορυφόρος δεν βλέπει καλά το χωράφι. Ναι, αλλά αυτοί δώσαν την εντολή να γίνει ο έλεγχος σήμερα για μια καλλιέργεια που είχαμε πέρυσι. Δηλαδή, εγώ σήμερα μπορεί να το έχω κρυθάρι και πέρυσι να το είχα τριφύλει και πληρώνουμε φέτος πληρώνουμε την επιδότηση την περσινή. Και ο δορυφόρος ελέγχει σήμερα τι είναι και μου λέει: α, σήμερα εγώ δεν το βλέπω τριφύλι. Πήγαινε, βγάλε μια φωτογραφία. Να βγάλω φωτογραφία τι για πέρυσι.
1: Κοιτάξτε κύριε Μόσχο, εγώ καταλαβαίνω και την αγανάκτηση που υπάρχει και το δούλεμα που πέφτει. Εδώ στα βιολογικά ποσοστά είπατε δεν έχουμε παραγωγή βιολογικών, έχουμε μαϊμού παραγωγούς και οι οποίοι πίσω από αυτή την απόφαση του πλήρους παγώματος, δηλαδή ομολογίας του Υπουργείου Αδυναμίας Ελέγχων, αυτοί που την πληρώνουν είναι η πραγματική παραγωγή βιολογικών, είτε μελισσοκομείας είτε κτηνοτροφικών προϊόντων. Κάνω λάθος?
0: Δεν κάνετε απλά λάθος. Να σας πω κάτι, δεν είναι απλά αγανάκτηση. Εγώ κυριολεκτικά έχω εξοργιστεί και με αυτά που ακούω. Άκουσα χθες τον κύριο Σχοινά, τον υπουργό, σε μια συνέντευξη που τον ρώτησαν ακριβώς το ίδιο πράγμα που μου λέτε εσείς, ότι για τους μαϊμού δίθεν παραγωγούς, τώρα την πληρώνει και πραγματική. Και είπε όλο χαρά. Επειδή όμως υπήρχαν οι ελέγχοι, το πρόγραμμα είχε παγώσει, άρα δεν ήξεραν ότι μάλλον δεν θα πάρουν λεφτά και ότι είναι παγωμένο το πρόγραμμα. Ναι, αλλά εγώ τα έβαλα όλα βιολογικά. Δεν χρησιμοποίησα φυτοφάρμακα, δεν χρησιμοποίησα συνθετικά και χημικά λιπάσματα, χρησιμοποίησα μόνο αυτά που μου επιτρέπεται, είτε σε φυτοφάρμακα είτε σε λιπάσματα τέλος πάντων, μόνο αυτά που είναι βιολογικά, τα οποία κοστίζουν δύο φορές παραπάνω από τα άλλα. Και η παραγωγή μου θα είναι 30 με 40% κάτω σε σχέση με τη συμβατική. Δηλαδή, εγώ επένδυσα τα διπλά λεφτά, θα πάρω τη μισή παραγωγή, δεν θα πάρω την επιδότηση και γυρνάει και λέει ο κύριος Υπουργός όλο χαρά. Ναι, αλλά αυτοί δεν έχουν κάποια διαφορά, λέει, στο τρόπο καλλιέργειας και τα λοιπά, γιατί ήδη το πρόγραμμα ήταν παγωμένο. Καλά, τι σημαίνει αυτό? Με έβαλες να γίνω βιολογικός. Έκανα ό,τι απαιτείται για τα βιολογικά. Θα πάρω μικρότερη παραγωγή με μεγαλύτερο κόστος παραγωγής και μου λες ότι δεν θα πάρω επιδότηση, αλλά να μην παλιέμαι τέλος πάντων ή να μην με ενοχλεί αυτό, γιατί ήταν ήδη παγωμένο το πρόγραμμα.
1: Άρα,
0: αυτοί οι άνθρωποι είτε δεν έχουν ιδέα από πρωτογενή παραγωγή, είτε έχουν ιδέα και απλά θέλουν να καταστρέψουν την πρωτογενή παραγωγή. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Πάντως για παντελώς ηλίθιους και άχρηστους δεν τους έχω. Γιατί για να φτάσουν εκεί που είναι, προφανώς δεν είναι ηλίθιοι. Είτε ξέραν να κοροϊδέψουν τον κόσμο, είτε ξέραν τι να κάνουν και πώς να το κάνουν για να φτάσουν εκεί που είναι. Άρα ηλίθιοι σίγουρα δεν είναι.
1: Τώρα, κοιτάξτε κύριε Μόσχο, εγώ μιλάω με έναν άνθρωπο, θέλω να το πω, νέο άνθρωπο. Έτσι. Ο οποίος μάλιστα λειτουργεί με χίλιους δυο τρόπους, όσο μπορεί, όσο αντέχει ακόμη, μια καθετοποιημένη μονάδα στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει λόγος να το συνεχίσει? Σας το ρωτώ ευθέως.
0: Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι και κάτι που κάθε μέρα μας βρίσκει και εμάς σε διαφορετικό τρόπο σκέψη, όπως λέτε. Άλλες μέρες λέμε υπάρχει λόγος να το συνεχίσουμε και αυτό το πράγμα το έχτισε η οικογένειά μας εδώ και 5 γενιές. Εμείς καλούμαστε να το συνεχίσουμε και να τα απεξέλθουμε. Υπάρχουν μέρες που ξυπνάμε και λέμε είμαι εδώ και εδώ να τα βροντίξω και να σηκωθώ να φύγω, γιατί αυτό το πράγμα δεν αντέχεται.
1: Και μέσα
0: δεν μπορεί να έχουμε ανθρώπους που γυρνάνε όλη μέρα στα καφενεία για να πάρουν 10 ψήφους, να λένε τα 1002, να προσπαθούν με 1002 τρόπους να κοροϊδέψουν τον κόσμο, να τους έχουμε, να τους ταΐζουμε, να μας παίρνουν τα λεφτά, για να παίρνουν δηλαδή ένα μισθό υποτίθεται για το καλό της πατρίδας ή να κάνουν κάτι για την πατρίδα και ταυτόχρονα αυτοί να μας κλέβουν. Να μας ζητάνε και τα ρέστα από πάνω και να μας κορδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Πόσο μπορείς να αντέξεις κάτι τέτοιο?
1: Κύριε Μοσχό, μέσα σε όλα αυτά έχετε και, παρά τα θρυλούμενα, την εφαρμογή της Μερκοσούρ ήδη. Δηλαδή, δεν φτάνουν τα χάλια στον πρωτογενή τομέα, που θα έπρεπε να είναι κρίσιμος ιδίως στις διεθνείς συνθήκες αβεβαιότητας επισητιστικά. Έχετε και την περίφημη Mercosur πια να ανταγωνιστείτε. Και εσείς, στη μονάδα σας. Ή δεν είναι έτσι?
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και νομίζω κάποιοι είχαν βγει και τα δημοσιεύματα ότι τα πρώτα κοτόπουλα που κατέφθασαν από εκεί πέρα είχαν 80% σαλμονέλα.
1: Ναι, και γύρισαν πίσω αναγκαστικά. Αλλά αυτά ήταν δειγματοληψία. Σωστά το λέτε.
0: Αυτό όμως ήταν ένα μέρος της δειγματοληψίας. Δηλαδή το 80% των κοτόπουλων που ελέγχθηκαν, που είναι το 5% της εισαγωγής. Τα υπόλοιπα 95% που έχουν πάει.
1: Τι έρχεται εδώ, σε αυτό το κομμάτι, διότι εδώ μας λένε τρελά πράγματα πια ο κόσμος, ακόμη και για το πώς παράγεται ένα τυρί τύπου φέτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο φέτα δεν τη λες, αλλά τι έρχεται τελικά.
0: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι έρχεται η κατάρρευση του πρωτογενή τομέα και ότι δεν ξέρω ποιο ποσοστό θα μείνει στο τέλος. Είχαμε μια ελπίδα ότι θα μέναμε 15-20% έτσι όπως πήγαινε η αγροτική πολιτική, ας το πούμε έτσι. Θεωρώ ότι πλέον θα μείνουμε το 1-2% και αν μείνουμε και αυτοί να καλλιεργούμε και να εκτρέφουμε στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να πηγαίνει Έλληνας υπουργός να υπογράφει και Έλληνας πρωθυπουργός να υπογράφει αυτή τη συμφωνία όταν το εθνικό σου προϊόν είναι η φέτα και σου λέει ότι για 7 χρόνια στις χώρες της Μερκοσούρ αυτοί που παράγαγαν φέτα, η παραγωγή φέτα, τυρί τέλος πάντων τύπου φέτα με αγελαδινό γάλα και το εμπορεύονταν σε εκείνες τις χώρες, 7 χρόνια θα μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είχαν κάνει με τη συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά, που τα πρώτα 2 χρόνια μετά την υπογραφή της συμφωνίας της ΣΕΤΑ, τα πρώτα 2 χρόνια το γάλα έπεσε από το 1 ευρώ στα 70, 60, 70 και 80 λεπτά.
1: Μάλιστα. Και έρχεται και η συμφωνία με τις Ινδίες,
0: Καλά, αυτό νομίζω εκεί πέρα έχουμε δει κιόλας πως παράγονται τα τρόφιμα, τις συνθήκες υγιεινής και τα λοιπά, που δεν έχουν καμία σχέση με υγιεινή τέλος πάντων, που και αυτό το θεωρούν κάπως καλό. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ πως είναι καλό να φέρουμε τρόφιμα από την Ινδία και να στείλουμε εμείς κάτι εκεί όταν το βιωτικό επίπεδο των Ινδών είναι 10 φορές χειρότερο από των Ελλήνων και ο μισθός τους. Δεν ξέρω τι εξαγωγή θα μπορέσουμε να έχουμε στην Ινδία.
1: Εντάξει, έχει μία μεσαία τάξη 100-150 εκατομμυρίων, μάλλον αυτή επιζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, φαντάζομαι εγώ, με καλούς μισθούς και καλές συνθήκες. Δεν είναι βεβαίως μπροστά στο χάος του 1.800.000.
0: Το ίδιο ακριβώς όμως έχει και στην Ινδία. Έχει τρόφιμα που παράγονται με συγκεκριμένα πρότυπα και απευθύνονται σε αυτά τα εκατομμύρια που είπατε.
1: Σωστά το λέτε.
0: Γιατί να προτιμήσουν τα δικά μας και όχι τα δικά τους.
1: Σωστά το λέτε εσείς. Σωστά. Κύριε Μοσχό, κοιτάξτε τώρα, ενώ υπάρχει αυτή η εικόνα. Και επειδή ξέρω ότι και ως νέος άνθρωπος το ακουμπάτε. Στο ράφι ο Έλληνας καταναλωτής αυτό που περιγράφουμε το βλέπει 10+ και στα ελληνικά προϊόντα. Εδώ τι γίνεται.
0: Εδώ τι να σηκώ, είναι ανάλογα για τι προϊόν μιλάμε, αλλά είναι και ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Όταν εμάς το ρεύμα μας τύχιζε, ας πούμε, πληρώνουμε 1.000 ευρώ το μήνα, θα σου πω στη κτηνοτροφική μονάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει φτάσει στις 2.500 ευρώ το μήνα, ή πληρώνουμε 2.000 ευρώ στο στηροκομείο και έχει φτάσει στις 5.000 ευρώ. Το προϊόν αναγκαστικά, όταν θα πάει στη μεταποίηση, θα πάρει, όταν το ρεύμα αυξήθηκε 100% τα αυτά που πλήρωνε, και το προϊόν σίγουρα θα πάρει ένα 20, 30, 40, 50% πάνω. Όταν αυτό φύγει και πάει στο μεσάζοντα, είτε είναι αγροτικό προϊόν είτε κτηνοτροφικό, και εκεί θα υποστεί κάποια άλλη μεταποίηση, ανασυσκευασία κτλ. Ή πτήξη και όλα αυτά, θα πάρει άλλα ένα 20-30%. Δηλαδή αμέσως θα διπλασιαστεί η τιμή μέχρι να φτάσει στο σούπερ μάρκετ. Όταν φτάσει στο σούπερ μάρκετ και το σούπερ μάρκετ έχει τα ανάλογα έξοδα σε ρεύματα, προσωπικό κτλ., τα σούπερ μάρκετ έχουν 20 με 25% τουλάχιστον λειτουργικά έξοδα. Οι μεγάλες αλυσίδες, οι μικρές έχουν 30 με 40%. Δεν θα πρέπει αυτό το προϊόν να το βάλει συν 60% για να βγει. Θα πρέπει. Οπότε κάποια προϊόντα αναγκαστικά θα φτάσει η τιμή τους να διπλασιαστεί και να τριπλασιαστεί. Σε κάποια άλλα προϊόντα βέβαια μιλάμε για καθαρή σκροκέρδια, ούτε κάνουν διάφοροι ομίλοι, έχουν βρει το κόλπο και συμβαίνει και αυτό το πράγμα.
1: Θέλω να ακούσετε δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι του φίλου του Αριστίδη. Λέει: καλημέρα κύριε Μόσχο, είμαι γεωπόνος, 3 χρόνια άνεργος, επειδή μάλλον πάω με το σταυρό στο χέρι όπως και πολλοί άλλοι. Έλεγα από το 4 ότι πάνω στα βιολογικά προϊόντα στον πρωτογενή τομέα κάποιοι θα στήσουν μεγάλες απάτες. Και κυρίως έχει στηθεί από πολυεθνικές και από ανθρώπους που τέλειωσαν αμερικανικά πανεπιστήμια χωρίς να έχουν πάρει το πτυχίο εδώ, αλλά κονομάνε. Και τα λέω γιατί ο παππούς μου ήταν τσοπάνης, 3 παιδιά σπούδασε, αλλά εγώ σήμερα είμαι άνεργος. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι πέρα από τους πραγματικούς παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, κάποιοι έχουν χτίσει καριέρες στο όνομα των βιολογικών προϊόντων.
0: Ακριβώς έτσι είναι.
1: Ακριβώς έτσι. Η φίλη μου η Ελένη λέει καλημέρα και καλή δύναμη κύριε Μόσχο, και να μείνετε εκεί που είστε και να δώσετε τον αγώνα και εμείς μαζί σας. Αλλά αναρωτιέμαι, δεν μπορείτε όλοι οι Έλληνες παραγωγοί να κάνετε εταιρεία που να πουλάτε κατευθείαν στον πελάτη? Βρείτε ένα τρόπο, λέει, να τρώμε τα δικά μας προϊόντα που συνεχώς τα ψάχνουμε και όταν τα βρίσκουμε στα ράφια των ολιγοπολίων είναι 10 φορές πάνω.
0: Ναι, νομίζω μόλις εξήγησα γιατί κάποια προϊόντα ίσως είναι 10 φορές πάνω, αλλά και αυτό που λέει η φίλη μας είναι μέσα σε ένα τέλος πάντων οργανωτικό πλαίσιο που έχουμε κάποιοι. Προσπαθούμε δηλαδή να στήσουμε κάτι παρόμοιο. Απλά είναι υπερβολικά δύσκολο να γίνει από όλους τους παραγωγούς, γιατί δεν συμφωνούν όλοι οι παραγωγοί, δεν έχουν το ίδιο όραμα, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντως, για να αντιληφθούν τη διαφορά, στα σκανδιναβικά κράτη υπάρχουν συνεταιρισμοί, ας το πούμε, εθνικοί. Δηλαδή ένας συνεταιρισμός ελέγχει το 70, 80, 90% της παραγωγής, το 95% της παραγωγής. Η Άρλα, παραδείγματος χάρη στη Δανία, ελέγχει το 95% της παραγωγής του γάλακτος. Είναι ένας συνεταιρισμός, είναι εθνικός, ας το πούμε, δεν υπάρχουν άλλοι. Αυτός είναι ο συνεταιρισμός. Αυτό στην Ελλάδα έχει εκλείψει δυστυχώς, και η ειρωνία είναι ότι οι Σκανδιναβοί πήραν αυτό το παράδειγμα τους Έλληνες. Και το κάνανε τότε. Ό,τι κάνανε οι Σκανδιναβοί τα κάνανε 10 και 20 χρόνια μετά από ό,τι τα είχε κάνει η Ελλάδα. Απλά οι Σκανδιναβοί το κράτησαν και εμείς φροντίσαμε τότε, όταν ξεκίνησαν οι συνεταιρισμοί και αυτά να λειτουργούν, οι ενώσεις. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε που είχαμε, που πήγαιναν όλοι τα σιτηρά τους, που υπήρχαν σούπερ μάρκετ της Ένωσης, που προμηθεύονταν τα προϊόντα του τυροκομείου και των παραγωγών κτλ. Φρόντισαν τότε οι Έλληνες με το μυαλό που είχαν, δυστυχώς αυτό ήταν το επίπεδο παιδείας που είχαν, να βάζουν πρόεδρο ένα γιατρό, ένα δικηγόρο, κάποιον που ήξερε γράμματα, τέλος πάντων, γιατί αυτοί δεν ξέραν, αντί να πάρουν ένα στέλεχος διοίκησης επιχειρήσεων, παραδείγματος χάρη. Και μετά φρόντισαν και τα κόμματα να μπουν σε αυτό το παιχνίδι και να βάζουν όχι έναν του Πασόκ, όχι έναν της Νέας Δημοκρατίας, να βολέψει κάποιον δικό τους, η επένδυση να γίνει σε κάποιο οικόπεδο ή χωράφι που ήταν πάλι κάποιος δικός τους κτλ. Και θα μοιραζόταν τις μίζες και το ένα και το άλλο, και κατάφεραν να καταστρέψουν όλο αυτό το συντηρητικό κίνημα. Με αποτέλεσμα και η επόμενη γενιά μετά από αυτό να σου λέει μακριά από συνεταιρισμό.
1: Ναι, μια χαρά το περιγράψατε. Λέει εδώ η φίλη μου η Βιβί, καλημέρα λέει κύριε Μόσχο, να κάνετε ό,τι μπορείτε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να συνεχίσετε για να αλλάξουν τα πράγματα. Θέλω να σας πω το εξής όμως, λέει. Προχθές η κόρη μου, φοιτήτρια, που τρώει στη λέσχη του ΑΠΘΙΤΑ, μου είπε ότι το πορτοκάλι που της έδωσαν είχε αυτοκόλλητο προέλευση Αιγύπτου. Πάμε καλά, λέει. Οι Λάκωνες πετάνε τα πορτοκάλια και οι Αργύτες σχωματερές και ταΐζουν τα παιδιά μας πορτοκάλια Αιγυπτού.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο παράδοξο της αγοράς, που αντί να προσπαθήσουμε στην αγορά να προωθήσουμε πρώτα τα δικά μας προϊόντα και μετά να φέρουμε εισαγόμενα, κοιτάνε πώς και πώς να βρούνε τα εισαγόμενα φθηνότερα για να ρίξουν την τιμή στο παραγωγό, αλλά ταυτόχρονα να αυξήσουν την τιμή του εισαγόμενου. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν το πορτοκάλι την έχει το κάνει 30 λεπτά και το ελληνικό κάνει 80 λεπτά, αυτοί θα κοιτάξουν οπωσδήποτε να φέρουν πορτοκάλια Αιγύπτου για να πάνε στον Έλληνα παραγωγό και να του πούν: κοίτα, τα φέρνουμε με 30 λεπτά της Αιγύπτου, εσύ τα θες 80, άντε να συμπληρώσουμε 70. Και όταν θα τα πουλήσουν αυτά τα πορτοκάλια, θα τα πουλήσουν 90, γιατί λένε ότι τα αγόρασαν 70 τα ελληνικά, σύν τη μεταποίηση, τη μεταφορά και το ένα και το άλλο, πάμε στα 90. Ναι, αλλά πουλάνε και της Αιγύπτου 90. Ή 80.
1: Μάλιστα. Λέει ο Σωτήρης, πάντως κύριε Μόσχο, εγώ αντιλαμβάνομαι όλα όσα λέτε. Θέλω να σας πω όμως εμφατικά, επειδή είστε στο κομμάτι της κτηνοτροφίας και της τυποποίησης, ότι ειδικά τα ελληνικά τυριά, με έναν τρόπο σαν να έχουν αυτοεξαιρεθεί, έχουν βγει εκτός αγοράς. Οι τιμές τους είναι απλησίαστες και λανσάρουν τα βόρειο ευρωπαϊκά τυριά που εμφανίζονται κατά πολύ φθηνότερα. Πώς να λειτουργήσει έτσι υπέρ του ελληνικού γνήσιου προϊόντος του τυροκομικού, λέει.
0: Και δεν είδατε τίποτα ακόμα για τις τιμές, γιατί αν έλεγχαν την οθεία που γίνεται στα ελληνικά τυριά, φανταστείτε ότι η τιμή θα ήταν ίσως διπλάσια από ό,τι είναι σήμερα.
1: Α.
0: Γιατί δεν έχουμε την απαραίτητη παραγωγή για να τα καλύψουμε όλα αυτά. Επίσης δεν έχουμε στρατηγικό στόχο, όπως είπατε. Δεν γίνεται να έχουμε στην Ελλάδα 26% αυτάρκεια σε αγελαδινό γάλα για να μην προωθούμε την αγελαδοτροφία. που από τις αγελάδες φτιάχνονται τα συγκεκριμένα τυριά. Και για να καταλάβετε την ηρωνία του πού ζούμε σήμερα και το πώς όλα μετριώνται, αντί να μετριώνται κοινωνικά πρώτα και μετά οικονομικά, μετριώνται όλα οικονομικά. Σήμερα στη Δυτική Μακεδονία, που υπάρχει το πρόγραμμα απολιγνητοποίηση που θα κλείσουν το λιγνίτι, υπάρχει το πρόγραμμα αυτό, σου δώσουν λεφτά να κάνεις επενδύσεις και τα λοιπά για να δημιουργείς θέσεις εργασίας. Σήμερα στην Κοζάνη προσπαθούν να δημιουργηθούν 4 με 5 εργοστάσια μεταποίησης για παραγωγή στραγγιστό γιαούρτι, έδεσμα γιαουρτιού τέλος πάντων, τι είναι αυτό, γιατί δεν είναι ακριβώς στραγγιστό γιαούρτι, για να κάνουν εξαγωγή στο εξωτερικό. Γάλα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή θα κάνουμε στην ουσία στην Ελλάδα εργοστάσια επιδοτούμενα με ευρωπαϊκό χρήμα για να εισάγουμε γάλα από τη Γερμανία και τα λοιπά, τις βόρειες χώρες τέλος πάντων, όπως είπατε, από όπου και αν είναι αυτό, είτε Βαλκάνια είτε παραπάνω, να εισάγουμε γάλα, να το κάνουμε γιαούρτι και να το ξαναφέρουμε στη Γερμανία, στην Ιταλία κτλ. Αντί να κοιτάξουμε να αναπτύξουμε ταυτόχρονα και την εγχώρια παραγωγή. Δηλαδή θες να κάνεις ένα εργοστάσιο που δεν βρίσκεις στην Ελλάδα πρώτη ύλη. Και αν αύριο γίνει ένα μπαμ και διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνουν αυτά τα εργοστάσια?
1: Σκραπ.
0: Δεν υπάρχει πρώτη ύλη να τα ταΐσουνε.
1: Πω, είναι απίστευτα αυτά, κύριε Μόσχο. Μου λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, κύριε Μόσχο, να σας πω κάτι, λέει, αν δεν είστε λαμόγιο δεν έχετε δουλειά σε αυτή τη χώρα. Να μην μείνετε λοιπόν, τζάμπα η κόπη και η γνώση σας. Δεν συμφωνήσω εγώ με τον Γιάννη, αλλά το λέει με αγανάκτηση. Άρα, κύριε Μόσχο, υπάρχουν, προσέξτε, 5 βήματα άμεσα κατά τη γνώμη σας που θα μπορούσαν με απλό τρόπο να αρχίσουν να δείχνουν ότι μπορεί να αναστραφεί αυτή η εικόνα και αξίζει να επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα. Ποια είναι αυτά? Διότι περιγράφεται μία κατάσταση. Αναρωτιέμαι, σας έχουν φωνάξει εσάς, τον κάθε Μόσχο, να του πούν κάτσε κάτω ρε παιδί μου, είστε κάθε μέρα στη γη, στο κοπάδι, στο τυροκομείο, πέστε μας εσείς λοιπόν 5 βήματα που πιστεύετε ότι θα μπορούσε, δεν λέμε να λυθεί άπαξ, αλλά να μπει σε μία ρότα το πράγμα, να αναστραφεί η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα. Ποια θα ήταν αυτά?
0: Αρχικά μας έχουν φωνάξει να μας ρωτήσουν 5 υπουργεία. 5 υπουργοί, τέλος πάντων οι υπάλληλοι του Υπουργείου, να μας ρωτήσουν ή να τους καταθέσουμε κάποιες προτάσεις. Από την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, τη Φιλανδία. Εκτός, βασικά από άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα. Δεν μας έχει καλέσει ποτέ ο Έλληνας υπουργός. Δεν είχαν έρθει καν όταν είχαμε βραβευτεί στην Ευρώπη κάποιος από το Υπουργείο. Μας έχουν καλέσει άλλες χώρες, η δικιά μας δεν μας έχει καλέσει. 5 βήματα απλά δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά είναι πολύ σύνθετο το θέμα της αγροτικής παραγωγής, αλλά το ότι υπάρχουν βήματα που μπορούν να γίνουν για να αντιστραφεί αυτή η πτώση, η κατάρρευση του πρωτογενή τομέα, υπάρχουν βήματα που μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σήμερα υπάρχει ένα χωράφι εδώ στη δίπλα πόλη από εμάς, 200 στρέμματα, το οποίο για να το πάρει αυτό το όνομά του, επειδή του το άφησε κληρονομιά ο πατέρας του, στοιχίζει 160.000 ευρώ χώρο κληρονομιάς. Δηλαδή στοιχίζει 800 ευρώ το στρέμμα χώρο κληρονομιάς. Συν τα 2.000 ευρώ που θέλει αυτό το στρέμμα για να το πουλήσει, πάμε στα 2.800. Αντιλαμβάνεστε ότι για να το πάρει κάποιος παραγωγός, χωρίς χρηματοδότηση άτοκη, δεν μπορεί να το αγοράσει. Οπότε θα το αγοράσει κάποιος μεγάλος και θα κάνει φωτοβολταϊκά εκεί πέρα. Ένα πρόβλημα είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έχει και ένας παππούς εδώ ένα χωράφι δίπλα σε μένα, παραδείγματος χάρη. Ούτε το καλλιεργεί ούτε το κάνει κάτι, αλλά επειδή είναι τράχωμα, όπως λέει, της γιαγιάς του ή της μάνας του, δεν θέλει να το δώσει κανένα να το καλλιεργήσει. Και αυτό μπαίνει αναγκαστικά ακαλλιέργητο. Δεν μπορεί να μένει ακαλλιέργητη γη. Στα ευρωπαϊκά κράτη που είναι μπροστά, στην Ολλανδία και στη Γερμανία κτλ., αυτό απαγορεύεται. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η σύνταξη. Δεν μπορεί οι κτηνοτρόφοι να δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο, χωρίς ωράριο, χωρίς αργίες, χωρίς τίποτα, και να παίρνουν σύνταξη στα 62 και στα 67. Ενώ ένας δημόσιος υπάλληλος ή ιδιωτικός υπάλληλος έχει και τα Σαββατοκύριακα, έχει και τις αργίες και παίρνει σύνταξη στα ίδια έτη εργασίας με εμάς. Εμείς αναλογικά θα έπρεπε να πάρουμε στα 28 έτη εργασίας, αν βάλουμε κάτω τις μέρες, χωρίς να βάλουμε τις ώρες, σας λέω τώρα. Δεν έχουμε υποδομές ευρωπαϊκές. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται 28 πράγματα στην Ελλάδα και κανένα δεν έχει ολοκληρωθεί εδώ και 10 χρόνια. Και μετά λέμε για λειψιδρία. Δεν υπάρχει λήψη ιδρία, υπάρχει έλλειψη υποδομής. Δεν έχεις φράγμα να ποτίσεις. Χάνεις όλο το νερό. Θα σας πω ένα παράδειγμα που αρκετός κόσμος δεν το ξέρει. Στη Φιλανδία, όταν ένας κτηνοτρόφος θέλει να πάει διακοπές, κάνει μια αίτηση στο κράτος και λέει στο κράτος: θα φύγουμε δύο άτομα από την κτηνοτροφική μας εκμετάλλευση να πάμε διακοπές. Και το κράτος της Φιλανδίας είναι υποχρεωμένο να τους στείλει δύο ζωοτέχνες ή κτηνίατρους 10 μέρες πριν φύγουν διακοπές, να τους εκπαιδεύσει πώς θα κάνουν τη δουλειά, ώστε όταν λείπουν να είναι αυτοί εκεί υπεύθυνοι για να κάνουν τη δουλειά όπως πρέπει, και τους δίνει και έναν μισθό δημοσίου υπαλλήλου, τον κάθε ένα που θα φύγει, για να πάει διακοπές. Δηλαδή θα πάρουν 2.500 ευρώ ο καθένας και έναν υπάλληλο πληρωμένο από το κράτος για τις ημέρες που θα λείπει. Εμείς εδώ, αν σπάσουμε το πόδι μας, η ασφάλεια δεν μας καλύπτει ούτε την αποθεραπεία μας, ούτε τον υπάλληλο που θα προσλάβουμε για να κάνει τη δουλειά όσο εμείς θα κάνουμε αποθεραπεία. Είμαστε εκτεθειμένοι από παντού. Αυτό το πράγμα το λέμε στο Υπουργείο τόσο καιρό και μας γράφει κανονικά.
1: Κύριε Μόσχο, εγώ δεν τα ρώτησα τυχαία, γιατί ήθελα έτσι με πολύ πρόχειρο τρόπο. Καλά λέτε, είναι σύνθετο ζήτημα προφανώς. Αλλά να ορίστε μερικά πράγματα που δεν τα βάζει, που φαίνονται απλά, δεν τα βάζει ο άλλος στο νου του. Όλα όμως φτιάχνουν τελικά ένα κρίσιμο παράγοντα του γιατί πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και θέλω να σας πω αυτό που λέει πολλοί κόσμος: πρέπει να μείνουν οι νέοι άνθρωποι στη γη απάνω, αλίμονο αν τα εγκαταλείψουν, και πρέπει να τους στηρίξουμε, γιατί βλέπω ότι κατά καλό καιρό θα πάμε σε νέο σετ κινητοποιήσεων και πάλι θα φταίνε αγρότες και κτηνοτρόφοι. Να δω τώρα τι θα πούν, γιατί το συνήθες είναι ότι μόλις έχετε τελειώσει αγροτικές, αυτό δεν σας κατηγορούν εργασίες, τότε βγαίνετε στους δρόμους. Τώρα, άμα προκύψει το καλοκαίρι, τι δικαιολογία θα βρεθεί, πάλι δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω ότι κάναμε μία στροφή, εδώ η κολλάει, 360 μοίρες. Ξαναγυρίσαμε στον εαυτό μας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα δηλαδή.
0: Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως σας ακούμε, κύριε Μόσχο.
0: Σας έχασα για λίγο, δεν ξέρω τι γίνεται με τον ήχο.
1: Ναι, λέω ότι τελικά από εκεί που ξεκίνησε μετά τα σκάνδαλα και τα λοιπά η ιστορία, ξαναγύρισε το ίδιο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό μου λέτε.
0: Εγώ θα σας αντιστρέψω την ερώτηση από αυτό που λέει ο κόσμος και θα σας ρωτούσα αν εσείς οι ίδιοι ή ο υπόλοιπος κόσμος που το ζητάει αυτό θα πρότεινε στα παιδιά του να μείνουν. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μείνει κάποιος σε ένα χωριό χωρίς σχολείο να πάει τα παιδιά του, χωρίς ιατρείο να πάει τους γονείς του, την ίδια ώρα να του λένε να γίνει Ευρωπαίος ενώ του κλέβουν τις επιδοτήσεις, δεν έχει καμία αγροτική υποδομή και θα πάρει σύνταξη λιγότερα λεφτά, γιατί είναι και αυτό, εμείς οι αγρότες παίρνουμε ένα ευρώ λιγότερο από κάποιον που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Και θα πάρει σύνταξη ένα ευρώ λιγότερο από κάποιον που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και να μην πάει να γίνει υπάλληλος delivery, ξενοδοχείου, εργοστασίου κτλ. Που θα έχει και μια-δυο μέρες την εβδομάδα να ξεκουραστεί όσο μπορεί να ξεκουραστεί τέλος πάντων. Θα έχει και τις αργίες του, θα έχει και τις άδειές του και όλα. Γιατί να το κάνει κάποιος αυτό?
1: Κύριε Μόσχο, σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Σήμερα πρωί Δευτέρα θα ξαναπούμε. Να είστε καλά και δύναμη. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Δεν είσαι μόνη.
6: Δεν είσαι μόνος.
5: Είμαστε δίπλα σου.
6: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου, όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές.
8: Τις
9: 30.000 θα τις
8: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλος σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
9: Αριστοφάνης.
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
11: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες, χάρτες με τη γαλάζια πατρίδα, δηλώσεις, απειλές. Μια Τουρκία που δεν ζητά πια, διεκδικεί. Αλλά πόσοι από εμάς ξέρουμε ότι αυτό που μέχρι χθες ήταν ένα δόγμα σε χαρτιά, μέσα στις επόμενες εβδομάδες γίνεται νόμος? Ένας νόμος που στα χαρτιά της Άγκυρας σβήνει την ΑΟΣ της Κύπρου και των ελληνικών νησιών. Και όλα αυτά τη στιγμή που η Κύπρος βγαίνει από μια εκλογική αναμέτρηση που άλλαξε το πολιτικό της χάρτη. Με τον κόσμο να μιλάει για διαφθορά και ακρίβεια. Και λιγότερο για την Τουρκία που χτυπάει την πόρτα. Για να δούμε πίσω από την κουρτίνα, καλωσορίζω σήμερα έναν από τους πιο έγκυρους αναλυτές σε θέματα ασφάλειας και της Ανατολικής Μεσογείου, τον κύριο Γιάννο Χαραλαμπίδη, Κύπριο διεθνολόγο, δημοσιογράφο, άνθρωπο που ζει και αναπνέει αυτή την πραγματικότητα. Θα μιλήσουμε για το τι πραγματικά αλλάζει όταν η γαλάζια πατρίδα γίνεται νόμος, τι μήνυμα έστειλαν οι κυπριακές εκλογές, τι απασχολεί στα αλήθεια τον Κύπριο πολίτη σήμερα και το πιο δύσκολο ερώτημα. Έχει η Λευκοσία σχέδιο ή θα αντιδράσει ξανά εκ των υστέρων? Κύριε Χαραλαμπίδη, καλώς ήρθατε.
12: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να είμαστε διαφωτιστικοί.
11: Ελπίζω να βγει κάποιο αποτέλεσμα. Ξεκινάμε με το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο δύσκολο. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, εκλογές και ένας τουρκικός νόμος που σβήνει την ΑΟΖ σας. Αν έπρεπε να περιγράψετε με μια φράση τη διάθεση του Κύπριου πολίτη αυτή τη στιγμή, πέρα από αυτά τα οποία ακούγονται επίσημα, ποια θα ήταν?
12: Ο Κύπριος πολίτης στην καθημερινότητά του έχει συμφιλειωθεί ακανόνιστα μαζί με την κατοχή. Δηλαδή κάποιος που έρχεται στο νησί εντυπωσιάζεται, παθαίνει σοκ, αλλά αυτό το καθημερινό σοκ για μας έχει γίνει μια συνήθεια, η οποία βεβαίως στην πραγματικότητα μοιάζει με ένα ηφαίστειο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγεί. Δηλαδή είναι ένα κοιμισμένο ηφαίστειο Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Τουρκία έχει μετατρέψει τα κατεχόμενα, ειδικώς στο τελευταίο διάστημα, σε ένα πραγματικά αβύθιστο αεροπλανοφόρο λόγω των εξοπλιστικών συστημάτων τα οποία αναπτύσσει και είναι σύγχρονα και μάλιστα τουρκικής κατασκευής και αφορούν από ραντάρ μέχρι αντιεροπορικά και μέχρι πυροβόλα ή άλλες δυνάμεις. Συνεπώς ζούμε μια ακανόνιστη κανονικότητα η οποία πάντα όμως είναι ως μια απειλή πάνω από το κεφάλι μας και δεν ξέρουμε πότε αυτή η απειλή μπορεί να εξελιχθεί στην οποιαδήποτε κρίση.
11: Η Τουρκία ετοιμάζει να κάνει τη γαλάζια πατρίδα εσωτερικό της νόμο τον Ιούνιο. Για την Κύπρο συγκεκριμένα, μια χώρα ήδη διχοτομημένη, τι αλλάζει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή που το δόγμα γίνεται νόμος?
12: Κοιτάξτε, η Τουρκία μέχρι πρότινος είχε όντως το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί να το ενσωματώσει εντός του εθνικού δικαίου κατά τρόπον ώστε να αποτελεί δεσμευτικό νόμο περί κυριαρχικών και ειδικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Όταν αναφερόμαστε σε ειδικά κυριαρχικά δικαιώματα, εννοούμε την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, δηλαδή ότι είναι πέραν των 12 ναυτικών μιλίων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Τουρκία εξαφανίζει την Κύπρο από το χάρτη υπό την έννοια ότι δεν της αναγνωρίζει την οποιαδήποτε ΑΟΣ. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερο είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζεται από την Τουρκία. Στην πραγματικότητα, διατηρεί για τον εαυτό της 41 κατελάχιστον της 100 του συνόλου της Κυπριακής ΑΟΣ και δίνει 26% στο ψευδοκράτος και το υπόλοιπο που ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία και σε περίπτωση λύσης σε ένα ελληνοκυπριακό ομόσπονδο κράτος το διανέμει μεταξύ των ελληνοκυπρίων και γειτονικών κρατών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η περίπτωση της θεσμοθέτησης δεν θα είναι κάτι νέο για μας. Απλά θα αποτελεί απόδειξη της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας, η οποία βεβαίως δεν αρκεί μόνο να καταγγελθεί διεθνώς από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην θεωρηθεί αποδοχή ή ως προηγούμενο, αλλά λόγω της ενισχυμένης παρουσίας των τουρκικών στρατευμάτων επιβάλλεται η ενίσχυση της αποτροπής. Και αυτό γίνεται στην παρούσα φάση κυρίως με την αναβάθμιση της βάσης Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, στην οποία συμμετέχουν οι Αμερικανοί και όπως τυχαίνει ο ομιλών να γνωρίζει, υπάρχει επιτάπητος ένα επταετές πρόγραμμα περί των 200 εκατομμυρίων που συνδέεται με το ελικοδρόμιο στη βάση στο Μαρί. Άρα έχουμε μια εμπλοκή των Αμερικανών στρατηγική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θα εμπλακούν σε περίπτωση κρίσης για να υποστηρίξουν ή τη μία ή την άλλη πλευρά, διότι για τους Αμερικανούς είναι επίσης σημαντική η Τουρκία. Τι συμβαίνει με την αναβάθμιση της βάσης? Πρώτον, ότι μπορούν να συσταθμεύουν με ασφάλεια ελληνικά αεροσκάφη όπως τα ζεύγη των F-16 ή να εναλλάσσονται όπως έχει γίνει μια συμφωνία πρόσφατη μεταξύ Δένδια και Πάλμα, δηλαδή των δύο υπουργών άμυνας, ενδεχομένως να δούμε και τα Phantom, τα παλαιά Phantom, σε αντικατάσταση των F-16 για κάποιο χρονικό διάστημα. Ταυτοχρόνως μειώνονται οι πιθανότητες επίθεσης των Τούρκων σε βάρος της βάσης Ανδρέας Παπανδρέου στην οποιαδήποτε κρίση ή την άσκηση οποιασδήποτε απειλής, διότι εάν στραφείς εναντίον την βάσης Ανδρέας Παπανδρέου μετά τη συμφωνία με τους Αμερικανούς, είναι ως να στρέφεσαι εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Συνεπώς, αυξάνεται η αποτρεπτική ικανότητα σε ό,τι αφορά τη βάση και τον περίγυρο, δηλαδή τις κατοικημένες περιοχές οι οποίες βρίσκονται πέριξ των βάσεων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτρέπουμε πλήρως την οποιαδήποτε τουρκική απειλή η οποία αναπτύσσεται από τη Μόρφου μέχρι την κατεχόμενη Αμόχωστο. Γι' αυτό και θα πρέπει συνεχώς να υπάρχει αναβάθμιση προκειμένου να αποτραπούν οι οποιοδήποτε σχεδιασμοί της Τουρκίας, που σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι το οποιοδήποτε κόστος θα αποκομίσει από νέα κρίση ή επίθεση θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το όφελος. Μέσα σε αυτό το σχεδιασμό θα πρέπει και στο πλαίσιο της αυτόνομης Ευρώπης η Κυπριακή Δημοκρατία να ζητήσει τη δημιουργία ενός διοικητηρίου ή στρατηγίου στην περιοχή μας και δι' στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου, το οποίο ήδη ad hoc υπάρχει λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και αποτελείται ήδη από την Εθνική Φρουρά, από ελληνικές δυνάμεις, από γαλλικές δυνάμεις και αμερικανικές.
11: Θέλω να περάσουμε λίγο στις εκλογές. Στις εκλογές της 24ης Μαΐου, ο κόσμος ψήφισε με κριτήριο τη διαφθορά και την ακρίβεια, όχι το εθνικό. Σημαίνει αυτό ότι ο Κύπριος κουράστηκε από το Κυπριακό ή ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του ότι το πολιτικό σύστημα μπορεί να το λύσει?
12: Πρέπει να επισημάνουμε ότι το πολιτικό σύστημα της Κύπρου είναι προεδρική δημοκρατία και εκτελεστική εξουσία ασκείται αποκλειστικά από τον πρόεδρο και τους υπουργούς του. Η Βουλή έχει ένα καθαρά νομοθετικό έργο, δηλαδή για να γίνει αντιληπτό και στους Ελλαδίτες και όσους ζουν σε κοινοβουλευτικά συστήματα, ο πρόεδρος δεν είναι υποχρεωμένος οι υπουργοί του να στέκονται μπροστά στη Βουλή, να δέχονται ερωτήσεις ή να λαμβάνει η κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνης. Άρα η εκτελεστική εξουσία και η επίλυση του Κυπριακού ανήκει στον πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται κάθε 5 χρόνια με άμεση ψηφοφορία, καθώς και στο συμβουλευτικό σώμα, το οποίο δεν είναι συνταγματικά νομοθετημένο, δηλαδή το Εθνικό Συμβούλιο, όπου συμμετέχουν τα κόμματα και δι' οι αρχηγοί των κομμάτων. Το Κυπριακό βεβαίως είχε το δικό του ρόλο στις εκλογές, αλλά δεν ήταν όπως θα λέγαμε παλαιότερα το σημαντικότερο των ζητημάτων. Ήταν σημαντικό ζήτημα, διότι ακριβώς αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερο πλέον ο κόσμος το νομοθετικό έργο της Βουλής, που έχει ως στόχο την επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Δεν θα τεθεί δηλαδή εκτός εάν τεθεί ως κατεπήγον η συζήτηση του Κυπριακού, όπως μπορεί να συζητηθεί σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Άρα οι ψηφοφόροι οι Κύπροι ψήφισαν με κριτήριο τη βελτίωση της καθημερινής ποιοτικής τους ζωής και την επίλυση των οποιονδήποτε προβλημάτων αντιμετωπίζουν καθημερινώς, από την οικονομία μέχρι τα κοινωνικά προβλήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει την οποιαδήποτε αποστροφή προς το κυπριακό πρόβλημα, το οποίο είναι μέσα στον DNA μας.
11: Είδαμε ταυτόχρονα ιστορικό υψηλό για το ΕΛΑΜ και είσοδο στη Βουλή ενός YouTuber του Φιδία, δύο φαινομενικά αντίθετα πράγματα. Είναι και τα δύο εκφράσεις της ίδιας απογοήτευσης απέναντι στο κατεστημένο.
12: Η περίπτωση του ΕΛΑΜ δεν είναι, και είναι αποδεδειγμένο αυτό, μια απογοήτευση έναντι του κατεστημένου, είναι μια τάση η οποία επικρατεί στην κυπριακή κοινωνία εδώ και χρόνια. Δηλαδή είναι μια ιδιαιτέρως πατριωτική τάση, η οποία ανήκε κυρίως στο Δημοκρατικό Συναγερμό, αν δει κάποιος την ιστορία του, αλλά και σε άλλα κόμματα. Αν δείτε τη διαστρωμάτωση του ΕΛΑΜ, δεν προέρχεται μόνο από το Δημοκρατικό Συναγερμό, δηλαδή μόνο από τη δεξιά, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι μπορούν να ψηφίσουν το ΕΛΑΜ, το οποίο δεν τήρησε μια στάση ανάλογη με αυτή της Χρυσής Αυγής, διότι υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Συνεπώς είναι ένα κόμμα το οποίο είναι αποδεκτό και στην Ευρώπη, στα συντηρητικά δεξιά κόμματα της Ευρώπης, με ένα απλό πατριωτικό λόγο, ο οποίος χαρακτηρίζεται εθνικιστικός. Άλλωστε η ηγεσία του ΕΛΑΜ δεν κρύβει ότι πρόκειται περί εθνικιστικού κόμματος. Αποποιείται βεβαίως το παρελθόν της, δηλαδή τις σχέσεις της με τη Χρυσή Αυγή, και προσπαθεί καθημερινώς να το αποδείξει με ήπιους τόνους, τους οποίους διατήρησε επί σειρά ετών και εντός του κοινοβουλίου. Από την άλλη πλευρά έχουμε το Φιδία, ο οποίος δηλώνει ότι είναι αδαΐς, αλλά προφανώς υπάρχει μια μερίδα του πληθυσμού που για οποιοδήποτε λόγο ψηφίζει ένα πολιτικό με την παρέα του, οποία δηλώνουν ως αδαΐς. Κάποιοι εξ αυτών ενδεχομένως να είναι και αξιόλογα πρόσωπα, ας μην το ξεχνούμε, δηλαδή που έχουν δουλέψει στη ζωή τους, που έχουν σπουδές, που έχουν μια παρουσία. Ο ίδιος παραδέχεται και έτσι κερδίζει τις εντυπώσεις ότι εγώ δεν ξέρω, αλλά θα μάθω. Βεβαίως η δημοκρατία δεν μπορεί να στηρίζεται στην αντίληψη ότι εγώ δεν ξέρω, αλλά θα μάθω, διότι κανείς δεν εμπιστεύεται να δώσει το αμάξι του, για παράδειγμα, για επισκευή, αν δεν γνωρίζει εκ των προτέρων ότι ο μηχανικός που θα το φτιάξει θα είναι αξιόπιστος, πόσο μάλλον σε μια δημοκρατία και πόσο μάλλον σε ζητήματα εχμής που αφορούν ένα πολιτιακό σύστημα και τους πολίτες του.
11: Πολλοί στην Ελλάδα φαντάζονται ότι ο Κύπριος ζει καθημερινά με την κατοχή στο μυαλό του. Στην πραγματικότητα, τι απασχολεί τον μέσο Κύπριο σήμερα? Η Τουρκία και η κατεχόμενη γη, ή το νίκιο μισθός και η ακρίβεια?
12: Η κατοχή πρωτίστως. Όσο και αν εμείς, όπως έχουμε πει, έχουμε μάθει να ζούμε με την κατοχή. Δηλαδή, εάν υιοθετήσουμε την άποψη ότι τελούμε υποκατοχή και ότι έρχεται το τέλος, τότε θα μπορούσαμε να φτιάξουμε οτιδήποτε. Δηλαδή, θα πάσχαμε όλοι από κατάθλιψη και θα περιμέναμε τους Τούρκους πότε θα μας καταλάβουν. Εμείς αναπτύξαμε μια άλλη λογική, ότι πρέπει να συνεχίσουμε, ότι πρέπει να διαφυλάξουμε αυτά που έχουμε και πρέπει να διεκδικήσουμε την επιστροφή πίσω στις πατρογονικές μας εστίες. Αυτό δεν μας αφαιρά το δικαίωμα της δημιουργικότητας και της προόδου. Αλίμονο. Και αυτό δεν θα πρέπει να τη χάνει της οποιασδήποτε παρεξήγησης. Δηλαδή, επειδή αναπτυσσόμαστε οικονομικά ή επειδή θέλουμε να επιλύσουμε τα καθημερινά μας προβλήματα, σημαίνει ότι δεν αγαπούμε τα κατεχόμενα εδάφη μας και δεν θέλουμε να επιστρέψουμε. Αυτή είναι μια εντελώς λαθασμένη αντίληψη.
11: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζεται απέναντι στον τουρκικό νόμο, ενώ ΗΠΑ και Τουρκία επενδύουν ταυτόχρονα σε βάσεις στην περιοχή. Είναι η Κύπρος προστατευόμενη από τους εταίρους της ή έχει γίνει διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια άλλων?
12: Η Κύπρος, όπως έχουμε πει, είναι ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ζητούμενο για τον ομιλούντα είναι το εξής, ότι αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι πώς εμείς προβάλλουμε το κυπριακό πρόβλημα στους εταίρους μας και πώς εμείς προβάλλουμε τη γεωπολιτική μας θέση στους εταίρους μας. Δηλαδή, εάν εμείς ισχυριζόμαστε στους εταίρους μας ότι είμαστε έτοιμοι να νομιμοποιήσουμε τα κατεχόμενα στο πλαίσιο μιας διζωνικής κοινοτικής ομοσπονδίας, συνομοσπονδιακού χαρακτήρα, αποδεχόμενοι ότι η σημερινή ψευδοβουλή θα γίνει μια βουλή του ισότιμου συνιστώντος κράτους ή ο σημερινός κατοχικός ηγέτης θα εξελιχθεί σε συμπρόεδρος, αντιλαμβάνεστε ότι εφησυχάζουν και οι Ευρωπαίοι υπό την έννοια ότι θέλουν να γλιτώνουν από έναν μπελά που δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις τους με την Τουρκία, η οποία είναι ένας τρομερός εμπορικός εταίρος. Από την άλλη πλευρά, εάν επιδείξουμε ότι η Τουρκία είναι ένας trouble maker, δηλαδή ένα ταραχοποιό στοιχείο στην περιοχή και ότι εξελίσσεται σε νέο Ιράν, το οποίο μπορεί να απειλήσει όχι μόνο την Κύπρο και την Ελλάδα όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη δημιουργώντας διάφορα προβλήματα. Αυτό βεβαίως επί των προβλημάτων ισχύει και για τις ΗΠΑ της Αμερικής, και ότι υπό αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άμυνας και Ασφάλειας με τη συνδρομή των Αμερικανών στην περιοχή, γίνεται από όλα αυτά ως εναλλακτική πρόταση ασφάλειας, γίνεται αντιληπτό ότι αλλάζει και η στάση τόσο των ΗΠΑ εναντί της Κύπρου, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ίδιας.
11: Υπάρχει φράση ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, και βλέπουμε ότι το Ισραήλ μετά τον πόλεμο με το Ιράν ή στο διάλειμμα θα λέγαμε, στο ημίχρονο, βλέπει ότι ο επόμενος αντίπαλος μεγάλος είναι η Τουρκία. Εσείς πώς βλέπετε, ότι ποια θεωρείτε θα πρέπει να είναι η σωστή στάση της Κύπρου απέναντι στις τάσεις του Ισραήλ να θεωρεί την Τουρκία τον επόμενο αντίπαλο?
12: Ο εχθρός του εχθρού σου μπορεί να γίνει φίλος σου αν υπάρχει σύγκληση συμφερόντων. Διαφορετικά δεν θα είναι φίλος σου. Και στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν συμφέροντα. Συνεπώς, στην παρούσα φάση, εκ των πραγμάτων το Ισραήλ θέλει φιλικές σχέσεις μαζί με την Κύπρο, όχι γιατί αγαπά την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά διότι δεν διαθέτει στρατηγικό βάσος και η μοναδική έξοδος του είναι από την Κύπρο και από την Κύπρο προς την Κρήτη και προς την Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι το Ισραήλ έχει να εξυπηρετήσει κοινά συμφέροντα κυρίως με την Κύπρο σε ό,τι αφορά τους υδρογονάθρακες. Και τρίτο, ότι ενώ η Τουρκία θέλει να εμφανίζεται ως ένας μουσουλμανικός ηγεμόνας στην περιοχή, η ίδια θεωρεί το Ισραήλ ως εχθρό. Άρα, υπό αυτές τις συνθήκες, σε συνάρτηση με τα διάφορα συμφέροντα, ο εχθρός του εχθρού μπορεί να γίνει φίλος. Όμως, ποτέ δεν θα πρέπει να στηρίζεται σε μόνο στους εχθρούς του φίλου σου. Δηλαδή, είναι ψευδέστης να πιστεύει κάποιος ότι εάν γίνει κρίση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας ή Κύπρου-Τουρκίας ή Ελλάδας-Κύπρου και Τουρκίας, το Ισραήλ θα σπεύσει, αν δεν κρίνονται ζωτικά του συμφέροντα, να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα εναντί της Τουρκίας. Άλλωστε, τόσο η Τουρκία όσο και το Ισραήλ είναι δύο πυλώνες συστήματος ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μας. Συνεπώς, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κάνουν το άπαν προκειμένου να μην επέλθει σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, διότι κάτι τέτοιο θα πλήξει πρωτίστως τα δικά του συμφέροντα, ειδικά στην παρούσα φάση που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θέλουν να οικοδομήσουν ένα σύστημα ασφάλειας στην περιοχή, πίσω από το οποίο θα εξυπηρετούνται δικά τους οικονομικά, ενεργειακά και άλλα συμφέροντα.
11: Πάλι, πριν από κάτι μήνες, είδαμε την φρεγάτα Κίμων να πηγαίνει προς την Κύπρο και διάφοροι θεώρησαν ότι οι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρου ξαναθαρεύουν και γίνονται συμμαχία και οτιδήποτε. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση, και δεν θα ήταν πιο λογικό η Ελλάδα αντί να στέλνει Patriot στη Σαουδική Αραβία ή όπλα στην Ουκρανία τελικά να τα στέλνει στην Κύπρο, που λέτε ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα?
12: Χωρίς καμιά αμφιβολία, ήδη έχουμε και είμαστε ευγνώμονες στην Ελλάδα γιατί έχει στέλνει την Κίμων και τώρα την Έλλη, και μάλλον από ό,τι πληροφορούμαστε η Έλλη θα μείνει μονίμως ή θα αντεκατασταθεί από ένα άλλο πολεμικό σκάφος της Ελλάδος, όπως και τα F-16. Ή τα Φάντο. Υπάρχουν και αρκετά μοιράς τα οποία θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Κύπρο. Άρα συμφωνώ μαζί σας ότι οι Patriot θα ήταν καλύτερα να εγκατασταθούν στην Κύπρο. Πρέπει όμως να τονιστεί το εξής: η οποιαδήποτε εγκατάσταση Patriot, διότι αποτελούν αμερικανικά όπλα, δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Αμερικανών. Και βεβαίως στη συγκεκριμένη περίπτωση τα πλάματα, η κατάσταση περιπλέκεται, υπό την έννοια ότι οι Τούρκοι θέλουν Patriot από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και δεν τους προσφέρονται, και από την άλλη θα διαμαρτύρονταν γιατί θα εγκαθίστανται το Patriot στην Κύπρο. Συνεπώς η χρυσή τομή που δόθηκε και επί τούτου θα πρέπει να συνεχιστεί είναι τα Μπαράκ, δηλαδή τα υπερσύγχρονα Ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα, τα οποία θα πρέπει να πλαισιωθούν και με άλλα για να κλείσει ο κύκλος της αεράμινας, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια.
11: 52 χρόνια τώρα, ξέρετε, το Κυπριακό ήταν ο λόγος που υπήρξε αυτό που λέμε στην Ελλάδα μεταπολίτευση. Θεωρείτε ότι το Κυπριακό μπορεί να λυθεί από μόνο του ή θα λυθεί σαν ένα είδος αντίδραση στη νέα μεταπολίτευση που μπορεί να γίνει στην Ελλάδα?
12: Το Κυπριακό είναι πρωτίστως γεωπολιτικό πρόβλημα. Δηλαδή είναι πρόβλημα ισοζυγίων δυνάμεων στην περιοχή. Το Κυπριακό δεν επιλύεται, διότι εμείς έχουμε το δίκαιο και η Τουρκία έχει τα όπλα. Άρα εφόσον υπάρχει σύγκρουση όπλων και δικαίου, το Κυπριακό μένει άλυτο. Για να μπορεί να επέλθει οποιαδήποτε βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, θα πρέπει πρώτον να έχουμε ισοζύγιο δυνάμεων, δεύτερο η Τουρκία να έχει κόστος από την κατοχή, και τρίτο να γίνει χρήση και εκμετάλλευση των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από την άλλη. Δηλαδή η βάση θα πρέπει να τεθεί ως οι αρχές δικαίου, εφόσον βεβαίως εμείς ενισχυθούμε στο πλαίσιο ενός ενιαίου αμυντικού χώρου, κατά τρόπον ώστε η Τουρκία να γνωρίζει ότι αφενός εάν προχωρήσει σε νέα επίθεση σε βάρος του Κύπρου θα σημαίνει ελληνοτουρκικό πόλεμο, οπότε οι ΗΠΑ θα γνωρίζουν ότι θα έχει πρόβλημα η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Δεύτερο, αφετέρου δηλαδή, ότι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σοβαρά προβλήματα, διότι δύο χώρες της θα εμπλακούν σε πόλεμο μαζί με την Τουρκία. Άρα θα είναι στην πραγματικότητα και δικός της πόλεμος, διότι θα πληγούν και τα δικά της συμφέροντα σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Ανατολική, Μεσόγειος, διότι έχουμε δύο χώρες που εκτός των άλλων ανήκουν στο ευρώ, οπότε οποιαδήποτε στρατιωτική ή άλλη κρίση επηρεάζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε μια περιοχή όπου είναι φανερό ότι περνούν διάφοροι θαλάσσιοι και εναέριοδοι από το Σουέζ μέχρι το Γιβραλτάρ, μέχρι πάνω την Αλεξανδρέτα, από το Αιγαίο μέχρι τα στενά των Δαρδανελίων και από εκεί προς την Κωνσταντινούπολη και στη Μαύρη Θάλασσα. Άρα είναι ένας συνδυασμός καταστάσεων για να μπορεί να λέμε ότι υπάρχουν πιθανότητες βιώσιμης επίλυσης του Κυπριακού. Στην παρούσα φάση, εάν υπάρξει οποιαδήποτε λύση στο Κυπριακό, θα είναι βιώσιμη μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι τουρκική η λύση.
11: Εάν ο νόμος ψηφιστεί και περάσει χωρίς ουσιαστική αντίδραση, τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στην επόμενη γενιά Κυπρίων, και υπάρχει ρεαλιστικά ένα βήμα που μπορεί να κάνει η Κύπρος σήμερα ώστε να μην το υποστεί παθητικά?
12: Πολύ περισσότερο αντίκτυπο θα έχει στο Αιγαίο, όχι στην Κύπρο. Και θα σας πω γιατί. Διότι ήδη στην Κύπρο υπάρχει κατοχή. Δηλαδή δεν μπορούμε να ασκήσουμε την νόμιμη κυριαρχία μας προς το βόρειο τμήμα. Το μεγάλο πρόβλημα θα το έχει η Ελλάς. Γιατί θα το έχει η Ελλάς? Διότι πλέον με τη θεσμοθέτηση των ορίων που θα θέσει η γαλάτικη πατρίδα. Πρώτον, οι Τούρκοι θα κατηγορούν την Ελλάδα πλέον ότι παραβιάζει τα κυριαρχικά, ειδικά τις κυριαρχικά δικαιώματα.

0: και ειδικά κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία θα καθορίζονται από την τουρκική εθνική συνέλευση, διότι θα θεωρείται προδότης.
1: Ξέρετε, το κοινό θεωρεί ότι η Κύπρος κοίταται μακράν. Δεν το θεωρώ εγώ. Εγώ θεωρώ ότι με λίγα λόγια έχουμε μπλεχτεί και οι δύο σε μια κατάσταση. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει λύση ή θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση?
0: Σας έχω απαντήσει ότι υπό τις υφιστάμενες συνθήκες πώς θα υπάρξει λύση όταν δεν υπάρχουν ισοζύγια δυνάμεων και όταν πριν από λίγες μέρες υπάρχει μια πρωτοβουλία, λέει ο Γενικός Γραμματέας, θέλει να επιλύσει το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους, αν είναι δυνατό. Έτσι. Αλλά ποια είναι η βάση των συνομιλιών για να επιληθεί το Κυπριακό? Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερο, ακόμη και τις προάλλες όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσπάθησε να εκφράσει, κ. Χριστοδουλίδης, μια αισιοδοξία, επενεύει το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών του Ψευδοκράτους και τον κατηγόρησε όρετη παραπληροφορεί την κοινή γνώμη ότι δεν υπάρχουν όριμες συνθήκες και ότι η λύση πρέπει να στηρίζεται στη λογική των δύο κρατών. Συνεπώς, ποιες είναι οι συνθήκες επί τη βάση των οποίων να υπάρχει αισιόδοξο αποτέλεσμα όταν οι Τούρκοι επιμένουν σε σκληρές θέσεις, δεύτερον, όταν δεν υπάρχει ισοζύγια δυνάμεων και τρίτον, όταν εμπλέκεται ένας γενικός γραμματέας ο οποίος δεν έχει καμιά ισχύ στο διεθνές σύστημα ή αποδοχή. Εάν ήταν ένα σοβαρό πρόσωπο θεσμικά ως Γενικός Γραμματέας, τότε θα ήταν εμπλεκόμενος και σε άλλες συγκρούσεις όπως της Συρίας, όπως αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία ή όπως αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Σε καμιά από αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι εμπλεκόμενος. Άρα το ερώτημα είναι ποια πίεση μπορεί να ασκήσει ο Γενικός Γραμματέας όταν είναι ανυπόληπτος εντός του διεθνούς συστήματος για να επιληθεί το Κυπριακό επί τη βάση αρχών και αξιών κατά τρόπον ώστε να είναι βιώσιμο το πρόβλημα. Άρα, εάν θα υπάρξει λύση, η βιωσιμότητα της λύσης θα στηρίζεται πάνω στη τουρκική στρατιωτική ισχύ, δηλαδή ότι η Τουρκία θα επιβάλλει τη λύση της και ότι εμείς δεν θα αντιδράσουμε.
1: Ο γόρδιος δεσμός μου φαίνεται όλο αυτό, αλλά ξέρουμε στο τέλος πώς λύνεται. Πριν κλείσουμε, θέλω να πω δύο λόγια σε εσάς. Αυτό το κανάλι δεν έχει αφεντικά, δεν έχει χορηγούς, δεν έχει κόμματα πίσω του. Αυτό που βλέπετε εδώ, οι καλεσμένοι, οι αναλύσεις, ο χρόνος που χρειάζεται για να ετοιμαστεί μια συζήτηση σαν αυτή, γίνεται επειδή υπάρχουν άνθρωποι που τη στηρίζουν έμπρακτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του καναλιού και σε όσους έχουν στείλει δωρεά. Δεν το θεωρώ δεδομένο και το ξέρω ότι είναι πράξη εμπιστοσύνης. Αν θέλετε να είστε και εσείς μέρος αυτής της προσπάθειας, μπορείτε να γίνετε μέλος μέσα από το κουμπί εγγραφής ή να κάνετε μια δωρεά μέσω PayPal. Ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή. Δεν παρακαλώ. Απλώς σας λέω ότι αν πιστεύετε ότι αυτή η δουλειά αξίζει να συνεχιστεί, υπάρχει τρόπος να το δείξετε. Σας ευχαριστώ. Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Όχι, δεν αν είναι για να προσθέσω. Είναι αυτά τα πράγματα τα λέμε επί σειρά ετών. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τύχουν ενός εθνικού σχεδιασμού που θα αφορά και την Κύπρο και την Ελλάδα, διότι σώζοντας την Κύπρο σώζεται η Ελλάδα και σώζοντας την Ελλάδα σώζεται η Κύπρος. Είναι αυτό που έλεγαν παλαιότερα, ότι σώζοντας την Μακεδονία σώζεις και την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό είναι το δόγμα το οποίο θα πρέπει να υιοθετηθεί. Και αυτό μας το επιβάλλει η Τουρκία, διότι μας απειλεί με τη γαλάζια πατρίδα, από τη Θράκη μέχρι την Κύπρο και πέραν αυτό.
1: Θα δούμε, διότι στις μεγαλύτερες απειλές φαίνεται ο άνθρωπος και εκεί πέρα φαίνεται ποιος είναι ο αναχωρητής, ποιος έχει τάσεις να μη διεί και ποιος θα πολεμήσει στην πραγματικότητα όταν φτάσει ο κόμπος στο φτένι.
0: Εγώ πιστεύω στην αποτροπή που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε ποτέ να φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Δηλαδή με τις άποψεις ότι εμείς δεν θα πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε τη δημιουργία κρίσεων. Άλλωστε αυτή η γαλάζια πατρίδα έχει τροφοδοτηθεί από την ουτοπία των ήρεμων νερών.
1: Έχει μια βάση αυτό, διότι στην τέχνη του πολέμου ο καλύτερος τρόπος να νικήσεις είναι να μην πολεμήσεις ποτέ.
0: Ναι.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Είμαι φύση και θέση εναντίον των πολέμων, διότι διετέλεσα πολεμικός ανταποκριτής και γνωρίζω πόσο φρικαλαίος και φρικτός είναι ο πολέμος.
1: Όχι, και εγώ λέω όχι στον πόλεμο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποια θα είναι η έκβαση και ποια θα είναι το κόστος του πολέμου.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Νομίζω ότι σήμερα είδαμε κάτι που σπάνια συζητιέται μαζί, τι σημαίνει ένας νόμος στην Άγκυρα για την καθημερινή ζωή ενός ανθρώπου στη Λευκοσία. Φίλοι μου, αν αυτή η ανάλυση σας έδωσε μια άλλη οπτική για την Κύπρο και τη γαλάζια πατρίδα, κοινοποιήστε την. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει πέρα από το επίσημο δελτίο και αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα,

0: Ξέρετε τι να κάνετε, είναι ο πιο απλός τρόπος να στηρίξετε αυτή τη δουλειά. Εσείς τι πιστεύετε, έχει η Κύπρου συμμάχους που μπορεί να βασιστεί ή είναι μόνη της? Γράψτε μου στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Swan, εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
2: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Λοιπόν, θα πω και εγώ δύο-τρία πράγματα, κύριε Πρέσβη, περισσότερο εν είδη ερωτήσεων. Ο κύριος Κυρατζόπουλος δεν αντικαθίσταται, αλλά κάποιες επισημάνσεις που έχουν σχέση με την Τουρκία, πολύ επιγραμματικά, ούτε 5 λεπτά δεν θα κάνω, θα τις θέσω και βέβαια μερικά από αυτά που είπαν και οι προλαλήσαντες και προκαλούν ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν. Τον ακούσαμε τον κύριο Ναύαρχο, πολύ καλή ανάλυση κάνει. Ναι, ντρόνς, πύραυλοι κτλ. Εντάξει, και ντρόνς και πυράβλους μπορούμε να παράγουμε ενδεχομένως κάποια στιγμή, αλλά στο Αιγαίο δεν έχουμε, το Αιγαίο δεν είναι ο πόλεμος Ιράν-Αμερικής. Στο Αιγαίο μπορεί να πάρει κάποια πλοία η Τουρκία και να πάει να κάνει αποβάση. Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε, στέλνοντας ντρόνς και πυράβλους, ερώτημα. Μπορεί και αυτό να είναι μια λύση. Αλλά δεν έχουμε δηλαδή μια περίπτωση βομβαρδισμών από την Τουρκία περιοχών ελλαδικών, απέναντι στους οποίους βομβαρδισμούς θα απαντήσουμε και εμείς με δικούς μας βομβαρδισμούς, με πυράβλους κτλ. Το δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο με κοραγαλεί εντυπώσεις, είναι ότι πας σε ένα πόλεμο και κάποια στιγμή τα πολεμοφόδια σου, αν δεν είναι 3 ημερών ή 2 εβδομάδων, τελειώνουν. Με τι θα τα αντικαταστήσεις? Αυτός που τα παράγει σε κρατάει στο χέρι. Είναι σίγουρο ότι θα σου δώσει. Άρα τα βασικά στοιχεία ενός στρατιωτικού εξοπλισμού πρέπει να τα παράγουμε. Πρέπει να είναι στο χέρι μας δηλαδή αν θα τα έχουμε και πότε θα τα έχουμε. Δεν μπορεί να περιμένεις από τον άλλο να σου τα δώσει, γιατί μπορεί και να μην σου τα δώσει. Τώρα μπορεί αυτή τη στιγμή να λέμε τι καλά που περνάμε, τι ωραίες σχέσεις έχουμε κτλ. Θα μας δώσουν οι σύμμαχοι κτλ. Αλλά όλα αυτά κρίνονται στο πεδίο. Το τρίτο είναι ότι αυτή η ψευδέστηση που δημιουργεί η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση, ενδεχομένως και οι προηγούμενες, ότι όλα αυτά που γίνονται με την Τουρκία και τα λοιπά είναι για εσωτερική κατανάλωση, πρέπει να πέσει, πρέπει να καταρριφθεί. Η Τουρκία κλιμακώνει, προσπαθεί να κερδίσει δημιουργώντας μια φοβία στην Αθήνα, αλλά από ένα σημείο κρίσιμο και πέρα, αν κρίνει ότι αυτό που διεκδικεί είναι στρατηγικό της συμφέρον, θα το επιδιώξει και στο πεδίο, όπως το έκανε με τα Ήμια. Τώρα εμείς στην επομένη βγάλαμε διάφορες θεωρίες, γράψαμε πολλά βιβλία και έχουμε και διάφορες αντιλήψεις για τα Ήμια κτλ. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή τα Ήμια, άμα εγώ κάνω τα έξοδα σε όλους αν θέλετε, αλλά πάμε αύριο στα Ήμια, αφού είναι δικά μας. Λοιπόν, το νομοθέτημα επίσης, εάν περάσει η Τουρκία κάποια στιγμή, μπορεί τώρα ο κύριος Πρέσβη με το είδο αυτό, θα έχει το λόγο τώρα σε λίγο να μας το εξηγήσει καλύτερα, δεν θα το υλοποιήσει, δεν θα είναι δηλαδή ένας νόμος που θα ισχύει από την στιγμή της ψήφισης του. Μπορεί να υπάγει την εφαρμογή του νόμου στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε απόφαση του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αλλά είναι ένα βήμα που όποτε θέλει με απόφαση του πρόεδρου της Δημοκρατίας το αξιοποιήσει. Έχει μια λύση ο κύριος Πρέσβης, μια αντιπρόταση, την οποία όταν την έθεσα μου είπαν όλοι ότι ο δικός μας ο πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίσει εάν θα ασκήσουμε κάποια στιγμή τα 12 μίλια σε περίπτωση που περάσει από την Ελληνική Βουλή η επέκταση στα 12 μίλια. 12, 10 ή εν πάση περιπτώσει όσο είναι. Και το τελευταίο που θα θέλω να επισημάνω, που είναι ένα ζήτημα για όλους μας που πρέπει να μας προβληματίσει. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, που οι κυβερνήσεις της έχουν στόχο να πάρουν την εξουσία, να την εκμεταλλευτούν, να την εκμεταλλευτούν και να ωφεληθούν, η Τουρκία το κάνει αυτό σε πολύ χειρότερο βαθμό. Η Τουρκία έχει μεγαλύτερη διαφθορά από την Ελλάδα, αλλά η Τουρκία ενδιαφέρεται και για το κράτος, το παρόν και το μέλλον. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, επειδή αντιλαμβάνεται ότι το σύνολο των πιέσεων που υφίσταται οδηγούν σε δύσκολες καταστάσεις το μόρφωμα που έχει διαμορφώσει σήμερα και ως κρατική υπόσταση αλλά και ως ιδεολόγημα, προσπαθεί να τα αλλάξει αυτά. Προσπαθεί να βάλει στο παιχνίδι ενός άλλου ιδεολογικού πλαισίου και την αντιπολίτευση, γιατί θεωρεί το ΣΕΧΑΠΕ, δηλαδή την αντιπολίτευση στην Κυμαλική, ως ιδρυτικό στοιχείο του τουρκικού κράτους, και είναι. Αυτοί έφτιαξαν το κράτος, το σύγχρονο κράτος. Άρα δεν μπορούν να το εξαλείψουν αφαίροντας το εντελώς από το πολιτικό προσκήνιο. Πρέπει όμως να το εντάξουν, να το επανεντάξουν, μέσα σε μια λογική υποστήριξης ενός νέου κρατικού μορφώματος με μια νέα ιδεολογία που μπορεί να μην είναι και ο κλασικός τουρκισμός. Στο ίδιο πλαίσιο λοιπόν, μέσα σε αυτή τη λογική, προσέξτε, διώχνουν τον Οζέλ, το βαθύ κράτος, τον διώχνει τον Οζέλ, τον πρόεδρο της αντιπολίτευσης, διότι είχε μια δυναμική αντιπολίτευση που θα αμφισβητούσε τον Ερντογάν, που δείχνει ότι ο Ερντογάν έχει απολέσει τις παραδοσιακές δυνάμεις του στο εσωτερικό της Τουρκίας. Διώχνει τον Οζέλ και τον αντικαθιστά με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον Κιλιτζάρογλου, ο οποίος είναι ευάλωτος. Είναι μια προσωπικότητα εντελώς του κατεστημένου. Είναι και αλεβίτης, που γενικά και αυτό στην Τουρκία, στην κεντρική πολιτική σκηνή, είναι αδυναμία σου. Ό,τι και να λέει ο Κιλιτζάρογλου, γιατί προέρχεται ως προσωπικότητα και αυτός από το βαθύ τουρκικό κράτος. Αλλά προσπαθεί να εντάξει σε αυτήν τη λογική μιας νέας ιδρυτικής Τουρκίας και το PKK, το οποίο θα εγκαταλείψει τα στρατιωτικά του χαρακτηριστικά, θα ενταχθεί μέσα σε μια τουρκική νομιμοποίηση, την οποία νομιμοποίηση του PKK μέσα σε μια νέα Τουρκία θα την αγγιέται ο ίδιος ο Τσαλάν. Θα δώσουν δηλαδή ρόλο στον Τσαλάν. Αυτά είναι μια δυναμική που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Την έχει συλλάβει το τουρκικό βαθύ κράτος και την εφαρμόζει. Σε αντίθεση με την δική μας περίπτωση, όπου θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται υποκλοπές, πρέπει να υπάρχει διχασμός, πρέπει να συγκρουόμαστε, δεν έχουμε καμία αντίληψη πώς μπορούμε να μετασχηματίσουμε το σημερινό ελλαδικό κράτος, το οποίο από τις ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα ουσιαστικά δεν πέτυχε. Διότι όταν φτάνεις στη στιγμή να αμφισβητείται η ύπαρξή σου και δεν μπορείς να αμφισβητήσεις την αμφισβήτηση, δεν έχεις πετύχει. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρέσβη. Ακούσατε και τους προηγουμένους πανελίστες. Σας ακούμε με προσοχή.
1: Ευχαριστώ πολύ και πάλι, κύριε Σαββίδη, για την πρόσκληση και ευχαριστώ και τους συνδετημόνες για τα πολύ ενδιαφέροντα που αναφέρθηκαν. Η συζήτηση μπορεί να πάει σε πολύ μεγάλο μάκρος, διότι τα θέματα είναι πάρα πολλά. Θα πω μερικά. Πρώτα απ' όλα για το Ιράν, ο κύριος Δεκάκης είχε την καλοσύνη να μας ενημερώσει για τα θέματα του Ορμούς. Υπάρχει όμως και το θέμα των πυρηνικών. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ χθες, νομίζω, έστειλε ένα νέο μήνυμα και είπε ότι δύο πλέον είναι τα θέματα που τον απασχολούν σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, ότι θα πρέπει να δοθούν μεγαλύτερες δεσμεύσεις εκ μέρους του Ιράν, τόσο ως προς τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν το Ορμούς, όσο και ως προς τα πυρηνικά. Δηλαδή, ότι η δέσμευση των Ιρανών ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά και το υπάρχον πυρηνικό υλικό, ποιος θα το ελέγχει και πώς θα ελέγχεται πλέον η πυρηνική δραστηριότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και περιμένει την απάντηση της Ιρανικής πλευράς. Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τραγικά λάθη σε όλη αυτή την περίπτωση με το Ιράν. Ξεκίνησαν με άλλη θεματολογία, καταλήγουν σε άλλη θεματολογία. Από την αρχική θεματολογία, το μόνο που παραμένει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης είναι το πυρηνικό. Ούτε τα βαλιστικά, ούτε και οι ενισχύσεις των πρακτόρων που είχαν, Χεζμπολάχ, Χαμάς, Χούτις κτλ. Αυτά πλέον δεν έχουν τεθεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Αυτό αποτελεί μια ήττα, πολιτική ήττα, βασικά του Αμερικανού Προέδρου. Βεβαίως η Αμερικανική πολιτική δεν μας εκπλήσει και στην περίπτωση της Τεχεράνης. Να θυμηθούμε τη Σαϊγκόν, να θυμηθούμε το Αφγανιστάν και θα θυμηθούμε και στο μέλλον και την Τεχεράνη. Δηλαδή μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη που θεωρείται μεγαλύτερη στον πλανήτη πλην των πυρηνικών, που είναι η Ρωσία, δεν πέτυχε ποτέ να επιτύχει τους στόχους της παρά την χρήση της στρατιωτικής της υπεροχής. Ο Τραμπ επίσης έδωσε μια νέα μορφή σε αυτό που εγώ αποκαλώ bullying diplomacy, δηλαδή σε αντίθεση με την παραδοσιακή διπλωματία, που είναι η διπλωματία του εκφοβισμού. Η διπλωματία εκφοβισμού υπήρχε πάντοτε σε διάφορες μορφές, αλλά τώρα με τον πρόεδρο Τραμπ έλαβε πλέον μια μορφή πολύ περίεργη στον τρόπο εκδήλωσης, διότι η διπλωματία εκφοβισμού ασκεί και η Τουρκία εδώ και δεκαετίες κατά της χώρας μας, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά ο Τραμπ πλέον το έχει πολύ υποβαθμίσει και αποδεικνύεται ότι αν χρησιμοποιούσε την παραδοσιακή διπλωματία, την οποία είχαν χρησιμοποιήσει οι προηγούμενοι πρόεδροι και είχαν πετύχει τη συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος ή τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δεν θα είχαμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση και την περσινή επίθεση και την φετινή επίθεση και το αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η αμερικανική πλευρά, διότι πρόκειται περί αδιεξόδου. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα να αναλυθεί γιατί απέτυχαν τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ δευτερευόντως, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να εισακούεται αλλά δεν είναι μέσα στο κέντρο της λήψης των αποφάσεων των αμερικανικών ηγετών. Τώρα ως προς την Τουρκία, ο νόμος περί τουρκικών θελασσίων ζωνών, αυτό που περί αυτού πρόκειται, το νομοσχέδιο αυτό, αφορά περισσότερο μια νομοθετική αναβάθμιση του κάζους μπέλη και δημιουργεί βέβαια τον άμεσο πλέον κίνδυνο. Είναι ένα προωθημένο στάδιο πλέον επιθετικής πολιτικής της Τουρκίας κατά της χώρας μας, διότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί ο πρόεδρος να αποφασίσει να χαράξει θαλάσσιες ζώνες, οι οποίες βεβαίως θα αμφισβητούν δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και δική μας κυριαρχία. Δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά είναι μέσα σε αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή προχωρήσαμε σε ένα περαιτέρω πιο επιθετικό στάδιο από το κάζους μπέλι μετά από 31 χρόνια, παρά τις διάφορες διακυβερνητικές συναντήσεις Ελλάδος-Τουρκίας, τις πάνω από 100 συμφωνίες διμερείς που έχουμε υπογράψει, παρά τις διαβουλεύσεις που κάναμε τις διμερείς για τα διάφορα θέματα, βασικά τις διεκδικήσεις της Τουρκίας και ούτω καθεξής. Τώρα, γιατί το κάνει η Τουρκία? Υπάρχουν πολλοί διάφοροι λόγοι βέβαια. Ένας λόγος είναι εσωτερικός, αναφέρθηκαν αυτά τα οποία γίνονται στην Τουρκία. Ο δεύτερος λόγος είναι εξωτερικός, δηλαδή οι διεθνείς σχέσεις. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν αισθάνεται μια απομόνωση στο ευρύτερο γεωστρατηγικό πεδίο της περιοχής. Δεν κατάφερε να παίξει το παιχνίδι του διαμεσολαβητή στο θέμα του Ιράν, προφανώς διότι οι Ισραηλοί μπλόκαραν την ανάμειξή του. Ο Τραμπ είχε εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον να τον αναμίξει, αλλά προφανώς οι Ισραηλοί δεν το δέχτηκαν και έτσι ο πρόεδρος Ερντογάν βρέθηκε απ' έξω. Παραμένει μεν στην τετράδα των χωρών, αλλά αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα στη συγκεκριμένη κατάσταση είναι το Πακιστάν βασικά και τοπικές χώρες της περιοχής. Θα ήθελα να αναφερθώ στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υπάρχει βέβαια ένα αναφέρετο θεωρητικά δικαίωμα κάθε χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, παρόλο ότι υπάρχει συμφωνία περιορισμού των πυρηνικών όπλων και ούτω καθεξής. Το νομικό πλαίσιο δεν το επιτρέπει αυτό καθε αυτό, αλλά ούτε την Βόρεια Κορέα επέτρεψε, αλλά τα απέκτησε. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ιράν είναι η χρηματοδότηση και υποστήριξη οργανώσεων οι οποίες αποσταθεροποιούσαν την ευρύτερη περιοχή. Το ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα δεν αποτελεί μόνο απέτηση των Ισραηλινών κυρίως και δευτερευόντως των Αμερικανών λόγω των απειλών που έχει εξαπολύσει διαχρονικά η Ιρανική πολιτική κατά των χωρών αυτών, αλλά και οι χώρες του κόλπου. Άρα το πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν είναι προβληματικό και κυρίως λόγω της ίδιας πολιτικής που άσκησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η αλλαγή του καθεστώτος πλέον δεν είναι στο τραπέζι βέβαια της διαπραγμάτευσης, διότι προφανώς ήταν και ένα θέμα το οποίο θα ήταν εξ αντικειμένου απαράδεκτο. Αυτό το οποίο πέτυχαν όμως μέχρι στιγμής οι Αμερικανοί ήταν να σκληρύνουν το καθεστώς, αντί να βρεθεί ένα καθεστώς συνδιαλλακτικό με την Αμερική. Και αυτή τη στιγμή ακόμη και μέσα στο εσωτερικό του Ιράν, από τις πληροφορίες ο κύριος Λεκάκης θα τις επιβεβαιώσει, γιατί είναι πολύ καλύτερος γνώστης από μένα στα θέματα αυτά ως ειδικός, κυρίως ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης και ένας πρώην αρχηγός της Επανάστασης είναι αυτοί οι οποίοι πλέον έχουν τον πρώτο λόγο στις συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά και όχι τόσο πολύ ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος φαίνεται να παραγωνίζεται σταδιακά, ή ο υπουργός των Εξωτερικών, ή και πολύ λιγότερο βεβαίως ο διάδοχος του Αγιατολάχ, ο δευτερότοκος γιος του. Τώρα, τέθηκαν πάρα πολλά θέματα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Ευτυχίδη. Κύριε Ευτυχίδη, έχετε αναφερθεί βασικά σε θέματα εσωτερικής πολιτικής. Θα ήθελα να σας πω ότι όλα αυτά τα θέματα τα οποία θίξατε και πολλά άλλα τα οποία μπορούν να θίγουν, και το οποίο καταδεικνύουν ότι το κράτος δεν λειτουργεί όπως περιμένει ο Έλληνας πολίτης, ο μέσος Έλληνας πολίτης, έτσι, δεν οφείλονται σε ένα αποκλειστικά και μόνο λόγο. Κατά την άποψή μου, ότι στη χώρα μας δεν έχουμε δημοκρατικούς θεσμούς και δεν έχουμε πραγματική δημοκρατία. Οι δημοκρατικοί θεσμοί λειτουργούν τυπικά, δηλαδή η Βουλή, η διάκριση των εξουσιών, η οποία δεν υπάρχει στην ουσία, υπάρχει στον τύπο, και ότι ο ελληνικός λαός είναι παραγωνισμένος, δεν έχει λέγειν στο πολιτικό γίγνεσθε. Και γιατί δεν έχει λέγειν στο πολιτικό γίγνεσθε? Διότι ο ελληνικός λαός καλείται να ψηφίσει ένα κόμμα, έτσι, συναισθηματικά ή αντικειμενικά αν έχει διαβάσει το πρόγραμμά του, αλλά ψηφίζει ένα κόμμα. Βέβαια, στις τελευταίες εκλογές του 23, το 49%, το 48,97% τέλος πάντων, των Ελλήνων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων απέρριψε τα πολιτικά κόμματα τα οποία είχαν θέσει υποψηφιότητα, δηλαδή δεν πήγε στις εκλογές. Αυτό ήταν ένα μήνυμα στο οποίο κανείς δεν έδωσε καμία σημασία και δεν ενδιαφέρεται κανένας πολιτικός να δώσει σημασία. Για τον απλούστατο λόγο, από τη στιγμή που ψηφίζεται και έχει μονοκομματική κυβέρνηση, μετατρέπεται από εκλεγμένο πρωθυπουργό σε ηγέτη. Έχουμε μια ηγεμονική δημοκρατία. Δεν έχουμε μια καθαρή δημοκρατία. Και γιατί έχουμε ηγεμονική δημοκρατία? Γιατί δεν υπάρχουν δημοκρατικοί έλεγχοι. Όταν η ίδια η κυβέρνηση ελέγχει αν έχει ευθύνη ή δεν έχει ευθύνη με τους 150 βουλευτές και πάνω, δεν έχετε δημοκρατία, κύριε Ευτυχίδη. Έχετε ηγεμονία. Είναι ψευδαίσθηση ότι έχουμε δημοκρατικό καθεστώς στη χώρα μας. Ηγεμονικό καθεστώς έχουμε, το οποίο στηρίζεται πάνω σε δημοκρατικούς θεσμούς, οι οποίοι όμως δεν έχουν δημοκρατικό έλεγχο. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός δεν κινδυνεύει από απολύτως κανέναν, παρά μόνον από τους δικούς του βουλευτές. Ως εκ τούτου, το να καταλογίζουμε ότι η αντιπολίτευση δεν κάνει τίποτα, αυτό δεν έχει καμία βάση πολιτική, διότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Δεν ενδιαφέρεται αν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργός ηγέτης αυτής της χώρας. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται η χώρα, αναφερθήκατε στο πρωτογενή τομέα, αναφερθήκατε στα θέματα εξοπλισμών, όλα αυτά είναι τα προβλήματα που όμως υπάρχουν, διότι δεν υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί ελεγκτικοί του πολιτικού συστήματος. Όταν αυτός ο οποίος εκλέγεται δεν ελέγχεται από κανέναν παρά μόνο από τον εαυτό του και τους 151, τελείωσε η δημοκρατία. Δεν έχετε δημοκρατία. Ο λαός δεν έχει φωνή πολιτική. Έληξε. Στην Αμερική υπάρχει φωνή πολιτική, ασχέτως της κριτικής που μπορούμε να κάνουμε στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή αναγκάζεται να πιστοχωρήσει ακόμα και στο ιρανικό, να εξευτελιστεί ακόμα και στο ιρανικό, διότι περί εξευτελισμού πρόκειται, διότι φοβάται τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Διότι αν χάσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Κυρωσία, θα του ρίξουν impeachment. Και δεν θα τελειώσει και τη θητεία του. Εσείς βλέπετε Έλληνα πρωθυπουργό να κινδυνεύει από κανέναν εκτός από 151. Επανεκλέγονται τουλάχιστον, εγώ θα έλεγα, οι 50, αυτή η πρημοδότηση που δίδεται. 50 από τους 300.
2: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Πρόεδρε. Δεν διαφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε.
1: Όχι, καλά, δεν σας κάνω παρατήρηση προς Θεού. Μην με παρεξηγείτε. Απλώς επειδή παίρνω μια αφορμή από αυτό που είπατε για τα εσωτερικά της χώρας. Αλλιώς δεν θα το ανέφερα. Γιατί δεν
2: το ονομάζω ότι έχουμε ελαίο Θεού δημοκρατία. Είναι ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει ούτε έλεγχος ούτε τίποτα.
1: Εγώ δεν θα επικαλούμε τον Θεό, θα επικαλούμε τον ηγεμόνα, διότι περί ηγεμόνος πρόκειται. Έτσι. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός λοιπόν δεν συμμετέχει στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας. Δεν έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει. Δεν του το επιτρέπει ποιος, η δημοκρατία. Γιατί την έχουν έτσι φτιάξει. Είναι απλό το θέμα. Αν λοιπόν δεν αλλάξουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς, αν δεν υπάρξουν ελεγκτικοί μηχανισμοί του δημοκρατικού πολιτεύματος, δεν πρόκειται να βελτιωθεί η χώρα. Ξεχάστε το. Ένα απλό πράγμα. Από το 1974 η χώρα υπέστη ένα τραγικό συμβάν. Η Τουρκία επεξετάθη μετά από την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην οποία συμβάλαμε εμείς, έτσι, και η μόνη χώρα η οποία εισέβαλε σε τουρκικό έδαφος, το οποίο το τουρκικό έδαφος είναι υποκατοχήν έδαφος ελληνικό, να το πούμε και αυτό, από το 1453 και μετά είναι υποκατοχήν, η μόνη χώρα που εισέβαλε στρατιωτικά μέσα δεν ήταν ούτε τότε η αυτοκρατορίας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας, που συνετρίβησαν μαζί με τους Γάλλους στην Καλλίπολη, ούτε οι Ρώσοι, παρά τους 7-8 πολέμους που είχαν με τους Οθωμανούς. Τι ήτανε? Οι Έλληνες που πήγαν μέχρι τα πρόθυρα της Άγκυρας. Και αν δεν πήγαιναν μέχρι τα πρόθυρα της Άγκυρας, σήμερα τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά, αν εμείς τηρούσαμε την εντολή που είχαν πάρει οι Ευρωπαίοι για το τι θα γινόταν στην Τουρκία. Να μην πούμε στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δεχόμαστε αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία. Συμφωνώ με τον κύριο Ναύαρχο. Αναφερθήκατε, κύριε Ναύαρχη, ότι δεν μπορεί μόνο να έχεις δικαιώματα, πρέπει να έχεις και υπηρεσιακό έλεγχο των δικαιωμάτων σου. Έτσι. Ωραία. Από το 1974 λοιπόν που η Τουρκία κατέλαβε ένα έδαφος το οποίο είναι του ελληνικού έθνους κυπριακών. Έτσι, ανεξάρτητο κράτος ήταν, αλλά είναι ανήκει στο ελληνικό έθνος. Η Ελλάδα, ένας συνετός πολιτικός, δεν μιλάμε για τις απειλές που δεχόμαστε ήδη από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, για να μην πω και πριν από τον Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Εντάξει, ένας συνετός πολιτικός. Δεν θα έπρεπε να πει ότι εγώ αυτή τη στιγμή το μόνο κίνδυνο που αντιμετωπίζω, άστα ιστορική διαχείριση ιστορικών προβλημάτων στο εξωτερικό, είναι από μια Τουρκία η οποία με απειλεί συνεχώς. Και μια Τουρκία η οποία υλοποίησε την απειλή της όχι στο εθνικό κέντρο, αλλά στο αδελφικό κέντρο. Άρα εγώ λοιπόν πρέπει να προσαρμόσω την άμυνά μου. Μια άμυνα η οποία θα προκαλέσει αποτροπή και μια άμυνα η οποία θα μπορεί να κάνει και επίθεση σε μια δεδομένη στιγμή. Τι έκανε το ελληνικό πολιτικό σύστημα εδώ και δεκαετίες? Την υπάρξει ακόμα και κρατική αμυντική βιομηχανία τη διέλυσε. Και γιατί τη διέλυσε? Γιατί τρογόντουσαν οι επιχειρηματίες ποιος από αυτούς θα πάρει το κομμάτι της άμυνας προς προσφορισμών ωφέλους. Εκεί έχουμε καταδείξει. Υπήρξε κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός να πει στον εκάστοτε πρωθυπουργό, κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να συνεχίσεις αυτή την πολιτική. Έχεις ένα στόχο, πρέπει να τον υλοποιήσεις. Υπάρχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Συστήθηκε ποτέ Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Υπάρχουν, αυτή τη στιγμή βγαίνει αυτό το νομοσχέδιο. Ό,τι είναι. Δεν θέλω να σας διαβάσω, ξέρετε, αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Γεραπετρίτης. Γιατί είναι ντροπιαστικά αυτά τα οποία είπαν. Έκαναν δηλώσεις για αυτό το θέμα. Η Τουρκία έκανε κάτι το οποίο το κάνει εδώ και δεκαετίες. Όταν θέλει να κάνει μια επιθετική πολιτική, ξεκινάει με δημοσιεύματα στον τύπο. Περιμένει να δει τις αντιδράσεις των Ελλήνων. Σφιγμομετρεί τους Έλληνες, αναλύει τις αντιδράσεις και μετά προχωράει. Το θέμα αυτό του νόμου περί τουρκικών θαλασσίων ζωνών έχει ξεκινήσει εδώ και 20 μέρες πριν, στον τύπο όμως. Έτσι. Λοιπόν, τι έγινε στο ενδιάμεσο? Είχαμε στείλει κάτι Patriot στην Κάρπαθο. Και τι τα στείλαμε? Γιατί υπήρχε ο πόλεμος με το Ιράν. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει λήξει επίσημα? Όχι. Μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο κύριος Τραμπ να άλλαξε τις απόψεις του και να είπε στον δημοσιογράφο υπουργό του Άμυνας, ξεκίνα τον πόλεμο. Μπορεί να το κάνει. Το έχει ξανακάνει. Άρα ο πόλεμος δεν έχει λήξει επίσημα. Όταν θα συμφωνηθούν ό,τι συμφωνηθούν, θα θεωρήσουμε ότι τουλάχιστον πρόσκαιρα έχει λήξει ο πόλεμος, υπάρχει μια συμφωνία σε εξέλιξη. Εμείς γιατί τα πήραμε τα Patriot από την Κάρπαθο? Δηλαδή δεν μπορούν οι Ιρανοί να χτυπήσουν τις περιοχές ασφάλειας τις οποίες είχαμε κάνει? Όχι. Γιατί τα πήραμε? Μια ερμηνεία είναι ότι για να προειδεάσουμε την Τουρκία ότι εμείς έχουμε καλές προσθέσεις. Ενδεχομένως να ασκήθηκαν πιέσεις τις οποίες δεν ξέρουν και να είπανε πάρτε τους Patriot και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όταν δίνεις τέτοιου είδους...
0: Ναι, ξέρουμε κύριε Πρέσβη, ασκήθηκαν πιέσεις.
1: Εγώ το εικάζω, αλλά μπορεί να ασκήθηκαν. Λοιπόν, και αν σου ασκήθηκαν ακόμα πιέσεις, δεν σημαίνει ότι θα το αποδεχθείς με την υποψία ή με την προσδοκία ότι θα καταλαγιάσει ο Τούρκος αντίπαλος και δεν θα προχωρήσει σε αυτό το νόμο περί τουρκικών θαλάσσιων ζωνών. Και σε μια συζήτηση παλαιότερα που είχαμε, κύριε Σαββίδη, την οποία επικαλεστήκατε, αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνουν, είπε ο κύριος Ευτυχίδης, μια πρόταση, η οποία είναι και ανώδυνη. Χάραξη ευθείων γραμμών βάσης, που είναι η προετοιμασία για να χαράξεις τα θαλάσσια σου σύνορα, τα χωρικά σου σύνορα. Κάνε το σήμερα. Σήμερα το πρωί έπρεπε να αρχίσουν και να χαράσουν ευθείες γραμμές βάσης σε όλους τους κόλπους και στις ευθυγραμμίσεις, για να ξέρουμε μέχρι πού θα πάνε οι επεκτάσεις μας. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Το άλλο το οποίο σας είχα πει είναι βεβαίως το θέμα της χάραξης δεν εναπόκειται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εναπόκειται στην κυβέρνηση. Μπορεί λοιπόν να βγάλει ένα ψήφισμα η κυβέρνηση, η Βουλή σήμερα και να πει ότι η Ελληνική Βουλή βγάζει το ψήφισμα και λέει ότι τα χωρικά έδρα της Ελλάδος είναι αυτά, η συνορεύουσα ζώνη είναι αυτή, η αρχαιολογική της ζώνη είναι αυτή, η αόστηση είναι αυτή, ό,τι θέλετε, ό,τι λέει το Διεθνές Δίκαιο. Βγάζει ένα ψήφισμα. Ένα ψήφισμα. Και με το ψήφισμα εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο κυβερνητικό φορέα οπωτεδήποτε κρίνει προς σκόπιμο πολιτικά να το υλοποιήσει. Γιατί δεν το κάνει? Ούτε ψήφισμα δεν μπορούν να κάνουν. Και δεν απόκειται σε μένα να σας πω τι έχει να κάνει η κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι επιφορτισμένος από κανέναν να ασκήσω πολιτική. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι τους πληρώνει ο ελληνικός λαός για να ασκούν την πολιτική και να λογοδοτήσουν για την πολιτική που κάνουν. Περιμένουμε τώρα από τον κάθε έναν πολίτη, γιατί όλοι μας πολίτες είμαστε, δεν νομίζω κανένας να έχει κάποια κρατική ιδιότητα, να πάει να καθοδηγήσει την κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει. Εάν δεν μπορεί να τα κάνει, να παραιτηθεί, να πάει στο σπίτι του, να βρεθούν κάποιοι άλλοι. Δεν μιλάω για μας, αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι προφανώς οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν μια πολιτική να προστατεύσουν το κράτος και το έθνος. Εάν δεν μπορούν να σφύγουν. Γιατί κάθονται στην καρέκλα της εξουσίας, να κάνουν τι? να ακούν τις ύβρις και τους προφυλακισμούς των πολιτών. Αξιοπρέπεια δεν έχουνε. Δηλαδή να βγαίνει ο κύριος Γεραπετρίτης, θα ήταν καθώς να το διαβάσω, να λέει, απαντάει σε έναν βουλευτή, με όλη την ενίσχυση την οποία παρέχουμε στην Κύπρο. Ακούστε, παρέχουμε ενίσχυση στην Κύπρο. Δεν μπορούμε να βάλουμε το καλώδιο με την Κύπρο. Δεν μπορούμε να χαράξουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Και βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών. Άδωμα, είσαι Τούρκος και θα διαβάσει αυτά. Λέει, ρε παιδιά, τι κάνετε, ρε, μπείτε μέσα, τι κάνετε τώρα, τι κάθεστε να. Είναι σοβαρά. Με όλη την ενίσχυση την οποία παρέχουμε στην Κύπρο, στις χώρες του κόλπου. Σιγά τις χώρες του κόλπου. Βομβαρδίσαμε εμείς το Ιράν σε απάντηση γιατί βομβαρδίζαν τις χώρες του κόλπου. Εδώ δεν βομβαρδίσαν οι Τούρκοι το Ιράν που έχουν βάση χιλιάδων Τούρκων, ούτε οι Γάλλοι που έχουν βάση στην περιοχή. Στις χώρες του κόλπου, με μια ισχυρή παρουσία παντού. Δηλαδή πρόκειται περί φαντασμάτων, διότι φαίνεται πουθενά. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τελεσμένο. Η Ελλάδα μεριμνά. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε το οποίο θα υποβαθμίσει τη διεθνή θέση της χώρας. Αυτά τα διαβάζει κανείς και θλίβεται. Θλίβεται. Γιατί αυτά δεν προέρχονται από έναν δημοσιογράφο, δεν προέρχονται από έναν αναλυτή, δεν προέρχονται από έναν καθηγητή διεθνών σχέσεων. Προέρχονται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη τώρα για όλα αυτά, αλλά ξέρετε κάποια στιγμή και η υπομονή...
0: Για να μας τα πείτε, σας παρακαλέσαμε να έρθετε.
1: Εντάξει, δεν το ξέρατε ότι θα τα πω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η συγκυρία τέτοια. Θα ήθελα να πω επίσης κάτι άλλο. Κύριε Σαββίδη, είπατε το εξής για τα πολεμοφόδια. Ανέφερα πριν ότι όλη αυτή η πολιτική ηγεσία, αν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για το ενδεχόμενο, μια και έγινε το 1974 ό,τι έγινε, και εκεί αν δεν είχε γίνει το 1974 εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, θα σας έλεγα εντάξει παιδιά, οι Τούρκοι συνεχώς ρηματικώς και ρητορικά και γραπτά μας απειλούν, μας εκφοβίζουν, εντάξει, δεν έχουν κάνει και τίποτα, δηλαδή μεταξύ μας εντάξει, παρενοχλούν τους ψαράδες, παρενοχλούν κάτι καλώδια και τα λοιπά, εντάξει, μην το χοντρένουμε, ας πούμε, εντάξει, να κάνουμε μια προετοιμασία, αλλά δεν είναι τίποτα. Αλλά εδώ κατέχουν κυπριακό ελληνικό έδαφος. Δηλαδή τι περίμεναν όλοι αυτοί οι πολιτικοί για να ξυπνήσουν, συγγνώμη δηλαδή. Τι περίμεναν, να καταλάβουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία τα αφοπλίσαμε, για να ενισχύσουμε ποιος τους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί δεν απάντησαν στον κύριο Κεραπετρίτη για το θαλάσσιο ντρόν. Δεν καταδέχθηκε ο Υπουργός των Εξωτερικών ο Ουκρανός. Δεν φτάσαμε σε εξευτελιστικό σημείο να το απαντήσω.
0: Δεν του σήκωσε το τηλέφωνο, κύριε πρέσβη.
1: Αυτό σας λέω. Δηλαδή, εντάξει, μέχρι ένα σημείο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τα πολεμοφόδια. Το ερώτημά σας είναι μεν λογικό, αλλά είναι συνέπεια της ανυπαρξίας πολεμικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Και θα σας πω τώρα το εξής. Όταν ήμουν νεαρός διπλωμάτης στο Υπουργείο, είχε γίνει μια σύσκεψη, υπήρχε μια κρίση με τα ελληνοτουρκικά. Και κατά τύχη με κάλεσαν εμένα, ήμουν τότε προϊστάμενος του κρυπτογραφικού, ήταν οι νεαροί διπλωμάτες, κάναμε τότε βάρδια. Έτυχε να είμαι ο προστάμενος και ρωτώ, με καλούν, έλατε μέσα, κρατήστε σημείο σε μια σύσκεψη. Ποια σύσκεψη, μην ρωτάτε, μπείτε μέσα στην αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου που είναι στο κτίριο και τα λοιπά. Κράτησε μια σύσκεψη. Προετοιμαζόταν μια στρατιωτική επιχείρηση σε περίπτωση επίθεση που ήταν τότε, είχαν κάπως ένα θερμό επεισόδιο, ετοιμάζαν οι Τούρκοι. Και βγαίνει ένα φέρι και ρωτάει έναν ταξί, έρχονται θωρακισμένο, δεν ζει πλέον άνθρωπο. Και ότι ωραία, του είχε πει ότι θα καταλάβουμε αυτά τα τουρκικά εδάφη, οι Τούρκοι θα καταλάβουν αυτό εκείνο και τα λοιπά και το ένα προσωρινά, γινόταν τόσο μια ανάλυση στρατιωτική και του λέει ο πρέσβης, ο δικός μας, του λέει, δεν μου λέτε, ωραία, καταλάβαμε, δεν θα σας πω λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, θα καταλάβουμε αυτά, πόσο καιρό μπορούμε να τα κρατήσουμε. Και λέει ο ταξιέρχος του τετρακισμένου, τρεις μέρες. Συγγνώμη, γιατί τρεις μέρες. Και τόσο αρκούν τα πολεμοφόδια μας. Και αν κάνουμε την επίθεση, δεν έχουμε, θα έχουμε την έκρηξη των Αμερικανών που μας τροφοδοτούν με πολεμοφόδια, άρα δεν θα έχουμε καλή πηγή τροφοδοσίας και ως εκ τούτου μέχρι τρεις μέρες μπορούμε να έχουμε την κατάληψη αυτών των εδαφών. Αυτό είναι.
0: Κάτι δεν το είχα και εγώ στο μυαλό μου όταν είπα ότι αν δεν έχεις δική σου πολεμική βιομηχανία δεν μπορείς να μπει σε πόλεμο. Δεν μπορεί να εξαρτάσει από τον άλλον. Ο πόλεμος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Για να μπει σε, όχι, ούτε καν σε πόλεμο. Δεν μιλάμε για πόλεμο. Μιλάμε για μια, έστω και αψιμαχίες να κάνεις.
1: Ναι, υπάρχει όμως το ενδεχόμενο για να κλείσουμε το θέμα των πολεμοφοδίων. Τα πολεμοφόδια αυτά, εάν έχετε προσυνεννοηθεί με κάποια άλλη χώρα, να σας τα παρέσκει η χώρα ή άλλη.
0: Αυτό αναρωτιέμαι, κύριε Πρέσβη. Γιατί είστε σίγουρος ότι θα σας τα παράσχει η χώρα? Αν εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντά της δεν είναι να σας τα παράσχει, γιατί πιστεύετε? Μπορείτε να αφαιθείτε σε μια τέτοια κρίσιμη περίπτωση στην καλή βούληση, στη συμφωνία με μια άλλη χώρα?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι η λύση αυτή. Αλλά αν βρεθεί στην ανάγκη, πρέπει να προετοιμαστείς και να διερευνήσεις την δυνατότητα αυτή. Άρα αν ο κύριος προμηθευτής σου, που είναι ο αμερικανικός, ο γαλλικός παράγων ή ο γερμανικός παράγων, σου πούνε ότι κοίταξε περίπτωση σύραξης, εγώ δεν μπορώ να σε τροφοδοτήσω, τότε θα βρεις από άλλες πηγές, ενδεχομένως θα αναζητήσεις άλλες πηγές. Σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξε πάντως διέξοδος αυτού του θέματος της τροφοδοσίας. Μέχρι εκεί.
0: Εγώ, κύριε Πρέσβη, παρακολούθησα τον αγώνα χθες. Τον αγώνα Paris Saint-Germain Arsenal.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και παρακολούθησα και τις συζητήσεις που γίνανε. Λοιπόν, οι προπονητές των δύο ομάδων, πέραν του ότι διέταξαν ένα σχέδιο και ενέταξαν στο σχέδιο τους ποδοσφαιριστές και όλα αυτά, τους προπόνησαν σε περίπτωση που υπάρχει παράταση τι θα κάνουν, σε περίπτωση που θα υπάρξουν πέναλτι τι θα κάνουν, ποιος θα τα χτυπήσει, πώς θα τα χτυπήσει. Τους προετοίμασαν ψυχολογικά και μιλάμε για ένα ποδόσφαιρο, έτσι. Σε περίπτωση πολέμου δεν πρέπει να έχεις εναλλακτικές λύσεις αν καταλάβεις κάτι και η δυνατότητα που έχεις να το κρατήσεις είναι τρεις μέρες, πώς θα μπορείς να το κρατήσεις 10 χωρίς την υπόθεση ότι θα μας δώσουν, χωρίς μια διαβεβαίωση ότι πράγματι δεν έχεις αμφιβολία ότι εκείνη τη στιγμή θα τα πάρεις. Λοιπόν, ας φύγουμε όμως από αυτό. Θα βάλω δύο ζητήματα εγώ και μετά το πάνελ σας ξαναθέτει θέματα. Εγώ βάζω τα ζητήματα που με απασχολούν και εμένα καθώς σκέφτομαι για αυτά τα θέματα. Το πρώτο είναι τα Πάτριο στην Κάρπαθο. Αν θέλετε, εγώ δεν πολύ πιστεύω ότι τα Πάτριο της Κάρπαθο θα έκανε καμιά δουλειά ή το Ιράν θα χτυπούσε τόσο μακριά που θα προστάτευαν τα Πάτριο.
3: Για τη Ρόδο έγινε. Για τις επιχειρήσεις που έκαναν οι Αμερικανοί από τη Ρόδο, γι' αυτό πήγαν τα άλλα.
0: Μάλιστα, αυτό
3: έχει πήγαν. Είναι ακριβώς, γιατί είναι ακριβώς δίπλα και δευτερευόντως, γιατί έγραψα ένα σχετικό άρθρο και το μελέτησα, και δευτερευόντως ανατολικά της Κρήτης, πριν υποτιθέμε να έρθει ένα βλήμα πριν προσεγγίσει την Κρήτη και πάει, λέμε, υποθετικά προς τη Σούδα, να γίνει μια αναχέτηση ανατολικά της Κρήτης.
0: Λοιπόν, αυτά είναι λίγο εξειδικευμένα θέματα, δεν τα ξέρω εγώ. 19 ήμουν στο στρατό, αλλά μίλησα με έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε στα Patriot. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι τα Patriot από την Κάρπαθο μπορούν να υποστηρίξουν τη Ρόδο, διότι το Βεληνικές στον Patriot είναι μεγαλύτερο. Από την Κάρπαθο για να υποστηρίξει τη Ρόδο, μάλλον μεσαίου Βεληνικούς.
3: 150 είναι το
0: μέγιστο. Δεν το λέω, το λέω έτσι εντελώς επιφανειακά.
3: Σύμφωνα με την ελληνική αεροπορία στο site, λέει το μέγιστο είναι.
0: Εμένα τα Patriot, άλλο είναι το ζήτημα που θέλω να θέσω. Τα Patriot στην Κάρπαθο που τοποθετήθηκαν με τη συνένεση και τη συμμαχία έχουν άλλη σημασία, γιατί σε περίοδο καθημερινή τα Patriot, κύριε Πρέσβη, εσείς κάνατε διπλωματικό σύμβουλο Υπουργών Άμυνας. Θεωρείτε ότι αν εγκλωβίσουν σε περίοδο ειρήνης κάποιο αεροπλάνο τα Patriot, είναι πάρα πολύ σοβαρή ενέργεια. Δηλαδή θεωρείται πολεμική ενέργεια. Οπότε δεν το κάνουν, κύριε Πρέσβη. Ούτε και οι Τούρκοι θα έστελναν drones που λένε ότι τα Patriot στην Κάρπαθο θα έστελναν drones οι Τούρκοι και θα τα απειλούσαν. Ούτε και αυτό θα γινεύει. Ποια είναι η σημασία των Patriot στην Κάρπαθο? Ότι με τη συνένεση της συμμαχίας σε ένα νησί που το αμφισβητούν οι Τούρκοι ως προς το θέμα της στρατιωτικοποίησής του, υπάρχει υψηλού βαθμού στρατιωτική παρουσία. Και γι' αυτό τον λόγο δεν έπρεπε καν να περάσει από το μυαλό της Αθήνας να τα αποσύρουν. Όπως δεν πρέπει να περάσει να αποσύρουν και τα 4 αεροπλάνα που έχουν στείλει στην Κύπρο. Εάν διαβάσει κανείς λεπτομέρειες για το τι έλεγε η ελληνική πλευρά τότε, μάλλον η πλευρά μάλιστα μετά τη δικτατορία, η πλευρά του Καραμανλή, τι έλεγε τότε, γιατί δεν μπορεί να υποστηρίξει την Κύπρο κατά την τουρκική επιχείρηση, το βασικό τους επιχείρημα ήταν ότι δεν έχουμε αεροπορία που μπορεί να αντέξει και να υποστηρίξει είτε τα πλοία μας είτε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Αυτά βέβαια τα λέω με τις γνώσεις ανθρώπου που δεν είναι στρατιωτικός, αλλά τα έχω διαβάσει. Λοιπόν, άρα... σε εσάς τα απευθύνω, κύριε Πρέσβη, να τελειώσω.
1: Ναι, ναι, όχι, λοιπόν, το τελευταίο αυτό δεν αεροπλάνα...
0: Ορίστε.
1: Το τελευταίο αυτό που υποστήριζαν τότε για τα αεροπλάνα δεν είναι αληθές.
0: Ωραία, θα μας το πείτε. Άρα,
1: το λέω τώρα.
0: Χρειάζεται στρατιωτική αεροπορική παρουσία στην Κύπρο. Θα πρέπει να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα να μην φύγουν τα αεροπλάνα από εκεί. Λοιπόν, αυτά είναι, αν θέλετε, βασικά τα...
1: Κύριε Σαββίδη, για τα αεροπλάνα στην Κύπρο...
0: Είχα και κάτι άλλο που το ξέχασα τώρα, αλλά πείτε μου, θα το θυμηθώ.
1: Για τα αεροπλάνα στην Κύπρο θα πρέπει να τα αποδεχτεί και η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ανεξάρτητο κράτος.
0: Τώρα εσείς τι λέτε, ότι δεν θα τα αποδεχτεί επί της ουσίας? Αν δεν τα αποδεχτεί, δεν θα τα αποδεχτεί επειδή θα φοβάται κάποια στρατιωτική επιχείρηση από την Τουρκία ή απειλή από την Τουρκία.
1: Η απειλή από την Τουρκία αντιμετωπίζεται ήδη από τις δυνάμεις που υπάρχουν επί τόπου. Δεν έχει καν αντιμετωπίσει καμία απειλή από την Τουρκία η Κυπριακή Δημοκρατία με τις επί τόπου δυνάμεις οι οποίες αντιμετωπίζονται. Εγώ απλώς σας θέτω από το ερώτημα ότι δεν είναι ελληνικό έδαφος, είναι ανεξάρτητο κυπριακό έδαφος, ανεξάρτητη δημοκρατία, και πρέπει λοιπόν και η Κυπριακή Δημοκρατία να αποδεχτεί την παρουσία των ελληνικών πολεμικών...
0: Δεν χωράει μέσα στην ερμηνεία της... Τι είμαστε εμείς και οι Τούρκοι, τι είμαστε. Έχω μεγαλώσει και ξεχνάω και τις λέξεις. Τι είμαστε εμείς και οι Τούρκοι στη συμφωνία της Ρήχης?
1: Εγκύτριες δυνάμεις.
0: Δεν χωράει μέσα στην συμφωνία των εγκυητριών δυνάμεων.
1: Εγώ δεν σας αφισβητώ την νομική ή την πρόθεση, αν υπάρχει από την ελληνική πλευρά, αλλά μιλάμε θεωρητικά. Αλλά αυτό το οποίο σας είπα, ότι πρέπει να υπάρχει και έγκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το αφήνω εκεί. Ένα ερώτημα.
0: Ωραία, τα άλλα θέματα που έθεσα.
1: Για ποιο θέλετε?
0: Μάλλον για την Κάρπαθο συμφωνήσατε, σας είδα να κουνάτε. Κάτι άλλο, κάτι τελευταίο που έχετε άμεση σχέση με αυτό. Δεν ξέρω, δεν θα γίνω πιο σαφής, γιατί δεν ξέρω αν μου το είπατε off the record ή μου το είπατε και μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Μένω όμως μόνο σε αυτό. Έχουμε μια συμφωνία με το Ισραήλ. Το δικό μου το ερώτημα είναι, εγώ είμαι υπέρ αυτής της συμφωνίας, έτσι. Και τις τριμερούς και τις τετραμερούς και αν θέλετε και της διεύρυνσης αυτής της συμφωνίας με τα Εμιράτα ενδεχομένως, με την Αίγυπτο κτλ. Αν και όλα αυτά μετά τον πόλεμο με το Ιράν, όλα αυτά γίνονται ρευστά πια. Η Αίγυπτος παίζει και με μια συνεργασία με την Τουρκία, το Πακιστάν κτλ. Και τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θετικοί είμαστε απέναντι σε αυτό. Το ερώτημα είναι, δεν ξέρω αν είναι ηθικού χαρακτήρα, κύριε Πρέσβη, ή αν ο ηθικός χαρακτήρας του ερωτήματος έχει και πραγματική βάση. Μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να συνεργαστούμε με το Ισραήλ, όταν το Ισραήλ διαπράττει αυτά που κάνει στη Γάζα και γενικά με τη συμπεριφορά που έχει απέναντι στους Παλαιστινίους? Αυτό δεν μας υπονομεύει μόνο ως πολιτική απέναντι στον αραβικό χώρο. Μας υπονομεύει και ως διεθνή παρουσία της χώρας στις επιλογές της, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, μια ηθική διάσταση. Γιατί δεν μένουμε στο ηθικό μέρος, το κλασικό χριστιανικό, μου δίνεις μια σφαλιάρα από μια πλευρά και γυρνάω από την άλλη. Αλλά η εντύπωση που υπάρχει στην διεθνή κοινή γνώμη για μια χώρα είναι και πώς συμπεριφέρεται σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Ποια είναι η άποψή σας, γιατί γνωρίζω ότι το θέμα το ξέρετε καλά, τη συνεργασία?
1: Κύριε Σαββίδη, οι συμφωνίες αυτές που υπάρχουν με το Ισραήλ με την Ιορδανία, με την Αίγυπτο και γενικά είναι συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας. Δεν είναι επιθετικές συμφωνίες. Και όταν η Τουρκία είχε πει διάφορα από αυτά τα γνωστά της, της είπαμε επισήμως, αν θέλεις μπορείς να συμμετάσχεις, εάν όμως παίξεις με τους κανόνες του παιχνιδιού, δηλαδή της νομιμότητος, της διεθνούς νομιμότητος. Αν λοιπόν είσαι αποφασισμένη να μπεις μέσα στα πλαίσια της νομιμότητος, είσαι ο τέταρτος. Αλλά η Τουρκία δεν θέλει να μπει έτσι. Θέλει να μπει μέσα καθοδηγώντας τον οργανισμό στον οποίο είναι. Εντάξει, όταν θα αλλάξουν τα πράγματα, θα το ξανασκεφτούμε. Άρα λοιπόν αυτές οι συνεργασίες είναι αμυντικής υφής. Πρώτον. Δεύτερον, δεν στρέφονται κατά καθενός. Είναι αμυντικής συνεργασίας, δεν είναι επιθετικής, έτσι. Και το ΝΑΤΟ αμυντικός οργανισμός ήτανε. Άσχετα τώρα αν εξέλιπε ο κίνδυνος της Σοβιετικής Ενώσεως και για να τον διατηρήσουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι τώρα τον απεμπολούν, διότι τους Αμερικανούς εξυπηρετούσε το ΝΑΤΟ, δεν εξυπηρετούσε τους Ευρωπαίους. Αλλά μην μπούμε τώρα σε όλη αυτή την ανάλυση. Λοιπόν, το δεύτερο είναι το εξής, ότι το Παλαιστινιακό δεν έχει καμία σχέση με την αμυντική συμφωνία που υπάρχει, διότι δεν έχει άλλες διαστάσεις αυτή η συμφωνία. Θα μου πείτε, είπατε το ηθικό μέρος. Συνεργασία με τους και διπλωματικές σχέσεις και συνεργασία, όχι βέβαια στρατιωτική όπως υπάρχει μεταξύ των χωρών μας, έχουν και αραβικά κράτη, οι οποίοι όμως δεν έχουν αντιδράσει στο θέμα αυτό των Παλαιστινίων. Έτσι. Άρα δεν βλέπω γιατί θα πρέπει εμείς ένα θέμα το οποίο δεν εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής συνεργασίας θα πρέπει να το θέσουμε ως θέμα. Το τρίτο είναι ποια είναι η εικόνα μας στον αραβικό κόσμο. Μα ίσα ίσα που ο αραβικός κόσμος αποδέχεται αυτή τη συνεργασία. Και ξέρετε κάτι, όταν αυτή η συνεργασία ξεκίνησε, ουσιαστικά ξεκίνησε πριν 14 χρόνια, γραφόντουσαν στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημερώσεως από ξενονόματα από τα αραβικά κράτη. Τα αραβικά κράτη θα μας θέσουν στο ίδιο επίπεδο με το Ισραήλ και όλα αυτά ήταν αμπελοφιλοσοφίες, δημοσιογραφικές, υπάρχουν και τέτοια. Εμείς όταν κάναμε αυτή τη συνεργασία με το Ισραήλ κάναμε διαπραγματεύσεις προσέγγισης μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών κρατών, την οποία διαπραγμάτευση αυτή, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω, δεν την είχε κάνει ποτέ η χώρα μας, για τον απρόσθετο λόγο δεν είχε την εμπιστοσύνη των συμβαλωμένων. Αποκτήσαμε μια εμπιστοσύνη λόγω αυτού του πλαισίου συνεργασίας.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλ ETS. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα. Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.

0: Πολύτως, τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
1: Αριστοφάνης.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Κομματοκρατία και διάβρωση των θεσμών. Η ανάγκη για ένα νέο πολιτικό σύστημα. Η άγνοια του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το υπάρχον πολιτικό σύστημα αποτελεί το λείπασμα για τη συντήρηση των παθογενειών. Όσο οι πολίτες παραμένουν θεατές των εξελίξεων, χωρίς να αντιλαμβάνονται τα γρανάζια της εξουσίας, τόσο οι παθογένειες αυτές θα ριζώνουν βαθύτερα. Στο επίκεντρο αυτής της κρίσης βρίσκεται η κομματοκρατία, η κατάσταση δηλαδή όπου τα πολιτικά κόμματα πάβουν να λειτουργούν ως μεσολαβητές και μετατρέπονται σε ιδιοκτήτες του κράτους, υποτάσσοντας το δημόσιο συμφέρον στην κομματική επιβίωση. Η διάβρωση του πολιτικού μας συστήματος από τα κόμματα στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: πόλωση, αναξιοκρατία και συγκεντρωτισμός. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η πόλωση, δηλαδή η τεχνητή διαίρεση της κοινωνίας σε εχθρικά στρατόπεδα, λειτουργεί ως το ναρκωτικό των κομμάτων, προσφέροντας μια γρήγορη μέθοδο συσπήρωσης μέσω του συναισθήματος. Ο μηχανισμός των τεχνητών συγκρούσεων βασίζεται στη μετατροπή του αντιπάλου σε υπαρξιακή απειλή μέσω της αποανθρωποποίησης, χρησιμοποιώντας όρους όπως προδότες, φασίστες, ανθέληνες. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η αντικειμενική αλήθεια πάβει να υφίσταται, καθώς θυσιάζεται στον βωμό του κομματικού αφηγήματος. Και πού μας οδηγεί όλο αυτό? Τα fake news και η παραπληροφόρηση ανθίζουν για να εξυπηρετήσουν την κομματική συσπήρωση, ενώ οι πολίτες φανατίζονται και διχάζονται σαν τους οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η ήττα του αντιπάλου και όχι η ορθότητα των θέσεων. Αυτή η τοξικότητα καθιστά αδύνατη τη συνένεση για κρίσιμα εθνικά θέματα όπως η παιδεία, η ενεργειακή μετάβαση ή η δημογραφική κατάρρευση. Και φυσικά, όταν η αλήθεια διαβρώνεται, το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου ξεπέφτει σε παροχολογία και συνθήματα και η κοινωνία χάνει την ικανότητα να αναγνωρίζει και να λύνει τα πραγματικά της προβλήματα. Συνεχίζουμε με τον δεύτερο άξονα κομματικής διάβρωσης των θεσμών, που είναι η αναξιοκρατία, δηλαδή η επικράτηση των ημετέρων έναντι των ικανών. Εδώ βλέπουμε την πολιτική εξουσία μέσω του κυβερνώντος κόμματος να μεταλλάσσεται σε ιδιοκτήτη των θεσμών, αντιμετωπίζοντας το κράτος ως λάφυρο και τον πολίτη σαν πελάτη. Ακαριέα, από την στιγμή που καταλαμβάνουν την εξουσία, τοποθετούν τους δικούς τους σε κάθε διοικητικό γρανάζι του κράτους, με κριτήριο φυσικά όχι την ικανότητα, αλλά την κομματική νομιμοφροσύνη. Η ψήφος μετατρέπεται σε εμπόρευμα, με τον πολίτη να χρωστάει στον πολιτικό για αυτονόητες παροχές, δημιουργώντας δύο κατηγορίες πολιτών: οι προνομιούχοι που έχουν πρόσβαση στο κόμμα και οι παρίες, όσοι δηλαδή μένουν στο περιθώριο επειδή αρνούνται τη συναλλαγή. Η επικράτηση της αναξιοκρατίας τροφοδοτεί το brain drain, καθώς οι ικανότεροι πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα. Στο τέλος, το ατομικό όφελος του κομματικοποιημένου πολίτη ή αλλιώς βίσματος, προκαλεί τεράστια συλλογική ζημιά και οικονομική αναποτελεσματικότητα, υποσκάπτοντας το κοινό συμφέρον. Ο τρίτος και τελευταίος διαβρωτικός άξονας της κομματοκρατίας που θα αναφερθούμε είναι ο συγκεντρωτισμός. Τα κόμματα συχνά λειτουργούν ως ολιγαρχικοί μηχανισμοί. Η εξουσία συγκεντρώνεται στον αρχηγό, ενώ η βάση υποβαθμίζεται σε απλούς χειροκροτητές. Κεντρικό ρόλο παίζει η προσωπολατρία. Το κόμμα ταυτίζεται απόλυτα με τον ηγέτη. Αν ο ηγέτης αποτύχει, το κόμμα καταραίει, καθώς στερείται θεσμική συνέχειας. Η φήμωση του βουλευτή είναι το αποκορύφωμα αυτής της παθογένειας. Παρά το άρθρο 60 του συντάγματος, που επιτάσσει ψήφο κατά συνείδηση, η πραγματικότητα της κομματικής πειθαρχίας και η απειλή της διαγραφής μετατρέπουν τους εκπροσώπους σε ψηφοφόρους ρομπότ. Συνέπειες αυτού του συγκεντρωτισμού: απουσία νέων ιδεών λόγω φόβου διαφωνίας. Αποσύνδεση της ηγεσίας από την κοινωνική πραγματικότητα. Βουλευτές υπάλληλοι που προτάσσουν τη γραμμή έναντι του καθήκοντος.

προς την περιφέρεια. Η διάβρωση του πολιτικού μας συστήματος δεν είναι νομοτέλεια, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων μηχανισμών που μπορούν να ανατραπούν. Η αναγέννηση της δημοκρατίας περνά μέσα από την επαναφορά θεμελιωδών αξιών, την αξιοκρατία στη διοίκηση, την αλήθεια στον πολιτικό λόγο και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις. Επιγραμματικά, αναφέρουμε τους τρεις άξονες της αναγέννησης. 1. Αποκομματικοποίηση της κρατικής διοίκησης. Πλήρης διαχωρισμός του κράτους από το κόμμα. Η διοίκηση πρέπει να στελεχώνεται μέσω αδιάβλητων διαδικασιών αξιοκρατίας. 2. Ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές και διάκριση των εξουσιών. Δημιουργία θωρακισμένων ελεγκτικών μηχανισμών που θα λειτουργούν αυτόνομα, προστατευμένοι από τον εκλογικό κύκλο και τις κομματικές πιέσεις. 3. Ενδυνάμωση του πολίτη μετόχου. Μετάβαση από την ανταλλακτική ψήφο στη συνειδητή συμμετοχή. Η δημοκρατία απαιτεί πολίτες που δεν είναι πελάτες, αλλά συνειδητοί μέτοχοι του δημόσιου συμφέροντος. Η ευθύνη για την ανατροπή αυτής της παρακμής βαραίνει τον καθέναν από εμάς.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας απασχολεί όλους μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και αυτό το θέμα είναι η δικαιοσύνη. Στο στούντιο του Μιλτέρ Channel έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε πρώτα απ' όλα έναν δικηγόρο, τον κύριο Αντώνη Ρουπακιώτη. Κύριε Ρουπακιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Επέλεξα το δικηγόρο γιατί ξέρω ότι το προτιμάτε.
1: Ω, καλά.
0: Ωστόσο, πρέπει να πω ότι ήσασταν πρώην υπουργός δικαιοσύνης. Ήσασταν πρώην υπηρεσιακός υπουργός εργασίας και εσωτερικών και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Και έχετε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Ανατομία της δικαστικής εξουσίας, αλήθειες και μύθοι», το οποίο παρουσιάστηκε και είδα ότι είχατε πάρα πολύ κόσμο από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Δεν ξέρω, από τη δικαιοσύνη είχατε κόσμο?
1: Είχα.
0: Είχατε.
1: Αλλά από δικαστές που είναι στην εξουσία.
0: Μάλιστα.
1: Από δικαστές που είναι στην υπηρεσία μπορεί να μετρηθούν στα δάχτυλα του ενός χεριού.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Παρότι είχε προσκληθεί, είχαν προσκληθεί βεβαίως.
0: Το φαντάζομαι, το φαντάζομαι.
1: Α, έτσι επέλεξαν, έτσι έπρεξαν.
0: Ναι. Ξεκινάτε αυτό το βιβλίο με τίτλο «Ανατομία της δικαστικής εξουσίας» με ένα ποίημα. Γιατί έχετε γράψει και ποίηματα. Από μια ποιητική σας συλλογή, λοιπόν. Και...
1: μια απόπειρα ποιητικής γραφής.
0: Ναι, μάλιστα ο τίτλος είναι «Εγώ δεν είμαι ποιητής», έτσι. Θα διαβάζω το πρώτο στίχο μόνο αυτού του ποίηματος με το οποίο ξεκινάτε αυτό το βιβλίο. Λένε πως είσαι τάχα μου τυφλή, αλλά δεν είσαι, εγώ το ξέρω. Εσείς το ξέρετε. Γιατί δεν είναι τυφλή, κύριε Ρουπακιώτη? Τι πάει τόσο στραβά με τη δικαιοσύνη μας?
1: Γιατί αυτό που λέμε στον κοινωνικό λόγο εντάσσεται σε έναν ορισμό που τη δίνει το Σύνταγμα. Είναι η δικαστική εξουσία. Για να συνοούμαστε, μιλάμε για δικαστική εξουσία.
0: Ναι.
1: Η οποία δικαστική εξουσία συνυπάρχει με τις άλλες. Γνωστά αυτά,
0: ναι,
1: την νομοθετική και τη λεγόμενη εκτελεστική. Και παρά τι έχει η δικαστική εξουσία από το Σύνταγμα το ίδιο, οριοθετηθεί στις δράσεις και ειδικότερα οι δικαστές έχουν πρικοδοτηθεί με ανεξαρτησία προσωπική και λειτουργική να εφαρμόζουν μόνο το Σύνταγμα και τους νόμους, δηλαδή, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν σε ενοχλεί κανένας, δεν σε πιάνει κανένας. Διάβασε το Σύνταγμα, διάβασε τους νόμους, κάθισε με ηρεμία και ευθύνη και αποφάσισε. Κατά συνέπεια μιλάμε κατά πόσο η δικαστική εξουσία παράγει αξιόπιστο αποτέλεσμα ή όχι. Μόνο που στην πατρίδα μας, όπως εξελίχθηκε η λειτουργία του κράτους, από τον 19ο αιώνα ακόμα και πολύ περισσότερο στην περίοδο μετά το 1974, υπάρχει μια διείσδυση της κυβερνητικής εξουσίας σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοια μορφή, ώστε να στερεί τη δυνατότητα από την δικαστική και πιο καλά από τους δικαστές να αναδείξουν το δικό τους χρέος και να απονείμουν δικαιοσύνη με βάση το Σύνταγμα, με βάση τους νόμους και κάτι που λησμονούμε, με βάση το κοινωνικό τους χρέος. Σαν να λέει ο κόσμος, πρέπει να αποφασίσεις με ειλικρίνεια και εντιμότητα. Κατά συνέπεια, σε αυτόν τον μύθο που λένε ξέρεις είσαι τυφλή, ξέρεις έχεις παθιά, ξέρεις τούτο, ξέρεις εκείνο. Είναι ένας μύθος που συντηρείται η εξουσία η δικαστική. Όπως ξέρετε και σε κάθε εξουσία υπάρχουν οι μύθοι. Συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν και το ποίημα, μια και είχατε την καλοσύνη να τα αναφέρετε, θέλει να απαλλάξει την κρίση του πολίτη, του ανθρώπου, από τον μύθο περί τυφλής δικαιοσύνης. Έχει ορθά ανοιχτά τα μάτια. Ορθά ανοιχτά τα αυτιά, ακούει τα πάντα, βλέπει τα πάντα και ανάλογα αποφασίζει σε ένα δίδυμο αντιθετικό σχήμα. Αντέχεις ή δεν αντέχεις.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρεις ή δεν ξέρεις, θα το βρουν σε ανώτερο βαθμό. Συμφωνούμε. Αντέχεις ή δεν αντέχεις. Σου τα έδωσα όλα το Σύνταγμα. Έχετε κάποιος όμως εξουσιαστή σου που σε αρπάζεται από το χέρι, κύριε Καρβουνόπουλε, και σου λέει θα αποφασίσει. Όλοι, όχι. θα μπορεί κανείς έτσι εμπειρικά, δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, να πει ότι έχουμε ένα κομμάτι δικαστών. Το είπα ότι είναι στη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, να πούμε σε κάτι ποιητικοφανές που λέμε, έτσι ξεκινήσατε με ποίημα. Είναι ακέραιοι. Βασανίζονται, εργάζονται, αντέχουν. Ε?
0: Ναι.
1: Είναι αρκετοί, είναι πολύ, δεν είναι περισσότεροι.
0: Και αυτοί που αντέχουν προχωράνε μπροστά, συνήθως.
1: Μέχρι σε ένα σημείο. Γιατί όταν φτάνουν σε μια ανώτατη πλέον κλίμακα, προκειμένου να γίνουν αντιπρόεδροι του ανωτάτου δικαστηρίου και ακόμα και αεροπαγίτες ή σύμβουλοι επικρατείας. Κυρίως όμως αντιπρόεδρος ή πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου, και δεν περνάς με τίποτε. Εάν δεν έχεις, αν δεν είναι επιλογή και δεν έχεις, θα λέγαμε, τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, μια και από το Σύνταγμα, οι πάντες γνωρίζουν, ότι η ανωτάτη ηγεσία ορίζεται από το Συμβούλιο το κυβερνητικό, το Συμβούλιο της Κυβέρνησης. Τι σημαίνει αυτό? Αν δεν είσαι αρεστός, δεν περνάς. Υπήρξαν κάποια σχήματα ενδιαμέσως, όπως ένας λαμπόρος νόμος του Καστανή το 10, που είπε ότι να περνάνε πρώτα από τη Βουλή. Ένας νόμος δεν μπορεί να καταργήσει το Σύνταγμα, διότι από τη στιγμή που λέει ότι η κυβέρνηση ορίζει τους δικαστές, ο νόμος δεν μπορεί να ανατρέψει. Αλλά επέλεξε ο Καστανίδης έναν λαμπρό νόμο, τι να κάνει, μήπως λιάνει τα πράγματα. Λέει, ξέρετε, να περνάνε πρώτα από μια επιτροπή της Βουλής και να λέει η επιτροπή αυτή τη γνώμη της. Δεν μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα. Μόνο τι λέει η επιτροπή τη γνώμη της. Τις πιο φορές είναι παγιδευμένη από την κυβερνητική εξουσία, γιατί την πλειοψηφία, συγγνώμη, του κόμματος, αλλά και όταν είναι αλλιώς, δεν περνάει από την κυβέρνηση. Συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι μέχρι σε ένα βαθμό ανέρχονται οι δικαστές. Από εκεί και πέρα δεν ανέρχονται, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει. Δεν είναι όλες οι ίδιες οι κυβερνήσεις. Υπήρξαν κυβερνήσεις από το 1974 και εδώ που επέλεξαν και καλούς προέδρους. Έστω και με πολιτικά κριτήρια. Διότι το ότι μπορεί να είσαι με το ένα ή το άλλο κόμμα δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Υπήρξαν και πρόεδροι που αντιστάθηκαν στις επιλογές της κυβέρνησης που τους επέλεξε. Ελάχιστοι. Οι πολλοί πρόεδροι περάσανε και γιατί δεν είχαν ανάστημα και γιατί δεν είχαν θάρρος οι πολλοί. Υπήρξαν όμως και κάποιοι που κ. Καρβουνόπουλε δεν θες να τους θυμάσαι. Έπραξαν μεγάλο κακό και στο δικαστικό σύστημα και στη δικαιοσύνη, αλλά και σε βάρος της δυνατότητας που πρέπει να έχουν οι πολίτες να κρίνουν το δικαστικό σύστημα. Ταπείνωσαν την ελπίδα του ελληνικού λαού να πιστεύει στο δικαστικό σύστημα. Ήταν εντεταλμένοι, κύριε Καρβουνόπουλε. Ήταν εντεταλμένοι. Συμπέρασμα. Και το δικαστικό σύστημα είναι μια λειτουργία που δοκιμάζεται καθημερινά. Πρώτον, από το ποιος ασκεί την κυβέρνηση. Υπήρχαν κυβερνήσεις που θέλουν να διεισδύσουν, και αναλαμβάνω το χρέος να το πω, η σημερινή κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το δικαστικό σύστημα αλλά και γενικότερα τη λειτουργία των θεσμών είναι η πιο αναξιόπιστη και η χειρότερη από την άποψη διείσδυσης στο δικαστικό σύστημα από το 1974 μέχρι τώρα. Κατά συνέπεια υπήρξαν κυβερνήσεις που διεισδύουν, άλλες που εκφράζουν την επιθυμία τους, χωρίς όμως να έχουν την επιλογή του να κανοναρχούν. Άρα, τι λέμε, ότι για να πηγαίνει καλά το δικαστικό σύστημα συνδέεται με το ποιος κυβερνά πρώτον.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, πώς λειτουργούν και οι άλλες δύο εξουσίες. Δηλαδή, η νομοθετική, συμφωνούμε, γιατί όταν ψηφίζονται νόμοι, για παράδειγμα, θα αυξήσουμε τον αριθμό των προέδρων επετών κατά 86. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε, ελέγχεις την επετηρίδα μέσα στο δικαστικό σώμα. Θα το αυξήσουμε. Κύριε Καρβουνόπουλε, είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Έχουμε από 10, από 11 αντιπροέδρους στον Άριο Πάγο για το Συμβούλιο Πολιτείας και 10 στο Ελληνικό Συνέδριο. Μήπως ξέρετε πόσοι αντιπρόεδροι υπάρχουν στα άλλα μεγάλα κράτη? 1 ή 2.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σημαίνει ότι όλοι οι αντιπρόεδροι, να ξεκαθαρίζουμε, είναι όργανο. Όχι. Στάθηκαν πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά ήταν και προχθές εκεί. Και πρόεδροι πολύ ψηλά. Άντεξαν. Ήταν η ελάχιστη, ήταν λίγοι όμως. Λοιπόν, κατά συνέπεια έχουμε την νομοθετική εξουσία. Έχουμε και την εξουσία πια την κυβερνητική. Διευκρινίσαμε να πάψουμε να λέμε εκτελεστική. Είναι μια διαφυγή. Είσαι η κυβέρνηση και ανάλογα με το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα που έχεις, επεμβαίνεις ή δεν επεμβαίνεις. Κανοναρχείς ή δεν κανοναρχείς. Διορίζεις αυτόν που θέλεις ή αφήνεις το ανώτερο δικαστικό συμβούλιο να επιλέξει με ποιον θα κάνει αεροπαγή τη σύμβουλο. Ή να έχεις μια αυτοκρισία και εντιμότητα πολιτική να ορίζεις μια κατοσύνταγμα, εσύ το ορίζεις. Πρόεδρο, αντιπρόεδρος και εισαγγελέα αεροπάγους, ανάλογα με το κύρος που έχουν αποκτήσει. Τόσο ως προς την επιστημοσύνη τους, κυρίως θα το επαναλάβω, ως προς την αντοχή τους.
0: Το θέμα είναι, κύριε Ρουπακιώτη, ότι αυτή την περίοδο στα δημοσιογραφικά γραφεία συζητάμε ένα από τα σενάρια που συζητιούνται μάλλον και έχει να κάνει με το πότε ο κ. Μητσοτάκης σκέφτεται να κάνει εκλογές. Το ακούω πολύ συχνά και μου κάνει εντύπωση ότι το έχουμε αποδεχτεί και ότι δεν μας κάνει εντύπωση πια. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι θα περιμένει τον Ιούνιο, νομίζω, που είναι να γίνουν αλλαγές στην ηγεσία της δικαιοσύνης, ώστε να τοποθετήσει η δική του δικαιοσύνη και να πάει μετά στις εκλογές. Και εντυπωσιάζομαι ότι πλέον τα συζητάμε αυτά, έστω εμείς οι δημοσιογράφοι που δεν έχουμε την καλύτερη φήμη, και δείχνουμε ότι τα έχουμε αποδεχτεί. Ότι είναι κάτι φυσιολογικό πλέον. Η κάθε κυβέρνηση βάζει τη δική της δικαιοσύνη και μετά, ξέρω, κάνει εκλογές.
1: Κάναμε μια διάκριση κυβερνήσεων.
0: Ναι.
1: Είναι και κυβερνήσεις που είναι ανήμπορες να κάνουν, γιατί δεν έχουν διείσδυση στο δικαστικό σώμα. Μην κοροϊδευόμαστε. Το συντηρητικό κόμμα είναι συντηρητικό κόμμα.
0: Ναι.
1: Η σώμα, συγγνώμη. Είναι συντηρητικό. Από κάθε άποψη, όχι μόνο πολιτική. Αν τους δώσει κάτι καινούριο, δικαιικό, νομολογιακό, θεωρητικό. Είναι πολλοί δικαστές που θα ξαφνιαστούν, δεν το δέχονται. Άρα αυτή η συντήρηση έχει πολλαπλές μορφές, κυρίως όμως είναι πολιτική. Είναι σώμα πολιτικά συντηρητικό. Με όποια, αν θέλετε, εκδοχή αντιλαμβάνεται κάποιος τη συντήρηση. Κατά συνέπεια, και η τούτη κυβέρνηση, γιατί σκέφτομαι ότι θα είναι και η τρίτη φορά κυβέρνηση, δικαιωμά της να το σκέφτεται, ο λαός θα αποφασίσει. Και οι αντιπολίτευση, επιτρέψτε μου, δεν είμαι πολιτικός, αλλά τι να κάνω, διαβάζω εφημερίδες και μια ζωή δεν κάνω τίποτα άλλο παρά, όπως και πολλοί άλλοι, να νοιάζομαι. Κάνει ό,τι μπορεί από το χέρι της να διευκολύνει την, ό,τι μπορεί να διευκολύνει την κυβέρνηση. Δικαιώμα της. Μιλάμε τώρα για το δικαστικό σύστημα. Έτσι λοιπόν είναι αναμενόμενο. Και η κυβέρνηση σημερινή, που είναι εφισμένη, που είναι αποφασισμένη, που έδειξε εμπραγμάτως τις επιλογές της, να φροντίσει ώστε να εκλεγεί άλλη ηγεσία, φιλική προσέγγιση. Άλλη, κατά ανάγκη, αφού στα 67 χρόνια φεύγουν, φιλική προς αυτήν για την επόμενη περίοδο. Κύριε Καρβουνόπουλε, υπήρξαν τοποθετήσεις δικαστών και εισαγγελέων στα ανώτατα δικαστήρια για ελάχιστο χρονικό διάστημα, γιατί η θητεία τους έλυγε, για να διεκπαιρεώσουν συγκεκριμένες υποθέσεις μεγίστου κοινωνικού, οικονομικού ή πολιτικού ενδιαφέροντος. Συνεννοηθήκαμε.
0: Απολύτως. Απολύτως. Έχουμε μια κοινή γνώμη, έναν μέσο πολίτη, ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν είχε θετική άποψη για τη δικαιοσύνη. Σας έλεγα πριν μπούμε στο στούντιο ότι όλοι μας, όταν έχουμε ένα δικαστήριο μπροστά μας, πάμε πάντα φοβισμένοι και προβληματισμένοι για το αν θα βρούμε το δίκαιο μας. Αλλά ήρθαν αυτές οι υποθέσεις των τελευταίων ετών, έγκλημα τεμπών, υποκλοπές και ο ΠΚΠ, που δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ιδιαίτερες γνώσεις για τη δικαστική εξουσία και τα δικαστήρια. Κατάλαβε δηλαδή και ο μέσος πολίτης ότι κάτι δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά με ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή για υποθέσεις που θα περίμενε ο κάθε πολίτης ότι θα υπήρχε μια αυταπάγγελτη έτσι, κινητοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης. Έπρεπε να περάσουν μήνες, να γίνει ολόκληρη φασαρία, να έχουμε τους ταλαιπωρημένους συγγενείς να διεκδικούν τα αυτονόητα για να κουνηθεί μισό βηματάκι η ελληνική δικαιοσύνη και πάλι είμαστε, όπως βλέπετε, σε μια κατάσταση αδιεξόδου, θα έλεγα.
1: Δύο σκέψεις. Ναι. Η μία κάπου επαναδιατυπώθηκε. Να μην επιλέξουμε μία προς μία, να πούμε, κάνουμε έστω γενική αναφορά. Η γενική αναφορά λέει ότι όταν οι θεσμικές λειτουργίες βρίσκονται σε έκπτωση και το κοινοβούλιο και το δικαστικό σώμα και η διοίκηση, αναμενόμενο είναι, επαναλαμβάνω, και δίκες ως αυτές να έχουν την φθορά αναξιοπιστίας που έχουν και άλλες εξουσίες φθορά. Αυτό είναι μια γενική θεωρητική στην πράξη. Λοιπόν, κύριε Καρβουνόπουλε, στην υπόθεση του μεγαλύτερου σκανδάλου μετά την μετυπολίτευση δικαιοπολιτικού, δικαιωματικού, όπως είναι τις υποκλοπές, η πρώην ΚΥΠ αρνήθηκε να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που είχε αποφασίσει να δοθούν τα στοιχεία στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρουλάκη. Κυνήγαγε τους πάντες. Ακόμα και στο αντικείμενο που έχετε εσείς αγωνιστεί και τα ανώτατα στρώματα των στρατιωτικών αξιωματούχων. Ναι. Έτσι δεν είναι, λοιπόν. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, να έχει μια ΕΥΠ που να αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Να έχει έναν γενναίο αντιπρόεδρο, πρώην αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, τον Χρήστο Ράμο, και γενναίο, και έντιμο και ικανό. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε. Ε? Mm-hmm. Ο οποίος να διεκδικεί πώς και πώς να περισσωστεί ένα μέγα δικαίωμα για τον Έλληνα πολίτη. Να επικοινωνεί. Εγώ με εσάς και εσείς με μένα, χωρίς ότι ακουστεί. Υπάρχουν οι νόμιμες, όπως ξέρετε, παρακολουθήσεις, αλλά οι νόμιμες είναι σε ένα ιδιαίτερο, θα λέγαμε, πεδίο ενδιαφέροντος. Δεν σημαίνει ότι καθημερινά πρέπει να παρακολουθούν οι πάντες, ναι ή όχι. Και είπαμε και ήταν και μια εισαγγελέα εκείνη, η οποία υπέγραφε στους πάντες. Και σε αυτήν απενεμήθη έπαινος, την προήγαγαν, κύριε Καρβουνόπουλε. Τι θέλω να πω με αυτό. Είδατε και το σκάνδαλο των υποκλοπών που είναι η επιτομή φθοράς των τριών εξουσιών. Κάτι παρόμοιο είναι και με τα Τέμπη. Πήγαν να επικαλύψουν από την αρχή του εγκληματογόνου αυτού δυστυχήματος, να επικαλύψουν τις ευθύνες πολιτικών προσώπων. Δηλαδή είναι οργή συμπεριφορά, προκαλεί την οργή, θα λέγουμε, τη διαμαρτυρία. Παλέψαν οι πάντες, παλέψαν οι ίδιοι, αλλά και κάποιοι από τους δικηγόρους. Πολλοί είναι δικηγόροι που συμμετέχουν, κάποιοι όμως σήκωσαν την πλάτη. Μιλάμε, δεν θέλω να κάνω διακρίσεις και μακριά από μένα για να φέρω ονόματα. Ξέρετε ποιος έσωσε την υπόθεση σε μεγάλο βαθμό? Ο Ρούτσι. Γιατί την έσωσε? Διότι πήγε και έκανε απεργία και συγκλώνησε, συγκίνησε. Και όταν αυτός φάνηκε μπορεί να καταρρεύσει, τότε η κυβέρνηση σκέφτηκε και ειδού πώς καταργείται και η ανεξαρτία της δικαιοσύνης. Προσέξτε. Η ανωτάτη ηγεσία του Αρείου Πάγου έλεγε δεν γίνεται με τίποτε να κάνουμε εκταφή. Με τίποτε, με τίποτε. Τελείωσε. Και είπαν και έκαναν δηλώσεις. Και η εισαγγελία, όσο θυμάμαι δε και τη συμπεριφορά της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου απέναντι στους που στις μανάδες και στους πατεράδες νεκρών παιδιών, πώς συμπεριφέρθηκε, ας το αφήσουμε αυτό. Έτσι λοιπόν είπαν, δεν γίνεται η εκταφή. Και εκεί που δεν γίνεται η εκταφή, με τον αγώνα του Ρούτσι, λέει ναι, αλλά ο Ρούτσι όμως είπε όχι μόνο η εκταφή. Θέλουμε να κάνουμε και τις εργασιακές εξετάσεις. Α, όχι, δεν γίνεται διότι, είπανε οι ανώτατοι δικαστές, διότι έτσι έπρεπε να αντιστοιχηθούν με τη βούληση της κυβέρνησης. Και όταν ο Ρούτσι επέμενε και πλήθαινε η συρροή στο Σύνταγμα, κύριε,
0: το συγκεντρώσει του κόσμου που γινόταν στο Σύνταγμα, λέτε, ναι.
1: Και πλήθαινε, τότε κατάλαβε ότι εδώ δεν υπέρνει άλλο. Και λες, πιέστα σου, κυριανότατη δικαστική εξουσία. Γιατί έλεγες ότι δεν γίνεται η εκγραφή? Γιατί έλεγες ότι απαγορεύεται η εξέταση? Πώς ήρθε τώρα και τι? Άρα, ξέρετε τι συμπεράσμα βγαίνει? Τελευταίος κριτής δεν είναι καμιά συνείδηση. Μίσος, μίσος, μίσος. Και εσείς έχετε συνείδηση. Και εγώ έχω συνείδηση. Και οποιοςδήποτε άλλο έχει συνείδηση. Τελευταίος κριτής, όσο και αν φαίνεται λίγο περίεργο, είναι η κοινωνία. Ο Ρούτσι, ο κοινωνός, συγκεντρώνοντας τη συμπαράσταση της κοινωνίας, απέτησε και το πέτυχε. Άρα ο τελευταίο καταφύγιο της δικαιοσύνης για την απονομή, την πολίτια απονομή, είναι ο δικός της κοινωνικός ένοχος. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Τελευταίο καταφύγιο. Έτσι λένε πάντα. Ναι, μίσος ναι. Μέγας. Ανεξάρτητα τι ήταν ή δεν ήταν το θέμα της Νοβάρτης. Εγώ θα πάρω μια πτυχή. Μια εισαγγελέα που άκουγε στο όνομα Ελένη του Λουπάκη. Έκανε αυτά που έκανε. Επαναλαμβάνω, δεν υπησέρχομαι στο ζήτημα. Της ασκήθηκε ποινική δίωξη. Κρατήστε το αυτό. Την κατακλέψανε, την έκανε διάρκεια στο σπίτι, κύριε Καρβουνόπουλε. Πάει και αυτό. Για προσέξτε. Και βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας και οι υπουργοί, ενώ ήταν σε μια πορεία ανάκρισης και κράβγαζαν. Η Τουλουπάκη πρέπει να πάει στη φυλακή. Πού υπάρχουν τα τεκμήρια αθωότητας, κύριε Καρβουνόπουλε, πέστε μου. Υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και συναφώς, είδατε καμιά δικαστική ένωση να εκδίδει ανακοίνωση?
0: Όχι. Όχι.
1: Καλά για την ηγεσία, ας το καλύτερο συμπέρασμα. Κάπως έτσι δένονται υποθέσεις και ξαναρχίζουμε στην αφετηρία. Το δικαστικό σώμα με αυτές τις διακρίσεις, είπαμε, μια φωτεινή πλευρά που το παλεύει, κάποια άλλη στην γκρίζα πλευρά που το παλεύει, πότε έτσι, πότε αλλιώς, δεν αντέχει. Και είναι και μια άλλη μπλάβα μορφή που θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στους ίδιους τους δικαστές. Είναι απλό πράγμα. Τι λένε ήδη?
0: Μάλλον ναι.
1: Λοιπόν, κρατηθείτε. Πριν αρκετά χρόνια, ένας μεγαλοεπιχειρηματίας συγκρούστηκε με την κυβέρνηση, η οποία επιθυμούσε την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του από την Ολομέλεια του εφετείου. Η Ολομέλεια συνήλθε και κατά πλειοψηφία άσκησε την ποινική δίωξη. Μειοψήφισε το 1/3 των μελών της. Προηγουμένως είχε ασκηθεί και άλλη ποινική δίωξη κατά του δύο επιχειρηματία και είχε διαταχθεί τακτική ανάκριση. Κατά τη διάρκεια της, ένας δικαστής αποσπασμένος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το κρατούμε αυτό, τηλεφώνησε στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών για να παρέμβει στον ανακριτή, τον οποίο μάλιστα στόλισε με ένα κοσμητικό επίθετο. Λόγω τηλεφωνικής υποκλοπής, ο σχετικός διάλογος μεταδόθηκε από ραδιοφωνικό σταθμό και αμέσως ασκήθηκε ποινική δίωξη και πειθαρχική δίωξη κατά του δικαστή που παρενέβη. Τώρα κρατηθείτε, μια και αναφερθήκαμε σε προαγωγές. Ο εισαγγελέας δεν είχε δώσει. Λίγο πριν από τις αιτήσεις κλήσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ο δικαστής που παρενέβη απειλάγει όλων των κατηγοριών και αμέσως προήχθη.
0: Και προήχθη.
1: Α, κατά τις ίδιες κρίσεις, δύο από τους εφέτες που μειοψήφισαν την Ολομέλεια που λέγαμε παραπάνω, μετατέθηκαν χωρίς αίτησή τους και ο ένας πικράθηκε και τα παράτησε. Θα μου πείτε, όλοι είναι έτσι, είναι ανάλογα με τους προέδρους. Οι περισσότεροι δυστυχώς όμως, αυτοί οι εντεταλμένοι, αρδεύουν, κύριε Καρβουνόπουλε, τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος με τα δικά τους μηχανήματα και επιλέγουν αυτούς που θέλουν να επιλέξουν. Άρα και για τα λεγόμενα αυτά, αυτά τα είπε, σας είπα, ο πρόεδρος του Αριού Πάγου, Θεόδωρος Λαφαζάνος, τα εισηγήθηκε, παρακαλώ, σε μια Ολομέλεια εισαγγελέων, έτσι, να εξομολογήσετε σε μια δικαστική επιτροπή. Τι θέλω να πω με αυτά. Αυτή είναι η αλήθεια και για να μην πούμε πολλά, η Θωμαΐτσα Πατρώνα που είναι σύζυγος εκείνου του αντιπροέδρου του Αριουπάου που υπήρξε και βουλευτής στο κόμμα Νίτσι και παραιτήθηκε ο άνθρωπος, εσχάτως, εν όψη σημαντικών υποθέσεων που εκκρεμούν, είναι στη σέντρα δικαιοσύνη. Άδικα, όχι. Πρόεδρος Εφετών. Δικαίως θα απαντήσω. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εκτελεστική εξουσία, έτσι τη λέει, έτσι επικράτησε, ουδέποτε αποδέχτηκε τη δικαιοσύνη ως ανεξάρτητη τρίτη εξουσία. Την αντιμετώπισε πάντοτε ως δεκανής. Βεβαίως την ευχέρεια αυτή της την παρήχαν δικαστές πρόθυμοι να συνεργαστούν και να συνδράμουν με το αζημίωτο πάντοτε. Τέτοιοι δικαστές αδιαφορούσαν και αδιαφορούν παντελώς για τις συνέπειες των ενεργειών τους αυτών επί του κύρους και της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης στα μάτια των Ελλήνων πολιτών. Είναι το τοπίο είναι ναρκοθετημένο.
0: Ναι.
1: Παλαιόθεν. Τώρα με την ανακάλυψη και τον Δέο να μιλάω σε έναν αρμόδιο εγώ που δεν ξέρω να πιάσω και του φέκι τέλος πάντων. Είναι... Τώρα όμως με την εφεύρεση έχουν βρεθεί άλλες νάρκες.
0: Ναι.
1: Που δεν φαίνονται, κύριε Καρβουνόπουλε. Κι όμως και οι νάρκες αυτές κάνε. Και αντ' αυτού βλέπετε ένα δικαστικό σώμα παραλυμένο και να εκπέμπει μια παράκληση. Πονάει η ψυχή μου και εσάς, η δική σας όταν ακούτε. Αφήστε τη δικαιοσύνη ελεύθερη. Βρε Χριστιανέ μου, πρόσεξέ με. Ο σύζυγμα σου δίνει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία.
0: Ναι.
1: Το Σύνταγμα και το νόμο και μην ακούς κανένα. Δύο. Έχεις πλούσιες αποδοχές και καλά κάνεις. Έχεις πλούσια σύνταξη και καλά κάνεις. Συνοηθήκαμε. Έχεις μια αποδοχή από την κοινωνία, είσαι δικαστής. Συμφωνούμε. Και έχεις και παρακαλέσεις εσύ ποιον, τον εξουσιαστή σου. Αντί να κόπεις το χέρι του εξουσιαστή, παρακαλάς. Αυτή είναι η νοοτροπία που παρακολουθεί την εξέλιξη του δικαστικού συστήματος και αυτή είναι η κοινοτροπία τώρα, κύριε Καρβουνόπουλε. Τι σημαίνουν όλα αυτά, μην κάνουμε και ένα λάθος. Για να μην φανεί ότι όλα αυτά που λέω είναι ανάρχο αυτόνομα, δεν κατάφερα ποτέ να ακουμπήσω σε αυτή την αντίληψη. Ξεκινάμε από τη λειτουργία των θεσμών. Όχι μια θεσμολογική έτσι αναφορά. Τη λειτουργία των θεσμών με κοινωνικό έλεγχο. Mm-hmm. Θα σε δω, κύριε δικαστή, θα σε ελέγξω. Άρα αυτά που μου λες συνείδηση και τέτοια, άστα κατά μέρος, οι πάντες έχουν συνείδηση. Εδώ θα δούμε εφαρμόζεις το Σύνταγμα. Γιατί εκεί κάμφθηκες. Με δεδομένο μάλιστα ότι η δικαιοσύνη είναι κοινωνική λειτουργία. Άρα αυτό που λένε, ξέρεις, να μην έχουμε κοινωνικές συνάφειες, είναι μια φοβική συμπεριφορά, φοβική, που τους εγκλείει στο καβούκι. Και λέει ο ίδιος μάλιστα ο Θόδωρος Αλαμπάνος εδώ, να βγούμε από το καβούκι μας, γιατί έχουμε χρέος να υπηρεσιστούμε τη δημοκρατία και συναφώς σας ρωτάω. Πέστε μου μια φορά που το δικαστικό σύστημα, δικαστική εξουσία, δικαστές να βγουν έξω, έξω. Και να υπηρεσιστούν παραβίαση τη δημοκρατία νομιμότητας γενικότερα. Ούτε μία φορά, κύριε Καρβουνόπουλε. Κάνουν απεργίες παρά το Σύνταγμα, μάλιστα για τις αποδοχές τους. Εγώ εισηγούμαι να επιτραπεί η απεργία τους στο δικαστικό σύστημα να απελευθερωθεί. Συμπέρασμα, ή μάλλον να ολοκληρώσω. Περασπιζόμαστε τους θεσμούς. Δεν έχουμε άλλο να πράξουμε. Τους ελέγχουμε. Αλλά εν όψη της αναθεώρησης του Συντάγματος, τους διορθώνουμε τους θεσμούς. Να μην μπορεί η κυβέρνηση να ορίζει τους δικαστές, να υπάρχει συλλογικό όργανο. Είμαστε η μοναδική χώρα, το σκέφτεστε αυτό. Είμαστε η μοναδική. Είμαστε η μοναδική χώρα που ορίζει. Έλεγα προχθές, μόνο στην Κολομβία. Εντάξει, Ρωσία, Κίνα και τέτοια έχουν μια ιδιαίτερη
0: παράδοση. Αλλά στη Δύση η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που η κυβέρνηση διορίζει τη δικαιοσύνη.
1: Ακόμα
0: αυτό να το τονίσουμε.
1: Χώρες, ναι. Ναι, ακόμα και χώρες του πρώην Ανατολικού Συνασπισμού. Ακόμα και η χώρα του Όρμπαν μέχρι προχθές. Έχει μια συλλογικότητα. Το αντιλαμβανόμαστε δηλαδή.
0: Κατευθεία, ναι, ναι. Δεν τη διόριζε ο Όρμπαν κατευθείαν.
1: Η Τσεχία.
0: Ναι.
1: Έχει μια μορφή. Η Σλοβακία έχει μια μορφή. Συλλογικό όργανο. Εδώ ποικίλουν οι προτάσεις. Σε χώρες της Δύσης με μεγάλο θεσμικό πολιτισμό, κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι άριστα τα πράγματα παντού. Όχι, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι εδώ είναι άχρηστα. Είναι πολύ κακά. Δεν ξέρουμε αν είναι και άριστα. Ξέρουμε όμως ότι λειτουργούν. Είναι συλλογικά όργανα.
0: Είναι άθλια εδώ πλέον.
1: Εδώ είναι άθλια. Είναι άθλια. Κατάσταση. Τελειώσαμε. Για ποιες υποθέσεις μιλάμε τώρα. Πού είναι άθλια. Ξέρετε, πολλές υποθέσεις πορεύονται. Εκτός και αν είναι, έχουν έναν ξάδερφο δικαστή, στα διαζύγια, στις εξώσεις που λέμε στις αποβολές, στα διαζύγια, διατροφές, ενοχικές υποθέσεις, μου χρωστάς, σου κορτάω, ναι. Μου πήρε το χωράφι, όχι δεν σου το πήρα. Εκεί πορεύονται τα πράγματα, εκτός και αν, ας το αφήσουμε. Υπάρχουν όμως υποθέσεις. Εκεί που ζητείτε το θάρρος δικαστή, τεράστιων οικονομικών συμφερόντων, πολιτικών συμφερόντων, συμφωνούμε, ιδεολογικών συγκρούσεων, γιατί οι δικαστές που βαστάλα είναι και συγκρατημένοι σε ό,τι αφορά την ιδεολογική πολιτική, το πολιτικό ιδεολογικό χαρακτηρισμό μιας υπόθεσης και εκεί κουμπώνεται. Εφέτης δίκαζε την υπόθεση ενός που είχε γράψει ένα ρατσιστικό βιβλίο κατά των Εβραίων, είναι γνωστή η περίπτωση.
0: Ναι.
1: Μειοψήφισε. Α, κατά την οικονομία δικαιούται να ψηφίσει. Προείδρευε αυτή. Οι δύο άλλοι δικαστές μειοψήφισαν. Το αφετή ο οποίος σοφό τον επίλεξε. Αυτή γιατί είχε ένα μπλοκ εκεί. Έγραφε. Ο Χίτλερ να τους ξεπαστρέψει, να τους κάνει, να τους ράνει. Η δικαιοσύνη η οποία είναι, δεν τη λέω τη λέξη που έλεγε για τη Σχολή Ευελπίδων, γιατί θυμίζει άλλα πράγματα. Αυτή η αφέτηση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο έγινε πρόεδρος εφετών. Επί των ημερών. Αυτή η αφέτηση έγινε αεροπαγήτησα. Και αυτή η αφέτηση από το Υπουργικό Συμβούλιο έγινε αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Τότε συμμετέσχε και στη δίκη κατά του Τρουπάκη και μειοψήφισε. Παρότι απαλλάχθηκε του Λουπάκη, ίσως τόσο η αντιπροεδρία της, όσο και η ψήφος της, να μην είναι τυχαία γεγονότητα. Κατά συνέπεια, για αυτές τις υποθέσεις μιλάμε, κατά πόσο αντέχει ή δεν αντέχει, κύριε Καρβουνόπουλε. Συνεχίσαμε για τις άλλες, και ένας αναλφάβητος μπορεί να τις ορίσει κάπως έτσι, γιατί είχαμε παλιά λαϊκούς δικαστές. Στην Αγγλία ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών αυτών υποθέσεων. Στην Αγγλία, όχι σε καμιά κομμουνιστική χώρα.
0: Ξέρετε, πολλές φορές η δικαιοσύνη αφορά σε ανθρώπινες ζωές και δεν αναφέρομαι μόνο στα Τέμπη. Όταν σας άκουγα να λέτε για αυτές τις προαγωγές επιβράβευσης επί της ουσίας που συμβαίνουν και στη δικαιοσύνη, έχουμε μια υπόθεση στις ένοπλες δυνάμεις,
1: ναι.
0: Την οποία πάντα όταν βρίσκω την ευκαιρία την επαναφέρω και μου δώσατε πολύ καλή πάσα, γιατί έχει σχέση και με τη δικαιοσύνη. Αναφέρομαι στην αποστολή Φιάσκο στη Λιβύη, όπου χάσαμε 5 ανθρώπους. Χάσαμε 3 ανθρώπους.
1: Ναι, ναι.
0: Οι 3 ήταν στρατιωτικοί, 2 κοπέλες και ένας άνδρας των ενόπλων δυνάμεων. Εάν διαβάσετε τι καταθέτουν όσοι επέζησαν από αυτή την αποστολή Φιάσκο, που έγινε μόνο και μόνο για να βγάλουμε φωτογραφίες, πραγματικά δεν χρειάζεται νομίζω να είσαι ούτε δικηγόρος ούτε δικαστής για να καταλάβεις ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να προχωρήσει, να αναζητηθούν ευθύνες. Όχι για κανένα λόγο, για να μην το ξαναζήσουμε. Περιττώ να σας πω ότι η υπόθεση πάει στο αρχείο και ότι αυτός που ήταν έστω θεωρητικά υπεύθυνος για αυτή την αποστολή είναι σήμερα αρχηγός ΓΕΘΑ. Δηλαδή, για να σας παρηγορήσω και λίγο, δεν είναι μόνο στη δικαιοσύνη. Το θυμήθηκα.
1: Μόνο που συνδέεται με τη δικαιοσύνη.
0: Συνδέεται απόλυτα.
1: Και να σε πω
0: και αναρωτιέμαι γιατί αυτοί οι δικαστές που διάβασαν αυτές τις καταθέσεις, πώς βάζουν αυτή την υπόθεση στο αρχείο με 5 νεκρούς.
1: Την υπόθεση την ξέρω.
0: Ναι.
1: Την ξέρω ως αφήγηση, έτσι με τα στοιχεία της, τα οποία εσείς οι δημοσιογράφοι μας δίνετε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε. Μα η απορία σας συνδέεται με αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα, κύριε Καρβουνόπουλο. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να σας πω αν τηλεφωνήσω κάποιος τον κάποιον, αλλά δεν χρειάζεται. Είπαμε, υπερβαίνουν και την βούληση, το είπε κάποιος, πρωθυπουργός. Υπερβαίνουν την βούληση. Τα μεγάλες αυτές υποθέσεις, οι δικαστές τις μεγάλες σφίγγονται πολύ. Ο αντιπρόεδρος του Αριουπάγου Ζαΐρης Λαμπρός ήταν στη δίκη της 17 Νοέμβρη και έλαμψε με το ίσος του και την επιστημοσύνη του. Στο σημείο αυτό γράφει το βιβλίο του «Ενσυνείδητα θέλω να αποφύγω οποιαδήποτε προσωπική αναφορά. Με αφορμή ανάμειξή μου σε λίγες σημαντικές υποθέσεις με κατηγορούμενους πολύ ισχυρούς παράγοντες της χώρας που διασπάθησαν το δημόσιο χρήμα. Και ως αποτέλεσμα της είχε όχι μόνο αυτοί να ξεφύγουν στη συνέχεια από τα νύχια της δικαιοσύνης με τη συμβολή και σύμπραξη επίερωκων παραγόντων πολιτικών και δικαστικών, αλλά και να διωχθούν κάποιοι άλλοι γιατί έπραξαν το καθήκον τους».
0: Κύριε Ρουπαγιώτη, επειδή οι 57 άνθρωποι που χάθηκαν στα Τέμπη μας έβγαλαν στο δρόμο και μπορεί να μην βγήκαμε στο δρόμο μόνο για τη δικαιοσύνη, αλλά αυτό ήταν το κυρίαρχο, ότι όλοι ζήτησαν να υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη, να νιώσουμε ένα αίσθημα εμπιστοσύνης για τη δικαιοσύνη. Πιστεύετε ότι έχουμε καμία ελπίδα να το ζήσουμε?
1: Αν κατανοήσουμε ότι, όπως έχω ξαναπεί, η δικαστική εξουσία, το σώμα, η δικαιοσύνη δεν είναι γαλατικό χωριό. Αν νομίζουμε ότι είναι γαλατικό χωριό, θα είμαστε στις παρυφές του. Θα είμαστε γειτονάκια του χωριού αυτού, του γαλατικού. Και δεν θα ξέρουμε τι γίνεται μέσα, γιατί δεν θα μας επιτρέπουν. Το γαλατικό χωριό δεν επιτρέπεται επέμβαση. Εάν όμως δούμε την πραγματικότητα, ότι η δικαστική εξουσία συνυπάρχει με ό,τι άλλες και κυρίως με αυτό που λέμε και παράγεται από τη λειτουργία των δημοκρατία. Η δημοκρατία με τη δικαιοσύνη έχουν μια δίδυμη σχέση. Η μία χωρίς την άλλη δεν πορεύεται. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ενισχύσουμε το κράτος στην αξιοπιστία του και στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση και στις ανεξάρτητες αρχές που έπραξε τα πάντα τούτη κυβέρνηση, τα πάντα έπραξε να τις απομειώσει το κύριος. Θυμάστε την ψηφοφορία, την αλλοιωμένη, που αντί προβλέπεται ότι, προβλέπει ο νόμος ότι πρέπει να είναι τα 3/5. Και αυτοί ψηφίσανε ότι και τα 2,75, γιατί η κυβερνητική ήταν μόνο 2,75. Είναι 3/5, αλλά κατά συνέπεια αλλάζουμε αυτού που είναι τώρα και βάζουμε του δικού. Μα λέει ο Χριστιανέ, μου λέει 3/5, τι 2,75. Και ξεσκόθηκαν και οι συνταγματολόγοι του οικείου του χώρου. Άρα λοιπόν, κύριε Καρβουνόπουλε, μην το λησμονούμε. Εάν η επέμβαση τη κοινωνία, που φαίνεται σιγά σιγά, κάπου να αναδεύεται η κοινωνία, δεν απαιτήσει να λειτουργεί το δημοκρατικό σύστημα στο μέτρο που μπορεί να λειτουργήσει, σε ένα άνισο κοινωνικό σύστημα που συνεχώς μάλιστα αναδιατάσσεται, αναδιαμορφώνεται και με τον επηρεασμό και από τις διεθνείς οικονομικές αλλαγές. Εάν η κοινωνία δεν παρέμβει μέσω των πολιτικών δυνάμεων, μέσω της άμεσης δικής της εγρήγορσης, και αν δεν λησμονήσουμε, επαναλαμβάνω, ότι αυτό που λέτε δικαιοσύνη, ότι συνδέεται και με τις άλλες κρατικές ή κατά το Σύνταγμα όπως χαρακτηρίζονται οι λειτουργίες, τότε θα μιλάμε συνεχώς. Η δικαιοσύνη που είναι τυφλή, που τούτο, που εκείνο και το άλλο, και θα βλέπουμε πράγματα σαν αυτά που βιώνουμε καθημερινά. Δεν ξέρω αν έχω τον χρόνο να πω.
0: Βεβαίως έχετε, βεβαίως.
1: Θα το αντιμετωπίσω με ένα συνέστημα. Για πείστε μου, ποια αρχή δοκιμάζεται στα δικαστήρια? Ποια μεγάλη αρχή? Πολλές. Μία είναι η κυρία, η ισότητα. Και η ισότητα η οποία, κύριε Καρβουνόπουλε, μάλιστα, έχει και μια σχέση, θα λέγαμε, αντιθετική με ένα άνισο κοινωνικό σύστημα. Κάτι ήξερε ότι ο Πρωθυπουργός που έλεγε κάποτε, μα είναι δυνατόν να υπάρχει ισότητα αφού υπάρχει ανισότητα. Ισότητα. Ισότητα που φαίνεται παντού. Και μια και μιλάμε για το δικαστικό σύστημα, για να δούμε πώς εφαρμόζεται η αρχή της ισότητας στο δικαστικό σύστημα. Η καθαρίστρια στο Βόλο τιμωρήθηκε με 12-13 χρόνια κάθειξη επειδή λέει πλαστογράφησε το αποδεικτικό του δημοτικού και από πέμπτη το έκανε έκτη. Σκεφτείτε, τη σκούπα θα την έκανε καλύτερα, θα την έπιανε αν είχε και διδακτορικό. 12 χρόνια κάθειξη. Και ευτυχώς βρέθηκε το δευτεροβάθμιο για να συγκρατήσει την κατάρα του κόσμου κατά του δικαστικού συστήματος και την απάλλαξε. Ενώ την ίδια εποχή κατηγορούμενος για διακίνηση 5,5 τόνων ηρωίνης καταδικάστηκε σε 6,5 χρόνια λόγω προτέρου εντύμου βίου. Τον φτωχοδιάβολο, κύριε Καρβουνόπουλε, τον χώνουν αμέσως προσωρινή κράτηση προφυλάκηση. Μπορεί να έφτιαξε, μπορεί να κάνει και... Αλλά δεν κοιτάζουν ούτε πρώτερο, το λένε νόμιμο βίο, ούτε άλλα πράγματα. Συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Μόνο που στο τεράστιο σκάνδαλο της Siemens, τους προτεργάτες τους άφησαν. Κι άλλος τράβηξε για Χίλιο, κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος πήγε στη Γερμανία, κι άλλος στη Νότια Αμερική. Πράσαν τα χρόνια. Του επιβλήθηκε του ενός 5 χρόνια εκεί το ανώτατο όριο ποινή στη Γερμανία είναι αυτό. Ήρθε ωραίος και καλός και του τελευταίου του βάλανε λέει ένα χρόνο, λέει τον απάλλαξαν και λέει πήρε στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Αλλά βρε αδερφέ, είσαι κομματικός στέλεχος και δεν τα πήρε για τον εαυτό σου, πήρε για το κόμμα.
0: Και απειλάγει.
1: Και απειλάγει. Εκεί που στριμώχνεται που η αρχή της ισότητας είναι σε αυτές τις υποθέσεις που έχουν μια ειδική ευαισθησία. Είναι μεταξύ εκείνων που λένε ότι έκανε σε έγκλημα, θα πληρώσει. Άρα και αυτοί που έχουν κάποιε σωτηρολογικέ απόψει για την κοινωνία. Αν κάνουν έγκλημα, να τιμωρηθούν και Καρβουνόπουλε. Αλλά όχι στο άψη σβήσε, λέει. Σου βρήκα μια περίεργη, ξέρει, σταγόνα σε ένα φάκελο και σε κρατώ. Δύο άνθρωποι, γυναίκα και άνδρε, τη θυμάστε, κρατήθηκαν μέσα 2,5-3 χρόνια και τελικά απαλλάχτηκαν. Να καταλάβατε. Να. Απαλλάχτηκαν. Στα διεργασιακά θέματα, οι δικαστές έχουν μια δεσμευμένη. Νομίζουν ότι η εργασιακή σχέση είναι ισότιμη. Μα εσύ είστε εργαζόμενος, εγώ είμαι εργοδότης. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια σχέση, θα λέγαμε, ισότητας. Δεν υπάρχει. Και έρχεται το δικαστήριο για να αναζητήσει αυτή την ισότητα. Και μόνο που όταν κάνουν απεργία οι εργαζόμενοι, κάποιες φορές είναι τσάτσαλες, σωστά.
0: Ναι.
1: Οι αγωγές που γίνονται είναι περισσότερες, το λέω έτσι χάρη του λόγου, περισσότερες από τις απεργίες που γίνονται. Και έρχονται ένας αεροπαγίτης και λέει ότι σε ό,τι αφορά τις απεργίες, η δικαιοσύνη είναι υπηρετική της κυβέρνησης. Ο αεροπαγίτης λίγος. Και ο εισαγγελέας του αεροπάγου Λινός λέει ότι το πιο κακοποιημένο δικαίωμα είναι η απεργία στο εργατικό δίκαιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι την αρχή της ισότητας, η οποία καταγράφεται στο Σύνταγμα, καταγράφεται σε διεθνείς συμβάσεις, η οποία περνάει το βάθρο. Δεν χρειαζόμαστε να επικαλεστούμε. Επιτρέψτε μου όμως, μια και είμαι και εγγονός ιερέως, να θυμίσω μια διακήρυξη, και εδώ τελειώνω, μια μεγάλη διακήρυξη ενός μεγάλου αγκιτάτορα των Εθνών, ο οποίος είπε στην προσγαλάτας επιστολή του «Ουκένι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκένι δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκένι άρσιν και θήλη». Αυτό κύριε Καρβουνόπουλε, παρά την χριστολογική του αναφορά που αναφέρονταν στον Χριστό, όχι μόνο δεν μειώνει την αξία, αλλά την ενδυναμώνει. Και διαπερνά τους αιώνες και έρχεται μέχρι σήμερα και εντάσσεται στον δικαιωματικό μας πολιτισμό. Και σας ρωτώ, όλοι, και δεν κάνω υπενιγμό στο αναφυγεί το δικαίωμα του θρησκεύουν ή θρησκεύεστε. Κύριοι δικαστές, εσείς που θρησκεύεστε χωρίς υπενιγμό, με σεβασμό μεγάλο. Καλά τις γραφές του Συντάγματος, καλά τις διεθνείς συμβάσεις. Τουλάχιστον τον εγερτήριο λόγο του Απόστολου Παύλου τον αγνοείτε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο που έχει σχέση με την επικαιρότητα. Θα φτάσουμε στο σημείο, έχουμε φτάσει, λέει, το ζούμε, να ελπίζουν οι Έλληνες πολίτες στην παρέμβαση της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό και για την ελληνική δικαιοσύνη και για τη χώρα τελικά. Δηλαδή, έχουμε προσφύγει όλοι και περιμένουμε την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη να διερευνήσει υποθέσεις που μας αφορούν, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο ότι ο χρόνος που μας έχει απομείνει στο να φτιάξουμε δική μας δικαιοσύνη και να διερευνούμε εμείς τις υποθέσεις μας, νομίζω ότι τελειώνει, έτσι.
1: Δεν τελειώνει. Είναι και το ένα και το άλλο. Mm-hmm. Με τη διασύνδεση που έχουμε,
0: ναι,
1: με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και στην αυτονομία όργανο, όπως είναι η Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής, ναι, Ένωσης. Εκεί έχουμε ένα... Είναι στο κέντρο, είναι ο εισαγγελέας, ας τον πούμε αρχή εισαγγελέας, έτσι. Έχει δικούς εισαγγελείς που τους ορίζει ο κάθε ένας, mm-hmm, το κάθε κράτος. Έχουμε τώρα 24 εισαγγελείς για μια θητεία 7 ετών. Αλλά υπάρχουν όμως και εισαγγελείς που συνδέονται με τη εισαγγελία της Ευρώπης, που είναι σε κάθε κράτος. Έτσι έχουμε και εδώ πέρα εισαγγελείς.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι η κυρία Παπανδρέου.
0: Ναι. Η οποία δέχεται και αυτή πάρα πολλές επιθέσεις.
1: Γιατί αντέχει.
0: Γιατί αντέχει.
1: Γιατί αντέχει, κύριε Παπανδρέου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μια διπλή, λοιπόν, εδώ πέρα προστασία. Τα όργανα τα εθνικά, mm-hmm, είναι υποχρεωμένα να ελέγχουν αυτά. Ποια αυτά? Τα όποια εγκλήματα αναδύονται. Μόνο που η Εισαγγελία Ευρωπαϊκή δεν έχει δυνατότητα, δεν έχει δικαίωμα για όλα τα εγκλήματα, αλλά μόνο για υποθέσεις διαφθοράς του χρήματος που δίνει, των επιδοτήσεων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε ένα κράτος μέλος. Έτσι, λοιπόν, τώρα ήρθαμε να βλέπουμε μια εισαγγελέα με τους άλλους εισαγγελείς,
0: ναι,
1: να πιάνει ένα μετά το άλλο σκάνδαλο. Δεν είμαστε η μόνη χώρα, αλλά δυστυχώς είμαστε η μόνη χώρα που προκόβουμε στα πολλά.
0: Και που τους έχουμε δώσει τόση δουλειά, ε.
1: Άρα αυτό είναι ανεξάρτητο από το τι χρέος μπορεί να υπάρχει, ναι, στο ελληνικό δικαστικό σύστημα, όπως λέγαμε και προηγουμένως, να βλέπει τα εγκλήματα. Τελειώνω. Ποια εγκλήματα? Εντάξει, κύριε, ναι, Καρμνόπλε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι αρμόδια για αυτούς που πνίγονται, κι εγώ. Είναι από αυτούς που αγνώ ότι η υπόθεση της μετανάστευσης των προσφύγων μπορεί να λυθεί, ξέρετε, με την ρίση του Αποστόλου Παύλου. Όχι. Δεν μπορεί κανένα κράτος να σηκώσει όπως. Βέβαια, είναι και η πολιτική του Σάντσεθ, μην ξεχνάμε, της Ισπανίας, που είδε τις ανάγκες του και λέει 500.000. Εγώ δεν ξέρω αν η Ελλάδα έχει 50.000 να θρέψει ή όχι. Μόνο ξέρω ένα νησί που λέει, που δέχεται τους μετανάστες, την Τύλο. Και εκεί πέρα έχουν ενταχθεί και λέει, εμείς θέλουμε ακόμα 52. Ας το αφήσουμε αυτό. Αλλά δεν είμαι αφιλής να πω ότι θα το λύσουμε. Ή μόνο πείσμουν σε κάτι άλλο. Σε ένα κράτος όπως είναι η Ελλάδα, που λέει ότι είναι στην υπερφωτισμένη Δύση. Και δεν έχουμε λόγους να μην το πιστέψω, να μην πιστεύω τη δήλωσή της, εντάξει. Η πραγματικότητα μπορεί να είναι διαφορετική. Τι χρέος έχει το δικαστικό σύστημα σε μια τέτοια πεφωτισμένη, με τις αξίες του δυτικού πολιτισμού, τι χρέος έχει? Να δώσει το χέρι ζωής. Και στην πύλο πνίγηκαν εκατοντάδες νοματέοι. Οι φωνές τους βγαίνουν από τον πάτο. Και εκεί, αν δεν υπήρχε ο συνήγορος του πολίτη να κάνει σημαντική έρευνα, αν δεν υπήρχαν δικηγόροι, πρέπει να το πούμε. Υπάρχουν δικηγόροι, κύριε Καρβουνόπουλε, μόνο σε αυτές τις υποθέσεις κατατρεγμένων, ταπεινών και δυστυχισμένων, δεν πράττουν, συγγνώμη, ασκούν ένα επάγγελμα για να ζήσουν. Τίποτα πέραν αυτού. Εάν και δεν ξεσκόνονταν οι πολίτες, δεν θα ξεκινούσε καμία δικαστική. Εδώ είναι αρμοδιότητας της στρατιωτικής, της ναυτικής έτσι, εξουσίας. Mm. Δεν έρχομαι να ξέρω να πω συγκεκριμένες λεπτομέρειες, έρχομαι όμως να πω ότι όφιλε από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή, μόλις ακούστηκε να επέμβει ο αρμόδιος εισαγγελέας. Δεν το έπραξε, κύριε Καρβουνόπουλε.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρουπακιώτη, ανατομία της δικαστικής εξουσίας λοιπόν το βιβλίο σας. Δώσατε ήδη ένα δείγμα με τα αποσπάσματα που διαβάσατε ότι δεν πρόκειται για ένα δύσκολο νομικό κείμενο. Αντιθέτως, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο όπου μπορούμε να πούμε ότι μιλάνε και οι ίδιοι δικαστές για το δικαστικό σύστημα. Εγώ τυχαία άνοιξα, βλέπετε δεν έχω χαρτάκια, αλλά με το που άνοιξα έπεσα πάνω στην κυρία που γράφει για τους Εβραίους, που την αναφέρατε. Λοιπόν, οπότε νομίζω είναι ένα βιβλίο που μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε, δεν χρειάζεται να έχει κανένα νομικές γνώσεις ή γνώσεις για το δικαστικό
1: δεν
0: σύστημα.
1: Είναι νομικό.
0: Δεν είναι νομικό.
1: Είναι για κάθε έναν.
0: Είναι η πραγματική εικόνα της δικαστικής εξουσίας.
1: Να τη συνδέσουμε όμως αυτή την. Ευχαριστώ πολύ για αυτή σας την διαπίστωση. Να το συνδέσουμε κάτω. Μην κάνουμε λάθος. Εάν η κοινωνία αντιληφθεί ότι πρέπει να βρεθεί σε εγρήγορση, τότε μπορεί να ενισχυθεί και το κύριος του δικαστικού συστήματος, αλλά και το κύριος των θεσμών. Με αυτού ζούμε, κύριε Καρβουνόπουλε, και εμείς οφείλουμε να τους ενισχύσουμε. Και θα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής εάν το βιβλίο μου, συγγνώμη, θα πω μια ενδεχομένως όχι τόσο κομψή, δύο κομψές λέξεις, αν το βιβλίο μου

0: υπόδειξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα, έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα αντίο, ούτε να τον

0: Δείσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους. Που χάσατε αγαπημένους που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Ας ξεκινήσω με την αισιόδοξη ερώτηση. Διαπιστώνετε ότι κάπου βελτιώνονται τα πράγματα?
4: Όχι βέβαια. Προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι γιατί μόνο έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά δε στα εργασιακά ζητήματα και στα θέματα και στις ασφάλειες εργασία στην πράξη, στο πεδίο, στις χώρες εργασίας τα πράγματα πάνε πολύ χειρότερα. Εγώ θέλω να σας πω ότι τον Μάιο καταγράψαμε 23 ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας, που είναι πάρα πολύ μεγάλος.
3: Μιλάτε μόνο για το Μάιο?
4: Μιλάω μόνο για το Μάιο, ναι, που είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, είναι συγκλονιστικός αριθμός θα έλεγα.
3: Μισό λεπτό. Αν θυμάμαι καλά, το 2025 με βάση τα στοιχεία τα οποία δίνατε, νομίζω ότι σαν ομοσπονδία, ότι είμαστε κοντά στους 65 εργαζόμενους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Όχι, 201.
4: Το 2025 201 χαθήκανε.
3: Και εμείς μέσα στο Μάιο είχαμε τώρα 23.
4: Ναι, με αποτέλεσμα να φτάσουμε τους 74 συνολικά για το 2000.
3: Μιλάτε λίγο πιο δυνατά για να μπορώ να σας ακούω και εγώ και ο κόσμος.
4: Ναι. Με συγχωρείτε, με αποτέλεσμα να φτάσουμε τους 74 συνολικά για το 2026, που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι ένας αριθμός που μας μια κατάσταση μάλλον, γιατί εδώ δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους, δεν είναι μια κατάσταση που μας βοηθάει να είμαστε αισιόδοξοι.
3: Φαντάζομαι ότι στο τραπέζι βάζετε όλα αυτά τα οποία ως ατυχήματα, δυστυχήματα.
4: Έχω, κυρία Δουλειράκη, μ' ακούτε?
3: Ναι, ναι.
4: Έχω μπροστά μου τα άνοιξα. Είμαστε μέχρι τον Απρίλιο, είχαν χάσει τη ζωή τους 51 άνθρωποι. Σήμερα είμαστε όντως στους 74, ήθελα απλά να το επιβεβαιώσω.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Και μέσα σε αυτά τα τραγικά νούμερα, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες απολύες και ανθρώπινες ζωές, να φανταστώ για άλλη μία φορά ότι δεν μπαίνουν στη μέση οι επαγγελματικές ασθένειες, ότι δεν μιλάμε για τους τραυματισμούς, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν οι τραυματισμοί αυτοί, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω. Και βέβαια να φανταστώ από αυτά τα οποία λέτε και με τον τρόπο που εκφράζεστε, κύριε Στοιμενίδη, ότι για άλλη μία φορά η πολιτεία βρίσκεται στον ίδιο ρυθμό, ναι.
4: Η πολιτεία μας απειλεί με μηνύσεις. Αντί να καθίσουμε να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το θέμα, να συνεργαστούμε, μας απειλεί με μηνύσεις ότι διασπείρουμε ευσεβείς ειδήσεις. Αν καθίσουμε να ακούσουμε όμως τι λέει η πολιτική ηγεσία για τα συγκεκριμένα ζητήματα, μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχα σχόλια. Τέλος πάντων, εμείς εδώ θέλουμε να φωτίσουμε ένα γεγονός, μια ανθρωποθυσία, η οποία δεν περιλαμβάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, τις επαγγελματικές ασθένειες που σύμφωνα που η χώρα μας δεν τις μετράει, εμείς και οι Πορτογάλοι δεν τις μετρούμε, στα ανάδειχα από επαγγελματικές ασθένειες, όταν οι διεθνείς οργανισμοί μεσοσταθμίζουν σε 2 με 2.500 τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που συσχετίζονται με τον επαγγελματικό χώρο. Και βέβαια έχουμε και 133 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς για φέτος, 133, που όπως είπατε δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση της υγείας αυτών των εργαζομένων. Κάποιοι από αυτούς σίγουρα καταλήγουν και στατιστικά, αλλά κανείς δεν, σίγουρα δεν θα καταγραφούν ως εργατικά δυστυχήματα.
3: Κύριε Στοιμενίδη, να ρωτήσω το εξής, αν μου επιτρέπετε, και πάλι σας διακόπτω εμένα, αλλά έχω και την απορία αυτή και θέλω να σας την μεταφέρω. Λέτε από τη μία ότι η πολιτεία απειλεί με μηνύσεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Αναρωτιέμαι αν η πολιτεία από τη δική της την πλευρά έχει αναλογιστεί ποιο είναι το κόστος τουλάχιστον για τους ανθρώπους και την επούλωση των τραυμάτων των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι είναι σοβαρά τραυματίες, ελαφρά τραυματίες, για τα ασφαλιστικά ταμεία, και αν αυτό το κόστος είναι τελικά μικρότερο από αυτά τα οποία δίνει σε μηνύσεις ή οτιδήποτε άλλο με το θόρυβο τον οποίο προκαλεί. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το οποίο ακούγεται. Δεν έχει αντιληφθεί τι κοστίζει αυτό που αυτή την ώρα συμβαίνει με τους ανθρώπους που θα πρέπει να επουλώσουν τραύματα, οικογένειες που θα πρέπει να ζήσουν και όλα τα υπόλοιπα?
4: Έχει τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις η κατάσταση των εργατικών ατυχημάτων, των εργατικών δυστυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Όντως, σε μια ορθή αναπτυξιακή διαδικασία και σε μια συνεκτική κοινωνία, όλα αυτά θα έπρεπε να συνεκτιμηθούν ως προτεραιότητες, όπως γίνεται σε πολλές χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπου οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα, αλλά τους αρκούν 7 για να ζήσουν με μεγάλη αξιοπρέπεια, όπου το εργατικό δίκαιο υπάρχει σε ισορροπία της εργατικής πλευράς με την εργοδοτική πλευρά και όπου υπάρχει μια συνεργασία πλήρης και διεξοδική και παραγωγική μεταξύ της εργατικής πλευράς, των εργοδοτών και του κράτους.
3: Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει τέτοιο κόστος, για ποιο λόγο το απορρίπτουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια, το εργατικό δίκαιο κλπ? Τα απορρίπτουμε όλα αυτά με τα βδελμίας, κύριε Στοιμενίδη?
4: Αναρωτιέμαι και εγώ, τι να σας πω. Μάλλον είναι, όπως το λένε οι παλιοί, είναι ένας ή είτε είναι ένας ταξικός δογματισμός, όπου υπάρχει αίσθηση ότι αν τηρήσουμε τις πολιτικές και τα ζητήματα και τις στρατηγικές υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ίσως κάποιοι να περιορίσουν τα κέρδη τους, που εγώ δεν θεωρώ ότι είναι έτσι, γιατί αποδεικνύεται επιστημονικά και ερευνητικά ότι οι εταιρείες που τηρούν τα θέματα υγείας και ασφάλειας έχουν εργαζόμενους που έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα, λιγότερες απουσίες από τη δουλειά. Άρα αυτή η οπτική είναι λάθος, αλλά ισχύει. Και από την άλλη ίσως δεν μπορούν να καταλάβουν τη σημασία του συστήματος, γιατί δεν θέλουν να συνεργαστούν. Αν μου επιτρέπετε, για να έρθω στο πεδίο και σε σχέση με το χθεσινό, με το προχθεσινό δυστύχημα, γιατί ξέρετε πολλές φορές λέμε μα πώς έγινε αυτό και τα λοιπά. Εγώ θέλω να πω ότι καταρχήν να σχολιάσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν 70 χρονών. Ήταν 70 χρονών και πήγαινε να κάνει εργασίες, να συμμετέχει σε εργασίες ανακαίνησης ενός χώρου για να ανοίξει το καλοκαίρι στην πολύ ωραία παραλία σας εκεί στους Αγίους Αποστόλους. 70 χρονών άνθρωπος. Άρα όλος αυτός ο πανηγυρισμός για επιστροφή των συνταξιούχων στη δουλειά έχει μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, καθώς από την έρευνα της ΟΣΕΤΕ έχουμε παρατηρήσει ότι το 33% περίπου των ανθρώπων που σκοτώνονται στη δουλειά είναι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών. Ένα δεύτερο σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν πάνω σε μια σκάλα ο συγκεκριμένος εργαζόμενος. Και ξέρετε, εδώ υπάρχουν οδηγίες. Ασκούσε μόνο στην εργασία. Θα έπρεπε να είναι ζευγάρι, να δουλεύει ως συνεργείο, κάποιος να τον κρατάει. Είχε γίνει μια συζήτηση εκεί για τους κινδύνους. Υπήρχε μελέτη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για την συγκεκριμένη εργασία. Φορούσε τα παπούτσια, τα γάντια και το κράνος που έπρεπε να φοράει. Είχε εκπαιδευτεί για τη συγκεκριμένη εργασία. Θα μου πείτε τι μας λέει τώρα ο Στοιμενίδης, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι αυτά είναι προϋποθέσεις. Αυτά είναι προϋποθέσεις οι οποίες εάν πληρούνται και τηρούνται, τότε θα έχουμε τεράστια μείωση στους τραυματισμούς και στους θανάτους στους χώρους εργασίας. Και αυτό καθορίζεται από την πολιτική προτεραιοποίηση, το νομικό πλαίσιο και τη λειτουργία των ελεκτικών μηχανισμών που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι διαλυμένη. Και στα άλλα δύο θέματα που θέσατε, το θέμα της παιδικής και ανήλικης εργασίας.
3: Πριν πάτε εκεί και πριν πάμε εκεί, όταν έχεις ένα πληθωρισμό στο 5%, όταν δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, σαφέστατα διαφημίζεις ότι πας σε ένα πρόγραμμα για να δουλεύουν οι συνταξιούχοι, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις συντάξεις αυτή την ώρα πείνας οι οποίες δίδονται, παρά τις κρατήσεις και τις εισφορές εργοδοτών και ασφαλισμένων στα ασφαλιστικά ταμεία, το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται να δουλέψουν για να μπορέσουν να συνεισφέρουν στο σπίτι τους, για να μπορέσουν οι ίδιοι να ζήσουν. Σε ό,τι έχει να κάνει με την παιδική εργασία και αυτά τα οποία λέει και ο Στέλιος Βοριάς και εσύ στη ΓΕΣΕΕ και εκείνη στη ΓΕΣΕΕ, όπως είπα σήμερα ρεπορτάζ από Τεράνια Μωραΐτη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Λέει ο κύριος Βοριάς, που τον γνωρίζετε, ότι η κατάσταση παραβιάζει διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, σημειώνοντας πως η χώρα μας έχει υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία του Παιδιού, που απαγορεύει ρητά την απασχόληση 15χρονών, αλλά δυστυχώς εδώ δίνονται άδειες στη χώρα μας ακόμα και για 15χρονα, και δυστυχώς και στην Κρήτη το έχουμε πληρώσει ακόμα και με αίμα, γιατί τα παιδιά βγαίνουν έξω για να συμπληρώσουν τον πενιχρό οικονομικό οικογενειακό προϋπολογισμό. Και τα ξέρουμε όλα αυτά. Και γι' αυτό μιλάει για παραβάσεις της νομοθεσίας. Και γι' αυτό λέει ότι υπάρχει η πρόθεση να το εργατικό κέντρο να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Εργασίας.
4: Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η ενέργεια του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ηρακλείου και του Στέργιου του Χωριά. Γιατί η μαύρη αδήλωτη ανασφάλιστη εργασία των ανηλίκων είναι καθεστώς σε κάποιους τομείς, ιδιαίτερα σε κάποιες τουριστικές επιχειρήσεις, μικρότερες θα έλεγα τουριστικές επιχειρήσεις.
3: Ναι, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες το φαινόμενο είναι πολύ πιο έντονο και όπως σημειώνεται τα στοιχεία απόλυτα δεν τα έχουν, γιατί η επιθεώρηση εργασίας δεν δίδει αυτά τα στοιχεία, προσέξτε, δεν δίνουν στοιχεία όταν μιλάμε για παιδική εργασία. Και επίσης λέει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου ότι έχουν διαπιστωθεί περιστατικά όπου σε επιχειρήσεις το 40-50% είναι ανήλικοι.
4: Ας υπάρχουν επιχειρήσεις που δουλεύουν με ανήλικους, με 40-50%. Εντάξει, αυτό είναι, εδώ τώρα είναι εγκληματική αυτή η επιλογή από την πλευρά αυτών των επιχειρήσεων, αλλά είναι και εγκληματική ανοχή της ελληνικής πολιτείας σε αυτά τα ζητήματα. Και ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, πολλές διεθνείς συμβάσεις εργασίας έχουμε υπογράψει, ώστε διακηρυκτικά και πολιτικά να τις παρουσιάζουμε ως επίτευγμα. Εγώ θα σας πω ότι το 2021 υπογράψαμε 2 διεθνείς συμβάσεις εργασίας για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, το 2021. Από τότε όμως τα περιστατικά και ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους αποδεικνύουν ότι παρά την υπογραφή οδεύουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση, την δυστοπική κατεύθυνση στους χώρους εργασίας. Και για να αναφερθώ και στο...
3: Τότε να πείτε στο ελληνικό κράτος, μισό λεπτό, τότε να πείτε στο ελληνικό κράτος, το οποίο σας απειλεί για διασπορά ψευδών ειδήσεων αναφορικά με αυτά τα στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ότι επειδή ζούμε μέσα στην πραγματική οικονομία και ζούμε στην πραγματικότητα του σήμερα και της Ελλάδας του σήμερα, ότι θα πρέπει να έρθει και να καταθέσει μηνύσεις σε βάρος όλων εμάς για αυτά τα οποία βιώνουμε, και ας κρατήσει μόνο το δικό της το αφήγημα και ας κάνει εκλογές με το δικό της το αφήγημα, μόνο για το δικό της το αφήγημα, και ας ψηφίσουν μόνοι τους τον εαυτό τους. Πείτε τους το. Να τους το πείτε ότι το λέμε εμείς οι πολίτες.
4: Κυρία Δουλγεράκη, είναι όντως εξοργιστικό, γιατί από τη μια απειλεί, ας πούμε, μέλος Υπουργικού Συμβουλίου, θεσμικό συνομιλητή, απειλεί συνδικαλιστικό φορέα. Αυτά τώρα έχουν, δεν ξέρω πότε γίνανε τελευταία φορά. Και από την άλλη κρίνει...
3: Το Υπουργείο Εργασίας σας απειλεί?
4: Κρίνει, ναι, ο αρμόδιος υπουργός. Και από την άλλη κρίνει και μία ερευνητική μέθοδο. Δηλαδή φτάσαμε και στο επίπεδο να κρίνονται και ερευνητικές μέθοδοι, οι οποίες αποδίδουν αποτέλεσμα, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ελληνικά πανεπιστήμια, σε εκδηλώσεις φορέων εργοδοτικών.
3: Μα εφόσον δεν έχουν το ίδιο αφήγημα με το σημερινό, το οποίο εκείνοι διαφημίζουν, για ποιο λόγο να μην το αμφισβητήσουν?
4: Είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, και για το αεροδρόμιο θα ήθελα να πούμε. Εκεί τώρα...
3: Να υπενθυμίσω μόνο για το ιατρείο του αεροδρομίου. Ανήκει διοικητικά στο Κέντρο Υγείας Καστελίου. Υπάρχει ένας γιατρός, να υπενθυμίσω στον κόσμο, γιατί κατά κόρον ναι μεν μπορεί να έχει παρουσιαστεί από το Ράδιο 984, αλλά είναι καλό να το επαναλάβουμε για να το θυμούνται, γιατί δεν έχει γίνει και καμία αλλαγή και ούτε κανένας μέχρι σήμερα, είτε από την περιφέρεια, είτε από τη ΔΥΠΕ, είτε από το Δήμο, είτε από το Σύλλογο Εργαζομένων μέσα στο αεροδρόμιο, είτε από την ΗΠΑ, είτε από την ΑΠΑ, 7η ΔΥΠΕ κλπ, είτε Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, κανένας δεν νοιάζεται, γιατί ο καθένας πάντα ρίχνει το μπαλάκι από την άλλη πλευρά. Εκεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή υπάρχει ένας ειδικευμένος γιατρός, ο οποίος ασκεί μαζί με τα καθήκοντά του για τους εργαζόμενους και για τον κόσμο που έρχεται τα καθήκοντά του, ασκεί παράλληλα ρόλο προσωπικού ιατρού. Ευρύτερη περιοχή της Αλκαρνασσού θα πάνε οι άνθρωποι να τους εξετάσει, να τους συνταγογραφήσει σαν προσωπικός ιατρός ή να κάνει οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ένας ειδικευόμενος αγροτικός, υπάρχει ένας νοσηλευτής. Η βάρδια από μεσημέρι μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί, ανάλογα 17-24 ώρες, έχει μόνο ένα γιατρό. πάνω από 10 εκατομμύρια οι επισκέπτες. Εάν κάποιος χρειαστεί βοήθεια μέσα στην πίστα, στο αεροδρόμιο, μέσα σε ένα αεροσκάφος κλπ, ο γιατρός θα πρέπει να τρέξει. Αυτοί που είναι απ' έξω, εάν χρειαστούν βοήθεια, θα πρέπει να περιμένουν. Έχει φτάσει στο σημείο, επειδή δεν υπάρχει ασθενοφόρο, δεν υπάρχει σταθμός του ΕΚΑΒ, δεν υπάρχει φαρμακείο, έχει φτάσει στο σημείο να υπάρχει παράκληση που να λέει ότι ελάτε, ο γιατρός θα συνοδέψει ακόμα και ένα περιστατικό με το ασθενοφόρο. Υπάρχουν οι απαντήσεις που λένε, ενώ εδώ δεν έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία, θα έχουμε στο αεροδρόμιο, στο ιατρείο του αεροδρομίου. Ή υπάρχουν εκείνες οι απαντήσεις που λένε από την άλλη πλευρά, από εκείνους που έχουν την ευθύνη, ότι δεν πειράζει μωρέ παιδί μου, εντάξει, αν χρειαστεί ανάγκη, λες και θα ξέρουμε ή έχουμε κλείσει συμβόλαιο με την υγεία μας τα έκτακτα περιστατικά ή ό,τι συμβαίνουν, ότι θα καλυφθεί μία θέση, μία εφημερία από ένα άλλο γιατρό του περιφερειακού, περιφερειακών ιατρίων, αλλά αυτή η θέση και στο περιφερειακό ιατρείο θα μείνει ακάλυπτη. Υγεία, ασφάλεια για τους ίδιους τους εργαζόμενους, ούτε κουβέντα.
4: Ναι, έτσι είναι. Εδώ το πρόβλημα είναι πολλαπλό, με δύο κύριες διαστάσεις. Τρεις θα έλεγα. Η μία αφορά την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Πόσοι άνθρωποι εργάζονται εκεί, είναι γύρω στις 2.000 τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρέπει να είναι ένας μεγάλος αριθμός. Η δεύτερη συνιστώς αφορά την υγεία των επιβατών, αυτών των εκατομμυρίων επιβατών οι οποίοι χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, και η τρίτη παράμετρος αφορά τους ίδιους τους γιατρούς, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα σκληρό burnout για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. Και επειδή όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, νομίζω ότι η αποκατάσταση εκεί της ομάδας των γιατρών, η στελέχωσή της, η επαρκή στελέχωσή της, θα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα, και νομίζω ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα και της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας
3: να πιέσει.
4: Να πιέσει, αλλά και του τοπικού της περιφερειακής
3: ΔΥΠΕ, 7η ΣΥΠΕ.
4: Και θα έλεγα, εκεί το, ποιος το διαχειρίζεται το αεροδρόμιο του Ηρακλείου?
3: Είναι στην αρμοδιότητα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία. Εδώ είναι η ΠΑΠΑ.
4: Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι και ο διαχειριστής του αεροδρομίου επίσης έχει ευθύνη για αυτό το ζήτημα.
3: Σφυρίζουμε αδιάφορα.
4: Έχει ευθύνη για αυτό το ζήτημα, και το θέμα είναι απλό. Να δούμε δηλαδή τι γίνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, πώς καλύπτονται εκεί αυτά τα ζητήματα, που και εκεί φαντάζομαι θα υπάρχει στελέχωση, υποστελέχωση, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και αντίστοιχα να καλύψουμε τα θέματα αυτά.
3: Μα κυρίε Στοιμιανίδη, είναι τραγικό να ακούς ότι ο γιατρός αυτός, ο άνθρωπος αυτός, που είναι ο ιατρικός σύλλογος, θα λέγα εγώ από την άλλη, ποια είναι η παρέμβασή του? Πάνε σε εκλογές οι ιατρικοί σύλλογοι 14 του μήνα. Οι ιατρικοί σύλλογοι ασχολούνται με τι? Με τις καρέκλες, τι θα πει ο Γεωργιάδης, αντί να πιέσουν οι Γεωργιάδης ή να βγάλουν μεταξύ τους τα μάτια τους. Εγώ αναρωτιέμαι. Υπάρχει ένας ιατρικός σύλλογος. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν ένα πρωτεύοντα ρόλο σε αυτή την ιστορία. Αφήνεις έναν γιατρό, ο οποίος είναι για τόσους εκατοντάδες εργαζόμενους, για όλους τους επισκέπτες, να εκτελεί, επειδή εσύ θέλεις να κλείσεις αυτό το μνημονιακό όρο περί προσωπικού γιατρού και όλων των υπολείπων, ξέρουμε καλά τι συμβαίνει, με το να είναι και προσωπικός ιατρός, γιατί δεν έχεις άλλο προσωπικό ιατρό και άλλο ιατρείο που θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους σε μια πολύ μεγάλη ενότητα, δημοτική ενότητα που λέγεται Αλικαρνασσός, πρώην Δήμος Αλικαρνασσού, που εντάχθηκε με βάση τα νέα αυτοδιοικητικά δεδομένα με το Ηράκλειο και ανήκει πλέον στο Δήμο Ηρακλείου, και να εκτελεί χρέη ο ένας γιατρός και προσωπικού ιατρού. Δηλαδή, πού να το πεις και να μην γελάει και το παρδαλό κατσίκι μαζί τους.
4: Έτσι ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη. Εντάξει, υπάρχουν λύσεις και όλα αυτά τα ζητήματα, απλά πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση και συνεργασία μεταξύ των φορέων. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο, καταλαβαίνουμε ότι αφήνουμε τα πράγματα να τρέχουν με αυτόν τον πολύ άσχημο τρόπο και με πολύ αρνητικές επιπτώσεις για εργαζόμενους, γιατρούς και πολίτες.
3: Όσο πιο σύντομα γίνουν εκλογές, ίσως ικανοποιηθεί κάποιο αίτημα. Όσο πιο αργά γίνουν οι εκλογές, τόσο παίρνει παράταση το πρόβλημα. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε με την κοινή λογική.
4: Ναι, στην προεκλογική περίοδο πολλά ζητήματα επιλύονται στη δημοκρατία μας.
3: Έτσι,
4: θα ήθελα επίσης. Τελειώνοντας, γιατί δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, μάλλον θα πρέπει να κλείσουμε, θα ήθελα επίσης να κάνω και μια παρένεση στους εργαζόμενους. Είναι υποχρέωση της πολιτείας για τη θερμική καταπώνηση να συγκροτήσει νομικό πλαίσιο. Δεν το έχει κάνει. Πηγαίνουμε από εγκύκλιο σε εγκύκλιο, οι οποίες αμφισβητούνται από τους εργοδότες. Είναι υποχρέωση για την ισχύ τους. Είναι υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν υγιείς και ασφαλείς συνθήκες κάτω από συνθήκες καύσωνα και θερμικής καταπώνησης. Όταν όμως δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, τότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτό ακόμα δυσκολεύει. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια γενική παρένεση, επειδή αναδεικνύεται στην Ευρώπη πολύ τελευταία το ζήτημα του επαγγελματικού καρκίνου του δέρματος. Είναι ο κοιμόμενος γίγαντας, έτσι τον χαρακτηρίζουν στην Ευρώπη.
3: Κύριε Στομινίδη, έχετε 5 λεπτά να μας διαθέσετε?
4: Ναι, δεν
3: ωραία. Αφήστε με να πάω στα διαφημιστικά μηνύματα
4: ναι.
3: Και αμέσως μετά επιστρέφω για να ολοκληρώσετε την κουβέντα, για να είμαι εντάξει και με το χρόνο μου.
5: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
3: Φιλοξενούμε στην συχνότητα του ράδιο 984 τηλεφωνικά τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη. Είναι ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ, είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ για θέματα ασφάλειας, είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Μας μιλούσατε για την θερμοπληξία, μας μιλούσατε για τον καρκίνο του δέρματος, κύριε Στοιμενίδη, θέλοντας να μας πείτε περισσότερα πράγματα, μάλλον θέλετε να πείτε σε ό,τι έχει να κάνει με την προσοχή και τα μέτρα ασφαλείας, έτσι?
4: Ακριβώς, θέλω να εκφράσω μια αγωνία, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Ένωση Δερματολόγων χαρακτηρίζει τον επαγγελματικό καρκίνο του δέρματος ως τον κοιμόμενο γίγαντα. Και η εκτίμηση δική μου είναι, με την κλιματική αλλαγή αυτή που υπάρχει, πάντα υπάρχει κλιματική αλλαγή, απλά αυτή τη στιγμή οι μεταβολές είναι πολύ μεγαλύτερες σε μικρά χρονικά διαστήματα, η αύξηση θερμοκρασίας και η ηλιακή ακτινοβολία στην οποία εκτιθέμεθα, είναι πολύ επικίνδυνη για το σώμα μας. Ξέρετε, κανονικά στους υπαίθριους εργασιακούς χώρους θα έπρεπε να κυκλοφορούμε με μακριά παντελόνια και μακριές μπλούζες ή πουκάμισα. Αυτό δηλαδή που το καλοκαίρι κυκλοφορούμε ουσιαστικά με μεγάλη έκθεση του σώματός μας, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
3: Με μαγιό, όπως λέει ο φίλος μου ο Παντελής εδώ, και μάλιστα με θέλει να σας μεταφέρω το εξής, ότι ποιος θα πάει να ελέγξει, ας πούμε, σε παραλίες με υπαίθρια μπίτσι κλπ, όλα αυτά τα ανήλικα παιδιά, όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που με το μαγιό βρίσκονται γύρω-γύρω και τριγύρω για να σερβίρουν όλους εμάς. Ποιος θα πάει να τους ελέγξει, υπάρχει κάποιος μηχανισμός?
4: Η επιθεώρηση εργασίας κανονικά. Δεν ξέρω πόσους ελέγχους...
3: Με τους 7 σε Ηράκλειο και Λασίθι?
4: Ναι, εντάξει, είναι πολύ μικρός αριθμός, είναι αστείος ο αριθμός, δυστυχώς επιχειρησιακά ανυπαρκής, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που κάνουν οι συνάδελφοι εκεί. Να σας πω ότι σε ολόκληρη τη 12η δεν υπάρχει ούτε ένας, δεν σημαίνει ότι είναι καλά στην Κρήτη, αλλά πρέπει να τους ελέγξει η επιθεώρηση εργασίας, το ΣΕΠΕ. Αυτό που βλέπουμε, όπως λέτε, παιδιά να κυκλοφορούν με το μαγιό 13 3 ώρες, 14 ώρες την ημέρα ασκεπής, χωρίς την κατάλληλη ενυδάτωση, χωρίς χρήση αντιλιακών, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Θα δούμε δηλαδή τα επόμενα χρόνια επιδημιολογικά μια τεράστια αύξηση στον επαγγελματικό καρκίνο του δέρματος και πρέπει να γίνει μια τεράστια κινητοποίηση από όλους τους φορείς και από την πολιτεία, η οποία δεν το βλέπει και αυτό το φαινόμενο, ώστε να αποτρέψουμε αυτούς τους κινδύνους για τον γενικό πληθυσμό. Άρα να μην τρυπόμαστε να φοράμε μακριά παντελόνια και μακριές μπλούζες, γυαλιά ηλίου, καπέλα, αντιλιακά και καλή ενυδάτωση. Θα ήθελα να σας πω εδώ ότι στη Σλοβενία, που η μέση θερμοκρασία είναι πολλούς βαθμούς κάτω από τη δική μας όλο το χρόνο, υπάρχει, εκπαιδεύονται τα παιδιά από τον νηπιαγωγείο για το πώς θα προστατεύονται από τον ήλιο, και πλέον θεωρείται μόδα και το καλοκαίρι το μακρύ παντελόνι και η μακριά μπλούσα για άντρες και για γυναίκες.
3: Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω, γιατί στο ίδιο έργο θα ξαναγίνουμε θεατές και εσείς και εγώ σε ό,τι έχει να κάνει με τις πρόνοιες, με το κοινωνικό κράτος, με την εφαρμογή των νόμων και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Στοιμενίδη. Καλημέρα σας.
4: Εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
8: Εγώ είμαι πάρα πολύ.
9: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
10: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
11: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδοί, γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
12: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
13: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Θα είμαι και εγώ εκεί.
16: Εκεί θα είμαι και εγώ.
17: Θα είμαι και εγώ εκεί.
18: Θα είμαι και εγώ εκεί.
19: Θα είμαι και εγώ εκεί.
20: Εκεί θα είμαι και εγώ.
21: Θα είμαι και εγώ εκεί.
22: Θα είμαι και εγώ εκεί.
23: Εκεί θα είμαι και εγώ.
24: Θα είμαι και εγώ εκεί.
25: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
26: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
27: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
28: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
29: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
30: Εσύ θα λείπεις.
31: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
32: Εγώ πρώτος.
31: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
32: Πολλές υπογραφές.
31: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
32: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
31: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
8: φίλος
31: να πάω
8: σου.
31: Σε μέρη.
8: Φίλο σου.
31: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
8: Αριστοφάνη.
2: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
14: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
2: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Ντροπή τους. Έχουν μαζευτεί 300 εκεί μέσα. Μας περνάει για ηλίθιους. Κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέκει. Απλά προσπάθησε να μου κλείσουν το στόμα. Γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και 2 χρόνια πώς λειτουργήσε ο ΠΚΠ, πώς έφτιανε όλες τις απάτες, ποιοι ήταν οι ευθύνων, που οι ευθυνόταν για τις απάτες, οι δυο υπουργοί. Τι ευθύνη θα λάβω σε μένα τώρα που με έκαναν 6 μήνες, δεν μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα.
16: Εμείς τι να κάνουμε τώρα, έτσι...
15: Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα, ξαστέρωσε επιτέλους για τον εαυτό μου, είναι εντελώς ξεστεριά. Και βλέπουμε λίγο πιο καθαρά. Να διευκρινίσω κάτι, δεν είναι μόνο η ακίνητη περιουσία δεσμευμένη, είναι και τα ακίνητα. Αυτοκίνητα, τρακτέρ, φορτηγά, τα πάντα.
18: Σωστά.
15: Όλα. Στο μηχανολογικό είναι ό,τι υπάρχει στο όνομά μου ή είναι συνδικιούχος η γυναίκα μου, είναι δεσμευμένο. Γιοταχή, αυτοκίνητα, τα πάντα.
16: Δεν είμαστε κι εμείς κορόιδα.
15: Δικαιώθηκα, φώναζε από την αρχή ότι είμαι καθαρός αναστραπή. Η πλειονότητα της Ελλάδος από ό,τι αποδείχθηκε. Του είχε καταλάβει ότι ήμουν αθώος. Δεν το είχαν καταλάβει, μάλλον το είχαν καταλάβει, το ήξεραν αυτοί που με έκαναν τη δίωξη.
18: Το πιστεύετε? Το πιστεύετε?
15: Εμείς σήμερα δικαιωθήκαμε. Θα ψάξουμε να βρούμε ποιοι είναι οι υπαίτιοι, αυτοί που μας έστειλαν αυτό το δικόγραφο, αυτό το εξευθυλιστικό δικόγραφο με την υπόνοια ότι εγώ είχα καταχρεστεί 122.000 ευρώ και το έκανα κακούργημα. Θα ζητήσουμε τα έγγραφα όλοι, ποιοι έχουν υπογράψει, ποιοι έχουν συνυπογράψει, είτε είναι ανώτατοι εισαγγελείς, είτε είναι δικαστικοί υπάλληλοι, είτε είναι υπάλληλοι του ΠΚΠ, θα τους κυνηγήσω μέχρι που να φτάσει και να πατήσουν μαύρο χιόνι.
19: Είναι ωραίος και μετράς.
15: Είναι η υποχρέωσή μου και ηθικά στον εαυτό μου και ηθικά σε όλο τον κόσμο που με στήριξε και σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι διοικούν διοικήσεις, οργανισμούς δεξιά-αριστερά.
19: Καλή δύναμη στο φίλο μου τον Κώστα τον Ανεστίδη. Καλή δύναμη.
15: Τα δικάζουν κόσμο και έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια να μην τους αγγίζει κανείς. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεσκεπαστούν προς παραδειγματισμό και θα τους κυνηγήσω. Απλά να ανοίξω τους λογαριασμούς, γιατί όλα αυτά θέλουν χρήματα. Θα ξοδευτώ, το ξέρω, αλλά έχω υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους αγρότες μου να το κάνω και στον εαυτό μου.
19: Ρημάξτε τους! Μαζί σας! Πάμε! Πάμε!
15: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην πρόεδρο των εφετών, στην κυρία Κιβέλου, γιατί αυτά που γράφει μέσα και αυτά που ανακαλύπτει, πόσο δόλια έπρεξαν εναντίον μου, είναι για να διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο.
20: Ελλάδα 2.0.
15: Ανακαλύπτει μέσα ότι δόλια έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Ανακαλύπτει μέσα ότι 3 φορές με είχα κάνει έλεγχο και το 23 και το 24 και το 22. Και τους απαντά και τους λέει, καλά το 23, το 24 και το 25 το κάνατε έλεγχο δειγματοληπτικό και βρέθηκαν όλα σωστά. Πώς το πληρώσατε, λέει, αφού ήταν όλα σωστά και τώρα δεν το βρήκατε σωστό?
21: Διπλό ημίχρονο, άσο τελικό.
15: Τους τα λέει όλα κατάμουτρα. Θα δούμε, θα ακούσουν, θα ιδρώσουν τα αυτιά τους. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Απλά προσπάθησε να μου κλείσουν το στόμα, γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και δύο χρόνια, πώς λειτουργήσε ο ΠΚΠ, πώς έβγαινε όλες τις απάτες, ποιοι ήταν οι ευθύνων, που η ευθυνότητα για τις απάτες, οι δύο υπουργοί.
0: Είμαι ο άρχον του σκότους.
1: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως.
15: Οι διευθυντές που ήταν στον ΟΠΚΠ, κάποιοι θέλησαν να βγάλουν στη φόρα τι γινότανε, τους καταδίκασαν, όπως είναι η κυρία Τυχεροπούλου. Ακούσατε τι έγινε και με αυτήν, ξέρουμε ότι έχει εκδικαστεί η υπόθεσή της, έχει δικαιωθεί και όμως την έχουν ακόμη στο σκαμνί και δεν τη δικαιώνουν, που δεν πρέπει να την κάνουν άγαλμα. Ο κύριος Βάρας είχε πει στο Μαξίμο και αυτόν τον έβαλαν την κουκούλα και το Φερτζέ για να μην μιλάει και όλα είχαν ακουστεί. Είδαμε τι έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή.
3: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
15: Και εκεί τα κουκούλωσαν τα πάντα. Και όπως είπαμε, γιατί σήμερα με ρώτησαν, άντσε πάρω ο κύριος Μητσοτάκης να ζητήσει, λέει, ένα συγγνώμη. Δεν θέλω ούτε συγγνώμη το τίποτα. Αυτή δεν ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για όλα αυτά που έκαναν. Το μόνο που είπανε, κάναμε σφάλματα να αναλαμβάνουμε την ευθύνη.
4: Ξίδι, λυπάμαι.
15: Τι ευθύνη θα αναλάβω σε μένα τώρα που με έκαναν 6 μήνες, δεν μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα, να μην μπορώ να πάω φροντιστήριο ο μικρός μου γιος, να μην μπορώ να πληρώσω τα φυτοφάρμακά μου, να μην μπορώ να κάνω την καλλιέργειά μου. Ντροπή τους. Έχουν μαζευτεί 300 και εκεί μέσα, μας περνάει για ηλίθιους, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέκει. Φτάνει πια.
0: Πες τα ρε δικαί μου για στο στόμα σου να πούμε.
15: Με πήρα σήμερα όλοι οι παλιοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι υγιεινείς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να με δώσουν τα συγχαρητήρια για την αθώωσή μου.
4: Λοιπόν,
15: λέω, τόσο καιρό γιατί το βουλώνατε και δεν μιλούσατε, δεν είστε παντελονάτη.
1: Είστε όλοι πουτανάκια του συστήματος.
5: Κύριε Αλεξίδη, δεν είμαστε οι βουλευτές, δεν είναι δικαστές. Να μπορούν να έχουν άποψη για το αν είστε αθώος ή ένοχος.
1: Να λέγε φίλος.
8: Α, εσάς είμαι. Ποια είναι η κυρία που θα με διορθώσει εμένα.
5: Όχι, λέει ότι δεν είχαν εμφανιστεί αυτό.
4: Συγκεκριμένα προς την κυρία οικονόμου.
5: Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που
4: βιώνουμε. Επειδή το έχουμε ζήσει μήνες, ξέρουμε ότι εμείς καταλάβουμε αυτό. Λέει για συγκεκριμένα
5: προς την κυρία. Εσείς έχετε καλύτερο που λέτε.
21: Από όλα τα εκνευριστικά που άκουσα σήμερα, αυτό είναι το πλέον εκνευριστικό.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: συνεχίζει να διεμβολίζει όπως φαίνεται το ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προχωράει τρέχοντας προς τα δικαστήρια με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τις δημοσκοπικές εταιρείες που τον μηνύουν. Όλοι περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει το κόμμα και φυσικά όλοι επιτίθενται στους υπόλοιπους. Η Τουρκία έχει αρχίσει να μας ενοχλεί λεκτικά πάλι. Ενοχλεί όλους εμάς πλην της κυβέρνησης από ό,τι φαίνεται, η οποία προβάλλει το αφήγημα, να το πω έτσι, ότι εντάξει, μην τους ακούτε και τα λοιπά, δεν θέλουν πόλεμο μαζί μας, απλώς θέλουν να αξιοποιήσουν τις γκρίζες ζώνες και να μας ενοχλούν συνεχώς μέχρι να μας βάλουν σε ένα τραπέζι να καθίσουμε να μιλήσουμε για τα συμφέροντά μας, καταλάβατε, φίλες και φίλοι. Έχουμε όμως τη χαρά σήμερα να συζητήσουμε για όλα αυτά τα καυτά θέματα, σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, τα διεθνή ζητήματα, διότι το στενό του Ορμούς φαίνεται ότι θα πάρει πάλι φωτιά, με έναν φίλο της εκπομπής μας, τον πρέσβη, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Κύριε πρέσβη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Τσιμάρα, την καλημέρα μου στους ακροατές του Ράδιο Γάμα,
0: που σας αγαπούν και πάντοτε σας αναζητούν, αλλά λόγω των ημερών και λόγω των πολιτικών εξελίξεων δεν σας είχα τηλεφωνήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε πρέσβη, που έχετε μια άλλη ματιά στα γεγονότα, πιο εξειδικευμένη, πιστεύετε ότι αυτό το αφήγημα που προβάλλει τελευταία η κυβέρνηση έχει αντίκρισμα, δηλαδή η Τουρκία κοιτάζει να μας πάει στα νεύρα, έτσι να το πω πιο λαϊκά, πιο απλά, ή έχει, ας πούμε, προσπαθεί να κάνει ένα καλό μάρκετινγκ για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο θα το πουλήσει παντού?
1: Κυρία Τσιμάρα, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που συνοψίζει σε νόμο του τουρκικού κράτους όλες τις απαιτήσεις που έχει ήδη προβάλει η Τουρκία στον ΟΗΕ,
0: ναι,
1: με επανειλημμένα και λεπτομερέστατα έγγραφά της για την που περιγράφουν την αντίληψή της για το τι ισχύει στο καθεστώς της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Αυτό κάνουν τα τουρκικά έγγραφα που έχουν ήδη κατατεθεί τα τελευταία 3 χρόνια κατ' επανάληψη στον ΟΗΕ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό τώρα το κάνουν και νόμο του τουρκικού κράτους.
0: Ναι.
1: Και έρχεται η κυβέρνηση και μας λέει δεν είναι τίποτα σημαντικό, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Προφανώς τα έχουμε ξανακούσει και η κυβέρνηση τα έχει ξανακούσει και δεν έχει κάνει τίποτα. Ίσα ίσα που πήγε και έκανε την
0: τα ήρεμα νερά, τη συμφωνία των Αθηνών.
1: Αθηνών, η οποία δεν εξασφάλισε ήρεμα νερά. Παραβιάσεις δεν γινόντουσαν, διότι η Τουρκία έχει και πρόβλημα με την αεροπορία της και τα ανταλλακτικά, αλλά στο επίπεδο της θάλασσας ας θυμηθούμε την Κάσο, ας θυμηθούμε το καλώδιο ανάμεσα στη Αστυπάλαια και Κο.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο ήρεμα δεν είχαν τα νερά. Έρχεται λοιπόν τώρα η Τουρκία, τα καθιστά τις απαιτήσεις της, εσωτερική της νομοθεσία, δηλαδή τι κάνει, νομοθετεί
0: για να δώσει εντολές μετά για να τηρηθούν οι νόμοι.
1: Επιτρέψτε μου, η Τουρκία είναι σοβαρό κράτος.
0: Μα όταν αυτό βλέπουμε.
1: Υπάρχει,
0: ναι,
1: μια νομοθεσία που αφορά το τι θα συμβαίνει στα ελληνικά νησιά και είναι εσωτερική τουρκική νομοθεσία, τουρκικός νόμος. Οι ένοπλες δυνάμεις, οι ακτιοφυλακοί και όλες οι εκφάνσεις του τουρκικού κράτους δεσμεύονται. Συνεπώς θα τους δούμε να έρχονται να εφαρμόζουν αυτό το νόμο που στις περιοχές για τις οποίες ο νόμος αυτός έγινε, που είναι τα δικά μας εδάφη. Αυτό είναι μια ποιοτική αναβάθμιση. Το να νομοθετεί η τουρκική εθνοσυνέλευση για τα ελληνικά νησιά σημαίνει ότι στο μυαλό τους τα έχουν προσαρτήσει.
0: Βέβαια.
1: Και απλώς ανέχονται μια ελληνική σημαία εκεί. Αλλά το τι θα συμβαίνει πάνω στα νησιά, θα υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις, που θα πηγαίνουν οι ψαράδες, ποιος θα είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα. Όλα αυτά τα ρυθμίζει τουρκικός νόμος πλέον. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, διότι βλέπει πω επεισόδιο έρχεται. Απλώς κερδίζει χρόνο, μήπως σκάσει μετά τις εκλογές στα χέρια των άλλων.
0: Αυτό είναι δραματικό που λέτε, κύριε Πρέσβη, και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται ούτε η κυβέρνηση αυτή, κυρίως αυτή η κυβέρνηση, για τα εθνικά ζητήματα. Δηλαδή ξαφνικά θα βρεθούν οι κάτοικοι, οι Έλληνες, οι κάτοικοι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ένα πρωί και θα ψάχνουν να δουν ποια σημαία έχουν στο μπαλκόνι.
1: Δεν θα ψάχνουν να δουν ποια σημαία έχουν στο μπαλκόνι, θα καταλάβουν ότι καθημέραν ο βίος τους
0: θα γίνεται χειρότερος.
1: Οι πτήσεις των αεροπλάνων που φέρνουν τους τουρίστες, οι πλώες των σκαφών που φέρνουν εφόδια.
0: Ναι.
1: Το τι στρατιωτικές δυνάμεις θα υπάρχουν απάνω στα νησιά, που θα ψαρεύουμε, που δεν θα ψαρεύουμε, όλα αυτά θα τα ρυθμίζει η Τουρκία, η οποία θα έχει επιτόπου και τα εργαλεία, δηλαδή τα πλοία της.
0: Θα είναι απίκο, θα είναι απίκο, λέτε. Ναι, ναι.
1: Τα ντρόουν της, όλα αυτά τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και θαλάσσια οχήματα, με τα οποία θα είναι και τα εργαλεία,
0: ναι,
1: εφαρμογής του τουρκικού νόμου. Αυτό συνιστά αναπόφευκτα πολεμική, επιφέρει αναπόφευκτα πολεμική σύγκρουση. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το ανεχθεί. Απλώς η δικιά μας, όπως σας είπα και πριν, επειδή οι εκλογές έρχονται,
0: ναι,
1: μαζί με ένα ικανό κομμάτι της αντιπολίτευσης, διότι παρόλο στους τόνους ηφαιστειακής τσιπρολογίας,
0: ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας λέξη δεν είπε για Τουρκία, λέξη για γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έκανε μια διακήρυξη, δεν έβγαλε πρόγραμμα στο θυσίο προχτές, απλώς είπε κάποια πράγματα. Όχι, δεν άκουσα ανοίξει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Μια διακήρυξη που να λέει για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας κτλ.
0: Ναι.
1: Θα έχει και σας το λέω ως πρώην διπλωματικός τους σύμβουλος, ναι, για πούλημα.
0: Ναι.
1: Απλώς ελπίζει,
0: ναι,
1: ότι θα πάρει αντίτιμο προσωπικό, δηλαδή ότι θα βοηθήσουν το πολιτικό του μέλλον περισσότερο από ό,τι του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Δεν ενδιαφέρονται όλοι αυτοί οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή, στο θυσίο και υπέριξ του.
0: Ναι.
1: Δείτε την διακήρυξη που έγραψε κατανάθεση ένας τρίτης κατηγορίας δημοσιογράφος των νέων, ονόματι Σιακαντάρης.
0: Ναι.
1: Παντελώς άγνωστο.
0: Το μανιφέστο λέτε, το μανιφέστο λέτε, ναι.
1: Δεν υπάρχει, ναι, λέξη Τουρκία εκεί μέσα. Υπάρχουν αναφορές στην ποικιλία των φύλων.
0: Ναι, καλά, εντάξει, αυτά είναι γνωστά.
1: Υπάρχουν στην έμφυλη βία, στην κλιματική αλλαγή, στα πράσινα άλογα,
0: ναι,
1: αλλά στην Τουρκία όχι. Αυτό κάνει πλάτες.
0: Ναι, κάνει πλάτες στην κυβέρνηση, λέτε.
1: Και
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: πολύ πιθανό, οι, ναι, δύο μετά τις εκλογές, ό,τι έχει απομείνει από την μητσοτακική νεοδημοκρατία και ο Τσίπρας, να συναντηθούν και να συγκυβερνήσουν πάνω σε αυτήν την κοινή αντίληψη ότι πρέπει επιτέλους να δώσουμε στην Τουρκία αυτά που ζητάει, όπως λέει και ο κ. Ρασάκη.
0: Για να τελειώσουμε, να ησυχάσουμε. Ναι.
1: Να ξενιάσουμε, βέβαια.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Περί, ναι, αυτού, ναι, πρόκειται. Ναι. Εγώ δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που θέτεται και να
1: ο νέος πατριωτισμός, ναι,

0: τότε βαστάτε
1: του κοιτάω. Αφού θα το έχουν ψηφίσει. Δεν θέλω να το ακούω αυτό, κύριε Πρέσβη.
0: Εγώ το λέω, εγώ το λέω ως εμπειρογνώμονας και σας το λέω γιατί δεν πρόκειται οι Τούρκοι να πάνε σε να στηρίξουν τον πόλεμο όπως ο Μουσολίνη το 40 και να εισβάλλουν και να τους περιμένουμε στην κλεισούρα. Θα στείλουν 3-4 drones, θα χτυπήσουν δηληστήρια, θα χτυπήσουν λιμάνια. Και δυστυχώς εμείς, όπως έδειξε και η περίπτωση του ουκρανικού drone, δεν έχουμε βρει αυτά τα 60 εκατομμύρια ευρώπουλα για να έχουμε ολοκληρωμένο σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης, το οποίο με αισθητήρες και τα λοιπά.
1: Θα κάνουμε διάβημα, κύριε Πρέσβη, θα κάνουμε διάβημα, αφού το προαναγγείλαμε κιόλας και τα
0: λοιπά. Το να κάνουμε διάβημα είναι σαν να διαμαρτυρόμαστε στον δολοφόνο ότι αυτό που έκανε μας ενοχλεί.
1: Ναι, δηλαδή, εκεί πάμε, διάβημα στα κόμμα ηχό.
0: Θα το κάνουμε στους Ουκρανούς. Εάν θέλουμε να μην επαναλάβουν οι Ουκρανοί το ατόπιμα, το οποίο συνίσταται, επαναλαμβάνω,
1: σε συμφωνία,
0: ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν την ελληνική ακτογραμμή για ορμητήριο κατά ρωσικών σκαφών στην ανοιχτή θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε από τα νησιά μας, νοτίως της Κρήτης, από τη Λευκάδα, και χτυπάνε τους διερχόμενους την κατάλληλη στιγμή. Αυτό το ξέρουν οι Ρώσοι πρώτα απ' όλα.
1: Φυσικά.
0: Και οι Ουκρανοί. Αυτό φυσικά. Αυτοί που εμφανίζονται να μην έχουν ιδέα είναι οι άψογες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες δεν έχουν βρει, έχουν φτιάξει το περιβάλλοντα χώρο εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1: Στο Πεντάγωνο,
0: ακριβώς. 60 εκατομμύρια για ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης.
1: Που είναι σταγόνα στον ωκεανό σε αυτά που έχουμε εξοδέψει.
0: Έχουμε αυτή τη στιγμή, πολλά, έχουμε
1: στον
0: κυρία
1: ωκεανό.
0: Τιμάρα, πολλά στρατιωτικά μέσα να υπερασπίσουμε τους εαυτούς μας. Θέληση δεν έχουμε. Ούτε στο επίπεδο της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, ούτε στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας. Άλλωστε, η δεύτερη διαλέγει την πρώτη με βάση αυτό το κριτήριο.
1: Πιστεύετε ότι
0: είναι ατελέσφαιρο. Πιστεύετε εσείς ότι ένα τουρκικό ντρόν που κάνουν τα πιο ακριβά γύρω στα 100.000 δολάρια, τα πιο εξελιγμένα, τόσο είναι η τιμή παραγωγής τους. Θα σηκώσουμε εμείς ένα ραφάλ του οποίου οι ώρες πτήσης είναι πολλαπλάσεις του τουρκικού κόστου.
1: Εκατομμυρίων.
0: Να το αναζητήσει και να το πλήξει με έναν πύραυλο ο οποίος είναι πολύ πιο ακριβός από ό,τι 10 τέτοια ντρόν. Συνεπώς, επειδή δεν έχουμε άφθονα και προς κατανάλωση στο γάμο του Καραγκιόζη πυρομαχικά, και επειδή δεν έχουμε τη βούληση, θα τα υποστούμε. Και θα βγουν οι διάφοροι και θα λένε, είδατε, εμείς σας τα λέγαμε, άντε να υπογράψουμε ένα χαρτάκι με την Τουρκία. Αυτός είναι ο τουρκικός στόχος, και επειδή εγώ είμαι διπλωμάτης, σας λέω ότι ο άμεσος στόχος είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ να αποδεχθεί μια τουρκική συμπεριφορά η οποία θα κλιμακωθεί εν ώψη της συνόδου. Δηλαδή να γίνει σαφές ότι οι Τούρκοι συμπεριφέρονται κατά τον συγκεκριμένο τρόπο, ετοιμάζουν τον νόμο, τον βγάζουν, έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους, συμπεριφέρονται έτσι στο Αιγαίο, και η Ελλάδα μέσα στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ δεν θα πει λέξη και η συμμαχία δεν θα πει λέξη. Άλλωστε,
1: λέτε, δεν θα πούμε λέξη στο ΝΑΤΟ μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
0: Να
1: μέσα
0: πούμε. Διότι εδώ
1: κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Μα ελάτε τώρα, δεν έχουμε εκλογές, έχουμε τον Τσίπρα να αντιμετωπίσουμε.
1: Αφού είπε εκλογές θα πάει στο 27.
0: Καλά, εντάξει, να δούμε. Πριν η Τουρκία ψηφίσει τον νόμο, η Ελλάδα άρχισε τις παραχωρήσεις, πήρε τα αεροπλάνα από την Κύπρο, πήρε τους Πάτριωτες από την Κάρπαθο.
1: Μετά μας είπαν ότι τους αφήνει, λέει. Δεν ξέρω κατά πόσον, κύριε Πρέσβη, είναι αλήθεια όλα αυτά. Δεν μπορώ να έχω.
0: Το πρόβλημα είναι ότι μόλις η Τουρκία είπε ότι βγάζει τον νόμο, εμείς αρχίσαμε τον κατευνασμό. Ενδεχομένως οι Πάτριοτες να πρέπει να φύγουν από την Κάρπαθο, να πάνε πιο πίσω.
1: Πιθανόν.
0: Το θέμα είναι, θα βάλουμε στα νησιά δεύτερης γραμμής, όπως η Αμοργός, στο Σύνταγμα των Κυκλάδων. Εκείνα τα οπλικά συστήματα που θα επιτρέπουν όχι απλώς την άμυνα των νησιών, εάν βληθεί
1: αλλά και την αποτροπή στην υπηρετική.

0: Την αποτροπή, δηλαδή να χτυπήσουμε τις ακτές της Ανατολίας, εάν η Τουρκία, ας πούμε, κολυμπήσει τα 1800 μέτρα, πώς το λένε, τα 2 μίλια
1: στο
0: Καστελόριζο, και βγουν απάνω. Λοιπόν, αντί να τους αντιμετωπίζουμε εκεί σημειακά, όπου είναι η γεωγραφία ευνοεί απεριόριστα τους Τούρκους.
1: Σωστά,
0: και είναι,
1: σωστά.
0: Θα πρέπει να ξέρουν οι Τούρκοι ότι αν χτυπήσουν εκεί θα πληγούν αλλού. Αυτό δεν γίνεται με πιλότους και αεροπλάνα, τους οποίους τους δίνουμε εντολή να μπουν στα κόκπιτ, όχι κατεβήστε κάτω. Να είστε έτοιμοι, τροχιοδρομήστε, όχι γυρίστε πίσω. Τα είδαμε αυτά τα 74.
1: Δυστυχώς.
0: Ένα πάτημα κουμπιού, φεύγει ο πύραυλος, δεν ανακαλύπτει. Αυτά, και είναι και πολύ πιο φθηνός. Αυτά λοιπόν τα πράγματα που έπρεπε να έχουμε κάνει για να αποτρέψουμε την Τουρκία, δεν τα έχουμε κάνει. Και τελειώνω με το εξής. Ένα απλό ερώτημα. Εάν όλα όσα έχουμε κάνει σε διπλωματικό επίπεδο και σε στρατιωτικό είναι καλώς καμωμένα, ναι, και είναι πανίσχυρη η Ελλάς, πώς τολμάει η Τουρκία και διαρκώς ανεβάζει τις απαιτήσεις της κλιμακώνει? Παρανοϊκή είναι αυτή. Και πώς έρχονται Βρετανοί, Γερμανοί κυρίως, και στηρίζουν τις τουρκικές απαιτήσεις, εξοπλίζοντας την Τουρκία, δίνοντας λεφτά την πολεμική της βιομηχανία και συνιστώντας μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τα βρουν. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι είναι παράφρονες και ανόητοι και μόνο η ένδοξος όμως τη μία και πτωχή Ελλάς είναι ορθοφρονούσα. Δηλαδή, κυριολεκτικά, εδώ προσπαθούν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι όπως άλλος έχει σώνοπε και πέσεις, υποκλοπές και τα λοιπά, δεν έχει τίποτα.
1: Ναι, ότι όλα είναι υποέλεγχο.
0: Ναι, ότι αυτό όμως είναι κάτι το οποίο, εάν θέλει η κοινωνία, αν η κοινωνία επιθυμεί να είναι στα τέσσερα, κανένα πρόβλημα. Αν η κοινωνία όμως θέλει άλλη λύση, πιστεύω ότι θα πρέπει να στήσει όλα τις δυνατότητες.
1: Θα πρέπει να την βρει αυτή τη λύση και να την επιλέξει, λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Οι κοινωνίες στο να στέλνουν κάτι όπως και το νερό όταν θέλει να περάσει, υπάρχει περιθώριο, βρίσκει το δρόμο. Λοιπόν, άρα δεν, εγώ προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία. Απλώς πιστεύω, επειδή τους έχω δει από πολύ κοντά τους Έλληνες πολιτικούς, ότι δεν έχουν κυριολεκτικά το Θεό τους, είναι ικανοί για τα πάντα προκειμένου να παραμείνουν στην εξουσία.
1: Στην καρέκλα.
0: Έχω δει από κοντά, ακριβώς, έχω δει από κοντά και τον Τσίπρα και τους συναυτό και την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους αφανείς τους φίλους. Λοιπόν, είναι επικίνδυνη για την εθνική κυριαρχία. Αυτό θα είναι κάτι που ο κόσμος πρέπει να συνυπολογίσει στην καθημερινή του ανέχεια, μιζέρια. Στην καθημερινή του μιζέρια θα πρέπει να συνυπολογίσει ότι είναι επικίνδυνη και για τη χώρα ως σύνολο.
1: Κύριε Πρέσβη, συγγνώμη που σας ενοχλώ, που σας διακόπτω, συγγνώμη. Θεωρείτε ότι η παρέμβαση Σαμαρά στα πολιτικά πράγματα, δηλαδή ένα άλλο κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσε να δώσει μια άλλη όθηση στα πράγματα? Σας το ρωτώ τώρα και σαν αναλυτή, σαν εκτιμητή, είστε διπλωμάτης, βλέπετε αλλιώς τα πράγματα και πιο καθαρά, θα έλεγα. Για πείτε μας.
0: Κύριε Σαμαρά, έχω υπογράψει μαζί με άλλους 89 και το έχουν προσυπογράψει ένα κείμενο που καλεί τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Α, ναι, ήταν αυτή η διακήρυξη που είχατε κάνει. Σωστά, 90 άτομα και τα λοιπά.
0: Την έχουν υπογράψει γύρω στους 5.000 άνθρωποι.
1: Ναι,
0: παραπάνω από 5.000.
1: Είναι πολύ κόσμος, ναι, σωστά.
0: Ο στόχος αυτού του κειμένου, αλλά και ο στόχος των παρεμβάσεων του πρώην Πρωθυπουργού και του Κώστα Καραμανλή, που είναι στο ίδιο κείμενο, δεν είναι ότι θέλουν να φτιάξουν ένα άλλο κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουν να απευθυνθούν στον κόσμο ο οποίος είναι στην αποχή, είναι στην απογοήτευση, ανεξαρτήτως από το τι ψήφιζε αυτός ο κόσμος. Ένας στους δύο που απέχουν της πολιτικής διαδικασίας δεν έχει ψηφίσει ποτέ του Νέα Δημοκρατία, ούτε θέλει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε.
0: Θέλει, προσπαθεί να φέρουν έναν κόσμο και μέσα στους 90 τη μισή και πάνω, σχεδόν η μισή είναι άτομα που δεν έχουν καμία πολιτική καταγωγή από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έτσι. Είναι σωστό αυτό.
0: Μπορεί να λέω ότι κάποιο που έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, είσαι σε μια χαρά άνθρωποι είναι. Το ότι η Νέα Δημοκρατία άλλα διακήρυσε.
1: Δεν φταίει ο κόσμος, ναι, σωστά.
0: Οι ηγέτες της
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Καραμαντής και ο Σαμαράς φύγανε από την κυβέρνηση διότι πίστευαν πράγματα τα οποία οι ξένοι ημών σύμμαχοι και προστάτες τους όθησαν έξω. Εσχάτως οι Γερμανοί παρεδέχτησαν με την ευκαιρία όλων αυτών των σύριαλ που αναπαράγει η κυβέρνηση και τα λοιπά για να πλήξει τον Τσίπρα,
1: ναι,
0: ότι αυτοί που ανέτρεψαν τον Σαμαρά,
1: ναι,
0: ήσαν οι Γερμανοί, διότι έκαναν έναν πολύ ψυχρό υπολογισμό μετά από μια συνάντηση στην οποία δεν παριστάμει του Γερμανού πρέσβη με τον Αλέξη Τσίπρα ως τότε αρχηγό της αντιπολίτευσης, ότι ο Τσίπρας δεν είναι δεθειμένος να κάνει αυτά τα οποία
1: δεν ήθελε να κάνει ο Σαμαράς.
0: Δεν τους έκανε ο Σαμαράς. Οπότε πολύ απλό, πολύ απλά δεν επέτρεψαν να εκλεγεί ο Κουβέλης, που ήταν η πρώτη στόχευση,
1: ναι,
0: του Σαμαρά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: πρόεδρος Δημοκρατίας, και τον έριξαν και έφεραν τον Αλέξη, ο οποίος μέσα σε 6 μήνες κορόδευσε συλλογικά.
1: Ναι. Εντάξει,
0: όλους,
1: ναι, τα γνωστά.
0: Εμάς όλους, ναι, και μετά υπέγραψε πράγματα που δεν υπέγραφαν οι άλλοι. Υποθήκευσε τον εθνικό πλούτο για τα επόμενα 75 χρόνια, 100. Λοιπόν, δεν είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή, κυριολεκτικά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τουλάχιστον ο Καραμαλής και ο Σαμαράς κυβέρνησαν ελάχθη. Και λάθη κάνουν όλοι όσοι κυβερνούν.
1: Ναι.
0: Δεν έβαλαν δραχμή στην τσέπη τους, δεν άκουγαν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, δεν μοίραζαν λεφτά στους φίλους τους.
1: Πιστεύετε ότι ο Τσίπρας έκανε αυτά, τα έκανε αυτά, πήρε λεφτά στην τσέπη του?
0: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, κυρία Θημάρα. Είπα τι δεν έκανε ο Καραμαλής και ο Σαμαράς.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή υπάρχει πολύ ερευνητική δημοσιογραφία, όταν θα μπει στο μικροσκόπιο η περίοδος ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: θα δούμε τι κάνανε. Γιατί είναι ένα πράγμα να θες να φας λεφτά και άλλο πράγμα να ξέρεις πώς.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Σταματάω εκεί.
1: Ναι,
0: σταματάω
1: εκεί. Ευχαριστώ
0: εκεί
1: πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η ανάλυση σας σήμερα και ό,τι έπρεπε θα έλεγα. Γιατί μας έρχεται και του Αγίου Πνεύματος, οπότε έχουμε χρόνο
0: να μας φωτίσει.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
0: Και σε εσάς, στους ακροατές.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
2: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές.
5: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
6: φίλος
5: να πάω
6: σου.
5: Σε μέρη.
6: Φίλο σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Αν δεν έβγαζα βίντεο από εδώ, να το πω και να το δείξω ότι είμαι σε ΜΕΘ λόγω του εμβολίου Pfizer, έπαθα μυοκαρδίτιδα. Δεν θα το μάθαινε κανείς, όπως δεν το έμαθα γιατί χθεσινή κοπέλα που βγήκε από τη ΜΕΘ 25 χρονών. Ευτυχώς μια χαρά στην υγεία της και αυτή είμαι μυοκαρδίτιδα από το Pfizer. Όπως δεν θα το μάθει κανείς για τους κυρίους που έχω απέναντί μου με έμφραγμα, γιατί εκείνοι δεν θα βγάλουν βίντεο για να μιλήσουν. Και όπως δεν μαθαίνουμε πάρα πολλά άλλα σε αυτή τη χώρα, γιατί μαθαίνουμε μόνο αυτούς που έχουν κάτι από κορονοϊό και των υπολείπων η υγεία δεν μετράει. Όταν έμαθα ότι έχω μυοκαρδίτιδα, δυστυχώς ένιωσα πάρα πολύ άτυχη, ένιωσα πάρα πολύ σπάνια περίπτωση και άρχισα να λέω γιατί σε μένα. Γιατί ακριβώς η μημάθεια. Όλοι αυτό ξέρουμε. Πόσο σπάνιες είναι οι επιπλοκές από το εμβόλιο και μιλάμε με στατιστικές και ποσοστά τα οποία δεν ισχύουν και το παίζουν όλοι έξυπνοι. Ότι εγώ ξέρω ότι είναι τόσο. Δεν ξέρεις τίποτα. Αυτό ήθελα να πω στο βίντεο, ότι δεν ξέρετε τίποτα. Και ότι από εδώ και πέρα όποιος οι ομοιοπαθούντες βασικά με μένα ή οτιδήποτε άλλο προκύψει και τους προκαλέσετε εμβόλιο να βγουν να το πούν. Γιατί μόνο έτσι θα μάθει ο κόσμος. Εγώ έχω προσπαθήσει να το δημοσιοποιήσω ακόμη και σε ομάδες εκπαιδευτικών για να μοιραστώ τον πόνο μου για την αναρωτική άδεια που θα χρειαστώ πάρα πολύ καιρό. Και ακόμη και από εκεί, ομάδες εκπαιδευτικών μου διέγραψαν τη δημοσίευση. Ενώ δεν έθιξα κάποιο πολιτικό ζήτημα. Αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ ήταν ο ένας τίτλος, συνάδελφοι ειδικής αγωγής ήταν ο άλλος τίτλος. Κι όμως διαγράφουν τη δημοσίευση επειδή ανέφερα το λόγο της μυοκαρδίτιδας. Αν έλεγα έχω κορονοϊό, η δημοσίευση θα ήταν εκεί. Καταλάβετε τα συμπεράσματα δικά σας, δυστυχώς. Και επίσης να εκφράσω την πίκρα μου για αυτό το κράτος που με ανάγκασε να κάνω το εμβόλιο και μας πιέζει όλους και μας εκβιάζει, γιατί αυτό κάνει στην ουσία. Δεν θα σας καλύψει ποτέ, δεν θα έχετε καμιά ειδική μεταχείριση, όπως έχουν όλοι άδειες ειδικού σκοπού, άδειες ευπαθών ομάδων, να κάθονται μήνες, να κάνουν συναδελφοί μου τηλεκπαίδευση και να πληρώνονται και να παίρνουν κανονικά την προϋπηρεσία τους. Όλα αυτά για τον COVID υπάρχουν, τροπολογίες και τρόποι γενικά για να μην χάσει κάποιος τη δουλειά του και τα χρήματά του υπάρχουν. Για μένα δεν θα υπάρξει. Επειδή είναι λόγω του εμβολίου, που αυτοί με έστειλαν να κάνω.
8: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
1: Γεια σας.
0: Έλα λίγο. Πάμε λίγο.
1: Είμαστε. Έρε και να βλέπατε το πουλί να χορεύει ρουβά. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην πιο κεφάτη εκπομπή του μεσημεριού. Γεια σας, καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλησπέρα, αγαπημένοι, αγαπημένοι, τα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Βλέπω κάποια σχόλια για το πάρτι.
1: Επειδή αυτό το πάρτι αφορούσε τη μικρή αυτή μειοψηφία όσων βρίσκονται στην Αθήνα, δεν θα θέλαμε να απασχολήσουμε τώρα την εκπομπή με το πώς περάσαμε, τι έγινε στο πάρτι. Το πολύ 20-25 λεπτά θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, μισή ώρα maximum, μισή ώρα 40 λεπτά για το πάρτι και μετά κανονικά επικαιρότητα κτλ. Οπότε τώρα μόνο πολύ σύντομα, πολύ περιεκτικά θα πω, ζήσαμε φοβερές στιγμές. Δηλαδή ήμουνα και εγώ ένα κέφι έτσι, ένα γκρούβι. Παιδιά, και βάζει κάποια στιγμή νεκταρία σαν τον Ναϊτό είχα φτερά και βλέπω το Θάνο πετάει το τσιγάρο και χορεύει μια ζεμπεκιά, να είναι όλος ο κόσμος συνδρομητές, συνδρομήτριες, να χτυπάνε παλαμάκια και να είναι ο Θάνος παπ, να βαράει το παπούτσι εκεί πέρα, σηκώνει το ποτήρι. Δεν μπορείτε, τέλος πάντων, δεν μπορώ, σας τα περιγράφω τώρα, αλλά δίνω ένα πολύ πολύ μικρό δείγμα του τι επικράτησε στο πάρτι. Θάνο, μπράβο.
0: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Μπράβο και σε σένα.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Τι καλά που σας είδα από κοντά. Επίσης έγινε κάτι πολύ όμορφο. Πέτυχα εντελώς τυχαία μια καλή φίλη που μένει πλέον στην Αμερική και είχα να τη δω χρόνια. Το πρέσμα ενώνει. Τώρα λίγο. Αυτά δεν έπρεπε να τις φέρουμε να τις φέρουμε να κάνουν συνάντηση εδώ πέρα μπροστά στις κάμερες, να αγκαλιάζονται.
0: Πάμε πακέτο θα ήταν η φάση. Θα τις είχαμε εδώ και γιατί. Γιατί αραιώσατε, τι έγινε, συνέβη κάτι. Κάναμε και τέτοιες ερωτήσεις.
1: Το θέλατε και οι δύο, μήπως κάποια πρώτη άρχισε να μην επικοινωνεί και μετά η άλλη το ανέχτηκε. Ναι, υπέγραψα μπλουζάκι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, υπέγραψα μπλουζάκι, επειδή δεν υπήρχαν βιβλία, οπότε επειδή έχω συνηθίσει να υπογράφω, υπέγραφα ό,τι μου βάζανε μπροστά μου, υπέγραψα μπλουζάκι.
0: Mm-hmm. Επίσης, ίσως κάπου 3,5 ώρα στη λήξη να έπαιξαν κάποια αντάρτικα. Αν φύγατε νωρίτερα, το χάσατε αυτό. Αλλά εξ αρχής ξέραμε ότι η playlist τελειώνει έτσι.
1: Είσαι σίγουρος ότι πρέπει να ανοίξουμε το θέμα playlist, Θάνο? Ας κάνουμε σαν να μην έγινε. Mm-hmm. Ας κάνουμε σαν να μην έγινε. Τέλος πάντων, σε κάποιους αρέσει ο Σωστακόβιτς, σε κάποιους όχι. Εμείς βάλαμε στο πάρτι μας. Αυτή ήταν η προτίμησή μας και δεν θα απολογηθούμε γι' αυτό. Θα πω για λίγο κάτι που έχουμε και έχω ξαναπεί, αλλά αυτό είναι ό,τι είναι για άλλους η διαφήμιση, όπως λέμε συνήθως, οπότε θα το υποστείτε για μια ακόμη φορά. Μας λέτε ότι μας ευχαριστείτε και λέμε όχι, όχι, εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω πολύ να εξηγήσω ότι αυτό το λέμε εντελώς στα σοβαρά. Το The Press Project έχει την ιδιαιτερότητα ότι από όλους αυτούς που ζητάνε χρήματα, το δικό μας site όντως βασίζεται σε αυτή την χρηματοδότηση. Όντως βασίζεται στη χρηματοδότηση από τα κάτω. Είναι μοναδικό αυτό. Δεν υπάρχει σε άλλο ενημερωτικό site. Έχουμε μια σελίδα διαφάνειας που το αποδεικνύει. Και αυτό βασίζεται απολύτως και μόνο πρώτον στον κόσμο αυτόν και δεύτερον σε αυτόν τον δεσμό που δημιουργείται. Τα πάρτι, με όλη την σάχλα που τα χαρακτηρίζει, με όλη την κακή μουσική, το ότι μπορούμε να πούμε ελάχιστα λόγια, παρόλα αυτά το πάρτι είναι ένας τόπος πραγματικής, ενσώματης θέλω να πω, με το κορμάκι μας, συνάντησης, και είναι ο τρόπος που έχουμε για να αντιστεκόμαστε σε όσα συμβαίνουν. Και εξηγούμε. Πάρα πολλοί μας βλέπετε από μακριά και μόνο από μακριά. Μένετε στο εξωτερικό και είστε πολύ σημαντικό κομμάτι και της επικοινωνίας, της απεύθυνσής μας και, και των χρημάτων που μαζεύουμε, γιατί πάτε έξω και δουλεύετε. Ταυτοχρόνως, ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουμε, επειδή ακριβώς δεν βασίζεται σε viral περιεχόμενο, βασίζεται στη δημιουργία σχέσεων κοινότητας. Δηλαδή βασίζεται στο ότι υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν τι κάνουμε όπως το καταλαβαίνουμε και εμείς. Όπως έχουμε εμείς μια εντελώς σαφή εικόνα στο μυαλό μας για το τι είναι και τι δεν είναι ενημέρωση, τι είναι και τι δεν είναι αντικειμενικότητα ή μαχητικότητα στη δημοσιογραφία, τα ίδια πράγματα καταλαβαίνετε κι εσείς. Και αυτό επίσης το εννοώ όταν μου λένε εμείς σας ξέρουμε, εσείς δεν μας ξέρετε, και εμείς σας ξέρουμε. Με έναν περίεργο τρόπο και εμείς σας ξέρουμε, γιατί όντως αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας κοινός κώδικας. Δεν είναι μόνο ενδιαφέροντα, είναι κάτι πολύ βαθύτερο από κοινά ενδιαφέροντα. Και επίσης έχει τεράστια αξία και σημασία για μας η ηλικιακή γκάμα. Είναι κάτι το οποίο άλλοι το λιγουρεύονται, το προσπαθούν με διάφορους άκομψους και λίγο γελίους και ταπεινωτικούς τρόπους, προσπαθώντας να νεανίζουν. Σε εμάς, δεν ξέρω, σε κάποιο βαθμό φαντάζομαι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι στο site εργάζονται και νέοι άνθρωποι. Αλλά έχει σημασία ότι είναι μεγάλη η ηλικιακή γκάμα αυτών, είναι πλήρης η ηλικιακή γκάμα αυτών που μας ακούνε. Και είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι για όλη αυτή την γκάμα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο επίσης δεν το συναντάς εύκολα και είναι και κάτι το οποίο δεν έχουμε επιδιώξει. Δεν έχουμε κάνει καμία κριντζιά για να κάτσουμε με την νεολαία. Κάνουμε απλώς την δημοσιογραφία όπως την καταλαβαίνουμε. Και έχει σημασία ότι σε αυτό δεν είναι ένα κοινό περιορισμένο σε κάποια ηλικιακή ομάδα που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα ή την ηλικία των συντακτών. Είναι γκάμα, πλατιά. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την προσέλευσή σας. Δεν έχουμε φορέσει ακόμα στην εκπομπή τα κοντομάνικα μπλουζάκια. Αν δείτε αυτά τα μπλουζάκια, τα σάλια θα σας τρέχουν. Μην τα φάτε, είναι απλώς για να τα φορέσετε. Προσπαθώ να σας βοηθήσω να συγκρατηθείτε, γιατί πραγματικά αυτά τα μπλουζάκια είναι πολύ δύσκολο να, είναι ένα μπλουζάκι που το παίρνεις και κοιμάσαι μαζί του. Είναι σαν το τυχερό σας φυλαχτό. Δεν είναι απλώς μπλουζάκι. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Θα τα φορέσουμε μέσα στις επόμενες μέρες και θα δείτε με τι λύσα θα ξαμοληθείτε να τα ψωνίσετε.
0: Λέω σχόλιο Μάριλ Θεό. Εμείς το παιδί μας λέμε ότι είστε νονί του, φυσικά και μας ξέρετε. Το παιδί είναι 3, η γκάμα ηλικίας είναι τεράστια. Η μικρότερη ηλικία στο πάρτι ήταν 2 ετών, ο Διονύσης. Και με χαιρέτησε και χάρηκα πάρα πολύ που με χαιρέτησε.
1: Νιόνιο, και εμείς σε παρακολουθούμε, να ξέρεις.
0: Ναι, τα είπε ο Κωνσταντίνος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό για μας, παρά το ότι μπορεί να λέμε λίγες κουβέντες στα πάρτι με πολύ κόσμο ή πολύ κόσμο να μην μπορούμε εκείνη τη στιγμή να χαιρετήσουμε, γιατί είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Είναι πολύ συγκινητική και η προσέλευση και αυτές οι συζητήσεις που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε, αυτές οι κουβέντες σε τέτοιες εκδηλώσεις. Είναι πολύ διαφορετικό να βλέπεις άτομα που εκτιμούν τη δουλειά σου και να έρχονται σε τέτοιες εκδηλώσεις και να μην βλέπεις απλώς κάποια σχόλια στο διαδίκτυο. Το καταλαβαίνετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λίγο μας παίρνει μετά κάποιες ώρες για να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί εκείνη τη στιγμή υπάρχει μία ένταση και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και ελπίζουμε και με περισσότερες δυνατότητες για να μπορούμε να σας πάμε περισσότερο τα νεύρα με την επικαιρότητα που σας δείχνουμε και να σας κάνουμε και λίγο να γελάτε με τα χάλια μας ως χώρα. Όχι τα δικά μας χάλια, εμείς μια χαρά είμαστε.
1: Εμείς είμαστε καλύτερα από μια χαρά, εμείς είμαστε καταπληκτικά. Η Σίση γράφει: ευχαριστούμε για αυτά που κάνετε και προσφέρετε. Σίση, για μας μία είναι η αξία. Το χρήμα. Και μετά και η πατρίδα. Αυτά τα δύο. Δύο είναι
0: ωραία,
1: οι αξίες.
0: Μπράβο.
1: Το χρήμα πρώτον, οι συνδρομές δηλαδή. Και μετά τις συνδρομές είναι η αγάπη μας για την πατρίδα.
0: Επίσης, σημαντική ανακοίνωση. Μετά το πάρτι βρήκαμε 2 ταυτότητες. Είναι εδώ στο.
1: Και πώς ξέρουμε ποιανού είναι.
0: Στο γραφείο.
1: Δεν χρειάζονταν, ήταν πολύ. Ήταν
0: μεγάλο
1: πολύ
0: μυστήριο. Μία καινούργια, μία παλιά. Μαρία και Σοφία τα ονόματα. Αν πληρείτε αυτά τα κριτήρια. Α, ναι, μπορεί να τις βγάλουμε αυτές σε δημοπρασία τις ταυτότητες. Αλλά τέλος πάντων, αν πληρείτε τα κριτήρια, σας λένε Μαρία ή Σοφία και σας λείπει η ταυτότητά σας, είναι εδώ. Επικοινωνήστε για να κανονίσουμε να δείτε.
1: Και αν σας λείπει η ταυτότητά σας, επικοινωνήστε εδώ.
0: Όχι φοιτητικές, κανονικές. Κανονικές.
1: Αστυνομικές. Παιδιά, την ταυτότητά σας την έχουμε εμείς. Αυτό προσπαθούμε να πούμε. Εμένα αυτή η αλήθεια και η προσπάθεια με συγκίνει πάντα, γι' αυτό και είστε από τις ελάχιστες συνδρομές που τις υποστηρίζω με όλη μου την καρδιά. Συνεχίστε με την ίδια καθαρότητα συνείδησης. 2399 αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γράφετε για την ανασκόπηση ότι σας άρεσε. Χαιρόμαστε που σας άρεσε.
0: Εντάξει, έσκαγε το notification την ώρα του πάρτι για την ανασκόπηση.
1: Τι να κάνεις.
0: Δηλαδή, πόσο, πια, πόσο multitasking.
1: Πόσο, δηλαδή, πόσο να ασχοληθείς με το The Press Project. Τι να κάνεις. Να καταναλώσεις, να ψωνίσεις μπλουζάκι, να δεις ανασκόπηση. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί. Παιδιά.
0: Σκεφτήκαμε να βάλουμε γιγαντοοθόνη, αλλά θα χάναμε τα views.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλουμε να τα βλέπετε πολύ μαζί. Ήταν μια κοπέλα, μου λέει, παρακολουθώ την, τη φάρμα. Τώρα είμαι στα παλιά επεισόδια, επειδή δεν παράγεται αρκετό περιεχόμενο. Τη λέω, ανασκόπηση την έχω τελειώσει. Φάρμα που είσαι και είναι 2 χρόνια πίσω. Λέω, και τι άκρη βγάζεις με αυτό. Λέει, με τα μπερδεύω μερικές φορές. Πάω, προσπαθώ να θυμηθώ αν κάτι έχει γίνει τώρα ή παλιά. Λέω, πώς σου φαίνεται από άποψη εξέλιξης. Λέει, δεν θέλω εξέλιξη, είστε μια χαρά έτσι.
0: Μια χαρά.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Δηλαδή, δεν ήθελε, δηλαδή, θα μπορούσε να μου πει τώρα, επειδή έχω δει πάρα πολλά επεισόδια, σε θέλω λίγο πιο, πιο έτσι, πιο γιουβέτσι. Τίποτα. Όλα τα κάνετε σωστά. Ήταν ακριβώς το feedback που χρειαζόμαστε. Τα κάνετε όλα σωστά, συνεχίστε έτσι. Αυτές είναι οι συμβουλές που μπορείτε να δίνετε κι εσείς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Τι ήθελα να.
1: Βρε, άχρηστη, ψάξτε τα κορίτσια στο Φουμπού. Εννοείται, ο πιο σωστός τρόπος είναι να βάλουμε detective και να πάμε να χτυπάμε τα κουδούνια. Mm. Αυτή είναι η πιο καλή λύση.
0: Ναι, ναι, ναι. Το stalking στα social media πιστεύω είναι το.
1: Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση, έχεις δίκιο.
0: Και, ναι, ναι, ναι, γενικότερα. Θα προχωρήσουμε με την επικαιρότητα. Α, αυτό που ήθελα να ξεχάσω. Κάτι άλλο συγκινητικό ήταν ότι μίλησα με άτομο που άκουγε διαδικτυακά την εκπομπή με τον Εφήμερο τότε από το 2014. Που άκουγε, ένα άλλο άτομο άκουγε, ακούει φάρμα από το 18 και άλλο άτομο τον τελευταίο χρόνο. Είχα αυτές τις αλλαγές, αυτό το contrast.
1: Σε αυτό με τον τελευταίο χρόνο ή αυτήν.
0: Ναι.
1: Συνέχισε την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Η επόμενη σου ερώτηση ήταν και πέρσι τι έκανες. Και πέρσι που ήσουν δηλαδή.
0: Όχι, ρώτησα, ρωτάω συνήθως το πώς σε τέτοιες περιπτώσεις. Πώς το έμαθες.
1: Το ενδιαφέρον είναι όταν το λέει, όταν το λένε γονείς σε παιδιά ή παιδιά σε γονείς. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση συνήθως, γιατί έχουμε και μια διαγενειακή εξάπλωση αυτού του τύπου και πάντα έχει ενδιαφέρον να δεις ποιος το έχει σερβίρει σε ποιον. Αλλά τέλος πάντων είναι κολλητικό και αυτό είναι το σημαντικό. Σας είπαμε ότι δεν θα μιλήσουμε καθόλου για το πάρτι και εμείς όταν λέμε κάτι το τηρούμε.
0: Αυτό είναι δέσμευση.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή σταματάνε όλα. Για το πάρτι, το πολύ 10 λεπτά, ένα τέταρτο ακόμα θα μιλήσουμε για αυτό. Και θα περάσουμε στο αμέσως επόμενο θέμα της χώρας, γιατί δύο είναι τα θέματα που απασχολούν τη χώρα. Το πρώτο είναι το πάρτι του The Press Project. Το δεύτερο είναι η συνταγματική αναθεώρηση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό,
0: η κορυφαία διαδικασία.
1: Κορυφαία διαδικασία, αλλά και γενικά, Θάνο, στα τραπέζια δεν συζητούσαν για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Αυτό και την απαγόρευση στα social media, όπως
1: είπε ο
0: Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Μπράβο, αλλά ναι. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά έχουν οριμάσει οι συνθήκες, γιατί ο κόσμος ήθελε πια μια συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά τα θέματα μας έχει συνηθίσει να τα εισάγει ο Πρωθυπουργός mm-hmm. με την κυριακάτικη ανασκόπησή του. Αυτή τη φορά κοντραριστήκαμε. Πάντα είναι πιο αστείος ο δικός του πρόλογος. Καλημέρα και καλή Κυριακή.
0: Το έχουμε, Βασίλη.
1: Έλα, Μπιλάρα. Αν έπρεπε.
0: Μας αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι εισαγωγές του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Γιατί είναι που κάνει τη χαριτομενιά.
0: Είναι πάντα, υπάρχει μια χαριτομενιά και πάντα είναι σε ένα δικό του κόσμο. Είναι σε ένα κόσμο που όλα πάνε πάρα πολύ όμορφα.
1: Αυτό ο δικό του.
0: Και λίγο παίρνει μια ιδέα από αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή,
1: έχει δίκιο, μπράβο αυτό.
0: Το διαβάζει και.
1: Πώς να είναι,
0: άρα. Είναι η μόνη επικοινωνία με αυτή την παράλληλη πραγματικότητα που έχει. Είναι μια φορά τη εβδομάδα. Διαβάζει αυτό το κείμενο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή. Από εδώ καταλαβαίνει τη διαφορά. Εμεί μόνο πινελίκια. Λέει όλο. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Καλημέρα, Κυριάκο. Αν έπρεπε να βρω μια φράση. Αν έπρεπε, μπορεί και να μην πρέπει. Μπορεί να καθόμαστε και στα αυγά μα. Θα μπορούσε και να μην το κάνει αυτό, κατάλαβε. Mm. Αλλά λέει, αν έπρεπε να βρω μια φράση που συνδέει πολλά από τα θέματα της σημερινής ανασκόπησης.
0: Δεν το ζητήσαμε κιόλας.
1: Κανείς δεν το ζήτησε, Κυριάκο. Αυτή θα ήταν η Ελλάδα του 2030. Ποια Ελλάδα του 2030, ρε κατακαημένη. Ποια Ελλάδα του 2030. Ποιος σχέστηκε, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μέχρι την Ελλάδα του 2030. Έχουμε 2026. Ποιο 30.
0: Σκέψου, λοιπόν, σκέψου αυτόν που λύγει ο μισθός του κάπου 15 με 20 του μήνα.
1: Και του λες, ποιες 15 και ποιες 20 του μήνα.
0: Σκέψου το 2030.
1: Σκέψου μπροστά το μέλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήγαινε 4 χρόνια.
0: Δες τη μεγάλη εικόνα. Πώς θα είναι η Ελλάδα το 2030.
1: Άγια σου.
0: Θα σου τελειώνει ο μισθός στις 12 του μήνα.
1: Μια χώρα πιο σύγχρονη. Πιο λειτουργική. Και πιο όρημη. Που αφήνει οριστικά πίσω της προβλήματα και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί το λέω. Αυτό το έγραψε γιατί ένιωσε ότι ακούγεται μαλακή αυτό που έχει πει. Ότι πραγματικά δεν θα ψηθεί κανένας με την Ελλάδα του 2030 και γι' αυτό ένιωσε την υποχρέωση να πει. Θα καταλάβετε γιατί το λέω.
0: Αυτό είναι γιατί οι επικοινωνιολόγοι του έχουν πει να παρουσιάσει όραμα για το μέλλον. Οπότε το έχει συνδέσει με το ότι αλλάζουμε δεκαετία 2030, Ελλάδα 2030. Η ατζέντα της νέας... ναι, θα τα πούμε αυτά. Η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και εν όψη της προεκλογικής περίοδου που έρχεται. Το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 κλπ. Ναι.
1: Ας ξεκινήσω λοιπόν από την πρότασή μας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μια ακόμη δέσμευσή μας που γίνεται πράξη. Ρε τον κερατά, από τα δύσκολα. Ρε, από τα δύσκολα. Οι αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πραγματικά αυτός είναι ο βασικός λόγος ανησυχίας.
0: Δηλαδή βλέπεις μια. Βλέπεις ένα νομοσχέδιο, άστε συνταγματική αναφέρει. Βλέπεις μια ρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας. Και λες, μήπως είναι πολύ τολμηρό αυτό.
1: Πολλές φορές το σκέφτομαι. Όχι. Να σου πω την αλήθεια, αυτό το έχω σκεφτεί κυρίως μία φορά. Η μόνη φορά που ένιωσα ότι υπήρξε πραγματικά τόλμη είναι με αυτούς που φάγανε από την αίθουσα των Τεμπών. Εκεί το θαύμασα. Εκεί είπα.
0: Α,
1: ναι, ρε φίλε. Εκεί ναι. Θέλει κότσια για να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, να φας από κάτι που είναι αίθουσα τύπου δημοσιογράφων, ας πούμε. Αυτό πραγματικά το θαύμασα και είπα, ναι, αυτό θέλει πραγματικά πολύ μεγάλη τόλμη.
0: Πάλι έδωσαν αναβολή στο πότε θα δούμε αυτή την Ελλάδα, λέει η Χαλτάγια. Ισχύει αυτό, κατά μία έννοια. Δεν ξέρω τώρα πόσο σκόπιμο είναι. Αλλά είχαμε το Ελλάδα 2.0. Έχουμε τη δεύτερη τετραετία που η Νουδού όλα τα έκανε. Έχει κάνει, όπως λένε, ένα τεράστιο, ένα συντριπτικά μεγάλο μέρος του προγράμματος που είχε υποσχεθεί. Και βλέπουμε την κατάσταση. Οι μισοί Έλληνες δεν πάνε διακοπές, αγοραστική δύναμη στον πάτο, ώρες εργασίας στην κορυφή. Όλο αυτό που συζητάμε το βλέπουμε. Οπότε έρχεται ο άλλος και σου λέει: εντάξει, είναι λίγο άσχημα τα πράγματα, αλλά δώσ' μου άλλα 4 χρονάκια να τα φτιάξω. Κοίτα το 2030.
1: Πέρσι τι μας ανακάλυψε. Δεν ήθελα να σου φωνάξω εσένα, άλλο εσύ. Μας ανακάλυψε, λέει, πέρσι. Πετάχτηκε ξαφνικά στο YouTube η ανασκόπηση. Μπα, καταλαβαίνεις τώρα, τρόμαξε η γυναίκα. Τη λάτρεψα, πήρα μία-μία όλες από την αρχή. Φάρμα, Λαμπρινή κλπ. Λοιπόν, θα αρχίσουμε τώρα κι εμείς να εξειδικεύουμε, δηλαδή να δούμε τι θα είναι αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, οπότε διαβάζουμε από το επίσημο κείμενο.
0: Κατατέθηκε αρχές του μήνα, 2 Ιουνίου, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, στη Βουλή, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βλέπουμε και την αιτιολογική έκθεση. Πέραν από τα επιμέρους ζητήματα, η πρόταση αναθεώρησης, λέει Νουδού, αποσκοπεί να παρέμβει προς τον σκοπό της βελτίωσης των διατάξεων. Όπου το
1: μία μικρή διακοπή. Λέει αποσκοπεί προς τον σκοπό.
0: Αποσκοπεί να παρέμβει προς τον σκοπό της βελτίωσης των διατάξεων. Ναι, το βλέπω μπροστά μου.
1: Θα έκανα μια μικρή επιμέλεια εκεί πέρα, αν αποσκοπεί προς τον σκοπό. Συνέχισε, Θάνο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή, συνέχισε. Συγγνώμη γιατί.
0: Ναι, το λέει αυτό.
1: Ναι, κατοχυρώνεται συνταγματικά η προστασία των εργαζομένων δημοσιογράφων απέναντι στους εργοδότες τους. Οπότε δεν είναι για πολλά-πολλά με το Θάνο. Τώρα του κάνεις. Τον διακόπτεις μια στιγμή και αμέσως συγγνώμη, Θάνο μου και τα λοιπά, γιατί θα με πάει στους συνταγματολόγους. Πώς λέγανε, θα σε πάω στα κανάλια.
0: Σου λέω,
1: θα πάει στον Κοντιάδη.
0: Είναι αντισυνταγματικό, κύριε Πουλή, αυτό που κάνετε. Στην ανάγκη ενσωμάτωσης. Α, περίμενε. Πού είμαι. Ναι, το υφιστάμε. Δεν ανταποκρίνεται, λένε. Το υφιστάμενο συνταγματικό κείμενο αποτελεσματικά στις ανάγκες του σήμερα, όπως ιδίως στην ανάγκη ενσωμάτωσης των σύγχρονων τεχνολογικών δεδομένων και διαχείριση των μεγάλων προκλήσεων της τεχνητής νοημοσύνης. Βάζουμε αναφορά στο Σύνταγμα για τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δεν το ήθελε. Αυτά επειδή τα έχουν γράψει με τεχνητή νοημοσύνη. Σου λέει βάλ' το εκεί πέρα να υπάρχει, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και είναι και πολύ σημαντική. Θα τη διαβάσουμε την σχετική διάταξη που λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη να είναι για το καλό. Κάποιος το σκέφτηκε αυτό. Να είναι για το καλό των ανθρώπων, ναι. Και το λέει, θα σας διαβάσουμε το σχετικό άρθρο που είναι πολύ σημαντικό.
0: Στην υπαρξιακή απειλή της κλιματικής κρίσης.
1: Επειδή είχα διαβάσει MOMG, λέει δεν έχει, πάντα είχαν ζεστούλα. Στην καθημερινή.
0: Και Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι στα θετικά θα αυξηθεί η σεζόν. Τα έχει πει αυτά.
1: Αυτά είναι.
0: Μεγάλες στιγμές. Ή το να χτίζουμε χωρίς έλεος, ξέρω εγώ, και να προωθούμε τον υπερτουρισμό και τέτοια ωραία πράγματα. Αλλά θα βάλουμε στο Σύνταγμα την κλιματική κρίση. Στους επίκαιρους κινδύνους. Πρέπει να ανταποκρίνεται το Σύνταγμα σε αυτά. Στους επίκαιρους κινδύνους έναντι του κοινωνικού κράτους, Κωνσταντίνε. Με τη διασφάλιση προσιτής στέγης, Κωνσταντίνε. Αλλά και την αναγνώριση της σημασίας της διαγενειακής δικαιοσύνης και αλληλεγγύη στη χάραξη κάθε δημόσιας πολιτικής.
1: Μου έχουν πιει το αίμα τα παιδιά μου. Θα κάνουν κάτι γι' αυτό.
0: Αυτή είναι κάτι αλληλέγγυη εδώ πέρα. Σε εισαγωγικά. Στην πρόκληση για ένα σύγχρονο χωρικό σχεδιασμό ως έκφραση δυναμικής πολεοδομίας.
1: Τι είναι η δυναμική πολεοδομία, ρε. Τι δυναμική πολεοδομία. Η πιο διεφθαρμένη υπηρεσία στην Ευρώπη. Πόσο πιο δυναμική να γίνει η πολεοδομία.
0: Θέλω να σκέφτεστε ουρανοξύστη στο ελληνικό. Δυναμική πολεοδομία. Στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων των επόμενων γενεών. Λύσαμε αυτών των γενεών. Πάμε σε επόμενες. Να τα εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα.
1: Σωτήρις έρχονται.
0: Στην αναγκαία δημοσιονομική ισορροπία.
1: Είπαμε κάτι ουσιαστικό εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Είπαμε κάτι.
0: Η συνταγματοποίηση της λιτότητας είναι εδώ. Ναι. Αναγκαία δημοσιονομική ισορροπία και βιωσιμότητα και τη φορολογική και επενδυτική σταθερότητα.
1: Ωρε μάνα μου. Ωρε μάνα μου. Τους λένε οι άλλοι, κοίταξε. Μην επενδύω τώρα και ξαφνικά άρχισε και μου βάζει φόρου. Όχι, μην ανησυχεί. Θα το βάλω στο Σύνταγμα. Μα είμαι εφοπλιστή, το έχουν βάλει ήδη. Δεν πειράζει, θα το ξαναβάλω. Αλλά χρειάζεται αυτό. Και λέει κιόλα, μην έχει τώρα λεπτομέρειε και τέτοια το Σύνταγμα. Αλλά παρόλα αυτά, χρειάζεται να υπάρχει επενδυτική και φορολογική σταθερότητα. Οπότε θα κοιτάξουν τώρα οι ολιγάρχε να προστατευθούν από μελλοντική φορολόγηση με συνταγματική πρόβλεψη, που είναι αυτό που όλοι θέλουμε και αυτός είναι ο σκοπός τον οποίο αποσκοπούμε σκοπίμως.
0: Ορθολογική κυβερνητική λειτουργία και καλή νομοθέτηση.
1: Α, τι, ήθελες να βάλουμε στο Σύνταγμα την κακή νομοθέτηση εσύ.
0: Πριν μια εβδομάδα μπήκε η τροπολογία Φλωρίδη σε άσχετο νομοσχέδιο και νύχτα. Μήπως δεν τους πάρει χαμπάρι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Τα άσχετα νομοσχέδια τα κάνουν για να δουν αν προσέχουμε, Θάνο. Επίτηδες το κάνουν.
0: Αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή, ουσιαστική εκπλήρωση του θεσμικού του ρόλου ως αντιπροσώπου του έθνους.
1: Θέλω να πω κάτι γι' αυτό.
0: Ελεύθερα.
1: Μήπως συνδέεται με το ότι όλα τα ρουσφέτια τα κάνουν οι υπουργοί και οι βουλευτές δεν έχουν τι να δώσουν. Αυτό που λέει τώρα για την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και την. Και το έθνος, κάτι κάνουν με το έθνος. Βασικά ρουσφέτια κάνουν στο έθνος. Οπότε, επειδή εγώ έχω αυτό το αντανακλαστικό, όταν μου μιλάνε για έθνος, καταλαβαίνω ότι κάποιος κάπου πάει να φάει. Οπότε, σκέφτομαι μήπως αυτό με την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή σχετίζεται με το υπαρκτό παράπονο βουλευτών ότι δεν είναι επαρκής η διείσδυσή του στη ρεμούλα, ούτως ώστε να μπορούν και αυτοί να κάνουν εξυπηρετήσεις όπως οι υπουργοί. Και επειδή τον τελευταίο χρόνο κάπως έχουμε εξοικειωθεί με αυτή τη γλώσσα. Δηλαδή είναι και Άδωνης Γεωργιάδης που έχει περάσει τη φιλελεύθερη φάση του θεσμοί Ευρώπη και τέτοια. Και είναι στη φάση, εντάξει, τώρα ρουσφέτια κάνουμε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τώρα το καταλάβατε ότι γίνονται ρουσφέτια. Οπότε σε αυτή τη φάση, αυτό με την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή, δεν θέλω να πω ότι γνωρίζω με τα βεβαιότητος τι αφορά, αλλά μου φαίνεται πολύ πιθανό αυτή η αναβάθμιση να αφορά τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν και τις εξυπηρετήσεις τους. Γιατί ανάλογα με το ρόλο σου θα είναι και ανάλογες με το ρόλο θα είναι και οι εξυπηρετήσεις που μπορείς να παράσχεις στους πολίτες ή στο έθνος.
0: Μ' άρεσε αυτό με την φάση του Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι σαν καλλιτέχνης ότι έχει αυτή τη φάση.
1: Κυβισμός, ρεμούλα.
0: Είχε εκείνη τη μουσική.
1: Ναι.
0: Εκείνη έπαιζε, μετά έκανε μια στροφή. Δηλαδή έχει περάσει την αντισημιτική φάση,
1: ναι.
0: Την φιλελέ φάση, τη σιωνιστική φάση. Είναι, ναι.
1: Τώρα νεοφορμαλισμός.
0: Ωραία.
1: Ναι. Τώρα ο ΠΚΠ.
0: Ωραία.
1: Λογικό.
0: Έχει και άλλα πολύ ωραία, όπως το ότι. Η πρόταση αναθεώρησης εισφέρει όμως και σε επίπεδο, Κωνσταντίνε.
1: Αχ, σηκώθηκε. Επίπεδο αξιών του οικονομικού ελληνισμού. Συγγνώμη, είπα οικονομικού ελληνισμού, ήθελα να πω του οικουμενικού ελληνισμού, με την αναγνώριση της ελληνικής σημαίας ως διαχρονικού συμβόλου του έθνους.
0: Δεν είχαμε συμφωνήσει ότι αυτό σημαίνει.
1: Μήπως ήθελε. Δεν το έχει το Σύνταγμα τώρα για τη σημαία. Συγγνώμη κιόλας. Ασχετήλα εδώ πέρα. Άσχετη δημοσιογράφη, ό,τι να είναι, λένε. Λοιπόν, οικουμενικός ελληνισμός, αναγνώριση ελληνικής σημαίας ως διαχρονικού συμβόλου του έθνους, καθιέρωση ιδιαίτερης μέρημνας για την προστασία και προαγωγή της ελληνικής γλώσσας ως φορέα του ελληνικού πολιτισμού και της εθνικής κληρονομιάς. Να σας πω κάτι. Πολλοί, ας πούμε, λέτε λέξεις όπως, ξέρω εγώ, κλαπαρχίδας. Αυτές είναι λέξεις οι οποίες δείχνουν μια υποβάθμιση του γλωσσικού πλούτου. Γι' αυτό και υπάρχει εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας μια θωράκιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στη χώρα του ελίτη δηλαδή. Δεν μπορείτε εσείς να πάτε και να λέτε
0: πιτσιπόρδας, ας πούμε.
1: Πιτσιπόρδας. Γι' αυτό υπάρχει η θωράκιση της κληρονομιάς. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη της γλωσσικής καλλιέργειας. Οπότε σημαία, ελληνική γλώσσα, ζωντανό δεσμό με τους Έλληνες απανταχού της γης, όλη η ακροδεξιά ομογένεια, εδώ πέρα όλοι οι τραμπικοί τενεκέδες του εξωτερικού, σε συνέχεια της αναγνώρισης της 9ης Φεβρουαρίου ως παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας από την UNESCO. Θυμάμαι πόση συγκίνηση είχε πέσει στο γραφείο εκείνη τη... Ποτέ δεν θα ξεχάσω. Εσύ, Θάνο, εκείνη τη μέρα, την 9η Φεβρουαρίου,
0: ναι,
1: τη θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: πουλάμε μπούρδα τώρα εδώ πέρα στο... στον συντηρητικό κόσμο που κάτι φαντασιώνεται εκεί πέρα. Στην πραγματικότητα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τη γλωσσική καλλιέργεια, καμία σχέση με την ελληνική γλώσσα, γιατί προφανώς η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας απαιτεί μια σχέση με τα βιβλία και τη λογοτεχνία αυτής της γλώσσας που δεν ενδιαφέρει κανέναν Νέο Δημοκράτη. Αυτά τώρα ενδιαφέρουν τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η ελληνική γλώσσα για μια ψήφο δεν καθιερώθηκε ως παγκόσμια ή ό,τι άλλη μπούρδα κυκλοφορεί στο δεξιό ίντερνετ, προκειμένου να υπερηφανεύονται για πράγματα στα οποία ούτε έχουν συνεισφέρει με κάποιο τρόπο, ούτε και πρόκειται ποτέ να συνεισφέρουν. Γιατί κατά βάθος τους είναι αδιάφορα και είναι μόνο συνθήματα.
0: Λοιπόν, ειδικές διατάξεις προς αναθεώρηση. Πάμε και στο ζουμί. Άρθρο 5. Ή άρθρο 5α ή νέο άρθρο 5β.
1: Κάτσε, ρε Θάνο, μπερδεύτηκα πριν να ξεκινήσουμε τώρα. Έτσι, τι α και β.
0: Έτσι το λένε. Νομίζω ότι προτείνουν. Τύπου θέλετε να τα αλλάξετε έτσι, να το προσθέσουμε, να κάνουμε υποπαράγραφο. Ό,τι θέλετε. Είναι πολύ βολική σε αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη, Κωνσταντίνο, οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει.
1: Καταπληκτικό. Κάποιος είπε τα πράγματα με το όνομά τους επιτέλους.
0: Λέει κιόλας να μετριάζονται οι κίνδυνοι. Δεν είναι ότι το βάζουμε εκεί να υπάρχει.
1: Δεν
0: όπως...
1: υπάρχει θωράκιση από τους κινδύνους. Στάνω ούτε στις παιδικές.
0: Ναι, δηλαδή, επειδή προφανώς δεν μπορείς να πεις να μην υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά το δείχνει το πόσο αόριστη είναι αυτή η έννοια. Ότι μπαίνει απλώς για να πούνε ότι το βάλανε και ότι κοιτάνε το μέλλον το 2030. Διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης.
1: Σλάπ αγωγές.
0: Δεν ξέρω. Και αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Προστασία του δημοσιογράφου έναντι του εργοδότη του. Εδώ είμαστε.
1: Τι μας σχέζει,
0: εδώ είμαστε. Ναι, εντάξει. Στη χώρα τελευταία στην ελευθερία του τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζουμε στο Σύνταγμα την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Να πούμε εδώ γενικότερα ότι το τι θα αναφέρει το Σύνταγμα είναι ένα ζήτημα. Είναι οι γενικές κατευθύνσεις. Κάποιες οδηγίες, τέλος πάντων. Πολύ γενικές πάντα. Σε κάθε περίπτωση βγαίνουν εφαρμοστικοί νόμοι που ορίζουν συγκεκριμένα αυτά που έχουν μπει στο Σύνταγμα. Αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή, σε οτιδήποτε ακούτε, σε νομοθετική ρύθμιση, π.χ. αξιολόγηση πιο κάτω κλπ., θα βγει ένας νόμος που θα προβλέπει αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας. Το άρθρο 16 το βάζουν αυτό, που ξέρεις ότι αν κάτι εκτιμάει η Νέα Δημοκρατία είναι το άρθρο 16, διαχρονικά. Προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Και πάμε τώρα. Κάτω από αυτά για να χαίρεται το κοινό τους. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και υπό τον όρο διασφάλισης υψηλού επίπεδου των παρεχομένων σπουδών.
1: Είμαστε στο δεύτερο από τα τρία ουσιαστικά σημεία που περιέχει mm-hmm. αναφέρον.
0: Ο δημόσιος ή ιδιωτικός χαρακτήρας.
1: Δηλαδή το πρώτο αφορά την συνταγματική κατοχύρωση της λιτότητας με τις... με αυτά που λέγονται για την δημοσιονομική ισορροπία, δηλαδή την παγίωση του νεοφιλελευθερισμού. Το δεύτερο είναι το να περάσουν και την ενόχληση αυτή που τους προκαλεί το Σύνταγμα, το οποίο ήδη έχουν παρακάμψει, να ξεμπερδεύουν δηλαδή με το άρθρο 16. Και το τρίτο, που επίσης το ζητάει πάρα πολύ επίμονα η ελληνική κοινωνία, είναι αυτό που αφορά την μονιμότητα, με συγχωρείτε, των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Άρθρο 17, προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά και της περιουσίας. Εδώ πιάνει η κινητή περιουσία, πιάνει και μετοχές για παράδειγμα, μπαίνει και σε άλλα σημεία και τα εντάσσει σε αυτό για την προστασία της ιδιοκτησίας. Αυτό πάει μάλλον και στο κομμάτι της επενδυτικής σταθερότητας σε συνδυασμό με το άλλο, προφανώς την συνταγματοποίηση της λιτότητας.
1: Ναι, Θάνο μου, γιατί η κοινωνία δεν απαρτίζεται μόνο από... λαουτζίκο σαν και εσένα. Υπάρχουμε και εμείς οι CEOs, οι entrepreneurs, που έχουμε το μυαλό μας πρώτον στο μέλλον, 2030, και μετά βλέπω εγώ. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις τι θα κάνεις του χρόνου, του παραχρόνου, το πιο πιθανό είναι δεν θα ξέρω. Γιατί το βλέμμα μου είναι στραμμένο, αυτή τη στιγμή έχω 2032 σχέδια. Και ραντεβού με τον ηλεκτρολόγο, αλλά και το 2032. Αυτό που αφορά τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, επίσης είναι φοβερό, διότι διατυπώνεται με έναν τρόπο που φροντίζουν να σκαλίζει όλα αυτά, να γαργαλάει όλα αυτά τα αντανακλαστικά του κοινωνικού αυτοματισμού, όπως λέμε, του μίσους προς τους δημοσίους υπαλλήλους, και ταυτοχρόνως μιλάει για τη λέξη αξιολόγηση, η οποία παραπλανητικά προσποιείται κάθε φορά ότι θα ξεχωρίσει τους καλύτερους, ενώ στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι ο κομματικός μηχανισμός είναι ο κατεξοχήν μηχανισμός που παράγει αναξιοκρατία μέσα στο δημόσιο. Δηλαδή, αν έχουμε μια συστημική, θεσμική, πάγια πηγή ανισότητας και αναξιοκρατίας μέσα στο δημόσιο, αυτή είναι ο κομματικός μηχανισμός. Οπότε είναι πικρή ηρωνία ότι το λένε οι ίδιοι ότι θα μας απαλλάξουν από αυτά τα χαρακτηριστικά, και βεβαίως κάθε μέτρο που θα προτείνουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βεβαίως και θα παγιώνει ακόμη μεγαλύτερη αδικία και ανισότητα κατά των κανονικά εργαζόμενων ανθρώπων, γιατί στη θέση τους θα προωθούνται κομματόσκυλα με μεγαλύτερη εξουσία και μεγαλύτερες δυνατότητες που θα τους παρέχει ο νόμος. Αυτά βεβαίως γίνονται επικοινωνιακά υπό το πρόσχημα της αξιολόγησης και της άρσης της μονιμότητας, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ μεγάλη η πρεμούρα του κόσμου να μπορούμε να απολύουμε δημοσίους υπαλλήλους. Θυμίζουμε ότι σε ακραίες περιπτώσεις βεβαίως και μπορούν να υπάρξουν και υπό το ισχύον καθεστώς συνέπειες προς τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό αποσιωπάται και δημιουργείται η εντύπωση ότι χρειάζεται να ανεχθούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάζονται και δεν κάνουν και δεν δείχνουν, ενώ, ξαναλέω, η μόνη πηγή, η βασική πηγή από την οποία παράγεται αναξιοκρατία είναι ακριβώς ο κομματικός μηχανισμός. Γιατί αυτός είναι ένας μηχανισμός που έχει τρομερή ισχύ για να εξασφαλίζει εξυπηρετήσεις στους κολλητούς, στο πελατειακό κράτος. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα τρία μπορούμε να τα κρατήσουμε ως τα κομβικά σημεία τα οποία έχουν όντως πολιτική σημασία για τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, το άρθρο 16 και την συνταγματική κατοχύρωση της λιτότητας, και μαζί με αυτά θα φάτε και λίγη σημαία και λίγη αρλούμπα για την ελληνική γλώσσα.
0: Ναι, βλέπω σχόλιο. Ευχαριστούμε για την δωρεά, για τον αγώνα ρήξη που δεν ήρθε στο πάρτι. Και ο Μέγα Νέμπουλα, ελβετικά είναι αυτά. Αναντίλεκτα ακόμα ένα σημαντικό επεισόδιο ανασκόπησης. Επίσης, βλέπω σχόλιο για να σταματήσουμε. Στα πόσα like θα συντομεύεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το λέει κάπως πιο χαϊδευτικά. Να σου αναφέρω ότι μετά έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ίσως το κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης να μην είναι το χειρότερό σου σε αυτή την εκπομπή. Εγώ προειδοποιώ.
1: Εξαρτάται κιόλας, δεν ξέρουμε τα γούστα σας.
0: Ναι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Πού είχαμε μείνει, 16. Ναι. Πρώτα αλλάξαμε. Περάσαμε νόμο που μπορεί και να μην ήταν σύμφωνος με το Σύνταγμα. Βγήκε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το πάτησε από εδώ, πάτησε από εκεί. Κάπως το έφερε. Τελικά μας είπε ότι το απαγορεύεται, σημαίνει επιτρέπεται. Αλλά τώρα για να είναι σίγουροι, αλλάζουν και το άρθρο 16. Που τι είναι αυτό? Είναι καλή νομοθέτηση πάνω απ' όλα. προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας, δυνατότητα στο 17 μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Παρένθεση, δυναμική πολεοδομία. Αυτό είναι η δυναμική πολεοδομία.
1: Ήταν ανάγκη να το πεις δυναμική πολεοδομία.
0: Δεν ξέρω.
1: Ποιος το σκέφτηκε.
0: Μπορούμε αυτό να κρατήσουμε σε... Θα γίνει σαν το κτηματολόγιο η δυναμική πολεοδομία.
1: Η δυναμική πολεοδομία καταρχάς. Επειδή πρόκειται για μια τεκμηριωμένα, εξαιρετικά διεφθαρμένη υπηρεσία. Το να λες ότι θα είναι δυναμική, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι θα γίνεται λάστιχο για να κάνει χατήρια. Είναι το αντίθετο από αυτό που θέλεις. Οπότε όταν λες ότι θα είναι δυναμική πολεοδομία, ο κόσμος καταλαβαίνει λάστιχο, χατήρια, ρεμούλα. Μην το λέτε έτσι. Πρότασή μου. Θάνο, δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτά που με αφορούν προσωπικά.
0: Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς.
1: Με θυμήθηκε στην αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων.
0: Όχι, ήταν το επόμενο, όντως. Ήταν το επόμενο. Μάλλον δεν το λένε για καταλήψεις, θέλω να πω. Μάλλον το λένε για τα ακίνητα δημοσίου που δίνουν σε ιδιώτες για τη δίθεν κοινωνική αντιπαροχή που κάνουν. Λέω τώρα. Είδες. Κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη. Αυτό είναι πολύ καλό, θα το βάλω στο σύνταγμα. Θα τους λες για τη στεγαστική κρίση και θα σου λένε εμείς.
1: Εμείς που το έχουμε βάλει στο Σύνταγμα.
0: Εμείς βάλαμε στο Σύνταγμα την προσιτή. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται νόμος μετά που θα εξηγεί αυτό το πράγμα που λέει το Σύνταγμα. Αλλά να πάμε στα δικά σου. Ποιος σε ενδιαφέρει. Α, συγγνώμη, ναι, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας.
1: Θητεία Προέδρου Δημοκρατίας. Να μιλήσουμε και λίγο για μένα. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για μένα, αλλά όταν είναι τέλος πάντων για κάποιο θέμα που με αφορά άμεσα, δεν θέλω και να το αρνηθώ. Τι θα γίνει, Θάνο, με τη θητεία μου?
0: 6 χρόνια μία φορά.
1: 6 χρόνια μία
0: φορά. Δεν είναι, ναι. Είναι για να μην γίνεται κομματικό παιχνίδι.
1: Βάλτε τον Τασούλα τώρα και μας λένε να μην γίνεται κομματικό παιχνίδι που είναι ο άλλος.
0: Ορισμός του gaslighting.
1: Πιο κομματός σκυλοπεθαίνει στο μεταξύ από τον Τασούλα. Ο άνθρωπος που δεν έχει κανένα άλλο προσόν εκτός από την κομματική του δουλικότητα. Το βασικό του προσόν.

0: ήθελα να έχει. Να δούμε τέλος πάντων τι θα συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Μένα μου έκανε εντύπωση και το 78 που λέει μεταξύ άλλων ότι μπορεί να παρέχονται κίνητρα, μπορεί, για σταθερό φορολογικό καθεστώς σε στρατηγικές για την εθνική οικονομία ιδιωτικές επενδύσεις. Στο δίνε.
0: Εντάξει.
1: Το σημαίνει θα κάνουμε ειδική φορολογία και ειδικά δώρα σε μεγάλες εταιρείες για να κάνουν τις επενδύσεις τους εδώ πέρα. Ωραία.
0: Ό,τι δώρα μπορούμε να κάνουμε σε μεγάλες εταιρείες, για μένα είναι καλοδεχούμενο. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλα και τα δώρα, το καταλαβαίνω. Τι να του πας τώρα, λουκούμια. Είναι και ο άλλος πολυεθνική, ας πούμε. Θέλει να υποταχθεί λίγο το κράτος.
1: Για το 86 έχουμε διενέργεια ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης από εισαγγελέα εφετών, πρόταση άσκησης δίωξης από ανώτατο δικαστικό όργανο. Κατάργηση της διαβίβασης των οποιονδήποτε στοιχείων αμελητή στη Βουλή, καθώς και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Δηλαδή, εδώ το κομμάτι δεν θα έχουμε τις προκαταρκτικές, θα πηγαίνει από τη δικαιοσύνη και όχι αμελητή, το οποίο η αλήθεια είναι ότι το αμελητή πάντα προξενούσε ένα ζήτημα, δηλαδή μπορεί θεωρητικά με το που έβλεπε το όνομα κάποιου εισαγγελέας, το όνομα κάποιου πολιτικού προσώπου, έπρεπε να το στείλει στη Βουλή. Και αυτό έφερνε το να υπάρχουν δικογραφίες που άλλως μπορεί να αναφερόταν μισή φορά, όντως. Αλλά θα δούμε το πώς θα πάει αυτό. Και το πρόβλημα είναι επίσης ότι άσκηση δίωξης για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με απόφαση της Βουλής με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία. Δηλαδή, βγάζει τις προανακριτικές, μεταφέρει την αρμοδιότητα όντως στην δικαιοσύνη, λέει εισαγγελέα εφετών, δίωξη από ανώτατο δικαστικό όργανο, αλλά κρατάς ψηφοφορία πριν την άσκηση δίωξης από τη Βουλή. Η δικαιοσύνη θα κάνει πρόταση άσκησης δίωξης. Δεν αποσυνδέεται ακριβώς, θέλουμε να πούμε. Γιατί χρειάζεται να. Άμα βάζει το ανώτατο δικαστικό όργανο να ασκεί τη δίωξη, τι χρειάζεται η Βουλή να επιβεβαιώσει. Ποιος θα προτείνει, δηλαδή θα προτείνει όποιο εννοούν ως όργανο και μετά η Βουλή θα λέει όχι.
0: Εντάξει.
1: Θα μπορούμε.
0: Η Βουλή θα λέει αυτό που νομίζει, Ιθάνο. Όπως είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, η πλειοψηφία της Βουλής θα παίρνει τις αποφάσεις της. Τώρα, την πλειοψηφία σου λέει την έχουμε εμείς, Μακό.
1: Φαντάζομαι ότι θα έχουν προλάβει μια επόμενη κυβέρνηση. Μπορεί να έχει στοχοποιήσει τον Χ. Εισαγγελέα, τον Κοβεσόπουλο, που θέλει να ρίξει την κυβέρνηση και δρά έτσι, οπότε μετά να μην περνάει άσκηση δίωξης που ζητάει ο εισαγγελέας του τάδε οργάνου, ο κύριος Κοβεσόπουλος.
0: Να περάσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή είναι αποκαρδιωτικά όλα αυτά, θα ασχοληθούμε με την ελπίδα. Θα ασχοληθούμε δηλαδή με το πώς όλα αυτά σιγά σιγά αρχίζει να αχνοφαίνεται, ζυγώνει, κοντοζυγώνει, ζύγωσε. Έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά στον πολιτικό αυτό σχηματισμό που αλλάζει μια για πάντα την Ελλάδα. Που φέρνει την αριστερά για δεύτερη φορά στην εξουσία.
1: Ποιον?
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με Φάμελο. Να δούμε πρώτα το...
1: Είχε Κεντρική Επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια είναι να παρακολουθείς το τι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει σε άλλο τέτοιο όργανο, άλλου κόμματος. Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρία χρόνια που...
0: Δεν γίνονται, αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αδιανόητα. Δεν τα βάζει ο νους του ανθρώπου. Είναι μια κατάσταση παρατεταμένου σουρεαλισμού. Να δούμε πρώτα τον κύριο Φάμελο.
2: Δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα το λέξη. Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα πλάν B. Δίπλα είναι η απάντηση, τι προσφέρουν οι πολιτικοί πολίτες. Αυτό σας πω και ένα ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτό είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης.
1: Δεν υπάρχει πλάν B. Δεν ξέρω το έχεις ακούσει αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον ήρθε τόσο εσωτερικά αυτό. Παιδιά, δεν υπάρχει πλάν B. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει μόνο ένα άλλο κόμμα. Και εδώ θα θέλαμε λίγο την προσοχή σας.
0: Κόμμα.
1: Είναι. Ωραία.
0: Τέλος πάντων. Είναι ένας.
1: Με κάποιους ακόμα που τους έχει διαλέξει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι όργανα.
0: Ναι.
1: Είναι στελέχη μόνο.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ήρθαν από τα κάτω αυτά τα στελέχη.
0: Όχι.
1: Ορίστηκαν.
0: Ναι.
1: Γιατί στην αρχή ήταν ότι έρχονται από τα κάτω. Όχι, ορίστηκαν.

0: Καλά, άσχημα τα στελέχη. Ναι. Ορίστηκαν. Ωραία, πάμε. Είναι ένας που έφτιαξε το κόμμα.
1: Ναι.
0: Πάει καλά στις δημοσκοπήσεις.
1: Ας μείνουμε, να μείνουμε στο αυστηρά ιδεολογικό-πολιτικό πεδίο. Θα
0: λοιπόν, θα συνεχίσουμε έτσι. Λοιπόν, είναι ένας.
1: Ναι.
0: Φτιάχνει το, πάει καλά το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, δηλαδή έχει μηδιακή στήριξη και η μηδιακή στήριξη, όπως γνωρίζουμε, περιλαμβάνει και τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις φυσικά και είναι αναξιόπιστες. Πώς ζούσατε εσείς τον καιρό που συζητούσαμε για τις 17 μονάδες διαφορά και βγαίνανε δύο πρόεδροι των μεγαλύτερων εταιριών δημοσκοπήσεων και λέγανε «Δεν το είπαμε, γιατί θα μας κατηγορούσαν». Και λες τώρα αυτός είναι τόσο αφελής, είμαι εγώ τρελός, τι συμβαίνει. Γιατί βγαίνουν πρόεδροι εταιριών δημοσκοπήσεων και λένε ότι είπαν συνειδητά ψέματα. Πού ζω, τι δεν έχω καταλάβει. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο χειραγώγησης του κόσμου, απροκάλυπτης και χυδαίας, δεν... ουσιαστικά όλες οι δεοντολογικές ανησυχίες για το πώς θα έπρεπε να γίνονται ώστε να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες, όλα αυτά στην πράξη πάνε περίπατο. Όλα αυτά στην πράξη πάνε περίπατο και το έχουμε δει σε πολύ κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις πώς πάνε περίπατο. Όχι διότι δεν πέτυχαν το αποτέλεσμα, από τις ίδιες τους τις δηλώσεις. Από τις ίδιες τους τις δηλώσεις για το πώς χειρίστηκαν τον δημόσιο λόγο τους. Και επειδή ο κόσμος δεν σκέφτεται με επιχειρήματα αρχής, επειδή είναι πάρα πολύ φυσιολογική και κανονικοποιημένη συμπεριφορά για τους ψηφοφόρους να σκέφτονται μόνο ποιος θα νικήσει στο Μητσοτάκι, προφανώς αν κανείς σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, τον οποίον βρίσκω πάρα πολύ εσφαλμένο, μετά φυσικά και θα είσαι χειραγωγήσιμος από οποιονδήποτε σου πούνε ότι είναι μπροστά. Οπότε ξεκινάμε. Ποιος έχει κανάλια, αυτός. Ποιος έχει εταιρείες δημοσκοπήσεων μαζί, αυτός. Και λέμε μετά ότι αυτό φτιάχνει στο μυαλό μας ένα αφήγημα που είναι ότι δεν ξέρουμε τώρα τι θα λέει. Γιατί τώρα τι θα λέει. Θα βάζει 10 πανεπιστημιακούς να γράφουν εκθέσεις ιδεών. Και όταν έρθει η ώρα θα ζοριστεί και θα κάνει ό,τι του λένε, όπως έκανε και την προηγούμενη φορά. Με πολύ μεγαλύτερη συγκροτημένη και ενθουσιώδη κοινωνική δυναμική να τον στηρίζει. Οπότε τώρα στην απελπισία του να φύγει ο Μητσοτάκης υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να δεσμεύσει τον Τσίπρα να μην κάνει ό,τι του κατέβει από χατήρια σε ολιγάρχες και Ισραήλ. Όχι βέβαια. Αλλά αυτά δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Γιατί ενδιαφέρει μόνο το επιχείρημα ποιος θα νικήσει στο Μητσοτάκη και στο ποιος θα νικήσει στο Μητσοτάκη κατά καιρούς απελπισμένοι πολίτες έχουν πιστέψει στον Στέφανο Κασελάκη, τώρα και στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Λοιπόν, είναι ένας. Που παραιτήθηκε. Μετά μάλλον στήριξε έναν υποψήφιο συγκεκριμένο στις εκλογές του κόμματός του. Μετά βγήκε αυτός, τα έκανε όπως αναμενόταν από όλους τους εξωτερικούς παρατηρητές, χάλια, μαντάρα. Μετά αυτόν τον διώξανε, ενδιάμεσα έφυγαν και άλλοι. Και μετά ο ίδιος, ο παρετών πρόεδρος, έφυγε από το κόμμα. Άρχισε να βρίζει όλη την αντιπολίτευση. Ο σκοπός του είναι να διαλύσει το κόμμα του εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια. Δεν θα του καταλογίσω κάποιο είδους πρόθεση. Αμέσως μετά την παραίτηση, αλλά πολύ νωρίς γίνεται σαφές ότι είναι στόχος του Τσίπρα η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε έναν πρώην πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό, που έχει περάσει χρόνια διαλύοντας την αντιπολίτευση, όχι επιτιθέμενος στην κυβέρνηση.
1: Με μεγάλη επιτυχία.
0: Με μεγάλη επιτυχία, γιατί πάντα είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό.
1: Ο Τσίπρας, εγώ το έλεγα αυτό και τότε που ήταν στην κυβέρνηση, ότι το μεγαλύτερο ταλέντο του Τσίπρα είναι οι εσωτερικοί καυγάδες. Ο Τσίπρας είναι μαέστρος σε αυτά. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει κερδίσει καμία μεγάλη μάχη, έχει σκύψει το κεφάλι σε όλες και έχει κάνει τεράστιο κακό στην αριστερά, στην Ελλάδα και διεθνώς, και την ίδια στιγμή είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός στο να κερδίσει το φάμελο. Αυτό είναι το βασικό προσόν αυτού του ανθρώπου.
0: Όπως στο παρελθόν κέρδισε τον Καμένο απορροφώντας του Σανέλ. Είχα κάνει αυτή τη σύγκριση και σε προηγούμενη εκπομπή. Μου φαίνεται ίδια η κατάσταση, παρόμοια τέλος πάντων, προφανώς είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα. Πριν τη συμφωνία των Πρεσπών, κατάφερε να εξουδετερώσει τον Πάνο Καμένο, διατηρώντας την κυβερνητική πλειοψηφία και στη συνέχεια ενσωμάτωσε ο τότε ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές και βουλεύτριες, τουλάχιστον μία θυμάμαι, τον Ανέλ.
1: Κουντουρά,
0: Παπαχριστόπουλος, τους λέγαμε και την άλλη φορά. Ζουράρης και μου λείπει ένας αυτή τη στιγμή. Ο Κόκαλης. Θυμάστε τώρα ότι ο Κόκαλης ήταν στο Σανέλ.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Κόκαλης.
0: Όχι ο Πέτρος.
1: Ο Πέτρος Κόκαλης. Εκεί έχουμε εξελίξεις που αξίζει να αναφέρουμε. Έχει παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος που έφτιαξε.
0: Ναι. Ο Βασίλης Κόκαλης είναι ο πρώην Ανέλ.
1: Με συγχωρείτε.
0: Ο Πέτρος Κόκαλης
1: παραιτήθηκε
0: από τον κόσμο που έφτιαξε ο Πέτρος.
1: Που έφτιαξε
0: Κόκαλης.
1: Ο ίδιος. Ναι. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει.
0: Έχει συμβεί με Χάρη Θεοχάρη.
1: Ο Χάρη Θεοχάρη έχει καταφέρει να φτιάξει κόμμα από το οποίο παραθυρώθηκε.
0: Τον Μπογδάνο.
1: Και ο Μπογδάνος.
0: Ο Μπογδάνος ή όχι.
1: Δεν νομίζω ότι έχει φτιάξει δικό του κόμμα ο Μπογδάνος. Έχει φτιάξει δικό του κόμμα.
0: Όχι, είχε χαλάσει μια συνεργασία με τη Λατινοπούλου, κάτι τέτοια.
1: Όλες τις έχει χαλάσει. Ναι. Και με Φαΐλο και ό,τι ναι, έχει ναι. προσπαθήσει. Και με Τζίμερο, ό,τι έχει προσπαθήσει να κάνει έχει χαλάσει. Και είναι περίεργο γιατί είναι τόσο γλυκούλης. Όταν το βλέπεις δηλαδή πολιτικά, σου φαίνεται πάρα πολύ συμπαθητικός. Πρέπει να είναι αχώνευτος στις συνεργασίες. Πρέπει να είναι ο Κασελάκης της άκρας δεξιάς.
0: Οπότε στο ΣΥΡΙΖΑ κάναν κεντρική επιτροπή, βγαίνει ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος, και λέει: στεκόμαστε δίπλα σε ένα άλλο κόμμα που ιδρύθηκε πριν 5 μέρες. Και πώς το στηρίζουμε, πώς γίνεται να το στηρίζεις.
1: Συντεταγμένα και πλειοψηφικά. Δηλαδή, πάμε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα να στηρίξουμε αυτό που έχει δημιουργηθεί. Στο οποίο ο άλλος έχει πει ότι θα μου έρθετε εδώ πέρα ένας-ένας. Δεν θέλω συλλογικές διαπραγματεύσεις. Θα μου έρχεστε ένας-ένας. Για να μπορώ να σας χειρίζομαι.
0: Ναι, πρωτοφανής κατάσταση. Εν τω μεταξύ είναι ένα κόμμα. Έχει κρατική χρηματοδότηση. Έχει περιουσιακά στοιχεία. Ποιος ξέρει τι θα γίνουν αυτά. Πρακτικά είναι ένα κόμμα στο οποίο είναι σε αυτοδιάλυση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό βγήκε. Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοδιάλυση. Δεν είναι κάτι άλλο. Ξέρω ότι είναι κάτι άλλο τώρα και εμείς ενωτικά και πάμε για την ενότητα και τέτοια. Στην πράξη ισχύει ότι είναι η πλήρης ρευστοποίηση. Και λέμε πολλά για τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης αυτό το έχει καταγγείλει έγκαιρα. Να το αναφέρουμε.
1: Τι.
0: Ότι το σχέδιο ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ το έχει καταγγείλει ο Κασελάκης πολύ νωρίς.
1: Αυτό δείχνει την εντυμότητα αυτής της εκπομπής. Θα πεις και την καλή κουβέντα για τον, για τον Κασελάκη. Για να καταλάβετε πόσο δεν υπάρχει καμία εμπάθεια. Και για να το καταλάβετε πολύ καλά αυτό τώρα.
0: Θα δείτε έχουμε... και Παύλο Πολάκη.
1: Θα δείτε και Παύλο Πολάκη.
2: Και για να βάλω και κάποια πράγματα στη θέση του εντελώς. Εγώ την ευθύνη μου για τη στήριξη του Κασελάκη την πήρα όσο κανένας. Και ούτε ο Φάμελος δεν έχει πάει τη δικιά του, ούτε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος έφτιαξε τον Νίκο τον Παπά στο δεύτερο γύρο να στηρίξει τον Κασελάκη. Έτσι, θα τα ξεκαθαρίσει όλοι. Καθαρά, θα τα ξεκαθαρίσει και τα καλά όλοι. Λοιπόν, κάνετε εγώ την πήρα και αν δεν κάνω μια άποψη, αν δεν κάνω άποψη, όταν πραγματικά είδα τις offshore στα Μάρσαλ, θα τον είχαμε ακόμα στο κεφάλι μας. Γιατί αν το ξέραμε τότε, δεν θα γινόταν ποτέ. Πάμε παρακάτω τώρα. Εδώ, λοιπόν, εδώ το δίλημα, ακούστε, εδώ το δίλημα δεν είναι ποιος είναι υπέρ ή κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ το δίλημα είναι, αν θα συνεχίσει να υπάρχει σαν συντεταγμένο κόμμα ή όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση της πολιτικής γραμματείας, η χθεσινή, η σημερινή εισήγηση, πρακτικά οδηγεί σε απονέκρωση του κόμματος. Τέλος. Το κλείνουμε. Αυτό είναι η απόφαση αυτή εδώ. Συμφωνώ με την ανάλυση τα πρώτα και με τα διεθνή και με την κριτική στο Μητσοτάκη κτλ. Κτλ. Συμφωνώ και με μια σειρά από πράγματα που λέμε. Τι κάνουμε, δηλαδή, τι λέμε. Είναι μοναδικό ιστορικό προηγούμενο. Ένα κόμμα, η κεντρική του επιτροπή, το πρόεδρος του, να βγαίνει και να λέει στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Στηρίζω. Άρα δηλαδή το κλείνω μαζί, πάμε εκεί. Αυτό είναι η εισήγηση. Είναι κάτι άλλο. Και την ίδια στιγμή.
1: Μετά τον Κασελάκη που είχε δίκιο.
0: Ναι. Και ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο.
1: Καλά,
0: εδώ λέμε αλήθειες.
1: Ψυχραιμία. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Να είμαστε. Λοιπόν, καταρχάς είναι ο Παύλος Πολάκης. Εντάξει.
0: Είναι αυτός που συνεργάστηκε με τον Στέφανο Κασελάκη για να επιτεθεί στους εσωκομματικούς εχθρούς του.
1: Αλλά δεν μπορείτε να του το πείτε αυτό, γιατί έχει αναλάβει την ευθύνη του γι' αυτό περισσότερο από όλους τους άλλους.
0: Αυτό είναι. Εντάξει, είπα συγγνώμη.
1: Τι θες τώρα. Τι θα μας κάνει.
0: Έχει καταστραφεί το κόμμα εντωμεταξύ. Δεν έχει μείνει τίποτα. Έχουν φύγει στελέχη από εδώ και από εκεί. Οι δύο βασικοί υποψήφοι για την Προεδρία έχουν φύγει και οι δύο. Και πολλά ξέρουν. Εντάξει, έκανε ένα λάθος. Πώς κάνεις έτσι.
1: Και έκανε ένα λάθος. Το οποίο επειδή είναι άνθρωπος των αρχών και των αξιών ο Πολάκης, τον ενδιαφέρει μόνο ο ιδεολογικός ορίζοντας. 2030, 2040, καταλάβατε, αυτά τον ενδιαφέρουν. Οπότε, δεν έβγαινε η φάση τώρα με Τσίπρα, πάει στο διάλογο Κασελάκης, που τώρα μιλάμε ιδιοσυγκρασίες, φαινόταν ότι θα πάει καλά αυτό. Με τον μπρουτάλ ανδρισμό του Πολάκη τώρα και την... και τον φιλελέπρο δευτισμό του Κασελάκη στα, στα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα. Καταλάβαινες ότι αυτό θα πάει μια χαρά. Είναι ακριβώς το πολιτικό, είναι το ακριβώς το ανάποδο πολιτικό προφίλ από τον Παύλο Πολάκη. Αλλά δεν βαριέσαι τώρα, μέσα στο γενικό τυχοδιοκτισμό υπερασπίστηκε λίγο Κασελάκι εκεί πέρα. Τώρα προφανώς δεν τον περιλαμβάνουν αυτοί οι σχεδιασμοί, οπότε προσπαθεί να υπερασπιστεί ένα κόμμα το οποίο έχει αδειάσει σαν αυτές τις πόλεις φαντάσματα, αφού βρεθεί χρυσός και μετά δεν έχει. Οπότε είναι ο Πολάκης τώρα που λέει, ρε παιδιά, τώρα είναι φυσιολογικό, είσαι σε ένα κόμμα και λες δεν μ' αρέσει το κόμμα στο οποίο είμαι, να πάω σε ένα άλλο. Δεν είναι, Παύλο μου, αλλά τίποτα εκεί πέρα δεν είναι φυσιολογικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε, βιώνει αυτή την περίοδο παρατεταμένου σουρεαλισμού, όπου δεν ξέρουμε ακόμα τι θα δουν τα ματάκια μας. Πρακτικά αυτό που έγινε είναι ότι ο Τσίπρας συνεννοήθηκε με ισχυρούς παράγοντες, φτιάξε κάτι μόνος σου να μην έχεις να ασχολείσαι με το ρημάδι το κόμμα. Ο Τσίπρας είπε ναι και είπε ναι και το κόμμα. Οπότε είναι καταπληκτικό, γιατί αντιλαμβάνεσαι το πώς λειτουργούν αυτές οι διαδικασίες σε όλη την κλίμακα. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσε κανείς να αντισταθεί σε αυτό. Οι μόνοι που αντιστέκονται είναι αυτοί που δεν έχουν μέλλον σε αυτό το σχηματισμό. Διαφορετικά δεν υπήρξε συγκροτημένα ένα κόμμα που να πει, καθίστε ρε παιδιά, κόμμα έχουμε, έφυγε ο άλλος αλλά υπάρχει ένα κόμμα εδώ πέρα. Τι είναι δηλαδή, μαγαζί του είναι? Και από ό,τι φαίνεται, ναι. Δεν ανήκει ούτε στον κόσμο, ούτε στους ψηφοφόρους, ούτε στα συλλογικά όργανα, σε κανέναν. Ανήκει μόνο στους ολιγάρχες. Εξού και αυτοί μπορούν να αποφασίσουν ότι θα πάρουν τον αρχηγό του, θα τον πετάξουν σε ένα καινούριο σχηματισμό, θα το πει Ζαμπόν, θα το πει Ελλάς, θα το πει όπως θέλει, και θα πάει στις εκλογές και αυτός ο κόσμος θα ακολουθήσει. Και θα το κάνει και υπερήφανα και θα λέει στον εαυτό του και στον καθρέφτη του, καλά κάναμε, γιατί έτσι θα φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, κατατέθηκε ένα κείμενο απέναντι στην εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου. Υπογράφεται από τους Αλεξιάδη, Δούρου, Καριστινάκη, Παναγιωτόπουλο, Παπά και Πολάκη. Δηλαδή ξεχωρίζουν υπογραφές Ρένας Δούρου, Νίκου Παπά και Παύλου Πολάκη. Το οποίο κείμενο έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στην επόμενη μέρα σε εφαρμογή των συνεδριακών αποφάσεων, συμμετέχοντας σε εκλογικές μάχες ως συντεταγμένο κόμμα και όχι μέσω ατομικών συμφωνιών ή δανεισμού στελεχών. Αυτό απορρίφθηκε. Πέρασε η εισήγηση Φάμελου. Οπότε, όταν περνάει αυτή η εισήγηση, όταν απορρίπτεται το κείμενο, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβεις αυτό που ψηφίστηκε είναι αυτοδιάλυση. Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα, το ότι θα υπάρχουν και άλλα επεισόδια σε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή γύρω τα περιουσιακά στοιχεία, ότι θα υπάρξει μια οχύρωση, ας πούμε, των στελεχών που αντιδρούν στο τι κάνουμε, ρε παιδιά, έχουμε γραφεία, έχουμε μέσα, έχουμε επιχορήγηση, τι θα γίνουν με όλα αυτά, πώς το κλείνουμε έτσι το μαγαζί. Δεν γίνεται, δεν βάζουμε λουκέτο σε μια μέρα, αν πάμε δίπλα. Θα έχει άλλα επεισόδια, ναι, αλλά η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου αυτό είναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Και έτσι, ωραία. Σκέφτεσαι επίσης ότι τα πρόσωπα αυτά που υπογράφουν, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, είναι πρόσωπα που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν τα θέλει στο νέο του κόμμα.
1: Οπότε υποχρεώνται να επινοήσουν αρχές, αξίες.
0: Οπότε εδώ πέρα είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, να το πω έτσι. Ειδικά για Παπά και Πολάκη, έχουμε δει όταν στάθηκαν δίπλα στον Στέφανο Κασελάκη, ότι δεν έχουν πρόβλημα να είναι, και να είναι μία από τη μία με από την άλλη. Αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πάντα όλα αυτά γίνονται, όπως για τη δεξιά γίνονται στο όνομα της πατρίδας, για την αριστερά γίνονται στο όνομα του λαού οι συμβιβασμοί. Γίνονται στο όνομα της αριστεράς, των ιδεών, των αξιών της, αλλά στην πραγματικότητα τώρα καταλαβαίνεις. Ρε φίλε, με το Κασελάκι σου να μέχρι χθες τώρα. Ποιες αξίες τώρα. Τι να συζητάμε, κουταμάρες, μεταξύ μας. Τέλος πάντων, αυτό που συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που. Το κεντρικό ηθικό δίδαγμα είναι ότι όταν σας πούν ότι είναι μικρός ο συμβιβασμός και αύριο πάλι όρθιοι, να ξέρετε ότι μπορεί αύριο να μην είστε πάλι όρθιοι. Μπορεί κάθε μέρα να είναι χειρότεροι. Αυτό είναι το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το πολιτικό παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι τι συμβαίνει όταν σκοντάψει και δεν ξανασηκωθεί ηθικά.
0: Για τα βίντεο, για το βίντεο της ομιλίας Family από το News 24/7, το βίντεο της σημείων της ομιλίας Πολάκη είναι από το κουτί της Πανδώρας. Αυτό για να μην το ξεχάσουμε, για τα credits.
1: Πριν να τελειώσουμε, να πάμε λίγο να δούμε τα διεθνή. Να δούμε δηλαδή την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και τα αντίπεινα του Ιράν στο Ισραήλ μετά την επίθεση στην Πυρητό.
0: Έχουμε πει πολλές φορές, το έχει πει η Λαμπρινή Θωμά πρώτη βεβαίως, ότι εδώ και εβδομάδες αυτό που έχει γίνει σαφές είναι ότι ο Τραμπ επιθυμεί συμφωνία με το Ιράν, το Ισραήλ δεν επιθυμεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και νομίζω ότι, αυτό το πρίσμα εξηγεί πάρα πολλά για να καταλάβεις το τι συμβαίνει και να μην μπερδεύεσαι στο ότι ποιος επιτίθεται πού, τι γίνεται, ποιος βομβάρδισε σήμερα κλπ. Μετά τις αναφορές ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, όταν άρχισαν να βγαίνουν και τα προσχέδια και όλα αυτά, είπα και Ιράν, το Ισραήλ εξαπέλυσε μια τεράστια επίθεση στην Βηρυτό. Μεγαλύτερη ένταση από ό,τι είχε για αρκετές εβδομάδες να κάνει. Βεβαίως και εκεί υπάρχει εκεχηρία, αλλά όπως έχουμε καταλάβει, η εκεχηρία για το Ισραήλ είναι κάτι πάρα πολύ γενικό που μπορεί να συνεχίσει να δολοφονεί ανενόχλητο. Το έχουμε δει και στην εκεχηρία στην Γάζα, όπου οι νεκροί μετά από αυτή την εκεχηρία του Οκτωβρίου είναι περίπου 1000. Οπότε ξεκινάνε οι επιθέσεις στην Βηρυτό. Το Ιράν επιτέθηκε με πυράβλους στο Ισραήλ και το Ισραήλ συνέχισε με επιθέσεις στην Τεχεράνη. Φαίνεται να είναι η σοβαρότερη κρίση από την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Ο Τραμπ έχει στείλει ένα μήνυμα τύπου «Εντάξει, ρίξατε πυράβλους, ελάτε τώρα να τα βρούμε». Στο Ιράν αυτό το μήνυμα. Παράλληλα έχουμε ανακοινώσεις και από τους Χούτης Ιεμένης για εξαγγελία πλήρους απαγόρευσης της Ισραηλινής ναυσιπλοείας στην Ερυθρά θάλασσα. Και όπως είπαμε, ο Τραμπ ζήτησε αυτοσυγκράτηση και να μην τιναχθούν οι διαπραγματεύσεις στον αέρα. Είπε κιόλας ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια μεγάλη συμφωνία και να σταματήσει τώρα το Ισραήλ.
1: Δεν είμαστε σε μια φάση που η κοινή γνώμη παρεμβαίνει πάρα πολύ δυναμικά σε αυτά. Δεν νομίζω ότι είμαι άδικος αν πω ότι υπάρχει μια κόπωση της κοινής γνώμης. Και ταυτοχρόνως είναι αυτό που αναφέραμε και που φαίνεται ότι όταν παίζεις με ξένες ζωές μπορεί να υπάρχουν παράγοντες που σπρώχνουν την κατάσταση προς το χάος. Να μην υπάρχει συμφέρον σε καμία διευθέτηση. Και οδηγούμαστε σε αυτό που βλέπουμε τώρα, την παράταση, μέχρι να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι. Λέγαμε και με τη Λαμπρινή ότι δεν ξέρουμε και για τη στάση του Ιράν. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αν σε κάποιο σημείο το διαπραγματεύσεων το Ιράν αφήσει το ζήτημα του Λιβάνου. Προς το παρόν, το εντάσσει το ζήτημα του Λιβάνου σε μια συνολική συμφωνία. Λέει και η Λαμπρινή ότι είναι λογικό να υπάρχουν δυνάμεις και μέσα στο Ιράν που σου λέει: εμείς έχουμε υποφέρει πάρα πολύ. Γιατί να μην υπογράψουμε μια συμφωνία, να τελειώνουμε τα δικά μας και πρέπει τώρα να προστατεύουμε και το Λίβανο. Είναι λογικό ότι θα υπάρχουν και αυτές οι φωνές στο Ιράν, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Είναι όμως σαφές και γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο σαφές ότι ο παράγοντας στην περιοχή που δεν επιθυμεί την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή είναι το Ισραήλ. Δεν ξέρω πόσο πιο. Στον ευρύτερο χώρο, όχι μόνο με τη γενοκτονία στην Γάζα, στον ευρύτερο χώρο. Αυτό κάποιοι προφανώς το καταλάβαιναν εξ αρχής, όταν μαλώναμε ποιος είναι ο επιτιθέμενος στη συγκεκριμένη επίθεση. Αλλά πραγματικά εδώ δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, κανένα αντιπιχείρημα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Pharma των Ζώων. Να είστε καλά και τα λέμε πάλι αύριο το μεσημέρι.
0: Γεια σας.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
8: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
9: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ώρα που στην περίμετρο της χώρας οι φωτιές όλο και μεγαλώνουν, κυρίως στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, στο εσωτερικό της χώρας έχουμε μια κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό από την οποία δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι νέο, πάντως φαίνεται ότι πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πόσο διαφορετικό και προς ποια κατεύθυνση θα το συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στο στούντιο του Μιλτερ Νιούς τον Γιώργο Χαρβαλιά, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
12: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, πάρε.
11: Δεν λέω βετεράνος δημοσιογράφος, γιατί είσαι ενεργός στην αρθρογραφία. Απλά είσαι πάρα πολύ έμπειρος και την εμπειρία σου θέλουμε έτσι να αξιοποιήσουμε. Πώς είδες αυτές τις ανακοινώσεις? Είχαμε πρώτα την κυρία Καριστιανού, έχουμε τον κύριο Τσίπρα και όπως λένε οι πληροφορίες, περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά. Έρχεται ναι. Κάτι νέο, κάτι διαφορετικό?
12: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή το μόνο νέο το οποίο αυτή τη στιγμή εμφανίζεται σαν ένα κίνημα πολιτών με ετερόκλητο ακροατήριο είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό είναι κάτι καινούργιο, αναμφισβήτητα. Τώρα, τα άλλα δύο, το Αλέξη Τσίπρα και το υποκειοφορία του Αντώνη Σαμαρά, που νομίζω θα το κάνει, δηλαδή οι ενδείξεις είναι ότι κάνει ήδη επαφές με πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να στελεχώσουν ψηφοδέλτια. Άρα έχει περάσει το ποτάμι, μάλλον, και έχει πάρει την απόφαση να το κάνει. Αυτά τα κόμματα, βέβαια, είναι, ξέρεις, κόμματα τα οποία χρησιμοποιούν παλαιότερα φθαρμένα υλικά σε πολύ μεγάλο ποσοστό. θα χαρώ ιδιαίτερα αν ο Σαμαράς έχει την εξυπνάδα να στελεχώσει τα ψηφοδέλτια και με ανθρώπους από την κοινωνία, ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή μια αποδοχή στον κόσμο και αντισυστημικό λόγο. Ακούω πως θα βάλει στο επικρατείας πρώτο τον καθηγητή του Γιάννη Τομάζη, εξαιρετική επιλογή. Ακούω ότι θα συνδράμει ο πρέσβης ο κ. Αϊφαντής, επίσης εξαιρετική επιλογή, τους έχεις και καλεσμένους πολύ ναι. συχνά στην εκπομπή. Ακούω διάφορα ονόματα τα οποία θα παίξουν το ρόλο τους. Γιατί δεν έχει καμιά ιδιαίτερη δυναμική το κόμμα Σαμαρά, κινείται δημοσκοπικά σε χαμηλές πτήσεις. Εν τούτης, αν βάλει κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν ισχυρό συμβολισμό, θα σου έλεγα ένα πρόσωπο τέτοιο, το οποίο προέρχεται και από την Δημοκρατία, είναι και ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος έχει μια διακριτή πορεία, έφυγε καταγγέλλοντας φαινόμενα διαφθοράς, βρίσκεται σε μια αντιδικία με τον λαλίστατο αυτόν υπουργό υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι μια προσωπικότητα που επίσης ο κύριος Σαμαράς θα έπρεπε να πάρει πολύ σοβαρά υπόψη. Αλλά αυτό ανήκει, δηλαδή η τελική κρίση ανήκει στον ίδιο τώρα. Εμείς εδώ κάνουμε φιλολογική συζήτηση. Από εκεί και πέρα, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, με την ατυχέστατη θα έλεγα επωνυμία, η οποία παραπέμπει σε πολιτική τιμωρηχία. Γιατί ξέρεις...
11: κάποιοι κάνουν πλάκα, λένε παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία.
12: Όχι. Η πρόθεσή του είναι να παραπέμψει στον Ελλάς. Αλλά είναι ιδιαίτερα τυχής, γιατί ξέρεις, κανένας πολιτικός και ιδεολογικός και πολύ περισσότερο κομματικός χώρος δεν μπορεί να καπηλεύεται την μνήμη των νεκρών της κατοχής και της αντίστασης ενάντια στους Γερμανούς. Αυτό το κίνημα δεν ανήκει, ούτε χαρίζεται, ούτε μονοπολείται από ένα συγκεκριμένο κομματικό χώρο. Απλώς υπάρχουν κάποιοι, ένθεν κακήθεν, και από την πλευρά του Τσίπρα και από την πλευρά της κυβέρνησης, που βολεύονται με τη διαιώνιση του διχασμού. Γι' αυτό ακριβώς ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε το ΕΑΜ θα το χαρίσουμε στον κύριο Πολάκη. Θα πρέπει να ξέρει ο ανιστόρητος κύριος Μητσοτάκης ότι το ΕΑΜ πρώτον έχει μπροστά τη λέξη εθνικός. Το ΕΑΜ δεν ιδρύθηκε μόνο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ιδρύθηκε από τέσσερα κόμματα και αντιπροσώπευε όλη την πανεθνική αξίωση του κόσμου να υπάρξει μία αντίσταση στον κατακτητή. Δεν είχε δηλαδή στα χρόνια της κατοχής, ανεξαρτήτως τι συνέβη μετά στον εμφύλιο, στα χρόνια της κατοχής είχε μία πολυσυλλεκτικότητα και είναι ντροπή να προσπαθεί είτε ο ένας είτε ο άλλος χώρος να το καπηλευθεί με τον Α ή τον Β τρόπο. Γι' αυτό βρήκα εξαιρετικά ατυχές το όνομα. Ο κύριος Τσίπρας έχει μια ανάγκη να αποδείξει ότι είναι αριστερός, μια ανάγκη να δημιουργήσει ένα άλοθη αριστεροσύνης. Κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι καθόλου πιστικός, καθόλου πιστικός, διότι εκτός από το ξαναζεσταμένο φαγητό και πρόσωπα από το παρελθόν, από τον κύριο Μπίστη ως τον κύριο Γαβρόγλου, και ο ίδιος νομίζω ότι δεν πείθει όταν παριστάνει το είτε τον Άρη Βελουχιώτη είτε ξέρω τον Τζε Γκεβάρα, αλλά στην ουσία όλοι μας γνωρίζουμε ότι έχει δώσει διαπιστευτήρια σε σαλόνια οικονομικής ολιγαρχίας του τόπου, τα οποία και τον στηρίζουν φανατικά, ενδεχομένως και σε κάποιες πρεσβείες μπορεί να έχει ένα κανάλι συνομιλίες. Λοιπόν, το ζήτημα είναι γιατί πάρει αυτή η αυτοεκπληρούμενη προφητεία ότι ο Τσίπρας ήρθε και θα είναι δεύτερο κόμμα σώνει και καλά, που θα το δούμε στις δημοσκοπήσεις και των μεγάλων εταιριών. Προηγήθηκαν κάποιες μικρότερες, θα το δούμε και νομίζω και από τους Big Four του δημοσκοπικού κόσμου. Ποιον εξυπηρετεί αυτό? Εγώ θα σου έλεγα ξεκάθαρα ότι εξυπηρετεί, για να μην σου πω στήθηκε εμπολής, από το μηχανισμό του Μεγάλου Μαξίμου. Το Μητσοτάκη εξυπηρετεί.
11: Θέλουν δεύτερο τον Τσίπρα,
12: δηλαδή. Ναι, θέλουν δεύτερο τον Τσίπρα. Για πολύ απλούς και πολύ προφανείς λόγους. Πρώτον, ήδη θα αρχίσει το γαϊτανάκι της γκρίνιας στο Πασόκ. Ναι. Δηλαδή, το Πασόκ μπορεί να φτάσει στις εκλογές, μπορεί και να μην φτάσει αλόβητος στις εκλογές, γιατί όπως πολύ καλά ξέρεις, περιμένουν αρκετοί στις τάξεις του, επίδοξη Λοβέρδη, οι Άννα, οι Ανούλες, οι Μανούλες κλπ. Περιμένουν να μεταπηδήσουν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό μπορεί να συμβεί πριν τις εκλογές, μπορεί να συμβεί μετά τις εκλογές. Αν το Πασόκ είναι τρίτο ή τέταρτο, είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθεί κύμα αμφισβήτησης στο πρόσωπο του Ανδρουλάκη και θα διασπαστεί. Πρώτο θετικό λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα πάρει και ένα τμήμα η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη από το σημερινό Πασόκ. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι αν είναι πράγματι δεύτερος ο Τσίπρας, με αυτά τα ελάς και αυτή την διχαστική εν πάση περιπτώσει λογική που προωθεί, θα ενεργοποιήσει ανακλαστικά ενός κεντρώου και περισσότερο αστικού κόσμου, ο οποίος θα έβλεπε ενδεχομένως ως εναλλακτική λύση το Πασόκ, αλλά δεν βλέπει ως εναλλακτική λύση το Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει το εξής πρόβλημα. Μπορεί να έχει ένα ρεύμα αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν είμαι σε θέση να εκτιμήσω. Ακούω τώρα από τους δημοσκόπους, θα δώσουν κάτι νούμερα, 17, 18. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν αυτό ανταποκρίνεται ή είναι η εικόνα της στιγμής. Έχει ένα ρεύμα, αλλά έχει και μια οροφή. Έχει ένα ταβάνι. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω από αυτό. Γιατί? Γιατί όταν βλέπεις 60% αρνητικές γνώμες, οι μισές είναι από αυτό που λέμε haters, από ανθρώπους που δεν θέλουν να τον δουν τον Τσίπρα ούτε ζωγραφιστό. Άρα δεν μπορεί να ξανά διεκδικήσει την εξουσία. Μπορεί να κάνει τη ζημιά. Τώρα σε ποιον κάνει τη ζημιά,
11: θα φανεί.
12: Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο, ναι.
11: Τώρα μια και υπήρχε ζημιά, είπες ότι δημοσκοπικά το κόμμα του κ. Σαμαρά κάνει χαμηλές πτήσεις, αλλά επειδή η κατάσταση είναι πολύ ωριακή και για τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και ένα 5%, 6%, 4% κάνει ζημιά στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένας παράγοντας. Και ο άγνωστος χ είναι ότι η κυρία Καρισιανού φαίνεται ότι απευθύνεται σε έναν κόσμο ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές δεν είχε πάει να ψηφίσει. Δεν λέω ότι απευθύνεται συνειδητά, αλλά έχουμε όλη την αίσθηση ότι ένας μεγάλος αριθμός πολιτών δεν είχαν πάει στις κάλπες. Τώρα με την επιλογή της κυρίας Καρισιανού μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ και να πάνε να ψηφίσουν.
12: Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο, πάρε. Δηλαδή, αν αυξηθεί η συμμετοχή, θα είναι τιμωρητικού χαρακτήρα.
11: Ναι.
12: Δηλαδή, όλο το ποσοστό το οποίο θα είναι αυξημένο σε σχέση με τις εκλογικές αναμετρήσεις του παρελθόντος, θα είναι επειδή κάποιοι άνθρωποι θα σηκωθούν από τον καναπέ για να πάνε να τιμωρήσουν. Κανένας από τους δεν θα ψηφίσει το Μητσοτάκη. Και από εκεί θα εξαρτηθεί το ποσοστό στον πρώτο γύρο, το οποίο αν είναι κάτω από 25% συνιστά και ένα ψυχολογικό σοκ πέραν του μπόνους, το οποίο ο μπόνους αν είναι μικρό, αν είναι 26-27, αν είναι όμως κάτω από το 25% συνιστά ένα ψυχολογικό σοκ, δεν νομίζω ότι με τους μηχανισμούς και τον έλεγχο που έχει ο Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και σε όλο το περιβάλλον εξουσίας, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να αμφισβητηθεί. Θα πάει στις δεύτερες εκλογές. Η στρατηγική Μαξίμου είναι δεύτερος εκλογικός γύρος. Εκεί θα τα παίξει όλα για όλα. Με ελπίδα και αν θες πρόθεση, επιδίωξη να επαναπατρίσει ψηφοφόρους. Δηλαδή, αν το κόμμα Σαμαρά κινηθεί στο 5 ή 6, ο Μητσοτάκης ελπίζει ότι με όλα αυτά τα διλήμματα που λέγουμε έρχονται οι κομμουνιστές, όσο πάρουν τα σπίτια και δεν ξέρω τι άλλο, από το 6 θα πάει στο οριακό 3. Θα πάρει πίσω δηλαδή ψηφοφόρους. Εκεί ευελπιστεί ότι θα κάνει αυτό που έκανε ο Σαμαράς το 2011 με τις διπλές εκλογές, δηλαδή το 2012, όταν πήρε 18% στην πρώτη Νέα Δημοκρατία και μετά ανέβασε στο 29%. Αυτό είναι το μοντέλο που θέλει, που έχει Μητσοτάκη στο μυαλό του.
11: Επειδή είπε στο γνωστό ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές, θα σας πάρουν τα σπίτια κτλ., αυτά τα επιχειρήματα είχαν πέρασει για τον κύριο Μητσοτάκη σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Επειδή όμως βιώνουμε μια πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα λέει ότι οτιδήποτε μικρομεσαίο σε αυτή τη χώρα εκτελείται, πιστεύεις ότι θα έχουν πέρασει τέτοιου διλήμματα? Γιατί έχουμε την ακρίβεια, έχουμε αυτό που λέει ότι οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να ανασάνουν.
12: Ναι. Κοίταξε, εδώ η συζήτηση είναι πόσοι από αυτούς που δεν μπορούν να ανασάνουν πάνε να ψηφίσουν.
11: Ναι,
12: είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, γιατί και εγώ το βλέπω, ανθρώπους οι οποίοι παίνονται, αυτή η έρημη μικρομεσαία ή μεσαία αστική τάξη δεν υπάρχει πλέον, και βλέπω μια δυστυχία η οποία είναι ίσως και χειρότερη από αυτήν των πρώτων χρόνων των μνημονίων. Γιατί ξέρεις, έχουν εξαντληθεί και τα αποθέματα. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν βγαίνει ο μήνας για πολύ κόσμο, για πολλούς ανθρώπους.
11: Είναι μια εικόνα, με συγχωρείτε που διακόπτω, επειδή και στο Άγιο Δημήτριο γειτονιά είμαστε, αλλά και στο Εγάλιο τη γειτονιά μου την ξέρω. Είναι εικόνα μνημονίων σε ό,τι αφορά τα κλειστά μαγαζιά, ξενίκια στα μαγαζιά.
12: Έχεις δίκιο.
11: Κάτι δεν πάει καλά.
12: Και έχει υποστεί μια τρομερή ζημιά ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός κόσμος.
11: Ναι.
12: Είναι και αυτή η παράμετρο. Η πρωτογενής παραγωγή έχει διαλυθεί και έχει διαλυθεί συνειδητά. Είναι κυβερνητική επιλογή να διαλύσουν την πρωτογενή παραγωγή. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι στα κάγκελα, δυσαρεστημένοι. Αν με ρωτήσεις, θα σου έλεγα ότι στον πρώτο εκλογικό γύρο θα είναι χαμηλά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εγώ τα βρίσκω από μεταξύ 20 και 25. Αλλά ανεξαρτήτως τι δείχνουν και τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις, έτσι. Αλλά δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω, γιατί όλοι μας υποστήκαμε μια μεγάλη έκπληξη στις εκλογές του 2023, έτσι.
11: Σωστό,
12: το 41%. Όλα εξαρτώνται σε αυτή τη φάση από τη συμμετοχή. Αν η συμμετοχή είναι μεγάλη, θα είναι τιμωρητικού χαρακτήρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού πρέπει να δούμε, νομίζω ότι θα πέσουν λιτοί και δεμένοι να τη φάνε, ποντάροντας σε αντικειμενικό ζήτημα την έλλειψη εμπειρίας. Έτσι, θα προσπαθήσουν με πολλούς τρόπους να την εκθέσουν, να εκθέσουν ακριβώς αυτή την έλλειψη πολιτικής παιδείας που ενδεχομένως τη χαρακτηρίζει. Η Καριστιανού βέβαια δεν βγήκε μπροστά επειδή ως πολιτική περσόνα, βγήκε μπροστά επειδή κατάφερε, μισοκατάφερε θα σου έλεγα, να βρει το δίκιο της και να δώσει ελπίδα σε έναν κόσμο, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και ένας ανώνυμος πολίτης μπορεί να τα βάλει με αυτό το αδιφάγο, με αυτό το αδίστακτο κράτος. Εκεί τα κατάφερε η Καριστιανού με τους υπόλοιπους συγγενείς. Ακριβώς. Μάλιψε 1,5 εκατομμύριο κόσμο, ενώ οποιοδήποτε κόμμα αυτή τη στιγμή με το ζόρι και με τους κουβαλητούς και δεν ξέρω τι μπορεί να μαζέψει 5.000 ανθρώπους. Αυτή είναι η οροφή. Η Καριστιανού έδωσε ένα χτύπημα στο σύστημα και στην κυβέρνηση, το οποίο καμία αντιπολίτευση μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει. Το αν θα μετουσιώσει αυτό το πράγμα σε πολιτική πορεία και θα μπορέσει να έχει μια πραγματική παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα, πρέπει να το δούμε. Είναι νωρίς ακόμα.
11: Έχει ένα ακόμη βαρύδι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ είχε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο αμπαλάζ όλα αυτά τα χρόνια με τα μέσα που διαθέτει. Υπάρχει αίσθηση πλέον στην κοινωνία μιας βαθιάς παρακμής. Δεν λέω ότι ήμασταν σε ακμή μετά από το σωμήμα και τα λοιπά, αλλά με όλα αυτά που γίνανε στα γήπεδα τις τελευταίες μέρες, εκπέμπεται και μια σκοτεινιά για την οποία εμείς οι δημοσιογράφοι μπορεί να λέγαμε και να μιλάγαμε και να μας θεωρούσαν γραφικούς, αλλά πλέον αυτό περνάει και στον κόσμο. Θα παίξει ρόλο.
12: Ναι, παίζει ρόλο. Δηλαδή αυτού του είδους η καθεστωτική σαπίλα, η οποία εμφανίζεται με συμπτώματα διαφθοράς, με συμπτώματα αλαζονίας, με συμπτώματα, ξέρεις, δηλαδή όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα και κυκλοφορεί με 10 φουσκωτούς, αυτά είναι λίγο, θυμίζουν Λατινική Αμερική, δεν θυμίζουν Ευρωπαϊκή χώρα, έτσι.
11: Και μήπως παρεξηγηθούν και στη Λατινική Αμερική, γιατί νομίζω ότι τους ξεπερνάμε σιγά σιγά.
12: Ναι, ξέρεις, αυτό όπως είπες πολύ σωστά μπαίνει στη συνείδηση του κόσμου και ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Απ' τη μία υπάρχει μια βιτρίνα η οποία καλλιεργείται από τα εκμαυλισμένα μέσα ενημέρωσης, γιατί είπες για δημοσιογράφους, λίγοι είναι δημοσιογράφοι που μιλάνε και τα λένε όπως τα λέμε εμείς εδώ πέρα. Τα μέσα λοιπόν, τα πετσωμένα ή εκμαυλισμένα, παρουσιάζουν μια εικόνα βιτρίνας, ότι η χώρα πάει θαυμάσια, έχει νοικοκυρευθεί, τα δημοσιονομικά μεγέθη πάνε πρίμα, τα έχουμε συμμαζέψει, ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μια κοινωνική πρόνοια, δίνονται τα πας, το ένα το άλλο, τα επιδόματα, και υπάρχει και η θλιβερή πραγματικότητα, η οποία αφενός δείχνει την παινία σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, όπως αναφέραμε πιο πριν, και αφετέρου δείχνει πρακτικές ανθρώπων και συστημάτων εξουσίας που προσομοιάζουν σε καθεστώς και τριτοκοσμικό καθεστώς, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σιγά σιγά ο κόσμος έχει αρχίσει και το συνειδητοποιεί. Το συνειδητοποιεί γιατί βλέπει παντού διαφθορά. Δηλαδή το γεγονός ότι ξαφνικά έχουν εκτιναχθεί οι αμοιβές συμβούλων, για να πούμε και κάτι καλό για το ΣΥΡΙΖΑ, οι αμοιβές συμβούλων ήταν σε ένα επίπεδο, ξέρω εγώ, 19-20 εκατομμυρίων το χρόνο. Και τώρα έχουν πάει στα 500 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ασύλληπτο. Δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης επιβάλλει την διενέργεια μελετών, οπότε χρειάζονται και οι σύμβουλοι, αλλά σίγουρα, ξέρεις, αυτή η αύξηση, η αστρονομική, είναι περίεργη και κάτι υποκρύπτει. Όπως κάτι υποκρύπτει και αυτή η σωρία των απευθείας αναθέσεων σε φίλους και κολλητούς. Υπάρχει λοιπόν ένα πελατή, αυτό είναι το επικίνδυνο στοιχείο, γιατί με ρώτησες πόσο μπορεί να πάρει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει με έναν τρόπο πολύ πιο εξελιγμένο από αυτόν τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, ακολουθούσε παραδοσιακά η οικογένειά του ή ο μπαμπάς του, έναν τρόπο πολύ πιο σύγχρονο και μοντέρνο, να στήσει ένα πελατειακό κράτος. Ένα κράτος ημέτερων, το οποίο σιτίζεται από τα λεφτά των υπολείπων. Αυτό δεν είναι μικρό σαν δείκτης. Μπορεί να αφορά ένα 12 ή και κάτι παραπάνω, ίσως, από το σύνολο της κοινωνίας. Αυτοί λοιπόν είναι πρετοριανοί. Αυτοί πάνε και ψηφίζουν μπετόν αρμέ. Αν πάνε αυτοί σε συνθήκες μεγάλης αποχής, καταλαβαίνεις, το 12-15 γίνεται 25 και αυτή είναι η βάση του. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι αφελείς οι οποίοι θεωρούν ότι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος. Οπότε έτσι στείνεται σιγά σιγά το ποσοστό. Δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Κρίσιμο μέγεθος θα είναι η συμμετοχή.
11: Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν παίζει και πάρα πολύ στα μέσα ενημέρωση. Εντάξει, ασχολούνται και τηλεόραση, δεν μπορώ να πω, αλλά ίσως όχι με την ένταση που θα έπρεπε. Και μιλάω για την Τουρκία. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Καλά, αυτό ήταν γνωστό. Υπάρχει μια καχυποψία ότι θα μπορούσαν κάποιοι ίσως σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη να δουν μια κρίση και ως μια ευκαιρία. Ακούγεται πολύ τρελό. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά επειδή το διαβάζω και ως υπονοούμενο, εν πάση περιπτώσει, έχεις τέτοια ανησυχία?
12: Όχι, δεν ακούγεται τρελό. Δηλαδή, όταν αυτό το καθεστώς μετέρχεται
11: να παίξει τη
12: χώρα, όλων των μεθόδων και δηλαδή με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο δείχνει ότι περιφρονεί τους θεσμούς. Τη μία ερμηνεύει το θεσμό έτσι, την άλλη τον ερμηνεύει ο Βέτσι. Τη μία, ας πούμε, ο εισαγγελέας κατόπιν εντολής το βάζει στο αρχείο γιατί δεν συνιστά υπόθεση κατασκοπίας η υπόθεση των υποκλοπών, γιατί παρακολουθούσαν και τον Φρουτιώτη και τον Λαζόπουλο. Και την άλλη, ο κ. Βορύδης πηγαίνει στη Βουλή και λέει ότι χρειαζόμαστε 150 ψήφους γιατί συνιστά πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Λοιπόν, μια τέτοια κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι είναι αδίστακτη. Μπορεί να κάνει τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι αν η άλλη πλευρά μπει στο πειρασμό να μας τη φέρει, γιατί και ο Σουλτάνος αντιμετωπίζει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα τις μέρες αυτές στο εσωτερικό. Ένα πρόβλημα με την οικονομία και ένα πρόβλημα με την πολιτική σκηνή, την οποία ξεκαθαρίζει κατά τρόπο άγαρμο, και αυτό βέβαια δημιουργεί αναταράξεις, και ίσως έμπαινε στον πειρασμό να δημιουργήσει μια κρίση μικρού μεγέθους, αλλά αυτά, ξέρεις, δεν μπορούν να γίνουν με διαβήτη και μυρογνωμόνιο. Όταν ξεκινήσει η κρίση, η κλιμάκωση, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε δηλαδή στις σπουδές πολέμου, είναι ότι η κλιμάκωση δεν μπορεί να προδιαγραφεί
11: ακριβώς,
12: από
11: ακριβώς.
12: Πριν.
11: Και υπάρχουν σημάδια από την Τουρκία ότι...
12: Υπάρχουν σημάδια.
11: Ναι.
12: Τούτοι εδώ, οι δικοί μας, δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να προγραμματίσουν ένα τέτοιο πράγμα, γιατί δεν ξέρουν να το ελέγξουν. Δηλαδή, είναι τέτοια η ένδυα αυτή τη στιγμή πολιτικής βούλησης, πολιτικής σκέψης. Χθες είδα τον κύριο Γεραπετρίτη και μπροστά του έλεγε η Φινλανδή υπουργός εξωτερικών ότι τι ωραία που στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αποθήσαμε τους Ρώσους και αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα. Μπέρδευε δηλαδή αυτή η κυρία, είναι η Βαλτόνεν, είναι ένα κακέκτυπο της Καγιά Κάλας, αν μπορεί να υπάρξει κακέκτυπο της Καγιά Κάλας, έτσι, η οποία μπερδεύει λίγο τον Ρωσοφινλανδικό πόλεμο του 1939-40 με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν η Φινλανδία συντάχθηκε με τους Ναζί για να πολεμήσει τους Ρώσους. Και έλεγε αυτή η κυρία ότι όταν αποθήσαμε τους Ρώσους. Και ο Γεραπετρίτης χασκογελούσε. Είναι πάρα πολύ λίγος ο συγκεκριμένος άνθρωπος για να είναι στο τιμόνι της ελληνικής διπλωματίας. Το έχει αποδείξει. Καταρχήν πηγαίνει, έρχεται στη Λιβύη 10-15 φορές και το αποτέλεσμα είναι μηδενικό. Ναι. Στη Μονή Σινά μηδενικό. Δεν θέλω να συνεχίσω τώρα. Εκ του αποτελέσματος, ναι, κρινόμενος, ναι, είναι ανεπαρκής. Γι' αυτό λέω ότι Είναι πολύ δύσκολο, αν και μπορεί να είχαν την πρόθεση, να στήσουν μια κρίση με την Τουρκία, γιατί δεν θα είναι ελεγχόμενη. Και τούτοι εδώ έχουν αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση. Αυτοί ελέγχουν πάρα πολύ καλά το εσωτερικό. Το εξωτερικό είναι καρπαζωής πράκτορες, υπάλληλοι, νεροκουβαλητές ξένων συμφερόντων, μέχρι εκεί. Δεν έχουν επιρροή για να ελέγξουν μια τέτοια κρίση και να τη σερβίρουν ως εθνική επιτυχία. Γιατί αυτό υπονοείς, έτσι. Ναι. Ότι θα μπορέσουν λίγο να καταφέρουν
11: να
12: κάτι.
11: Κόσμο,
12: ναι, να συσπηρώσουν ναι. κόσμο, ναι. Ναι. Αλλά σαν επιχείρημα, μέσα στη γενικότερη κινδυνολογία, σίγουρα θα το δεις και αυτό, αν κάνει τελικά τις εκλογές το 27 και όχι τώρα, θα δεις σαν επιχείρημα, όπως είπε για το τριψήφιο, θα πει και ποιος θα μπορέσει να φέρει εις πέρα στην Προεδρία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο θα δεις τέτοιου είδους αφηγήματα.
11: Εντάξει, μια και επικαλέσει τα τηλέφωνα, να πάμε στο θέμα της Ουκρανίας που μπήκε στην κουβέντα. Είχαμε αυτή την απίστευτη ιστορία με το ουκρανικό ντρόν.
12: Ναι.
11: Οι Ουκρανοί είναι δεδομένο ότι μας περιφρόνησαν. Δεν υπήρξε ούτε συγγνώμη, ούτε εξήγηση, ούτε τίποτα. Την ίδια ώρα που η Ελλάδα έχει βάλει την υπογραφή της για να πάρει τα 90 δις, ο κ. Μαριάς μας είπε ότι συνολικά είναι γύρω στα 200 δις που θα πάρουν οι Ουκρανοί, δανεικά και αγύριστα.
12: Θαλασσοδάνειο.
11: Τα οποία υποτίθεται θα μας τα επιτρέψουν όταν θα πάρουν αποζημιώσεις
12: ναι.
11: από τη Ρωσία. Και εδώ, επειδή έχουμε στην οθόνη και το βιβλίο στο Γιαβόλ, είναι όλο αυτό το πράγμα λίγο παράδοξο, όταν το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων που μας αφορά άμεσα το βάζουμε μονίμως στο ράφι.
12: Καλά, δεν είχα καμία απέτηση από συγκεκριμένη κυβέρνηση να εγείρει θέμα γερμανικών αποζημιώσεων. Δεδομένου ότι άγεται ναι. και άγεται και φέρεται από τη Γερμανία. Και η Γερμανία αυτή τη στιγμή και κάνει κομμάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αυτή που υπογείως υποδαβλίζει όλη αυτή την εχθροπάθεια και όλη αυτή την εκστρατεία, τη ρωσοφοβία και την αυτοεκπληρούμενη προφητεία ενός μελλοντικού πολέμου της Ευρώπης με τη Ρωσία. Τώρα εμείς, τι να σου πω για τον ντρόν, πραγματικά είναι εξοργιστικό. Η Φιλανδή, η ίδια Φιλανδή Υπουργός Εσωτερικών, σε μια συνέντευξή της σήμερα στην Καθημερινή, λέει ατυχές το γεγονός, συνέβη και σε εμάς, ευτυχώς δεν σκοτώθηκε κανείς. Καμιά φορά τα φιλικά αυτά, ξεφεύγουν τα ντρόν και αυτά. Το ζήτημα είναι ότι την πρώτη μέρα που συνέβη αυτό το πράγμα, έπρεπε ο κύριος Γεραπετρίτης να έχει φωνάξει εδώ τον Ουκρανό πρέσβη, να του τραβήξει τα αυτιά και να του κάνει εξεγυρισμένο διάβημα. Τις επόμενες μέρες υποτίθεται προσπαθούσε να βρει τον Ουκρανό ομόλογό του, δεν του απαντούσε στα τηλέφωνα ο Ουκρανός ομόλογος. Έχουν περάσει τόσες μέρες και δεν έχουμε επίσημη εξήγηση από το Υπουργείο Άμυνας να μας πει. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είναι Ουκρανικό. Έτσι. Δεν είχαν ας πούμε το θράσος να ισχυριστούν ότι είναι και Ρωσικό. Θα μπορούσε και αυτό να γίνει. Λοιπόν, είναι Ουκρανικό. Δεν ξέρουμε τι είδους πυρομαχικά μετέφερε, ποιος ήταν ο στόχος του, αν από πού ξεκίνησε. Από τη Λιβύη, από διερχόμενο πλοίο. Δηλαδή, περιμέναμε να ακούσουμε, γιατί σε ένα υπεύθυνο κράτος έτσι γίνεται πάρει, από το Υπουργείο Άμυνας. Εντάξει, θέλει το χρόνο του, 2-3 μέρες, να πει στον ελληνικό λαό τι ακριβώς συνέβη. Αυτό μόκο. Ο κύριος Γεραπετρίτης δοκίμασε να διαμαρτυρηθεί και έφαγε πόρτα. Αυτή είναι λοιπόν η επιρροή της σημερινής Ελλάδας στο εξωτερικό. Μηδενική. Οι άνθρωποι ασχολούνται με το πώς θα ελέγχουν την κατάσταση στο εξωτερικό και τα καταφέρουν μια χαρά.
11: Να πούμε δύο λόγια για το Γιαβόλ. Σε ποια έκδοση βρισκόμαστε?
12: Τώρα πάμε σε αγγλόφωνη.
11: Α, σε αγγλόφωνη.
12: Ναι, ναι, ναι. Αυτές τις μέρες βγαίνει στα αγγλικά το Γιαβόλ και ελπίζω να ταρακουνήσει καμιά συνείδηση. Γιατί αυτή είναι η λογική. Ξέρεις, έχω προσθέσει κάποια αποσπάσματα τα οποία αναφέρονται και στο σήμερα της Γερμανίας. Γιατί υπάρχουν ιστορικές αναλογίες, ξεκάθαρα.
11: Η οποία επανεξοπλίζεται, έτσι.
12: Αυτό ακριβώς. Οι ιστορικές αναλογίες είναι αυτές. Η Γερμανία και στους δύο προηγούμενους πολέμους, όταν είχε οικονομικό πρόβλημα, έκανε αναδιάταξη της οικονομίας της από τον πολιτικό λεγόμενο τομέα στο στρατιωτικό. Ακριβώς το ίδιο κάνει τώρα. Δηλαδή, άμα δεις το πάντρεμα της Volkswagen και της Rheinmetall, είναι πολύ χαρακτηριστικό δείγμα των όσων γινόντουσαν στις παραμονές των δύο προηγούμενων μεγάλων πολέμων. Η Volkswagen έχει ανάγκη από ένεση ρευστού, γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τους Κινέζους στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δίνει διάφορα εργοστάσια ανταλλακτικών και η Rheinmetall, ο εξοπλιστικός κολοσσός, ο οποίος υπήρχε και τροφοδοτούσε την πολεμική μηχανή του Χίτλερ, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, και η Rheinmetall τα κάνει εργοστάσια πυρομαχικών. Ταυτοχρόνως οι Γερμανοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι Αμερικάνοι τώρα δεν παίζουν, εμείς αναλαμβάνουμε την άμυνα της Ευρώπης, στέλνουμε και μια ταξιαρχία στη Λιθουανία να ερεθίζει λίγο τους Ρώσους και εμείς αποφασίζουμε για λογαριασμό της Ευρώπης ποιος είναι ο εχθρός. Ο εχθρός λοιπόν για τους Γερμανούς είναι η Ρωσία. Σε ρωτώ λοιπόν, ο εχθρός για τους Έλληνες είναι η Ρωσία ή είναι η Τουρκία? Και σε λίγο δεν θα έχουμε δικαίωμα στην Ευρώπη να πούμε, να βρούμε το δίκαιο μας, γιατί θα μας καταργήσει η κυρία Ούρσουλα Φοντελάιν και το βέτο. Είναι πρώτον πυλών. Ερωτώ, ποια είναι η θέση των ελληνικών κομμάτων περί της κατάργησης του βέτο? Το έχεις καθαρό, εγώ δεν το έχω καθαρό.
11: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω ακούσει να το συζητάνε, να σου πω την αλήθεια. Όπως δεν ακούω να συζητάνε, επαναλαμβάνω, όπως θα έπρεπε να συζητάνε για το θέμα της Τουρκίας.
12: Τίποτα. Με την ελπίδα,
11: είναι σαν να μην θέλουν να ενοχλήσουν.
12: Με την ελπίδα ότι το νομοσχέδιο είτε θα είναι light, είτε τα ελληνικά εκμαυλισμένα μέσα ενημέρωση θα το παρουσιάσουν ως light. Ότι δεν φύγει και τίποτα δεν έγινε και τίποτα. Ξέρεις τι λένε? Δεν παράγει ένομα αποτελέσματα.
11: Έτσι λέγαμε και το Ρουγκλυβικό.
12: Πρόσεξε. Για το Κάζους Μπέλι. Το Κάζους Μπέλι λοιπόν, να δεχτώ ότι δεν παρήγαγε ένομα αποτελέσματα, παρήγαγε όμως de facto αποτελέσματα. Τόλμησε κάποια κυβέρνηση
11: Όχι.
12: όλο αυτό το διάστημα να επεκτείνει?
11: Ποτέ.
12: Άρα επετεύχθη ο στόχος. Επετεύχθη. Εδώ ποιος είναι ο στόχος? Ότι θα πρέπει να παίρνουμε την άδεια όχι μόνο για στρατιωτικού τύπου δραστηριότητες, για αμυγός οικονομικές πολιτικές. Να ποντίσουμε ένα καλώδιο, να κάνουμε μια περιβαλλοντολογική έρευνα στο μέσον του Αιγαίου από τον 25ο μεσημβρινό. Και δεξιότερα θα παίρνουμε την άδεια της Τουρκίας. Αυτό είναι το διατάφτα. Είναι αυτό εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας? Είναι.
11: Και
12: λογοδοτεί κανένας?
11: Τώρα,
12: όχι.
11: Δεν μας αρέσει, αλλά αυτό το ζούμε, εφαρμόζεται.
12: Εφαρμόζεται
11: πάρα
12: ήδη.
11: Πολύ καιρό.
12: Αυτή τη στιγμή όμως θεσμοθετείται.
11: Ακριβώς.
12: Και μετά θα λέει η Τουρκία ότι εγώ έχω ένα νόμο, δεν αντέδρασε επί του πεδίου η Ελλάδα. Εντάξει, de facto.
11: Ναι.
12: Δημιουργείς προηγούμενο.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, όχι, δεν συζητείται ούτε αυτό. Δηλαδή, τι να σου πω, ελάχιστες φωνές. Τρέχει, κάνει κάτι ερωτήσεις, ξέρω εγώ, ο Φαραντούρης με την ευρωομάδα, ας πούμε, του Πασόκ. Κάτι λέει ο Βελόπουλος. Ελάχιστες φωνές, ελάχιστες.
11: Δεν δίνουμε την εικόνα ότι υπάρχει ένα μέτωπο και μια στρατηγική αποφασιστικότητα τουλάχιστον.
12: Ναι. Ούτε έχω ακούσει από το εμφανιζόμενο ως δεύτερο κόμμα, από τον κύριο Τσίπρα, να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό.
11: Ναι, ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεδομένως δεν θα πλήξουμε.
12: Ευχαριστώ και εγώ για την ξενιά.
13: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
15: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα? Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
16: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
17: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή, γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
18: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
19: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω στις αρχές του κόμματος, στις βασικές του Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
20: Εγώ πρώτος.
19: Καινούριο κόμμα, γελά είναι ο τίτλος.
20: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
19: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
20: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
19: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη.

0: Να πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Καλεντερίδη, αν τον έχουμε στην σύνδεσή μας. Πάρα πολύ ωραία. Για να προλάβουμε να μας πει την άποψή του. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας δεσμεύσαμε κυριακάτικα. Το μεγάλο αγκάθι παραμένει το ποσό των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν τα δημοσιεύματα, που συνδέεται με κυρώσεις, αποζημιώσεις και απαιτήσεις εκατέρωθεν. Υφίσταται κάτι τέτοιο, υπάρχει, κύριε Καλεντερίδη, δηλαδή να δώσει το Ιράν 24 δισεκατομμύρια, ή είναι κάποια, να το πω έτσι, εφιολογήματα ή κάποια πυροτεχνήματα στον αέρα από πλευράς Αμερικής, για να δείξει ότι το Ιράν δεν συμμορφώνεται?
1: Να θυμίσω ότι τα χρήματα αυτά πρόκειται για πληρωμή από τους Νότιο-Κορεάτες προς τους Ιρανούς για προϊόν το οποίο έχει αγοράσει, πετρέλαιο δηλαδή, η Νότιος Κορέα. Λόγω Αμερικανικών κυρώσεων απαγόρευσαν οι Αμερικανοί στους Νότιο-Κορεάτες να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν παγωμένα, είναι κλεμμένα χρήματα των Ιρανών, μεταφέρθηκαν παγωμένα σε τράπεζα στο Κατάρ που βρίσκονται μέχρι και σήμερα. Και όταν είχαμε φτάσει στην μεγάλη διπλωματική εξέλιξη του λεγόμενου μνημόνιου συνεργασίας, που ήταν θέμα χρόνου, όπως είχαμε μάθει, να υπογραφεί μεταξύ Τραμπ και Ιράν, έκανε τελικά τελευταία στιγμή πίσω ο Τραμπ, ακριβώς επειδή περιέγραφε το μνημόνιο αυτό, ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων να ξεπαγώσουν. Μάλιστα, όπως λέει σήμερα αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των Ιρανών, θεωρούν οι Ιρανοί αυτονόητο ότι σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει τουλάχιστον τα μισά εξ αυτών, εικάζω 12 δις, να δοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα κατόπιν υπογραφής συμφωνίας, το πολύ ένα μήνα μετά, να επιστρέψουν νομίμως τα κλεμμένα αυτά χρήματα, τουλάχιστον τα μισά, στο Ιράν. Mm-hmm. Παράλληλα, όπως είπατε, οι Αμερικανοί πλέον για να διαφύγουν αυτού του προβλήματος που είναι τα παγωμένα κεφάλαια, αλλά και για να εξευμενήσουν τους Άραβες, διότι οι Άραβες πληρώνουν το κόστος του Αμερικανικού Ιμπεριαλιστικού Πολέμου κατά το Ιράν, ξαφνικά τώρα εμφάνισαν αυτή την ιδέα του να δοθούν αυτά τα χρήματα, τα οποία έτσι κι αλλιώς βρίσκονται σε τράπεζα στο Κατάρ, να δοθούν στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Ομάν ίσως, για κάποιες πολεμικές αποζημιώσεις ουσιαστικά εις βάρος του Ιράν. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε, από τη μία δηλαδή οι ΗΠΑ να λένε ότι θα βάλουν χέρι στα παγωμένα κλεμμένα, και από την άλλη οι Ιρανοί να λένε τουλάχιστον τα μισά θα πρέπει να δοθούν πίσω κατόπιν υπογραφής συμφωνίας, βλέπουμε για ακόμη μια φορά την αναντιστοιχία των δύο πλευρών, πως ακόμα απέχουν παρασάγκαση οι δύο πλευρές.
0: Η Τεχεράνη απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο απευθείας συνάντησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Χαμενεϊ. Αυτό σημαίνει τι? Ότι ακόμη περιμένει να δει στα μετόπισθεν τι διάθεση έχει από πλευράς της ΗΠΑ?
1: Καταρχάς, η κατάσταση της υγείας του Μωτσταμπά Χαμενεϊ είναι και αυτή ένα ερωτηματικό. Σε τι κατάσταση βρίσκεται? Υπάρχουν διαρροές πως έχει δεχθεί κάποιους τραυματισμούς ή ακροτηριασμούς στο σώμα του. Απ' την άλλη, φοβούνται βεβαίως οι Ιρανοί οποιαδήποτε συνάντηση για κάποια δολοφονία, και δεν θα ήταν και αδιανόητο, δεδομένου ότι δύο φορές κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς δέχτηκαν επιθέσεις και τη δεύτερη φορά δέχτηκαν και δολοφονίες. Άρα νομίζω ότι έχουν δίκιο να είναι καθόλου καχύποπτη για μια τέτοια συμφωνία, και γι' αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αράχτσι, είπε ότι είναι στη σφαίρα της φαντασίας αυτές οι συναντήσεις. Mm-hmm. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας κοινός τόπος, όπως είδαμε και με το θέμα των 24 δισεκατομμυρίων. Άρα, όταν δεν υπάρχει επουδενή σύγκληση, καμία σύγκληση μεταξύ των δύο πλευρών, και μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε πίσω στο θέμα και τώρα ζητάει ακριβώς τα αντίθετα, να μπει χέρι στα κλεμμένα, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει. Αυτές οι συναντήσεις, ξέρετε, σύμφωνα με το διπλωματικό πρωτόκολλο, πραγματοποιούνται όταν έχει υπάρξει ένα πλαίσιο συνεννόησης για να οριστικοποιηθεί. Δεν γίνονται όταν οι δύο πλευρές είναι αντίθετες.
0: Κύριε Καλεντερίδη, θα ήθελα και ένα σχόλιο σας, γιατί το έχουμε υποσχεθεί και στο κοινό μας. Είχαμε ρωσικό ντρόουν κοντά στο Τσέρνομπιλ, αλλά πριν είχαμε σμήνος ουκρανικών ντρόουνς στην Αγία Πετρούπολη. Θέλω να μας πείτε σε ποια φάση του πολέμου βρισκόμαστε, γιατί και εμείς είχαμε ένα στη Λευκάδα και νομίζω ότι και άλλα κράτη άρχισαν να συναντούν ντρόουν. Προσπαθεί ο κ. Ζελένσκι να εξαπολύσει ή να τον απλώσει αυτόν τον πόλεμο?
1: Να πω το πιο σημαντικό εδώ, ότι υπήρξε μια απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών μετά από ένα μήνα πόσο για το drone στη Λευκάδα, το πλωτό drone, το οποίο παραλίγο mm-hmm. θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ χειρότερα, και αντί για να ζητήσω συγγνώμη

0: ήταν άκρος προκλητική η δήλωση του Ουκρανικού ΥΠΕΞ και δείχνει πόσο μας σέβονται, ή τουλάχιστον πόσο σέβονται αυτή την κυβέρνηση. Δεν ζήτησαν συγγνώμη, είπαν ότι λυπούνται για το συμβάν. Είπαν ότι υπάρχει κατανόηση και σύμπνοια απόψεων με την Ελλάδα για το τι ακριβώς συνέβη και τι συμβαίνει και τι σημαίνει. Mm-hmm. Και είπαν ότι κατηγορούν τη Ρωσία διότι ο πόλεμος αυτός φέρνει τα ουκρανικά ντρόουν στην πόρτα μας. Να σας πω λοιπόν ότι πριν από μια μισή εβδομάδα αντίστοιχα ένα πλωτό ντρόουν εξεράγει στην Κωνσταντζά, στο λιμάνι στον εύξηνο πόντο στην Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Άρα εδώ δηλαδή γλιτώσαμε τα χειρότερα και αντί για να ζητήσουν συγγνώμη επιρρύπτουν τις ευθύνες στους Ρώσους για το δικό τους ορφανό ντρόουν. Εδώ πραγματικά νομίζω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη από την ουκρανική πλευρά. Εγώ το πιστεύω ότι η Ουκρανία προσπαθεί με διάφορους τρόπους αυτή η επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν και η απάντηση του Πούτιν δείχνει, ο Πούτιν αρνήθηκε τη συνάντηση, δείχνει ότι οι Ρώσοι διατηρούν το πάνω χέρι, γι' αυτό και δεν επιθυμούν καμία συνάντηση. Mm-hmm. Και αυτού του τύπου τα διπλωματικά πυροτεχνήματα. Γιατί το λέω πυροτέχνημα, γιατί να θυμίσω ότι ο Ζελένσκι έχει απαγορεύσει οποιαδήποτε συνομιλία. Υπάρχει νόμος στην Ουκρανία που απαγορεύει τις συνομιλίες με τους Ρώσους. Πρέπει πρώτα να αρθεί το σχετικό διάταγμα και έπειτα να δούμε αν μπορεί να γίνει, αλλά mm-hmm. βλέπουμε λοιπόν αυτό το πυροτέχνημα, το παραλίγο πυροτέχνημα στη Λευκάδα και το πραγματικό πυροτέχνημα στην Κωνσταντζά και αλλού και στην Εστονία και στη Λετωνία και εκεί βέβαια παρετήθησαν και μέλη της κυβέρνησης, ο Υπουργός Άμυνας εδώ δεν άνοιξε μύτη, είναι σαν μια τυπική μέρα το να είναι διάτρητη η χώρα μας mm-hmm. στις ουκρανικές δολιοφθορές. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενισχυτική κατάσταση και πράγματι η Ουκρανία θεωρώ ότι πριν το τέλος θα μας φέρει όλους πάλι σε μεγαλύτερους κινδύνους.
1: Ελπίζω πως όχι. Θα τα λέμε όμως συχνά για αυτά τα θέματα. Κυρία Καλυτερίδη, σας ευχαριστώ θερμά.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
2: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μανάρια μου, οπαδή της ομαλότητας, της σταθερότητας, της φαυλότητας, της χριστιανοσύνης, της δικαιοσύνης, της αρχαιότητας, της αριστεράς, της προόδου, της αυρογαμίας, της μακροζωίας, της μικροφαλίας και της μαλακίας, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλαν έναν αντάρτη και τι εβδομάδα. Πρέζα όμορφη, ξεκινάω, διαβάζω. Ανακοίνωση του κυρίου Δημητριάδη, γνωστού ανιψιού του Πρωθυπουργού και μπουκετορίχτη στο μεγάλο τεράστιο τρανό. Μάγκα, αλλά δεν τον είδαμε και πολύ. Βαγγέλη Μαρινάκη, πληροφορήθηκα ότι θέλω κάθε τρίτη πρόταση να σηκώνεστε, χωρίς να σας το λέω εγώ, έτσι πια έχουμε συνεννοηθεί όλοι και όλες επάνω και να ρίχνετε ένα πρέζα όμορφη. Πάμε. Πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε εναντίον μου μήνυση. Μήνυση. Δεν πάμε να μηνύσει, θα γίνει δουλίτσα τώρα. Πού είναι η μπράβη, τι γίνεται. Έλα, παιδιά, έχει μερικές σταθερές η χώρα. Άμα να ξεπέσουμε, μήνυση μου έχει κάνει και πέρα ο Ανδρουλάκης, έλεος κάπου. Δηλαδή, το θράσος του δεν έχει όρια. Όχι το Ανδρουλάκη, του Μαρινάκη, όπως λέει εδώ ο Δημητριάδης. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άναντρη επίθεση του Μπουρούλη, λέει διάφορα κτλ. Α, όχι. Με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του. Wow, τι λέει εδώ ο Δημητριάδης και όλα αυτά. Βάζει λίγο Ολυμπιακό μέσα, γιατί χωρίς ομάδα και θρησκεία και αυτά δεν γίνεται δουλίτσα. Και πάμε παρακάτω λοιπόν. Είναι αδιανόητο Μπουρμπούρ. Λέει διάφορα για το Μαρινάκι, ότι την κοπάνισε, λέει, και πήγε στο Λονδίνο να κρυφτεί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά την τελευταία φορά που ένας ολιγάρχης εφοπλιστής πήγε στο Λονδίνο να κρυφτεί, έκανε 6 χρόνια να γυρίσει. Ο Αλαφούζος. Τώρα. Δεν νομίζω την ίδια περίπτωση. Πάμε όμως στο τέλος, γιατί πρέπει κάποια στιγμή όλοι και όλες μαζί να σηκωθούμε να τραγουδήσουμε το γνωστό εθνικό ύμνο της πατρίδας. Για να τελειώνουμε, λέει ο Δημητριάδης. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι. Ωραίο. Ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, δεν το συζητώ, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν το συζητώ. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλου στο βούρκο του. Και τελειώνει. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Πάμε. Όχι στην κόκα της Κολομβίας. Ναι στην πρέζα την ελληνική. Όλοι και όλες μαζί. Κολομβία, no pasaran. Έχουμε βουλωμένα ρουθούνια. Πλάκος είναι λίγα αλλεργίες. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε με αυτή τη χαρούμενη είδηση όπου Έλληνες συμπατριώτες θα υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας που είναι η πρέζα και δεν θα αφήσουν την πατρίδα να κυλιστεί στην κόκα που είναι της Κολομβίας. Είναι γνωστό, την κόκα στην Ελλάδα μόνο την πίνουμε, δεν την πουλάμε. Συνεχίζουμε με άλλα πράγματα που μας κάνουν υπερήφανους. Επιτέλους. Μπορεί να μας πήρε ένα μήνα σχεδόν, αλλά επιτέλους σήμερα στείλαμε διαβήματα, όχι ένα, πολλά. 5, 6, 12, 42 διαβήματα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το περίφημο drone Μαγκούρα που βρήκαν, όχι βρήκαν, που αλίευσαν, όπως είχε πει ο αντεγαμής Νικοδένδιας, που παρένθεση διαβάσαμε αυτή την εβδομάδα στο πόθεν έσχες του, δήλωσε και μια σπιταρόνα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο βρετανικές λίρες. Μπράβο Νικολάκη, μαγκουρίτσα, μαγκουρίτσα, έγινε η δουλίτσα λοιπόν, κονόμησε και ο αντεγαμής Νικοδένδια. Βέβαια τώρα, αν είναι όλο σου το όνομα αντεγαμής Νικοδένδια, πρέπει να έχει πολλά σπίτια. Δεν μπορεί καμιά όλη μέρα στο ίδιο σπίτι να είμαστε γιατί τι είναι. Πλέμπα. Έτσι λοιπόν στείλαμε πάρα πολλά διαβήματα στους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί απάντησαν όχι. Γιατί? Γιατί είναι γνωστό ότι τραβάνε κόκκες από την Κολομβία. Και μας έχουν γραμμένους, αλλά εμείς είμαστε περήφανοι γιατί στείλαμε διάβημα. Τρίτη και τελευταία είδηση υπερηφάνειας για την εβδομάδα που μας πέρασε. Συνελήφθη Έλληνας συμπατριώτης Λεβέντης Μάγκας και Καραμπουζουκλής στη Βρετανία να κάνει κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Επιτέλους. Επιτέλους. Μόνο προδότες πια. Βγάλαμε και ένα Λεβέντι. Έλα μωρή Ρανάρα. Βαλιστικό και γρήγορα. Όχι εδώ. Εκεί που λένε κόκκες. Συνεχίζουμε. Με αυτά που μας ενώνουν. Ένα από αυτά που μας ενώνουν ως κοινωνία είναι οι περίφημες πανελλήνιες ή πανελλαδικές, πάει και έρχεται αυτό το όνομα, εξετάσεις. Γιατί και από πού φαίνεται ότι αυτό μας ενώνει. Ξεκάθαρο, πόσο μάλλον φέτος. Τα δύο κορίτσια που πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήδηξαν στο κενό και σκοτώθηκαν, είχαν αφήσει μία επιστολή όπου μέσα ανέφεραν έναν από τους λόγους της αυτοκτονίας τους, τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι λοιπόν η ελληνική κοινωνία, προκειμένου να τιμήσει το θάνατο αυτών των δύο κοριτσιών, συμμετέχει στο σύνολό της, πού? Στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλίμονο, δεν θα αφήσουμε κανένα θάνατο να μας χαλάσει τα ιερά και τα όσια. Έχει πολύ ιερό και όσιο εκτός από πρέζα σήμερα το βίντεο του τόπου μας. Έτσι λοιπόν τα παιδιά όρμηξαν με λύσα, με ορμή στις πανελλαδικές εξετάσεις για να πετύχουν να μπουν στα πανεπιστήμια και σε αυτό το περιβάλλον, στα Τρίκαλα, για μια ακόμα φορά, βλέπουμε αυτή τη γαμάτη φωτογραφία για μια ακόμα φορά και διαβάζουμε ότι σε έναν Ισπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων βοήθειά μας και στα παιδάκια. Τα παιδιά γονάτισαν μπροστά στον Πάπαρδο, εδώ, γιατί πολλοί παπάδες. Τα παιδιά γονατιστά, γιατί είναι αυτό που λένε η νέα γενιά, ρε. Θα μπουν οι νέοι μπροστά, θα τα αλλάξουν όλα. Έτσι, γονατιστεί. Με τι σκοπό? Να πάρουν την ευλογία του Θεού και να πετύχουν τις εξετάσεις. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται σκονάκι. Δηλαδή, ένα παιδί που δεν γονατίζει μπροστά στον παπά στα τρίκαλα. Με ένα παιδί που γονατίζει μπροστά στον παπά στα τρίκαλα. Δεν είναι πιο μπροστά. Ε? Δεν έχει δηλαδή κάποια, τέλος πάντων, εφόδια που δεν έχει ο άλλος μαθητής. Δεν ξέρω να το δει αυτό η υπεύθυνη κυβέρνηση και ή θα γονατίζουν όλα τα παιδάκια ή κανένα. Τώρα, αν δεν μπορείς να είσαι στα τρίκαλα για να γονατίσεις, υπάρχει το email και το κινητό του Παπακοσταντίνου, εδώ. Παπακοσταντίνος λοιπόν, ο οποίος λέει στείλτε email, το ονοματεπώνυμο του ή της που συμμετέχουν στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις και εμείς θα μελετήσουμε αυτά τα παιδάκια. Θα τα πούμε στο λόγο στον Εσπερινό και θα πετύχουν τις εξετάσεις. Στην αρχή του λοιπόν αυτό το email λέει «Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στη Β προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο τάδιο και τα λοιπά, αναφέρει «Τι ασθενή και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πυρούμε». Δηλαδή άλλος ερεθίζεται, άλλος καπλώνει, στο κάνουμε μια ελεύθερη μετάφραση, για να μας διδάξει ότι ο αληθινός και γνήσιος χριστιανός συμμετέχει με κάθε τρόπο στην οποιαδήποτε δοκιμασία και δυσκολία των αδελφών του και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ αυτό που ξεχνάει να γράψει ο παπάς και βέβαια ξεχνάει και η δάσκαλα να τα μάθουν τα παιδιά στο σχολείο, είναι ότι ο Απόστολος Παύλος των Εθνών έστελνε επιστολές στους Κορινθίους, γιατί την πρώτη φορά που εμφανίστηκε στους Κορινθίους από κοντά να τους πει τέτοιες πίπες, έφαγε γιαούρτια, ντομάτες και ορισμένες κοτρονίτσες. Οπότε μετά, για να είναι πιο safe η διδασκαλία, το γύρισε στις επιστολές. Έτσι και ο παπάς δουλεύει με email. Παρ' όλα αυτά, όσοι μαθητές βοηθηθήκατε από το Θεό μέσω της Εκκλησίας και των παπάδων για να πετύχετε στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις, τέρμα. Δεν έχει άλλη ούτε ευλογία ούτε βοήθεια πλέον από την Εκκλησία. Γιατί? Γιατί μετά από αυτό το βίντεο εδώ που κυκλοφόρησε, ένα ακόμα βίντεο που κυκλοφόρησε, φαντάζομαι όλη μέρα θα το παίζουν στα κανάλια των εφοπλιστών που δεν κάνουν δουλειές με το Ισραήλ και τους Ρώσους. Αυτό λοιπόν το βίντεο τι δείχνει? Δείχνει λοιπόν στρατιώτες, σιωνιστές, δολοφόνους, ανηλίκων, βιαστές, γυναικών, ανδρών και οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά τους. Δείχνουν ότι αυτοί οι τύποι στον Λίβανο σπάνε, βανδαλίζουν για μια ακόμα φορά έναν ακόμα χριστιανικό ναό. Το κάνουν τρεις φορές τη εβδομάδα. Το βίντεο ποιος θα ανεβάζει? Μα οι ίδιοι, γιατί είναι περήφανοι για την πράξη τους. Φαντάζομαι λοιπόν ότι μετά από όλο αυτό, σε μια χώρα που περηφανεύεται ότι το 96% είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, που η Εκκλησία είναι τόσο ισχυρή και δυνατή, ό,τι βοηθήσαμε από μαθητές βοηθήσαμε, γιατί από σήμερα ήδη κιόλας, έχουμε μάθει στην Αρχιεπισκοπή, ετοιμάζονται Μολότοφ, από σήμερα όλο το παπαδαριό και οι πιστοί, άντρες, γυναίκες και λοιποί, θα είναι καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ, εδώ, στη λεωφόρο Κηφισιάς και όχι Κηφισίας, να διαμαρτυρηθούν γιατί, γιατί άλλο. Γιατί οι σιωνιστές δολοφονούν χριστιανούς όπου τους βρουν και όπου σταθούν. Τώρα, επειδή έχει πιάσει λίγο ζεστούλα στην Αττική και είναι μαύρο το ράσο, βαρύ το πετραχύλι και υπάρχει περίπτωση με την καυτή ασφάλτου της λεωφόρου Κηφισιάς να μην αντέξει πολύ το παπαδαριό, να κρατήσουν τη Μολότοφ καβάτσα, να έρθει ο χειμώνας, να ανοίξει η θεατρική σεζόν, να βρουν ένα θέατρο από έναν τύπο ο οποίος προσβάλλει δεδομένα τα ιερά, τα όσια της πίστης, της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας και να την πέσουν σε αυτόν. Όσον αφορά για τους σιωνιστές, απλώς οι παπάδες σπρώχνονται να πάρουν καναρχίδια από αυτό που έχει στο στόμα του ο Άδωνης, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, να πάρουν και αυτοί λίγο μια τριχούλα, ρε παιδιά. Παιδιά, και εμείς πιστοί είμαστε. Ξοχαμούρες. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας με την ψωλότριχα στο στόμα τους παπάδες, παπατζίδες και πάμε στους παπατζίδες της οικονομίας. Έτσι κι αλλιώς και η πρώτη και η δεύτερη ένα ενδιαφέρον έχουν και έναν Θεό. Τα φράγκα. Τίποτα άλλο. Ο μόνος Θεός είναι τα φράγκα. Πάμε λοιπόν στα φράγκα, γιατί στο επίπεδο της οικονομίας την εβδομάδα που μας πέρασε η χώρα κολυμπάει στο θαύμα. Το ένα θαύμα μετά το άλλο. Πάμε στο πρώτο θαύμα. Είμαστε, λέει, και έχω βίντεο, ο Στουρνάρας, είμαστε, λέει, πάνω οικονομικά, κατά μέσο όρο, πάνω από τους Φινλανδούς. Πάμε, πριν δείτε το βίντεο. Πρέζα όμορφη, αφού δείτε το βίντεο θα το λέτε μόνοι σας. Πάμε το βίντεο.
1: Είμαστε περίπου στο πλούτο των οικοκυριών, έτσι. Μιλάω κατά μέσο όρο, πάνω από τη Φινλανδία. Και αυτό οφείλεται πρώτον στην αύξηση των τιμών των ακινήτων, δεδομένου ότι έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πάνω από 70% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Είμαστε, λέει, απάνω, αλλά μέσω όρο. Δηλαδή, ένα χιλιάρικο έχω στην τράπεζα. Ένα 3 εκατομμύριο ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης που λέγαμε πριν στο Λονδίνο. Άρα, ο μέσος όρος είναι αυτό. Δηλαδή, άστο χιλιάρικο, μαλάκα, θα μοιράσουμε τα δικά μου. Κάπως έτσι. Ήταν αυτό που λέγαμε παλιά. Ο Τραμπ, αν μπείτε στο βιογραφικό του, δηλώνει αυτοδημιούργητος. Τελείως. Γιατί λέει, ξεκίνησε την καριέρα του ως επιχειρηματίας μόνο με 500 εκατομμύρια δολάρια που το έδωσε ο μπαμπάς του. Του είπε, πάρε το και κάνω θέλεις. Δεν σε βοηθάω, αλλά ξέχασέ με. Όπως ακριβώς ο μπαμπάς μου και οι περισσότεροι μπαμπάδες όλων των αγοριών και κοριτσιών σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι μας άφησαν ως κληρονομιά, ως απόθεμα 500 εκατομμύρια Χριστοπαναγίες. Και μετά μας είπανε, έχεις τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας, καλός είσαι, τράβα κάνε. Έτσι λοιπόν, αυτοδημιούργητος εγώ, αυτοδημιούργητος ο Τραμπ. Έχουμε μια διαφορά βέβαια, εγώ τον ρίχνω τον Τραμπ, γιατί εγώ είχα και τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας. Αυτός θα κάνει όλα μόνος του. Να τα λέμε, να είμαστε ειλικρινείς. Πάνω λέει από τους Φινλανδούς. Και εδώ συνεχίζονται τα θαύματα. Γιατί λέει αυτός ο Στουρνάρος ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς και τι προετοιμάζεται να κάνει, προσέξτε. Λέει ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς λόγω ιδιοκατοίκησης. Πάνω από το 70% λέει των Ελλήνων έχουν δικό του σπίτι. Τώρα, γιατί τόσοι άνθρωποι ψάχνουν σπίτι να νοικιάσουν, δεν βρίσκουν, δεν του φτάνουν τα λεφτά, δεν μας τόπος Στουρνάρας. Μάλλον θα είναι εξωγήινοι. Παρ' όλα αυτά, πάνω από το 70%. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Θυμάστε ένα νόμο που είχε έρθει με το πρώτο μνημόνιο και μας το διαφήμιζε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γνωστός αντισυνταγματολόγος, ως προσωρινό και όχι μόνιμο, τον ένφια. Τον θυμάστε? Μπράβο που τον θυμάστε. Θυμάστε που ο Σαμαράς με το δεύτερο μνημόνιο θα τον καταργούσε, αλλά δεν το έκανε? Μπράβο που τον θυμάστε και αυτό. Θυμάστε που ο Τσίπρας με τον Καμένο, με το τρίτο μνημόνιο, και αυτό θα καταργούσε τον ένφια, αλλά δεν πρόλαβε? Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Θυμάστε μετά τον καταργούσε ο Μητσοτάκης, ο οποίος μας έβγαλε από τα μνημόνια, αλλά είχε προλάβει να μας βγάλει ο Τσίπρας με τον Καμένο από τα μνημόνια. Χαίρομαι που τα θυμάστε όλα σε μια χώρα που κολυμπάει στην πρέζα. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το νόμο? Διαβάζουμε. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το φορό? Ο ένφια θα γίνει τριπλός. Πώς είναι τα ξενοδοχεία οι γαμιστρώνες? 3x. Έτσι και ο ένφια. Το σπιτάκι σας θα θεωρηθεί γαμιστρώνας. Οπότε θα είναι 3x. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, τριπλός ο φόρος ένφια. Ένα για το κράτος, για το υπερταμείο. Ένα για το δήμο, για τα βίσματα. Ένα για την περιφέρεια, γιατί και ο Χαρδαλιάς είναι στον όγκο αυτή την περίοδο και πρέπει κάτι να φάει και αυτό το παλικάρι. Το έχουμε, το έχουμε. Μόνο που αυτός ο νόμος λέει δεν θα εφαρμοστεί από τώρα, θα εφαρμοστεί από το 27. Δηλαδή με τη νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Προετοιμαστείτε λοιπόν, βάλτε 3x έξω από το σπιτάκι σας, γιατί θα είναι σούπερ γαμιστρώνας που θα εισπράττει τρελά το κράτος, ο Δήμος και η περιφέρεια. Απλώς το μόνο που δεν ξέρουμε ακόμα είναι αν ο νέος ένφια επί 3 θα είναι ένας φόρος που θα έρθει, ας πούμε, μετά από διαπραγμάτευση ή έτσι. Άλλο θαύμα λοιπόν που είχαμε στα πλαίσια της οικονομίας μας αυτή την εβδομάδα που πέρασε είναι τα περίφημα χρέη των κομμάτων του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι μια πεντακοσάρα και μια πεντακοσάρα. Χοντρικά, μέσες άκρες λοιπόν. Αυτά τα χρέη που τα πιπηλάμε εμείς κατά τρεις και λίγο και λέμε χρωστάνε τον κόλο τους, δεν υπάρχουν. Θαύμα! Δεν το ξέραμε. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι γίνει αυτό το θαύμα. Ποιος μας το ανακοίνωσε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ποιος άλλος? Η αρσενική Εύα Μπράουν. Σπάνια λέει αλήθεια, αλλά αλήθεια λέει.
2: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
3: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση που να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια?
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλής των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλαιοποίηση.
0: Είδατε τι ωραία τα λέει εδώ το θερμοκήπιο τρίχας και υαλουρονικού. Τι ωραία που τα κελαϊδάει. Πάνε αυτά λέει. Με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων. Ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτον, όταν λες ανακεφαλαιοποίηση, ποια από όλες? Να τα μια θα ήταν καλά. Εδώ ήταν 3-4. Με ποια από όλες τις ανακεφαλαιοποιήσεις που κάναμε εμείς με τα δικά μας τα λεφτά των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων? Δεύτερον, αυτό το λέει εύκολα για να έχουμε και εμείς και εσείς να βρίζουμε τα κόμματα και τις τράπεζες. Αυτό που δεν θα πει ποτέ η αρσενική Εύα Μπράουν είναι ότι με τις περίφημες ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών φύγαν και τα χρέη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της πατρίδας, οι οποίοι αυτή την περίοδο είναι στα γήπεδα και παίζουν για τον περήφανο λαό και κονομάνε κούπες και πρωταθλήματα και τα λοιπά. Και τι άλλο, τι πείτε κι άλλο. Και το τελευταίο οικονομικό θαύμα λοιπόν που είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, για να φτάσουμε και στο μπλουζάκι ή αλλιώς την μπλουζάρα του Λάζαρου στα σωστά χρώματα της Μπαρτσελώνα, ήταν ο πληθωρισμός, ο οποίος λέει για το μήνα Μάιο έφτασε το 5%. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, να περάσει ακόμα και τον Ανδρουλάκη ο πληθωρισμός. Όπως πάνε τα γκάλωπ και οι μετρήσεις, τον Ανδρουλάκη τον βγάζουν κάτω, τέρμα βυθό. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν το κόμμα του Ανδρουλάκη που λέγεται Πασόκ να βγει κάτω και από τον πληθωρισμό. Γι' αυτό αυτό το μπλουζάκι. Φτιάξτε κόμμα. Κοιτάξτε πόσα καλά να έχεις δικό σου κόμμα. Κόμμα μ. Έχει πολλά. Το κόμμα γράφεται με δύο μη. Εμείς το έχουμε γράψει με ένα. Γιατί? Γιατί το άλλο μη πήγε από κάτω και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι κόμμα μ. Κόμμα μαλάκα. Είναι το κόμμα και ο μαλάκα που θα ψήσει το κόμμα. Είναι πολλά. Και εδώ έχει την τσαχπινιά από το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ πρέζα, πολύ κόκα. Ας μπούμε λίγο και στη δημοκρατία και τις δημοκρατικές διαδικασίες, αφού μαστουρώσαμε γερά. Μεγάλη μου παράληψη, ξέχασα να σας το δείξω πριν, για να δείτε πόσο μπροστά είναι ο προφήτης. Σας δείχνω από τώρα το μπλουζάκι που θα φοράω Γενάρη, Φλεβάρη, άντε Μάρτιο, δε, παραπέρα δεν πάει, σε ένα βίντεο του Ζαραλίξ Τρεβή. Αυτό θα είναι εδώ. Ενφιά. Θα γίνει σε όλα τα γήπεδα αυτό. Τραγουδάμε όλοι και όλες μαζί, εκτός αν πουλήσουμε, χαρίσουμε τα σπίτια μας σε σιωνιστές, δολοφόνους, παιδοκτόνους, βιαστές, οι οποίοι έχουν ανάγκη από ξεκούραση γιατί κάνουν δύσκολη ζωή. Ρωτήστε και τον παπά της γειτονιάς σας. Πάμε λοιπόν στα νέα κόμματα. Ανακοίνωσε ο Τσίπρας, επιτέλους είχαμε τρομερή αγωνία, νέο κόμμα. Μας έχει βογγίξει τώρα εδώ τρεις εβδομάδες με την Μπαρσελόνα. Πιστεύει ο Τσίπρας και ο Καραμπαλής το πίστευε αυτό μέχρι που έφυγε με χιαστό από το γήπεδο της Λεωφόρου. Πιστεύει λοιπόν ο Τσίπρας ότι έχει μεγάλη σχέση με το ποδόσφαιρο και παίζει μεγάλη μπάλα. Μας τα έχει κάνει Ζέπελιν πραγματικά να παρουσιάζει τον εαυτό του ως την Μπαρσελόνα. Ρε Μάστορα, ένα-ένα με τη σειρά από πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Λίγο σεβασμό στην Μπαρσελόνα. Γιατί θα πέσουμε σε λίγο στα ιερά και τα όσια και η Μπαρσελόνα είναι κοντά στα ιερά και τα όσια σε αντίθεση με σένα. Η Μπαρσελόνα, εκτός από Μαδάρα, φέτος πήρε και το πρωτάθλημα. Η Μπαρσελόνα λοιπόν, όταν πήρε το πρωτάθλημα φέτος, έκανε μια φιέστα. Όχι σαν αυτή που βγήκε ο πρόεδρος της ΑΕΚ και έβγαλε πολιτικό λόγο για τα βάσανα της ζωής του, αλλά έκανε μια φιέστα κανονική όπως κάνουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, βάλαν τους παίχτες σε ένα πούλμαν και τους γύριζαν γύρω-γύρω στην πόλη να τους χαρούν οι οπαδοί, αυτοί που τους λατρεύουν. Και πάνω στο πούλμαν, ο Γιαμάλ κρατούσε παλαιστινιακή σημαία. Ο Γιαμάλ της Μπαρσελόνα. Όχι ο Γιαμάλ της Κυψέλης, Μάστορα. Είχε και ο Τσίπρας λοιπόν. Χωρίς ντροπή βεβαίως, δεν ξέρω αν την έβαλε αυτός ή κάποιος άλλος, στην παρουσίαση του νέου κόμματός του υπήρχε μια παλαιστινιακή σημαία κάπου. Ξεκάρφω τι, την τοποθέτησαν, δεν ξέρω. Και εδώ, εντάξει, γεμάτοι παπάδες είμαστε, τα αντέχουμε τον παπατζηλίκι, αλλά καμιά φορά τσαντιζόμαστε και λίγο, καμιά φορά. Το πρώτο που έγινε λοιπόν με τον Τσίπρα, έτσι ως. Έκανε έναν τόρο, ρε παιδί μου, ήταν ένα βιντεάκι που έβγαλε, ότι και καλά δεν ήξερε το όνομα, και βγήκε μια κυρία στο δρόμο και είπε ένα όνομα και είπε ο Τσίπρας μ' αρέσει. Και μετά μια άλλη κυρία που δεν φαίνεται στην κάμερα του είπε: α, δεν γίνεται αυτό. Έχουμε κλειδωμένο το άλλο. Δημοκρατικές διαδικασίες. Made in Tsipras.
4: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
5: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
6: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
5: Ας ξεκλειδώσει.
6: Δεν παίζει. Σάιτ μπάνε, βίντεο είναι όλο έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
5: Αυτά συμβαίνουν όταν έχει δύο ομάδα. Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
7: Πρόεδρε, 65% πήρε το όχι.
0: Τέλεια. Ας πάμε με αυτό.
7: Πρόεδρε, έχει ήδη κλειδώσει το ναι.
0: Ας ξεκλειδώσει.
7: Δεν παίζει. Μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο, περικοπές συντάξεων είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
0: Αυτά παθαίνεις άμα έχεις γρήγορη πουλημένη ομάδα. Τι να κάνουμε. Πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει. Έτσι είναι αυτά, μανάρια μου, τα έχει τα προβλήματά της, η αριστερά της προόδου και της ορατότητας και της συμπερίληψης, το έχει κλειδωμένο από πριν, αλλά το ξεκλειδώνει αργότερα να το δουν και οι από κάτω και συνεχίζουμε. Το άλλο που έκανε ο Τσίπρας στην εκδήλωση στο θυσίο που έγινε ήταν ότι ανέβηκε ένα κοριτσάκι, τρομερή πασοκιά, ανέβηκε ένα κοριτσάκι πάνω στη σκηνή και του έδωσε ένα φάκελο, ένα χαρτί, αυτό το οποίο το ξετύλισε και διάβασε έκπληκτος το όνομα του νέου κόμματος που δεν το ξέρω. Οπότε, εντάξει, όλοι ξέρουν ότι αυτό είναι λίγο στημένο, όπως όλα. Παρ' όλα αυτά, όλοι κάνουμε ότι πανηγυρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, όπως όλα, λοιπόν, και έκανε ο Τσίπρας ότι το παίζει, ότι διαβάζει το νέο και είναι έκπληκτος. Τώρα, θα το δείτε το βίντεο που είναι έκπληκτος. Πρέπει να μιλήσω στις ηλικίες κάτω των. Τι να πω τώρα, γαμώ το κύριο. Κάτω των 30-25, να είμαστε σίγουροι. Ο Τσίπρας, όπως και εγώ, ανήκουμε σε μία γενιά ανθρώπων που μεγαλώσαμε θέλοντας και εμείς με ένα σύριαλ που λεγόταν Λάμψη. Ήταν ένα σύριαλ του Νίκου Φόσκολου, το οποίο το έπαιζε ο Αντένα καθημερινά και δεν έχει καμία σημασία αν θέλαμε εμείς να το δούμε ή όχι. Το βλέπαμε με το ζόρι, τα ακούγαμε με το ζόρι, γιατί το βλέπω όλη η γειτονιά. Οπότε και να μην το βλέπεις, τα ακούγες. Εντάξει. Χώρια που οι μανάδες, και είναι αυτό, δηλαδή είμαστε η ίδια γενιά που μεγαλώσαμε τα σύριαλ του Παπακαλιάτη που γάμαγε μάνες. Είναι αυτή η γενιά που έχουμε βασανιστεί από τις μανάδες μας, να το πω έτσι. Πάμε λοιπόν. Αυτό το serial, για να μαθαίνετε δύο πραγματάκια, επειδή ήταν καθημερινό και δεν προλάβαινε ο άνθρωπος να γράφει τόσο πολύ κείμενο για να έχει κάθε μέρα να δείχνει κάτι, τα σημαντικά, τα σοβαρά, τα βάζει σε αργή κίνηση. Οπότε είχαμε το φαινόμενο οι ηθοποιοί μαζί με την αργή κίνηση να παίζουν το παίξιμο. Δηλαδή έπαιζε ο ηθοποιός και από πάνω με την αργή κίνηση έπαιζε το παίξιμο. Παραδείγματος χάρη, έκανε ο ηθοποιός έκπληξη. Έμπαινε η έκπληξη σε αργή κίνηση και γινόταν. Αυτό έπαθε ο Τσίπρας. Παίζει την έκπληξη. Λάμψη. Μαλάκα, ήταν τέλειο. Το Περιστέρι και κάτι δαντουλάκι έλειπα από εδώ. Ήταν γαμάτο. Ήταν τρομερό. Και μετά αποκαλύφθηκε το όνομα. Ελλάς. Τι να το λέω. Εκεί να δείτε Ιερά και Όσια. Ξεσηκώθηκαν όλοι με το Ελλάς. Και εν τω μεταξύ εδώ είναι η παράνοια. Οι περισσότεροι που ξεσηκώθηκαν είναι οι πολύ αριστεροί, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν, λέει, γιατί γράφοντας Ελλάς το κόμμα του ο Τσίπρας, δεν σέβεται τα Ιερά και τα Όσια. Ρε φίλε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ με τα Ιερά και τα Όσια εδώ. Τα Ιερά και τα Όσια της αριστεράς. Γιατί, λέει, με αυτόν τον τρόπο καπηλεύεται το νεάμελας. Μαλάκες, πάτε καλά. Παιδιά, είστε εδώ. Λείπατε στον πλανήτη Άρη και ήρθατε φέτος. Είστε καλά. Ο Τσίπρας συγκυβέρνησε με τον ακροδεξιό Καμένο 4 χρόνια. Και βγάζει το κόμμα Ελλάς. Και το πρώτο που σας έρχεται είναι το ΕΑΜ Ελλάς και όχι το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Έχετε χαζέψει τελείως. Επίσης, συγκρατηθείτε λίγο, συντρόφοι σας και σύντροφοι. Συγκρατηθείτε λίγο. Λίγο. Δεν θέλει πολύ μυαλό, θέλει παρατήρηση. Ό,τι στην πατρίδα μας δηλώνεται ως ιερό και όσιο είναι νεκρό. Πεθαμένο. Μουσιακό. Το μόνο που κάνει είναι παγκάρι για ίσπραξη. Είστε σίγουροι και σίγουρες ότι θέλετε να δηλώσετε το ΕΑΜ Ελλάς ως ιερό και όσιο? Αν είναι έτσι, να το πάμε τέρμα. Βρείτε δύο βαρβίλες, όχι, βαρβίλες δεν είναι καλές. Βρείτε δύο παντόφλες και 3-4 κάστανα και πείτε είναι του Βελουχιώτη. Τα βρήκαμε πρόσφατα. Προθήκη γυάλινη, 5 ευρώ και μαγνητάκια 8. Σιγουράκι. Ιεράκι όσια. Έλεος ρε μαλάκες. Πραγματικά έλεος ρε μαλάκες. Αφήνουμε λοιπόν στην προθήκη τα ιερά και τα όσια και τους πιστούς με τα 5 ευρώ στο χέρι να περιμένουν να προσκυνήσουν και ξαναπάμε στο κόμμα του Τσίπρα. Όλα τα κόμματα είναι πάρα πολύ ωραία, όλα τα κόμματα είναι φανταχτερά και λαμπερά, μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε τα στελέχη των κομμάτων, τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, και είναι όποιος παίρνει απ' έξω και τον μαζέψαν και το χώσαν μέσα. Ό,τι δεν έχει πάθει ακόμα το κόμμα της Καριστιανού, γιατί βλέπουμε ακόμα μόνο την κυρία Καριστιανού και κανένα άλλο από τα στελέχη του κόμματος, όσο νούπο. Θα αρχίσει ο Τσίπρας λοιπόν και τα στελέχη του Τσίπρα δεν κρατιόντουσαν. Αμολύθηκαν κατευθείαν τηλεοράσεις. Έτσι λοιπόν, πρώτος βγήκε ένας αναπληρωτής εκπρόσωπος από τα Τρίκαλα. Αυτός εδώ ο κύριος, ο οποίος εκτός ότι είπε θα καταργήσει τις Πανελλήνιες, και αυτός, τώρα μην τις καταργήσεις. Εγώ λέω λίγο με ευαισθησία. Να σου πω μια ιδέα. Να κάνεις τις Πανελλήνιες με ένα λάμδα. Να πρόδευσε. Δηλαδή, πώς θα ρω Γιάννης με ένα νι, το κόμμα με ένα μη, οι Πανελλήνιες με ένα λου. Αυτό. Σιγά σιγά οι αλλαγές, αλλά είπε παρακάτω, παρόλο που είχαν στο θυσίο Παλαιστινιακή σημαία, εδώ ο εκπρόσωπος του κόμματος του Γιαμάλ της Κυψέλης είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ θα διατηρηθεί, είμαστε υπέρ, δεν είναι τα πράγματα για σοβαρές αλλαγές. Αυτό το είπε ο ένας εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς. Ένας άλλος, ο οποίος δεν ξέρω τι θέση έχει στο κόμμα Ελλάς και λέγεται Τεμπονέρας, είπε και αυτός κάτι ανάλογο, αυτός το έχει σε δήλωση, εδώ το έχει σε βίντεο, κάτι ανάλογο και λίγο χειρότερο. Για το Ισραήλ, το Ελλάς ή την Ελλάς, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, και τη χώρα.
8: Προφανώς δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισραήλ για να διακόψουμε διπλωματικές, εμπορικές ή άλλες σχέσεις. Αλλά θέση έχει πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του για την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτή η επιλεκτική αναφορά μιας γεωστρατηγικής αναβάθμισης πολλές φορές συνδέεται με μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ναι, προφανώς η γενοκτονία είναι διαρκής από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές εκαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου.
0: Πιο χαλαρό στο λόγο του εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας, ο οποίος λέει: εντάξει, εμείς τώρα κάναμε αυτές τις συμμαχίες και πρέπει να τις διατηρήσουμε. Η γενοκτονία, λέει, δεν ήταν σε αυτή την ένταση, γιατί η γενοκτονία έχει θέμα έντασης. Κοίτα να σου πω, σύντροφε Τεμπονέρα, όταν σκοτώσουν όλους τους Παλαιστίνιους και όλους στο Λίβανο, όλους και όλες και τα παιδιά κτλ., θα πέσει απόλυτα η ένταση γενοκτονίας. Δεν θα έχουμε ένταση μετά, δεν θα υπάρχει κανείς να σκοτωθεί, είπε εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας. Βέβαια. Είναι και το όνομα το αγαπημένο. Είναι μερικές φορές. Παίζει το όνομα. Είμαστε χώρα οικογενειοκρατίας. Και κακώς μερικοί πιστεύετε ότι η οικογενειοκρατία αφορά μόνο τη δεξιά. Η οικογενειοκρατία αφορά τη χώρα. Όλοι. Όλους. Όλα. Όλες. Τεμπονέρας λοιπόν, όπως και ο Μητσοτάκης, που και αυτός από το όνομα κάνει καριέρα, δεν θα έκαναν αυτή τη δουλειά που κάνουν αν είχαν άλλο επίθετο. Μητσοτάκης λοιπόν, αν δεν το λέγανε Μητσοτάκη, η δουλειά του θα ήταν να είναι ανθυποστέλεχος στο κόμμα του Βελόπουλου και να τσεκάρει τις επιστολές του Ιησού αν είναι γνήσιες ή όχι. Ο Τεμπονέρας, αν δεν το λέγανε Τεμπονέρα, το μόνο που θα έκανε προς τα αριστερά είναι όταν μπαίνει στον κυκλικό κόμβο, στο roundabout, να κοιτάει αριστερά. Κατά τα λοιπά, σούργελα. Και μια που είπα σούργελα, πάμε σε ένα άλλο στέλεχος του νέου κόμματος, του Τσίπρα, Ελλάς. Και αυτός δηλώνει, λέγεται Νιφούδης, δώσε εδώ, και δηλώνει και αυτός αναπληρωτή. Πόσοι αναπληρωτές έχετε? Και αυτός αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος. Αλλά κάτι γίνεται. Ακόμα δεν έχετε γραφεία, δεν έχετε αυτό, δεν έχετε τίποτα. Και έχετε 40 αναπληρωτές. Τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτό το κόμμα? Ο Νιφούδης λοιπόν, αυτός εδώ, ο οποίος είναι τρομερή μεταγραφή για την αριστερά, ήταν βουλευτής με το ποτάμι, πιο αριστερά, πεθαίνει και μίλησε για τα βάσανα των εργαζομένων και των δικών του, είναι αφεντικό τύπος, που δεν βγάζουν το μήνα και τρώνε από τις 15 και μετά μόνο μακαρόνια. Κοιτάξτε τι ωραία που το λέει.
9: Τόσο η κοινωνία ζορίζεται, στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει το, ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Και ειδικά σε ένα σκηνικό.
10: Κύριε Νιφούδη, το λέτε αυτό, το καταλαβαίνω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι το λένε πολλές πολιτικές δυνάμεις, ότι αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από τις αυξήσεις που έχουν γίνει, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι συμπιεσμένη. Με αποτέλεσμα να υπάρχει για τους περισσότερους ένα κενό περίπου μια εβδομάδα 10 ημερών που ζορίζονται πάρα πολύ ή ενδεχομένως τρώνε τα χρήματα του επόμενου μήνα για να ζήσουν. Και λέτε, το βλέπετε και στους εργαζόμενους. Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν αυξέτε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
9: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
10: Και
9: οπότε,
10: τι περιμένετε να.
9: Εννοείται το 15-19.
10: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
9: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να. Είναι ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή. Όταν ο εργαζόμενος, δηλαδή εμείς στην εστίαση είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, ότι οι εργαζόμενοι μας είναι κατά μία και πελάτες μας. Δηλαδή θέλουμε να τους πληρώσουμε και η εστίαση θεωρώ σε ονομαστικά μεγέθη είναι μια καλή δουλειά. Πάρα πολλές φορές την υποτιμούμε ή βλέπω τα παιδιά όταν παρακολουθώ δικά τους φοιτητές να αγχώνονται και να στεναχωριούνται που πρέπει να δουλέψουν για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Άλλη μια δυστυχώς πραγματικότητα αντί να αφοσιωθούν στις σπουδές τους. Αλλά η εστίαση είναι μια δουλειά η οποία αμείβει καλά.
0: Τι ωραία που τα είπε εδώ ο κύριος Νιφούδης. Λέει: οι εργαζόμενοι μου με το μισθό που παίρνουν, οι δικοί του, από τις 15 του μήνα και μετά λέει τρώνε μακαρόνια. Και όταν το ρώτησε δημοσιογράφος και δίκαια και το άρχισε και λιγάκι, μα συγγνώμη, αφού είναι δικοί σας εργαζόμενοι, γιατί τους δίνετε αύξηση να τη βγάζουμε μέχρι τις 22 του μήνα, αφού τη βγάζουμε μέχρι τις 15. Τότε χαμογέλασε και είπε, μα δεν είμαστε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, μια ακόμα απόδειξη ότι η δημοκρατικότητα των διαδικασιών των εκλογών δεν αφορά μόνο τη δεξιά, αφορά όλα τα παιδάκια που παίζουν σε αυτό το έργο. Λοιπόν, για να υποστηρίξω και τον μπλουζάκι μου που λέει κόμμα, κόμμα μαλάκα, κόμμα μοσχάρι, κόμμα μου, ό,τι θέλετε βάλτε. Λοιπόν, αν ήμουν εργαζόμενος Νιφούδη, θα νιώθα ιδιαίτερος μαλάκας. Γιατί? Πρώτον, θα δούλευα κάπου που ο μισθός δεν μου φτάνει πάρα τις 15 μέρες του μήνα και μετά τρώω σκέτα μακαρόνια. Δεύτερον, ενώ εκεί το κάπου είναι η εστίαση, τα μακαρόνια που μόνο γι' αυτό φτάνει ο μισθός μου, τα πληρώνω πανάκριβα γιατί είμαι πελάτης εκτός από εργαζόμενος στην ταβέρνα του Νιφούδη. Τρίτον, αφού τα μακαρόνια σκέτα δεν μπορούν να στηρίξουν ένα εργαζόμενο και ο εργαζόμενος θέλει και λίγο μοσχαράκι για να πάρει δυνάμεις να αντέξει τη δουλειά και τις υποχρεώσεις, θα έλεγα, ρε μάστορα, πού θα βρούμε ένα μοσχάρι να το ρίξουμε μέσα στο καζάνι? Καλώς το αφεντικό. Και μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο κόμμα. Like στα βίντεο, μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι και όσες θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτό είναι το mail του καναλιού. Δεν απαντάμε σε όλα, όλα τα διαβάζουμε. Όσοι θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος, και μας έχουν μείνει τρεις παραστάσεις ακόμα. Ερχόμαστε λοιπόν την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στην Αναρχομάνα Ζηρίχη, επιτέλους είχαμε να έρθουμε δύο χρόνια, μετά 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, μια συμμετοχή, η παράσταση και η συναυλία είναι του φίλου μου του Δημήτρη Φαντή, εγώ ως Γνήσιος Υπηρώτης, θα συμμετέχω να ανάψω το κέφι και το γλέντι με τα γνωστά υπηρώτικα μυρολόγια. Θα ανοίγουμε λογαριασμό στην ΤΕΗ δηλαδή. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Περίπου κάτω εκεί πάει η δουλειά. Και βέβαια μία τελευταία παράσταση χατηρικά στους φίλους μας στη Βραβρώνα. Όχι γιατί τη λέμε Βραβρώνα αυτή, αλλά γιατί τη λέμε Λούτσα εμείς. Σάββατο 13 Ιουνίου. Και μετά. Παρεώ. Ένα γεγονός που σχετίζεται με την παρουσία στο θυσίο του νέου κόμματος του Τσίπρα Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών είναι αυτό εδώ. Έσκασε ο Ανδρουλάκης σε δελτίο ειδήσεων με μαύρο μάτι. Εδώ το βλέπετε. Μαύρο τούμπανο. Τότε την έχει φάει γεμάτη. Να πω ήταν στο ΆΚΑ, να πω την έφαγε και εξόφαλτσα. Δημητριάδη Μαρινάκη, αλλά δεν ήταν εκεί. Πώς την έφαγε. Ήθελε, λέει ο Ανδρουλάκης, να πάει να δει αν μαζεύει κόσμο ο Τσίπρας στο Θυσίο. Και του είπαν ότι ο Τσίπρας παίζει πολύ ποδόσφαιρο με ισπανικές ομάδες, το παίζει πολύ ποδόσφαιρο τέτοιο. Και επειδή και ο Ανδρουλάκης είναι απολύτως άμπαλος, πήγε ο Μαλάκας στο Θυσίο, ντυμένος με φανέλας Ρεάλ. Όλοι οι άλλοι καυλωμένοι με την Μπαρτσελόνα, ας πούμε, με το Γιαμάλ της Κυψέλης, κάποιος τον είδε στράβος, του είχε μια μπουνιά, δεν ξέρω τι να πω. Εκτός αν από το Θυσίο φεύγοντας, είναι αυτή η παλιογειτονιά, όπως φεύγεις από το Θυσίο, άμα μπεις με ταξουργείο και στα στενά, ξέρετε τώρα. Δεν θέλω να πω το δρόμο. Εσείς τον ξέρετε, ο Νίκος δεν τον ξέρει, που είναι γεμάτο μπουρδέλα εκεί. Δεν είπα Χλόης, δεν το είπα. Ξέρω εγώ από την άλλη. Αφού δεν πάει με. Αυτά είναι. Να, αυτά είναι βάσανα της πολιτικής ζωής του τόπου. Και συνεχίζουμε να το χοντρίνουμε λίγο το θεματάκι με τη δεξιά, την αριστερά, τα παπάρια του Νετανιάχου, τους δολοφόνους και τις τριχούλες στο στόμα του Πάπα. Στην πραγματικότητα λοιπόν, στην πατρίδα μας, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, που κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνουν την επόμενη Άνοιξη, αυτές οι εκλογές είναι για, από και με τη συμμετοχή μόνο του Ισραήλ. Τίποτα άλλο. Εμείς απλώς θα περάσουμε από τα σχολεία να ρίξουμε ένα γαμόχαρτο στην κάλπη και να δούμε τους συμμαθητές μας όπως κάθουμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Όλες αυτές οι εκλογές είναι μόνο Ισραήλ. Διαβάζουμε λοιπόν τη συνέντευξη που έδωσε ο γνωστός Ντίλιαν για τις υποκλοπές, Ιντελέξα, Πρέντατορ κτλ. Και λέει λοιπόν εδώ ο Ντίλιαν απ' έξω ότι οι εκλογές θα γίνουν όποτε θέλω εγώ. Τι είναι ο Ντίλιαν? Είναι πρώην συνταγματάρχης του Ισραήλ. Σε αυτή τη συνέντευξη, που είναι η τρίτη στη σειρά, ο Ντίλιαν λέει: αν δεν βρει τρόπο η κυβέρνηση να τον αθωώσει αυτόν και τους άλλους τρεις που φάγαν τα 126, αν θυμάμαι καλά, χρόνια από το Ειρηνοδικείο, να τους αθωώσει κανονικά, όχι να είναι εξαγοράσιμη η ποινή, αθώοι. Αν δεν βρει τρόπο λοιπόν η κυβέρνηση να τους αθωώσει, τότε εδώ ο τύπος λέει ότι θα βγάλει στη φόρα τα τιμολόγια, γιατί αυτό το πρόγραμμα το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και δεν το λειτουργούν ποτέ ο ίδιος και η εταιρεία του. Έτσι λέει αυτός. Άρα λοιπόν θα το μπουμπουνίσει και θα πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Η άλλη απόδειξη ότι αυτές οι εκλογές αφορούν μόνο το Ισραήλ και τους ιενιστές δολοφόνους του Νετανιάχου είναι ότι όποιο κόμμα είναι κοντά στην εξουσία, είτε μόνο του είτε να συνεργαστεί με ένα άλλο κόμμα, κυρίως αυτό που φροντίζει να κάνει, είναι να αναδεικνύει το ρόλο και τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζεται η γενοκτονία τώρα και στο Λίβανο. Χωρίς κανένα πρόβλημα λοιπόν, δεξιοί και αριστεροί, ευαίσθητοι και ανέσθητοι, Ελλάς με ένα λάμδα ή Ελλάς με δύο λάμδα, συνεχίζουν λοιπόν απτόητοι να κάνουν ο ένας μετά τον άλλον δηλώσεις για τη συμμαχία με το Ισραήλ. Εννοείται ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει χειρότερη δήλωση ή να βγει πιο μπροστά από κανέναν άλλον εκτός από την αρσενική Εύα Μπράουν, η οποία αυτή την εβδομάδα έσπασε το κοντέρ. Γιατί ενώ όλο το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι κοντά στην εξουσία, όχι όλα τα κόμματα, όλοι αυτοί πιπηλάνε, προσπαθούν να πιπηλήσουν τα αρχίδια του Νετανιάχου, η Εύα το πήγε μέχρι πάγκρεας. Το τερμάτισε. Να ένα στόμα, υποπόταμο. Και διαβάζουμε εδώ λοιπόν ότι σε site Ισραηλινό μετά από συνέντευξη που έδωσε τον παρουσιάζουν ως έναν άνθρωπο που πουλούσε παλιότερα ένα αντισημιτικό βιβλίο, πολλά, όχι ένα, πολλά, και τώρα είναι υπερήφανος σιωνιστής στην Ευρώπη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον χριστιανό ορθόδοξο που θα τον σταυρώσετε κιόλας στο ψηφοδέλτιο, που εκτός από χριστιανός ορθόδοξος που κάτρεις και λίγο είναι στις εκκλησίες και στα μοναστήρια, είναι και λάτρης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, οι Ισραηλινοί δολοφόνοι, γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, βιαστές σε οτιδήποτε κινείται μπροστά τους, τον παρουσιάζουν ως υπερήφανο σιωνιστή. Τέλεια, τέλεια. Πότε τα κάνουν όλα αυτά? Τώρα που κάνουν τα ίδια που έχουν κάνει στη Γάζα, στο Λίβανο. Αυτό το βιντεάκι είναι από έναν παιδικό σταθμό στο Λίβανο. Μπείτε λίγο, παιδάκια έχετε. Δεν είναι ανάγκη δικά σας. Έχουν οι φίλοι σας, είναι ανιψάκια σας, είναι των γνωστών σας απέναντι. Πάνε τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό, τι κάνουν, ζωγραφίζουν, λένε τραγουδάκια, τσακώνονται, μπορεί να φύγει καμιά φάπα, παιδάκια είναι. Τι κάνουν τα παιδάκια στο Λίβανο?

Τα κόμματα που ζητάνε την εξουσία στην Ελλάδα, αυτό εδώ το υποστηρίζουν. Και ενώ λοιπόν αυτή είναι η θέση και η σχέση του κράτους, του κόμματος εξουσίας και των κομμάτων που μπορεί να είναι στην εξουσία μετά τις επόμενες εκλογές σε σχέση με το Ισραήλ, ο κόσμος στην Ελλάδα τι κάνει? Καλά, εσείς, post στο Facebook. Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Τι να σας πω, παιδιά. Έχει πολύ πλάκα η ζωή αν έχεις καθρεφτάκι απέναντί σου. Σε μια παράσταση πριν 2 χρόνια που λεγόταν «Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι», λέγαμε στην παράστασή μας ότι στην Ελλάδα τις περισσότερες δύσκολες δουλειές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, τις κάνουν Αλβανοί. Τους οποίους Αλβανούς όχι μόνο τους βάζουμε και ευτυχώς τις κάνουν αυτές τις δουλειές, γιατί θα είχαν ρημάξει πάρα πολλές περιοχές της χώρας αν δεν υπήρχαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι. Όχι μόνο λοιπόν και τους βάζουμε και τις κάνουν αυτές τις δουλειές, αλλά κατά καιρούς τους κλέβουν και τα χρήματα, τους τα δίνουν και μαύρα, λένε δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, και τους βρίζουμε και από πάνω τους ανθρώπους με εσχρά και άθλια ρατσιστικά αστεία. Σε εκείνη την παράσταση λοιπόν λέγαμε ότι στην Ελλάδα, αν θέλουμε κάποια στιγμή να έχουμε σοβαρό κίνημα στο δρόμο, θα πρέπει να δώσουμε τη δουλειά σε Αλβανούς με μεροκάματο. Γελάει ο κόσμος στο θέατρο και εμείς γελάγαμε, έτσι αλλιώς αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, και να γελάμε και να τα λέμε. Είδατε πως τα φέρνει ρουφιάνα η ζωή λοιπόν? Και αυτή τη στιγμή στην Αλβανία, σε ένα λαό που είναι πραγματικά μια σταλιά, πιο μια σταλιά από μας, κάποιοι άθλοι όπως η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και κάτι επενδυτές, σιωνιστές, δολοφόνοι, παιδοκτόνοι και βιαστές σε ό,τι κινείται μπροστά τους από το Ισραήλ, πάνε να κάνουν αυτό που στην Ελλάδα είναι καθημερινότητα. Να καταστρέψουν μια περιοχή Natura, μια περιοχή που είναι ο παράδεισος της φύσης, να την καταστρέψουν κάνοντας επενδύσεις τουριστικές και φτιάχνοντας πολυτελή ξενοδοχεία για να πηγαίνουν όλα αυτά τα καθάρματα και να ξύνουν τα παπάρια τους και να παρτάρουν με ανήλικα που θα τους πρόχνει ο επόμενος Τζέφρι Επστάιν. Θυμάστε ένα παλιό ρατσιστικό ανέκδοτο που έλεγε Αλβανός τουρίστας, Έλληνας διαδηλωτής. Φίλια, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Να προσέχετε.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Κάνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω κενά δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς κατατίσατε την παιδεία? Πώς την κατατίσατε?
5: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβάλε? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άτομο.
6: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
7: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό, ναι? Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστρας, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος. Τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμεινούνδας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε επί κυβέρνηση Παπανδρέου, ο Υπουργός Προστασίας είναι ο σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη και όταν ανέλαβε, βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην διπλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά τέσσερις ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, ό,τι θέλετε να βρείτε, το βρίσκετε. Ό,τι δεν θέλετε, δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός, θα τα φέρει ο καιρός αλλιώς, θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε, γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει, αθάνατη.
9: Τι μου λες, ρε Γκρουέζα. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ. Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι.
10: Φυσικά είμαι.
9: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
10: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
9: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρουέζα?
10: Ορίστε.
9: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
10: Ποιο? Φύλαγο να γύρω, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
9: Κατάλαβα, ρε Γκρουέζα.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Όση ζημιά κάνανε οι πολιτικοί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεν την κάνανε οι Τούρκοι μέσα σε 4 αιώνες.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Ενδιάσεκα. Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Ζήμεν, στην Νοβάρτης, να έχεις φάει καμιά 20 εκατομμύρια, ας άφηνες ανθρώπους να καούν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
13: Αυτό ξαναπέστε.
12: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο. Μαμά, δεν είναι μαμά.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα.
15: Να δω.
14: Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα.
15: Σε Κωστή.
14: Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα. Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά μου παρά μόνο 2.000 ευρώ.
16: Ναι.
14: Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
16: 20.
14: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Και... οπότε πόσα ήταν σύνολο?
16: 2.39.
14: Τι 2.39? 239 ακίνητα, έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
16: Όχι, εντάξει, όλα είναι... αυτά, τα συγκεκριμένα.
15: Πού μπρελόκ.
17: Μαυρογιαλούριος, Αγροτική Ακαδημία.
18: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
19: Μάλιστα.
18: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
19: Ναι.
18: Καλά το πήγα και αυτό,
19: κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Δεν μου λες, Φρανς. Πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
21: Α, πολλά νησιά. Εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί. Παντού, σε όλα νησιά.
20: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
21: Ωραία νησιά. Το έχεις πάει.
20: Πλάκα μου κάνει, ρε Φραντς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
21: Με πλοίο.
20: Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φραντς.
21: Εκεί που πάτε?
20: Με τα μπρατσάκια μέχρι την ξέρω απέναντι.
21: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
20: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος.
21: Γιατί?
20: Για να τα δώσει στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθει διακοπές, να τα δώσει σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα και πάει λέγοντας.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
22: Τους έχει πιασμένους η ΜΙΤ, τους πολιτικούς που κυβερνάνε. Οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας, σε όλες τις πόζες. Και να κάνουνε τραμπάλα και να παίζουνε μακριά γαϊδούρα. Και φυσικά έχει και στοιχεία για οικονομικά εγκλήματα. Έχει στοιχεία η ΜΙΤ και για κάτι ψυχανόμαλους, για κάτι παιδοβιαστές και για κάτι μαζοχιστές. Και πλέον αυτοί οι πολιτικοί έχουν δύο επιλογές. Ή θα γίνουν ρόμπα και θα καταλήξουν στη φυλακή, ή θα κάνουν ό,τι τους λένε οι Τούρκοι. Και διαλέγουν να παραμένουν στις θέσεις εξουσίας και να κάνουν ό,τι τους λένε οι Τούρκοι. Άρα στην ουσία είναι διαχειρίσιμοι, χειραγωγούνται, είναι ευάλωτοι, είναι εξαγορασμένοι, είναι διεφθαρμένοι, είναι υπόδουλοι. Μας κυβερνάνε υπόδουλοι.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική

0: 85 χρόνια οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις? Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
3: Λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέθρεψαν. Τις βιοτεχνίες την εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ήδη έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
5: Ντροπή τους! Έχουν μαζευτεί 300 εκεί μέσα, μας περνάει για ηλίθιους, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέκει. Απλά προσπάθησε να μου κλείσουν το στόμα, γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και 2 χρόνια πώς λειτουργήσε ο ΠΚΠ, πώς έφτιανε όλες τις απάτες, ποιοι ήταν οι ευθύνων, που οι ευθυνόταν για τις απάτες, οι δυο υπουργοί. Τι ευθύνη θα λάβω σε μένα τώρα που με έκαναν 6 μήνες, δεν μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα.
6: Εμείς τι να κάνουμε τώρα, έτσι...
5: Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα, ξαστέρωσε επιτέλους για τον εαυτό μου. Είναι εντελώς ξεστεριά και βλέπουμε λίγο πιο καθαρά. Να διευκρινίσω κάτι, δεν είναι μόνο η ακίνητη περιουσία δεσμευμένη, είναι και τα ακίνητα. Αυτοκίνητα, τρακτέρ, φορτηγά, τα πάντα.
7: Σωστά.
5: Όλα. Στο μηχανολογικό είναι ό,τι υπάρχει στο όνομά μου ή είναι συνδικιούχος η γυναίκα μου, είναι δεσμευμένο. Γιοταχή, αυτοκίνητα, τα πάντα.
6: Δεν είμαστε κι εμείς κορόιδα.
5: Δικαιώθηκα, φώναζε από την αρχή ότι είμαι καθαρός αναστραπή. Η πλειονότητα της Ελλάδος από ό,τι αποδείχθηκε, το είχε καταλάβει ότι ήμουν αθώος. Δεν το είχαν καταλάβει, μάλλον το είχαν καταλάβει, το ήξεραν αυτοί που με έκαναν τη δίωξη.
8: Το πιστεύετε? Το πιστεύετε?
5: Εμείς σήμερα δικαιωθήκαμε. Θα ψάξουμε να βρούμε ποιοι είναι οι υπαίτιοι, αυτοί που μας έστειλαν αυτό το δικόγραφο, αυτό το εξευθυλιστικό δικόγραφο με την υπόνοια ότι εγώ είχα καταχρεστεί 122.000 ευρώ και το έκανα κακούργημα. Θα ζητήσουμε τα έγγραφα όλοι, ποιοι έχουν υπογράψει, ποιοι έχουν συνυπογράψει, είτε είναι ανώτατοι εισαγγελείς, είτε είναι δικαστικοί υπάλληλοι, είτε είναι υπάλληλοι του ΠΚΠ, θα τους κυνηγήσω μέχρι που να φτάσει και να πατήσουν μαύρο χιόνι.
9: Είναι ωραίος και μετράς.
5: Η υποχρέωσή μου και ηθικά στον εαυτό μου και ηθικά σε όλο τον κόσμο που με στήριξε και σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι διοικούν διοικήσεις, οργανισμούς δεξιά-αριστερά.
9: Καλή δύναμη στο φίλο μου τον Κώστα τον Ανεστίδη. Καλή δύναμη.
5: Τα δικάζουν κόσμο και έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια να μην τους αγγίζει κανείς. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεσκεπαστούν προς παραδειγματισμό και θα τους κυνηγήσω. Απλά να ανοίξω τους λογαριασμούς, γιατί όλα αυτά θέλουν χρήματα. Θα ξοδευτώ, το ξέρω, αλλά έχω υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους αγρότες μου να το κάνω και στον εαυτό μου.
9: Ρημάξτε τους!

0: μαζί σας. Πάμε! Πάμε!
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην πρόεδρο των εφετών, την κυρία Κιβέλο, γιατί αυτά που γράφει μέσα και αυτά που ανακαλύπτει, πόσο δόλια έπρεξαν εναντίον μου, είναι για να διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο.
2: Ελλάδα 2.0.
1: Ανακαλύπτει μέσα ότι δόλια έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Ανακαλύπτει μέσα ότι 3 φορές με είχα κάνει έλεγχο, και το 23 και το 24 και το 22. Και τους απαντά και τους λέει, καλά το 23, το 24 και το 25 τον κάνατε έλεγχο δειγματοληπτικό και βρέθηκαν όλα σωστά. Πώς τον πληρώσατε, λέει, αφού ήταν όλα σωστά και τώρα δεν το βρήκατε σωστό?
3: Διπλό ημίχρονο, άσο τελικό.
1: Τους τα λέει όλα κατάμουτρα. Θα δούμε, θα ακούσουν, θα ιδρώσουν τα αυτιά τους. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Απλά προσπάθησε να μου κλείσουν το στόμα, γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και 2 χρόνια, πώς λειτουργήσε ο ΠΚΠ, πώς έβγαινε όλες τις απάτες, ποιοι ήταν οι ευθύνων, που ευθυνόταν για τις απάτες, οι 2 υπουργοί.
4: Είμαι ο άρχον του σκότους.
0: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως.
1: Οι διευθυντές που ήταν στον ΠΚΠ, κάποιοι θέλησαν να βγάλουν στη φόρα τι γινότανε, τους καταδίκασαν, όπως είναι η κυρία Τυχεροπούλου. Ακούσατε τι έγινε και με αυτήν. Ξέρουμε ότι έχει εκδικαστεί η υπόθεσή της, έχει δικαιωθεί, και όμως την έχουν ακόμη στο σκαμνί και δεν την δικαιώνουν, που δεν πρέπει να την κάνουν άγαλμα. Ο κύριος Βάρας είχε πει στο Μαξίμο και αυτόν τον έβαλαν την κουκούλα και το Φερτζέ για να μην μιλάει, και όλα είχαν ακουστεί. Είδαμε τι έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή.
5: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
1: Και εκεί τα κουκούλουσαν τα πάντα. Και όπως είπαμε, γιατί σήμερα με ρώτησαν, άντσε πάρω ο κύριος Μητσοτάκης να ζητήσει, λέει, ένα συγγνώμη. Δεν θέλω το συγγνώμη το τίποτα. Αυτή δεν ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για όλα αυτά που έκαναν. Το μόνο που είπανε, κάναμε σφάλματα να λαμβάνουμε την ευθύνη.
2: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Τι ευθύνη θα λάβω σε μένα τώρα που με έκαναν 6 μήνες, δεν μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα, να μην μπορώ να πάω φροντιστήριο ο μικρός μου γιος, να μην μπορώ να πληρώσω τα φυτοφάρμακά μου, να μην μπορώ να κάνω την καλλιέργειά μου. Ντροπή τους. Έχουν μαζευτεί 300 εκεί μέσα, μας περνάει για ηλίθιους, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέκει. Φτάνει πια.
4: Πες τα ρε δικέ μου για στο στόμα σου να πούμε.
1: Με πήρα σήμερα όλοι οι παλιοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι υγιεινείς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να με δώσουν τα συγχαρητήρια για την αθώωσή μου.
2: Λοιπόν...
1: Λέω, τόσο καιρό, γιατί το βουλώνατε και δεν μιλούσατε, δεν είστε παντελονάτη.
0: Είστε όλοι πουτανάκια του συστήματος.
6: Κύριε Αλεσκηδή, δεν είμαστε οι βουλευτές, δεν είναι δικαστές να μπορούν να έχουν άποψη για το αν είστε αθώος ή ένοχος.
7: Λα λέγε φίλοι.
8: Α, έχεις βρε. Ποια είναι η κυρία που θα με διορθώσει εμένα?
9: Πώς λέει ότι δεν είχαν εμφανιστεί αυτό.
7: Συγκεκριμένα προς την κυρία Οικονόμου.
9: Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που
7: βίωσε. Το έχουμε ζήσει μήνες, ξέρουμε ότι εμείς καταλάβουμε αυτό. Λέγε από τη μέρα
9: που θα έχετε καλύτερο ζήτημα.
6: Τις καλύτερες κατάστασεις έχουμε για τον άνθρωπο.
10: Από όλα τα εκνευριστικά που άκουσα σήμερα, αυτό είναι το πλέον εκνευριστικό.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγουν, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γιώργιο, τον Γάπ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις άρκες του ελληνικού λαού.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική αιστεία.
2: Μπορεί να είναι σουίτες.
1: Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
3: Σουίτες να είναι πολλά.
2: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Δεν θα σας πω, εάν θεωρείτε εσείς τον πρετεντέρ δημοσιογράφο, εγώ δεν το θεωρώ. Αν θεωρείτε την... Με συγχωρείτε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια σκέψη.
5: Πάντως,
4: δεν μπορεί να εμβαθύνει ένα...
5: Δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει, καταλαβαίνεις τώρα ότι είμαι ευσεβής.
4: Μα τι να απαντήσει και να απαντήσει τι να πει. Δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρχουν, με συγχωρείτε, δηλαδή είναι δυνατόν να θεωρούμε... Και αυτό είναι γιατί εντωμεταξύ τους γνωρίζει όλους πολύ καλά. Και την κυρία Τρέμι γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και τον Πρετετέρ γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και τον Παύλο τον Τζίμα τον γνωρίζει πολύ πιο καλά από ότι ο ίδιος γνωρίζει τον εαυτό του. Τώρα βγαίνουν και τα νέα φιντάνια εκεί στο Sky. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που γίνεται.
5: Εμείς από εδώ έχουμε τα δικά μας.
4: Ο διασυρμός της δημοσιογραφίας είναι κάτι το απίστευτο. Και κάτι άλλο, την ευθύνη που φέρνουν οι πολιτικοί, προσέξτε, τη μεγάλη ευθύνη που φέρνουν οι πολιτικοί για την κατάντια της χώρας, η ευθύνη των δημοσιογράφων είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και κάποτε θα αποδοθούν τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Όσο δε για τους καναλάρχες που κάνουν αυτό το τρομακτικό λάθος, να στηρίζουν τους εκδορείς και τους βιαστές του ελληνικού λαού. Γιατί είναι και εκδορείς και εκβιαστές, έχουν φτάσει στην Ελλάδα σε απόγνωση και τον ελληνικό λαό. Δηλαδή σε ένα σημείο που δεν μπορεί πλέον να αντέξει το βάρος της ίδιας του στη ζωή, και έχουμε αυτές τις αθρώες αυτοκτονίες, τις οποίες ούτε καν αυτοί ενδιαφέρονται να τις παρουσιάσουν. Είναι εξίσου συνένοχοι στην όλη κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Και εγώ θα τους έστελνα και ένα μήνυμα, τους καναλάρχες, για να τους έλεγα είναι καιρός πλέον να καταλάβετε και να βοηθήσετε αυτή την Ελλάδα και όχι να την ζαλαπατάτε. Ήρθε η ώρα να στηρίξετε τις υγιείς δυνάμεις για να μπορέσει να απαλλαγεί η Ελλάδα από τους νενέκους, από τους γερμανοτσολιάδες, από όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία θα έπρεπε την επομένη κιόλας να έχουν οδηγηθεί στο δικό δικαστήριο. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, Σαμαράς, Κουβέλης, Βενιζέλος, Καρατζαφέρης, Παπαδήμος, η Μητσοτάκη και όλο αυτός ο συρφετός, ο οποίοι στήσαν αυτό το ιστό της Αράχνης, αφαιρώντας το όραμα και τη δύναμη από τον ελληνικό λαό, ήδη θα έπρεπε να είχαν συλληφθεί και να είχαν περάσει από το ειδικό δικαστήριο.
5: Όμως και η ανεπάρκεια της αριστεράς, για να είμαστε αντικειμενικοί. Η ανεπάρκεια της αριστεράς δεν έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να είναι στα πράγματα τόσο καιρό. Όταν, για παράδειγμα, δεν μπορέσανε ούτε μία στιγμή να κάνουν μια κοινή εκδήλωση. Mm-hmm. Όταν την Πρωτομαγιά γιορτάζουν σε 10 διαφορετικούς χώρους. Όταν το μίσος που έχουν μεταξύ τους είναι μεγαλύτερο και από τον ιδεολογικό του αντίπαλο.
4: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Το έχω πει, το έχω καταδείξει. Αλλά θα σας πω κάτι. Όσοι πιστεύουν ότι το κουκέ μπορεί να παίξει ρόλο στα πράγματα, κάνουν λάθος. Δεν θα χρησιμοποιήσω σοβαρούς χαρακτηρισμούς. Θα τους χαρακτηρίσω μόνο ως ένα ανάγχωμα σε οτιδήποτε προοδευτικό γίνεται στην Ελλάδα. Ας βγάλουν λοιπόν οι άλλοι τα συμπεράσματά τους. Η δε κυρία Παπαρίγα, την οποία σατήρησα με τον πιο σκληρό τρόπο, νομίζω ήμουν πάρα πολύ ευγενής απέναντι της. Εγώ όμως θα σας δώσω ένα σημείο, αγαπητοί φίλοι, για να σας πω τι θα συμβεί την επόμενη μέρα εδώ σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Όταν θα έρθει ο κλητήρας να χτυπήσει την πόρτα για να σας πει το σπίτι δεν είναι δικό σας, θα πέσει ο πρώτος πυροβολισμός σε αυτόν τον φουκαρά που ποιος κάνει τη δουλειά του. Και όταν πια θα μπαίνουν μέσα για να κάνουν τις λεγόμενες ληστείες, δεν θα φοράνε μάσκες να κρύβουν τα πρόσωπά τους, μάλιστα θα επιδεικνύουν και τα πρόσωπά τους. Και θα γίνει αυτή η χώρα ένα χάος από το οποίο δεν θα μπορέσει να βγει ούτε μέσα σε 20 ή 30 χρόνια.
5: Και σε αυτό
4: πέραν του ότι όταν λένε οι ίδιοι, πιστεύουν οι ίδιοι οι Ιταλοί, ότι θα επανέλθει η ανεργία τους στα επίπεδα του 2008, θα χρειαστούν 63 χρόνια, εγώ σας λέω ότι στην Ελλάδα χρειαστούν 150 χρόνια. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί μας δουλεύουν στην ψύχρα, ήδη θα έπρεπε οι φοβισμένοι, οι δειλοί, οι ανήμποροι δικαστές, οι δειλοί δικαστές, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είναι δικαστές, οι οποίοι δεν δικάζουν πλέον, απλώς διεκπραιώνουν με έναν τρόπο χείριστο το λειτουργήμα τους, θα έπρεπε να είχαν συλλάβει όλους αυτούς. Δεν μιλάω βέβαια για αυτούς που μπορούν να αντισταθούν, για τους ανθρώπους του πνεύματος, για τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι δεν έχουν ούτε λόγο ούτε ύπαρξη.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Λέμε συνέχεια για τα funds στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο ίσως σκάνδαλο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το οποίο επειδή ίσως δεν έχει πρωταγωνιστές τύπου φραπέδες, χασάπιδες και τέτοια, δεν ασχολείται κανένας και είναι το μεγαλύτερο. Δεν φαντάζεστε τι είναι αυτή η ιστορία των funds. Το λέμε πάρα πολύ καιρό εδώ στο Ράδιο Αρβίλα και χαιρόμαστε που έχουν αρχίσει να το ψάχνουν και οι δημοσιογραφικές εκπομπές και έχει αρχίσει να γίνεται επιτέλους συζήτηση για αυτή την ιστορία των fans. Είναι πραγματικά μια ντροπή ενάντια στο ελληνικό δημόσιο και φυσικά ενάντια στον Έλληνα πολίτη, με νούμερα που χάνει το ελληνικό δημόσιο, τα οποία ζαλίζουν, έτσι. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση στα funds και στις τράπεζες και σε όλους αυτούς που έχουν τα κόκκινα δάνεια, μπορεί να χάνει το δημόσιο, λένε, μέχρι και 60 δισεκατομμύρια, αν μπορείτε να διανοηθείτε το νούμερο, τα οποία θα πήγαιναν στα δημόσια ταμεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον Έλληνα πολίτη. Και αυτά όλα τα λεφτά τα χάνει το δημόσιο για λογαριασμό αυτών που κυνηγάνε τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών που δεν έχουν ξεπληρώσουν αυτά τα κόκκινα δάνεια. Και εδώ ο Κώστας ο Τζαβάρας, ο οποίος λέει:
7: ένα δάνειο αξίας ονομαστικής 100.000 επήγε στο ΦΑΝ και το ΦΑΝ το έδωσε στο διαχειριστή αντί των 5 ή των 10.000 ευρώ. Αυτός που απέκτησε την απέτηση από το δάνειο όμως δεν διεκδικεί το έξοδο που έκανε τις 5 ή τις 10.000 συν ένα λογικό κέρδος, αλλά έχει το δικαίωμα να ζητήσει ολόκληρο το δάνειο από τον οφειλέτη. Μεγαλύτερη αδικία από αυτή δεν νομίζω να υπάρχει στον κόσμο. Έρχονται τα δικαστήρια και λένε ότι ο οφειλέτης δεν δικαιούται να μάθει το ποσό στο οποίο μεταβιβάστηκε το δάνειο στο ΦΑΝ ή στον διαχειριστή. 700.000 ακίνητα είναι συνδεδεμένα με τα κόκκινα δάνεια και αυτά τα 700.000 ακίνητα βγαίνουν στον πληστηριασμό.
1: Μάλιστα.
7: Και η πολιτεία κάθεται και τους κοιτάει.
6: Παιδιά, πρέπει να βουήξει ο τόπος με αυτή την ιστορία. Να βουήξει ο τόπος, να ενημερωθεί ο πολίτης, γιατί αυτά τα πράγματα ακούγονται λίγο βαρετά, ίσως και λίγο πολύπλοκα, έχουν πολλούς οικονομικούς όρους, αλλά δεν είναι τελικά και τόσο πολύπλοκα. Τις προάλλες δεν λέγαμε ότι τους κόψαν και τα τέλη υπέρ του δημοσίου στις διαταγές πληρωμών. Yeah. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί μέγεθος μιλάμε για αυτή την υπόθεση με τα funds. Μακάρι να γίνει συζήτηση, μακάρι να βουήξει ο τόπος και να αλλάξουν επιγόντως και ριζικά όλη αυτή η ιστορία.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο φεστιβάλ της. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου, The Bohemians, A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Συνεχίζει να διεμβολίζει, όπως φαίνεται, το ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προχωράει τρέχοντας προς τα δικαστήρια με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τις δημοσκοπικές εταιρείες που τον μηνύουν. Όλοι περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει το κόμμα και φυσικά όλοι επιτίθενται στους υπόλοιπους. Η Τουρκία έχει αρχίσει να μας ενοχλεί λεκτικά πάλι. Ενοχλεί όλους εμάς πλην της κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται, η οποία προβάλλει το αφήγημα, να το πω έτσι, ότι εντάξει, μην τους ακούτε και τα λοιπά, δεν θέλουν πόλεμο μαζί μας, απλώς θέλουν να αξιοποιήσουν τις γκρίζες ζώνες και να μας ενοχλούν συνεχώς μέχρι να μας βάλουν σε ένα τραπέζι να καθίσουμε να μιλήσουμε για τα συμφέροντά μας, καταλάβατε, φίλες και φίλοι. Έχουμε όμως τη χαρά σήμερα να συζητήσουμε για όλα αυτά τα καυτά θέματα, σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, τα διεθνή ζητήματα, διότι το στενό του Ορμούς φαίνεται ότι θα πάρει πάλι φωτιά, με έναν φίλο της εκπομπής μας, τον πρέσβη, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Κύριε πρέσβη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Τσιμάρα. Την καλημέρα μου στους ακροατές του Ράδιο Γάμα,
0: που σας αγαπούν και πάντοτε σας αναζητούν, αλλά λόγω των ημερών και λόγω των πολιτικών εξελίξεων δεν σας είχα τηλεφωνήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε πρέσβη, που έχετε μια άλλη ματιά στα γεγονότα, πιο εξειδικευμένη, πιστεύετε ότι αυτό το αφήγημα που προβάλλει τελευταία κυβέρνηση έχει αντίκρισμα? Δηλαδή η Τουρκία κοιτάζει να μας πάει στα νεύρα, έτσι να το πω πιο λαϊκά, πιο απλά, ή έχει, ας πούμε, προσπαθεί να κάνει ένα καλό μάρκετινγκ για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο θα το πουλήσει παντού?
1: Κυρία Τσιμάρα, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, που συνοψίζει σε νόμο του τουρκικού κράτους όλες τις απαιτήσεις που έχει ήδη προβάλει η Τουρκία στον ΟΗΕ,
0: ναι,
1: με επανειλημμένα και λεπτομερέστατα έγγραφά της, για την που περιγράφουν την αντίληψή της για το τι ισχύει στο καθεστώς της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Αυτό κάνουν τα τουρκικά έγγραφα που έχουν ήδη κατατεθεί τα τελευταία 3 χρόνια κατ' επανάληψη στον ΟΗΕ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό τώρα το κάνουν και νόμο του τουρκικού κράτους.
0: Ναι.
1: Και έρχεται η κυβέρνηση και μας λέει δεν είναι τίποτα. Σημαντικό, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Προφανώς τα έχουμε ξανακούσει και η κυβέρνηση τα έχει ξανακούσει και δεν έχει κάνει τίποτα. Ίσα ίσα που πήγε και έκανε την
0: τα ήρεμα νερά, τη συμφωνία των Αθηνών.
1: Η οποία δεν εξασφάλισε ήρεμα νερά. Παραβιάσεις δεν γινόντουσαν, διότι η Τουρκία έχει και πρόβλημα με την αεροπορία της και τα ανταλλακτικά, αλλά στο επίπεδο της θάλασσας, ας θυμηθούμε την Κάσο, ας θυμηθούμε το καλώδιο ανάμεσα στη Αστυπάλαια και Κο.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο ήρεμα δεν ήσαν τα νερά. Έρχεται λοιπόν τώρα η Τουρκία, καθιστά τις απαιτήσεις της, εσωτερική της νομοθεσία. Δηλαδή τι κάνει? Νομοθετεί
0: για να δώσει εντολές μετά για να τηρηθούν οι νόμοι.
1: Επιτρέψτε μου, η Τουρκία είναι σοβαρό κράτος.
0: Μα αυτό βλέπουμε.
1: Υπάρχει μια νομοθεσία που αφορά το τι θα συμβαίνει στα ελληνικά νησιά και είναι εσωτερική τουρκική νομοθεσία, τουρκικός νόμος. Οι ένοπλες δυνάμεις, οι ακτιοφυλακοί και όλες οι εκφάνσεις του τουρκικού κράτους δεσμεύονται. Συνεπώς θα τους δούμε να έρχονται, να εφαρμόζουν αυτό το νόμο στις περιοχές για τις οποίες ο νόμος αυτός έγινε, που είναι τα δικά μας εδάφη. Αυτό είναι μια ποιοτική αναβάθμιση. Το να νομοθετεί η τουρκική εθνοσυνέλευση για τα ελληνικά νησιά σημαίνει ότι στο μυαλό τους τα έχουν προσαρτήσει.
0: Βέβαια.
1: Και απλώς ανέχονται μια ελληνική σημαία εκεί. Αλλά το τι θα συμβαίνει πάνω στα νησιά, θα υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις, που θα πηγαίνουν οι ψαράδες, ποιος θα είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα. Όλα αυτά τα ρυθμίζει τουρκικός νόμος πλέον. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, διότι βλέπει πως το επεισόδιο έρχεται. Απλώς κερδίζει χρόνο μήπως σκάσει μετά τις εκλογές στα χέρια των άλλων.
0: Αυτό είναι δραματικό που λέτε, κύριε Πρέσβη, και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται ούτε η κυβέρνηση αυτή, κυρίως αυτή η κυβέρνηση, για τα εθνικά ζητήματα. Δηλαδή ξαφνικά θα βρεθούν οι κάτοικοι, οι Έλληνες, οι κάτοικοι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ένα πρωί και θα ψάχνουν να δουν ποια σημαία έχουν στο μπαλκόνι.
1: Δεν θα ψάχνουν να δουν ποια σημαία έχουν στο μπαλκόνι, θα καταλάβουν ότι καθημέραν ο βίος τους
0: θα γίνεται χειρότερος.
1: Οι πτήσεις των αεροπλάνων που φέρνουν τους τουρίστες, οι πλώες των σκαφών που φέρνουν εφόδια.
0: Ναι.
1: Το τι θα δυνάμεις θα υπάρχουν απάνω στα νησιά, που θα ψαρεύουμε, που δεν θα ψαρεύουμε, όλα αυτά θα τα ρυθμίζει η Τουρκία, η οποία θα έχει επιτόπου και τα εργαλεία, δηλαδή τα πλοία της.
0: Θα είναι απίκο, θα είναι απίκο, λέτε. Ναι, ναι.
1: Τα ντρόουν της, όλα αυτά τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και θαλάσσια οχήματα, με τα οποία θα είναι και τα εργαλεία,
0: ναι,
1: εφαρμογής του τουρκικού νόμου. Αυτό συνιστά αναπόφευκτα πολεμική, επιφέρει αναπόφευκτα πολεμική σύγκρουση. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το ανεχθεί. Απλώς η δικιά μας, όπως σας είπα και πριν, επειδή οι εκλογές έρχονται,
0: ναι,
1: μαζί με ένα ικανό κομμάτι της αντιπολίτευσης, διότι παρόλους τους τόνους ηφαιστιακής τσιπρολογίας, ο κύριος Τσίπρας λέξη δεν είπε για Τουρκία, λέξη για γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έκανε μια διακήρυξη, δεν έβγαλε πρόγραμμα στο θυσίο προχτές, απλώς είπε.
1: Είδατε
0: κάποια
1: μια,
0: πράγματα. Δεν άκουσα ανοίξει. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Μια διακήρυξη που να λέει για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας κτλ.
0: Ναι.
1: Θα έχει και σας το λέω ως πρώην διπλωματικός τους σύμβουλος, ναι, για πούλημα.
0: Ναι.
1: Απλώς ελπίζει,
0: ναι,
1: ότι θα πάρει αντίτιμο προσωπικό, δηλαδή ότι θα βοηθήσουν το πολιτικό του μέλλον περισσότερο από ό,τι του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Δεν ενδιαφέρονται όλοι αυτοί οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή, στο θυσίο και υπέρυξ του.
0: Ναι.
1: Δείτε την διακήρυξη που έγραψε κατανάστηση ένας τρίτης κατηγορίας δημοσιογράφος των νέων ονόματης Ιακαντάρης.
0: Ναι.
1: Παντελώς άγνωστο.
0: Το μανιφέστο λέτε, το μανιφέστο λέτε, ναι.
1: Δεν υπάρχει, ναι, λέξη Τουρκία εκεί μέσα. Υπάρχουν αναφορές στην ποικιλία των φύλων.
0: Έτσι. Ναι, καλά, εντάξει, αυτά είναι γνωστά.
1: Υπάρχουν στην έμφυλη βία, στην κλιματική αλλαγή, στα πράσινα άλογα,
0: ναι,
1: αλλά στην Τουρκία όχι. Αυτό κάνει πλάτες.
0: Ναι, κάνει πλάτες στην κυβέρνηση, λέτε.
1: Και είναι, ναι, πολύ πιθανό οι, ναι, δύο μετά τις εκλογές, ό,τι έχει απομείνει από την μητσοτακική νεοδημοκρατία και ο Τσίπρας, να συναντηθούν και να συγκυβερνήσουν πάνω σε αυτήν την κοινή αντίληψη ότι πρέπει επιτέλους να δώσουμε στην Τουρκία αυτά που ζητάει, όπως λέει και ο κ. Ρωσά.
0: Για να τελειώσουμε, να ησυχάσουμε. Ναι.
1: Να ξενιάσουμε, βέβαια.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Περί, ναι, αυτού, ναι, πρόκειται. Ναι. Εγώ δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που θέτεται και να
1: ο
0: το πω.
1: Νέος πατριωτισμός, ναι. Ο νέος πατριωτισμός που ένθεν και ένθεν, διότι πατριώτης είναι ο κ. Μητσοτάκης. Λελογισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: μας παρεξηγήσουν κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Αυτό το πράγμα, δηλαδή το ότι η Τουρκία αποκτά αρμοδιότητα για τα καθημά, αυτό δεν τους ενοχλεί καθόλου, το έχουμε ξανακούσει και τα ρέστα. Όταν δεν στριμώχνονται αυτοί άνθρωποι όπως ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας,
0: ναι,
1: αφήνουν να υπονοηθεί ότι αν ψηφίσει ο τουρκικός νόμος θα τα πάρουν στο κρανίο κατά το κοινό λεγόμενο και τότε
0: βαστάτε τον κοιτάλογα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αφού θα το έχουν ψηφίσει. Δεν θέλω να το ακούω αυτό, κύριε Πρέσβη.
1: Εγώ το λέω ως εμπειρογνώμονας,
0: ναι,
1: και σας το λέω γιατί,
0: ναι,
1: δεν πρόκειται οι Τούρκοι να πάνε να στηρίξουν τον πόλεμο όπως ο Μουσολίνη το 40 και να εισβάλλουν και να τους περιμένουμε στην κλεισούρα. θα στείλουν 3-4 drones, θα χτυπήσουν δηληστήρια, θα χτυπήσουν λιμάνια. Και δυστυχώς εμείς, όπως έδειξε και η περίπτωση του ουκρανικού drone, δεν έχουμε βρει αυτά τα 60 εκατομμύρια ευρώπουλα για να έχουμε ολοκληρωμένο σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης, το οποίο με αισθητήρες και τα λοιπά.
0: Θα κάνουμε διάβημα, κύριε πρέσβη, θα κάνουμε διάβημα, αφού το προαναγγείλαμε κιόλας και τα
1: λοιπά. Το να κάνουμε διάβημα είναι σαν να διαμαρτυρόμαστε στον δολοφόνο ότι αυτό που έκανε μας ενοχλεί.
0: Ναι, δηλαδή, εκεί πάμε,
1: το διάβημα
0: στα κόμμελιχό,
1: ναι,
0: ναι.
1: Θα το κάνουμε στους Ουκρανούς. Εάν θέλουμε να μην επαναλάβουν οι Ουκρανοί το ατόπιμα, το οποίο συνίσταται, επαναλαμβάνω,
0: σε συμφωνία,
1: ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν την ελληνική ακτογραμμή για ορμητήριο κατά ρωσικών σκαφών στην ανοιχτή θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάνε από τα νησιά μας, νοτίως της Κρήτης, από τη Λευκάδα, και χτυπάνε τους διερχόμενους την κατάλληλη στιγμή. Αυτό το ξέρουν οι Ρώσοι πρώτα απ' όλα.
0: Φυσικά,
1: και οι Ουκρανοί. Αυτό, αυτοί που εμφανίζονται να μην έχουν ιδέα, είναι οι άψογες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες δεν έχουν βρει, έχουν φτιάξει το περιβάλλοντα χώρο εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Στο Πεντάγωνο, ναι.
1: Ακριβώς. 60 εκατομμύρια για ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης.
0: Που είναι σταγόνα στον ωκεανό, σε αυτά που έχουμε εξοδέψει.
1: Έχουμε αυτή τη
0: κύριε
1: πρέσβη, πολλά σταγόνα έχουμε στον κυρία
0: ωκεανό.
1: Τσιμάρα,
0: ναι.
1: Πολλά στρατιωτικά μέσα να υπερασπίσουμε τους εαυτούς μας.
0: Ναι.
1: Θέληση δεν έχουμε ούτε στο επίπεδο της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, ούτε στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας. Άλλωστε, η δεύτερη διαλέγει την πρώτη με βάση αυτό το κριτήριο.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι
1: είναι ατελέσφαιρο.
0: Ναι.
1: Πιστεύετε εσείς ότι ένα τουρκικό ντρόν που κάνουν τα πιο ακριβά γύρω στα 100.000 δολάρια, τα πιο εξελιγμένα, τόσο είναι η τιμή παραγωγής τους, θα σηκώσουμε εμείς ένα ραφάλ του οποίου οι ώρες πτήσης είναι πολλαπλάσεις του τουρκικού κόστου.
0: Εκατομμυρίων.
1: Να το αναζητήσει και να το πλήξει με έναν πυραυλό ο οποίος είναι πολύ πιο ακριβός από ό,τι 10 τέτοια ντρόν. Συνεπώς, επειδή δεν έχουμε άφθονα και προς κατανάλωση στο γάμο του Καραγκιόζη πυρομαχικά, και επειδή δεν έχουμε τη βούληση, θα τα υποστούμε. Και θα βγουν οι διάφοροι και θα λένε, είδατε, εμείς σας τα λέγαμε, άντε να υπογράψουμε ένα χαρτάκι με την Τουρκία. Αυτός είναι ο τουρκικός στόχος. Και επειδή εγώ είμαι διπλωμάτης, σας λέω ότι ο άμεσος στόχος είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ να αποδεχθεί μια τουρκική συμπεριφορά η οποία θα κλιμακωθεί εν ώψη της συνόδου. Δηλαδή να γίνει σαφές ότι οι Τούρκοι συμπεριφέρονται κατά τον συγκεκριμένο τρόπο, ετοιμάζουν τον νόμο, τον βγάζουν, έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους, συμπεριφέρονται έτσι στο Αιγαίο, και η Ελλάδα μέσα στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ δεν θα πει λέξη και η συμμαχία δεν θα πει λέξη. Άλλωστε,
0: λέτε Γερμανία, δεν θα πούμε λέξη στο ΝΑΤΟ μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
1: Να
0: μέσα
1: πούμε. Διότι εδώ
0: πρέπει να κάνουμε.
1: Μα ελάτε τώρα, δεν έχουμε εκλογές, έχουμε τον Τσίπρα να αντιμετωπίσουμε.
0: Αφού είπε εκλογές θα πάει στο 27.
1: Καλά, εντάξει, να δούμε. Πριν η Τουρκία ψηφίσει τον νόμο, η Ελλάδα άρχισε τις παραχωρήσεις, πήρε τα αεροπλάνα από την Κύπρο, πήρε τους Πάτριωτ την Κάρπαθο.
0: Μετά μας είπαν ότι τους αφήνει, λέει. Δεν ξέρω κατά πόσον, κύριε πρέσβη, είναι αλήθεια όλα αυτά. Δεν μπορώ να έχω.
1: Το πρόβλημα είναι ότι μόλις η Τουρκία είπε ότι βγάζει τον νόμο, εμείς αρχίσαμε τον κατευνασμό.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως οι Πάτριωτοι να πρέπει να φύγουν από την Κάρπαθο, να πάνε πιο πίσω.
0: Ναι, πιθανόν.
1: Το θέμα είναι, θα βάλουμε στα νησιά δεύτερης γραμμής, όπως η Αμοργός, στο σύνταγμα των Κυκλάδων. Εκείνα τα οπλικά συστήματα που θα επιτρέπουν όχι απλώς την άμυνα των νησιών, εάν βληθεί
0: αλλά και την αποτροπή στην υπηρετική
1: Ελλάδα. Την αποτροπή, δηλαδή να χτυπήσουμε τις ακτές της Ανατολίας, εάν η Τουρκία, ας πούμε, κολυμπήσει τα 1800 μέτρα, πώς το λένε, τα 2 μίλια
0: στο
1: Καστελόριζο, και βγουν απάνω. Λοιπόν, αντί να τους αντιμετωπίζουμε εκεί σημειακά, όπου είναι η γεωγραφία ευνοεί απεριόριστα τους Τούρκους.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει να ξέρουν οι Τούρκοι ότι αν χτυπήσουν εκεί θα πληγούν αλλού. αυτό δεν γίνεται με πιλότους και αεροπλάνα τους οποίους τους δίνουμε εντολή να μπουν στα κόκπιτ, όχι κατεβήστε κάτω, να είστε έτοιμοι, τροχιοδρομήστε, όχι γυρίστε πίσω. Τα είδαμε αυτά τα 74.
0: Δυστυχώς,
1: ένα πάτημα κουμπιού, φεύγει ο πύραυλος, δεν ανακαλύπτει. Αυτά, και είναι και πολύ πιο φθηνός. Αυτά λοιπόν τα πράγματα που έπρεπε να έχουμε κάνει για να αποτρέψουμε την Τουρκία, δεν τα έχουμε κάνει. Και τελειώνω με το εξής. Ένα απλό ερώτημα. Εάν όλα όσα έχουμε κάνει σε διπλωματικό επίπεδο και σε στρατιωτικό είναι καλώς καμωμένα, ναι, και είναι πανίσχυρη η Ελλάς, πώς τολμάει η Τουρκία και διαρκώς ανεβάζει τις απαιτήσεις της κλιμακώνει? Παρανοϊκή είναι αυτή. Και πώς έρχονται Βρετανοί, Γερμανοί κυρίως, και στηρίζουν τις τουρκικές απαιτήσεις, εξοπλίζοντας την Τουρκία, δίνοντας λεφτά στην πολεμική της βιομηχανία και συνιστώντας μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τα βρουν? Δηλαδή, όλοι οι άλλοι είναι παράφρονες και ανόητοι, και μόνο η ένδοξος όμως τη μία και πτωχή Ελλάς είναι ορθοφρονούσα. Δηλαδή, κυριολεκτικά, εδώ προσπαθούν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι όπως άλλος έχει ξαναπεί και πέσει, υποκλοπές και τα λοιπά, δεν έχει τίποτα.
0: Ναι, ότι όλα είναι υποέλεγχο.
1: Ναι, ότι αυτό όμως είναι κάτι το οποίο, εάν θέλει η κοινωνία, εάν η κοινωνία επιθυμεί να είναι στα τέσσερα, κανένα πρόβλημα. Αν η κοινωνία όμως θέλει άλλη λύση, πιστεύω ότι θα πρέπει να στήσει όλα τις δυνατότητες.
0: Θα πρέπει να την βρει αυτή τη λύση και να την επιλέξει, λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Οι κοινωνίες όταν θέλουν κάτι, όπως και το νερό, όταν θέλει να περάσει, υπάρχει περιθώριο, βρίσκει το δρόμο. Λοιπόν, άρα δεν, εγώ προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία. Απλώς πιστεύω, επειδή τους έχω δει από πολύ κοντά τους Έλληνες πολιτικούς, ότι δεν έχουν κυριολεκτικά το Θεό τους. Είναι ικανοί για τα πάντα προκειμένου να παραμείνουν στην εξουσία.
0: Στην καρέκλα.
1: Έχω δει από κοντά, ακριβώς, έχω δει από κοντά και τον Τσίπρα και τους συναυτό και την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους αφανείς τους φίλους. Λοιπόν, είναι επικίνδυνη για την εθνική κυριαρχία. Αυτό θα είναι κάτι που ο κόσμος πρέπει να συνυπολογίσει στην καθημερινή του ανέχεια, μιζέρια. Στην καθημερινή του μιζέρια θα πρέπει να συνυπολογίσει ότι είναι επικίνδυνη και για τη χώρα ως σύνολο.
0: Κύριε Πρέσβη, συγγνώμη που σας ενοχλώ, που σας διακόπτω, συγγνώμη. Θεωρείτε ότι η παρέμβαση Σαμαρά στα πολιτικά πράγματα, δηλαδή ένα άλλο κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσε να δώσει μια άλλη όθηση στα πράγματα? Σας το ρωτώ τώρα και σαν αναλυτή, σαν εκτιμητή, είστε διπλωμάτης, βλέπετε αλλιώς τα πράγματα και πιο καθαρά, θα έλεγα. Για πείτε μας.
1: Κύριε Μάρα, έχω υπογράψει μαζί με άλλους 89 και το έχουν προσυπογράψει ένα κείμενο που καλεί τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Α, ναι, ήταν αυτή η διακήρυξη που είχατε κάνει. Σωστά, 90 άτομα και τα λοιπά.
1: Την έχουν υπογράψει γύρω στους 5.000 άνθρωποι.
0: Είναι πολύ κόσμος, ναι, σωστά.
1: Ο στόχος αυτού του κειμένου, αλλά και ο στόχος των παρεμβάσεων του πρώην Πρωθυπουργού και του Κώστα Καραμαλή, που είναι στο ίδιο κείμενο, δεν είναι ότι θέλουν να φτιάξουν ένα άλλο κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουν να απευθυνθούν στον κόσμο ο οποίος είναι στην αποχή, είναι στην απογοήτευση, ανεξαρτήτως από το τι ψήφιζε αυτός ο κόσμος. Ένας στους δύο που απέχουν της πολιτικής διαδικασίας δεν έχει ψηφίσει ποτέ του Νέα Δημοκρατία, ούτε θέλει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε.
1: Θέλει, προσπαθεί να φέρουν έναν κόσμο, και μέσα στους 90 η μισή και πάνω, σχεδόν η μισή είναι άτομα που δεν έχουν καμία πολιτική καταγωγή από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι, έτσι. Είναι σωστό αυτό.
1: Μπορεί να λέω ότι κάποιος που έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, είσαι μια χαρά άνθρωποι είναι. Το ότι η Νέα Δημοκρατία άλλα διακήρυσε.
0: Δεν φταίει ο κόσμος, ναι, σωστά.
1: Οι ηγέτες της τα πίστευαν. Και ο Καραμανλής και ο Σαμαράς φύγανε από την κυβέρνηση διότι πίστευαν πράγματα τα οποία οι ξένοι ημών σύμμαχοι και προστάτες τους όθησαν έξω. Εφάτως οι Γερμανοί παρεδέχτησαν με την ευκαιρία όλων αυτών των σύριαλ που αναπαράγει η κυβέρνηση και τα λοιπά για να πλήξει τον Τσίπρα, ότι αυτοί που ανέτρεψαν τον Σαμαρά Ναι. Ήσαν οι Γερμανοί, διότι έκαναν έναν πολύ ψυχρό υπολογισμό μετά από μια συνάντηση στην οποία δεν παριστάμει του Γερμανού πρέσβη με τον Αλέξη Τσίπρα, ως τότε αρχηγό της αντιπολίτευσης, ότι ο Τσίπρας δεν είναι διατεθειμένος να κάνει αυτά τα οποία
0: δεν ήθελε να κάνει ο Σαμαράς.
1: Τους έκανε ο Σαμαράς. Οπότε, πολύ απλό, πολύ απλά, δεν επέτρεψαν να εκλεγεί ο Κουβέλης, που ήταν η πρώτη στόχευση του Σαμαρά, πρόεδρος Δημοκρατίας, και τον έριξαν και έφεραν τον Αλέξη, ο οποίος μέσα σε 6 μήνες κορόδευσε συλλογικά.
0: Ναι. Εντάξει, όλους, ναι, τα γνωστά.
1: Μας όλους, ναι, και μετά υπέγραψε πράγματα που δεν υπέγραφαν οι άλλοι. Υποθήκευσε τον εθνικό πλούτο για τα επόμενα 75 χρόνια, 100. Λοιπόν, δεν είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή, κυριολεκτικά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τουλάχιστον ο Καραμανλής και ο Σαμαράς κυβέρνησαν ελάχιστο. Και λάθη κάνουν όλοι όσοι κυβερνούν.
0: Ναι.
1: Δεν έβαλαν δραχμή στην τσέπη τους, δεν άκουγαν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, δεν μοίραζαν λεφτά στους φίλους τους.
0: Πιστεύετε ότι ο Τσίπρας έκανε αυτά, τα έκανε αυτά, πήρε λεφτά στην τσέπη του?
1: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, κυρία Θημάρα. Είπα τι δεν έκανε ο Καραμανλής και ο Σαμαράς.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή υπάρχει πολύ ερευνητική δημοσιογραφία, όταν θα μπει στο μικροσκόπιο η περίοδος ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: θα δούμε τι κάνανε. Γιατί είναι ένα πράγμα να θες να φας λεφτά και άλλο πράγμα να ξέρεις πώς.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Σταματάω εκεί.
0: Ναι, σταματάω εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η ανάλυση σας σήμερα και ό,τι έπρεπε θα έλεγα. Γιατί μας έρχεται και του Αγίου Πνεύματος, οπότε έχουμε χρόνο
1: να μας φωτίσει.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Και σε εσάς, στους ακροατές.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλ της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
7: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Και ναι, κάπως έτσι. Σε αυτή την εποχή που βιώνουμε, νομίζω αυτό το κέντημα, αυτό το κελάιδημα του Μίκη Θεοδωράκη, μέσα από τον ήχο, το ηχόχρωμα του Γιώργου Ζαμπέτα, δίνει το φως, αυτό το φως που έχουμε όλοι ανάγκη και ακούτε και εσείς εδώ, στην ΕΡΤ Open. Είναι η ΕΡΤ Open, η αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ Open που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ. ERTopen.com, στο σελίδα μας από όπου μας ακούτε, αφού η κρατική και όχι δημόσια, όπως θέλαμε να ανοίξει ΕΡΤ, αποφάσισε να μας πάρει τη συχνότητα. Και είναι εδώ ο Πάνος Τσάμπρα στον ήχο, η Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο, με μία συνάδελφο που δίνει φως εδώ και πολλά χρόνια και λάμψη και ουσία. Και μας λέει ότι σε μια εποχή όπου το άγχος, η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα αγγίζουν όλες τις ηλικίες, το βιβλίο της, ένα ακόμη βιβλίο αλλά διαφορετικό από τα άλλα, «Η λάμψη τους, η δύναμή μας», φέρνει στο προσκήνιο αληθινές ιστορίες ανθρώπων που δεν γεννήθηκαν δυνατοί, αλλά έγιναν δυνατοί, μας λέει η Εύα Ντελιδάκη. Μέσα από προσωπικές της συνεντεύξεις, με σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτισμού, το βιβλίο της «Η λάμψη τους, η δύναμή μας» αποκαλύπτει ότι πίσω από κάθε δημιουργό και κάθε ξεχωριστή πορεία κρύβονται δυσκολίες, απογοητεύσεις, τραύματα και προσωπικές μάχες. Μας δίνει πολλά παραδείγματα μέσα από το βιβλίο της. Θέλω να την καλωσορίσω στην ERT Open, να μην της κλέψω άλλο χρόνο από όλα αυτά που μοιράζομαι μέσα από το εκπληκτικό βιβλίο της, ένα πραγματικά βιβλίο με ασκήσεις αυτογνωσίας, οραματισμούς και ανακαλύψεις για να ανακαλύψει κάποιος τη δύναμή του μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις ανθρώπων που αγαπήσαμε. Και ένα ερώτημα μέσα από τις δεκάδες, εκατοντάδες συνεντεύξεις που και εσύ, Εύα Ντελιδάκη, είχες την τύχη να επικοινωνήσεις με αυτούς τους ανθρώπους μέσα από τα περιοδικά στα οποία εργάστηκες, μέσα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, μέσα από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Πόσο δύσκολη πρέπει να ήταν αυτή η επιλογή που έκανες για το πρώτο βιβλίο, να υποθέσω θα έρθουν κι άλλα, να επιλέξεις τα πρώτα πρόσωπα, και θέλω να τα μοιραστείς μαζί μας. Και σε ευχαριστώ.
1: Καταρχήν, Εύα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχει συγκινήσει πραγματικά. Είσαι η πρώτη στην οποία δίνω αυτή την εξομολόγηση για το βιβλίο που πήρα μόλις πριν 2 μέρες στα χέρια μου και που το δουλεύω εδώ και αρκετά χρόνια. Όμως ήρθε η στιγμή που μία μετακόμιση έβγαλε στην επιφάνεια όλα τα αρχεία αυτά, τα οποία πραγματικά όταν τα ξαναείδα ήταν σαν μία αποκάλυψη ενός θησαυρού. Έχω μετρήσει ουσιαστικά γύρω στις 280 συνεδρίες.

0: ευχαριστώ πάνω σε αυτό που μου λες για να σου απαντήσω. Ένα απόφθεγμα του Νικηφόρου Βρετάκου, ενός ανθρώπου από τον οποίο πήρε συνέντευξη και βλέπω στο βιβλίο σου να, να έχει με τα δικά του γράμματα αφιέρωση, να λέει «Ξεβολέψου, ανυψώσου και οι απαντήσεις είναι εκεί».
1: Πράγματι, είναι αλήθεια ότι όταν γνωρίζεις από κοντά και παίρνεις συνέντευξη σε μια ηλικία τρυφερή όπως ήμουν εγώ, γιατί τώρα αυτές οι συνεντεύξεις είναι πριν από 25-30 χρόνια, που ακόμη δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση και τα λοιπά, και οι άνθρωποι αυτοί είχαν μόνο κάποια συγκεκριμένα μέσα για να πουν τις απόψεις τους, τις ιδέες τους και να μοιραστούν την παλικαριά τους. Λοιπόν, τότε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, όταν ήρθα σε επαφή μαζί τους, και θα πω μερικά ονόματα που δεν περιλαμβάνονται τώρα στο βιβλίο το πρώτο, ο Ελίτης, ο Ρίτσος, ο Μάριος, ο Πλωρίτης, ο Μηταράς, ο Τάσος, και μετά πολλοί ηθοποιοί μας όπως
0: Μίμης Φωτόπουλος,
1: Παπαγιανόπουλος, Σταυρίδης, Παπαγιανόπουλο δεν τον είχα κάνει, Σταυρίδης και Φωτόπουλος, Σταυρίδη έχω κάνει ειδικό αφιέρωμα τηλεοπτικό, τότε με σκηνοθέτη τον Χοντρογιάννη που είχαμε στην ΕΡΤ. Λοιπόν, το Μίκη Θοδωράκη που τώρα περιλαμβάνεται βέβαια μέσα, του Νικηφόρου του Βρετάκου που ανέφερες, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον Χάρη Κλίν, τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου, που έχουμε ακόμη τη χαρά να είναι κοντά μας, Μαρίζα Κόχ, Φώτης Μεταξόπουλος, Γρηγόρης Μπιθικότσης, όλοι αυτοί, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσας, Ευγένιος Παθάρης, Διδός Σωτηρίου και Ζάχος Χατζηφωτίου. Είναι αλήθεια ότι αυτοί περιλαμβάνονται στο πρώτο βιβλίο. Μου έκανε την ερώτηση αν ήταν εύκολο να τους επιλέξω. Όχι. Πίστεψέ μου ότι στο τέλος χρειάστηκε να δώσω τον κατάλογο στον εκδότη, ο οποίος είναι ο κύριος Γεωργούτζος και είναι καθηγητής δικαίου
0: από το
1: Ελωδία, ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργούλης σταμάτησε, έτσι, καθηγητής διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, και εκείνος επέλεξε έτσι τα πρώτα ονόματα που κατά τη γνώμη του ήταν πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση. Εν πάση περιπτώσει όμως, ας πούμε στην ουσία, ήταν ένα πρωινό που ξύπνησα και σκεφτόμουν λοιπόν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μου ήρθε στο μυαλό η Διδός Σωτηρίου, η οποία έχει περάσει έβα μου τον πόλεμο, την κατοχή, τον εμφύλιο, τη χούντα και βάλε. Λοιπόν, χρειάστηκε μέχρι να κρυφτεί μέσα σε ένα ψυχιατρίο για ένα μήνα. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι που δεν ζήσανε στις καλύτερες εποχές, που δεν είχαν τους καλύτερους γονείς, που πολλοί δεν είχαν και γονείς, ίσως και καλύτερα βέβαια, το λέμε χαριτολογώντας, αλλά είναι μια πραγματικότητα, γιατί καμιά φορά είναι φρένο οι γονείς. Ναι. Και το λέμε γιατί και εμείς είμαστε γονείς τώρα και μπορεί να είμαστε φρένο για τα παιδιά μας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο ότι δεν ούτε είχαν οικονομική ανεξαρτησία, υπήρξαν κάποιοι που μπορεί στην αρχή να είχαν οικονομική ευχέρεια, όμως στη συνέχεια βλέπουμε, καθώς περιγράφουν τη ζωή τους, ότι χάσανε αυτή την περιουσία τους για κάποιο λόγο. Μείνανε στην ψάθα που λέμε, και όμως δεν το έβαλαν κάτω, συνέχισαν, δεν θα πω πάλεψαν, θα πω ότι δεν πτωήθηκαν ποτέ, δεν προσκύνησαν ποτέ. Γι' αυτό και το βιβλίο στην αρχή το αφιερώνω στις γενναίες φωνές του τόπου μας, που είναι ανυπότακτες, τους δημιουργούς και τους στοχαστές, και στις ψυχές που τόλμησαν να σηκώσουν το θάρρος της εποχής τους για να το μετατρέψουν, το βάρος της εποχής τους, για να το μετατρέψουν σε λόγο, τέχνη και πράξη. Ακόμη και στην πατρίδα μας θα έλεγα ότι κάνω μια αφιέρωση, γιατί μέσα στις δυσκολίες και τις αντιφάσεις μας δίδαξε πώς το φως δεν χαρίζεται αλλά κατακτάται. Τώρα τι γίνεται σήμερα, τα λες κάθε μέρα στις εκπομπές σου.
0: Μέσα σε αυτή τη δυστοπία και σε ένα υποταγμένο λαό, με θελοντή δούλο, με δανεική σκέψη, νομίζω ότι η συνέντευξή σου, για παράδειγμα, στις 8 Νοεμβρίου του 1983 με τη Διδό Σωτηρίου που ανέφερες, γράφει ότι ό,τι είχα να δώσω το έδωσα στους ήρωές μου. Ποιες αξίες με κρατούν όρθια όταν όλα γύρω μου καταραίουν? Ποιες επικίνδυνες ανηφοριές τόλμησα στη ζωή μου και τι μου δίδαξαν? Αν ο κόσμος με άκουγε, τι μήνυμα θα τους μετέδιδα? Πώς στέκομαι απέναντι στους νέους? Τους εμπιστεύομαι ως φορείς αλλαγής ή τους καθοδηγώ με δυσπιστία?

0: Ποιο είναι το προσωπικό μου όπλο απέναντι στην αδικία? Η τέχνη, η αγάπη, ο λόγος, η πράξη? Ανέγραφα τη ζωή μου, λέει η Διδό Σωτηρίου, ως μυθιστόρημα. Ποιον ήρωα ηρωίδα θα επέλεγα να με εκπροσωπεί και γιατί? Εδώ αυτό που θέλω να πω, Ευαντελιδάκη, είναι ότι όπως λες, αυτό το βιβλίο σου δεν αποτελεί μια απλή συλλογή συνεντεύξεων.
1: Όχι,
0: να το
1: γι' αυτό
0: πούμε.
1: Θέλω να μπούμε στην ουσία, γιατί διάβασες κάτι το οποίο δεν είναι της Διδός. Είναι δικό
0: σου είναι αυτό.
1: Γιατί, ποιος είναι ο στόχος? Αφού πάρω τη βιογραφία, αφού πάρω τη συνέντευξη λοιπόν του συνεντευξιαζόμενου, μετά, επειδή έχω σπουδάσει και σύμβουλος ψυχικής υγείας, ναι, και προσωπικής ανάπτυξης, βγάζω ερωτήσεις που εμπνέομαι μέσα από τη συνέντευξη, γιατί πρέπει ο κόσμος να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτά λοιπόν που έθεσε ήταν
0: κάποια... Άρα εμπνεύστηκες από τα λόγια
1: πάρα
0: της.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εξέφρασες την ουσία αυτών που μοιράστηκε μαζί σου τότε.
1: Έτσι, παράδειγμα, θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Γιώργος Ζαμπέτας.
0: Αγαπημένος, λατρεμένος.
1: Βγάζω έναν τίτλο,
0: ναι.
1: Στο Ζαμπέτα έβγαλα καψούρα με σφραγίδα,
0: ναι.
1: Σε εισαγωγικά το καψούρα,
0: ναι.
1: Έτσι,
0: πάθος, λοιπόν, αλήθεια.
1: Έτσι ακριβώς. Μέσα λοιπόν από τη συνέντευξή του βγάζω τα εξής ερωτήματα. Οι δυσκολίες από τη μικρή ηλικία σε κάνουν πιο δυνατό ή σε γεμίζουν σημάδια? Γεννιέσαι ή γίνεσαι? Μπορείς να είσαι εγωιτευτικός έτσι ή αλλιώς? Συνηθίζεις να ονειρεύεσαι και να νιώθεις ότι υπάρχεις? Τι σε κάνει αυθεντικό άνθρωπο? Έρωτας ή καψούρα? Αυτές είναι ερωτήσεις που εμπνεύστηκα μέσα από τη συνέντευξη.
0: Άρα κάθε κεφάλαιο μετατρέπει τη ζωή αυτών των ανθρώπων σε ένα μάθημα αυτογνωσίας.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή λες ότι τα λόγια τους γίνονται ερωτήσεις ψυχής, ασκήσεις αυτογνωσίας, οραματισμοί, εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης και αφορμές για βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας μέσα από αυτούς τους ανθρώπους, έτσι.
1: Έτσι. Αυτό είναι ένα βιβλίο που μπορεί πραγματικά να το πάρουν οι παρέες και να, μέσα από αυτό το βιβλίο να παίξουν μέσα στην παρέα, το παίξουν εννοώ να εκπαιδευτούν για το τι είμαστε, πού βρισκόμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε. Μπορούμε να ξυπνήσουμε δυνατότητες που έχουμε μέσα μας και που ακόμη δεν τις έχουμε ανακαλύψει. Ήμασταν λοιπόν στο Ζαμπέτα, επειδή ξέρω ότι τον αγαπάς ιδιαίτερα, ναι, και εγώ τον αγαπώ και όλος ο κόσμος βέβαια, που είναι μια εμβληματική μορφή της ελληνικής μουσικής. Και
0: όλος ο κόσμος κάποτε τον ψευτοκουλτουριάριδον δεν τον κατάλαβε βέβαια.
1: Φυσικά,
0: ποτέ, δεν περιμένω.
1: Γι' αυτό άκου τώρα μέσα από τη συνέντευξή του,
0: ναι,
1: τι φράσεις βγάζω που αντέχουν στο χρόνο.
0: Τι σελίδα είναι?
1: Είναι στη σελίδα 89.
0: Μάλιστα.
1: Λέει ο Ζαμπέτας, αυτά είναι λόγια του τα οποία πρόσεξε, δεν θα τα βρεις πουθενά αλλού. Είναι προσωπική συνέντευξη. Και λέει, δεν παίζω μουσική για να με αγαπάνε οι άλλοι. Παίζω μουσική γιατί αυτή είναι η ζωή μου. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι ειλικρινής με αυτό που κάνει. Αν δεν το πιστεύει ο ίδιος, πώς θα το πιστέψει ο κόσμος? Δεν μπορείς να τραγουδάς για τη ζωή χωρίς να τη ζήσεις πρώτα. Δεν είναι το μπουζούκι που κάνει το μουσικό. Είναι η ψυχή του. Και λέει επίσης, εγώ ποτέ δεν ήθελα να γίνω διάσημος. Ήθελα να με καταλαβαίνουν αυτοί που με ακούνε. Μουσική δεν είναι μόνο να παίζεις σωστά. Μουσική είναι να έχεις κάτι να πεις. Η ζωή είναι όπως το μπουζούκι. Αν δεν το παίζεις με καρδιά, δεν αξίζει. Μην αφήνεις κανένα να σου πει τι να κάνεις. Να πας και να το κάνεις μόνος σου. Βλέπετε λοιπόν, βλέπεις Εύα μου και όσοι μας ακούτε, αυτά είναι τα λόγια του Ζαμπέτα. Αλλά πρόσεξε, εμένα μου θύμισε και λίγο Καζαντζάκι. Να πας να το κάνεις μόνος σου, μην αφήνεις κανένα να σου πει τι να κάνεις. Φτάσε εκεί που δεν μπορείς, έλεγε ο Καζαντζάκης. Μετά λοιπόν, αφού βγάζω αυτές τις φράσεις, έρχονται οι ερωτήσεις ψυχής που είναι ένας οδηγός. Και αρχίζουμε να απαντάμε πια. Οι δυσκολίες σε κάνουν πιο δυνατό ή σε γεμίζουν σημάδια? Εσείς που μας ακούτε, για κάντε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σας. Εύα μου, μπορώ να σε ρωτήσω, γεννιέσαι ή γίνεσαι, τι πιστεύεις?
0: Γεννιέσαι.
1: Ωραία. Πρόσεξε τώρα, γεννιέσαι. Ναι, πράγματι, ο Ζαμπέτας είχε μια φυσική ικανότητα να εκφράζεται αυθεντικά με τη μουσική του και τη στάση προς τη ζωή. Και τι έκανε? Έδινε δύναμη μέσα από την προσωπικότητά του, που φαινόταν να την έχει από την νεαρή ηλικία. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι είχε μια έμφυτη τάση, mm-hmm, προς την αυθεντικότητα, την ανεξαρτησία και την αυτοεκτίμηση.
0: Έτσι.
1: Τα οποία εκδηλώθηκαν μέσα από την καλλιτεχνική του πορεία.
0: Και με το πώς γεννιέσαι εννοώ ότι επιλέγεις πιο από τα χιλιάδες μονοπάτια που όλοι έχουμε μπροστά μας να επιλέξουμε. Ποιο θα επιλέξουμε? Ποιο θα καταπατήσουμε? Ποιο θα αγκαλιάσουμε? Με όποιο τρόπο και με όποιο τίμημα.
1: Πολύ σοφά. Γεννιέσαι λοιπόν, αλλά από την άλλη γίνεσαι. Η ζωή του, οι εμπειρίες του και οι δυσκολίες που πέρασε τον βοήθησαν να εξελιχθεί και να οριμάσει σε έναν αυθεντικό άνθρωπο. Mm-hmm. Οι αγώνες του στον καλλιτεχνικό κόσμο, οι προσωπικές του απογοητεύσεις και η ειλικρίνεια με την οποία αντιμετώπιζε τα προβλήματα της ζωής του, τον βοήθησαν να γίνει ο άνθρωπος που γνωρίσαμε. Η αυθεντικότητα δεν είναι κάτι που παραμένει σταθερό, αλλά εξελίσσεται με το πέρασμα του χρόνου, με τις επιλογές και τις εμπειρίες που κάνουμε. Συμπέρασμα. Ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν μεν ένας αυθεντικός άνθρωπος από τη φύση του, αλλά η ζωή του, οι προσωπικές του προκλήσεις και η μουσική του διαδρομή τον έκαναν να διαμορφώσει και να ενισχύσει αυτή την αυθεντικότητα. Στην περίπτωσή του μπορούμε να πούμε ότι και γεννήθηκε με την ικανότητα να είναι αυθεντικός, mm-hmm. αλλά και έγινε αυθεντικός μέσα από τις εμπειρίες του και τις επιλογές.
0: Τώρα σε αυτό το κεφάλαιο, για παράδειγμα, ναι. ένα από τα πολλά που έχει mm-hmm. το βιβλίο σου, «Η λάμψη τους, η δύναμή μας», μιλάς για την αυθεντικότητα σε μια εποχή και σε ένα κατεστημένο τρόπο ζωής, ανάπτυξης των μικρών παιδιών και τα λοιπά, ανατροφής, όπου όλα, σε όλα πρωτοστατεί η υποκρισία. Στη θρησκεία, στην οικογένεια, στη σχέση, στην πολιτική. Επομένως, η δύναμη της αυθεντικότητας έχει πολύ μεγάλη ουσία, πολύ σημαντική.
1: Έχει μεγάλη ουσία, είναι πολύ σημαντική, γι' αυτό γράφουμε τα βιβλία μας, γι' αυτό η κληρονομιά μας είναι οι ποιητές μας, οι άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων, της επιστήμης. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και λέμε, και όπως και εσύ φωνάζεις μέσα από τις εκπομπές σου, χρειάζεται παρέμβαση στην παιδεία. Χρειάζεται παρέμβαση στην υγεία, γιατί η παιδεία επηρεάζει την υγεία. Όταν δεν εκπαιδεύεσαι στην συναισθηματική νοημοσύνη, στην ευαισθησία, στην αυθεντικότητα, στην ειλικρίνεια, στην αγάπη, στην αλήθεια και όχι στο ψέμα, αν δεν εκπαιδεύεσαι, τότε αργά ή γρήγορα θα αρρωστήσεις.
0: Άρα γιατί... εσύ τώρα ως δημοσιογράφος ναι. πήρες αυτές τις συνεντεύξεις από όλες αυτές τις σημαντικές προσωπικότητες, μερικές από αυτές τις επέλεξες να τις μοιραστείς μαζί μας μέσα από το
1: πρώτο
0: βιβλίο,
1: βιβλίο
0: το πρώτο
1: γιατί θα
0: βιβλίο,
1: ακολουθήσουν και άλλα, ναι, ναι.
0: αλλά και ως σύμβουλος ψυχικής υγείας και αυτοβελτίωσης mm-hmm. και επιστοποιημένη ψυχοτραγελοθεραπείας, εμβαθύνεις, έτσι, και με κάποιο τρόπο προσπαθείς, επιχειρείς να μετατρέψεις, όπως λες, τη σοφία της ζωής του σε πολύτιμη παρακαταθήκη για μας, για τις επόμενες γενιές. Αλλά το κάνεις με έναν τρόπο πάρα πολύ ευχάριστο, δεν κουνάς το δάχτυλο. Νομίζω ότι τώρα αυτό δεν το έχω ξαναδεί, να εμβαθύνεις.
1: Όχι,
0: εδώ
1: δεν
0: βλέπω
1: υπάρχει.
0: Το Μάνο Κατράκι, ωραία. Με αφιέρωση, με αληθινές φωτογραφίες έχεις βάλει μες στο βιβλίο σου, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει τέτοια εμβάθυνση.
1: Όχι, όχι. Έψαξα όλη την αγορά, Εύα μου. Δεν έχει δημιουργηθεί τέτοιο βιβλίο που να είναι, να βασίζεται σε προσωπικότητες που αγαπήσαμε, που περάσαν τις δυσκολίες τους, αλλά μείνανε αγέροχοι και δυνατοί. Θα έλεγα ότι είχαν μια καρδιά μεγάλη. Μεγάλη καρδιά, το λέω από όλες τις πλευρές. Δηλαδή κοιτάξανε το έργο τους πάνω απ' όλα. Δεν καθίσαν να σκεφτούνε τι πανικός και τι άβυσος μπορεί να υπάρχει γύρω τους. Γιατί μέσα από το έργο τους αυτό όλο που συμβαίνει γύρω μας μπορεί να βοηθηθεί, μπορεί να γίνει καλύτερο, μπορεί να καλλιεργηθεί, μπορεί... Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Ας πούμε χθες άκουγα μελοποιημένη ποίηση mm-hmm. Αν ακούσεις αυτά τα τραγούδια και κόσμο και παιδιά, νέα παιδιά να παρακολουθούν και να ακούνε και να σιγοτραγουδάνε και να βγαίνουν όμορφα νοήματα, αυτό όλο είναι παιδεία, είναι εκπαίδευση. Δεν είναι απλά αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο. Σήμερα είχαμε πάει μαζί σε μια συνέντευξη λοιπόν για την πνευμονολογική εταιρεία Εύα μου και άκουσα κάποια στιγμή ότι έχει αυξηθεί το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και ούτω καθεξής.
0: Σε εφήβους και παιδιά.
1: Ναι. Αυτό το ακούμε 30 χρόνια τώρα. Και σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Αν στο σχολείο μια φορά την εβδομάδα, αφού εκπαιδευτούν οι δάσκαλοι, μπορούσαν να μιλάνε στα παιδιά για τη φιλοσοφία, για τις βιογραφίες ανθρώπων που πραγματικά αξίζουν, πιστεύω, αν όχι όλα, αν όχι τα μισά, ένα μεγάλο μέρος των παιδιών θα άλλαζε τρόπο σκέψης. Ένας τρόπος είναι αυτό.
0: Ποιοι δάσκαλοι που έλεγαν στα παιδιά βάλ τη μάσκα σου να μην σε πετάξω έξω. Ευγένιος Παθάρης στη σελίδα 244.
1: Συγγνώμη Εύα μου, πριν πάμε στο Σπαθάρη, ναι, που είναι επίσης μια εξαιρετική συνέντευξη, ήθελα να πω ότι ποια είναι η δομή του βιβλίου για να καταλάβουν ο κόσμος. Είναι η συνέντευξη, είναι φράσεις που βγαίνουν και που μένουν αναλύωτες στο χρόνο. Μετά είναι ασκήσεις και ερωτήσεις αυτογνωσίας που εμπνέομαι μέσα από τη συνέντευξη και τις βγάζω. Και στη συνέχεια κάνω έναν οραματισμό, ο οποίος στηρίζεται στο πιο βασικό χαρακτηριστικό του συνεντευξιαζόμενου. Δηλαδή ο Ζαμπέτας, το πιο χαρακτηριστικό του κατά τη γνώμη μου είναι η αυθεντικότητα. Άρα στο τέλος δίνω έναν οραματισμό για να μπορούμε να γίνουμε αυθεντικοί.
0: Όλα αυτά μέσα από τις εξομολογήσεις.
1: Μέσα από τις εξομολογήσεις.
0: Βγάζεις την κεντρική ιδέα που λέγαμε εμείς στο σχολείο.
1: Και το δίδαγμα και πώς το πω, φράσεις που είναι πηξίδες.
0: Αρχείο έμπνευσης, όπως λες. Αρχείο έμπνευσης.
1: Ναι.
0: Όπως λες.
1: Ναι. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτό με ενέπνευσε, γιατί στο από εδώ και πέρα, ξέρεις τι θέλω να κάνω. Θέλω σε προσωπικό επίπεδο, επειδή δεν αποδέχομαι πολλές φορές κάποιους ψυχολόγους ή ψυχιάτρους που τραβάνε εις μάκρος τις συνεδρίες τους και πολλές φορές οι ασθενείς τους, τέλος πάντων, δεν μου αρέσει αυτό να το λέω, οι ενδιαφερόμενοι, τέλος πάντων.
0: Οι πελάτες μπορεί.
1: Σύπας που λένε. Βρίσκονται στο ίδιο σημείο μετά από χρόνια. Δεν έχουν αλλάξει σε τίποτα. Όχι πάντα, αλλά πολύ συχνά το συναντώ. Λοιπόν, εγώ θέλω σε τρεις συνεδρίες να κάνω ακριβώς αυτό το σύστημα, θέλω να σου πω, το οποίο θα είναι μια εξερεύνηση του εαυτού μας, ένα μικρό ταξίδι. Στο πρώτο θέλω να παίρνω στον άνθρωπο που θέλει τη βιογραφία του, να του κάνω μια συνέντευξη. Στο δεύτερο μέρος θέλω να βγάζω από εκεί τις ερωτήσεις αυτογνωσίας. Και στην τρίτη θέλω πλέον να απαντάμε και να τις συζητάμε. Αυτή η μικρή διαδρομή των τριών συνεδριών θέλω να το κάνω πράξη.
0: Απαντάει και ο αναγνώστης όμως, ο ίδιος από μόνος του.
1: Βέβαια,
0: έτσι, ξεχωριστά.
1: Γι' αυτό προτείνω στην αρχή να έχει ένα τετράδιο και ένα μολύβι πάντα. Και να δίνει απαντήσεις σε αυτό το τετράδιο, το οποίο θα το φιλομετρά οποιαδήποτε στιγμή άλλη της ζωής του και θα βλέπει πού βρίσκεται. Ναι. Θέλει να βελτιωθεί, θέλει να αλλάξει κάτι, θέλει... Να
0: δώσει απαντήσεις ίσως σε κάποια πράγματα. Να δώσει απαντήσεις.
1: Ναι, μπορεί σε κάποια να μην θέλει να δώσει απαντήσεις. Αλλά όταν δεν θέλει να δώσει απαντήσεις, υπάρχει κάποιος λόγος. Αυτός ο λόγος θέλει να τον ξαναδούμε. Και θα τον δούμε μαζί.
0: Καλά, γιατρέ. Μέσα από. Πες μου.
1: Είπε στο Σπαθάρι, να μην τον περάσουμε.
0: Ναι, δεν περάμε το Σπαθάρι, αλλά γιατί έχω πάει και στο Δαλιανίδη το Γιάννη και το Φρέντι Γερμανό που γνωρίσαμε. Λοιπόν, απλά. Τώρα. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, εντάξει, δεν εξειδανικεύω τα πράγματα, όχι, όμως φαντάσου τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι κρίνονται στην πορεία τους και με το τι θέση θα είχαν πάρει απέναντι στα πράγματα και πώς θα βίωναν αυτή την κατάντια της ανθρώπινης πια φύσης, βιαιότητας, απάτης και αυταπάτης μαζί και πώς αντιμετώπιζαν τις καταστάσεις, αναρωτιέμαι, αλλά... Φαντάζομαι ότι μέσα από τις εξομολογήσεις τους, τους γνώρισες, τους ξαναγνώρισες και έτσι είχες τη δυνατότητα. Δεν ήταν μια απλή ξερή συνέντευξη που κάναμε.
1: Κράτα λίγο το Φρέντι Γερμανό.
0: Ναι, τον κρατάω και αυτόν.
1: Λοιπόν, σε αυτό που λες, ναι, και εκείνα τα χρόνια, και εγώ προσωπικά, νομίζω και εσύ, δεν είναι απλά κάνεις μια συνέντευξη και άντε γεια. Κρατάς ένα νήμα αόρατο και ορατό με αυτούς τους ανθρώπους που σε συνδέει πια από εκεί και πέρα. Γι' αυτό όταν ξαναδιάβασα μετά από 30 χρόνια τις συνεντεύξεις που μου είχαν δώσει, αμέσως είπα, Χριστέ μου, πόσο μπροστά ήταν της εποχής τους. Είναι σαν να μιλάνε σήμερα. Το ίδιο φαντάζομαι και αύριο. Είναι διαχρονική, είναι χαρισματική, δεν πραγματικά, πώς ας πούμε πας σε ένα αρχαίο θέατρο και λες, μα πώς βρήκαν αυτό τον τόπο οι αρχαίοι και κτίσαν αυτό το θέατρο που έχει αυτή την ακουστική και τώρα ας πούμε, ξέρω εγώ, πάμε να κάνουμε ένα σπίτι και το κάνουμε πάνω στο ρέμα. Κράτα τον Φρέντι Γερμανό, γιατί στο είπα αυτό. Ο Φρέντι Γερμανό αναδεικνύει μέσα από τη συνέντευξή του πόσο αγαπούσε τις γυναίκες, αλλά με έναν τρόπο σωστό. Τις θαύμαζε, τους έδινε προτεραιότητα, τις έβαζε μπροστά, ήξερε τι θα πει συντροφικότητα και επικοινωνία. Αν ο Φρέντι Γερμανός διδασκόταν στα σχολεία, δεν θα είχαμε τη βία αυτή που έχουμε σήμερα. Πίστεψέ με. Τόσο πολύ μεγάλη επιρροή μπορεί να είχε μια τέτοια συνέντευξη. Και γι' αυτό και μέσα από εκεί όλα τα ερωτήματα που βγάζω της αυτογνωσίας είναι ακριβώς στο πώς ο άντρας βλέπει τη γυναίκα σήμερα και τότε και αύριο.
0: Ναι.
1: Και πώς μπορεί πραγματικά, με ποιον τρόπο, τώρα δεν έχουμε το χρόνο βέβαια να το αναλύσουμε, αλλά ποιος θέλει να πάρει το βιβλίο έχει να δει πάρα πολλά και να σκεφτεί πάρα πολλά.
0: Ευγένιος Παθάρης είπαμε.
1: Ευγένιος Παθάρης, ποια σελίδα είναι, Εύα μου?
0: Δεν θυμάμαι. Πάμε στο Γιάννη Δαλιανίδη που είναι στο 67 και μετά βρίσκουμε
1: στο
0: τον
1: 67.
0: Ευγένιος Παθάρη. Που είχε τόσο τραγικό και άδικο τέλος αυτός, ναι, ο άνθρωπος, όπως και τόσοι άλλοι.
1: 87 μου είπες, Δαλιανίδης.
0: Ναι, 67 ο Δαλιανίδης.
1: Λοιπόν, σας λέμε και τις σελίδες από εδώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, 67.
0: Μα δεν το χορταίνω, αλήθεια, δηλαδή, εντάξει.
1: Λοιπόν, ποιες είναι οι ερωτήσεις που έβγαλα από τη συνέντευξη του Γιάννη Δαλιανίδη? Πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις από μικρός τι θέλεις να κάνεις? Αυτή είναι η διαφορά, Εύα μου, των ανθρώπων που άφησαν έργο και των, ναι, ανθρώπων που ακόμη στα 40 τους και στα 50 τους λένε «Αχ, δεν ξέρω τι θέλω να κάνω στη ζωή μου».
0: Με το καφέ στο χέρι.
1: Και όχι μόνο. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήξεραν από μικροί τι θέλανε να κάνουν. Οι εποχές, λένε, πάντα έχουν τις δυσκολίες τους. Φτάνει να βλέπεις και τα δώρα τους. Τα βλέπεις τα δώρα τους. Δηλαδή πρέπει να ψάχνουμε, υπάρχουν και δώρα. Μέσα από το αρνητικό υπάρχει δώρο για να μπορέσεις εσύ να μην εκπέσεις μέσα σε αυτή τη λακκούβα του αρνητικού. Το γέλιο θεραπεύει. Το χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου. Πάρε ιδέες. Καμιά φορά σε μια άβολη κατάσταση, ανάμεσα σε φίλους, σε συγγενείς, δεν έχει σημασία, ανάμεσα στα παιδιά σου, στους γείτονες, μία στιγμή άβολη μπορεί με ένα λεπτό χιούμορ να σπάσει αυτό τη μάχη, mm-hmm, την άδικη που μπορεί να γίνεται. Οπότε πάρτε ιδέες. Επίσης, λέει ο Δαλιανίδης, λέει, βγαίνει σε μένα σαν έμπνευση η προχειρότητα γενικά στη ζωή, από όπου προέρχεται και ό,τι επιπτώσεις μπορεί να έχει, σε ενοχλεί πολύ ή λίγο? Τον ενοχλούσε το Δαλιανίδη πάρα πολύ και στο θέατρο και παντού η προχειρότητα. Mm. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό του. Και ένα έτσι απόφθεγμα. Κοίτα ψηλά. Άνοιξε το μυαλό σου. Ο ουρανός δεν είναι στέγη του κόσμου. Είναι το πάτωμα του σύμπαντος. Άρα, αναφέρω τον Καζαντζάκη. Φτάσε, ναι, εκεί που δεν μπορείς.
0: Έτσι. Χάρη Κλίν, σελίδα 128. Τη σάτυρα δεν την αντέχουν όλοι. Mm. Εδώ στην Ερτόπεν πολλά από τα εκατοντάδες αποσπάσματα από ηθοποιούς, από συγγραφείς, από φιλοσόφους, από που μεταδίδουμε συνέχεια. Έχουμε και του Χάρη Κλίν, που θα έλεγα ότι είχε προβλέψει ότι αειδιαστικό περνάμε τώρα. Τη σάτυρα δεν την αντέχουν όλοι, γιατί έχουν μάθει να ζουν μέσα στο ψέμα.
1: Άκου τι ωραίες φράσεις βγήκαν από τη συνέντευξή του. Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Του Χάρη Κλίν, έτσι.
0: Ναι,
1: στην Ελλάδα υπάρχουν δύο κόμματα. Το ένα είναι στην κυβέρνηση και το άλλο στην απεργία.
0: Ναι.
1: Αυτή η χώρα καταστρέφεται από δύο πράγματα. Τη σκέψη των ηλιθίων και τη σιωπή των έξυπνων. Τέλειο. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που όλα κινούνται αργά, εκτός από το χρήμα που εξαφανίζεται γρήγορα. Χάρη Κλίν τα είπε πριν από 30 χρόνια.
0: Και έχει μοιραστεί πάρα πολλά για τη ζωή του, Χάρη Κλίν, εδώ στο βιβλίο βλέπω. Πάρα πολλά.
1: Άκου αυτό, αυτό το αφιερώνω σε σένα, αγάπη μου.
0: Τι θες να πεις?
1: Αν δεν μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο, τουλάχιστον μην του μοιάσεις.
0: Εγώ γιατί, με τίποτα.
1: Το ξέρω, το αφιερώνω. Α, γιατί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσο γελάς με τα κακώς κείμενα, υπάρχει ελπίδα. Όταν πάψεις να γελάς, αρχίζει ο φόβος.
0: Εγώ είμαι εδώ. Δεν φοβάμαι, αλλά έχω πάψει να γελάω.
1: Όχι, πρέπει να αρχίσεις να γελάς. Λοιπόν, η τελευταία του παρακαταθήκη πίσω από κάθε αστείο,
0: ναι,
1: ήταν ένα κάλεσμα να μείνουμε ξύπνοι και ζωντανοί. Αυτές οι ατάκες δείχνουν το εύρος της σκέψης του Χάρη Κλίν, ο οποίος δεν ήταν απλός κωμικός, αλλά και ένας διορατικός σχολιαστής της ελληνικής πραγματικότητας. Και μετά βέβαια αρχίζουν πάλι οι ερωτήσεις ψυχής, οι ασκήσεις αυτοβελτίωσης. Υπάρχει μια ερώτηση που έχω βγάλει που λέει: υπάρχουν άνθρωποι χωρίς ιδεολογία?
0: Άπειροι πια. Άπειροι πια. Τους βλέπουμε, φτιάχνουν και κόμματα άμα θες. Πατάνε και σε πτώματα άμα δεν θες.
1: Ναι, άκουσε ναι. Όμως, σκέψου την ερώτηση. Υπάρχουν άνθρωποι χωρίς ιδεολογία? Όχι. Αλλά μπορεί να μην την έχουν συνειδητοποιήσει. Δηλαδή ακόμη και αυτό που περιέγραψες είναι μια ιδεολογία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ορισμένοι επιλέγουν να είναι απολυτικ, λένε. Λένε πως δεν πιστεύουν σε τίποτα. Αλλά αυτή η στάση είναι από μόνη της μια μορφή ιδεολογίας,
0: της
1: αδιαφορίας ή της ουδετερότητας. Ακόμη και το να μην παίρνεις θέση είναι μια επιλογή με συνέπειες.
0: Βέβαια. Και συνέπειες και για τους άλλους αν δεν παίρνεις θέση.
1: Η ιδεολογία μπορεί να αλλάξει.
0: Οι αξίες όχι, η ιδεολογία ναι.
1: Μπράβο. Οι άνθρωποι εξελίσσονται και μαζί τους αλλάζει και η ιδεολογία τους. Η εμπειρία, η μόρφωση και οι δοκιμασίες της ζωής μπορούν να σε οδηγήσουν σε νέα ιδεολογικά μονοπάτια. Mm-hmm. Φυσικά οι αξίες είναι η πρώτη έτσι, σκυτάλη και το πρώτο
0: ναι,
1: τιμόνι.
0: Ναι, ναι, είναι η πηξίδα μας.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: μετά αν ο αυτός ο σαρκασμός βοηθάει, ερωτήσεις. Πότε αυτός ο σαρκασμός μπορεί να γίνει προβληματικός? Είναι πάρα πολλά μέσα σε αυτό το βιβλίο, το ηθικό δίδαγμα. Η αυτογνωσία ξεκινάει από το να γελάς με τον εαυτό σου, αλλά και να τον σέβεσαι ταυτόχρονα.
0: Ναι, είπες τη λέξη σεβασμός τώρα, την έννοια σεβασμός.
1: Λοιπόν, τι άλλο?
0: Ο Ευγένιος Παθάρης στο 244 σελίδα. Να επαναλάβουμε για τους ακροατές που συντονίστηκαν τώρα ότι ξεφυλίζουμε σε εισαγωγικά το πρώτο βιβλίο της σειράς «Η λάμψη τους, η δύναμή μας», mm-hmm. της Εύας Ντελιδάκη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελωδία, και είναι η εξομολογήσεις, συνεντεύξεις κάποιων από τους εκατοντάδες ανθρώπους τους οποίους είχε στην
1: επικοινωνία
0: να επαφή, να τους γνωρίσεις καλά.
1: Και με στιγμάτισαν, και θα έλεγα στιγμάτισαν, όχι, με διαμόρφωσαν, Εύα μου. Φαντάζομαι κάποιοι και σένα στην πορεία που μέχρι τώρα κάνεις τόσο ωραία συνεντεύξεις εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Open, και όσοι βέβαια συνομιλούν μαζί σου και ξέρουν ποια είσαι, βλέπεις πόσο... σε ποια σημεία μπορείς να ταυτιστείς. Βέβαια, ήθελα εγώ να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δεν το ζητούμε να ταυτιστούμε πάντα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά η ερώτησή μου είναι, κάποιοι από αυτούς που επέλεξες σε απογοήτευσαν, σε έχουν απογοητεύσει?
0: Περισσότεροι. Κάτι δεν έκανα καλά.
1: Είσαι καταπληκτική, είσαι
0: μοναδική. Μην το συζητάς. Εκεί που φτύναν γλύφουν τώρα. Συμβαίνει αυτό.
1: Μάλιστα, συμβαίνει.
0: Και στις καλύτερες οικογένειες, στις φιλίες, στις σχέσεις. Ναι. Τις ερωτικές σχέσεις, τις επαγγελματικές σχέσεις. Και εμείς με την ΕΡΤ έχουμε μια σχέση αγάπης, λατρείας και αντιπάθειας μαζί. Με την έννοια ότι ειδικά όταν εγώ έκανα μέσα στις ενημερωτικές εκπομπές επί πάρα πολλά χρόνια, έπρεπε να αυτολογοκρινόμαστε με ποιο τρόπο, αλλιώς εξαφανιζόμασταν. Τώρα βέβαια βρίσκεσαι και σε χαντάκι πιο εύκολα. Είναι άλλη εποχή, παθαίνεις ένα τροχαίο κτλ.
1: Όλο αυτό που είπες συνοψίζεται σε αυτό που λέει εδώ ο Σπαθάρης στην αρχή. Τι λέει?
0: Εκείνο που με τρώει, εκείνο που με σώζει, είναι, ονειρεύουμε, είναι που ονειρεύουμε σαν τον Καραγκιόζη. Το κακό είναι ότι το πω Σαββόπουλος, αλλά αυτό είναι μια ιστορία. Προσωπική άποψη. Ευγένιος Παθάρης λοιπόν. Τι πραγματικά...
1: Κράτησε ζωντανή την παράδοση. Την πέρασε στις επόμενες γενιές. Λέει πολύ ωραία πράγματα στην συνέντευξή του.
0: Λέει πάρα πολλά
1: για
0: πράγματα.
1: Για την πατρίδα του Καραγκιόζη, για την εποχή του, για την τηλεόραση σήμερα. Το σήμερα είναι πριν 30 χρόνια.
0: Μου μοιάζει λίγο εγκυκλοπαίδεια εδώ, έτσι. Αλήθεια.
1: Δεν υπάρχει πουθενά αυτό.
0: Ναι.
1: Και λέει: μην περιμένεις την τέλεια στιγμή. Ξεκίνα με αυτό που έχεις και θα γίνει τέλειο από αγάπη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο ίδιος ξεκίνησε με ένα πανί και μία λάμπα και έγραψε ιστορία. Mm-hmm. Αν δεν τον κάνω τέχνη τον Καραγκιόζη, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Η πίστη που είχε στην αξία της τέχνης ως τρόπου ζωής και έκφρασης, αυτό θέλει να πει. Επίσης ο άνθρωπος είναι πιο δυνατός όταν θυμάται ένα μίνι παιδί.
0: Ναι.
1: Ο Σπαθάρης δεν έχασε ποτέ το βλέμμα της παιδικότητας. Και αυτό τον έκανε αθάνατο.
0: Mm-hmm. Και πολλοί κομικοί εμπνεύστηκαν από το Σπαθάρη.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: Μέντις Μποστατζόγλου, ο πατέρας του Μποστατζόγλου, ναι, ναι, ναι. Ο Μέντις Μποστατζόγλου, εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε τις κούπες που κάναμε δώρο, 193 σελίδα, που κάναμε τις κούπες με τα ανορθόγραφα, ορθογραφικά λάθη, όπως τα λέγαμε εμείς. Τι τίτλο έχεις βάλει εδώ?
1: Ο Αθηναίος πολίτης. Αλλά κοίταξε πώς το γράφει.
0: Εμένα
1: το
0: όμως
1: πόλη
0: μου βγάζει Αθήνα πολίτε, γιατί έχεις,
1: μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, έχει αλληγορίες λοιπόν, πολλές.
1: Φυσικά, το πολίτης είναι γραμμένο με εψιλον γιώτα και όμικρον γιώτα.
0: Και ο, ναι. Και ο πολίτης το πέω με ωμέγα. Επίσης, που άμα το είδα το ωμέγα και λέω, α, πολίτε η Ελλάδα, οπότε δεν είναι ο πολίτης με ωμέγα.
1: Ο Μποστατζόγλου, ο Μέντις, έγραφε ανορθόγραφα επίτηδες. Πόσα ορθογραφικά λάθη στο χαρακτήρα μου προσπαθώ να διορθώσω, ενώ ίσως είναι η υπογραφή μου. Πρόσεξε τώρα ερώτηση που με ενέπνευσε.
0: Αυτός πόσα... το είπε ο ίδιος.
1: Όχι, εγώ το βγάζω μέσα από το ότι γράφει ανορθόγραφα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και διορθώνει και δεν διορθώνει, επίτηδες.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ, σε σένα, στον οποιονδήποτε, πόσα ορθογραφικά λάθη στο χαρακτήρα μου προσπαθώ να διορθώσω, ενώ ίσως είναι η υπογραφή μου. Δηλαδή είμαι ανορθόγραφη έτσι κι αλλιώς. Ανορθόδοξη. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ποιο κομμάτι της ζωής μου θα μπορούσε να γίνει σκίτσο και ποιο δεν αντέχω ούτε να το κοιτάξω. Έτσι, ερωτήματα που βγαίνουν από εκεί. Αν έγραφα τον τίτλο της ζωής μου ανορθόγραφα, ποια λέξη θα χαλούσα επίτηδες? Λοιπόν, και πολλά άλλα. Και αυτός αυθεντικός. Και έλεγε λοιπόν, επειδή και ο Μποστ, όπως ξέρετε, είναι πολιτικά όντα,
0: ναι.
1: Έγραφε λοιπόν όπως τα Τζόγλου, ψάχνω όπως όλοι για το ιδεώδες πολίτευμα. Και εμείς τα λέγαμε, για το ιδεώδες πολίτευμα, ναι. Ψάχνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάντως,
1: ωραία.
0: Υπήρχε ένα άλλο ήθος εκείνη την εποχή, έτσι. Άρα εσύ σκέφτεσαι μετά το πρώτο βιβλίο,
1: ναι.
0: Η λάμψη τους, η δύναμή μας.
1: Μετά θα βάλω μέσα αυτούς που αγάπησες και εσύ, τον Ηλιόπουλο, τον Τίνο τον Ηλιόπουλο, ναι. Τον Σταυρίδη, τον Μουστάκα.
0: Ναι, Σωτήρης Μουστάκας. Φωτόπουλο Μίμη.
1: Μίμη Φωτόπουλο, οπωσδήποτε, δεν το συζητώ. Και είναι, ας πούμε, ο Μηταράς, ο ζωγράφος μας, ο Τάσος, ο γλύπτης μας. Που δεν θυμάται και το μυαλό μου τώρα τόσους που έχω πάρει.
0: Πάρα πολύ.
1: Τον Ηλία, τον Ηλιού, τον Παναγιώτη, τον Κανελόπουλο. Έτσι από το χώρο
0: της πολιτικής,
1: της πολιτικής, ναι. Τον Γκλέζο,
0: ναι.
1: Από την αριστερά ο Μάνος Κατράκης, λέει μέσα πολύ για την αριστερά,
0: ναι. Ήτανε... Ο Μάνος Κατράκης δεν έχει καμιά σχέση με την υποτιθέμενη αριστερά τώρα,
1: όχι,
0: εδώ
1: όχι, όχι,
0: είναι
1: και...
0: ο Μάνος Κατράκης, ναι, ο μοναδικός
1: για το,
0: αριστερός
1: για τον κομμουνισμό, το αναυθεντικό,
0: καμία σχέση με τα τώρα, δεν το συζητάμε,
1: καμία σχέση.
0: Μάνος Κατράκης, τι σελίδα, κάτσε να τον βρω, τον είδα πριν, τον διάβασα, τον ξαναδιάβασα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Α, έχεις και τη Δήμητρα Παπαδοπούλου,
1: ναι.
0: Λακωνικότητα και ισορροπία, και έχεις και φωτογραφίες βγάλει μαζί τους και αφιερώσεις.
1: Τότε είσαι τώρα στο Λευτέρη
0: Παπαδόπουλο.
1: Λοιπόν, τότε είναι μια φωτογραφία, γιατί ακόμη, ακόμη σήμερα έχει το μπιλιάρδο το μεγάλο στο σαλόνι του.
0: Αλήθεια.
1: Και τότε λοιπόν βγάλαμε μια φωτογραφία, εκείνος να παίζει μπιλιάρδο και εγώ να είμαι από πάνω του.
0: Η δημοκρατία του Τζιν που φοράει το αγόρι και το κορίτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραία συνέντευξη κι αυτή, ναι. Τον συνάντησα τώρα πριν από λίγες μέρες.
0: Α, για πες.
1: 90 και
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει, βλέπεις πόσο άνθρωπος, όμως ενώ δεν μπορεί να σηκωθεί από το καναπέ και τον φροντίζει μια γυναίκα, δεν μπορεί να μιλήσει και καλά. Παρόλα αυτά...
0: Εφιέστατος, έτσι,
1: εφιέστατος. Ναι, ναι. Με θυμήθηκε αμέσως.
0: Βέβαια.
1: Και να με δει τόσα χρόνια, με θυμήθηκε αμέσως.
0: Του είπες για το βιβλίο.
1: Του έδωσα το κεφάλαιο για να το διαβάσει το δικό του.
0: Ναι.
1: Με πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι, είναι υπέροχος.
1: Πήρε προφανώς η κοπέλα,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: τον φροντίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Και του, βέβαια μπόρεσε να μου πει απλά ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι
1: ωραίο.
0: Πολύ βασικό αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι θα ήθελαν να το έχουν διαβάσει αυτό το βιβλίο. Μάνος Κατράκης, 113. Κράταγα τσίλες όταν το βράδυ έπαιζαν καντάδες. Τώρα, τι να συζητήσουμε τώρα. Τι να συζητήσουμε για το Μάνο Κατράκη. Πόσα θα είχε να διδάξει στις νέες γενιές. Και πραγματικά λυπάμαι τόσο πολύ που πολλούς από τους ανθρώπους αυτούς, όπως ο Μάνος Κατράκης, η πλειοψηφία της νέας γενιάς δεν έχει ιδέα ποιος ήτανε. Αρκεί κάποιος να το καταλάβει, να παρακολουθήσει ένα συγκεκριμένο καθημερινό τηλεπαιχνίδι για να εμβαθύνει και να τρομάξει, όχι με την αγραμματοσύνη, όχι με τη βλακία πολλών ανθρώπων, όχι πώς λέμε εις ηλίθιους, μιλάμε για την... Είναι αλλού, είναι τελείως αλλού. Δηλαδή τι θα καταλάβει κάποιος εσύ, Εύα, τώρα με το Μάνο Κατράκι, με αυτά που λέει. Εσύ το πασχίζεις, το παλεύεις. Μην κοιτάς αυτούς που συναναστρέφεσαι εσύ.
1: Να σου θέλω να εκφράσω, ξέρεις ότι είμαι...
0: Εσύ διαφωνείς, αλλά πίστεψέ
1: με. Δεν διαφωνώ, απλά είμαι πιο αισιόδοξη. Γιατί μπορεί και οι απεσιόδοξοι να έχουν δίκιο, αλλά οι αισιόδοξοι περνάνε καλύτερα.
0: Με τα πραγματικά γεγονότα.
1: Δηλαδή, πω,
0: να τρομάξεις.
1: Ναι, αλλά είναι πραγματικό γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, παίζει το Ξυλούρι στο θέατρο και γεμίζει το θέατρο και δεν υπάρχουν θέσεις. Είναι πραγματικότητα ότι έπαιξε η ζωή του Ζαμπέτα σε musical, δεν έχει σημασία.
0: Ναι, αλλά με αυτός που έπαιξε, τι να το κάνεις, Ρέβα.
1: Όμως.
0: Έχουμε φτάσει στο σημείο της, εν πάση περιπτώσει, μερικοί άνθρωποι εκμεταλλεύονται.
1: Πρέπει να ξυπνάς αναμνήσεις και ο καθένας μπορεί να κρίνει.
0: Δεν ξέρω, αλλά αν κρίνω, λοιπόν, με την ταινία του Καζατζίδη, όχι δηλαδή, εγώ αν ήμουν η γυναίκα του ή αν το παιδί του ή οποιοδήποτε, δεν το δεχόμουν αυτό το πράγμα.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Θα
1: συμφωνήσω μαζί σου.
0: Θα τρίζουν τα κόκαλα του Καζατζίδη.
1: Την
0: προσωπική
1: είδα,
0: άποψη.
1: Την είδα όμως και μόνο από το σκεφτόμουν είχα μια συγκίνηση. Αλλά ναι, θα
0: εγώ
1: συμφωνήσω.
0: Θυμώ.
1: Λοιπόν, για τον Καποδίστρη, ας πούμε, μια εξαιρετική ταινία.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε με τα χρήματα που υπάρχουν,
0: ναι,
1: με την προσπάθεια και με το πάθος. Ο Σμαραγδής, ας πούμε, είχε πολύ μεγάλο πάθος για να την κάνει αυτή την ταινία. Έλεγε και λέει, την έκανα, ας πεθάνω τώρα πια. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Ήταν να το κάνω. Αν και τώρα ετοιμάζει τον Κολοκοτρώνη.
0: Ναι,
1: το θεωρώ
0: Κολοκοτρώνη. Ναι.
1: Λοιπόν, λέει
0: ο Μάνος Κατράκης.
1: Διάβασε το 9 στις φράσεις του, 118 σελίδα.
0: Το 9.
1: Γιατί ξέρω ότι θα σου αρέσει. Τα δύο τελευταία της φράσης
0: το
1: 9.
0: Του. Το 9. Δεν φοβήθηκα ποτέ την εξορία. Φοβήθηκα μόνο μήπως δεν ζήσω σύμφωνα με τη συνείδησή μου. Μην το συζητάς. Αν δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή σου, τουλάχιστον από στη θέση, τουλάχιστον με την εξευτελίζεις. Με λίγα λόγια.
1: Άκου τώρα αυτό το υπέροχο. Από το χώμα είμαστε.
0: Και από το χώμα ξαναγινόμαστε.
1: Και από το χώμα ξαναγινόμαστε. Ό,τι μένει είναι η στάση μας. Τέλειο.
0: Ναι, με τις επιλογές μας και τις στάσεις ζωής μας καθορίζουμε τα πράγματα.
1: Αν αρνηθείς τον αγώνα σου, αρνείσαι και τη ζωή που έζησες. Λέει, ανήκω στο Κομμουνιστικό Κόμμα και θα ανήκω μέχρι να πεθάνω, γιατί δεν διδάσκει μίσος αλλά αξιοπρέπεια.
0: Έτσι το βλέπε.
1: Τότε.
0: Ναι, και έτσι το βλέπε. Μέσα από τους αγώνες και τους αληθινούς τότε. Τους αληθινούς αριστερούς, ναι, που πραγματικά δεν πρόδωσαν, γιατί υπήρχαν και οι δοσύλλογοι, δεν πρόδωσαν και έδωσαν το αίμα τους στην κυριολεξία για αυτή την πατρίδα.
1: Έτσι. Φαντάσου ότι ένα πολύ έτσι σημαδιακό ήταν ότι έπαιρνε το ταψί, λέει, τα ψιά με φαγητό και τα πήγαινε εκεί στο πεδίο του Άρεως για να φάνε κι άλλοι,
0: ναι,
1: και μαζί του,
0: ναι,
1: και λέει, εκεί που δεν υπάρχουν τίτλοι μπαίνουν οι αξίες, εκεί που μοιράζεσαι το φαγητό μοιράζεσαι και την ψυχή σου,
0: ναι.
1: Λοιπόν, έχει τόσο ωραία.
0: Άρα
1: μηνύματα.
0: Μέσα από αυτό το βιβλίο να πούμε πάλι στους ακροατές ότι φέρνει στο προσκήνιο αυτές τις αληθινές ιστορίες των καλλιτεχνών, των ανθρώπων αυτών που δεν γεννήθηκαν δυνατοί, των συγγραφέων και τα λοιπά, λες ότι έγιναν δυνατοί, και το βιβλίο αποκαλύπτει ότι πίσω από κάθε δημιουργό και κάθε ξεχωριστή πορεία κρύβονται δυσκολίες, μάχες και νίκες ανάλογα με την πορεία που χάραξαν οι ίδιοι με τις αξίες τους. Μίκης Θοδωράκης, με τις φυλακές, τις εξορίες, τα βασανιστήρια, πρόλαβε και το ξεπούλημα της Μακεδονίας, δεν το συζητάμε. Νικηφόρος Βρετάκος έζησε πολέμους και κοινωνικές αναταράξεις χωρίς να χάσει την πίστη του στον άνθρωπο. Ο Χάρη Κλίν που πάλεψε με τη φτώχεια και τις δυσκολίες της προσφυγικής ζωής, ανοίγοντας μόνος του το δρόμο προς την καταξίωση με μια ευφυΐα ξεχωριστή. Μπιθικότσης, Γρηγόρης Μπιθικότσης έχεις επίσης. Γνώρισε το μόχθο της λαϊκής ζωής για να γίνει αργότερα η φωνή μιας ολόκληρης Ελλάδας. Και ναι, μένεις στους οραματισμούς, εμβαθύνεις. Αυτή είναι η διαφορά αυτού του βιβλίου. Μία από τις διαφορές, δηλαδή.
1: Οραματισμός, δεν ξέρω, Ευάκη μου, αν έχεις κάνει ποτέ οραματισμό. Λοιπόν, ας δούμε έναν οραματισμό. Από ποιον?
0: Θα κοιμηθώ.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ύπνωση.
1: Όχι, δεν είναι ύπνωση. Ακριβώς, πρόσεξε. Δεν χρησιμοποίησα, για να μην προκαλέσω, ούτε τη λέξη διαλογισμό. ούτε τη λέξη.
0: Αυτό λογοκρίθηκες όπως στην ΕΡΤ μέσα. Ναι. Έμπαινε ο διευθυντής και μας έλεγε: Εύα, ο τάδε και ο τάδε είναι κομμένος από τις ειδήσεις και από τις εκπομπές σου. Και όταν δεν υπάρχουν, μου κόβανε τις εκπομπές. Για πες, για να περάσουμε και στο άναχο κορίτσι του Αιγαίου.
1: Γιόγκα γέλιο, πια δεν τη λέω γιόγκα γέλιο.
0: Ναι,
1: λέω, ασκήσεις γέλιο.
0: Ναι, ασκήσεις
1: γιατί κάποιοι
0: γέλιο.
1: Άνθρωποι, ναι, ταράζονται.
0: Για πες και
1: λοιπόν,
0: την.
1: Νομίζω ότι είναι μόνο προνόμιο το γέλιο του βουδισμού, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: οραματισμό με πας τώρα.
1: Έναν οραματισμό. Διάλεξε μου κάποιον που να σου αρέσει, να δούμε τι οραματισμό έχω βάλει. Κάποιον από όλους.
0: Το Ντέμι Ρούσο τον έχεις.
1: Τον Ντέμι Ρούσο, όχι, δεν τον έχω, αγάπη.
0: Το Χούλιο Γκλέσιας τον έχεις.
1: Όχι, ούτε
0: τον Έγκλεπερτ Χάπερντινγκ τον έχεις. Τον Νίκο Ξανθόπουλο τον έχεις. Τον Πάνο Τζενετή τον έχεις. Έχεις όμως το άναρχο κορίτσι του Αιγαίου, Εύα. Τη Μαρίζα Κόχ, σελίδα 156.
1: Ωραία,
0: τη Μαρίζα
1: 156.
0: Κόχ. Με τις ρίζες της και τα μουσικά της βιώματα.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να τη συναντήσουμε τη Μαρίζα Κόχ άμεσα.
1: Ναι, ναι, έχει.
0: Ετοιμάζει πράγματα.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία ερωτήματα, πολύ ωραίες ερωτήσεις.
0: Το άναρχο κορίτσι του Αιγαίου έχει δώσει τον τίτλο αυτό.
1: Ωραία. Πάμε να δούμε τον οραματισμό ονείρου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός ο οραματισμός βασίζεται σε μια βαθιά ποιότητα της Μαρίζας Κόχ, τη δύναμη να σταθείς στον κόσμο όπως είσαι. Να τιμήσεις τις ρίζες σου και να δώσεις φωνή σε ό,τι μέσα σου ζητά ζωή. Αυτός ο οραματισμός λοιπόν μπορεί να σε βοηθήσει να συνδεθείς με το εσωτερικό σου κάλεσμα, να ξαναδείς τα όνειρά σου με καθαρό βλέμμα, να γειωθείς στη φύση και στο χρόνο, να μαλακώσεις μέσα σου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πάμε να τον δούμε.
0: Αναγέννηση θυμίζει, έτσι, αυτό όλο.
1: Για να καταλάβεις τι είναι
0: μέσα το βλέμμα μιας γυναίκας που έζησε με πάθος, αλήθεια και βαθύ σεβασμό για τη ζωή.
1: Okay.
0: Συνήθως προδίδονται.
1: Άκου τώρα έναν οραματισμό.
0: Ναι.
1: Πάρε μια βαθιά ανάσα. Και άφησέ τη να σε γεμίσει σαν κύμα που φτάνει στη στεριά. Φαντάσου ότι βρίσκεσαι σε ένα μικρό ελληνικό νησί. Όχι απαραίτητα αυτό που ξέρεις, αλλά εκείνο που κουβαλάς μέσα σου. Ακούς τη θάλασσα να χτυπάει απαλά στα βράχια, σαν να αφηγείται ιστορίες παλιές. Δες μπροστά σου μια παλιά πέτρα, είναι η μορφή μιας δυσκολίας, μιας απογοήτευσης. Άπλωσε το χέρι σου και ακούμπησέ την. Ξαφνικά η πέτρα ζεσταίνεται. Από μέσα της αρχίζει να βγαίνει μια μικρή λάμψη, σαν να αντιδράει η ίδια στην επαφή σου. Άφησέ τη να γίνει φως, όπως η Μαρίζα έκανε τις πίκρες της τραγούδι. Τώρα νιώσε, οραματίσου, ότι περπατάς σε ένα μονοπάτι. Ο ρυθμός του βηματισμού σου αρχίζει να γίνεται μελωδία. Είναι η δική σου έκφραση. Όχι τέλεια, όχι ορθή, αλλά ζωντανή. Άκουσε τον προσωπικό σου παλμό. Είναι ο τρόπος που μιλάει η ψυχή σου όταν σταματάς να τη διορθώνεις. Αυτός λοιπόν, δεν τον πάμε μέχρι τέλος γιατί
0: είναι
1: ο χρόνος.
0: Mm-hmm.
1: Θα κλείνω όμως το κεφάλαιο Μαρίζα Κόχ με το εξής. Όχι στην αναβολή της ευτυχίας. Την ευτυχία να την εισπράττεις της μετρητής, μην την αναβάλεις. Το καθήκον είναι να ευτυχήσουμε τώρα. Μέσα μας κυοφορούμε μια κρυμμένη γνώση. Ο άνθρωπος είναι ανικανοποίητος αν δεν γεννά το λόγο για τον οποίο γεννήθηκε. Με αυτό νομίζω ότι μπορούμε, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε, ίσως και να κλείσουμε.
0: Το δικό σου όραμα για τις επόμενες κινήσεις σου, πέρα από τις δραστηριότητες.
1: Το δικό μου όραμα είναι αυτό το βιβλίο να γίνει πράξη με ανθρώπους που θα μπορώ να κάνω συνεδρίες μαζί τους με αυτή τη λογική, με αυτή τη φιλοσοφία και να βοηθηθούν πραγματικά να μην προσκυνάνε σε τίποτα, να νιώθουν τέτοια δύναμη που ό,τι αντικσότητα και να συμβεί στη ζωή τους, να ξέρουν και να λένε στον εαυτό τους, μπορώ να την αντιμετωπίσω. Δεν θα αφήσω να με πτωίσει τίποτα. Δεν αξίζει τον κόπο να δώσεις την πλάτη σου σε κάποιον και να ανέβει επάνω σου χωρίς εσύ να το θέλεις. Όταν λοιπόν γίνει αυτό, αμέσως μεταλαμπαδεύεται και στους άλλους γύρω σου. Και λίγος πολύ, σιγά σιγά, σιγά σιγά, αργά αργά, όποιος αλλάξει, δεν θα αλλάξουν όλοι. Όποιος καταφέρει να ξυπνήσει, δεν θα ξυπνήσουν όλοι. Όποιοι καταφέρουν να γίνουν ευτυχισμένοι, ευδαίμονες, δεν θα το καταφέρουν όλοι. Δεν πειράζει. Αυτή είναι η ζωή.
0: Άρα, Εύα Ντελιδάκη, λες ότι σε ό,τι κάνεις, ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι πράττεις, σε διατρέχει ένας κοινός άξονας. Η κατανόηση, λες, του εαυτού μας και η δύναμη της ανθρώπινης ψυχής.
1: Και υπάρχει.
0: Η δύναμη.
1: Το έχουμε αποδείξει μέσα στην πορεία των χρόνων, από τη στιγμή που ο άνθρωπος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο με τον α ή β τρόπο. Αυτό που χρειάζεται είναι να μην χάνει την πίστη του, την ελπίδα του, την αισιοδοξία του, την κατανόηση των πραγμάτων και την αγωνιστικότητά του.
0: Ναι. Τώρα για να κατανοήσει πρέπει να έχει και την δυνατότητα αντίληψης, να έχουμε τη δυνατότητα αντίληψης κάποιων
1: λέξη,
0: πραγμάτων, να ψάξουμε, να αμφισβητήσουμε καταρχήν, να μην είμαστε ευκολόπιστοι και πάντα προδομένοι.
1: Όταν υπάρχει κατανόηση, που είναι η νόηση, σημαίνει ότι είσαι και έξυπνος, έτσι. Αν είσαι... θα σου πω κάτι σε αυτό το αν είσαι έξυπνος. Μακάρι πτωχή το πνεύμα, τι, να είσαι πτωχός το πνεύμα. Τι σημαίνει αυτό στην ουσία, τι εννοούσε ο Χριστός? Και ήταν η πρώτη επί του όρους ομιλία, Εύα, ο Χριστός,
0: ναι,
1: που βγήκε για πρώτη φορά, σκέψου να ακούς για πρώτη φορά έναν άνθρωπο να βγαίνει στους γραμματείς και φαρισαίους από κάτω όσοι ήταν και να λέει μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τι. Θα τον παίρνανε με τις λεμονόκουπες. Θα πει τι μας λέει εδώ, ότι εμείς δηλαδή θα είμαστε ευτυχισμένοι αν είμαστε, ναι, χωρίς πνεύμα. Όχι, άκου τι εννοούσε. Εννοούσε μακάρι αυτοί που θα φτωχύνουν, θα απελευθερώσουν το πνεύμα τους από παλιές πεπιθήσεις, από παλιά πιστεύω, από οτιδήποτε τους χαλάει, για να μπορέσουν να το αφήσουν ελεύθερο αυτό τον εγκέφαλο, το μυαλό, την νόηση, να μπουν καινούργια πράγματα φρέσκα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Άρα, επειδή μπορούμε να ερμηνεύσουμε όπως θέλουμε, και το πίστευε και μη ερεύνα, είναι πίστευε και μη ερεύνα.
1: Ακριβώς. Φυσικά.
0: Και λες ότι αν κλείσει το βιβλίο «Η λάμψη του, η δύναμή μας» και νιώσεις λίγο πιο ανοιχτός ως άνθρωπος, πιο ειλικρινής, πιο ζωντανός, τότε αυτό το βιβλίο κάνει τη δουλειά του, γίνεται ένα αρχείο έμπνευσης μέσα από τις εξομολογήσεις των αγαπημένων αυτών ανθρώπων. Τα υπόλοιπα είναι δικά σου. Εκδόσεις Ελωδία. Αχ, να ταξιδέψει, να ταξιδέψει καλά και γρήγορα, γιατί περιμένω το επόμενο.
1: Ευχαριστώ, Εύα μου, πάρα πολύ για αυτή την συνάντηση. Ήταν χαρά και τιμή για μένα.
0: Και εμένα στα αλήθεια. Εύα Ντελιδάκη στο στούντιο. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη τον Τζάμπρα για τον ήχο και όλους εσάς εδώ στην ΕΡΤ Open. ERTOpen.com στο σελίδα μας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
2: Θα είμαι και εγώ εκεί.
3: Θα είμαι και εγώ εκεί.
4: Εκεί θα είμαι και εγώ.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Εκεί θα είμαι και εγώ.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Εκεί θα είμαι και εγώ.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
14: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
15: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
16: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
17: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Εσύ θα λείπεις.
18: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
19: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
20: Εγώ πρώτος.
19: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
20: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
19: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
20: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
19: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
20: Φίλος σου.
19: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
20: Αριστοφάνης.
21: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
22: Πάμε περιοδία.
23: Έβρες την Κίτσου στο Τσεκμέ
24: και σε όλη την Ελλάδα.
25: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα.
26: Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα.
27: 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
28: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
22: Θεό! Θεό που μεθαίνει το σκυλί.
0: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ. Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Τι να κάνουμε ρε παιδιά, τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση στην Αθήνα, αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Με τις κυβερνήσεις που έχουμε και τα μέτρα που παίρνουν, πού να φτάσεις εδώ πέρα και πού να έρθεις εδώ πέρα. Θες 2 ώρες και νωρίτερα για να φτάσεις στον προορισμό σου σήμερα. Ξεκίνησα από την τηλεόραση του Blue Sky. Μίλησα με τον Παναγιώτη Τζάμπρε, τον οποίο τον καλημερίζω. Καλημερίζω και όλη την ομάδα εδώ πέρα και την Εύα, την Μαυρογέννη, όλος ο λαός εδώ πέρα. Τον τηλεφωνιόμαστε, του λέω έρχομαι, ας που να έρθω. Πέρασε η ώρα, δυστυχώς. Και φώναζε ο Κακομοίρης ο Παναγιώτης, που είσαι και που είσαι και που είσαι, που να είμαι ρε Παναγιώτη, είμαι στο χάος, είμαι, του λέω, που να είμαι, που να είμαι. Δυστυχώς, μία ώρα για να βρω ταξί, μία ώρα για να φτάσω εδώ πέρα στην ΕΡΤ Open, στην ΕΡΤ ανοιχτή ακρόαση, ανοιχτή συχνότητα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά, συγγνώμη σήμερα καθυστερήσαμε λιγάκι, δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν στην κοινωνία, έχουμε πολλά θέματα να πούμε και σήμερα, αρχίζουμε από τα πολιτικά, αρχίζουμε από τα διεθνή, αρχίζουμε από τα τουρκικά, αρχίζουμε από την παρενόχληση που έγινε εκεί πέρα στον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδος και της Γαλλίας και της Ολλανδίας από τους Τούρκους που σήκωσαν από τα κατεχόμενα 2 αεροσκάφη για να παρενοχλήσουν το αεροσκάφος του Έλληνα Υπουργού Άμυνας που πήγαινε στην Κύπρο για μια διάσκεψη μαζί με άλλους συνάδελφους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να αρχίσουμε από τη γαλάζια πατρίδα, να αρχίσουμε από τα κόμματα, να αρχίσουμε από την αντιπολίτευση, να αρχίσουμε από την είδηση καινούριων κομμάτων. Βγήκε η κυρία Καριστιανού, βγήκε ο κύριος Τσίπρας, βγήκανε πολλοί λοιπόν και γλετάνε ότι κάνανε κόμματα. Λοιπόν, γιατί χαίρονται που έχουν, λέει, 16-15% έχει ο κύριος Τσίπρας, 8-9% έρχεται τρίτη η κυρία Καριστιανού, τέταρτο έρχεται το Πασόκ. Με το Πασόκ παίζει πότε τρίτο, πότε τέταρτο, πότε τρίτο, πότε με την κυρία Καριστιανού. Αλλά όλα αυτά, από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες, οποίες δεν θέλουν να τις βγάλουν ακόμα στον αέρα, κάποια από αυτά θα ξεφουσκώσουν στην πορεία και θα δείτε και θα εκπλαγείτε με τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών και θα εκπλαγείτε με αυτά που θα βγάλουν οι κάλπες. Μπορεί να γλεντάνε κάποιοι, να χαίρονται κάποιοι και καλά κάνουν, αφού ο ελληνικός λαός θέλει να ψηφίσει κάποιους οι οποίοι έφτιαξαν νέα κόμματα και τα παλιά ήταν φθαρμένα και πραγματικά φθαρμένα και διαφθαρμένα και η πολιτική και τα κόμματα. Το ίδιο θα είναι και αυτά εδώ πέρα. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι, είναι καθαρός, δεν είναι διαφθαρμένος, δεν είναι, κατέστρεψε τη χώρα. Η Καριστιανού ποια είναι, τι έχει προσφέρει στον τόπο η Καριστιανού. Μόνο με τα συνολάκια βλέπω εκεί πέρα και συνέχεια με καινούριο μαλλί και με καινούριο βάψιμο και καινούρια κραγιόν. Και δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πάνω στο πτώμα, πάνω στον τάφο του γιού της έθελε να κάνει κόμμα και κυρία Καριστιανού. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αυτές δεν είναι υποδομές, δεν είναι σοβαρότητες, δεν είναι στρατηγικές, δεν είναι προσπάθειες που πραγματικά βγαίνουν μέσα από αγώνες και από καθημερινότητα. Αυτή πατήσαμε πάνω σε ένα μνήμα στο θάνατο του παιδιού μας και γίναμε αρχηγοί κόμματος προς το παρόν, δεν ξέρω τι θα είναι. Και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος βούλιαξε την Ελλάδα, την κατέστρεψε μαζί με τους άλλους εκεί πέρα που θέλουν να μπουν και αυτοί οι υπουργοί του, αλλά και σε συνεργάτες του και υποψήφοι. Το διαλύσαν το ΣΥΡΙΖΑ, το διαλύσαν το μαγαζί, το διαλύσαν τη Νέα Αριστερά. Έχουν γίνει ένα σκοποχώρι. Τα έλεγε ο Κανελάκης πριν από χρόνια και τον βρίζανε οι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα λένε ρε Κανελάκη, τέτοια εμπειρία και τέτοια εκτίμηση που έκανε στα πράγματα, λέει, δεν έχει κάνει κανένα. Και εμείς, λέει, σου κάναμε κριτική. Έχει απόλυτο δίκιο, λέει, άμα θες να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ ή να έρθει μαζί με τον Τσίπρα. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ θέλω να έρθω, λέω, ούτε με τον Τσίπρα, ούτε τίποτα. Εγώ αντρεϊκός μέχρι κόκαλο και εκεί θα μείνω. Με το Πασόκ. Ούτε το κίνημα αλλαγής. Μόνο Πασόκ. Το κίνημα αλλαγής δεν ξέρω γιατί υπάρχει ακόμα. Δεν έπρεπε να υπάρχει. Είναι Πασόκ. Πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα του Ανδρέα Παπαντρέου, του ιδρυτή, του μεγάλου αυτού ηγέτη και εμπνευστή που έκανε τη διακήρυξη, που έκανε τις αξίες, που έκανε τα πάντα και τις αρχές του. Και πάνω σε αυτό στηρίζονται και είναι τα θεμέλια του Πασόκ. Από εκεί πέρα λοιπόν, αν το Πασόκ είναι 8-9%, 10-11, 12-15% οτιδήποτε, σήμερα αρχηγός είναι ο Νίκος Αντρουλάκης, αυτός εξελέγει από τις εσωκομματικές εκλογές. Λένε δεν κάνει για πρόεδρος, δεν κάνει για τώρα ή δεν κάνει τ' άλλο. Με συγχωρείτε πάρα παιδιά. Όταν γίνονται εκλογές και ο άνθρωπος βγαίνει με δημοκρατικές διαδικασίες και παίρνει 60 και 65% σε 2 περιπτώσεις, δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Το θέλετε να τον αμφισβητήσετε, αμφισβητήστε τον. Και όταν πάμε πάλι σε εσωκομματικές εκλογές, ψηφίστε κάποιον άλλο. Δηλαδή, ποιο θα ψηφίσετε και ποιο θα είναι πιο κατάλληλο από αυτού που υπάρχουν σήμερα για να κυβερνήσει το Πασόκ και να το οδηγήσει σε νικηφόρα πορεία, όπως λένε. Το Πασόκ έχει αρχές, έχει αξίες, έχει δομή, έχει ρίζες, έχει Ανδρέα Παπαντρέου, έχει πολλά πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ο Πασόκ και κυβέρνησε 20 χρόνια και μην ξεχνάτε ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε το Πασόκ, γιατί είχε κάπου 10 υπουργούς και άλλα στελέχη μέσα από το Πασόκ. Το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία έχει άλλους 10 μέσα από το Πασόκ που είναι υπουργοί και υφυπουργοί. Και μόνο ο Μητσοτάκης δεν είναι Πασόκ μέσα, όλοι άλλοι είναι Πασόκ. Λοιπόν, τι πιστεύετε λοιπόν, το Πασόκ θα σβήσει, όλα τα άλλα κόμματα θα σβήσουν μόνο εκτός από το Πασόκ. Δεν πρόκειται να σβήσει το Πασόκ και θα κυβερνήσει ξανά. Και άλλα 20 χρόνια, και άλλα 30 και άλλα 50, δεν ξέρω πώς θα κυβερνήσει. Για να το καταλάβει ο Έλληνας πολίτης ότι το Πασόκ είναι αυτό που θα δώσει λοιπόν και τα περιθώρια και τα κίνητρα και τις υποδομές στον Έλληνα πολίτη και θα του δώσει και καλύτερη σύνταξη, θα του δώσει και καλύτερο μισθό, θα του βρει και δουλειές και το σπίτι που λένε περπατάω στον δρόμο, θα ήμουν υποψήφιο στα δυτικά προάστια. Μου λέγανε κανένα και ο Αντρέας με τον Αντρέα πήραμε ένα κεραμίδι, πήραμε ένα κομμάτι ψωμί, βγάλαμε λεφτά, κάναμε περιουσία με τον Αντρέα και δουλεύαμε και κάναμε. Λοιπόν, το ίδιο θα λένε σε λίγο καιρό για το Πασόκ,
1: ότι και, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία βλέπετε που την οδηγούν τη χώρα. Στη χρεοκοπία, στη φτώχεια, στην ακρίβεια, τα ενίκια, τα νοσοκομεία δεν υπάρχουν, δρόμοι υπάρχουν, περιφέρεια εγκαταλειμμένη, τα ναρκωτικά στα ύψη, η εγκληματικότητα στα ύψη, η ελληνική βία στα ύψη, η γενοκτονία στα ύψη, λέει εγκληματικότητα και ο κύριο Σκουλαρίκη, συγγνώμη, όλο το Σκουλαρίκη το λέω τον Χρυσοκοίδη, το φίλο μου τον Μπαρμπαγιάννη που τον έλεγα, το που ήταν υπουργό δημόσια τάξη επί Πασόκ, ο Γιάννη Σκουλαρίκη, φίλο μου αδερφικό να είναι καλά, η αιωνία σου μνήμη, φίλε Γιάννη. Λοιπόν, ο κύριο Χρυσοκοίδη, θα πατάξω λέει την εγκληματικότητα, θα χτυπήσω τα άβατα. Ποια άβατα να χτυπήσει, μεγάλε Χρυσοκοίδη, ποια άβατα. Εδώ μπαίνουν μέσα στα σπίτια, διαρριγνύουν, χτυπάνε, κλέβουν, κάνουν οτιδήποτε και δεν υπάρχει καμία και φωνάζει ο κόσμο. Φωνή βεόντω εν διαιρήμο, έτσι θα κάνουμε κυβέρνηση, έτσι θα κάνουμε κράτο, έτσι θα κάνουμε κράτο δικαίου, έτσι θα κάνουμε ασφάλεια, έτσι θα χτυπήσουμε την εγκληματικότητα. Τι είναι αυτά που λε. Και μη σου πω ότι είσαι χειρότερο, βέβαια χειρότερο από τον Τζόγκα, τον υπουργό δημόσια τάξη, τον συναδελφό σου επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν είσαι. Διότι όταν του λέγανε του Τζόγκα που ήταν υπουργό δημόσια τάξη επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε υπουργέ, τι θα γίνει με την εγκληματικότητα. Μπαίνουν διαρρήκτε, μπαίνουν κλέφτε, μπαίνουν μέσα στα σπίτια. Άμα μπαίνουν, λέει να κάνετε πώ κοιμόσαστε, λέει. Άκου απάντηση υπουργού δημόσια τάξη επί ΣΥΡΙΖΑ. Να κάνετε πώ κοιμόσαστε, λέει, να μπαίνουν μέσα διαρρήκτε για να μην σα χτυπήσουν και όλα, λέει, να μην σα φάξουν. Κάντε πώ κοιμόσαστε, να πάρουν, θα πάρουν, λέει, και θα φύγουν. Άκουσον, παιδιά, μην αρχίσω τώρα τίποτα γαλλικά. Άκουσον αυτοί οι άνθρωποι κυβέρνησαν τον τόπο 4,5-5 χρόνια. Τον οδήγησαν στην καταστροφή, τον οδήγησαν στα βράχια και με τα μνημόνια και με το ΕΚΑΣ κατήργησαν και με την Ελλάδα την χρεοκόπησαν και την υποθήκευσαν για 99 χρόνια και τα λιμάνια τα πούλησαν και τα αεροδρόμια τα πούλησαν και τι δεν πούλησαν, όλα τα πούλησαν δυστυχώς. Και θέλουν λοιπόν να ξανακυβερνήσουν και έχουν διαλυθεί οι πάντες εκεί μέσα. Ποια πολιτική είναι αυτή και ποια υποδομή έχουν και ποια υπόσταση έχουν, ποια αξιοπρέπεια πολιτική έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πολιτικής έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι για τα μπάζα και για τυχοματερήν όλοι. Και έφυγαν ο Τσίπρας λοιπόν την Ελλάς, Ελλάσσίτες λοιπόν, Ελλάς και έπασε και εμάς. Και μάλιστα κάποιοι στο θησίο του φωνάζαν, του κάνανε πλάκα όταν παρουσίαζε το όνομα, το κίνημα, το κόμμα του τέλος πάντων. Και έλεγε, του φωνάζαν Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν δυστυχώς. Λοιπόν, ετοιμάζεται και ο Αντώνη Σαμαράς να κάνει κόμμα και αυτό. Έκανε πρωθυπουργό, έκανε πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, έκανε κάνει κόμμα. Αυτή είναι η δημοκρατία. Μπορεί να κάνει ο καθένα κόμμα όποτε θέλει, αρκεί να τον ψηφίσει ο ελληνικό λαό. Και αυτό ο μόνο που θα κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, σα το λέω από τώρα και το λένε πολλέ πληροφορίε έγκυρε και μη έγκυρε και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και μέσα από άλλα κόμματα, αλλά και από άλλε περιπτώσει. Ο μόνο που μπορεί να κάνει ζημιά φανερή και αισθητή είναι ο Σαμαρά. Άμα κάνει κόμμα, θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Από πού θα πάρει? Από το Πασόκ, αποκλείεται να πάρει. Από το ΣΥΡΙΖΑ, αποκλείεται να πάρει. Από τον Κωνσταντοπούλου, αποκλείεται να πάρει. Μόνο από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει. Και μάλιστα ακούγεται ένα άλλο σενάριο. Ένα σενάριο που λέει ότι άμα ανακοινώσει το κόμμα του ο κύριος Σαμαράς, θα παρτηθούν από τη Νέα Δημοκρατία κάποιοι βουλευτές οι οποίοι θα πάνε, θα δηλώσουν συμμετοχή στο κόμμα του Σαμαρά και θα είναι υποψήφιοι βουλευτές. Αλλά για να είναι υποψήφιοι βουλευτές πρέπει να παρτηθούν από τη Νέα Δημοκρατία. Διότι αν παρτηθούν 5-6 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, έπεσε η κυβέρνηση. Διότι 156 βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει παραπάνω. Και αν του φύγουν 5-6 που είναι περισσότεροι Σαμαρικοί μέσα στη Νέα Δημοκρατία σήμερα, και αν του φύγουν λοιπόν του κουνεί στο δάκτυλο και το μαντήλιο Καλαματιανό, μαντήλι Καλαματιανό, φέρε μου από τον Καλαμάτα που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, άμα του κουνεί στο μαντήλι ο Αντωνάκης, ο Καλαματιανό, ο Σαμαράς και φύγουν και παραιτηθούν για πάνω, έπεσε η κυβέρνηση. Έριξε τον πατέρα του, τώρα θα ρίξει και το γιο του, το Μητσοτάκη. Κατάρα των Μητσοτακέων, μου φαίνεται ο Σαμαράς, ο οποίο δεν κάνει τίποτα άλλο, αλλά ρίχνει τις κυβερνήσεις του Σαμαρά. Πάμε παρακάτω τώρα, έχουμε πολλά άλλα θέματα. Έχουμε το κτηματολόγιο, το οποίο είναι ένας βραχνάς, ένα καρκίνωμα τη κοινωνία το κτηματολόγιο. Δεν δουλεύει τίποτα. Άνθρωποι περιμένουν 2, 3 και 4 χρόνια για να πάρουν ένα χαρτί για να μπορέσουν να κάνει με κάποιες μεταφορές, κάποιες μεταγραφές, κάποιες κληρονομίες και περιμένουν ένα χαρτί από το κτηματολόγιο. Είναι ένα μπάχαλο. Και βγαίνουν οι υπουργοί και λένε: πάμε πολύ καλά και το έχουμε φτάσει σε ψηφιακό επίπεδο και λειτουργεί μια χαρά. Και δεν λειτουργεί τίποτα, κυρίες και κύριοι. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά ντροπή τους και έσχος, λοιπόν, στα ρημάλια αυτά που δουλεύουν κάποιοι από αυτούς μέσα στο κτηματολόγιο και σαμποτάρουν και τον Έλληνα πολίτη και προσπαθούν λοιπόν να τον φέρουν σε δύσκολη θέση ώστε να τον αναγκάζουν. Να του δίνουν χαράτσι. Θυμόσαστε τα σκάνδαλα που είχαν βγει παλιότερα με το κτηματολόγιο και με άλλες υπηρεσίες. Σκάνδαλα επί σκανδάλου και μίζες επί μιζών. Αυτή είναι η κατάσταση και δεν λειτουργεί τίποτα. Αν λοιπόν έτσι μπορεί να λειτουργεί στο κράτος, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ έτσι. Και έτσι θα σερνόμαστε όλοι, θα υποφέρουμε όλοι, γιατί είναι ανίκανη κυβέρνηση, ανίκανη υπουργή, ανεπαρκής και επικίνδυνη. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Πώς θα σταματήσει? Με την αλλαγή της κυβέρνησης. Και πώς θα γίνει η αλλαγή της κυβέρνησης? Με τις εκλογές. τώρα τι θα ψηφίσουν, ποιο να ψηφίσουν. Είναι θέμα, είναι θέμα της κρίσης του κάθε Έλληνα πολίτη. Να σας διαβάσω λοιπόν, αυτά που σας λέω, πώς επιβεβαιώνουμε. Λαδώματα και διαφθορά και στο κτηματολόγιο. 9 συλλήψεις και δικογραφία για 65 άτομα για το γρηγορώσιμο σε 8 περιουσίες της Αττικής. Ποια είναι η Ουκρανία αρχηγός του κυκλώματος και τα άγνωστα στοιχεία της υπόθεσης. Τουλάχιστον 150 υποθέσεις γρηγορώσιμο μέσα σε ένα εξάμηνο, σε αιτήματα μεταγραφών και άλλων συναλλαγών ακινήτων σε 8 κτηματολογικά γραφεία της Αττικής. Αθήνας, Πειραιά, Καλλιθέας, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Ηλιούπολης, Περιστερίου, Κοροπίου και αλλού. Ανέδειξε νέα έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Της Ελλάς της Αστυνομίας, ενώ όχι του Τσίπρα γελασίτες, της Ελλάς της Αστυνομίας, που ασχολείται με την παράταξη, με την πάταξη της διαφθοράς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η Ελλάς, δηλαδή η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, προχώρησε σε 6 συλλήψεις υπαλλήλων, εκ των οποίων μία διευθύντρια στα κτηματολογικά γραφεία της Αθήνας, Πειραιά, Καλλιθέας, Χαλανδρίου, καθώς και 3 ιδιωτών. Μάλιστα, αρχηγός του κυκλώματος είναι μία αλλοδαπή από την Ουκρανία περίπου 50 χρονών, η οποία με τους συνεργούς της ήταν σε διαρκή επαφή με δικηγορικά γραφεία και συμβολιογράφους για την προσέλκυση πελατείας και ταυτόχρονα σε διαρκείς συνεννοήσεις με τους επίουρκους υπαλλήλους. Αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργείται λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, στις δημόσιες υπηρεσίες όπου βασιλεύει η και το φακελάκι. Πώς λοιπόν να συνεχίσει αυτός ο Έλληνας, ο άμυρος πολίτης, να κάνει τη δουλειά του και να βρει μια ανταπόκριση. Πάμε παρακάτω σε άλλα θέματα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τα δημόσια έργα. Ποια δημόσια έργα? Εδώ έχουν πέσει δρόμοι, έχουν γκρεμιστεί από τις βροχές κάτω και στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και ακόμα δεν έχουν κατασκευαστεί, διότι περιμένουν, δίθεν κάνουν διαγωνισμό. Άλλοι είναι απευθείας ανάθεση που παίρνουν μίζες, άλλοι περιμένουν να γίνουν διαγωνισμό για να γίνουν τα έργα. Και έχουν περάσει τόσοι μήνες, πάνω για χρόνο δηλαδή, και ακόμα είναι στους διαγωνισμούς. Και ο κόσμος για να πάει στα χωριά τους, για να πάει στις περιφερειακές της αποστολή τους, πρέπει να περνάει μέσα από παράδρομους που έχουν κάνει, γιατί ο εθνικός δρόμος, όπως ας πούμε Τρίπολης, Αρχαίας Ολυμπίας, μετά από τα Λαγκάδια, σε περιοχή Βασιλάκη, έχει πάθει καθίζηση ο δρόμος κάπου 200 μέτρα και ακόμα δεν τον έχουν φτιάξει. Κάνανε ένα παράδρομο που για να τον περάσει αυτό πρέπει να περάσει με τρακτέρ. Διαφορετικά δεν περνάς. Αυτή είναι η κατάσταση που συμβαίνει. Και να φανταστείτε ότι ο Τρικούπης το 1893 έκανε διόρυγα του Σουέζ, έκανε σιδηροδρόμους, έκανε λιμάνια, δρόμους. Το 1893 τι έκανε ο άνθρωπος ο Τρικούπης? Διόρυγα στην Κόρινθο, διόρυγα της Κορίνθου που λέμε σήμερα, οι σιδηρόδρομοι και τόσα άλλα. Το 1893, ρε παιδιά, και σήμερα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ένα δρόμο 200 και 150 μέτρων. Σκέψτε πόσο ανάπηροι είμαστε, ανίκανοι είμαστε, ανεπαρκείς είμαστε και επικίνδυνοι. Τι περιμένετε λοιπόν? Εντάξει, βάλαμε και γυναίκες στο στρατό. Θα στρατεύσουμε και γυναίκες τώρα. Καλά, χρειάζεται και αυτό. Άμα θέλουν να καταταγούν, να καταταγούν. Από εκεί πέρα, τι να σας πω, πάμε στο Δημαρχείο τώρα, πάμε στην Αθήνα, πάμε στο Δήμο. Δεν λειτουργεί τίποτα και στο Δήμο. Τα τραπεζοκαθίσματα έχουν κλείσει τους δρόμους. Σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, έχουν γίνει ουρητήρια. Πάνε και κατουράνε όπου να είναι. Τουρίστες, Έλληνες, ξένοι, οτιδήποτε, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες που πίνουν τις μπύρες, οτιδήποτε, και θέλουν να πάνε σε τουαλέτες. Τουαλέτες δεν υπάρχουν, μόνο αν πάνε μέσα σε μπαράκια και εστιατόρια, οι οποίοι τους απαγορεύουν να πούν. Πρέπει να πληρώσουν ή να είναι πελάτες για να πάνε στις τουαλέτες των εστιατορίων και των μπαρς. Και αναγκάζονται και πηγαίνουν λοιπόν σε διάφορες γωνίες Αθήνας και πηγαίνουν και κατουράνε και βρωμάει ο τόπος ολόκληρος. Αυτή είναι η υπηρεσία που έχει προσφέρει ο κ. Ζούκας, ο οποίος θέλει να γίνει και δήμαρχος, θέλει να γίνει και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η μοίρα μας. Πάμε μετά και στην απάτη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζονται συλλήψεις, συνεχίζονται έρευνες. Φθορά, διαφθορά, σύψη, μπόχα, ασυδοσία. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, παιδιά, η χώρα αυτή σε κάποια στιγμή φοβάμαι ότι μεταξύ μας θα τρογόμαστε και θα υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις που δεν τις ελέγχει κανένας. Είναι θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Ευτυχώς κάνανε και ένα καλό εδώ πέρα με το ακατάσχετο που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, το ακατάσχετο στις τράπεζες για να πάρεις το μισθό σου. Έπρεπε μέχρι 1250 μπορούσες να πάρεις. Αν η σύνταξή σου, ο μισθό σου ήταν παραπάνω, δεν τα έπαιρνες. Τα δέσμευαν αν χρώσταγες την εφορία. Βέβαια, άμα δεν χρώσταγες, τα έπαιρνες τα λεφτά σου, τη σύνταξή σου, το μισθό σου. Αν χρώσταγες, έπαιρνες μέχρι μόνο 1250. Τα υπόλοιπα δεσμευόντουσαν γιατί χρώσταγες. Τώρα το ανεβάσαν σε 1600. Οπότε το ακατάσχετο είναι 1600. Δηλαδή μπορεί να πάρεις στην τράπεζα. Και αν νομίζω σου η σύνταξή σου μέχρι 1600 μπορεί να τα πάρεις. Τώρα αν είναι παραπάνω δεν ξέρω αν τα πάρεις ή όχι. Αλλά το ακατάσχετο ανέβηκε από 1250, ανέβηκε στα 1600. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, Είχαμε χθες μιλήσει και για τους άστεγους στην Αθήνα. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που είναι, είναι οι άστεγοι στην Αθήνα. Οι άστεγοι, οι οποίοι δεν ξέρω για ποιο λόγο τους αφήνουν, και μάλιστα μίλησα χθες στο Blue Sky στην τηλεόραση. Είχα βγάλει τον αντιδήμαρχο της Αθήνας σε θέματα. Βέβαια, έχει πάει στην αντιδημαρχία, τώρα έχει πάει στον τομέα της παιδείας, αλλά πριν ήταν στην δημοτική αστυνομία. Ο φίλος μου, ο Θωμάς ο Γεωργιάδης, και το ρώτησα για τους άστεγους. Μου λέει, κύριε Καναλάκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πρέπει οι άστεγοι να μένουν στους δρόμους για πολλούς και διάφορους δρόμους. Και για αιστείες μόλυσης, για αιστείες αρρώστιες, και ήδη πεινάνε και ήδη υποφέρουν, αλλά και γύρω από αυτούς, μου λέει, διότι πραγματικά τώρα είναι καλοκαίρι και τα μικρόβια και οτιδήποτε ιώσεις μπορούν να κολλήσουν άλλους συνανθρώπους μας. Αλλά εμείς για να τους μεταφέρουμε, μου λέει, ενώ υπάρχουν εδώ μέσα που μπορούν να πάνε, πρέπει να πάρουμε άδεια από τον εισαγγελέα για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τους αστέγους σε δομές του Δήμου της Αθήνας. Από εκεί πέρα, τι άλλο να σας πω, έχουμε πολλά θέματα. Πάμε στις φωτιές. Άρχισαν οι φωτιές. Πρέπει να ληφθούν μέτρα σοβαρά, διότι αν δεν ληφθούν μέτρα σοβαρά, αρχίσαν από τώρα οι φωτιές. Αν δεν υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, ας γίνει μια από τώρα προετοιμασία για να μπορέσουν όλοι να αντιμετωπίσουν το θέμα με τις πυρκαγιές. Διότι έχουμε ζήσει τραγικές καταστάσεις με τις πυρκαγιές. Έχει χαθεί και έχει καεί μισή Ελλάδα, κάηκαν άνθρωποι, στο Μάτι 104 άτομα, στον πύργο εκεί στο νομό Ηλίας τότε το 2007 άλλα 84 άτομα, στη Μάντρα πνίγηκαν, εδώ με τα τρένα σκοτώθηκαν 57 άτομα. Δηλαδή τραγωδίες συμβαίνουν σε αυτόν τον τρόπο. Μετέφεραν λοιπόν τον σταθμάρχη, ο οποίος δεν ξέρω τι δουλειά έκανε, τον έκαναν τον σταθμάρχη, τον έκανε από κλητήρας κάπου ήκαν, τον έκαναν σταθμάρχη, και ο άνθρωπος δεν ξέρω, έχασε τα από τον μπούσουλα και έβαλε δύο τρένα στις ίδιες δράγες, σε αντίθετη κατεύθυνση βέβαια, και συγκρούστηκαν και έγινε αυτό το μοιραίο εκεί στα Τέμπη. Με τις πυρκαγιές δεν έλεγχόταν τίποτα. Ο Τσίπρας και η κυβέρνηση Τσίπρα ανεξέλεκτη όλοι και ανεπαρκής. Και κάηκαν άνθρωποι, στριμώχτηκαν εκεί μέσα στο Μάτι 104 άτομα. Στον πύργο 84 άτομα επί Καραμαλή, του Κωστάκη του Καραμαλή, αυτού του απατεώνα, όπως τον λένε, ο οποίος μας έφερε στην χώρα στην χρεοκοπία, και τώρα τρώει τις μπριτζολίστες και τα μπιφτεκάκια του στη Ραφίνα και κάνει διάφορες εμφανίσεις ως ο μεγάλος ηγέτης αυτής της χώρας, ενώ είναι ο μεγάλος πουλημένος και ο μεγάλος απατεώνας, όπως ήταν και ο θείος του και όπως ήταν και πολλοί άλλοι. Τέλος πάντων, πρέπει να ξυπνήσει ο Έλληνας πολίτης, να κάνει τις επιλογές του για αν θέλει μια καλύτερη ζωή, θέλει μια ποιότητα ζωής, αν θέλει να αναβαθμιστεί και οικονομικά αλλά και κοινωνικά ιδιαίτερα μέσα σε αυτό το χάος που ζούμε, που λέγεται χώρα, που λέγεται Ελλάδα. Διότι έχουμε μια πολύ ωραία χώρα, έχουμε μια πανέμορφη χώρα που λέγεται Ελλάδα, και πρέπει να την προστατεύουμε και να την αγαπάμε, διότι δεν υπάρχει. Βλέπετε με τον τουρισμό τώρα. Έρχεται τουρισμός. Ο τουρισμός έχει φτάσει στην ακμή του, έχει φτάσει στην κορύφωσή του σιγά σιγά. Βλέπουμε πολλοί κόσμος στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλές περιοχές και με εστιατόρες που μιλάμε και με άλλους. Υπάρχει κόσμο. Εντάξει, λεφτά δεν πέφτουν πολλά, αλλά σιγά σιγά θα πέσουν και λεφτά. Τι να κάνουμε. Είναι θέμα το οποίο πρέπει να το ανοιχτούμε και να το παρακολουθούμε. Γιατροί, τώρα είναι τα φαινόμενα με τους γιατρούς στα νησιά, οι οποίοι δεν πάνε γιατροί, δεν τους δίνουν κίνητρα. Όταν λοιπόν ένας γιατρός παίρνει εδώ 1.100, όταν του δίνει το μόνο προτέρημα ή αυτό που του δίνει του γιατρού να πάει στα νησιά, του αυξάνει το μισθό του, το κάνει 2.000 νομίζω, αλλά άμα δεν του πληρώνει το ενίκιο, δεν του πληρώνει τα κοινόξυστα, δεν του πληρώνει τις μεταφορές, δεν του πληρώνει τα φαγητά, τι θα μείνει στο νησί που θα πάει ο γιατρός? Άμα πληρώνει και τα νίκια είναι πανάκριβα. Άμα ένας γιατρός λοιπόν θέλει ένα διαμέρισμα σε ένα κριτικό νησί και θέλει να πληρώνει 6, 7, 8 κατοστάρικα και παίρνει 1.800 και 2.000 και του μένει 1.200, συν τα άλλα έξοδα να φάει, συν να ντυθεί, συν να κινηθεί, συν να ταξιδέψει, δεν του μένει τίποτα. Δώστε λοιπόν στους γιατρούς, ρε παιδιά. Άρα στους βουλευτάδες δίνετε, σε αυτούς τους απατεώνους και τους τυχοδιώκτες, αυτά τα ρημάλια και τους κυφίνες και τους κρατικοδίαιτους, δεν είναι 5 και 6 και 7 χιλιάρικα. Στους γιατρούς, στους επιστήμονες που πρέπει να είναι κοντά στους συμπατριώτες μας, και τώρα μάλιστα καλοκαίρι που χρειάζονται παντού γιατί υπάρχει τουρισμός, τους δίνουν λοιπόν ψίχουλα. Και καλά κάνουν και αντιδρούν οι άνθρωποι. Σου λέει, κυρία μου, θα δώσεις χρήματα να πάνε να μείνω, ή δεν. Αλλά έχουμε μείνει όλοι στις δημοσκοπήσεις. Πόσα πήρε η Νέα Δημοκρατία, πόσα πήρε το Πασόκ, πόσα πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσα πήρε η Ελλάς του Τσίπρα, πόσα πήρε ο Νέτς, πόσα πήρε. Αυτές είναι οι τελευταίες απασχολήσεις εδώ στους Έλληνες πολιτικούς. και στην αντιπολίτευση, αλλά και στην κυβέρνηση. Αν αντί να κοιτάξουν να μιλήσουν για την ακρίβεια, τη φτώχεια, την εγκληματικότητα, να διορθωθούν το έμφυα, τα αναδρομικά των συνταξιούχων, όλα αυτά, κοιτάζουν λοιπόν τι ποσοστά θα πάρουν και τι λένε οι δημοσκόποι και οι δημοσκοπήσεις. Αυτό το καταντημά μας, λες και δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε. Και δεν μιλάνε και για το δημογραφικό. Συρρυκνώνεται η ελληνική κοινωνία, συρρυκνώνεται ο πληθυσμός. Αντί να αυξάνεται, μειώνεται ο πληθυσμός. Γιατί δεν είναι κίνητρα να αποκτήσουν παιδιά είτε τα νέα ζευγάρια. Είτε ζουν σε αστικά κέντρα, είτε ζουν σε περιφέρειες. Για να πάνε στην περιφέρεια, θέλουν τα αστικά κέντρα να δώσουν αυτές τέτοιες κίνητρα. Από τη στιγμή που δεν δίνουν κίνητρα, τι να σας πω. Είναι σοβαρό το θέμα, το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε από κοντά όλοι μαζί. Πάμε τώρα να συζητήσουμε. Δεν ξέρω, κύριε Παναγιώτη, συνεχίζουμε. Έχουμε χρόνο, κύριε Παναγιώτη. Έχουμε χρόνο, συνεχίζουμε. Τι κάνουμε, τελειώνουμε, λέει ο κύριος Παναγιώτης. Έχουμε 3 λεπτά μόνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε το θέμα μας. Να σας πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ πολλούς Έλληνες πολίτες. Είναι τα φανς. Είναι τα φανς και η πρώτη κατοικία. Η πρώτη κατοικία, η οποία δεν ασφαλίζεται από κανέναν και δεν εγγυάται κανένας από καμία κυβέρνηση την πρώτη κατοικία. Έλεγε ο Τσίπρας, θα προστατεύσω την πρώτη κατοικία. Και η πρώτη κατοικία την βγάζανε στον πληστηριασμό. Και μέναν πόσοι άνθρωποι είχαν μείνει χωρίς σπίτι. Μέναν άστεγοι γιατί χρωστάγανε μια δόση. Είναι ντροπή όλα αυτά τα φαινόμενα. Και σήμερα λοιπόν, και η σημερινή κυβέρνηση, αντί να προστατεύσει τους ανθρώπους με τις πρώτες κατοικίες, τους ιδιοκτήτες, τους αφήνει στο έρμο των φανς, των καρχαριών αυτών, τα μαύρα κοράκια λοιπόν, που τους βάζουν τα νύχια, τα γαμψά, τους βάζουν μέσα στο κορμί τους και τους ξεσκίζουν τη σάρκα. Αυτό γίνεται και δεν τους προστατεύει κανένας. Είναι ντροπή και πάλι ντροπή. Λοιπόν, πάμε και λίγο στο εξωτερικό. Οι πόλεμοι συνεχίζονται. Βλέπετε τι γίνεται με το Λίβανο, βλέπετε τι γίνεται με το Ιράν. Η ανταλλαγή ρουκετών, σκοτώνονται άνθρωποι, συνεχίζουν δηλαδή να σκοτώνουν ανθρώπους, είναι φοβερό πράγμα. Στον πλανήτη του 2026 να υπάρχουν εν ενεργεία 3 πόλεμοι. Ο κύριος Τραμπ έλεγε ότι άμα γίνω εγώ πρόεδρος θα σταματήσω όλους τους πολέμους. Έγινε πρόεδρος και αντί να τους σταματήσει, τους αύξησε ο κύριος Τραμπ. Βέβαια έρχεται και το Ερντογάν στο μυαλό μου, διότι αυτοί συνεργάζονται, φιλαράκια κολλητοί είναι λοιπόν και συνεργάζονται. Αλλά υπάρχουν όμως και άλλες δυνάμεις που καραδοκούν και περιμένουν να αντιδράσουν. Και το φοβάται αυτό ο κύριος Τραμπ. Φοβάται και την Ευρώπη, φοβάται και τα αραβικά κράτη, φοβάται και την Περσία, και το Ιράν. Παγιδεύτηκε με τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν περίμενε να υπάρχει τέτοια αντίδραση από τους Ιρανούς, από τον Ιρανικό λαό και από τους Ιρανούς στρατιώτες. Εδώ με τα στενά του ορμούς έχουν παγιδευτεί οι Αμερικανοί, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και έχουν παγιδευτεί λοιπόν και με τους Ιρανούς και το Ισραήλ χτυπάει το Λίβανο, ενώ κάνουν και χειρία, δεν άλλη μέρα χτυπάει. Και σε αυτά βέβαια διαφωνεί ο κύριος Τραμπ, του λέει του Νετανιάχου, σταμάτα επιτέλους, πρέπει να υπάρχει και να σταματήσουν οι πόλεμοι. Και όμως ο Νετανιάχου, επειδή φοβάται και τη Χεζμπολάχ και τους Ιρανούς, συνεχίζει να πολεμάει παρά την ακυχηρία. Στην Ουκρανία το ίδιο. Στην Ουκρανία σκοτώνει ο κύριος Πούτιν που ξεκίνησε τον πόλεμο και έκανε την εισβολή στην Ουκρανία, ενώ του είπε ο κύριος Ζελένσκι με επιστολή του να συναντηθούν για να μιλήσουν να σταματήσει ο πόλεμος. Ο κύριος Πούτιν, ο πολεμοχαρής όπως το λένε, συνεχίζει να χτυπάει και να πολεμάει και δεν δέχτηκε τις προτάσεις αυτές του κυρίου Ζελένσκι, ο κύριος Πούτιν. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι τώρα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την επόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. Πάμε Δευτέρα προς το παρόν, πάμε την επόμενη Δευτέρα 6-8 με το φίλο μου τον Τσάβρο του Παναγιώτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για την καθυστέρηση σήμερα και παραβίασα και λίγο το ωράριο. Μέχρι τις 7 ήταν κανονικά, γιατί ακολουθούν άλλοι συνάδελφοι, άλλες μεταδόσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, μια όμορφη εβδομάδα. Φίλε Παναγιώτη Τσάβρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά βλέπεις, ο άνθρωπος βούλεται και άλλο θέλει και λέει που λένε. Άρα σκέφτεσαι να πας γρήγορα στην εκπομπή σου και όταν πέφτει μέσα σε τράφικο, όπως το λέτε. Εσείς σε μπουτιλιάρισμα ή οτιδήποτε, αυτά παθαίνουμε. Τέλος πάντων, την επόμενη φορά θα φροντίσουμε να είμαστε πιο. Το φρονί μου τα παιδιά λέει πριν να πεινάσουν, μαγειρεύουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περνάτε, ψηλά το κεφάλι, όλα θα πάνε καλά. Κάντε και κανένα μπανάκι. Πήγαμε στο καλοκαίρι. Να είσαστε γεροί και δυνατοί, ευτυχισμένοι. Παναγιώτη Τσάμπρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Εύα Μαυρογέννη, που είσαι εδώ κοντά μου και εσύ. Και όλο το επιτελείο εδώ τη ΕΡΤ Open, τη ΕΡΤ Ανοιχτή Συχνότητα. Να είστε καλά, Γιάννη Καναλάκη, Παναγιώτη Τσάμπρε, κοντά μα είναι και Εύα Μαυρογέννη. Και πολλά από άλλα στελέχη εδώ του ραδιοφωνικού σταθμού. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, γεια σας.
2: Ένα από τα τραγούδια του Νικόλα Άσιμου θα πούμε μαζί με τον Βασίλη.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
3: Είμαστε Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτζανας.
2: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό, έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
3: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
2: Μείνε εθελοντής, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
3: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram, πατώντας παράση.andritsena.

0: στη δική της λειτουργία.
1: Ε, τον άνθρωπο.
0: Υπερπλασία προστάτη.
2: Ε, το δόλιο.
0: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
2: Απαράδεκτος.
0: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
1: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
0: Η γυναίκα σου.
2: Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
0: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
3: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Μανώλης. Καρδιά σε 4 χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Εντάξει, να πούμε 7 και 17. 7 και 17 που ήταν λεπτά που λέγανε σε κάτι εκπομπές έτσι πρωινοτέτοιες. Εξηγήστε μου, καλοκαιρινό επεισόδιο, Summer Edition.
1: Πολύ καλοκαιρινό.
0: Έχουμε ανεμιστήρα, εντάξει.
2: Ναι, είμαστε τυχεροί, είμαστε από τους τυχερούς.
0: Σου έχετε σένα.
2: Ξέρεις τι, χτυπάει τείχο εκεί και έρχεται. Κάνε ένα γκέλ εκεί και κάτι μου έρχεται.
0: Εξηγήστε μου, Summer Edition, καλοκαιρινό επεισόδιο. Δύο μέρες πριν το Μουντιάλ.
2: Δροσερό, θα λέγαμε.
0: Δροσερό επεισόδιο. Αλέξανδρος Τσάκος, Γιάννης Μπουράνης στα μικρόφωνα.
2: Γεια σας.
0: Δεν ξέρω, να πούμε για μπάσκετ κατευθείαν τοξικότητα.
2: Να πάμε κατευθείαν τοξικότητα.
0: Έχω φάει μακαρόνια με κιμά, είμαι έτοιμος.
2: Ναι.
0: Με κιμά από κοτόπουλο κιόλας.
2: Ξέρεις τι είδα. Από κοτόπουλο.
0: Ναι.
2: Σοβαρά. Πώς σου φάει.
0: Έτσι, για αλλαγή. Αποκλείω πολύ, εντάξει, το εμπιστεύω μου. Okay. Δεν είναι ότι μου ήρθε έτσι ημέρα να πεθάνουμε.
2: Γνωστή σου ειδική εταιρεία.
0: Όχι και από κρυοπολείο τη γειτονιά, το πιστεύω όμω. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Αλλά για αλλαγή, ρε παιδί. Ναι, καλό ήταν.
2: Ωραία, ωραία, okay. Κοκκινιστό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
2: ωραία.
0: Ναι.
2: Ωραία, δυνατό.
0: Και μακαρίνι, και απλό έτσι για τέτοιο.
2: Ξέρεις τι, τώρα που είπες για πριν πούμε στην τοξικότητα.
0: Α, για φαΐ.
2: Είδα, όχι, όχι. Όχι για φαΐ, γιατί πεινάω τώρα, μην μιλήσουν πολύ για φαΐ. Είδα ότι θα παίζει στην Εθνική Κατάρουνα.
0: Ναι, με οκταψήφιο λέει ποσό.
2: Τι φας.
0: Για τα επόμενα 5 χρόνια.
2: Okay.
0: Τώρα σχετικό είναι αυτό. Δηλαδή τα επόμενα 5 χρόνια παίζει, είναι μέχρι το 31, το οποίο σημαίνει ότι θα παίξει του χρόνου στο παγκόσμιο.
2: Το οποίο γίνεται στο Κατάρ.
0: Ναι, ας θα δούμε.
2: Α, ναι, εννοώ βασικά.
0: Ναι, γιατί
2: είναι προγραμματισμένο.
0: Γιατί πετάνε κανένα πύρα βλέπω.
2: Ναι, εντάξει, φεύγει, να, φεύγει ναι. Μία στο τόσο.
0: Α, τώρα στο Ισραήλ έγινε πάλι χαμός.
2: Ξεφεύγουν σιγά σιγά, ναι.
0: Το 27, μετά είναι 28 Ολυμπιακοί Αγώνες, αν πάει το Κατάρ.
2: Ναι.
0: Μετά έχει το 29, αν είμαι σωστός, έχει το... αντίστοιχο Ευρωμπάσκετ.
2: Το Ασιατικό Κύπελλο.
0: Ναι, το Ασιατικό Κύπελλο. Α, μπράβο, Ασιατικό Κύπελλο.
2: Ασιατικό Κύπελλο, ναι.
0: Το 30 δεν έχει τίποτα. Και το 31 έχει το παγκόσμιο που νομίζω θα είναι στη Γαλλία.
2: Άρα ένα χρόνο θα πληρώνεται για να κάθεται.
0: Ναι, ναι. Τώρα αυτό είναι 8ψήφιο ποσό. Το είπανε σε μια εκπομπή, έτσι μην την πούμε.
2: Ναι, ναι. Ναι, μην το πούμε.
0: Μεσημεριανό, ρε παιδί μου. Σε μια μεσημεριανό απογευματινή εκπομπή, τέλος πάντων, σε γνωστό μέσο.
2: Σε γνωστό μέσο,
0: ναι. Ναι, τέλος πάντων, και είπαν ότι 8ψήφιο το ποσό, το οποίο 8ψήφιο σημαίνει πάνω από 10 εκατομμύρια.
2: Εντάξει, μια
0: τουλάχιστον 10. Δε, στην πενταετία είναι 2 εκατομμύρια τουλάχιστον. Και το οποίο λέει, τον οποίο λέει καταφέραν να πείσουν, γιατί ήταν κοντά να πάει στην Τουρκία.
2: Ναι, να παίξει, είχε ακουστεί και πέρυσι.
0: Και σκέφτηκα
2: αυτό.
0: Ότι γιατί να μην πας στην Τουρκία να παίξεις, ενώ με εθνική Τουρκία, η οποία ξέρω έχει παιχταράδες και μπορείς να πεις ότι έχεις μια καλή ευκαιρία, ίσως πολύ καλή ευκαιρία θα λέγα, να διακριθείς.
2: Ξέρεις τι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι τον, όχι, δεν νομίζω ότι τον νοιάζει αυτό με την εθνική.
0: Όχι, το λέω γιατί είναι ανταγωνιστικό παίκτη και. Εντάξει, οκ, okay, ξέρω εγώ, εκατομμύρια του Παναθηναϊκού παίρνει τη Σκιάγιο. Δηλαδή παίρνει 4,5.
2: Εντάξει, ναι, αλλά σκέψου τώρα ότι δεν. Ο Νάν ήρθε με την προοπτική στον Παναθηναϊκό να παίξει για ένα χρόνο και να γυρίσει στο NBA.
0: Και μετά, τρία τώρα.
2: Και μετά είναι στα τρία χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, δεν είναι τα ίδια λεφτά αν επέστρεψε στο NBA.
0: Όχι.
2: Άρα ίσως.
0: Και δεν θα ήταν ο ίδιο ρόλο, νομίζω.
2: Καλά, αυτό σίγουρα.
0: Έβδομο παίκτη.
2: Αυτό σίγουρα. Το πολύ έβδομο παίκτη.
0: Λες.
2: Μάξιμουμ.
0: Να μην τα πιο κάτω. Μάξιμουμ κάτω δεν νομίζω.
2: Μάξιμουμ έκτο. Δεν νομίζω παρά.
0: Μάξ έκτο, ναι, το ακούω. Οπότε είναι αυτό. Εντάξει, θα βάζει 50 πόντου, θα χαίρεται.
2: Ναι, αυτό θα πει η φάση του.
0: Ναι, η φάση του. Εντάξει. Το Κατάρ έχει πάει απευθείας, οπότε δεν έχει.
2: Ναι.
0: Σκοπέλους.
2: Αν γίνει, αν δεν γίνει στο Κατάρ, πάει πάλι απευθείας όμως.
0: Έτσι νομίζω.
2: Okay.
0: Βέβαια πρέπει να πάρουν μια απόφαση κάποια στιγμή. Εννοώ και με την Ευρωλίγκα για το Αμπου Ντάμπι.
2: Ναι.
0: Και γενικώς, γιατί η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή. Εννοώ ότι δεν είναι πολύ καλή. Υπάρχει μια βεβαιότητα, μια αστάθεια. Λέει, τώρα...
2: Ναι, στο αθλητικό κομμάτι. Έτσι
0: ναι, εντάξει,
2: τώρα
0: ναι,
2: για τα υπόλοιπα δεν συζητάμε κάτι.
0: Να πας και να σκάσει κανένα πύραυλο ή κανένα ντρόουν.
2: Ναι, ναι.
0: Και είδες δηλαδή το Ιράν, ας πούμε, χτυπάει το Ισραήλ, χτυπάει κάποιον άλλον σύμμαχο εκεί στον κόλπο. Οπότε δεν ξέρω πόσο είναι ασφαλές όλο αυτό. Φυσικά νομίζω κάποιος έλεγε σε κάποια εκπομπή το είχα ακούσει ότι Έτσι και αλλιώς θα πάει το NBA κάπου το φθινόπωρο, θα γίνει και Formula 1 το Δεκέμβριο.
2: Άρα από εκεί θα δούμε.
0: Οπότε αν γίνουν αυτά, ίσως γίνει. Ίσως γίνει τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, δεν με χάλαγε να μην πάω. Ενώ δεν θα πάω να πάμε καμιά Βαλένθια, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, καμιά Λιόν. Έτσι με τη Βιλερμπάν.
2: Δηλαδή εκεί θα πας, αν γίνει εκεί.
0: Θα πάω, ναι, ρε.
2: Καθαραλέως.
0: Εντάξει, θα πάω, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι, ότι. Πώς θα γίνει, δηλαδή, αν πεις ότι πάνε οι ομάδες. Ότι μου ήρθε μια μέρα βγάζω αγωνικά και πάω με τάμπι.
2: Καλά, ναι, ναι.
0: Θα είναι εκεί, ξέρω πόσο κόσμο και το θέμα ότι. Εντάξει, το έκανε πέρυσι, δεν ξέρω αν ήταν μεγάλη επιτυχία η όλη διοργάνωση.
2: Ήσουν και
0: δηλαδή,
2: ήσουν
0: ένα, εκεί, ναι, καλά. Ήταν ένα γήπεδο πολύ ωραίο. Δηλαδή, μέσα ήταν στολίδι, ρε παιδί μου, πραγματικά υπερσύγχρονο. Το οποίο όμως για αγώνες μπάσκετ, για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει, μειώνεται 6.000 χωρητικότητα, δηλαδή από 18 πάει 12. Το 12 επίσης μειώνει και δημοσιογράφους και γενικά εισιτήρια και διαπιστεύσεις που είναι για, για ανάγκες της Ευρωλίγκας, ας το πούμε. Και αυτό που ήταν ότι έφτασαν κάποια στιγμή οι οπαδοί του Ολυμπιακού να είναι, ξέρω εγώ, 6.000, 4. Του Παναθηναϊκού να είναι 2.500, της Φέρντ να είναι 3. Δεν πήγαν άλλοι. Στην Μονακό ήταν κάτι, ξέρω εγώ, 500 νοματέλη.
2: Δύο παππούδες εκεί.
0: Ναι, πάλι. Κάτι πλούσιοι, ρε παιδί μου, που δεν έχουν εύκα, έμφια και τέτοια.
2: Μπράβο τους.
0: Τα έχουν πληρωμένα αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε. Δηλαδή το φετινό, ακόμα και να, ξέρω να πήγαινε μόνο η Φενέρ, ας πούμε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός πήγε τώρα. Είδε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, ένταση. Ήταν ωραία, δεν ξέρω.
2: Παρά στο Abu Dhabi είναι και δύσκολη.
0: Η μετακίνηση. Μετακίνηση,
2: η ζέστη που είχε. Δηλαδή, δεν μπορεί να μείνει έξω.
0: Λες ότι το έχει πληρώσει ρε παιδί μου το Abu Dhabi και αυτά για 25, 27, 29. Ωραία. Κάτω το 29. Και δώσε τα λεφτά πίσω.
2: Ή κράτα ένα κομμάτι. Κράτα τα λεφτά.
0: Όχι, ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι ξέρει κάτι. Κάτω το 29. Να γίνει 2 χρόνια. Ναι, πώς είναι στο Βελιγράδι.
2: Ναι, στο 29.
0: 18 και 22.
2: Ναι, καταλαβαίνω τι
0: λέω. Τι πρέπει να γίνει και φέτος, ή του χρόνου, ας πούμε. Θέλω να σου πω επίσης ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, ρε. Δηλαδή υπάρχει αβεβαιότητα. Τώρα, να πούμε για όσους δεν τα έχουν διαβάσει και τα σχετικά, ότι την Κυριακή το βράδυ 9 η ώρα στο Ισραήλ είχε στο Τελαβίβ, είχε Χάπολη Τελαβίβ, Χάπολη Ιερουσαλήμ. Και ενώ ήταν 77-67 στην τρίτη περίοδο. Τέλος τρίτης περίοδου που ήταν, διακόπηκε το μάτς.
2: Νομίζω έπεσε κάποιος πύραυλος κοντά.
0: Γιατί έπεσε πύραυλος
2: κοντά στο γήπεδο.
0: Ναι, και ενεργοποιήθηκαν οι.
2: Τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
0: Τα πρωτόκολλα, ναι. Και γενικώς επειδή για οποιοδήποτε λέει συνάθρηση από 500 άτομα και πάνω. Φοβερό όριο αυτό.
2: Ναι.
0: Λέστε 400, τι γίνεται. Στα 500 άτομα και πάνω, δηλαδή σταματάει οτιδήποτε γίνεται. Ναι. Σταμάτησε ο αγώνας, πήγαν στα καταφύγια. Μετά η διοργανώτρια πήρε μια απόφαση. Να συνεχιστούν τα play-off χωρίς κόσμο. Οκ. Okay.
2: Ναι.
0: Σου λέει, ναι, πέσει, δεν πέσει το πυρόβλημα, δεν μας νοιάζει. Στο οποίο αντέδρασαν όλοι, δηλαδή και ειδικά οι ξένοι παίκτες της Μακάμπη. Ο Λόνι Γόκερ έβγαλε ένα story στο Instagram στο οποίο έλεγε ότι δεν είμαστε ρομπότ, είμαστε άνθρωποι.
2: Σωστό, σωστό.
0: Δεν κοιμόμαστε τώρα με αυτή την κατάσταση, δεν. Έπαιξε βέβαια η Μακάμπη χθες. Με τη
2: Χάπολ Χολόν. Χωρίς κόσμο, υποθέτω έτσι.
0: Ναι, νίκησε 107-93. Δεν έπαιξε ο Λόνι Γόκερ. Σήμερα υποτίθεται. Έχει, δεν ξέρω αν έχει αναβληθεί. Νομίζω 9 η ώρα Χάπολ Ιερουσαλήμ, Χάπολ Τελαβή, το δεύτερο μάτς. Αλλά λέει ότι οι ξένοι παίκτες της Χάπολ φεύγουν.
2: Έχουν φύγει ήδη, νομίζω.
0: Της Ιερουσαλήμ. Της Χάπολ Τελαβή έχει φύγει ο Μπλέικνι, έχει φύγει ο Τούρου. Μάλλον θα φύγει και ο Τζόνς και ο Τιάση. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτή την ιστορία. Δηλαδή, και αυτό δημιουργεί και λίγο. Μάλλον ασφάλεια, δεν ξέρω πώς το πούμε, βεβαιότητα. Και με την Ευρωλίγκα, τι θα κάνει με τις Ισραηλινές ομάδες το φθινόπωρο, το χειμώνα.
2: Εντάξει, ότι
0: γιατί οι κυρίες είναι λίγο, δηλαδή, πώς να σου το πω.
2: Εντάξει,
0: 4 χρόνια μετά, ας πούμε,
2: σε πολλές αγωγικές.
0: Ρωσία-Ουκρανία, δεν είναι ασφαλές να πας στο Κίεβο.
2: Ναι.
0: Δεν είναι ασφαλές να πας στη Ρωσία, γιατί τώρα έγινε μια επίθεση, νομίζω, διάβαζα χθες, στην Αγία Πετρούπολη.
2: Ναι.
0: Με ντρόνους, δηλαδή, ουκρανικά ντρόνους, ας πούμε, δεν είναι πολύ ασφαλές.
2: Εδώ πλέον πάνε και στις διπλανές χώρες, ναι. Έτσι, γιατί είχαμε και στη Ρουμανία κάποια που φύγανε.
0: Στην Πολωνία κάποια στιγμή.
2: Εντάξει, γενικά υπάρχει μια βεβαιότητα στον κόσμο, όπως και να έχει, με αυτό. Τα αθλητικά είναι το τελευταίο πράγμα σε αυτό, αλλά...
0: Ναι, ξέρεις τι γίνεται όμως, το θέμα είναι ότι σε μια κατάσταση πολέμου, προφανώς το Θεό, αλλά κάθε κομμάτι της κοινωνίας και της ζωής επηρεάζεται. Εντάξει, τα σπορ τώρα που συζητάμε εμείς είναι το θεωρητικά στην αλυσίδα ένα από τα τελευταία. Τέτοια, δηλαδή προφανώς το να μην έχεις σπίτι, να μείνεις ή λεφτά ή να φάζεις.
2: Ή να πέφτουν πύραυλοι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Προφανώς. Προφανώς.
0: Να πω ότι.
2: Να πέφτουν πύραυλοι.
0: Την Κυριακή ήμουνα με ένα φίλο τέλος πάντων, τον ξέρεις. Και γυρνάγαμε από έναν αγώνα τρεξίματος που είχαμε πάει. Και ήμασταν στο δρόμο, είχε κίνηση και ήταν ένα από αυτά τα αεροπλάνα που αφήνουν πίσω ένα σαν σύννεφο, ας πούμε. Δεν ξέρω τι μετράει αυτό ακριβώς. Ή αν είναι κανονικό αεροπλάνο, ή αν μετράει τίποτα.
2: Ατμοσφαιρικό.
0: Ατμοσφαιρικό, ρε παιδί μου. Και το έβλεπα από μακριά και μου λέει τι είναι αυτό, και του λέω μετεωρίτης. Και μου λέει. Πολύ χαλαρώσε για μετεωρίτη. Σου λέω, φίλε, δεν βαριέσαι, λέω ότι είναι. Και μου λέει, όχι, μου λέει, ξέρεις κάτι, πάει προς τα πάνω. Ο μετεωρίτης μου λέει, πήγε προς τα κάτω, του λέω, σοβαρό.
2: Υπήρξε ανάλυση, υπήρξε ανάλυση.
0: Επιστημονική ανάλυση, του λέω, 7.30 το απόγευμα. Αλλά θέλω να σου πω, δηλαδή, όλα αυτά επηρεάζουν. Τώρα να πεις ότι θα πας και να έχεις ένα άγχος το αν γίνει κάτι, αν αναβληθούν οι αγώνες, αν μην κλείσει κανένα αεροδρόμιο.
2: Ναι,
0: και...
2: σίγουρα.
0: Και δεν φτάσει ποτέ.
2: Εντάξει, η ομάδα του Ισραήλ λογικά θα γίνει όπως έγινε και πέρυσι, που παίζανε σε ουδέτερες έδρες.
0: Ναι.
2: Θεωρητικά.
0: Εγώ το λέω, εγώ δεν το λέω μόνο για το Ισραήλ αυτό. Πάρα. Δηλαδή θα το.
2: Στην Ευρωλίγκα.
0: Ας πούμε, οι αγώνες τώρα της Ντουμπάι.
2: Ναι,
0: γίνονται, έγιναν οι δύο τελικοί κανονικά στην Coca-Cola Arena, ας πούμε, με την Παρτιζάν. Αλλά σου μιλάω για μεγάλη διοργάνωση. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα για το παγκόσμιο κύπελο, δύο εβδομάδες. Τον επόμενο Αύγουστο. Το τρίμερο της Φόρμουλα 1. Τέσσερις μέρες, Πέμπτη με Κυριακή. Το αντίστοιχο της Ευρωλίγκας, τέσσερις μέρες. Δηλαδή είναι λίγο αγχωτικό.
2: Ναι, καλά, σίγουρα.
0: Θα μου πεις, βέβαια, θεωρώ ότι αν πεις ότι πας, πιστεύω θα είναι. Εντάξει, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι.
2: Θεωρητικά, για να πούνε ότι θα πάει κόσμος
0: και πολλοί κόσμος,
2: θα έχουν εξασφαλίσει ότι θα είναι ασφαλής αυτό ο κόσμος. Τώρα βέβαια σε αυτές τις καταστάσεις
0: η ασφαλής είναι ασφάλεια.
2: Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια.
0: Ναι, γιατί είναι εντελώς. Εγώ λέω, ρε παιδί μου, γιατί δεν ξέρω πώς βοηθάει. Δηλαδή χίλιες φορές, δηλαδή και από μπασκετικής άποψης, πήγαινε το στο Ντουμπάι, στην Coca-Cola Arena, ας πούμε, που υπάρχει ήδη ομάδα εκεί πέρα που ξέρω εγώ θα παίξει την έδρα της θεωρητικά.
2: Ναι.
0: Αλλιώς διώχτω τελείως. Δηλαδή πήγαινε το στην Ευρώπη. Ναι. Βιλερμπάν τώρα, θα τα πούμε αυτά. Ναι. Πάει να φτιάξει υπερομάδα, λέμε τώρα. Με μαθητευόμενο μάγο τον Ιπάρκερ.
2: Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Μην τον κράζεις τον Τόνι τον Πάρκερ.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι για τον Νικόλα Σκέιτς, θα λέμε. Όπως την προηγούμενη.
2: Μην τον κράζεις τον Πεχταρά.
0: Με τον Ιπάρκερ, μαθητευόμενο. Ή πήγαινε στη Βαλένθια, ρε παιδί.
2: Βαλένθια θα ήταν ωραίο.
0: Τόσο τέτοιο. Εντάξει, ανακοίνωση η Βιολίγκα. Να πάμε στα μπασκετικά.
2: Εντάξει, θα πρέπει μετά να πούμε αναγκαστικά και για τους τελικούς της Α1 που λένε και πάλι.
0: Το ξεκόντια.
2: Της GBL πλέον.
0: Ναι, οπότε αυτό για τον Ναν, να κλείσουμε για τον Ναν.
2: Ναι, για πες.
0: Ότι αυτό είναι με οκταψήφιο ποσό, υποτίθεται. Θα πάει και θα είναι στην εθνική του Κατάρ. Εντάξει, οκ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει δραστικά την επιτυχία της χώρας.
2: Όχι, εντάξει, θα κάνει το κομμάτι του αυτό, ρε παιδί μου. Θα πάρει τα λεφτάκια του, μια χαρά.
0: Το θετικό είναι ότι, εντάξει, θεωρητικά θα ξεκουραστούν φέτος, οπότε θα είναι σε καλή κατάσταση για του χρόνου και αυτά, γιατί φέτος δεν έχει διοργανώσεις.
2: Δεν έχει διοργανώσεις, ναι.
0: Οπότε είναι καλοκαίρι και πολλοί θα πάνε και στις εθνικές ομάδες με το καλοκαίρι, Ιούνιο-Ιούλιο. Ιούλιο-Αύγουστο.
2: Στα
0: παράθυρα, ναι. Που έχει, νομίζω, ένα παράθυρο αρχές Ιουλίου και ένα τέλειο Αυγούστου.
2: Ναι, όπως και πρόπερσι.
0: Ναι. Έτσι. Αυτό με τον Ναν, εντάξει, αυτό θα το δούμε και όσο που εγωρεύει.
2: Ναι, καλά,
0: τέτοια,
2: το φανώς.
0: Γιατί ακόμα και είναι, δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα πάνε και ποιες αποκριθούν και θα καθορίσει πολύ και την κατάταξη και αυτά τα παράθυρα τα καλοκαιρινά, γιατί δεν θα πάνε πολλοί αστέρες, ειδικά σε ομάδες τύπου Ελλάδα, Τουρκία, Σερβία.
2: Όχι, αυτές δεν θα έχουν κάτι.
0: Ναι, Σλοβενία, δεν τα πάει ο Ντόνσιτς.
2: Εντάξει, λογικό νομίζω.
0: Εντάξει, να ξεκουραστούν και αυτοί. Εντάξει, να ξεκουράζονται, οκ. Τώρα ο Ντόνσιτς έχει να παίξει από πού το πάσα.
2: Και ο Γιάννης μια χαρά ξεκουράζεται, θα πω.
0: Γιάννης κάνει περιοδία, ναι, θεία σου, εντάξει.
2: Ωραίος.
0: περιοδία, λες και είναι το διπεθέ τέτοιο. Γιατί δεν έχουμε κάνει κάτι, ρε φίλε. Σου λέω, ξέρω, θα κάνω διακοπές, θα δουλέψω. Περιμένουμε να
2: περιμένει την ανταλλαγή, ναι.
0: Κάτσε μη μείνει.
2: Να μείνει, λες.
0: Ξέρω εγώ, έλεγε κάτι χαζάκι πέρα.
2: Ξέρεις τι.
0: Του τύπου θέλω να μείνει πολλά χρόνια.
2: Καλά, το λέει αυτό έτσι.
0: Μείνει πολλά χρόνια, ρε φίλε. Δηλαδή δεν υπάρχει ομάδα. Τι
2: βλέπεις. Εντάξει.
0: Πήγαινε στο Μαϊάμι, γιατί τόσο κακό είναι, τόσο δύσκολο είναι να πας.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει με τον ξέρεις τι. Θεωρητικά θα είναι ο Αντετοκούμπο, θα είναι και ο Αντεμπάγιο.
2: Διεκδικείς πρωτάθλημα με αυτούς τους δύο.
0: Εντάξει, ο Αντεμπάγιο παιχταράς. Και ο Γιάννης παιχταράς.
2: Δεν ξέρω γιατί πλέον δεν.
0: Επίσης δεν νομίζω θα φύγει και κάποιος. Δηλαδή ο Hero θα φύγει σίγουρα.
2: Ναι, εντάξει, ναι, στην ανταλλαγή.
0: Αυτό σίγουρα θα φύγει στην ανταλλαγή.
2: Λόγω των οικονομικών
0: λόγων. Αλλά οι υπόλοιποι μπορούν να σταθούν πολύ καλύτερα από τους αντίστοιχους του Milwaukee.
2: Καλά, το Milwaukee.
0: Δηλαδή
2: χαίρο
0: ο
2: πολύ.
0: Ο Λάρσον, ας πούμε, μπορεί να σταθεί. Ο Μίτσελ μπορεί να σταθεί.
2: Ναι, απλά εντάξει, αν δεις τώρα πώς έχει πάει το NBA.
0: Θεωρητικά θα γιούν που θα φερέσει, παιδί μου. Okay.
2: Εντάξει. Το θέμα είναι το βάθος πλέον.
0: Ναι,
2: αν έχεις βάθος.
0: Ναι, θέλω να σου πω
2: δηλαδή,
0: ότι.
2: Δηλαδή, οι δύο στάρ δεν λένε κάτι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι στάρ έχεις.
2: Μιλάμε.
0: Δηλαδή.
2: Σας μιλάει ο παδός στο ξέρετε τη Sixers.
0: Καλά,
2: έχει,
0: ναι, ναι. Εντάξει.
2: Που έχει 1,5 στάρ.
0: Ναι.
2: Και παίζει.
0: Εντάξει, έχει δύο στάρ.
2: 2,1.
0: Το 2,1 τι είναι, εκπληκτική στο αθνόραμα.
2: Ο Joel Embiid δεν παίζει. Joel Embiid παίζει. Ένα μάτι σε 5 μένει έξω. Εντάξει.
0: Εντάξει, φέτος όμως. Όπου έπαιξε. Όπου. Εντάξει, ο Τζόρτζ να σου πω κάτι.
2: Έπαιξε καλά στα playoff.
0: Ναι, γιατί πήρε το χρόνο του 25 μάτς έξω με.
2: Χαλάρωσε λίγο.
0: Με το πατήχη.
2: Δεν τραυματίστηκε κιόλας.
0: Και το είπε ο άνθρωπος. Ότι έμεινα τόσο καιρό έξω και δούλεψα και.
2: Όχι, ήταν καλό στα playoff.
0: Ήταν πολύ καλό.
2: Ήταν καλό στα playoff.
0: Εντάξει.
2: Ήταν καλό.
0: Δηλαδή δεν είναι τέτοιο. Αλλά ξέρεις να σου πω ότι και ο Embiid που έπαιξε ήταν πολύ καλό. Δηλαδή.
2: Αυτό το πρόβλημα.
0: Ήταν παράγοντας.
2: Που έπαιξε όμως. Αυτό είναι το θέμα.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι αν ήταν με μισθούς Ευρωλίγκας, θα σου έλεγα ότι μπορείς να πάρεις έναν ακόμα star και ο Embiid να είναι τρίτο star και να σου δίνει κάτι έξτρα. Αλλά σε μισθούς NBA.
2: Σε μισθούς NBA
0: δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται γιατί ο Embiid είναι ο πιο ακριβό πληρωμένος στην ομάδα. Άρα.
0: Επίσης λέει ότι μπορεί να φύγει. Ότι μπορεί να γίνει ανταλλαγή.
2: Έχει ακουστεί και αυτό το σενάριο.
0: Το είπε ο ίδιος.
2: Ότι θα χτίσουν την ομάδα γύρω από τον Maxi και τον Έτσικο.
0: Εντάξει, καιρός είναι.
2: Αλλά.
0: Ο Maxi είναι παιχταράς.
2: Πολύ καλός ο Maxi.
0: Απλά ξέρεις τι, δεν γίνεται και εκδίσεις χωρίς ψηλό.
2: Χωρίς έναν αλφα-αλφα star δεν γίνεται. Πρέπει να βρει δηλαδή κάποιον.
0: Δηλαδή και οι ομάδες που πήγανε στους τελικούς τώρα του NBA και η Νέα Υόρκη και το Σαν Αντώνιο έχουν και έναν καλό ψηλό και έναν καλό κοντό.
2: Να πούμε επίσης τρομερή τελική σε ανταγωνιστικότητα και διακυμάνσεις. Πολύ καλό. Πολύ καλή τελική. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε αυτά. Τι που ήμασταν για τον Αν, λέγαμε μετά.
0: Για τον Αν.
2: Να πούμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Να πούμε για τοξικότητα.
2: Να πούμε για τοξικότητα.
0: Να πούμε ότι η Real Madrid αποκλείστηκε από τα play-off της ASEB. Κατάφερε να χάσει από την Τενερίφη δύο φορές, είναι απίστευτο στην έδρα της.
2: Τεράστιος Χουέρτας και Πάτι Μίτς.
0: Απίστευτο.
2: Τρομερή. 80 χρονών.
0: Χουέρτας, ναι.
2: 88 χρονών και οι δύο μαζί.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ.
2: 43 είναι ο Χουέρτας.
0: Την πρόσθεση που είχε κάνει, που είδα σε κάποιο site, φοβερή πρόσθεση, πραγματικά ενθουσιάστηκα. Ντόρνεκαπ, Χουέρτας, Μίλς.
2: Ναι.
0: Πρέπει να βγαζε κοντά στο σε οριακά υψηλό ζάχαρο.
2: 130.
0: Ναι, υψηλό ζάχαρο που ήταν αυτό, ναι.
2: Ναι.
0: Πρέπει να ήταν 122. 120, ναι. 118.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: εκεί.
0: Ναι, ζάχαρο. Παιδε,
2: καλά, είδες βέβαια το σουτ. Το σουτ του Γιώκητς που έβαλε ο Χουέρτας. Που
0: καλά,
2: απλά
0: έκανε...
2: πέταξε την μπάλα από την πλάτη του.
0: Πιαστή έκανε.
2: Πίσω, ναι, τρομερό.
0: Ναι, πάσα στο βόλι. ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ σχολιάζω πάρα πολύ τη Ρεάλ σε αυτό. Εντάξει, την Τενερίφη δεν την περίμενα.
2: Ναι.
0: Γιατί γενικά έχει πολλά πάνω κάτω μέσα στη σεζόν. Και στο Final Four του BCL στην Παταλόνα έχασε εύκολα. Αλλά αυτό που σχολιάζω είναι ότι η Ρεάλ ήταν στο πρώτο παιχνίδι. 50 δεύτερα που είναι το τέλος και έκδιζε 6-7 πόντους. Το χάσε. Ένα πόντο, 97-98. Μετά παίζουν elimination game στην Τενερίφη.
2: Ναι.
0: Πάει και εκδίζει 40 πόντους μέσα εκεί, 30-35. Okay. Και λες, εντάξει, όχι, θα το πάρει μάλλον. Και φίλε, η Τενερίφη έκανε φοβερό παιχνίδι. Έβαλε 98 και σου έβαλε και εύκολα. Εντάξει, ναι, ο τέλος λίγο ξέφυγε γιατί κάνα και άλλη φάουλα και τέτοια. Αλλά και να ήταν αυτά, ναι, έφτασε εύκολα. Mm. Ήταν πάρα πολύ κακή η Ρεάλ για δεύτερο σερή μάτς εντός έδρας.
2: Νομίζω παίζει να άδειασε και μετά το χαμένο τελικό.
0: Εντάξει, πολύ γκρίνια. Νομίζω από προσανατολίζονται. Ξέρεις τι γίνεται, από προσανατολίζονται όλοι.
2: Πάντα
0: δηλαδή,
2: έτσι γίνεται.
0: Ναι, βλέπεις ότι αρχίζει μια γκρίνια, ναι, αλλά ο στόχος ο άλλος είναι μπροστά. Εντάξει. Η πρώτη φορά, η τελευταία φορά που αποκλείστηκε στα τελικά η Ρεάλ ήταν το 8.
2: Ναι, ισχύει.
0: Και τώρα είναι, νομίζω ξεκινάει σήμερα το Μπαρτσελόνα Τενερίφη 9 η ώρα και αύριο είναι το Βαλένθια Μπενταλόνα. Μπενταλόνα έκανε φοβερό διπλό στην Μπασκόνια.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι, η Μπασκόνια δεν με εκπλήζει το να πέσει θύμα έκπληξη.
0: Εντάξει, ούτε Μπενταλόνα όμως ήταν κανένα έτσι φοβερό. Δηλαδή είχε πολλά πάνω κάτω και εκεί.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή ήταν οι δύο ισορροπημένες ομάδες, θέλω να σου πω. Και Βαλένθια, ναι, Βαλένθια Μπενταλόνα το.
2: Άρα το φαβορί,
0: το άλλο ζευγάρι.
2: Το φαβορί αυτή τη στιγμή είναι η Βαλένθια.
0: Γιατί, για το τέτοιο.
2: Για το πρωτάθλημα.
0: Η Βαλένθια.
2: Θεωρητικά, ναι.
0: Ναι. Καταρχάς έχει πλεονέκτημα έδρας. Δηλαδή, αν πάει στους τελικούς. Νομίζω ότι η τελική θα είναι Βαλένθια Μπαρτσελόνα. Εντάξει, θα δούμε ωραία ματς, θεωρώ.
2: Και τώρα νομίζω καλά.
0: Και τώρα θα δούμε, ναι. Η Μονακό πήγε τελικούς στη Γαλλία. Απίστευτο, παίζουν με 7 παίκτες.
2: Έχουν μείνει αυτά.
0: 6-7 ρε παιδί μου, ναι. Εντάξει, έκτος και ένας 7ος για Μπαλαντέρ. Κάπως έτσι δηλαδή είναι η φάση τους. Πήγανε τελικό, αυτοί νίκησαν την Αντέρ δύο φορές εκτός έδρας. Είχε σοβαρήσει την Αντέρ εντωμεταξύ, αλλά δεν κατάφερε να πάρει κάποια νίκη στην έδρα της. Οπότε με το 3-1 με το 3-1 πέρασε η Μονακό. Λογικά θα αντιμετωπίσει την Παρί. Θα είναι Παρί Μονακό. Παρί παίζει σήμερα με τη Σολέ. Η Σολέ της είχε σπάσει την έδρα στο πρώτο μάτς, αν θυμάμαι σωστά. Αλλά η Παρί έχει πάρει τα άλλα δύο, οπότε έχει πλεονέκτημα. Αν κερδίσει και σήμερα, τελειώνει. Πάει Παρί Μονακό. Στη Γερμανία είναι η Μπάγερ Μονάχο. Okay. Σήμερα είναι το νομίζω πέμπτο μάτς τελευταίο στο Άλμπα Βερολίνου Μπάμπερκ. Εκεί γίνεται ωραίο τέτοιο. Να πούμε για την Μπάμπερκ ότι ο προπονητής, ο Αντών Γκαβέλ, θα είναι ο επόμενος προπονητής του Μπάγερ Μονάχου. Θα αναλάβει Μπάγερ Μονάχου. Ο οποίος εντάξει, τελειώνει μια θητεία πολύ επιτυχημένη στην Μπάμπερκ γενικά. Για το επίπεδο δικά της Μπάμπερκ και εντάξει, θα πάει το ρίτο βήμα παραπάνω στην Ευρωλίγκα με Μπάγερ Μονάχου.
2: Ναι, πρακτικά την ξαναέφερε στο προσκήνιο.
0: Ναι.
2: Γιατί να θυμίσουμε ότι, για όποιον δεν το θυμάται, ότι η Μπάμπερκ έπαιζε κάποια στιγμή η Ευρωλίγκα κιόλας. Ήταν ανάμεσα στις ομάδες.
0: Εντάξει, την παλιά δεκαετία.
2: Ναι, με την προηγούμενη δεκαετία. Τελευταία χρόνια με είχε πέσει χάρηση, λίγο λοιπόν, ναι, πριν από το συγκεκριμένο προπονητή. Τώρα ξανά επανέρχεται στο προσκήνιο στη Γερμανία.
0: Αλλά εντάξει, τώρα νομίζω ότι φαβορή γενικώς είναι η Άλμπα για να περάσει. Ναι, γιατί εντός έδρας το παιχνίδι.
2: Το αποφεύγεις.
0: Ναι, ξέρεις τι, γιατί λέω να πούμε, να πούμε όλα τα play-off. Όλα τα play-off που γίνονται για να καταλήξουμε στην Α1.
2: Στο πιο σημαντικό.
0: Στο πιο σημαντικό. Να πούμε ότι έμεινε εκτός η Virtus Bologna στην Ιταλία. Το κατάφερε γιατί είναι περίπου
2: 18. Εντάξει, Virtus Bologna.
0: Έπαιζε με την Βενέτσια, η οποία είχε το τέταρτο μάτς στην έδρα της, είχε κερδίσει το τρίτο στην έδρα της πάλι. Χρειάζονταν μια νίκη ακόμα. Η Virtus Bologna ήθελε να ισοφαρίσει για να γυρίσει για πέμπτο μάτς στην Πολόνια, στην έδρα για να περάσει. Νίκαγε 14 πόντους κάποια στιγμή, 13-14. Και εκτός έδρα στη Βενέτσια, και η Βενέτσια στην τέταρτη περίοδο έκανε ένα comeback. Μια επιστροφή πολύ δυναμική, θα λέει κανείς. Και νίκησε και πέρασε. Οπότε έχουμε την Πέμπτη ξεκινούν αυτή η τελική στην Ιταλία. Αρμάνι Μιλάνο με Βενέτσια.
2: Ναι.
0: Αυτά λίγο πολύ από τέτοιο. Και να πάμε. Και να πούμε τελευταίο. Αδριατική Λίγκα.
2: Το αποφεύγεις έτσι.
0: Ναι. Αδριατική Λίγκα.
2: Σαν τον Ροναλντίνιο αποφεύγει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: 2-0 η Ντουμπάι με την Παρτιζάν, κέρδισε τα δύο μάτς στο Ντουμπάι και έχει τώρα τρεις ευκαιρίες για να πάρει μια νίκη να
2: κλείσει τη σειρά. Ναι,
0: η σειρά τώρα γυρνάει στο Βελιγράδι αύριο, αν είμαι σωστός.
2: Είναι τελικός αυτός, έτσι.
0: Είναι τελική, ναι.
2: Ναι.
0: Είναι ο τρίτος τελικός και γυρνάει η σειρά στη Σερβία και να σου πω και πότε είναι τώρα αυτό. Νομίζω ότι είναι αύριο 8 η ώρα, ναι. Εντάξει, φαβορεί Παρτιζάν, νομίζω για να μειώσει και να μείνει ζωντανή.
2: Εντάξει, είναι δύσκολη έδρα το Ντουμπάι, δηλαδή είχε φανεί και στην Ευρωλίγκα αυτό.
0: Ναι,
2: λόγω
0: ναι,
2: πιθανότατα
0: ναι, ναι,
2: ναι, και του ταξιδιού, των συνθηκών, ναι, των διαφορετικών που υπάρχουν εκεί, είναι λίγο ζόρικη έδρα γενικά να κερδίσει το Ντουμπάι.
0: Σε αυτό συμφωνώ πάρα πολύ.
2: Και αποδείχθηκε στην Ευρωλίγκα, νομίζω ήταν πολύ καλή εντός έδρας, απλά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα εκτός η Ντουμπάι BC.
0: Και νομίζω ότι έχουμε πάει σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης.
2: Ωραία.
0: Θα έλεγε κανείς. Και να πάμε.
2: Να πάμε στο πιο σημαντικό.
0: Στο πιο μεγάλο μάτς της Ευρώπης.
2: Του γαλαξία θα πω.
0: Ναι, διαγαλαξιακό μάτς. Να πούμε, ο Ολυμπιακός τα κατάφερε χθες. Νίκησε 2-1. Νίκησε 102-92, έκανε το 2-1. Εντάξει, ωραίο μάτς ήταν χθες.
2: Ήταν ωραίο.
0: Παραδόξως για την κρίνια που υπάρχει και αυτά, πολύ.
2: Από ασχετική άποψη εννοούμε ωραίο. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι παίξανε μπάσκετ και οι δύο ομάδες.
0: Εντάξει, πήγε πολύ ψηλά το σκορ.
2: Πήγε ψηλά το σκορ.
0: 200 πόντι κοντά.
2: Βέβαια, όπως φάνηκε, κάτι τέτοιο δεν βόλευε τον Παναθηναϊκό στο τέλος.
0: Όχι.
2: Όπως φάνηκε, γιατί έχει πιο κοντό ρόστερ από τον Ολυμπιακό. Και όταν τρέχεις τόσο πολύ και σκοράρεις τόσο πολύ, πρέπει να έχεις βάθος στο ρόστερ για να αντέξεις. Να πούμε ότι έχασε και το Ρογκαβόπουλο, που μάλλον δεν θα ξαναπαίξει.
0: Δεν θα ξαναπαίξει, γιατί η ενημέρωση του Παναθηναϊκού λέει ότι έπαθε υποτροπή στο ήδη τραυματισμένο πέλμα.
2: Πολλοί φοβήθηκαν για κάποια ρήξη
0: για αχίλιο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς δεν
0: είναι. Ο οποίος το έπαθε σε μια από τις τελευταίες φάσεις του ημιχρόνου.
2: Ναι,
0: ανοιστός.
2: Το έπαθε πάνω στο τρέξιμο.
0: Στο τρέξιμο.
2: Την ώρα,
0: ναι,
2: που έτρεχε πίσω.
0: Και έβαλε ο Γόρντ εκεί το καλάθι. Για το 47-43.
2: Το οποίο προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις.
0: Προκάλεσε αντιδράσεις, γιατί ο Παναθηναϊκός, το είπε και ο Ταμάν γενικώς, και νομίζω ότι υπήρχε μια εικόνα που ο Μιλουτίνοφ με τον Βεζένκοφ φωνάζουν στον διαιτή να κόψει τη φάση.
2: Κατά τη γνώμη μου, ήταν πάνω στον διαιτή να σταματήσει το παιχνίδι εκεί.
0: Δεν κατάλαβα δε και εγώ γιατί δεν κόπηκε η φάση, ναι, αλλά οκ. Okay. Έπαθε υποτροπή στο πέλμα.
2: Ναι, νομίζω ότι τον ταλαιπωρούσε φέτος.
0: Έπαιξε με ένεση.
2: Να, ναι.
0: Και στο δεύτερο μάτς και στο τρίτο. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μπήκε να παίξει. Δηλαδή για ποιο λόγο.
2: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλές λύσεις.
0: Εντάξει, αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να πάθει ζημιά χειρότερη.
2: Αλλά ευτυχώς γλίτωσε τα.
0: Δηλαδή αυτό
2: πολύ
0: τώρα, ας πούμε, μπορεί να του πάρει και δύο μήνες να.
2: Εντάξει, επειδή έρχεται off season τώρα, ίσως,
0: ναι,
2: δεν, ίσως γι' αυτό, μήνες, ίσως γι' αυτό,
0: ναι,
2: έπαιξε.
0: Δηλαδή να γίνει χειρότερη ζημιά και να ψάχνεις μετά.
2: Αυτό, αφού γλίτωσε τα χειρότερα το παιδί, πάλι καλά. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω τι είδες το παιχνίδι γενικά. Για πες, ήσουν και το είδες και από κοντά εσύ.
0: Υπήρχε ο Κουάι Λέοναρντ.
2: Εντάξει. Α, τον είδες.
0: Ναι, ναι, ναι, τον είδα.
2: Έβγαλε είναι ρομπότ, όπως λένε.
0: Εντάξει, χαλαρός.
2: Χαλάρωσε.
0: Μπήκε ένας τύπος μέσα, εντάξει. Και νόμιζα ότι ήταν ένας συγγενής του Λεσόρ. Δηλαδή αδερφός. Εμείς,
2: ναι,
0: πολύ στο σουλούπι.
2: Τον είδα
0: από τη λόρα,
2: ναι, ξέρω ποιο λες.
0: Γιατί είχε αμάνικο, καπέλο, δηλαδή ράστα, ήταν πολύ η φάση.
2: Ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, ήταν διαγώνια.
2: Α, διαγώνια.
0: Ήταν αριστερά τα δημοσιογραφικά, δηλαδή.
2: Okay, okay.
0: Στο παρκέ. Εκεί που πάνε συνήθως οι διάσημοι, που ο Οικονομόπουλος.
2: Ναι, ήταν κάποιος διάσημος, δηλαδή.
0: Πήγε ο Λεόναρντ ο Οικονομόπουλος με τη Λίμπα. Αυτή.
2: Και από φέτος θα πηγαίνει πάλι ο Φορτούνης.
0: Ναι, οκ. Ναι, ναι, ναι. Και τον είχε, τον έβγαλε νομίζω και η δημόσια τηλεόραση για μια συνέντευξη εκεί στο τέλος, που είπε ότι
2: το λέω, ναι,
0: υποστηρίζω Ολυμπιακό, ναι.
2: Okay. Σε άπτεστα.
0: Σε άπτεστα ελληνικά.
2: Ελληνικά.
0: Ναι, το οποίο εντάξει, και okay, έκανε τη δηλώση εκεί και μια φωτογραφία και του Ολυμπιακού στα social media με τον Λέοναρντ και τον Μπαρτζόκα.
2: Να πούμε ότι ο Λέοναρντ είχε έρθει στην Ελλάδα ως καλεσμένος του κόρη
0: του Τζόζεφ. Ναι, ναι, ναι, ήταν συμπαίκτης στο Σαν Αντώνιο.
2: Σαν Αντώνιο, ναι.
0: 2014, που πήρανε και
2: το πρωτάθλημα.
0: Το ευρωπαϊκό πήγα να πω.
2: Το
0: πρωτάθλημα και αυτά, ναι. Αυτό ήταν ένα αξιοσημείο. Ο Τζόκοβιτς, ο Μπογκδάνοβιτς ήταν έτσι, εκτός γηπέδου, αυτοί που.
2: Ναι, ισχύει.
0: Που ήταν ο Τζόκοβιτς, ήταν ψηλά και ο Μπογκδάνο ήταν πάνω από τα επίσημα.
2: Εντάξει, γενικά καταλαβαίνετε για να έρχονται τέτοιες προσωπικότητες.
0: Εντάξει, ναι, βέβαια ακούγεται ότι κάπου ακούστηκε ότι αυτός ο παίκτης που λέει ο Γιαννακόπουλος ότι του έχει κάνει πρόταση.
2: Ότι είναι ο Μπογκδάνοβιτς.
0: Είναι ο Μπογκδάνοβιτς. Βέβαια ο Μπογκδάνοβιτς λέει ότι θέλει να μείνει στο NBA. Τώρα έχει να παίξει κανονικό μπάσκετ 2,5 χρόνια ο Μπογκδάνοβιτς.
2: Εντάξει, υπερβολικό.
0: Στο NBA.
2: Ναι, στο NBA, ναι.
0: Πώς όχι να παίξει.
2: Ναι, στο NBA, ναι.
0: Στους Clippers φέτος, επειδή εντάξει, τα βλέπουμε λόγω δουλειάς, το ξέρεις αυτό. Έχει να παίξει
2: Ναι, δεν είχε ρόλο
3: στους Clippers. Ναι, πέρυσι είχε λίγο μετά την ανταλλαγή, αλλά φέτος.
2: Φέτος δεν είχε ρόλο, ναι.
3: Και στους Hawks πιο πριν δεν είχε, πάλι είχε μειωθεί ο χρόνος.
2: Είχε μειωθεί αρκετά. Παρ' όλα αυτά ήταν σημαντικό κομμάτι της ομάδας για τα χρόνια, ας πούμε.
3: Εγώ σου λέω το τελευταίο
2: 2-3 χρόνια.
3: Και σκέφτομαι γιατί δεν γυρνάει η Ευρωλίγκα, όπως έπαιξε και ο τέτοιος. Όπως θα γυρίσει και ο Βαλαντσιούνας.
2: Ίσως πιστεύει ότι έχει ακόμα να δώσει στην κατάλληλη ομάδα, ας πούμε. Η Clippers, η αλήθεια
3: είναι ότι. Εγώ δεν ήθελα να τον δω στους Magic, ας πούμε. Με Wagner.
2: Ναι, γιατί θα τον καλύπτουν και αμυντικά
3: εμάς. Ναι.
2: Ενώ στους Clippers είναι τώρα.
3: Δεν έχει.
2: Έχει παίχτες οι οποίοι σκοράνουν πολύ σε αυτές τις θέσεις. Άρα δεν χωράει ο
3: Γκάρντ. Στους Magic θα μ' άρεσε. Δηλαδή με άσο τον Άντωνι Πλάκ, ας πούμε. Γιατί παίζει η ομάδα. Παίζει Magic, θα πούμε και μεταγενέστερα αυτά. Να κάνουν ανταλλαγή το Suggs.
2: Ναι, έτσι ακούγεται.
3: Και να στηριχτούν πολύ στον Πλάκ για άσο. Οπότε θα χρειαστούν κάποιοι στο 2.
2: Ναι, και που θα μπορεί να σουτάρει.
3: Να σουτάρει.
2: Γιατί αυτό λείπει πάρα πολύ από τους
3: Magic. Η Magic ήταν μέτρη ομάδα.
2: Ήταν λίγο, ναι.
3: Ομάδα βραδιάς δηλαδή, αν είχαν καλά.
2: Εντάξει, έχουν και τον Desmond Bane, αλλά έχουν.
3: Desmond Bane είναι τριάρι όμως.
2: Desmond Bane δεν έχουν κάτι άλλο σταθερό για να σουτάρει από μακριά.
3: Ωραίος.
2: Ωραίος ο Desmond Bane.
3: Ωραίος.
2: Ωραίος, δυνατός.
3: Ωραίος και ωραίο σουτ και ωραίος παίκτης γενικά. Το match, δηλαδή. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πήγε σε μία. Επέστρεψε σε αυτά που έκανε μέσα στη σεζόν. Mm-hmm. Πιο πολύ υπομονή, να γυρίσει μπάλα, πιο πολλές assist, να προστατεύσουμε πολύ, να μην κάνουμε λάθη. Mm-hmm. Να ανέβουν οι κατοχές και επιθετικά να πάμε καλά, ακόμα και χωρίς τον Dorsey. Βοήθησε αυτό πάρα πολύ ο Φουρνιέ.
2: Ο Φουρνιέ είναι σε τρομερή κατάσταση.
3: 28 πόντι, 8 assist, 2 λάθη, σημαντικό αυτό. Δηλαδή. Φουρνιέ έπαιζε πολύ πιο έξυπνα σε σχέση με το πώς δεν έπαιξε στο δεύτερο τελικό που έκανε, που παρότι είχε 15 πόντους, 7 rebound, 7 assist, είχε 6 λάθη, τα οποία ήταν και λάθη εύκολα.
2: Ναι, ξέρεις τι, δηλαδή, συνηθίζει ο Φουρνιέ, να κάνει τέτοια παιχνίδια, αλλά εντάξει, θα σου βάλει και τα σουτ, ενώ ρε παιδί μου ότι.
3: Είχε 6 τα 10 τρίποντα και πολλά και σημαντικά κιόλα. Δηλαδή, έβαλε 2 τρίποντα σε σημείο που είχε πλησιάσει το Παναθηναϊκό στους 2. Στο 57-55 και ακόμα και άλλα σουτ. Ήταν παράγοντας ο Γόκα μετά από δύο σειρές που δεν βλεπόταν, ειδικά στο δύο παιχνίδια, ειδικά στο δεύτερο μάτς. Ήταν πολύ κακός. Με 3-7 τρίποντα, αν θυμάμαι σωστά, και τα δύο ειδικά σε κρίσιμο σημείο.
2: Νομίζω ότι το ένα ήταν
3: τέταρτη περίοδο.
2: Τέταρτη περίοδο προς.
3: Και τα δύο.
2: Και τα δύο,
3: τα δύο ήταν. Τα τρία ήταν τέταρτη περίοδο.
2: Okay.
3: Το ένα ήταν στην αρχή. Ήταν στο, στο αρχικό τέτοιο, που ήταν νομίζω 13-9, δεν θυμάμαι.
2: Αυτά νομίζω.
3: Μιλουτίνοφ πολύ καλός.
2: Ναι.
3: Μιλουτίνοφ στη σειρά κυριαρχεί γενικά. Δηλαδή, ειδικά στα μάτς του Σεφ, παίζει πάρα πολύ καλά. 17 πόντι, 6 rebound εχθές και 3 assist. Βοήθησε πάρα πολύ. Βεζένκοφ. Επίσης αθόρυβος, έτσι, ουσιαστικός, καλός. Και ήταν για μένα παράγοντας. Εντάξει, ο Ολυμπιακός παίζει με 8 παίχτες. Ο Πίτερς δεν είναι καλός επιθετικά, αμυντικά βοηθάει, αλλά επιθετικά δεν κάνει καλή σειρά. Ο Τζόζεφ, 22 λεπτά.
2: Βασικά, ο Τζόζεφ.
3: Με καλές στιγμές. Ήταν θετικός.
2: Είναι τα τρίποτα του Γόκα, αυτό που ξαναπεί. Αυτό.
3: Και.
2: Είναι ο λόγος που. Πετυχαίνει.
3: Ναι, ότι ξεκουράζεται. Εντάξει, ο Γκόκα φορτώθηκε και με δύο φάουλ κάποιο σημείο. Οπότε ουσιαστικά όλη τη δεύτερη περίοδο και λίγο από την πρώτη την έπαιξε ο Τζόζεφ. Mm-hmm. Και του πήταξε, του γκρέσε και φρέσκο το Γκόκα μετά.
2: Ναι, αυτό.
3: Νομίζω παράγοντα ήταν ο Γκόρτ, 12 πόντι και πολλή δουλειά προ πίσω. Απλά ο Γκόρτ, ξέρει τι παρατηρώ. Εντάξει, ο οποίο ήταν κακό στο πρώτο ματ.
2: Για να λάβει το μαρκάρισμα του Ναν.
3: Ναι.
2: Έχω την
3: εντύπωση. Και έγινε καλή δουλειά. Ο Ολυμπιακός έπαιζε και γενικώς μια άμυνα που όταν ήταν ο Ναν, που ουσιαστικά ήταν τρόπο άμυνα να βυθιστεί ο ψηλός λίγο πιο μέσα, να αποφασίσει αυτός τι θα κάνει, αν θα βγει δυναμικά ή να περιμένει. Και μόνο με το Σλούκα και το Μίτογλου έπαιξε αλλαγές.
2: Ναι.
3: Και αλλαγές δηλαδή για να μην φάει ξανά τα τρίποτα του Μίτογλου το πρώτο μάτς. Το οποίο του βγήκε. Γιατί και ο Σλούκας δεν ήταν παράγοντας.
2: Ο Σλούκας φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει.
3: Έχει πρόβλημα, ναι.
2: Ότι παίζει με πρόβλημα, ας πούμε.
3: Πιο πολύ ασχολήθηκε με την εξέδρα μετά από ένα σημείο.
2: Εντάξει.
3: και με τα σφυρίγματα και με τις διαμαρτυρίες.
2: Έτσι, λογικό.
3: Και η Εξέδρα ασχολήθηκε με αυτόν μετά.
2: Ναι, έγινε το γνωστό, ναι, το γνωστό πανηγύρι εκεί.
3: Αλλά ήταν παράγοντας ο Word γενικά σειρά στο τρίτο παιχνίδι και αυτό βοήθησε πολύ. Τον παρατηρώ βέβαια, το συζήτησα και με ένα φίλο αυτό χθες. Mm-hmm. Δηλαδή έτσι, ας το πούμε μπασκετικά, ότι τον βλέπεις ότι δεν έχει ακόμα αλλάξει, όχι αποβάλει, αλλάξει τις συνήθειες που έχει στην Παρή.
2: Ναι.
3: Αυτό το τρέχουμε μανιασμένα και να γίνει άστοχο σου τη λάθος, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, θα παίξουμε επόμενη κατοχή. Και μου έλεγε κάτι σωστό ο φίλος, ότι του χρόνου Ολυμπιακός με τους παίκτες που θα έχει, θεωρητικά θα παίζει σε πιο υψηλή ταχύτητα.
2: Θεωρητικά, ναι.
3: Δηλαδή και ο Μακιντάιερ και ο Μοντέρο τρέχουν το γήπεδο πολύ πιο γρήγορα από ότι εγώ κάποιο Τζόζεφ.
2: Και να πούμε είναι παίχτες ένας με έναν.
3: Ναι.
2: Δηλαδή ότι,
3: δηλαδή ότι η χώρη θα είναι πολύ πιο ανοιχτή και θεωρητικά του χρόνου θα είναι βασικός ο Γουόρντ.
2: Λογικά, ναι.
3: Δεν νομίζω ότι του χρόνου θα είναι βασικός Παπα-Νικολάου, ας πούμε.
2: Όχι, όχι. Δεν νομίζω.
3: Θεωρώ δηλαδή ότι η δεύτερη πεντάδα θα είναι με το Φουρνιέ στο 3 ή στο 2 στο 3 και με το Γουόρντ βασικό. Mm. Έτσι, και έτσι το βλέπω στο.
2: Επίσης ο Γουόρντ έχει μια καλή συνήθεια που έχει κρατήσει τον Ολυμπιακό, ναι, και φέτος. Είναι τα επιθετικά rebound. Αν έχεις δει.
3: Ναι, δηλαδή, ναι, που πάει δηλαδή, πάρα πολύ στα επιθετικά. Αυτό ήταν εμφανές και στον τελικό. Και στον ημιτελικό, στον τελικό.
2: Το έκανε και στην Μαρίπολη αυτό, ναι, και ανανέωνε τις επιθέσεις. Είναι. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τέτοιο παίχτη στο 3 πέρυσι. Να πηγαίνει τόσο επιθετικά στα επιθετικά rebound. Το κάνει και αυτό. Νομίζω ότι αυτό ο Ολυμπιακός πρέπει να ψάξει για έναν ακόμη εκεί. Steel World, σε περίπτωση που τραυματιστεί κάτι.
3: Εγώ ξέρεις, σκεφτόμουν στην περίπτωση ότι ίσως εδώ ταιριάζει ο Key.
2: Ναι.
3: Braxton Key.
2: Ναι, επίσης.
3: Ότι κοντά ταιριάζει ο Braxton Key για 3-4. Mm. Ένας παίκτης ο οποίος πατάει και στα 2. Και να κατεβαίνει ο Παπα-Νικολάου στο 4.
2: Ναι, ο Παπα-Νικολάου νομίζω.
3: Το οποίο έχει γίνει, ας πούμε, και όσο, και όσο μεγαλώνει και ο παίκτης.
2: Πλέον νομίζω εκεί μπορεί να σταθεί περισσότερο.
3: Μπορεί να κατέβει, ας πούμε, στο 4. Mm. Και μπορεί να γίνει αυτό δεδομένου ότι ο Κι μπορεί να προσφέρει λεπτά και στο 3 και στο 4 και ο Παπα-Νικολάου να παίξει ουσιαστικά ένα δεκάλεπτο, 12λεπτο ποιοτικό. Κλείνουμε σιγά-σιγά για το πρώτο τέτοιο. Να πούμε ότι είμαστε στο Air Open. Δεν το είπαμε.
2: Α, δεν είπαμε τίποτα.
3: Ναι, είπαμε έτσι χήμα. Το έχουν μάθει. Μπήκαμε
2: μέσα.
3: Τα έχουν μάθει.
2: Μπήκαμε μέσα βιαστικά.
3: Τρεις μήνες τα λέμε.
2: Είμαστε
3: στη συνότητα της Air Open. Μας ακούτε επίσης από το Post Game Radio και από το Parthenon Radio. Τα έχω μάθει πια, εντάξει.
2: Στην κονσόλα.
3: Στην κονσόλα. Ο Βαλεντίνος.
2: Παρακαλώ.
3: Στην κονσόλα του ήχου. Τι λέω. Ρυθμίζει τον ήχο ο Πάνος Τσάμπρας. Ο οποίος.
2: Εντάξει. Μας απειλεί ότι θα μας κλείσει.
3: Και φάτος φαίνεται σήμερα. Έτσι, έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Είναι ακόμα ζωντανή αυτή η ομάδα. Ναι. Οπότε τώρα πάμε λίγο σε ένα διάλειμμα, πιστεύω. Για να γυρίσουμε να συνεχίσουμε λίγο τα τέτοια.
2: Ναι,
3: να πούμε ότι αύριο είναι το τέταρτο παιχνίδι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Mm. 9 η ώρα. Αν σοφαρίσει ο Παναθηναϊκός, που δεν ξέρω πόσο πιθανό σενάριο είναι, δεδομένου ότι λογικά θα είναι εκτός ο Ρογκαβόπουλος, θα είναι εκτός και ο Σλούκας μάλλον.
2: Εντάξει, στο ΆΚΑ
3: και ο Οσμάν θα παίξει με Ένεση.
2: Είναι διαφορετικό στο ΆΚΑ.
3: Ναι, οκ. Απλά στον Ολυμπιακό λογικά θα γυρίσει ο Ντόρσεϊ.
2: Θα γυρίσει.
3: Αυτό νομίζω ότι είναι το τέτοιο. Θα γυρίσει. Με βάση αυτά που είπε ο Μπαρτζόκας χθες. Και αν πάει σε πέμπτο ματς, Σάββατο στο Ειρήνης και Φιλίας, 6 ώρα το απόγευμα.
2: 6 ώρα το απόγευμα.
3: Λόγω Μουντιάλ.
2: Λόγω Μουντιάλ, ναι, αυτό.
3: Ναι, γιατί.
2: Ξεκινάει
3: και μάλιστα γιατί και αρκετοί ήταν σε φάση που αρκετοί αναρωτιόντουσαν γιατί δεν απλώνονται τα παιχνίδια, η τελική. Και αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι για λόγους τηλεοπτικούς, γιατί η ΕΡΤ θα δείξει τα. Το παγκόσμιο κύπελο, ναι, το οποίο φέτος θα ξεκινάει 10 ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδας νομίζω.
2: Που επίσης να πούμε ότι είναι και πολλά παιχνίδια. Γιατί
3: πάρα
2: είναι 48 ομάδες.
3: Πάρα πολλά.
2: Πρώτη φορά φέτος.
3: Στα χρονικά, ναι. Εντάξει, πάμε για 60.
2: Επόμενα.
3: Time out. Τηλεοπτικό. Εντάξει.
2: Ωραία.
3: Πάμε τηλεοπτικό time out.
2: Τηλεοπτικό time out, πιστεύω.
3: Και γυρνάμε σε κανένα 5 λεπτό, 10 λεπτό. Να βάλουμε.
2: Ξεκουραστούμε και λίγο. Κουραστήκαμε λίγο 40 λεπτά.
3: Τα λέμε σε λίγο.

0: είναι 8. Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησέ μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
4: Αριστοφάνη.
0: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μπήκαμε, επιστρέψαμε. Α, οκ. Okay. Θα σου πω μετά την ιστορία με Σαμπόνις.
1: Ναι, ναι, ναι, να μου πεις.
0: Επιστρέψαμε με Eurovision.
1: Με Eurovision.
0: Δεν βάζει ένα βύση αυτή.
1: Ένα βύση που πέφτει εκεί, σερνότανε, είχε σκουπίσει όλη τη σκηνή τότε. Δεν τη έφτανε.
0: Εγώ είχα πει ότι να κερδίζαμε τη Eurovision φέτος με τον Ακύλα, καλά πήγε αυτό το έχω πει.
1: Πολύ καλά, ο κουβάς, όπου είπε Ακύλα.
0: Και να κερδίζουμε Eurovision φέτος, ώστε του χρόνου να στέλναμε ένα βύση, ώστε για ένα βύση και να κάνει επιστροφή 20 χρόνια μετά και να είχε δύο συναυλίες στο ΆΚΑ.
1: Σωστό, σωστό, μέσα στον ίδιο χρόνο.
0: Ναι, ναι, γιατί εντάξει, νομίζω... δεν ξέρω τώρα, στο μπασκετικό θα γινόταν νομίζω.
1: Το Σεπτέμβριο δεν είναι η συναυλία της Άννας.
0: Δεν ξέρω, Σεπτέμβριο...
1: Νομίζω κάπου εκεί δεν ήταν.
0: Δεν ξέρω, Σεπτέμβριο.
1: Καλά, δεν είμαι και εγώ σίγουρος.
0: Πέρυσι ήταν Σεπτέμβριο νομίζω, ναι. Πέρυσι ήταν Σεπτέμβριο, ήταν εκεί στο
1: Ευρωμπάσκετ. Πέρυσι ήταν σίγουρα Σεπτέμβριο,
0: ναι. Και εξελίσσεται, δηλαδή το Κατράκιο πήγε στο Παναθηναϊκό στάδιο.
1: Sold out τώρα. Στο ΆΚΑ. Sold out μέσα σε πολύ λίγο.
0: Κάτσε εδώ, κάνεις εκπομπή. Στο... Κοίτα, αν μας βάλουν μέσα, γιατί όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω ένα φίλο που είναι στο εξωτερικό, ζει το παιδί, που είναι φαν ένα βύση, ρε. Είχε... τι, μία θα βγάλουμε μόνο. Δεν θα βγάλουμε δεύτερη.
1: Εσύ θα σχολιάσει μετά.
0: Κοίταξε, άλλο εύκολο φαίνεται. Ξέρω εγώ. Θα παραγγείλω σουβλάκια και θα κάνω εδώ. Έχω ένα φίλο.
2: Πάνω Τσάπιας εδώ
0: στον ήχο είναι έξαλλος.
1: Είναι έξαλλος.
0: Ο οποίος ήρθε από το εξωτερικό. Πάνω μας ακούς. Μπράβο. Ο οποίος ήρθε από το εξωτερικό, από Βρυξέλλες. Και εκείνες τις μέρες ήταν στην αυλία, σαν ένα βύση. Εγώ το έξω ήμουν στη Ρίγα για το Ευρωμπάσκετ και του λέω, και μιλάγαμε, και μου λέει, θα σε προλάβω, ξέρω εγώ. Ναι, μάλλον, να με προλάβεις. Και του λέω, εσύ πώς τι είδες, ρε, του λέω. Λέει, εντάξει, είχα, λέει, κάποιες μέρες άδεια, λέει, παραπάνω.
1: Τι τρεπόταν να πει ότι θα πάει να αναβήσει.
0: Και του λέω, και έτυχε, λέω, να συμπίπτει με την αναβήση, λέω αυτό,
1: Συγγνώμη, γιατί τρεπόταν να πει αυτό.
0: Μου λέει, εντάξει, του λέω, θα πας. Πάω, μου λέει, εννοείται.
1: Καλά, ναι.
0: Είχε τρελαθεί.
1: Είδες.
0: Το οποίο πότε είναι αυτό. 26 Σεπτέμβρη.
1: Πάλι Σεπτέμβρη, λοιπόν, είχαμε δίκιο.
0: Άρα να σου βγάλουν διαπίστευση να πας.
1: Και μετά το τέλος της συναυλίας θα βγούμε εμείς να σχολιάσουμε.
0: Και μετά να ανέβεις και πάνω με την αναβίση εκεί πέρα. Α, εντάξει.
1: Α,
0: εντάξει.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Όπως ενημερώνει.
1: Η αναβίση σε χάνει.
0: Παντρεύει ή παντρεύεται.
1: Νομίζω παντρεύει, είπε.
0: Παντρεύεις, είπε.
1: Παντρεύεσαι.
0: Παντρεύεις, εντάξει, οκ.
1: Okay. Okay, okay.
0: Πρώτοι εδώ τα μαθαίνετε, πάνω στο Τσάπιος θα γίνει κουμπάρος.
1: Θα γίνει κουμπάρος στη Θεσσαλονίκη.
0: Όσοι θέλετε να πάτε στο γάμο, δηλώστε συμμετοχή.
1: Σας κάλεσε όλους. Σας κάλεσε όλους, να ξέρετε.
0: Είστε όλοι καλεσμένοι. Πού πήγα, πάει σε γάμο Θεσσαλονίκη το 24 τον Αύγουστο, πριν δύο χρόνια σχεδόν.
1: Ωραία Θεσσαλονίκη.
0: Είχα περάσει ωραιότατα στο γάμο. Mm-hmm. Και τα παιδιά, δηλαδή το ζευγάρι είναι φίλοι μου για αυτά, ωραιότατα και στο γάμο και στο τραπέζι, παντού ρε. Mm-hmm. Είχε 600.000 βαθμούς.
1: Εντάξει, ναι. Στην Ελλάδα είμαστε, εντάξει.
0: Δεν διανύωσε τη ζέστη είχε.
1: Στη Θεσσαλονίκη όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν και στα κάστρα.

0: έχει. Ναι, δηλαδή...
1: Εντάξει, το χειρότερο είναι αυτό, ότι έχει υγρασία.
0: Το φάσανε ονειστής, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι. Ότι η υγρασία μαζί το κάνει αποπνικτικό. Και στην Θεσσαλονίκη
0: έχει πολύ. Είχε ένα λέει φαινόμενο ευθεροφυσμού. Γύρισα βιολογία τρίτη λυκείου.
1: Τι είναι αυτό?
0: Με το φυτοπλακτό, ρε.
1: Α, ναι,
0: που
1: μπράβο,
0: είναι
1: μπράβο.
0: Με τα αστικά λίμματα λόγω φωσφόρου, αζότου. Πώς τα λέω έτσι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και η μισή
1: και
0: παραλία,
1: χημεία, μαθαίνετε εδώ πέρα.
0: Η μισή παραλία ήταν με κίτρινο.
1: Ναι, ναι.
0: Χάλια.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είχα την εντύπωση ότι αυτό το είχαν αναφέρει και σαν σενάριο για την περίφημη μυρωδιά στην Αττική.
0: Όμως είπανε
1: η οποία
0: σήμερα,
1: τελικά, ναι, δεν
0: του αζεροσκοπίου λέει ότι ήταν από κάποιο,
1: πλοίο μάλλον.
0: Η κατέστερη εξήγηση είναι ότι είναι από κάποιο πλοίο και ότι στην Σαλαμίνα, ναι. Που και είναι από προπάνιο ή βουτάνιο. Και λέω, σκέψου, φτάσεις αυτές τις μυρωδιές κοντά όμως, να στο πλοίο μέσα.
1: Ναι, εντάξει, αυτά, ξέρεις τι, συνήθως τα πλοία στο Σαρονικό, τώρα δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση, είναι πλοία που καθαρίζουν. Επειδή ήταν και ο πατέρας μου σε ένα τέτοιο, εκεί στο Σαρονικό ήταν, είναι πλοία που καθαρίζουν, δεν είναι πλοία που κινούνται συνήθως και αυτά.
0: Τι που καθαρίζουν?
1: Καθαρίζουν το νητροφόρο τέτοιο, ρε παιδί.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Υπάρχουν δηλαδή και τέτοια.
0: Με προπάνιο και βουτάνιο.
1: Ρε παιδί μου, είναι από τα αέρια που παράγονται
0: ναι,
1: λόγω
0: ναι, ναι, ναι,
1: της διάρκειας των διεργασιών. Αλλά ναι.
0: Βέβαια σκεφτόμουν.
1: Πες να μην ήταν βέβαια τέτοιο.
0: Βέβαια σκεφτόμουν Αττική όπως είναι χάλια ένα τσιμέντο. Ότι αυτή η μυρωδιά είναι το θέμα, όχι όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι, επειδή την. Ήμουνα κοντά σε αυτή τη μυρωδιά.
0: Είσαι πολύ κοντά.
1: Ήμουνα πιο
0: νότια. Το έζησες.
1: Το έζησα πολύ, μπορώ να πω. Μου κάηκαν τα ρουθούνια δηλαδή, τέτοια φάση. Ήταν πολύ έντονη μυρωδιά κάτω. Και να πω ότι κάποιες φορές εκεί στα νότια, στον Πειραιά, εκεί προς Πέραμα και αυτά.
0: Πέραμα, άλλο Πειραιά.
1: Ναι, συγγνώμη γι' αυτό που τα εξίσωσα. Αυτή η μυρωδιά είναι πιο συχνή.
0: Okay.
1: Δηλαδή την έχω ξανακούσει, θα λέγαμε. Εκεί που
0: εγώ μένω. Εμένα μου είναι, ρε παιδί μου, η μυρωδιά που είναι συνήθως στα καράβια όταν ξέρω πας το καλοκαίρι, ας πούμε, να πας ένα πλοίο, να πας σε κανένα νησί. Όλο αυτό το από το καυσαέρι.
1: Από το καυσαέρι, ναι.
0: Τώρα εκεί σε αυτά τα προάστια που εγώ δεν ζω εκεί πέρα.
1: Δεν δέχεσαι. Δεν δέχεσαι να ζήσεις.
0: Στα προάστια αυτά δεν ζω.
1: Στο κέτο εκεί.
0: Δηλαδή όλη αυτή τη μυρωδιά την είχες εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν έντονη.
0: Εδώ τερσάνε ο νηστής το ρούφι.
1: Ήταν εγώ.
0: Εντάξει.
1: Μου αφαιρέθηκαν 6 χρόνια τη ζωή μου, μάλλον.
0: Πω. Δεν θυμάμαι τι λέγαμε. Να πούμε ότι βγήκε ένα ρεπορτάζ για Κέντρο Τνάν ότι η πρόταση του Κατάρ είναι 30 εκατομμύρια για 6 χρόνια. Για 5 χρόνια.
1: Μια χαρά.
0: Δηλαδή 6 εκατομμύρια το χρόνο, πίστευτο. Την οποία και αποδέχτηκε και θα παίξει. Κάτσε, δηλαδή, άμα πήγαινε στην Τουρκία θα πήγαινε τσάμπα.
1: Όχι, νομίζω ότι οι naturalizer πληρώνονται.
0: Δηλαδή και ο WOCAP πληρώνεται.
1: Ο WOCAP δεν ξέρω. Μπορεί να το έκανε για την αγάπη του για την Ελλάδα, δεν ξέρω. Αλλά...
0: Και ο Dorsey πληρώνονται.
1: Αλλά οι naturalizer.
0: Ο Nasby του Long.
1: Ο Dorsey δεν νομίζω.
0: Nasby του Long πήγε στον Bauk.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ελλάδα πήγε στον Άρη.
1: Πρέπει να πούμε κάποια στιγμή για του δύο τη Θεσσαλονίκη.
0: Μάσε να κάνουν ποιότητα.
1: Δούμε,
0: ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά φτιάχνει το ρόστερ.
1: Και ο Άρης.
0: Δηλαδή πήρε και τον Αλεξάντερ, έχει πάρει Νάσμι του Λόγκ, πήρε Καλάθι, μένει ο Ταϊρή.
1: Ναι, έμεινε και ο Ταϊρή.
0: Πήρε το Φώστερ, έχει πάρει τον Γκρέι από την ΑΕΚ. Μάλλον φτιάχτηκε η ομάδα.
1: Ναι, όχι, μια
0: χαρά. Δεν ξέρω ο πάγκος του αν θα μείνει ο Μωρούγι. Αν θα μείνουν αυτοί, ο τέτοιος έφυγε, πήγε στον Ηρακλή.
1: Ο Μωρούγι είναι καλός παίκτης γενικά.
0: Έλα, ξεχνάω το όνομα τώρα.
1: Λες, δεν έχω δει.
0: Του πάω ένας από τους ψηλούς πήγε στον Ηρακλή. Και μου διαφεύγει το όνομα τώρα. Δεν θυμάμαι. Ναι. Ο Μουρ.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Ναι, ο Μουρ ναι, νομίζω. Ναι. Φτιάχνεται μια ομάδα τώρα. Πόσο ανταγωνιστική θα είναι αυτή η ομάδα, πόσο καλή θα είναι, δεν ξέρω γιατί ακόμα χρειάζεται.
1: Εντάξει, με Τριγκέρι στον πάγκο.
0: Με Τριγκέρι, ναι. Ο Άρης με Σπανούλη σιγά σιγά κάτι φτιάχνει. Να δούμε τι παίκτες θα φέρει. Πήρε τον Μοκόκα. Στο θα το λέω.
1: Ναι, ότι έχει συμφωνήσει. Ναι. Δεν τον έχουν ανακοινώσει.
0: Και αναλαμβάνει ο Σπανούλης επίσημα. Εντάξει, προφανώς έχει συμφωνήσει και να λάβει ήδη. Αλλά η επίσημη παρουσίαση θα γίνει την Κυριακή 14 Ιουνίου.
1: Θα παίζουν τα

0: Σημέντα.
1: Να έχουν τελειώσει και η τελική.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να ασχοληθούμε λίγο. Ναι.
1: Να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Και να δούμε τι ομάδες θα φτιαχτούν. Η Ευρωλίγκα σήμερα είχε συνάντηση των μετόχων που ανακοινώθηκε ότι η Βιλερμπάν, Φενέρ συνεχίζουν και ότι συνεχίζονται και συζητήσεις με τη Ρεάλ για τα νέα δεκαετή συμβόλαια. Της, για νέο δεκαετές συμβόλαιο, η Ρεάλ είναι η μόνη που δεν έχει υπογράψει.
0: Θα συμφωνήσει.
1: Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον την επόμενη χρονιά θα παίξει.
0: Τυπικό είναι νομίζω.
1: Τυπικό, ναι. Αλλά πρέπει, δηλαδή, μέχρι, η επόμενη λέει συνάντηση είναι 26 Ιουνίου, δηλαδή σε δύο Παρασκευές. Νομίζω ότι εντάξει, πρέπει να υπογράψει μέχρι τότε. Επίσης ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα ότι δεν πήρε απόφαση για τη Μονακό. Δεν πήρε απόφαση ακόμα. Ναι. Για το αν θα συνεχίσει Μονακό ή αν θα πάει κάποια άλλη ίσως Μπεσίκτας, θα είναι αυτή που θα καλύψει τη θέση αν δεν πει Μονακό. Και η Ευρωλίγκα θα πάει σε καινούριο format, σε expansion, από το 27-28.
0: Ναι.
1: Είναι και η χρονιά που έρχεται και το NBA Euro, υποτίθεται.
0: Αυτό έχουν ανακοινώσει τώρα.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Και το, βέβαια το expansion νομίζω ότι ανακοινώθηκε της Ευρωλίγκας.
0: Όχι, για το NBA,
1: ναι,
0: για το NBA Euro, ναι. Το expansion το ξέρουμε.
1: Για το NBA ο κομισάριος είπε ότι ο Adam Silver είπε στο, πριν το Game 1 των τελικών, πριν το πρώτο μάζο τελικών, το Game 1, ότι το πλάνο είναι να, το 27, Οκτώβριο του 27 να ξεκινήσει το καινούργιο πρωτάθλημα. Τώρα στην Ευρωλίγκα υπάρχει, λέει, ενδιαφέρον, θα ξεκινήσει από 1η Ιουλίου πρώτη εβδόμου όλη η διαδικασία καινούρια για να δούνε ποιες ομάδες θα μπουν μετά και τα σχετικά και αν θα πάει σε περιφέρειες, πώς θα πάει.
0: Ναι.
1: Και γενικά και στα Final Four που είναι και ο Τσούς Μπουένο και ο Μποντιρόγκα δεν λένε και πολλά.
0: Εντάξει, είπανε
1: όλο
0: τα
1: λένε
0: βασικά.
1: Ότι κάτι σε άπτες τα αγγλικά.
0: Αλλά,
1: ναι, εντάξει. Δηλαδή κάτι είπαν, δεν είπαν κάτι. Ότι ξέρω εγώ, είμαι συζητής, ναι, θα δούμε, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει, για το NBA Europe, ναι, γιατί είναι λίγο ρευστά τα πράγματα και εμπλέκεται και η FIBA σε αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να μιλήσω και με τη FIBA. Δεν θα γίνει δηλαδή χωρίς τη FIBA το NBA Europe. Άρα ναι, θα
1: δεν
0: δούμε. Ναι, ενώ ρε παιδί μου, η συμφωνία έχω την εντύπωση ότι είναι αυτή.
1: Τώρα... Δεν έχω καταλάβει το format, τι ομάδες θα παίζουν, ενώ ποιες ομάδες θα παίζουν. Πώς αυτό όλο θα βοηθήσει το BCL να εξελιχθεί ή θα το κλείσει τελείως.
0: Πιθανότητα να το κλείσει, αυτό που λένε σαν σενάριο, ότι πιθανότητα να το κλείσει τελείως και θα ενωθεί, ρε παιδί μου, με το EuroCup πρακτικά.
1: Α.
0: Γιατί πολλές ομάδες, και από φέτος δηλαδή, πολλές ομάδες στο Basketball Champions League θα μετακομίσουν από το χρόνο στο EuroCup.
1: Ναι, η Τενερίφη, ας πούμε, και η Gran Canaria που ήταν για τέσσερις σεζόν.
0: Άρα ίσως ξέρουν κάτι παραπάνω για να το κάνουν αυτό.
1: Επίσης είπε η Ευρωλίγκα ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από Λονδίνο, Ρώμη και Βερολίνο για
0: εντάξει, το NBA,
1: expansion.
0: Το NBA το έχει βάλει σαν δεδομένο ότι θα έχει ομάδες, ότι θα ανοίξουν οι αγορές εκεί.
1: Δεν μα ξέρεις ποιο είναι όμως.
0: Τώρα...
1: Ότι εγώ βλέπω αστέρες του NBA οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν σε αυτές τις ομάδες. Ο Ντόνσιτς, ας πούμε, ο Ντουράντ ακούστηκε.
0: Ο Ντουράντ, ναι, μπράβο.
1: Αλλά τι ομάδες θα φτιαχτούν. Δηλαδή τι παίκτες θα έρθουν.
0: Άκου, δεν θεωρώ ότι θα είναι ομάδες τώρα παραδοσιακές ευρωπαϊκές. Δηλαδή μην περιμένουμε να δούμε κάτι τύπου Ερυθρού Αστέρα, ενώ τέτοια κοινά. Θα είναι ομάδες πιο γυαλισμένες, λίγο όπως είναι και στο NBA περισσότερο, σε αρκετές.
1: Ναι, αλλά τι παίκτες θα πάνε να παίξουν εκεί.
0: Εντάξει, πιθανότατα θα πάνε παίκτες από G League. Η καλή της G League, ρε παιδί μου.
1: Όχι παίκτες Ευρωλίγκας, ας πούμε.
0: Και όποιοι παίκτες Ευρωλίγκας βρουν ρόλο. Μεγαλύτερος αυτές.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται τώρα με τα οικονομικά δεδομένα που είχαν παρουσιάσει στην αρχή, βέβαια αυτά δεν ξέρω αν θα ισχύσουν τελικά, γιατί είναι λίγο τεράστια τα ποσά, δεν ξέρω πού θα βρεθούν αυτά. Βέβαια, ας πούμε λέγανε για ομάδα στο Μάντσεστερ, νομίζω, ή στο Λονδίνο.
1: Στο Λονδίνο και στο Λονδίνο σίγουρα.
0: Στο Λονδίνο, στο οποίο βέβαια θα έμπλεκαν και οι σεήγηδες του Κατάρ, ας πούμε, θα είναι τέτοιου τύπου ομάδες, υποθέτω. Άρα τα ποσά που θα μπουν σε αυτές σίγουρα θα είναι μεγάλα αν μπλεκτούν τέτοια ονόματα. Δηλαδή είχα ακούσει και σενάριο για τους ιδιοκτήτες της City, ότι μπορεί να μπουν στη Λίγκα, ότι περιμένουν να ακούσουν πράγματα του NBA για να μπουν στη Λίγκα, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή, εγώ θα σου λέω, προβληματίζομαι από το τι ομάδες θα δημιουργηθούν.
0: Δεν θα αρέσουν στους

0: σκληροπυρηνικούς φιλάθλους στην Ευρώπη δεν θα αρέσουν. Όπως και παράδειγμα και Ντουμπάι δηλαδή. Ντουμπάι δεν είναι μια ομάδα που έχει κερδίσει συμπάθεια του φιλάθλου κόσμου στην Ευρώπη, παράδειγμα. Είναι ομάδα που.
1: Όχι, γκρινιάζουν πάρα πολύ.
0: Είναι ομάδα που
1: βέβαια
0: μπήκε...
1: φτιάχνει καλές ομάδες.
0: Ναι, αλλά είναι ομάδα
1: που. Δεν παίζουν άμυνα.
0: Η ομάδα που μπήκε με βάση το οικονομικό. Δεν πήγε ούτε EuroCup ούτε τίποτα, ρε παιδί.
1: Ναι, απλά δημιουργήθηκε.
0: Απλά συμφωνήθηκε ότι θα μπει. Το οποίο είναι και λίγο άδικο αν το δεις σε σχέση με άλλους συλλόγους, ας πούμε, στην Ευρώπη. Αλλά εντάξει, ναι, τώρα θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον βασικά να δούμε τι θα κάνουν. Πώς το έχουν στο μυαλό του NBA, πώς θα εμπλακεί η FIBA, αν θα φτιαχτούν νέες ομάδες, πιθανότατα αυτό θα γίνει.
1: Αλλά θα να σου πω κάτι, θεωρώ θα φτιαχτεί μια ομάδα που θα λέγεται Ρώμα. Ρώμα, ας πούμε. Που
0: ναι,
1: τώρα η Virtus Ρώμα, νομίζω να λέγεται έτσι αυτή η ομάδα, παίζει στην Α2
0: της
1: Ιταλίας. Δηλαδή είναι λίγο. Δεν ξέρω, εμένα γενικά.
0: Θα φτιαχτεί από την αρχή ένα σύλλογο.
1: Αυτά τα expansions δεν με ενθουσιάζουν, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα προτιμούσα να δω το NBA να επεκτείνεται σε πιο πολλές πολιτείες στην Αμερική και στον Καναδά.
0: Ναι, ναι.
1: Παρά αυτό το πράγμα με το expansion στην Ευρώπη.
0: Και στο Μεξικό, ας πούμε.
1: Στο Μεξικό, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και αντίστοιχα την Ευρωλίγκα να επεκτείνεται σε, να φέρνει πιο πολλές ομάδες π.χ. από την Ισπανία, οι οποίες ναι. πήγαν στο BCL. Να φέρνει από τη Γερμανία, δηλαδή η Μπάμπερκ θα μπορούσε να χτίσει μια γνωστή ομάδα να παίξει. Ναι.
0: Και ας γίνεται ένα τουρνουά, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Τύπου ομάδες του NBA, ομάδες της Ευρώπης, ξέρεις. Να γίνεται το τζέρτζερ.
1: Ναι, να πήγαινε έτσι ένα.
0: Τύπου παγκόσμιο κύπελλο συλλόγου.
1: Ναι.
0: Όπως έτσι. Ναι, εντάξει, και αυτό θα μπορούσε. Εντάξει.
1: Λένε ότι θα γίνει και ένα τέτοιο, ένα Super Cup Ευρωλίγκας.
0: Α, οκ. Okay.
1: Στο οποίο λέει θα πηγαίνει ο κάτοχος, φιναλίστ, ο πρώτος της κανονικής περίοδου και κάποιος ακόμα.
0: Ναι, αλλά άμα είναι, θα πηγαίνει ο επόμενος.
1: Εντάξει,
0: άμα είναι ίδιος.
1: Και τώρα, ας πούμε, στον Ολυμπιακός είναι και πρώτος, ήταν και κάτοχος.
0: Και κάτοχος, ναι. Ναι, θα δούμε, εντάξει. Θα έχουν ενδιαφέρον αυτά. Τι άλλο, τι λέγαμε πριν το διάλειμμα, πριν μας κόψει ο Πάνος.
1: Πριν μας κόψει ο Πάνος, λέγαμε στους τελικούς του.
0: Λέγαμε στους τελικούς, θες να πούμε κάτι άλλο γι' αυτό.
1: Όχι να πούμε. Πριν μας φημώσουν.
0: Μας κλείσουν τα μικρόφωνα.
1: Κλείνουν τα μικρόφωνα. Τα έλεγε ο Βασίλης ο Λεβέντης, μην τα πω. Πριν μας φημώσουν ξανά, να πω ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε, δηλαδή ήταν παράγοντας του World.
0: Ναι.
1: Στο τρίτο τελικό, σε σχέση δηλαδή με τους άλλους δύο που στο δεύτερο δεν έπαιξε καθόλου, ήταν εκτός εξάδας ξένων. Στο πρώτο ήταν με πολλές κακές στιγμές επιθετικά αμυντικά. Φούνιες Βεζένκοφ που κάνει διαφορά, ο Μιλουτίνοφ και ο Γόβαλ, δηλαδή μια πεντάδα ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Τζόζεφ που βοήθησε λίγο στο κομμάτι του.
0: Του να ξεκουράσει τον
1: Γόβαλ. Να παίξει ένα ποιοτικό 20 λεπτό. Ναι. Τώρα, αν παίξει ο Ντόρσεϊ. Αύριο ουσιαστικά ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις πεντάδες που είχε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο βασικό.
0: Θέμα να δούμε σε τι κατάσταση είναι κιόλα.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό δεδομένου του ότι δεν ήταν καλό ούτε στο τελικό τη Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Γιατί η τελευταία του καλή εμφάνιση ήταν σχεδόν 2 εβδομάδες πριν.
0: Mm.
1: Και παραπάνω, ίσως λίγο παραπάνω. Οπότε λίγο πρέπει να δει την κατάσταση του Ντόρσεϊ, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός. Ειδικά αν από τον Παναθηναϊκό δεν παίξει ο Σλούκας και δεν παίξει ούτε ο Όσμαν, θα μπει σε φαβορείο.
0: Εντάξει, ο Όσμαν είπε, διαβάζω τώρα, ότι μάλλον θα παίξει, αλλά θα παίξει με πρόβλημα.
1: Θα παίξει με ένεση.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ γίνεται λίγο πιο σκληρό στα τελευταία παιχνίδια που έχει παίξει.
1: Εντάξει, έγινε στο. Από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο δεύτερο.
0: Ναι, ναι. Στο
1: και ο Μπέιν ήταν πολύ κακό πάντα.
0: Βέβαια να πούμε.
1: Τώρα να έχει βάλει 18 πόντους σε 15 λεπτά.
0: Ναι, ναι. Βέβαια φορτώνεται πολλά φάουλ λόγω αυτού του.
1: Ναι,
0: επειδή
1: δεν έχει ψηλούς. Δηλαδή ναι. ουσιαστικά βγαίνει όλη η σειρά βγαίνει με ένα ψηλό.
0: Απλά να πω αυτό που είπες τώρα για τους ψηλούς. Ότι φαίνεται πόσο μεγάλη διαφορά κάνει όταν ο πώς το λένε, ο Λεσόρ θυμίζει το Λεσόρ πριν τον τραυματισμό. Που αυτή τη στιγμή το βλέπω εγώ σε κάποιες φάσεις πρακτικά αυτό. Που τρέχει και πάνω κάτω το γήπεδο, παίζει στην άμυνα, τελειώνει φάσεις κοντά. Ο Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά, στα σημεία που πλησιάζει.

0: Εξαιτίας στο χθεσινό παιχνίδι ήταν τα σημεία που ήταν ο Λεσόρ μέσα και μπόρεσε να παίξει με ένταση και τρέξιμο και ενέργεια, ρε παιδί μου. Που φαίνεται και πόσο σημαντικός ήταν πριν τον τραυματισμό του. Τώρα εντάξει, ίσως με τη...
1: Κοίτα να σου πω κάτι όμως, παίζει μόνος του τη θέση εδώ και πόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Ο Φαρίντ έμεινε και εκτός οχτάδας και εκτός... εκτός εξάδας βασικά, οπότε δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής έτσι κι αλλιώς. Δεν χρησιμοποιείται, οπότε όταν πας με αλχημίες, με Μίτογλου στο 5, που ο Μίτογλου σε πολλά σημεία δεν μπορεί να κοντράρει το Μιλουτίνοφ, ούτε τον Τζόνς πολλές
0: φορές. Καθόλου, ναι.
1: Εγώ τον έχω δει και στα τρία παιχνίδια να τραβήσουμε τη φανέλα του αντίπαλου ψηλού.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Το οποίο κανονικά είναι φάλξο, αντιαθλητικό και.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί γίνει πολλή κουβέντα για διαιτησία, η οποία κατά μένα είναι κάκιστη.
0: Εντάξει, νομίζω...
1: Είναι χαμηλότερο το επίπεδο. Δηλαδή, οι φάσεις που χάνουν
0: είναι εξόφανες.
1: Και από τις δύο μεριές, δηλαδή τα βλέπεις εσύ που είσαι, δηλαδή, ο πίσω την μπασκέτα που έχει μια απόσταση.
0: Mm.
1: Δεν γίνεται άλλο που είναι δίπλα να μην βλέπει.
0: Άκου, γενικά
1: και δεν μιλάμε τώρα για ο Παναδικός που έχει διαμαρτύρεται για άλλες φάσεις. Mm. Δηλαδή, εχθές κάποια στιγμή είδα, μου κάνει εντύπωση μια φάση που σε κάθε φάση υπήρχε φωνή. Mm. Ήταν, δεν ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Έβλεπα, αυτό... του Ολυμπιακού. Τους παίκτες οι οποίοι παίζαν στα όρια του φάουλ και πολλές φορές υπήρχε επαφή.
0: Ναι.
1: Δεν δινόταν. Στην άλλη μεριά επίσης υπήρχε επαφή. Πάλι δεν δινόταν. Mm. Δηλαδή έτσι χάνεις όλο το παιχνίδι. Δεν γίνεται. Όλοι δεν φωνάζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε κάποιο σημείο θυμάμαι ότι είναι ένα screen, είναι ο Ολυμπιακός ο οποίος κάνει αυτό το play. Αν έχεις δει, που κατεβάζει το walk-up χαμηλά να ποστάρει, mm. πιο κοντό αντίπαλο. Και ουσιαστικά γίνεται ένα διπλό screen στις βολές, ώστε να βγει να κόψει το τεσάρι μέσα και να βγει μόνο του. Ναι. Δηλαδή είτε ο Πίτερς είτε ο Βεζένκοφ. Το οποίο ο Βεζένκοφ, αν τον δεις, πάει από αριστερά για να την πάρει εδώ, mm-hmm. στην κίνηση, ο Πίτερς κόβει ευθεία.
0: Ναι, ναι.
1: Και την παίρνει στο δεξί,
0: ναι,
1: μπράβο, του
0: χέρι. Μπράβο, ναι, ξέρω, κατάλαβα.
1: Σε αυτό, κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει μια τριπλή αλλαγή. Mm. Για να καλύψει αυτό το μειονέκτημα, για κάποιο σημείο βγαίνει ο Ναν με τον Βεζένκοφ. Ο Ναν πάει να βάλει το σώμα του, σπρώχνει, πέφτει ο Βεζένκοφ κάτω, mm. δίνεται φάουλ, φωνάζει όλο ο πάγκο του Παναθηναϊκού. Mm. Μιλάμε, όχι φωνή, δηλαδή σηκώνει
0: το πούλησε
1: και
0: πολύ το Βεζένκοφ εκεί.
1: Διαμαρτυρήθηκε ο ίδιο ο Βεζένκοφ. Δηλαδή, έχει του κάνει ξόγο, σταματήστε.
0: Ξέρεις τι, νομίζω ότι το πούλησε πολύ ο Βεζένκοφ γιατί έπεσε και κάτω.
1: Ήταν
0: όμως 100% φάουλ.
1: Ναι, ναι, ναι, μα είναι φάουλ.
0: Απλά τώρα ελληνική διαιτησία, Έλληνες διαιτητές.
1: Κάνουν πολλές. Να σου πω κάτι. Δεν γίνεται μόνο αυτό, γίνεται γενικά στη διαιτησία. Δηλαδή και στην Ευρωλίγκα είναι κακή διαιτησία.
0: Επίσης.
1: Και στο NBA είναι κακή διαιτησία. Δηλαδή και χθες. Αν θυμάμαι σωστά, δεν έχω δει ακριβώς τις δηλώσεις. Διαμαρτυρόταν ο Μάικ Μπράουν, mm-hmm. για τις βολές που πήρε το Σαν Αντώνιο στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, θέλω να σου πω ότι. Οκ, αλλά εδώ λες ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των βολών η διαφορά. Πώς όμως το αξιολογείς αυτό?
0: Εχθές ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καθόλου στο ζωγραφιστό.
1: Και στο πρώτο μάτς, αντίστοιχα.
0: Δεν θα πάρεις βολές αν δεν πεις το ζωγραφιστό. Τώρα, αν δεν στις σφυρίξουν, είναι άλλο να το συζητήσουμε. Αλλά δεν μπήκες καν. Ενώ δεν πήγες προς τα μέσα να τελειώσεις φάσεις. Αυτό ήταν νομίζω η διαφορά η χθεσινή. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, στα άλλα παιχνίδια δεν μπορώ να τα θυμάμαι ακριβώς. Αλλά η χθεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν ότι δεν δοκίμαζε να μπει πολύ προς τα μέσα. Δεν προσπαθούσε. Και του το κόβε πολύ και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, αυτό που είπες με τον drop που έκανε. Τον σταμάταγε από το να βρει χώρους στο ζωγραφιστό.
1: Μα και είναι ότι δυσκολεύεσαι έτσι να πάρεις και βολές. Δηλαδή, πόσες βολές θα πάρεις αν στάρεις τα λοιπόντα?
0: Ναι, ή μέσης απόστασης.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Επίσης...
1: Φυσικά έχουν χαθεί πολλές. Έχουν χαθεί πολλά σφυρίγματα.
0: Mm. Ναι, ναι.
1: Δεν νομίζω όμως ότι όταν φτάσεις στους 102 πόντους, ότι 102-92. Ότι όντως, δηλαδή, τόσο πολύ να λες ότι αν ήταν διαιτησία διαφορετική δεν θα χάνεις. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, άκου. Εγώ αυτό το έχω ξαναπεί και άλλη φορά με τη διαιτησία. Το είχα πει και στο τελικό, μετά το τελικό της Ευρωλίγκας που κάναμε κουμπί εδώ. Εγώ δεν βλέπω αν έχει δώσει κάποιος μια επαφή ή όχι. Εγώ βλέπω πώς σφυρίζει σύνολο το παιχνίδι. Στο σύνολό του. Αν σφυρίζει με τον ίδιο τρόπο για 40 λεπτά,

0: είναι, η διαιτησία είναι σωστή για μένα. Γιατί έχεις κρατήσει, έχεις κρατήσει το ρυθμό σου, επιλέγεις ποιες φάσεις θα δώσεις. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, το μπάσκετ είναι άθλημα επαφής. Το ναι. Πόσο είναι μια επαφή φάουλ και πόσο τέτοιο είναι, υπάρχει ο κανονισμός, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Και γι' αυτό θεωρώ ότι λίγο στο NBA είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα διαμαρτύρονται αυτό που είπες πάλι και τα λοιπά. Υπάρχουν όλο αυτό το, όλη αυτή
1: ρε παιδί, η περιραίωσα. Γιατί και πιο μικροί που ήμασταν, που ήταν τα αντίστοιχα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, το ίδιο.
1: Που διαμαρτυρόταν ο Ολυμπιακός. Η άλλη μεριά, δηλαδή του Παναθηναϊκού, σου λέει ότι ξέρει κάτι. Απλά δεν είσαι πολύ καλή ομάδα. Mm. Ή ότι αυτά τα σφυρίγματα δεν δίνονται. Ή ότι ξέρω εγώ και εμείς φωνάζουμε τη μεριά μας. Εντάξει, okay.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι το λογικό. Δηλαδή να βλέπεις σε σύνολο η διαιτησία. Όταν λέμε για τη χθεσινή διαιτησία ότι ήταν κακή και για τα προηγούμενα παιχνίδια, έχει να κάνει με το γεγονός ότι κρίνονται με διαφορετικά κριτήρια ανά δύο λεπτά, αλλάζουν τον τρόπο που σφυρίζουν.
1: Ναι, δεν έχει νόημα.
0: Δηλαδή, σε ένα δίλεπτο δίνουν μαζεμένα 15 φάουλ και μετά σκοτώνονται, ξέρω εγώ, μέσα στο γήπεδο και δεν δίνουν τίποτα. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι απλά κάντο 40 λεπτά να είναι το ίδιο.
1: Δηλαδή, ας πούμε, δύο φάσεις που θυμάμαι τώρα και από το πρώτο και το τρίτο μάτς. Στο πρώτο μάτς είναι πάει να βγάλει φνηδιασμό Παναθηναϊκός. Είναι ο Ward ο οποίος κόβει την μπάλα στο κέντρο με τον Αν, του βρίσκει τη χέρι και την παίρνει ο Jones, βρίσκει τη χέρι και μπάλα. Την παίρνει ο Jones, βάζει το δίποντο, περνάει προς ο Ολυμπιακός, αυτό κάνουν καλή φάουλ. Στην άλλη μεριά, τρίτο παιχνίδι, καρφώνει ο Μιλουτίνοφ, του βαράει το χέρι ο Ναν, παίρνει το φάουλ είναι αυτό του Ναν, καλάθι και φάουλ θα ήταν, δεν το δίνει. Και δεν μπορεί να τη φάση. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα.
1: Πού υπόκεισε, σε τι αξιολόγηση υπόκεισε.
0: Ναι, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, δεν ξέρω. Βέβαια οι διαιτητές, νομίζω οι Έλληνες διαιτητές είναι στη FIBA.
1: Πώς αξιολογήσε, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα λάθη.
0: Αν έχουμε δει τώρα.
1: Αποβλήθηκε ο Αταμάν, να πούμε, χθες.
0: Ναι.
1: Γενικά είχε διάφορες δηλώσεις κατά της διαιτησίας και ο βοηθός μου, ότι ο Χρήστος Σερέλης είπε ότι οι βολές στο σεφ είναι 61-18 και μετά το βγάλανε 74-27.
0: Νομίζω έκανε και μια ανάρτηση ο Δημήτρης Γιανακόπουλος το πρωί με αυτό.
1: Ναι, 74-27 είναι σε όλα τα μάτια συνολικά. Αλλά σκέφτομαι ότι ο Ολυμπιακός με τον τρόπο που παίζει πατάει πάρα πολύ με στη ρακέτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μην πας στις φόλες.
0: Όχι, εντάξει. Ο Παναθηναϊκός εχθές τουλάχιστον, γιατί αυτό το έχω φρέσκο.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν πατάει.
0: Εχθές δεν μπήκε.
1: Μόνο στο πρώτο δεν πάτησε.
0: Δεν μπήκε.
1: Στο δεύτερο πήρε πιο πολλές.
0: Ναι.
1: Συγκριτικά.
0: Δεν μπήκε μέσα. Βέβαια θα σου πει ότι δεν θα μου τα σφυρίζουν, ίσως υπάρχει αυτή η
1: δικαιολογία. Ακόμα και ο Λεσόρ που πατάει μέσα, πολλές φορές και αυτός θα κάνει κάποιο διπλώμα, κάποιο double team Ολυμπιακός, να τον
0: αναγκάσει
1: να διώξει την μπάλα. Οπότε ούτε και αυτός πάει μέσα, επειδή ήρθε
0: ο Ολυμπιακός εχθές προσπαθούσε να προστατέψει το.
1: Πόσα φάουλ πήρε ο Μιλουτίνοφ, ας πούμε.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω δεν είναι και πολύ νόημα το πόσα φάουλ είναι να ανέγεται.
1: Δεν μου αρέσει. Ποιο αδικήθηκε,
0: δηλαδή, ποιο.
1: Ναι, δηλαδή,
0: δεν είναι
1: δεν
0: πολύ
1: ξέρω.
0: Νόημα. Το θέμα
1: ακόμα
0: είναι.
1: Και στο πρώτο μάτς, ακόμα στο πρώτο μάτς που φωνάζει δηλαδή, ο Παναθηναϊκός για πολλά σφυρίγματα, έφτασε κοντά, ισοφάρισε, ξανά ισοφάρισε. Είχε τόσα σούτ να περάσει μπροστά, δεν πέρασε.
0: Εντάξει, τώρα. Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε, ξέρουμε
1: δηλαδή
0: πώς και χθες, τα πράγματα.
1: Και χθες,
0: δηλαδή,
1: γίνεται,
0: το έκανε και άλλη
1: πλευρά, με τεχνή, μα το κάνει και ο Ολυμπιακός αυτό, τα πιο παλιά χρόνια,
0: το οποίο,
1: δηλαδή, δεν το βγάζεις απ' έξω.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω όμως ότι από ένα σημείο και μετά, από προσανατολίσει γενικά, και εγώ δεν περιμένω δηλαδή από κανένα δημοσιογράφο, παρουσιαστή, σχολιαστή, οτιδήποτε, να κάτσει να πει κάτι παραπάνω, έτσι και οι εκπομπές πια που βλέπεις, δεν έχουν σχολιασμό μπασκετικό.
0: Όχι. Ναι,
1: απλά είναι καφενειακού επίπεδου. Ναι. Δεν ακούς κάτι το οποίο να στηρίζεται μπασκετικά, να πεις ότι τέτοιο. Πιο πολύ να πούμε κάτι, να γίνουμε viral και τέτοιο.
0: Ναι.
1: Αλλά κάτι άλλο έλεγα όμως. Σχετικά με διαιτησία, κάτι άλλο είπα. Αν ναι, μπράβο ότι από προσανατολίζονται όλοι μετά. Γιατί τώρα τα Μαν πήρε τεχνική ποινή, εντάξει.
0: Το συνηθίζει βέβαια, η αλήθεια είναι.
1: Έγινε σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός είχε φύγει μπροστά. Δηλαδή δεν έφτανε ο χρόνος για τον Παναθηναϊκό να το γυρίσει, ή δεν μπορούσε να το γυρίσει, δεν έφτανε ο χρόνος. Είχε, ξέρω εγώ, 50 δεύτερα.
0: Ναι.
1: Στο φάουλ εκεί με το Χέις Ντέιβις.
0: 40 πριν.

0: Ναι. Και βλέπεις ότι γίνεται μια προσπάθεια για τρίποντο για να εκμεύσει το φάουλ να το πάρει, το οποίο είναι σύνδεσμο πάρα πολύ στο NBA ειδικά.
1: Ναι. Όχι, πλέον το έχουν σταματήσει και εκεί.
0: Ναι,
1: δεν
0: αλλά
1: το σφυρίζει,
0: το παίρνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Ντόνοβαν Μίτσελ το παίρνει, ο Χάρντεν το παίρνει, θέλω να σου πω, ο Μπράνσον το παίρνει. Τέτοιο σφύριγμα. Αλλά δεν υπάρχει φάουλ, θεωρώ.
1: Όχι, όταν πηδάς προς το. Προς την... Όταν πηδάς προς τον αντίπαλό σου.
0: Μαζεύεται το πιλουτίνο αυτό το μεταξύ. Όταν αν μπαίνει μέσα, παίρνει δύο τεχνικές ποινές. Το Ολυμπιακό ζευγάρι που νικάει 6-7 πόντους, νικάει μετά 11. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Δηλαδή.
1: Εντάξει, γενικά.
0: Δεν είχε νόημα. Για αυτή τη φάση να αποβληθεί. Αν δεν αποβληθεί που εγώ, οκ, okay, ναι, αλλά.
1: Ναι, ναι, γενικά ρε παιδί μου, εντάξει, είναι λίγο. Αυτό που λέμε τοξικό λίγο το γύρω-γύρω και οι παίχτες ανεξαρτήτως τώρα. Τι λέμε και αυτά, οι παίχτες επηρεάζονται όταν λένε συνέχεια γύρω γύρω ότι αδικήσε και τα λοιπά. Αυτό συνέβη και με τον Ολυμπιακό δηλαδή, πιο παλιά εγώ θυμάμαι.
0: Μα ναι.
1: Όπου έμπαινε στο γήπεδο και έλεγε δεν έχει νόημα. Έβλεπε στους παίχτες να έχουν μια λογική
0: ότι
1: μέσα
0: με το
1: στο
0: που,
1: γήπεδο
0: με το που...
1: ότι δεν έχει νόημα.
0: Ναι, με το που γίνει το πρώτο φάουλ ξαφνικά τέτοιο.
1: Παίξε το παιχνίδι και χαλάει το μυαλό μετά. Χαλάει το μυαλό του παίχτη έτσι. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα. Για μένα η λύση θα ήταν να σφυρίζουν αυτό που σου είπα, 40 λεπτά να σφυρίζουν με το ίδιο κριτήριο, να μην αλλάζουν τρόπο σφυρίγματος ανά 2 και 3 λεπτά, ώστε να σου λέει εγώ σφυρίζω έτσι, τέλος. Αδικήθηκες, δεν αδικήθηκες, εγώ σφυρίζω έτσι. Αλλά εντάξει, δεν θα το δούμε αυτό νομίζω στο κοντινό μέλλον.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι,
0: γιατί, το είχαμε δει,
1: γιατί είναι κακοί οι διαιτητές. Γενικά η FIBA, πέρα από τους Έλληνες διαιτητές, γενικά η FIBA έχει πολύ κακούς διαιτητές. Αν δείτε και τις διοργανώσεις της FIBA, υπάρχουν κάτι πράγματα που χάνουν που είναι εξόφθαλμα. Δηλαδή δεν υπάρχει το πόσο κακοί είναι. Δηλαδή θυμάμαι στο Προολυμπιακό που έγινε στον Πειραιά πριν νομίζω 2 χρόνια. Πότε ήταν?
0: Το 24.
1: Ναι, ναι. Μιλάμε, χάνανε φάσεις τις οποίες λες πώς γίνεται, ξέρω εγώ, δεν ξέρει τον κανονισμό. Δηλαδή, αναρωτιόσουν αν ξέρει τον κανονισμό ή όχι αυτός ο διαιτητής. Τόσο πολύ.
0: Μα το σκεφτόσουν ότι ναι, λες δεν δε γίνεται. Δηλαδή...
1: Ναι, δηλαδή δεν διάβασε το βιβλίο που του δώσανε πριν γίνει διαιτητής, ξέρω εγώ. Αυτό δηλαδή. Αυτό αναρωτιόμουν εγώ. Αναρωτιόμουν εγώ σε αυτό το τουρνουά. Γιατί σφυρίζαν όπως να είναι με κανένα κριτήριο. Βασισμένο σε κανένα κριτήριο, ρε παιδί μου, και έχαναν εξόφθαλμα πράγματα.
0: Μα χάνεται και η ουσία, ρε παιδί μου, όταν πηγαίνετε τόση τοξικότητα μετά, από εισανατολίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, ο χθεσινός τελικός που ήταν ο πρώτος που παίχτηκε κανονικό μπάσκετ για μεγάλη διάρκεια. Στο δεύτερο δεν παίχτηκε, δηλαδή 68-58 δεν υπάρχει τώρα.
1: Ναι, νομίζω ότι τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στα αγωνιστικά, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αυτό πρέπει να προσπαθήσει να κάνει, βέβαια. Να πάει δηλαδή χαμηλά. Τσούκου τσούκου για να πάρει το τέταρτο παιχνίδι.
0: Να προσπαθεί να παίξει μπάσκετ βασικά.
1: Και από εκεί και
0: πέρα.
1: Και
0: να παίξει άμυνα.
1: Να παίξει άμυνα.
0: Αν καταφέρει
1: αυτό.
0: Να παίξει άμυνα, πιστεύω θα το πάρει το μάτι. Εντάξει, φαίνεται οι διαφορές είναι μικρές. Δηλαδή, καταλαβαίνει και ότι από ένα σημείο και μετά ότι σε ό,τι κατάσταση να είναι ο ένας και ο άλλος. Δεν μετράει και πάρα πολύ στο τέλος. Δηλαδή, γιατί τώρα ο Ολυμπιακός είχε ένα momentum με την Ευρωλίγκα, αλλά. Χρειάστηκε μια ήττα στο ΆΚΑ με κάκιστη εμφάνιση για να ζωντανέψει λίγο πάλι και να γυρίσει σε αυτά που.
1: Εντάξει, ο Μπαρτζόκας το είχε πει βέβαια σε συνεντεύξεις του ότι μετά από μια τέτοια επιτυχία είναι δύσκολο να μαζέψει το μυαλό σου για μια τόσο δύσκολη σειρά. Γιατί εντάξει, πάντα είναι δύσκολες σειρές με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός καλά έχει ανταποκριθεί ως τώρα. Αν εξαιρέσει δηλαδή το.
0: Κατ' εμέ τα πιο σωστά.
1: Το παιχνίδι στο ΆΚΑ.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε το πρώτο ημίχρονο του πρώτου τελικού καλά. Mm-hmm. Στο δεύτερο δεν υπήρχε. Ήταν πολύ, πολύ μικρός.
1: Ναι.
0: Έπαιξε το πρώτο 15 λεπτό του δεύτερου τελικού πολύ καλά. Δηλαδή με μπάσκετ του Ολυμπιακού, με συνεργασίες, με ανοιχτά σουτ. Και από εκεί που το 18-27, αντί να το κάνει 18-30, 18-32 να φύγει, να αποκτήσει μια διαφορά, αυτό έγινε 29-30 στο ημίχρονο. Εκεί κατέρευσε μετά. Δηλαδή ήταν στο δεύτερο ημίχρονο, δεν υπήρχε Ολυμπιακός. Τώρα στο τρίτο μάτς έπαιξε κανονικά. Και ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά. Ο Χουάντσο έγινε παράγοντας.
1: Ναι.
0: Με 10 πόντους. Παρότι είχε φάουλ από την αρχή.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ κατάλαβα γιατί να λείπει

0: στα προηγούμενα παιχνίδια Χουάντζο. Δηλαδή,
1: για να υπάρχει ένας παραπάνω παίκτης
0: για το
1: Σόρτς,
0: ναι. Ναι, αλλά ο Σόρτς δεν βοήθησε πολύ. Δηλαδή χτες ήταν καλύτερος ο Σόρτς.
1: Ήταν καλύτερος, ξέρεις τι, όταν του δόθηκε χρόνος παραπάνω και δύο, ήταν λάθος η αντιμετώπιση των ψηλών του Ολυμπιακού. Δηλαδή αν έπεσε ο ψηλός, δεν έμενε σε απόσταση τέτοια που άλλος να σουτάρει. Έμενε σε απόσταση που ο Σόρτς μπορούσε να τον περάσει στα πόδια.
0: Να τον περάσει, ναι, ναι.
1: Και μετά να πάει στο μπαρ. Έβαλε νομίζω κάπου 6 πόντους σε ρίο, Σόρτς 8.
0: Τρίτη περίοδο ήταν μια στιγμή που ήταν Φουρνιέ στη μία πλευρά εναντίον του Σόρτς.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Απλά ο Σόρτς γενικά, εάν πρέπει να τον έχει μέσα, πρέπει να τον έχει με παίκτη σαν τον Χουάντσο, σαν τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ώστε να μην φαίνεται τόσο πολύ το μειονέκτημά του λόγω μεγέθους, όχι τίποτα άλλο. Δεν έχει
1: Ντέιβις
0: να κάνει
1: να πούμε ότι ήταν μέτριος.
0: Μέτριος χτες, ναι. Μέτριος. Χτες δεν του βγήκε.
1: Δεν είναι σχέση με το μάτς το δεύτερο που έβαλε
0: κοντά. Ήταν πολύ καλό.
1: Στο
0: δεύτερο ήταν καλύτερο νομίζω παίκτη. Αλλά ο Σόρτς για να αποδώσει αυτό θέλει παίκτες όπως είναι ο Χουάντσο, όπως είναι ο Χέις Ντέιβις, ώστε να τον καλύψουν στην άλλη πλευρά του παρκέ που λόγω μεγέθους θα έχει πρόβλημα, ας πούμε. Τώρα αυτό για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι θεωρώ ότι πρέπει να μαζέψει λίγο το μυαλό του και να,
1: ναι,
0: πάει,
1: δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι.
0: Και να πάει να παίξει.
1: Δεν, το αυριανό μάτς θα έχει πολύ, πολύ πίεση. Τώρα.
0: Ναι,
1: πολύ πίεση.
0: Πρακτικά,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: ένα μάτσι αυτό. Δηλαδή, ναι, ναι, δεν, ναι, είναι κάτι.
1: Πολύ πίεση
0: δηλαδή
1: και από τον κόσμο γενικά και από όλους. Και μετά τις δηλώσεις ένθεν και ένθεν. Mm. Δηλαδή και,
0: ναι, εντάξει, όλο το χαμόγελο.
1: Και
0: γύρω
1: παραγόντων κτλ. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που δεν σχίσε από το χρόνο στο πρώτο μάτσι της νέας χρονιάς. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με πρόστιμο. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας τιμωρήθηκε με πρόστιμο. Ναι, γενικά.
0: Γενικά φύγαν τα πρόστιμα.
1: Μοιράσαμε πρόστιμα.
0: Βγάλαμε, έβγαλε τα λεφτά της Εσάκη για φέτος. Ο Εσάκη. τουλάχιστον είναι κερδοφόρο για τον Εσάκη αυτό. Αυτή η σειρά.
1: Καλά είσαι.
0: Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω εγώ.
1: Ούτε εγώ. Δεν έχω να προσθέσω, η αλήθεια είναι. Δεν νομίζω ότι αναλύσαμε. Εγώ από τα τεχνικά κομμάτια θέλουμε 2 ώρες και βίντεο για να,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αναλύουμε. Αύριο εγώ περιμένω ένα μάτς στο οποίο ο Ολυμπιακός λογικά θα μπει συγκεντρωμένος για να τελειώσει σειρά, να μην πάει σε πέμπτο μάτς. Γιατί, ναι, τα πέμπτα παιχνίδια πάντα είναι περίεργα.
0: Ναι,
1: ακόμα και αν γίνονται στην έδρα σου.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός πρέπει να. Και λογικά με Ντόρσεϊ μέσα. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα πάει σε κάποια αλλαγή ξένων. Δηλαδή, Jones και ο Γουόρντ σίγουρα θα είναι μέσα. Θεωρώ και ότι και ο Jones θα είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Παρότι ο Χολ ήταν πολύ καλός στο ΆΚΑ, ήταν από τους διακριθέντες. Απλά πολλές φορές νιώθω ότι ο Χολ χάνεται λίγο.
0: Ναι, εντάξει, είναι ένας, ξέρεις τι, είναι ένας παίκτης ο οποίος τον βοηθάνε συγκεκριμένα
1: ειδικά σε βάση του ΆΚΑ. Δηλαδή, αμυντικά χάνεται, όχι επιθετικά.
0: Ναι, ναι, εντάξει, πάντα το γι' αυτό. Νομίζω ότι ο Τζόνς για αυτή τη σειρά και με τους ψηλούς τώρα που έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Ότι είναι καλύτερος.
0: Νομίζω είναι πιο χρήσιμος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί μπορεί να ακολουθήσει στις αλλαγές, αν χρειαστεί να παίξει. Αν πάει, ξέρω εγώ, με πεντάρι τον Χουάντσο ή τον Χέις Ντέιβις, που μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Θεωρώ ότι θα είναι.
0: Κάποια στιγμή.
1: Είναι δίλημα του Παναθηναϊκού αν παίξει ο Οσμάν, αν θα παίξει ο Σόρτς ή ο Χουάντσο.
0: Αν δεν παίξει ο Σλούκας, αναγκαστικά θα πας Σόρτς.
1: Ναι.
0: Κρίνοντας από τα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Νομίζω ότι θα παίξει. Δηλαδή, με βάση αυτά που είπα, ο Ταμάν σήμερα θεωρώ δύσκολο να παίξει ο Λούκας. Mm. Γιατί λέει ότι έχει λέει θέμα στο γόνατο.
0: Μα ο Λούκας φάνηκε δεν ήταν καλά. Δηλαδή, τον στόχευε πολύ και ο Ολυμπιακός στην άμυνα.
1: Του κόψε δημιουργία πάρα πολύ.
0: Του κόψε δημιουργία
1: έβαλε
0: πολύ.
1: Ένα σουτ.
0: Προσπάθησε να τον πάει στο ένα με έναν και εκεί δεν είχε έκρηξη να φύγει από τον αντίπαλό του. Προφανώς λόγω του τραυματισμού που είχε. Τώρα να δούμε.
1: Εγώ νομίζω ότι αν πάει κλειστά, αν φύγει ο Ολυμπιακός, θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι φαβορή, ξεκάθαρα.
1: Αν πάει κλειστά, το πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Ακόμα και στο ΆΚΑ αυτή τη στιγμή με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός, είναι φαβορή ο Ολυμπιακός.
1: Χι διπλό θα το έδινα εγώ. Όχι, δεν υπάρχει, αλλά θα σου πάρω παιδί μου.
0: 40-40.
1: Αλλά νομίζω ότι αν πάει κλειστά, το πάρει ο Παναθηναϊκός, θεωρώ. Με την έδρα, α πούμε και αυτά. Αν όχι, αν ανοίξει ο Ολυμπιακός από νωρίς, το τελειώσει. Φυσικά είναι σημαντική η κατάσταση του Ντόρσεϊ, γιατί αν δεν είναι καλά, δεν παίξει καλά, δεν είναι ποιοτικός αυτό, τα λεπτά που θα παίξει, μπορούμε να δούμε πάρα πολλά λεπτά το Φουρνιέ πάλι. Οπότε αυτό. Ναι.

0: Εντάξει, ο οποίος βάλει 28, αλλά έχει παίξει κοντά 35 λεπτά στη σειρά, εντάξει. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός απλά το προετοίμαζε για τους τελικούς. Δηλαδή, ο Φουρνιέ κάτσε έξω όλη τη βδομάδα μετά το τελικό της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι προετοίμαζε.
1: Αυτό νομίζω, από εδώ και πέρα έτσι θα γίνεται. Ναι. Με το Φουρνιέ, δηλαδή, δεν θα είναι καλός. Ας πούμε, στη regular season της Ευρωλίγκας. Δεν θα είναι καλός.
0: Νομίζω ότι χρειαζόταν πάρα πολύ με το. Θα χρειαστεί πάρα πολύ του χρόνου αυτό, λόγω ότι πολλά παιχνίδια προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά και θα το βοηθήσει νομίζω τον Ολυμπιακό και το ρόστερ που θα έχει.
1: Ναι, γι' αυτό γίνονται και αυτές οι κινήσεις που λέμε που θα χωρέσουν και αυτά. Μην περιμένετε να βλέπετε πολύ walk-up και φωνή να τρέχουν σαν τρελή στη
0: regular season.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι η ώρα να ξεκουράζονται λίγο παραπάνω αυτοί οι παίκτες.
0: Θες να πούμε και NBA και να κλείσουμε.
1: Να πούμε.
0: Πάνω πόσο έχουμε. Εντάξει.
1: Να πούμε ότι Παρασκευή για να πούμε κάτι ποδοσφαιρικό έτσι, για το ξεκάρβωμα.
0: Που ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Ξεκινάει το Μουντιάλ, ναι.
0: Την Πέμπτη. 11 του μήνα.
1: 11 του μήνα, ναι, μπράβο. Sorry. Την Πέμπτη, ναι. Με Νότια Αφρική.
0: Μεξικό.
1: Νότια Αφρική, Μεξικό, μπράβο.
0: Η πρεμιέρα λέει το Μεξικό τις μέρες που θα παίζει η ομάδα θα είναι λέει κλειστά τα σχολεία και θα έχουν λέει τηλεργασία όλοι.
1: Το πιστεύουν.
0: Για να βλέπουν τα.
1: Το πιστεύουν γιατί είναι στην έδρα τους. Ναι, είναι καλή ομάδα.
0: Εγώ νομίζω ότι η Ισπανία είναι το μεγάλο φαβορί. Δηλαδή νομίζω ότι είναι η Ισπανία-Γαλλία. Αν δεν διασταυρωθούν στην πορεία.
1: Ναι.
0: Θες να πούμε τα group, έτσι πολύ γρήγορα.
1: Ναι, ναι, για τα έχεις πρόκειρα.
0: Μπορεί να το ψάξω, θες.
1: Ναι, κάτσε να δω το εγώ. Εγώ ακούω καλά λόγια για Πορτογαλία.
0: Είναι καλή Πορτογαλία.
1: Βέβαια με Ρονάλντο.
0: Έχουν και καλούς παίχτες.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Εντάξει, υπάρχει και ο Βιτίνια.
1: Ναι, ενώ με Ρονάλντο να παίζει, γιατί πρακτικά παίζει έτσι περιτεράκι ο Ρονάλντο πλέον στην καριέρα. Δεν είναι ότι. Τακτικά ρε παιδί μου βοηθάει την ομάδα πίσω ή.
0: Εντάξει, γιατί πότε βοηθάει.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε μια περίοδος που μπορούσε να το κάνει.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 την Πέμπτη.
1: Ναι, μπράβο. Το πρώτο παιχνίδι.
0: Και μετά 5 το ξημέρωμα Τσεχία, Νότια Κορέα.
1: Νωρίς.
0: Τσεχία, Νότια Κορέα, εντάξει, εκεί. Okay. Θα το δω αυτό μάτσο.
1: Θα το δεις.
0: Ναι, θα δουλεύω.
1: Okay, σωστό.
0: Και μετά Καναδάς Βοσνία Παρασκευή 10 το βράδυ. Και μετά ξημερώματα Σαββάτου 4 η ώρα Αμερική Παραγουάη. Μετά Κατάρ Ελβετία 10 η ώρα. Και μετά νομίζω ξεκινάει πιο πολλά μάτς. Βραζιλία Μαρόκο έχει.
1: Βραζιλία Μαρόκο ωραίο.
0: Ελκαμπή.
1: Ωραίο.
0: Ελκαμπή 4 η ώρα Αιτή Σκωτία. Εντάξει, Σκωτία είναι καλή. 7 η ώρα Αυστραλία-Τουρκία, 8 το βράδυ Γερμανία-Κουρασάο, και Ολλανδία-Ιαπωνία. Και μετά πάμε τέτοιο. Πάρα πολλά μάτς.
1: Είναι 48.
0: Ναι, ομάδες, είναι πάρα πολλές ομάδες.
1: Και γι' αυτό είναι και το Κουρασάο.
0: Να πούμε τους ομίλους.
1: Να πω εγώ το hot take μου χωρίς να ξέρω τίποτα γι' αυτό.
0: Πες ένα hot take χωρίς να ξέρεις τίποτα. Να πούμε λίγο τελικό NBA, τελικούς NBA και να.
1: Ναι, Βραζιλία.
0: Κάνουμε αποφάσεις.
1: Βραζιλία, Αντζελότη.
0: Ωραίος. Λοιπόν, πρώτος όμιλος. Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Ναι.
0: Δεύτερος όμιλος. Που διασταυρώνεται με τον πρώτο. Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία. Τρίτος όμιλος, Βραζιλία, Μαρόκο, Αιτή, Σκωτία. Εδώ βλέπω δεύτερη θέση, μάχη Μαρόκο με Σκωτία. Ναι. Τέταρτος που διασταυρώνεται με τον τρίτο, Αμερική, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία. Εδώ οι Τούρκοι έχουν ευκαιρία. Και οι Αμερικανοί.
1: Είναι λίγο περίεργος όμιλος βέβαια. Έχω ακούσει από φαν λατινικού ποδοσφαίρου ότι η Παραγουάη είναι καλή ομάδα.
0: Ναι, όχι, είναι. Δεν το δετιό. Αλλά είναι ευκαιρία και ούτε οι Αμερικανοί είναι κάτι φοβερό.
1: Ναι, απλά είναι εντός έδρας.
0: Πέμπτος όμιλος. Γερμανία, Κουρασάο. Ακτή Ελεφαντοστή Σημερινός. Εντάξει, Γερμανοί φοβοροί πιστεύω.
1: Κουρασάο ή Κουρακάο.
0: Κουρασάο το γράφει εδώ.
1: Okay.
0: Οι οποίοι λέει πήγαν στην προπόνηση με ένα σχολικό λεωφορείο.
1: Τρομερό, το είδα. Το είδα. Απίστευτο. Αυτά είναι τα ωραία του
0: μουντιάλ. Έκτος όμιλος. Ολλανδία, που διαστρεβλώνεται με τον πέμπτο. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Εδώ βλέπω ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι στου 32, Γερμανία, Σουηδία.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Και οι Ολλανδοί λογικά πρώτοι.
1: Έβδομος
0: όμιλος, εντάξει. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Ναι. Αυτός ο όμιλος είναι στο Μεξικό, νομίζω. Νομίζω.
1: Δεν είμαι σίγουρος γιατί. Γιατί έχω διαβάσει, νομίζω ότι το Ιράν απλά μένει στο Μεξικό. Αλλά θα παίζει στο. Αλλά θα παίζει στη ΣΥΜΠΑ.
0: Α, οκ, οκ.
1: Αλλά δεν είμαι και πολύ. Μην λέω και χαζομάρες, αλλά νομίζω ότι.
0: Έβδομος όμιλος. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Εντάξει, Βέλγιο εδώ νομίζω.
1: Νομίζω ότι θεωρητικά ναι. Έχει.
0: Και Αίγυπτος πολύ δυνατή. Η οποία διασταυρώνεται με τον 8ο όμιλο, που είναι Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Εντάξει. Ισπανία, Ουρουγουάη θα έλεγα.
1: Ναι, η λογική λέει αυτό.
0: Όμιλος 9. Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Νορβηγία, Σενεγάλη είναι ωραίο μάτς.
1: Ναι. Γενικά την Νορβηγία την έχουν πολύ σαν dark horse.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι Γάλλοι, εντάξει, πιστεύω θα είναι από τα φαβόρη να πάνε μακριά. Διασταυρώνεται με το 10ο όμιλο που είναι η Ιορδανία, Αλγερία, Αυστρία, Αργεντινή. Τρεις από Α.
1: Ναι.
0: Απίστευτα.
1: Και η Αργεντινή κάτοχος τίτλου.
0: Αργεντινή, εντάξει, πιστεύω.
1: Με τελευταία παράσταση μέση.
0: Το 22. Το πήρε.
1: Ναι. Απλά τώρα λογικά θα είναι και τελευταία μεγάλη διοργάνωση του Μέση. Ναι.
0: Εκ το Μουντιάλ παίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Δέκατος όμιλος. Όχι, εντέκατος όμιλος.
1: Εντέκατος, ναι.
0: Πορτογαλία, Κονγκό. Το Κονγκό έχει και μια επιδημία έμπολα.
1: Ναι, ναι.
0: Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Εντάξει, μ' αρέσει το Πορτογαλία, Κολομβία.
1: Ναι, ωραίο.
0: Και διασταυρώνεται με τον 12ο όμιλο. Εντάξει, εδώ είναι ωραίο. Αγγλία, Κροατία. Αγνό, ντέρμπι, ξύλο.
1: Ωραίο, ωραίο, δυνατό.
0: Αγνό, ξύλο.
1: Και Γκάνα που ποτέ δεν ξέρεις τι θα έρθει.
0: Γκάνα ποτέ, ναι.
1: Που δεν ξέρεις πόσο θα είναι.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: και
1: να πάει στο
0: 8. Εντάξει,
1: ναι. Εντάξει, ο Παναμάς.
0: Εντάξει, ναι, να σου πω κάτι.
1: Για τη συμμετοχή εκεί. Μάλλον.
0: Αγγλία νομίζω πρώτη. Κροατία ανέβαζα φαβορή για δεύτερη, αλλά με Γκάνα από πίσω ποτέ δεν ξέρεις τι θα έρθει.
1: Γκάνα, ναι, δεν ξέρεις ποτέ τι ομάδα παρουσιάζει. Μπορεί να παρουσιάσει ομάδα τελώς τέτοιο. Μπορεί να παρουσιάσει και την ομάδα που παραλίγο να φτάσει, νομίζω, τετράδα. Στο,
0: νομίζω, στο 8.
1: Ήταν στην 8.
0: Ναι, 8.
1: Ήταν,
0: 8,
1: ημιτελικά, ναι, ναι. Ήταν προημιτελικά, ναι. Και έπαιζε με την Ουρουγουάη για το.
0: Ναι.
1: Με το περίφημο χέρι του Σουάρες.
0: Να θυμάσαι. Πούμε ότι. Σωστά, καλά τα θυμάσαι. Να πούμε ότι όλα τα μάτια είναι στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ. Να καθόρισε τα βράδια να βλέπετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ή τα πρωινά, γιατί.
0: Ή τα πρωινά. Ναι. Εκτός Παρασκευή Σαββάτου να βγαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Καλοκαίρι είναι. Εγώ θα πω Ισπανία. Ωραία. Θα πάω με τους Ισπανούς.
1: Εγώ θα πάω Βραζιλία.
0: Γιατί μ' αρέσουν εκεί παίκτες. Εντάξει, είσαι αντσελωτικός.
1: Βραζιλία.
0: Εδώ είσαι με τον
1: Νίκολα
0: Κέιτς, φίλε.
1: Βραζιλία, η πρώτη μου αγαπημένη ομάδα ever σε Μουντιάλ.
0: Εντάξει, δεν τσακωθούμε.
1: Το 98 και το 2002. Όταν ήμουν παιδάκι. Να πούμε και το για NBA, τι λες. Πριν μας κλείσουνε.
0: Να πούμε για NBA ότι πόσο έχουμε. Α, έχουμε.
1: 4.
0: Να πούμε για NBA ότι χθες είχαμε το τρίτο μάτς. Επιτέλους πήρε νίκη του Σαν Αντώνιο.
1: Ναι.
0: Επιτέλους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εντάξει, πρώτο μάτς, το χάσανε. Στο δεύτερο μάτς, γυρνάς στο παιχνίδι, φτάνεις κοντά, ισοφαρίζεις. Το έλεγα σε ένα φίλο χθες. Γιατί πρέπει να βιαστείς να πας να τελειώσεις το.
1: Γιατί ο μέσος όρος ηλικίας σου είναι 23 χρονών.
0: Ναι, δηλαδή ήταν ναι, 104-104. Και πήρανε την μπάλα να πάνε να τρέξουν. Κάτσε, φίλε, 12 δεύτερα έχεις.
1: Γι' αυτό το κάνω.
0: Δηλαδή, σταμάτα, έχεις την παράταση σίγουρα, να πας για την νίκη. Αλλιώς πας παράταση.
1: Εντάξει, έκανε ένα λάθος.
0: Έγινε λάθος φοβερό.
1: Φοβερό, φοβερό παγιάμα εκεί.
0: Κρίμα, αλλά... δηλαδή, όπως ήταν 2-1.
1: Εντάξει, νομίζω ήταν απόρρια. Ήταν απόρρια της απειρίας.
0: Ρε, εμείς το σχολιάζουμε από την άποψη. Εγώ το σχολιάζω ότι ο τύπος έχει κάνει φοβερή σειρά.
1: Mm.
0: Όπως και γενικά του Ανατολικού και είναι αρκεί, έχουν παίξει πολύ καλά σε τρία μάτσα. Και έχει κάνει φοβερή σειρά ο Μπανιάμα. Αυτό το οποίο σχολιάζω είναι ότι. Γιατί να πας, γιατί να βιαστείς. Ενώ σε όλη τον αγώνα βιάζονται, σε όλη τη σειρά βιάζονται, σταμάτα.
1: Ναι.
0: Έχεις την παράταση ήδη εκεί πέρα. Και να πας.
1: Εντάξει, αυτό. Απειρία, ίσως έπρεπε να πάρει ένα time out.
0: Εντάξει, υπήρχε.
1: Να πάρει ένα time out.

0: έχει ευκαιρία μετά να βάλει το καλάθι, να το,
1: εντάξει, πάλι
0: να
1: όμως,
0: το κερδίσει, αλλά πάλι ήταν κακή επίθεση.
1: Πάλι όμως ήταν κακή επίθεση, ναι, γιατί ήταν ένα mid-range shot πάνω από τον πιο ψηλό παίκτη της
0: Νέας Υόρκης. Και αργό, αργή επίθεση, δεν τους βγήκε καθόλου.
1: Που θα μπορούσε, ας πούμε, να προσπαθήσει να πάει πιο κοντά ο Εμπαγιάμα. Αυτά. Να πούμε τελευταίο για τη Νέα Υόρκη, ότι νομίζω είναι η ομάδα που αντιμετωπίζει καλύτερα από όλους, άσχετα από τους αριθμούς που βγάζει ο Wemby. Είναι από τις ομάδες που αντιμετωπίζει με τον καλύτερο τρόπο τον, αυτόν τον εξωγήινο που κανείς δεν ξέρει πώς
0: ναι,
1: μπορεί
0: ναι,
1: να το σταματήσει.
0: Γιατί ξέρεις τι, γιατί υπάρχουν και παίκτες που παίξουν. Καλά, ο Towns έχει παίξει πολύ καλή άμυνα πάνω του.
1: Ναι, και είναι
0: αλλά υπάρχουν
1: και
0: παίκτες να το αντιμετωπίσουν. Παρ' όλα αυτά, εχθές είχε 32 πόντους.
1: Ναι,
0: με σου, με τρίποντα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι παίκτης ο οποίος δεν σταματιέται εύκολα, γιατί μπορεί να σουτάρει και από τα 8 μέτρα, τα 7,5-8, και από, και από μέσα να βάλει. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να σταματηθεί.
1: Άξι.
0: Να πούμε ότι είχε πάρει τα δύο πρώτα μάτς στη Νέα Υόρκη. Χθες στο Madison Square Garden ήταν και ο Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο πρόεδρος της Αμερικής. Κατάφερε στον Αντώνιο, επιβίωσε. Πήρε μια δύσκολη νίκη 111-115 και μείωσε σε 2-1, το οποίο σημαίνει ότι ό,τι και να γίνει στο τέταρτο μάτς αύριο, πέμπτη ξημερώματα, δεν τελειώνει
1: σειρά. Έχουμε σίγουρα πέμπτο.
0: Έχουμε σίγουρα πέμπτο μάτς. Πέμπτο μάτς στο Σαν Αντώνιο, τα ξημερώματα της Κυριακής. Εγώ νομίζω ότι αυτή η σειρά θα πάει 6 μάτς σίγουρα.
1: Θα πάει μακριά.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν πιστεύω ότι η Νέα Υόρκη θα τελειώσει στο Σαν Αντώνιο της σειράς. Αν δεν ισοφαριστεί αύριο, έτσι, γιατί είναι... Οι άλλοι έχουν τώρα ένα momentum καλό.
1: Απλά το Σαν Αντώνιο δεν κερδίζει, δυσκολεύεται στην έδρα του κάποιες φορές.
0: Δυσκολεύεται σε αυτή τη σειρά γενικώς, γιατί δεν μπορεί να κρατήσει διαφορές.
1: Ναι, ναι.
0: Όποτε παίρνει διαφορές και χθες έγινε και στα 2-50, τις χάνει.
1: Απλά η Νέα Υόρκη έχει εξουδετερώσει το πλεονέκτημα που έχει να έχει στο Εμπαγιάμα στην άμυνα. Με
0: ναι,
1: τον τρόπο που κινεί την μπάλα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τον
0: ναι,
1: βγάζει από, μέσα από, από το ζωγραφιστό και, και με τον Downs κιόλα. Μας κλείνουν, νομίζω, πρέπει να κλείσουμε.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα σχεδόν δίωρο, απολαυστικό δίωρο του.
1: Τρομερό δίωρο.
0: Του εξηγήστε μου, Summer Edition, που είπαμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Μουντιάλ, τελικούς NBA.
1: Τα είπαμε όλα, προσπαθήσαμε.
0: Και γενικώς είπαμε. Τα
1: πούμε,
0: εντάξει, όλα τα είπαμε.
1: Και για Eurovision είπαμε.
0: Για Eurovision ακόμα.
1: Τι άλλο θέλετε.
0: Για πολέμους λέγαμε.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Πάνω στο Τσάπου ήσταν στον ήχο. Ο οποίος θέλει να κλείσει να φύγει, εντάξει, και για να πάει σπίτι του.
1: Λογικό, λίγο.
0: Ναι, από τον Αλέξανδρο

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πάμε περιοδία.
2: Έβρε την Κίτσου στο Τσεκμέ.
3: Και σε όλη την Ελλάδα.
4: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα. Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα. 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
5: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
6: Θεό! Θεό που με θέλει το σκυλί!
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
9: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
10: Είμαστε Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτζανας.
9: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό, έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
10: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
9: Γίνε εθελοντής, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
10: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram, πατώντας παράση.αμβρίτζανα.

0: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περιοδεία μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδεία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αγαπητοί φιλογενείς, καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας το σχόλιο για το τι γίνεται γύρω μας, ρίχνοντας μια ματιά στο ηλεκτρονικό περίπτερο που αναρτούνται οι εφημερίδες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις παλιές εφημερίδες που ξέραμε, αυτές που δουλεύα εγώ δηλαδή, και οι οποίες είχαν μία σχέση με τον άνθρωπο που αγόρασε την εφημερίδα για να διαβάσει. Αυτές οι εφημερίδες, ή το 95%, για να μην είμαι σκληρός με όλους, δεν εκδίδονται για να διαβαστούν. Εκδίδονται γιατί κάποιος τις πληρώνει για να καλύπτει το κόστος και το λογικό κέρδος του εκδότου για να περάσει μια γραμμή. Δηλαδή όλα τα πρωτοσέλιδα που βλέπουμε, και επαναλαμβάνω, άντε το 99%, έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Έχουν χρηματοδότη ο οποίος ζητάει κάτι και γι' αυτό το λόγο καλύπτει τα έξοδα. Ξέρετε, για να μην είμαι άδικος με τις εφημερίδες που έχουν μικρή κυκλοφορία, δεν θα αναφέρω ονόματα, οι οποίες επειδή έχουν μικρή κυκλοφορία δεν έχουν τεράστιο κόστος χαρτιού. Άλλες όμως, οι οποίες έχουν αναγκαστικά εκτυπώνουν μεγάλο τυράτ, για παράδειγμα, να τα πούμε, τα Νέα, η δημοκρατία, η καθημερινή, η... Δεν θέλω να... Αυτές αρκούν που είπα. Είναι εφημερίδες με μεγάλο κόστος, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να προβάλλουν κάτι. Το λέω αυτό για να το έχουμε ως μέτρο σύγκρισης, για να δούμε τι είναι αυτά που προσπαθούν να μας περάσουν. Για παράδειγμα, η Δημοκρατία ασχολείται σήμερα με την πρεμιέρα της κυρίας Μαρίας. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά

απέκτησε όνομα το κόμμα Καριστιανού. Επί δεκαετίες μας έτρωγαν με τα κόμματα αρχών και μετά ξαφνικά εμφανίστηκε κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα. Είναι για να γελάει κανένας με το δράμα των επικοινωνιολόγων και των ρουφιάνων, των παρατρεχάμενων. Το κόμμα Καριστιανού απέκτησε όνομα, αλλά παρέμεινε κόμμα Καριστιανού και από πού προέρχεται και τι προέρχεται, ποια είναι, πώς να το πούμε, η πολιτική παρουσία. Εγώ, για παράδειγμα, έχω μία πολιτική παρουσία και μία διαδρομή από το 1973 που μπήκα μόνος μου στο Πολυτεχνείο. Αλλά λέμε 50-73, 27 και 26, 53 χρόνια. Η κυρία Καριστιανού τι πολιτική συμμετοχή έχει, τι διαδρομή έχει. Δεν λέω τον Ζώη, λέω εμένα, που είμαι ένας δημοσιογράφος που πέρασε πολλά και που έχω εκπεφρασμένες γνώμες. Για παράδειγμα, να πούμε κάτι. Εμείς λέμε, και πολλοί δεν το έχουν προσέξει αυτό, ότι εάν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί την εξουσία στο κίνημα 21, θα καταργήσουμε την παραγραφή των πολιτικών αδικημάτων. Για μας είναι απαράδεκτη, ξέρετε, πολλοί ασχολούνται με το νόμο περί ευθύνης υπουργών, λένε αυτό για να κοροϊδεύουν το πόπολο, όπως κοροϊδεύουν το πόπολο με την μείωση του αριθμού των βουλευτών. Σας θυμίζω που το λέει τώρα, ξέρω εγώ, Μητσοτάκης, ότι η μείωση του αριθμού των βουλευτών ήταν ένα από, από τους στόχους της συνταγματικής μεταρρύθμισης της βασιλομασονικής δικτατορίας του 67. Δεν λέω για την επανάσταση που έγινε το Δεκέμβριο του 67 του στρατού. Αυτό δεν το σχολιάζω και μην προσπαθούν διάφοροι να με εμφανίσουν ως επικριτή της επανάστασης του στρατού. Η επανάσταση του στρατού έγινε το Δεκέμβριο του 67 κατά της επανάστασης, κατά της βασιλομασονικής δικτατορίας. Η βασιλομασονική δικτατορία ήθελε να κάνει μεταρρύθμιση συνταγματική και η βασική του συνταγματική μεταρρύθμιση ήταν οι 150 με 200 βουλευτές. Αυτά που λέει τώρα. Τώρα. Σας το λέω επί και ευκαιρία για να καταλαβαίνετε πόσο συνδεδεμένα είναι αυτά τα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι το κίνημα 21 λέει ότι δεν θα υπάρχει παραγραφή για τα πολιτικά αδικήματα. Δεν θα υπάρχει εις τον αιώνα τον άπαντα. Να είναι κατανοητό αυτό. Και πολλοί με ρωτάνε γιατί δεν λέτε για συντακτική πράξη για την κατάργηση της παραγραφής. Βεβαίως θα εκδοθεί συντακτική πράξη η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ, όπως είχε και η συντακτική πράξη που εκδόθηκε για να δικαστεί ο Τσολάκογλου και ο Ράλης το 1945. Είναι συντακτική πράξη με αναδρομική ισχύ, παρά το ότι αυτό αντίκειται εις τους γενικές αρχές του δικαίου. Εκδόθηκε με αναδρομική ισχύ. Δηλαδή κάλυπτε πράγματα τα οποία έγιναν πρώτης έκδοσης της συντακτικής πράξεως. Ήταν αναδρομική. Και αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα. Οπότε με βάση το δεδικασμένο αυτό θα έχει αναδρομική ισχύ. Και καμία από τις προηγούμενες πολιτικές πράξεις που ήταν εγκληματικές δεν θα παραγραφεί. Το λέω αυτό γιατί η κυρία Μαρία που έχει καθαρά χέρια δεν έχει πει ποτέ τι θα γίνει. Λέει για το άρθρο τάδε και για την παραγραφή. Όλοι οι λοποδίτες και οι απατεώνες λένε για το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά κανείς τους δεν λέει ότι τα πολιτικά αδικήματα, και αν χαρακτηριστούν πλημελήματα από την Θεόστραβη, δεν παραγράφονται. Στα θέματα της ειδησιογραφίας είναι και η αποφυλάκηση του Αλέκου.

η αποφυλάκηση του Αλέκου είναι απόφαση του Μητσοτάκη. Είναι Μητσοτάκης και η Θεόστραβη. Και συνεφώνησαν για να βγει ο Αλέκος οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί ήθελαν να το κλείσουν φυλακή. Οι Αμερικανοί τον άφησαν ελεύθερο. Τα 17 φορές ισόβια ήταν 22 χρόνια. Αλλά άλλοι άτυχοι άνθρωποι που δεν έχουν την εύνοια είναι στη φυλακή για εγκλήματα που δεν έκαναν. Ενώ άλλοι είναι εκτός φυλακής για εγκλήματα που έκαναν. Αλλά σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με τον Γιωτόπουλο και δεν θα ασχοληθούμε και με την Μαρία. Παρότι είχε χθες την, πώς να το πούμε, είχε την πρεμιέρα της. Έκανε πρεμιέρα η Μαρία και εμφανίστηκαν και διάφορα άλλα διάφοροι άλλοι άνθρωποι, τους οποίους θα χαρακτήριζα χωρίς να αισθάνομαι άσχημα, τυχοδιώκτες. Το πρόβλημα, ξέρετε, το πρόβλημα αυτών οι οποίοι κάνουν κουμάντο στον τόπο μας είναι ότι έχουν εξευτελιστεί τα λεγόμενα θεσμικά κόμματα και τα κομματίδια που συγκροτήθηκαν για να ανανεώσουν το πολιτικό σκηνικό. Για παράδειγμα, οι Φαρισαίοι. Έτσι δεν είναι. Τους εμφάνισαν τους Φαρισαίους ως το κόμμα της χριστιανικής ηθικής, το κόμμα αυτό κλπ. Κυρίως για να πάρουν ανθρώπους από εμάς και εμφανίστηκαν και ως αντιεμβολιαστές, μάλιστα, αυτοί που είχαν κάνει 14 και 44 εμβόλια. Αλλά λέω, το ζήτημα δεν είναι αυτή. Βλέπετε που έχουν καταντήσει. Αλλά για να καλύψουν αυτό το κενό, διότι αυτά είναι ποσοστά. Απευθύνθηκαν σε καλούς ανθρώπους, χριστιανούς, εύπιστους και τους είπανε με το Σταυρό και την Παναγία και τα λοιπά και τους εξαπάτησαν. Κατά τον αυτόν τρόπον εμφανίστηκαν οι Σπαρτιάτες στο χώρο των εθνικοφρόνων, τους εξαπάτησαν και τώρα βεβαίως είναι κολαούζοι, ουρές του Μητσοτάκη, ψηφίζουν μαζί κλπ. Αυτά δεν έχουν θέση στο πολιτικό σκηνικό, έχουν εξαφανιστεί. 3 και 3, 6, κάπου πρέπει να τα καλύψουμε αυτά τα 3 και 3, 6, συν άλλους που έχουν διαφοροποιηθεί, έχουν στενοχωρηθεί. Πρέπει να συνεισφέρουμε κάτι καινούριο, διότι δεν τραβάνε τα παλιά μαγαζιά. Και τα καινούργια μαγαζιά είναι μέρος του προδοτικού, κλεπτοκρατικού, ομοφιλοφιλικού τόξου. Δεν είναι διαφορετική. Προδοτικό τόξο. Πάρτε παράδειγμα την ηθοποιό η οποία εμφανίστηκε τώρα ως στέλεχος της Μαρίας. Τώρα κάποιος με παίρνει ενώ είμαι στον αέρα. Δυστυχώς δεν το... Τι να κάνω. Αυτή είναι στέλεχος, πατριώτησα της κυρίας Μαρίας, της Χαροκαμένης. Και άλλοι πολλοί, οι οποίοι προσπαθούν να μπουν χωρίς να έχουν ένσημα στον κομματικό χώρο, να μην έχουν γράψει χιλιόμετρα, ρε παιδί μου, να μπουν από το παράθυρο με σάλτο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και αυτό τους το προσφέρουν τα νέα κόμματα με καθαρά χέρια. Με καθαρά χέρια και ο αγύρτης, ο αγράμματος, ο τυχάρπαστος, Αλιέξη Τσιπρέυσκη, επαναλαμβάνω το Αλιέξη Τσιπρέυσκη, διότι αυτός αναγνώρισε τον μακεδονικό λαό, το μακεδονικό έθνος, τη μακεδονική γλώσσα, πράγμα που δεν έκανε κανένα, συνεχίζοντας την προδοσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην ολομέλεια που έγινε στους ψαράδες και που αναγνώρισαν το 1949 εν όψη της τελικής φάσης, τέλος πάντων. Οι προδότες είναι πάντα προδότες. Και ο Τσιπρέυσκη δεν είναι και ελληνικής καταγωγής, ως γνωστόν. Οι συγγενείς του ήταν από την Άρτα και γι' αυτό δεν υπάρχει και τάφος δικού του στην Άρτα. Του έλεγα να μας δείξει τον τάφο του παππού του στην Άρτα και επειδή δεν μπορούσε

Ρούσε πήγε και βρήκε έναν άλλο Τσίπρα συνώνυμο στο Αθαμάνικο και λέει πήγε εκεί, ο τάχα είναι ο παππούς του, επειδή εγώ του έλεγα που είναι ο τάφος του παππούς. Ο τάφος του παππού του στην Άρτα υπήρχε σε ένα νεκροταφείο που έπαψε να υπάρχει μετά το 45, διότι όσοι γύρισαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στη Λατινική Αμερική και λοιπά που είχαν προσκλήσει από συγγενείς τους, διέλυσαν την κοινότητα, εδόρισαν το νεκροταφείο στο Δήμο της Άρτας και μετέφεραν τα οστά των δικών τους σε άλλους τάφους. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει νεκροταφείο εβραϊκό στην Άρτα και δεν υπάρχει και τάφος του παππού του Αλιέξη Σιπριεύσκη, ο οποίος όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας άνθρωπος χωρίς μάνα, διότι η μητέρα του, όπως και εκείνου του υφυπουργού εξωτερικών που είχε ο Παπαεβραίου, ο Δρούτσας, ο οποίος είχε μόνο πατέρα, δεν είχε μάνα, διότι όλες αυτές οι μητέρες των είναι εβραϊκής καταγωγής και στο βιογραφικό θεωρείται κακό να λες ότι η μαμά σου είναι Εβραία, γι' αυτό δεν το λέει ούτε ο κύριος Τσιπρεύσκη. Η μαμά του ήταν από τις 40 εκκλησίες Εβραία. Ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, όλοι ξέρουν στην Κρήτη ότι η μαμά του είναι Εβραία, αλλά στο βιογραφικό του δεν το λέει, για να μην του πούνε ρε παιδί μου ότι έχει ότι κάνει κακές παρέες και τέτοιο, ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν συζητάμε την καταγωγή του. Λέω ότι τυχαίνει, ας πούμε, να κρύβουν. Όχι, εγώ δεν θεωρώ κακό να είναι Εβραία μητέρα κάποιου, να είναι πατέρα, γιατί να το θεωρώ κακό. Το ότι το κρύβει κάποιος όμως σημαίνει ότι ο ίδιος αισθάνεται ότι δεν πρέπει να το λέει. Έτσι δεν είναι? Είναι σαν να έχεις, ας πούμε, έναν... Εγώ το θείο που είχα, που τον εκτελέσανε στην Αμερική, δεν τον έκρυβα, τον Γεώργιο Χατζάρα, τον εκτελέσανε στην Αμερική γιατί ήταν γκάγκστερ. Και μάλιστα θέλαμε με τον Μακαρίτη, τον αδερφό μου, να κάνουμε και ταινία. Ο θείος μου, ο γκάγκστερ. Δεν αξιωθήκαμε. Πέθανε και ο αδερφός μου, τέλος πάντων. Αλλά λέω, εμείς δεν κρύψαμε τον γκάγκστερ θείο μας. Περήφανοι είμαστε που είχαμε ένα θείο γκάγκστερ και που τον εκτελέσανε στην ηλεκτρική καρέκλα οι Αμερικάνοι. Η θεία μου, η αδερφή του πατέρα μου, η τελευταία που ζούσε, όταν τον βρήκα τον Γιώργο και την ρώτησα, ρε θεία, τι γίνεται αυτός ο. Και απέγινε ο Γιώργος στην Αμερική, αισθανόταν άσχημα και μου είπε: «Μη το λες το όνομα αυτό, παιδάκι μου». «Γιατί ρε θεία?» της λέω. Λέει: «Ήτανε γκάγκστερ». Ντρεπότανε η θεία μου. Ο γκάγκστερ ήτανε κακό πράγμα. Εγώ πανηγύριζα, δεν στενοχωρήθηκα ποτέ. Αλλά καταλαβαίνετε, όπως η θεία μου έλεγε: «Μη το λες αυτό το όνομα», κατά αυτόν τον τρόπο ο Τσιπριεύσκη και ο Ανδρουλάκης λένε: «Μη το λες αυτό το όνομα». Αισθανόνται άσχημα που οι μαμάδες τους είναι Εβραίες. Ενώ εμείς ποσός. Εγώ τους λέω μπράβο που η γιαγιά τους είναι. Αλλά θα πρέπει να το λένε στο βιογραφικό τους, να μην το κρύβουν. Όπως θα πρέπει να λέει στο βιογραφικό της και η Μαρία την καταγωγή του συντρόφου της. Γιατί και ο σύντροφος σύντροφος είναι και να τον βάζει και στο ποθενέσχες. Ανεξάρτητα αν είναι παντρεμένοι ή όχι. Ο σύντροφος είναι σύντροφος. Δεν έχει να κάνει με μην εκμεταλλεύονται το ότι δεν έχουν παντρευτεί. Αυτή που είναι ρε παιδί μου με την συμβίωση και λοιπά λέει ο σύντροφός μου. Ο σύντροφός τους, άρα και στα φορολογικά και λοιπά, όχι, δεν ανοίγουμε καινούργια κεφάλαια, είναι παλιά κεφάλαια αυτά, αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό το προσωπικό που εμφανίζεται ως ανανέωση δεν είναι ανανέωση. Ο προδότης είναι προδότης. Ήταν προδότης, θα είναι πάντα προδότης και θα είναι πράκτορας, πάντοτε πράκτορας. Θέλω να σας διαβάσω κάτι που το βρήκα χτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, από τον Αττική πόλεμο του 1897. Το γράφει μια εφημερίδα που την αγάπησα, με εκφράζει πάρα πολύ, θα μπορούσα να γράφω και εγώ εκεί. Η σωτηρία. Θα σας διαβάσω ένα αποσπασματάκι, αλλά που είναι 160 χρόνια πίσω, έτσι. Διαβάζω. Από τις ελεύσεως του νυν βασιλέως, ιδίως δε από τις επικρατήσεως του τρικούπη και τις εγκαταστάσεως 100 τουλάχιστον

οίκων Ελλήνων χρηματιστών, Αθήνε, έπαθαν αλλίωσιν τεινά και κατά το νουν και κατά την ψυχήν. Η ύλη, η βάναυσος, ευασίλευσε του νοός και της ψυχής, υπερίσχυσε νικηλία και τα κατά αυτήν. Το κόμμα αντικατέστησε την πατρίδα. Να το ξαναδιαβάσω. Από τις ελεύσεως του νυν τούτου βασιλέως, ιδέως δε από τις επικρατήσεως του Τρικούπη και τις εγκαταστάσεως 100 τουλάχιστον οίκων Ελλήνων χρηματιστών, Αθήνε έπαθαν αλλίωσιν τεινά και κατά το νουν και κατά την ψυχήν. Η ύλη, η βάναυσος, ευασίλευσε. Του νοός και της ψυχής υπερίσχυσεν η κοιλία και τα κατά αυτήν. Το κόμμα αντικατέστησε την πατρίδα. Δεν θα εξηγήσω τι σας διάβασα. Νομίζω εσείς που μας ακούτε έχετε καταλάβει τι σας διάβασα. Δια τους άλλους οι οποίοι είναι εθνικόφρονες, είναι μεταρρυθμιστέ, είναι εκείνο κλπ. Είναι σπαρτιάτες, δεν θα το μεταφράσω διότι αγράμματοι είναι, όπως ο κύριος Μπαρμπαρούσης. Δεν θα καταλάβουν. Αυτοί blackjack παίζουν και blackjack καταλαβαίνουν. Ψηφίζουν, ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ για να μην βγει ο Μητσοτάκης. Οπότε δεν έχει καμιά σημασία και αγράμματοι και βλάκες. Άρα περί αυτού τι να πούμε, δεν έχει νόημα. Έχει νόημα να απευθυνθούμε στους ευφυείς που προσπαθούν να εξαπατήσουν. Δια τους βλάκες δεν έχει κανένα νόημα να πούμε κάτι. Ό,τι και να πούμε θα πέσει στο βρόντο. Διότι ο βλάξ είναι βλάξ. Και οι κομματικοί σχηματισμοί, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Μαρίας που εμφανίζονται και οι εφημερίδες που κυκλοφορούν, απευθύνονται στους βλάκες. Τονίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κούλης, ο Εφιαλτάκης, ο Μητσοτακένσκι, ως αρχηγός της εγκληματικής οργανώσεως των Νουδούλων, είπε στο συνέδριο ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Το είπε. Είπε ότι και εγώ θυμώνω με την ακρίβεια. Είπε, απευθυνόμενος σε ηλίθιους. Για να τον ακούσουν οι ηλίθιοι. Έτσι δεν είναι? Άρα όλο αυτό το πράγμα το οποίο αποκαλείται πολιτική είναι στοχευμένο προς τους ηλίθιους. Εμείς απευθυνόμεθα σε αυτούς που έχουν νουν ως κόπον συνάπεως. Και τους λέμε ότι η μόνη εναλλακτική λύση, η μόνη ευκαιρία που έχει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, να απαλλαγεί από τους δυνάστες του, είναι οι άνθρωποι που αισθάνονται και είναι φίλοι του γένους των Ελλήνων, οι φιλογενείς. Εμείς δηλαδή οι κληρονόμοι του πνεύματος της Επαναστάσεως που μας απελευθέρωσε. Της εθνικοαπελευθερωτικής επαναστάσεως που την έκαναν οι φιλογενείς. Οι απόγονοι αυτών των φιλογενών είμαστε όλοι στο κίνημα 21. Και απευθυνόμαστε σε όποιον, πως λέει η κυρία Μουτσάτσου, σε όποιον αισθάνεται Έλλην και είναι Έλλην, και λέμε η μόνη ευκαιρία που έχουμε, επειδή δεν έχουμε όπλα όλοι να κάνουμε επανάσταση ένοπλη, να πάρουμε την εξουσία δια της βίας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτοί, εκείνοι τα έχουν. Εγώ όσο και να φωνάζω θα έρθουν να μου βάλουν χειροπέδες και να με πάνε μέσα. Η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι που μας την προσφέρουν, που μας δίνουν. Έχουν το πρόσχημα της δημοκρατίας που ψηφίζουμε. Αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να πάμε να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε όλοι με συντονισμένα κίνημα 21. Να κάνουμε αυτό που έκαναν και οι Βούλγαροι. Δώσανε 43% με την πρώτη στον πτέρυγχο Ράντεφ. Να δώσετε 43% στον πλοίαρχο Ζώη. Καταλάβατε. Μόνον έτσι γίνεται. Κλείνοντας, θέλω να σας πω για να καταλάβουμε αυτά που δεν λέγονται. Η εγκληματική οργάνωση, την έκταση και το βάθος. Θα σας πω κάτι που...

0: Έμαθα λίγαν προσφάτως. Όχι ότι δεν ξέραμε ότι υπάρχει υπόκοσμος στο χώρο της περιθάλψης, των νοσοκομείων. Όχι, αυτό το ξέραμε όλοι. Εγώ έχω φάει χρόνια και χρόνια στα νοσοκομεία. Δυστυχώς με τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, τη μάνα μου, άλλους φίλους, συγγενείς, έχω επενδύσει και εμένα τον ίδιο. Έχω πολύ χρόνο στα νοσοκομεία, αλλά τα ξέρω καλά τα νοσοκομεία και ξέρω και το... Θυμάμαι τώρα το 73 που είχα, το 74 που είχα τον πατέρα μου στον Ευαγγελισμό, τότε που είχαμε μπει με ζάχαρο, με 7 κάτι ζάχαρο και ερχόντουσαν και το κοιτάγανε μαζί κλπ. Εκεί είχα γίνει φίλος με αυτόν τον, μιλάμε καιρό μέσα, που είχε το περίπτερο του Ευαγγελισμού. Εκατομμύρια, έτσι. Ο οποίος μου τα... Εγώ ήμουνα τότε νέος δημοσιογράφος και μου τα έλεγε πόσους πλήρωνε για να έχει το περίπτερο. Το λέω επί τη ευκαιρία. Άρα τα ξέραμε. Τι έμαθα όμως τώρα. Ότι όλο αυτό συντονίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το ήξερα. Διότι δεν είναι να το κάνει ένας διευθυντής σε ένα νοσοκομείο. Το κάνουν όλοι οι διευθυντές που διόρισε ο Μητσοτάκης σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία. Και συναλλάσσονται, δηλαδή το ποια ξένη αλλοδαπή νοσοκόμος θα είναι αποκλειστική, κανονίζεται από τη μαφία η οποία πληρώνει το διευθυντή στο διευθυντή και ο οποίος διευθυντής πληρώνει και σ' άλλους. Το ίδιο ισχύει, δεν είναι για τα μπαρ που το ξέραμε όλοι, για τις αποκλειστικές, για το ποιος θα μπει μέσα και θα δίνει τηλεοράσεις. Τις τηλεοράσεις έχουν οι Αλβανοί. Το λέω έτσι για να καταλάβετε σε ποιο αυτά η κριτική οργάνωση δεν λέει κανείς από αυτούς τους κακοποιούς που τους πιάσανε τώρα από το περίφημο χωριό που είχαν σκοτωθεί, θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό που είχαν η Βεντέτα και λοιπά και το λέγαν όλοι. Σε αυτό το χωριό πιάσανε τη μαφία την οικογενειακή. Δεν λένε όμως ότι είναι άνθρωποι των Μητσοτάκηδων. Λοιπόν, νομίζω ότι για πρωινή εκπομπή καλά τα είπαμε, καλά τα πήγαμε. Σημασία έχει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα κόμματα που εμφανίζουν δεν αποτελούν εναλλακτική λύση, δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι μέρος και συνέχεια του προδοτικού, κλεπτοκρατικού και ομοφιλοφιλοφιλικού τόξου. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα.

0: Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
1: Γεια σα, Στάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε?
0: Καλησπέρα σα, αγαπημένα από όποιον μα ακούτε, είτε στο κανάλι μα στο YouTube, δεν μα ακούτε μέσω podcast. Σε όποιο σημείο του σύμπαντο και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, ειδική καλησπέρα. Και όχι επειδή είναι οικονομικό το ζήτημα, Κωνσταντίνε. Σε καμία περίπτωση. Ειδική καλησπέρα στην Άννα, που λέει επιτέλους live μετά από μέρες, με καινούργια κούπα, γράφε στο Τευτέρι, και έχοντας ολοκληρώσει την ετήσια συνδρομή. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση στο βιβλίο, εντάξει, και χρόνια μου πολλά. Φιλιά από Λευκοσία. Θα αφήσω λίγο στην άκρη το βιβλίο σου για να μείνουμε στα φράγκα.
1: Άννα, η χαρά είναι όλη δικιά μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κούπα, συνδρομή.
0: Βιβλίο.
1: Μια θέση στην καρδιά μας. Δύο θέσεις στην καρδιά μας. Μία με την κούπα και μία με τη συνδρομή.
0: Κάπου είδα.
1: Τι είδες?
0: Θετικά σχόλια για τα θέματα σήμερα.
1: Για τους παπάδες.
0: Καλέ, τι ωραία θέματα που έχετε πάλι σήμερα. Όπως κάθε μέρα.
1: Τώρα εντάξει, δεν χρειάζεται να μας κολακεύετε, αφού το ξέρετε ότι εμείς λέμε αυτά που σας αρέσουν.
0: Mm-hmm.
1: Ό,τι ζητάτε, αυτό. Αλλά προσέξτε. Είναι σαν αυτό με το δωμάτιο με τις επιθυμίες, το Stalker. Δεν κάνει αυτό που νομίζεις ότι θέλεις, κάνει αυτό που κατά βάθος θέλεις. Μπορεί να νομίζεις ότι θέλεις κάτι άλλο, αλλά εμείς βρίσκουμε αυτό που όντως θέλεις.
0: Mm-hmm.
1: Το αποκαλύπτεις, το ανακαλύπτεις καθώς το παρουσιάζουμε. Δηλαδή καταλαβαίνεις σταδιακά στην πορεία της εκπομπής ότι αυτό ήθελες να έχεις ζητήσει για ενημέρωση. Και αυτό το παθαίνεις γενικά με αυτή την εκπομπή.
0: Και πολύ θετικά θέματα. Δηλαδή έχουμε μείνει ένα σχηματισμό.
1: Ο Βαγγέλης τώρα, πρόσεξε να δεις πώς φαίνεται ο γροσούζης άνθρωπος. Μια μπλούζα δεν πήρε όμως. Κάτσε ρε Βαγγέλη. Συνδρομή έκανε. Κούπα πήρε. Είναι ανάγκη δηλαδή κάθε φορά να πάτε και να βρίσκετε το αρνητικό?
0: Εσύ Βαγγέλη που κρίνεις.
1: Όπα Βαγγέλη.
0: Εσύ που κρίνεις έτσι εύκολα την Άννα. Έχεις κούπα και συνδρομή.
1: Γεια σας όμορφη.
0: Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Είμαι σε χριστιανικό μου.
1: Το πάρτι σούπερ, τα μπλουζάκια υπέροχα. Το χρώμα τα... Παιδιά ηρεμήστε λίγο με την με τον ενθουσιασμό, γιατί δεν έχω εξοικειωθεί με αυτό το κλίμα. Θα βάλουμε λίγο. Θα αρχίσουμε με λίγο Νέα Δημοκρατία, ένα σχηματισμό, να σας περάσει ο ενθουσιασμός.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Να διαβάσουμε το σχόλιο της αγάπης, σε παρακαλώ. Που λέει ότι έχει καταγωγή από Γεωργία. Και ως fun fact ότι ο προπάπους της ήταν συμμαθητής με τον Στάλιν.
1: Καλά κλασικό, πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό. Πόσους συμμαθητές του Στάλιν έχουμε γνωρίσει από παππούδες.
0: Σαν δυσέγγωνα συμμαθητών του Στάλιν έχω γνωρίσει.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων, να ξέρεις ότι αυτή η εκπομπή στηρίζει, δεν είναι. Εγώ καλύτερα να μου κοπεί το χέρι και το μικρόφωνο παρά να πω κακή κουβέντα για τον Στάλιν.
0: Μπράβο, Κωνσταντίνε.
1: Σκέτη συνδρομή. Τι παίρνω? Τις ευχαριστίες μας.
0: Την αγάπη μας. Ωραία. Γιατί η αγάπη δεν μετριέται.
1: Η Λουκία εδώ τα έχει βάλει όλα. Έχω και συνδρομή και κούπα και μπλούζα. Επειδή κερδίζει τώρα. Η εγγονή του Στάλιν κερδίζει. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά ξαφνικά ακούγονται πάρα πολύ μπανάλ μπροστά σε αυτό που προέκυψε στο chat. Αλλά επειδή εμείς αγαπάμε τις συμβολικές αξίες, αλλά πάνω απ' όλα αγαπάμε το χρήμα, να ξέρετε ότι τη μεγαλύτερη αγάπη την κρατάμε για σας που μας στηρίζετε οικονομικά, που τα κουμπάτε. Εγώ που ζητάω από χθες αν έχετε και t-shirt και δεν μου είπατε, δεν σου λέμε, έτσι γουστάρουμε. Ζητάει από χθες να τις πει, δεν τις λες, γιατί δεν τις λες? Τι έχεις δηλαδή? Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να παρακαλέσει? Τι πρέπει να κάνει? Να βάλει μπράβους? Έχω τίμιο ξύλο από το σφυροδρέπανο στο γραφείο του Λένιν. Δυνατό, αλλά δεν το πιστεύουμε.
0: Δεν το πιστεύουμε. Το προπάπου συμμαθητή Στάλιν το πιστεύω.
1: Φούτερ Στάλιν. Υπήρχε, ναι. Αφούτερ δεν είναι Στάλιν. Λοιπόν. Δεν είναι Στάλι. Καλησπέρα. Στέλνω αυτά καθώς αν και με Αθήνα. Δεν μπόρεσα να έρθω ούτε για καφέ, ούτε στο πάρτι. Για τα μπλουζάκια. Μεταξύ large και extra large, τι να πάρω? Να πάρεις το extra large.
0: Να πάρεις και τα δύο.
1: Κοίταξε. Πάρε το extra large. Αν σου έρχεται μεγάλο, πάρε και το large. Μην ξανοιχτείς από τώρα. Εντάξει. Για να σου έρχεται φαρδί, θα μπορείς να το φοράς για πιτζαμάκι. Η μεγαλύτερη αγάπη είναι αυτή που δεν έζησες. Αυτό είναι τσάτ. Αυτό είναι τσάτ.
0: Το ρίξουμε στα ρομαντικά τώρα.
1: Με το που αρχίζουν. Δηλαδή, εγώ όταν τα ακούω αυτά, σκέφτομαι έρευνες ή ΟΒΕ. Τέτοια. αμέσως στο μυαλό μου πάει.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον ανασχηματισμό, Κωνσταντίνε.
1: Παιδιά, ο ανασχηματισμός. Η Νέα Δημοκρατία γυρίζει σελίδα. Είναι μια δυναμική επανεκκίνηση με πρόσωπα έκπληξη που συνδυάζουν την φρεσκάδα των ανθρώπων που έχουν μόλις έρθει από τον πάγκο με μεγάλη όρεξη να μπουν και να προσφέρουν στην Νέα Δημοκρατία με την εμπειρία. Θα αναλύσουμε μία-μία τις νέες προσθήκες. Πρόκειται για εξαιρετικά στελέχη. Να σας πω τι θα κάνουμε. Ο Θάνος δεν δίστασε να κάνει έρευνα για το θέμα αυτό.
0: Δεν ξεκινάμε έτσι.
1: Μου έστειλε σχετικό link. Το link αυτό το πάτησα. Δεν δίστασα. Ήταν σε άρθρο του πρώτου θέματος. Θα μου πείτε, μα γιατί του πρώτου θέματος, να σας πούμε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτεις τι θα θέλαν να σκεφτόμαστε. Εμείς δεν σκεφτόμαστε τίποτα.
0: Εντάξει, μπορεί...
1: Πάει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Τι σημασία έχει τώρα. Τι είναι, δηλαδή, άντε τώρα να έχει κανένας από αυτούς κανένα δικαστήριο. Και αυτό αδιάφορο είναι. Εμάς μας ενδιαφέρουν μόνο η Βαστήλη είναι η ανησυχία της εκπομπής. Τα υπόλοιπα τώρα είναι μεσοβέζικα πράγματα. Λοιπόν, θα διαβάσουμε όμως από το ρεπορτάζ αυτό του πρώτου θέματος, ακριβώς γιατί έχει αυτό το πλεονέκτημα ότι μας δίνει αυτό που θα ήθελαν να σκεφτόμαστε. Οπότε, να διαβάσουμε λίγο, Θάνο, τα βιογραφικά τους, αυτά τα σύντομα βιογραφικά. Είναι μια παραγραφούλα, αλλά που δίνει τον τόνο.
0: Λοιπόν, να διαβάσουμε πρώτα την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, που όπως... έβλεπα, όπως διάβαζα στα σχετικά δημοσιεύματα, Παύλα Non Papers, κατηγορία τι θα ήθελε η κυβέρνηση να σκεφτόμαστε, παραμένει στη θέση του, καθώς ο Πρωθυπουργός εκτιμά ότι είναι απολύτου εμπιστοσύνης, επιτυχημένος και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθος στην επικοινωνία μέχρι την προκήρυξη των εκλογών το 2027. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό το statement.
1: Ότι είναι ακρογωνιαίος λίθος στην επικοινωνία.

0: Ούχομ. Συμφωνώ.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Μπορεί να μ' αρέσει εμένα δηλαδή, αλλά είναι ακρογωνίος λίθος στην επικοινωνία. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ό,τι και να λέμε τώρα. Δηλαδή, τον Άδωνη Γεωργιάδη τον αμολάς και του λες σήμερα βρίζουμε Εβραίους. Σήμερα πενεύουμε Εβραίους. Σήμερα λέμε ότι και οι μετανάστες δεν πρέπει να δουλεύουν ανασφάλιστοι. Σήμερα λέμε πόσο κοστίζει να τους σώζουμε για να μην πνίγονται στη θάλασσα. Και τα λέει όλα. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Εκεί φαίνεται ο καλός ο πολιτικός. Μπορείς να βασίζεσαι πάνω του. Αυτό είναι ο στρατιώτης της παράταξης. Τα υπόλοιπα τώρα, άμα μπλέξουμε με ανθρώπους τώρα που λένε αυτό δεν μπορώ και τέτοια.
1: Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Αναλαμβάνει στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ο Κότσιρας.
0: Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στην αίθουσα και ο Βασίλης χειροκροτάει, το κάνει πάρα πολύ ήσυχα επειδή είναι ηχολήπτης και ξέρει ότι δεν κάνει να...
1: Ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, πρακτικά ήταν λίγο υπουργός μεταφορών, δηλαδή μόνο Κυρανάκη βλέπαμε σε αυτό το κομμάτι, έλυσε όλα τα ζητήματα των μεταφορών.
0: Πολύ καλά τα πήγες αυτό.
1: Ναι, καθάρισε κάτι γκράφιτι σε ένα σταθμό, δεν ξέρω αν θυμάστε, το οποίο έλυσε τα ζητήματα των μεταφορών.
0: Θάνο, λίγο-λίγο, το πάει λίγο-λίγο, είναι αυτή αυτά που λέγανε στη Νέα Υόρκη που διορθώνουμε το σπασμένο παράθυρο που έλεγε ο Τζουλιάνι, καταλάβατε, είναι αυτή η αρχή που λέει ότι με αυτές τις μικρές συμβολικές κινήσεις δημιουργεί στους πολίτες την εικόνα ότι δεν μπορούν να κάνουν και μεγαλύτερα ατοπήματα, γιατί αλλιώς βλέπει ο άλλος τον γκράφιτι και λέει ρε δεν πά να μασίσω καμιά ρεμουλάρα ξέρω εγώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τώρα τσακατσούκα τσακατσούκα σβήνει στο γκράφιτι, λέει και ο άλλος ας μαζευτώ, εδώ υπάρχει νόμος, τάξη, δεν είναι για να παίζουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και είχαμε εκείνο το φοβερό τίτλο, πάλι πρώτο θέμα θα διαβάσω, ο Κυρανάκης πήρε τη βούρτσα για τα γκράφιτι στον σταθμό του ΙΣΑΠ στον Ταύρο. Την αναρχία λίγο να σβήσουμε, είπε. Δείτε και βίντεο.
0: Ρε δεν σβήνει αναρχία, ρε Κυρανάκη, ρε με τη βούρτσα βγήκες να σβήσεις την αναρχία, κακομύρη. Αλλά εντάξει.
1: Θυμόμαστε αυτή τη συνεισφορά του στις μεταφορές της χώρας, αυτό θέλω να πω.
0: Με τη βούρτσα.
1: Ναι.
0: Ο Κυρανάκης και η βούρτσα του.
1: Είχε κάνει και εκείνο το app που βλέπαμε τους σειρμούς. Το ζήτημα δεν είναι να τους βλέπουμε, να τις βλέπουν οι σταθμάρχες, να ξέρουν οι μηχανοδηγοί που είναι. Yep. Αλλά γενικά ήταν ένα app που έδειχνε γενικά και αόριστα το location των σειρμών. Το παρουσίασαν με τα βαΐων και κλάδων. Λύθηκαν τα θέματα στις μεταφορές. Αποχώρησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Γιατί? Για να γίνει γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, γιατί μεγαλύτερη σημασία από τις μεταφορές έχει το κόμμα. Γενικά. Ναι. Και επειδή έρχεται προεκλογική περίοδος, είναι πιστός στρατιώτης.
0: Μου άρεσε το κίνηση υψηλού συμβολισμού που είπες. Να μιλάμε λίγο έτσι, ρε Θάνο.
1: Ναι, πρέπει.
0: Μιλάμε λίγο έτσι. Γιατί οι άλλοι χαζοί είναι, κορόιδα είναι οι άλλοι που μιλάνε όλο με τέτοιο.
1: Πρέπει. Μα το εννοώ όταν τον παίρνεις από αυτή τη θέση και λες αυτός είναι πολύ καλός, οπότε θα τον πάω γραμματέα στο κόμμα μου, γιατί έχω εκλογές και δεν με νοιάζουν οι μεταφορές που δήθεν έκανε φοβερή και τρομερή δουλειά. Είναι υψηλός συμβολισμός, εγώ επιμένω. Λοιπόν, μπαίνει ο Κότσιρας στη θέση του, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και εδώ θα θέλαμε το μεγαλύτερό σας χειροκρότημα, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει, δραματική παύση, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
0: Δεν θα βάζουμε εμείς ψεύτικα χειροκροτήματα. Αυτά βγαίνουν από την ψυχή. Αυτό το χειροκρότημα που ακούτε έχει μέσα του τον παλμό. Γίνεται με το αίμα που κυλάει από τις φλέβες μου.
1: Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Και πάμε στο non-paper, τι λένε κυβερνητικές πηγές.
0: Το λες non-paper τώρα. Είναι αυτό που σκέφτηκε ο συντάκτης του πρώτου θέματος να γράψει.
1: Μαζί με πολλούς άλλους συντάκτες σε άλλα μέσα.
0: Πώς το σκεφτήκανε. Μερικές φορές, άμα το σκέφτονται μαζί, δημιουργείται αυτή η υποψία ότι είναι non-paper, δηλαδή μια άτυπη ενημέρωση που δίνεται σε όλους τους συντάκτες προκειμένου να τη δημοσιεύουν σαν να το έχουν γράψει οι ίδιοι. Ξεκινάμε με Γιώργο Κότσιρα.
1: Mm-hmm.
0: Ποιος είναι ο Γιώργος Κότσιρας? Ποιος? Αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός. Έχει προταθεί. Επίσης, ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της κεντροδεξιάς παράταξης. Κεντροδεξιά παράταξη λένε τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να μπερδευτείς επειδή έχει κάτι με τα τσεκούρια, κάτι με το νεκρού στον Εύρο, κάτι τέτοιους. Κάτι με υπογραφές Πατακού. Μπορεί να μπερδευτείς, αλλά είναι η κεντροδεξιά παράταξη.
1: Ναι, επίσης, κεντροδεξιά παράταξη θέλει να φτιάξει και ο Σαμαράς αυτή.

0: περίοδο.
1: Και ο Σαμαράς είναι άλλος από εκεί, άλλος κεντροδεξιός από εκεί. Ο οποίος έχει δοκιμαστεί με επιτυχία ως υφυπουργός σε τρία υπουργεία, Θάνο.
0: Εξωτερικών.
1: Δικαιοσύνης και οικονομικών. Και
0: λέει μετά. Και κατάλληλος και για τα οικονομικά και για το κομμάτι της δικαιοσύνης και για το κομμάτι των εξωτερικών. Πάντα το έχω απορία αυτό. Θεωρώ ότι δεν είναι λαϊκισμός να το πούμε. Πώς γίνεται να πηγαίνεις από τη μια καρέκλα στην άλλη? Είσαι το ίδιο καταρτισμένος, το ίδιο κατάλληλος για να χειριστείς ζητήματα σε όλα αυτά. Καταλαβαίνω ότι έχεις 10 συμβούλους από πίσω. Από αλλά κάπως πρέπει να καταλαβαίνεις και εσύ τι σου λένε.
1: Από ένα επίπεδο εμπειρίας και μετά, φαντάζομαι ότι θα γίνει. Όχι. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Κοίταξε, αυτοί τώρα δεν είναι άνθρωποι σαν και εμάς τώρα, σαν και εσένα και εμένα. Άντε τώρα. Λοιπόν, και τι γράφει εδώ πέρα, που είναι πολύ σημαντικό και θέλουμε να το πούμε. Εργατικός και αθόρυβος. Είναι. Να ήταν αυτό το μηχανηματάκι που φυσάει τα φύλλα στο πεζοδρόμιο, να πεις θέλω ένα εργατικό και αθόρυβο, γιατί είναι σπάσιμο νεύρων αυτό που φυσάνε τα φύλλα. Αλλά τώρα για υπουργό, τι είναι, ότι δεν φτάνει ας πούμε στο γραφείο και να λέει καλημέρα, κάθομαι να δουλέψω τώρα, τώρα δουλεύω, και χτυπάει τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
0: Εντάξει, αναφορά στον κύριο Κότσιρα, μια λεπτομέρεια μπροστά σε αυτό που ακολουθεί.
1: Λοιπόν, ακολουθεί ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
0: Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που αναλαμβάνει στη θέση του Γιώργου Κότσιρα στο Εθνικής Οικονομίας, γνωρίζει το αντικείμενο.
1: Μια παύση εδώ, γιατί εδώ είναι που απαντάς την πιθανή κριτική και λες: όχι, παιδιά, δεν είναι άσχετος. Γνωρίζει το αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Αυτό, άμα χρειάζεται να το πεις, γενικά είναι λίγο υποτιμητικό.
0: Γνωρίζει το αντικείμενο, έχοντας ασχοληθεί χρόνια επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ.
1: Ας τα διάλα. Έγραφε δηλαδή τι καλά που τα πάει η κυβέρνηση, οπότε είπε να είναι και υπουργός.
0: Ναι.
1: Να γίνει και υπουργός. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό.
0: Ενώ είναι και έμπειρος κοινοβουλευτικός, με πολύ καλή παρουσία στη Βουλή, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία. Μια παύση εδώ. Να θυμηθούμε κάποια σημεία της πολύ καλής παρουσίας του στη Βουλή, την εξεταστική για το έγκλημα των Τεμπών, που ήταν σύμφωνα με τον κύριο Μαρκόπουλο ουρλίδικη, γιατί όποιος τέλεχος περνούσε υπουργοποιήτο μετά. Ήθελα μια δόση έτσι.
1: Καθαρευούσης
0: εδώ πέρα. Το ήθελε. Και περνούσε πάρα πολύ ωραία. Το διασκέδαζε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος σε μια εξεταστική που μετά ο κύριος Μητσοτάκης, μετά την ιστορική διαδήλωση για το έγκλημα των Τεμών, είπε ότι δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή της Βουλής, αλλά τώρα ο πρόεδρος εκείνης της εξεταστικής είναι με πολύ καλή παρουσία στη Βουλή, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είναι πολύ καλό στο να εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, όχι στη Βουλή.
1: Που είναι και το βασικό προσόν όλων αυτών. Το είχε πει η Μαρία Καριστιανού κάποια στιγμή, ότι όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής είχαν ανταμυφθεί πολιτικά, γιατί αυτό που καταλαβαίνει ο κομματάνθρωπος είναι ότι με βάλατε εδώ πέρα που θα πρέπει να αντιπαρατεθώ με συγγενείς, οπότε θα έχω πολιτικό κόστος. Συνεπώς, αν με χώσετε εδώ πέρα να υποστώ το πολιτικό κόστος όταν είμαι απέναντι σε συγγενείς, πρέπει κάπως μετά να με ανταμείψετε. Και βεβαίως ο Μαρκόπουλος είναι αυτός που είπε αυτό που κανονικά δεν λες δημόσια. Κανονικά δηλαδή, λες στην παρέα σου, άντε ωραία γουρλίδικη επιτροπή, γιατί προφανώς το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι οι θέσεις που θα απειθώσεις που θα καταλάβεις στην συνέχεια.
0: Μπράβο.
1: Αυτό καταλαβαίνω ότι σε ενδιαφέρει ως κομματάνθρωπο, αλλά δεν το λες δημόσια. Ξέρετε, όσο έχουμε μια γενική διάλυση οποιοδήποτε φραγμού, θα το πεις και δημόσια. Οπότε ο Μαρκόπουλος είναι ακριβώς αυτός ο τύπος, ο οποίος δεν κρατιότανε και δεν είχε πρόβλημα να το πει. Και προσέξτε τώρα, η διαφορά είναι, το λες μπροστά στους ανθρώπους που χάσαν τους δικούς τους. Αυτή είναι η διαφορά. Σε ακούν οι άνθρωποι που χάσαν τους δικούς τους. Γιατί εγώ αναγνωρίζω ότι κατά βάθος κανείς δεν συγκινείται με ξένα βάσανα. Φυσικά και όλοι μας έχουμε μια ψυχρότητα απέναντι στα ξένα βάσανα. Και ας λένε τα social media το αντίθετο. Όλοι μας έχουμε μια απόσταση από τα ξένα βάσανα. Η διαφορά είναι ότι εδώ πέρα άλλος δεν μπορεί να κρατηθεί να μην πει δημόσια ότι η χαρά του είναι το τι κάνουν, πώς θα καταλαμβάνουν μετά την Επιτροπή. Λοιπόν, κλείνει. Ο 51χρονος
0: Δημήτρης Μαρκόπουλος έχει διπλή αποστολή στο Υπουργείο. Καθώς από τη μία έχει τη δυνατότητα να εξηγεί με απλή γλώσσα τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα.
1: Σόπαρε Μαρκόπουλε. Πραγματικά δηλαδή τώρα ο μεγάλος οικονομολόγος που

0: παίρνει να εκλαϊκεύσει αυτές τις πολύπλοκες έννοιες που έχει μέσα στο μυαλό του, να τις καταλάβουμε κι εμείς οι πληβοί. Σιγά.
1: Αλλά από την άλλη, να εκπροσωπεί στη Βουλή τον Υπουργό Κυριάκο Πιερακάκη όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις.
0: Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Όχι αυτά που κάνει ο Θάνος. Εδώ πέρα, λες, θες να πεις. Κυριάκος Πιερακάκης. Eurogroup. Καταλαβαίνεις τώρα εσύ, το ακούς και σύγκορμος. Νιώθεις ρίγη να δονείται όλο σου το είναι. Που ακούς για το...
1: Η εκλογή που συμβολίζει το τέλος της κρίσης στη χώρα. Έχουμε κρίση σε κάτι αυτή την περίοδο, όχι. Και αυτό συμβολίζει...
0: Είναι η αμέσως επόμενη είδησή μας. Τι καλά που πάει η χώρα.
1: Ναι. Αυτό έχει κλείσει αυτό το ζήτημα με το που έγινε, με το που εξελέγει ο Κυριάκος Πιερακάκης στην προεδρία του Eurogroup. Αυτό ήταν ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη θέλει να γίνει σαν την Ελλάδα. Είχαν πει κάτι τέτοιο. Τον Μπογιο Μητσοτάκη το είχε πει αυτό. Ότι είμαστε το παράδειγμα πλέον. Που... Για όλο το μοντέλο της ηλικιωτότητας, μια χαρά παράδειγμα είμαστε. Και παραδείγματα γίναν και άλλοι στο παρελθόν. Και πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα τον περιέφεραν ως παράδειγμα. Κοιτάξτε τι ωραία από αυτό που και αυτός υπέγραψε. Αλλά μερικές φορές δεν θες να είσαι αυτό το παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό. Υπάρχουν έτσι θετικά βιογραφικά και για την κυρία Σούκουλ και για τον κύριο Χατζηβασίλειο. Περισσότερο στο Μαρκόπουλο θέλαμε να
0: πούμε. Γράφουν ότι είναι νέα. Δεν μας νοιάζει. Δεν ξέρω αν είναι και αν δεν είναι δηλαδή, αλλά εντάξει. Σε γενικές γραμμές το βιογραφικό μας πείθει ήδη. Μην ανησυχείτε.
1: Ο κύριος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ένα αντικείμενο το οποίο γνωρίζει άριστα και σε βάθος. Το διαβάζουμε.
0: Δικαιοσύνη Τσαουσέσκου και τέτοια. Κάποιος πρέπει να τα λέει και αυτά. πρέπει να φτιάξεις τον μηχανισμό. Λοιπόν. Επειδή έχουν πάει τόσο καλά τα πράγματα, εσείς νομίζετε ότι αυτά τυχαία γίνονται. Ότι απλώς η χώρα ξαφνικά πηγαίνει τόσο καλά. Αν δεν γίνονται έτσι, αυτά γίνονται με αυτές τις κινήσεις που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που φέρνει εδώ πέρα τον άλλον που εξηγεί τα πολύπλοκα οικονομικά για να καταφέρετε, για να τα καταλαβαίνετε ακόμη και εσείς που είστε ηλίθιοι. Με τέτοιες κινήσεις γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάμε να δούμε τώρα.
1: Αλλά πώς θα μετακινεί τα στελέχη από εδώ και από εκεί. Κυρανάκης φτιάχνει μεταφορές, σβήνει γκράφιτι, μετά πάει να φτιάξει το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Μπαίνει Μαρκόπουλος στην οικονομία, το δυνατό χαρτί. Δεν τον προλαβαίνεις.
0: Ο Κυρανάκης. Λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά στον Μπουμπούνα για χθες. Και ευχαριστούμε για τις ευχές για το πάρτι. Κρίμα που δεν μπόρεσες να έρθεις. Βάζει και 20 ευρώ ο Μπουμπούνας, πες του χρόνια πολλά. Με χαμόγελο.
0: Χαμόγελο για 20 ευρώ, με συγχωρείς κιόλας. Χρόνια πολλά. Εύχομαι τα καλύτερα. Η ΟΒΕ. Το 68% των οικοκυριών δυσκολεύεται να καλύψει τις ανάγκες του. Ας μην τις καλύψει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι για όλους. Οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας. Με αυτόν τον τίτλο θα μπορέσετε να διαβάσετε στο The Press Project. Καταπληκτικό. Τι να σας λέω τώρα. Μιλάμε για site. Πολύ, πολύ καλό site. Το πόρισμα μιας έρευνας του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα αυτή η έρευνα και θα δείτε τα ευρήματά της σε σχέση με την ανισότητα. Παρουσιάζονται ως αντιφατικά τα ευρήματα, μπορεί και να μην είναι τόσο αντιφατικά. Δηλαδή σε γενικές γραμμές θα προσπαθήσουμε λιγάκι να τα ερμηνεύσουμε, δεν είμαι και ο Μαρκόπουλος, ό,τι μπορώ θα κάνω. Και να δούμε πώς μπορεί να προκύπτουν αυτές οι υποτιθέμενες αντιφάσεις.
1: Ναι, στην έρευνα το ΙΟΒΕ, που είναι το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, καταγράφει ότι στους στατιστικούς δείκτες φαίνεται μια κάποια μείωση της ανισότητας. Μιλάμε για την περίοδο 2015 με 2025. Και σε σχέση με τα σκληρά χρόνια των πρώτων δύο μνημονίων, σου λέει ότι στους σχετικούς δείκτες η ανισότητα φαίνεται να πηγαίνει λίγο προς τα κάτω, να μην είναι στα ίδια επίπεδα. Αλλά σημειώνει επίσης ότι δεν μεταφράζεται αυτόματα αυτή η μείωση σε αντίστοιχη βελτίωση της οικονομικής ασφάλειας για όλους. Η εικόνα λέει της...
0: Δεν μπορείς να τα έχεις όλα, εντάξει.
1: Ναι, και για το 68%, το οποίο το έχουμε και στον τίτλο, να αναφέρουμε ότι υπάρχει ένα 32% που κάπως πολύ λίγο την παλεύει. Καλύπτει τις ανάγκες του.
0: Σε αυτό θα θέλαμε να σταθούμε. Τι θα πει να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο? Ότι για κάθε 68%

0: το που δεν την παλεύει, υπάρχει ένα 32% που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν στηρίζει και το 32%, αλλά έχει μεγάλη σημασία να το θυμόμαστε. Αυτό το λέμε κάθε φορά. Έχει μια βαρύτητα ως έβριμα, ακριβώς διότι δείχνει ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο όντως δεν ζει σε συνθήκες πανικού και αγανάκτησης. Και αυτό το κομμάτι μπορεί πολύ ευκολότερα να ακούει τους κυβερνητικούς αξιωματούχους την ώρα που του λένε ότι αυτή τη στιγμή ο βασικός σου κίνδυνος είναι ότι μπορεί να ξαναέρθει ο Τσίπρας και να σου κλείσει τις τράπεζες. Αυτός είναι ο βασικός σου κίνδυνος. Οπότε αυτό το επιχείρημα είναι στην πραγματικότητα αυτό. Να μην μπούμε σε περιπέτειες, έτσι το λένε. Αυτή θα είναι η βασική επικοινωνιακή γραμμή, γιατί φαίνεται ότι σιγά σιγά προκύπτει ο Τσίπρας ως ο ανταγωνιστικός άλλος πόλος. Οπότε η βασική επικοινωνιακή γραμμή να μην πάμε σε περιπέτειες όπως τότε. Να δούμε λίγο πώς είναι τώρα που δεν είμαστε σε περιπέτειες.
1: Λοιπόν, περίπου το 68% των οικοκυριών, λέει το ΙΟΒΕ, δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Έναντι 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δεν είναι και μικρή αυτή η διαφορά. Οικονομολόγος δεν είμαι δηλαδή.
1: Ναι, δεν ξέρω,
0: 19-68.
1: ο κύριος Μαρκόπουλος πώς θα το εξηγούσε αυτό,
0: Αυτό
1: εκλαϊκευμένα.
0: πολύ δύσκολο να το εξηγήσει.
1: 68%,
0: Καλά, ο
1: ναι.
0: κόσμος δεν καταλαβαίνει από νούμερα. Δηλαδή και αυτοί που παρακολουθούν τώρα σε εμάς χαμένα πάνε αυτά που λέμε. Τα λέμε ένα 5% μας καταλαβαίνει και σε αυτούς απευθυνόμαστε στην πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, παρά τη σημαντική πρόοδο που λέει το ΙΟΒΕ, που έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαετία, μιλάμε για περίοδο 10 ετών, να το τονίσουμε, στου βασικού δείκτε ανισότητα, η καθημερινή εμπειρία μεγάλου μέρου των ελληνικών νοικοκυριών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από οικονομική ανασφάλεια, περιορισμένε ευκαιρίε, δυσκολίε πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίε. Η σύνθετη αυτή πραγματικότητα, διαβάζουμε παρακάτω, αναδεικνύει ότι η ανισότητα δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά μέσα από την κατανομή του εισοδήματο. Η ποιότητα τη εργασία, η πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση, οι ανισότητε στην υγεία, η επάρκεια των υπηρεσιών μακροχρόνια φροντίδα και η ολοένα αυξανόμενη πίεση από το κόστο στέγαση επηρεάζουν καθοριστικά το πραγματικό επίπεδο ευημερία των οικοκυριών και τι δυνατότητε κοινωνική κινητικότητα.
0: Για την κοινωνική κινητικότητα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κόστος στέγασης. Με συγχωρείτε. Το κόστος στέγασης για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Η άνοδος των ενοικίων μετά το 2018 επιβάρυνε δυσανάλογα τους ενοικιαστές χαμηλού εισοδήματος. Η ιδιοκατοίκηση υποχωρεί στα νεότερα και οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά. Η αδυναμία κάλυψη ενεργειακών και στεγαστικών υποχρεώσεων έχει επιδεινωθεί μετά το 2021. Ενεργειακών και στεγαστικών υποχρεώσεων. Να πληρώνεις κανένα νίκη, να πληρώνεις λογαριασμούς του ρεύματος. Αυτά λέμε. Είμαστε στη φάση που συζητάμε αυτά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν λέω. Συζητάμε και για το βιογραφικό ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Συζητάμε διάφορα πράγματα. Γιατί ως γνωστόν δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ιεράρχησης ποτέ στην πολιτική επικαιρότητα. Αλλά συζητάμε κεραμιδάκι πάνω από το κεφάλι. Διακόπτης που τον ανοίγεις, τον πατάς και έρχεται ρεύμα. Στεγαστική επισφάλεια συνδέεται με τις χαμηλότερες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές.
1: Για το κόστος στέγασης τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχουμε αναφέρει, έχουμε ασχοληθεί αρκετά. Το αναφέρουμε πάρα πολύ συχνά και στην εκπομπή. Εγώ το θεωρώ το κρισιμότερο ζήτημα αυτήν την περίοδο και ένα ζήτημα που δεν έχει εύκολες λύσεις και δεν έχει λύσεις διαχείρισης. Θέλει συγκεκριμένες και ριζοσπαστικές τομές για να αλλάξει αυτή η κατάσταση και όχι αυτό που κάνει η κυβέρνηση, που στην πράξη δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα. Γιατί, όπως έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κορυφαίος διανοητής της εποχής μας, αυτό που είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι κέρδος για τον ιδιοκτήτη. Και δεν το λέω για να τηλιδωρήσουμε αυτή τη δήλωση. Ήταν πάρα πολύ ειλικρινή αυτή η δήλωση. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να μείνουμε σε αυτό αντί να μιλάμε για το σπίτι μου 2, το κοινωνική αντιπαροχή και όλα αυτά τα μέτρα. Μια χαρά το είχε πει τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Σου λέει, θα χάσει ο ένας που μπορεί να με ψηφίσει, μπορεί όχι. Θα κερδίσει ο άλλος με την αύξηση των ενοικίων που μάλλον θα με ψηφίσει. Οπότε χτίζει μια δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων που μια χαρά και είναι και σε αυτό το 32% που την παλεύει. Και έχει δει και αύξηση στο εισόδημά του.
0: Εγώ είχα γράψει πριν από χρόνια ένα κείμενο με τίτλο «Ληστές τραπέζης». Εφαρμόζεται και εκεί αυτό το επιχείρημα. Αν το βλέπεις έτσι, αν έχεις αυτό το λόγο, διχαστικό όπως μου αρέσει εμένα, μπορείς πάντοτε να λες κάθε τράπεζα που ληστεύεται αφήνει ένα

0: ληστεί χαρούμενο. Οπότε μπορείς να το δεις και έτσι, μπορείς να το δεις και αλλιώς. Έχει δίκιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δίδαγμα είναι κυρίως δικό μας εδώ πέρα. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε αφορά κυρίως τη δική μας πλευρά. Θέλω να διαβάσω κάποια στοιχεία για την κοινωνική κινητικότητα και την σχέση της με την εκπαίδευση που μου φαίνονται πάρα πολύ σημαντικά. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη διαγενειακή εκπαιδευτική κινητικότητα στην Ευρώπη. Μόλις περίπου 12% των παιδιών από χαμηλά εκπαιδευτικά στρώματα φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές υπερβαίνουν την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών, εντάξει. Και η παραπαιδεία παραμένει βασικό εργαλείο προετοιμασίας για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό ενδεχομένως εξηγεί και ως ένα βαθμό το πώς δημιουργείται αυτό το κενό. Έχει μεγάλη σημασία ότι ο μύθος της κοινωνικής κινητικότητας είναι κεντρικό επιχείρημα του φιλελευθερισμού. Είναι αυτό που σου λέει ότι, εντάξει, δύσκολα μεν, αλλά η χώρα της ευκαιρίας. Είμαστε σε ένα περιβάλλον όπου τίποτε δεν σε εμποδίζει να κάνεις αυτή την διαδρομή από το σημείο από το οποίο ξεκινάς, από την ταπεινή σου καταγωγή μέχρι την κορυφή της κοινωνίας. Δεν σε εμποδίζει τίποτε εκτός από την πραγματικότητα. Αυτή είναι η μόνη λεπτομέρεια. Το μόνο που σε εμποδίζει είναι η πραγματικότητα, η αδύρυτη στατιστική πραγματικότητα ότι αυτό δεν συμβαίνει. Η Ελλάδα έχει συγκριτικά χαμηλότερα ποσοστά κοινωνικής κινητικότητας από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά τα στατιστικά από αυτήν την άποψη είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα γιατί δείχνουν την τεράστια απόκληση ανάμεσα σε αυτό που υπόσχεται ο φιλελευθερισμός, που είναι ότι εγώ σου έδωσα την ευκαιρία και το τι όντως κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί φυσικά σημασία έχει μόνο το τι όντως συμβαίνει. Αν αυτό δεν γίνεται ποτέ, η θεωρητική δυνατότητα να το κάνεις είναι πρακτικά ασήμαντη.
1: Ναι, για την εκπαίδευση διαβάζουμε επίσης ότι η έντονη εξάρτηση από την παραπαιδεία και οι δυσκολίες ολοκλήρωσης των σπουδών περιορίζουν τον εξισωτικό ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος. Πρακτικά αυτό που αναφέρεται είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε και στην πραγματική ζωή, είναι ότι τα φροντιστήρια τα ιδιαίτερα θεωρούνται απαραίτητα για να περάσει το πανεπιστήμιο. Οπότε η ιδέα της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης έχει καταργηθεί στην πράξη, καθώς το δημόσιο σχολείο δεν έχει τις δυνατότητες, δεν έχει τα χρήματα, δεν έχει τις υποδομές για να καλύψει μόνο του τις ανάγκες των παιδιών. Γι' αυτό φυσικά δεν φταίνει οι εκπαιδευτικοί, που είναι αυτοί που στοχοποιούνται από την κυβέρνηση. Εξάλλου, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί κάνουν και τα ιδιαίτερα και είναι και στα φροντιστήρια. Αλλά φταίει η χρηματοδότηση και η υποβάθμιση του δημοσίου σχολείου. Έτσι, στην πράξη, όταν το πραγματικό κόστος για να φτάσει τελικά κάποιος να πετύχει τον στόχο του στις Πανελλήνιες είναι πολλές χιλιάδες ευρώ, αυτό αυτόματα είναι ένας κόφτης. Και όλα αυτά που αναφέρονται στην έρευνα προφανώς θα ενταθούν τώρα που έχουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα που θα μπορείς
0: Ευτυχώς.
1: να πληρώσεις για το πτυχίο.
0: Καλησπέρα από το Bristol. Τι πάει να κάνει στο Bristol και γιατί δεν έμεινε να πολεμήσει εδώ πέρα. Εμείς είμαστε στα χαρακόμματα και έχει πάει στο Bristol. Γεια σου Bristol. Καλησπέρα.
1: Ποια έρευνα είναι αυτή? Έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών, ΙΟΒΕ, οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας.

0: Ήθαλψης. Η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 32% των ατόμων στο χαμηλότερο εισοδηματικό τεταρτημόριο δηλώνει ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας, έναντι 10% στο υψηλότερο.
1: Εννοούμε ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν, ας πούμε, τις εξετάσεις τους ή τις θεραπείες τους, που χρειάζεται να παζαρέψουν με το πορτοφόλι τους, αν αντέχουν να κάνουν αυτό που πρέπει για την υγεία τους. Τα κάνω σαν τον Μαρκόπουλο. Εξηγώ με απλά λόγια αυτό που λέει η έρευνα.
0: Σε κάνουμε υπουργό.
1: Ρε, με κάνεις υπουργό.
0: Έχεις κάνει ρεπορτάζ για διάφορα θέματα. Αυτό δεν είναι, αυτό μετά είναι τεκμήριο για να γίνεις υπουργός. Εδώ στην Αμερική έγινε, που ήταν ο Χέξεθ παρουσιαστής στο Fox και είναι υπουργός πολέμου τώρα.
1: Στόχευα λίγο πιο ψηλά.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Δεν θέλω τώρα να ξεκινήσω από τα Υπουργεία. Αν ξεκινήσω από τα Υπουργεία, νομίζω ότι στα Υπουργεία χρειάζεται να δουλεύεις και τέτοια. Οπότε ήθελα κάτι πιο συμβολικό να μπορώ να ξύνομαι.
0: Ναι, ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας σημαίνει υπάρχει ένα ζήτημα, το έχω καταλάβει, πρέπει να το δω και λες πόσο άμεσο είναι. Πόσο με παίρνει, είναι μια επέμβαση που πρέπει να γίνει άμεσα, είναι κάτι ας πούμε οδοντιατρικό που μπορεί να περιμένει. Τίποτα δεν μπορεί να περιμένει, αλλά ένας άνθρωπος με περιορισμένο πορτοφόλι, έτσι σκέφτεται.
1: Αν δεν απειλεί την ζωή του, μπορεί και να το αφήσει να περιμένει. Οι οικονομικές ανισότητες μεταφράζονται σε σημαντικές διαφορές στην κατάσταση υγείας και στο προσδόκιμο υγιούς ζωής. Θυμάστε κάτι ερευνούλες που διαβάζαμε για το πώς ευτυχούν οι άνθρωποι, τι είναι αυτό που τους κάνει να τραγουδάνε τριαλαλά τριαλαλά και τι είναι αυτό που τους βυθίζει στα τάρταρα? Κάπως έτσι θα είναι, δεν ήθελε και πολύ μυαλό. Και εμείς τώρα δύο ταπεινοί YouTubers είμαστε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακούγεται πολύ λογικό. Αυτό που λέει εδώ πέρα η έρευνα είναι ότι το αν είσαι φτωχός θα έχει επιπτώσεις και στην κατάσταση της υγείας σου και στο προσδόκιμο υγιούς ζωής. Με άλλα λόγια, όσες κορδέλες και να κόψει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτό που φαίνεται εδώ πέρα είναι ότι χρειάζεται οι άνθρωποι να ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε ιδιώτες στην υγεία, διότι προφανώς όταν έχεις ουρά αναμονής δύο χρόνια, κάπως ο άλλος θα προσπαθήσει να μην πεθάνει, δεν είναι παράλογο. Και είμαστε στη φάση που προσποιούμαστε ότι υπάρχουν και τα δύο, αλλά στην πραγματικότητα η διάλυση της δημόσιας υγείας πηγαίνει χέρι-χέρι με την πρημοδότηση των ιδιωτικών κλινικών. Και αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι τι συνέπειες έχει για την υγεία των ανθρώπων όταν καταραίει η δημόσια υγεία. Παρεμπιπτόντως, η πανδημία ήταν ωραίο πείραμα γι' αυτό.
0: Θα κλείσουμε με τις αναφορές του ΙΟΒΕ στην αγορά εργασίας. Αποτέλεσε βασικό παράγοντα βελτίωση των οικονομικών συνθήκων την τελευταία δεκαετία, καθώς η ανεργία υποχώρησε σημαντικά, η απασχόληση αυξήθηκε. Μιλάμε φυσικά για την προηγούμενη περίοδο που είχαμε φτάσει 25-30% και 60-70% στους νέους. Ωστόσο, ορισμένα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά εξακολουθούν να τροφοδοτούν ανισότητες και να περιορίζουν την κινητική κινητικότητα. Η υψηλή αυτοαπασχόληση, χαμηλή συμμετοχή συγκεκριμένων ομάδων στην εργασία, ιδιαίτερα γυναικών και ατόμων με αναπηρία, η επίμονη μακροχρόνια ανεργία και η περιορισμένη κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις συντηρούν αποκλίσεις σε εισοδήματα και ευκαιρίες.
1: Δεν θέλω να χάνετε το κουράγιο σας. Δεν θέλω να χάνετε την όρεξή σας για δημιουργικότητα και για επιχειρηματικό οραματισμό. Εσύ, Θάνο, οραματίστηκες σήμερα κάτι για το επιχειρηματικό σου μέλλον? Όχι.
0: Όχι.
1: Έτσι καταλαβαίνεις τον άνθρωπο που θα χαρακτηρίζεται από στασιμότητα. Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, εκεί θα είναι. Καταλάβατε. Ενώ Μητσοτάκη σου λέει 2030, 2040, 2050. Καταλάβατε, το μυαλό του είναι μια δεκαετία μπροστά. Πας εσύ να πεις, ξέρεις, δεν βγαίνει το Νίκη, σου λέει ποιον Νίκη τώρα, ποιον Νίκη. Έχεις σκεφτεί το 2030. Θα μας σώσει ο Τσίπρας. Ναι, αλλά αφήστε μας ένα-ένα τα ρεπορτάζ. Το είπα επειδή το είπανε, Θάνο, δεν είπα ότι το πιστεύω.
0: Κοντοζυγώνει. Ειρωνικό μου φαίνεται αυτό και δεν θέλουμε τώρα σε αυτήν την εκπομπή.
1: Ναι, όχι ειρωνίες προς τον Τσίπρα, αν θέλετε. Όχι ειρωνίες. Όποιος θέλει να ερωνευτεί όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν.
0: Κοντοζυγώνει το πρόγραμμα, γιατί πρόγραμμα δεν βλέπουμε. Έτσι.
1: Πρόγραμμα και εσύ καημένε τώρα, εντάξει. Δεν είχαν αυτό το δοκίμιο που θα ενώσει τις τρεις παραδόσεις?
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρόγραμμα αυτό, ε?
0: Όχι.
1: Μόνο τώρα, εντάξει.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, τι δεν θα παρουσιαστεί η πρόγραμμα.
1: Θα είναι κοστολογημένο.

0: Αυτά είναι από τα πράγματα που λέγονται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα, σαν να μην αναγνωρίζει κανείς ότι δεν έχουν σημασία. Τι κοστολογημένο, ξεκοστολογημένο τώρα. Όποιος κυβερνάει, κάνει ό,τι γουστάρει εκεί πέρα και λέει καλά, καλά κάνω. Ταυτοχρόνως όμως προσποιούμαστε ότι είμαστε πάρα πολύ σχολαστικοί. Ιδίως αν κανείς είναι στην αντιπολίτευση, αν είναι στην κυβέρνηση, λέει τόσο μπόρε σας κάστε. Αν είναι στην αντιπολίτευση, λέει ό,τι του κατέβει και οι άλλοι τον ρωτάνε, ναι, αλλά θα καταφέρεις να κάνεις αυτά? Όχι, ποτέ. Αυτό είναι η αντιπολίτευση.
1: Έχουμε 2 ευρώ για το τσάι σου, Κωνσταντίνε.
0: Το τσάι μου. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτά με την έρευνα. Πάρα πολύ καλά η οικονομία. Ακόμα μία έρευνα που βγάζει ένα ποσοστό στο 70% της κοινωνίας που δεν την παλεύει. Δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. Έχουμε πάρα πολύ τέτοιο υλικό. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι είναι το σύνολο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτός ο πυρήνας που θα στηρίξει Νέα Δημοκρατία και στις επόμενες εκλογές. Μαζί φυσικά και με κάποιους από αυτό το 70% που αναφέρουμε, έτσι. Που θα ρίξουν τις ευθύνες, θα τους πούνε και θα το χάψουν ότι πρέπει να ρίξουν τις ευθύνες στον ακόμα πιο αδύναμο.
0: Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στις παρακολουθήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Παρακολουθήσεις τώρα, δεν ξέρουμε. Λέμε κάποιες ειδησούλες, δηλώσεις στον αέρα, μην το δένουμε κιόλας ότι έχουν ντε και καλά, ας πούμε, ότι υπήρξε κρατική συμμετοχή σε αυτό. Υπήρξε ένα δημοσίευμα, ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Βήμα. Ο Ντίλιαν επικαλείται ένα συμφωνητικό με την ΑΕΠ. Είναι ο ιδιοκτήτης της Intellexa και λέει ότι έχει ένα συμφωνητικό συνεργασίας του 2020 που έχει υπογραφές και από τις δύο μεριές. Τώρα ποιος υπέγραφε, τι υπέγραφε, τρέχα γύρευε, γιατί αυτό λέει το ρεπορτάζ ότι δεν προχώρησε, δεν πήρε κάποια υπόσταση τυπική. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε υπάρχει ηθικό νομικό πλαίσιο για την απόκτηση και χρήση τέτοιου λογισμικού. Παρόλα αυτά.
1: Αυτό το νομικό κοινό δεν θα πρέπει να το λύσουμε.
0: Δεν γίνεται να νομοθετήσουμε. Δεν μπορεί να γίνει με εντολή Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm.
1: Να πει, δεν καταζει, είναι εμπόδια στην επιχειρηματικότητα. Θέλει ένας να πουλήσει το Predator και δεν μπορεί.
0: Είναι εμπόδια στην υποκλοπότητα. Δεν μπορεί να βάζει τέτοιε τρικλοποδιέ.
1: Διαβάζουμε από το ρεπορτάζ του Βήματος που δημοσιεύτηκε την Κυριακή ότι η πλευρά Ντίλιαν φέρεται επίσης να επικαλείται δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα ανάμεσα στην Intellexa και Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους, κυρίως στελέχη της ΑΕΠ, για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία του Predator, καθώς και για καθημερινές διορθώσεις του συστήματος. Από την επίμαχη αλληλογραφία φέρεται μάλιστα να προκύπτουν και τα πρόσωπα που σχετίζονταν με το σύστημα παρακολουθήσεων.
0: Αυτό είναι, ξέρεις, που το παίρνεις και μετά θες τεχνική υποστήριξη. Mm-hmm. Σε βάζουν στην αναμονή. Ναι. Περιμένετε. Θέλετε να μιλήσετε με τον μηχανικό βοηθό?
1: Έχω στείλει το link, αλλά δεν το πατάνε. Έχω κάνει κάτι λάθος.
0: Του έχω στείλει 5 φορές χρόνια πολλά και δεν
1: πατάνε. Πατήστε το 3, θα συνδέσουμε με τα αρμόδια τμήματα της Intellexa και παίζει και μουσική σούπερ μάρκετ στην διάμεση όσο περιμένεις.
0: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο που είναι ότι δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο για αυτό το θέμα. Γιατί στα ζητήματα που αφορούν τις μυστικές υπηρεσίες, η ταπεινή εκτίμησή μου είναι ότι η απόσταση ανάμεσα σε όσα συζητούνται δημόσια και όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο είναι απόσταση που την γνωρίζουμε μόνο από ταινίες κατασκοπίας. Διότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μυστικές υπηρεσίες, με παρακολουθήσεις. Οι παρακολουθήσεις αυτές φυσικά και δεν έχουν να κάνουν με εγκληματική δραστηριότητα. Άρα είναι πολύ λογικό να υποθέσει κανείς ότι αυτό είναι ένα δίκτυο εκβιασμών. Οι μυστικές υπηρεσίες δεν είναι παράλογο και στην περίπτωση του Ισραήλ κιόλας δεν είναι καθόλου παράλογο με βάση τη διεθνή εμπειρία μας να εμπλέκονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Οπότε υπάρχει τώρα μια κουβέντα που γίνεται ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν πλακωθεί στο ξύλο, εντάξει. Δηλαδή είχαμε τον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη να πλακώνονται στο ξύλο δημόσια και μετά έχουμε το Βήμα να πιέζει λίγο-λίγο να λέει έχω ένα.

0: ένα χαρτάκι. Έχω ένα χαρτί. Έχω και κάποιες επικοινωνίες. Θέλετε να σας δείξω? Είναι σαν αυτά του ChatGPT. Σε ρωτάει να σε κρατήσει. Μήπως θα ήθελες να δεις κάποιες από αυτές τις επικοινωνίες? Έχω αυτό το χαρτί. Θα ήθελες να σου δείξω αυτό το χαρτί? Σου έδειξα το μισό. Θες να δεις το άλλο μισό? Και στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια αντιπαράθεση, μια σύγκρουση. Το ορατό κομμάτι είναι οι μπούφλες και οι διάφορες αυτές, οι διάφοροι υπαινιγμοί, αυτό το χαρτί που δείχνει ότι, αλλά φυσικά το τι κρύβεται πίσω από αυτό σε επίπεδο πραγματικής γνώσης για το τι προέκυψε και πού πήγαινε αυτές τις πληροφορίες, δεν θα το μάθουμε. Δεν θα το μάθουμε. Οπότε αυτή είναι μια κουβέντα την οποία καλόπιστα την κάνουμε, λέγοντας αυτά που λένε οι ανακοινώσεις των κομμάτων, ότι δηλαδή εφόσον προκύπτουν, εφόσον άλλος ισχυρίζεται ότι έχει ένα τέτοιο χαρτί στα χέρια του, πρέπει να ζητήσει εισαγγελία να το δει και να, πει: ωραία, φέρε μου τα στοιχεία που λες ότι έχεις, που δείχνουν τη συνεργασία με κρατική υπηρεσία. Αλλά ξαναλέω ότι σε ό,τι με αφορά νιώθω ότι αυτό είναι πάντοτε όχι απλώς η κορυφή του παγόβουνου, είναι μια εντελώς άνευρη πραγματικότητα μέσα στην οποία μπορεί να ανταλλάσσουν εκβιασμούς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με πολύ πολύ αγριότερες εκδοχές της πραγματικότητας. Αυτό μου λέει η κοινή λογική.
1: Εγώ θα ήθελα να αναφέρω μια φράση του Στέλιου Κούλογλου που την είπε σε συνέντευξή του, οπότε θα την δανειστώ. Ο Ντίλιαν υποβάλλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο βασανιστήριο της Σταγόνας. Νομίζω ότι αυτό συνοψίζει αυτό που βλέπουμε, τις συνεχείς αποκαλύψεις και τις συνεχείς παρεμβάσεις του Ταλ Ντίλιαν, του ιδρυτή της Ιντελέξα. Δηλαδή βγαίνει και λέει μία φορά: εμείς εμπορευόμαστε το Predator μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Δεύτερη φορά το επαναλαμβάνει. Τρίτη φορά υπονοεί ότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία, κάποια παραστατικά. Τέταρτη φορά βγαίνει τώρα και επικαλείται ένα έγγραφο το οποίο έχει υπογραφές και λέει, υποστηρίζει τέλος πάντων, ότι υπάρχουν και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Δηλαδή για πρώτη φορά λέει ξεκάθαρα ότι εγώ έχω χαρτιά. Τα δείχνει αυτά τα χαρτιά? Όχι. Τα επικαλείται. Σε επόμενη φάση μπορεί να εμφανιστεί κάποιο χαρτί. Και αυτό το πράγμα φαίνεται ότι θα συνεχιστεί. Γιατί είναι και ένας εκβιασμός, έτσι. Έχει καταδικαστεί, δεν ξέρω τι συνομιλίες θα είχαν γίνει και προσπαθεί να πετύχει την επιθυμεί, αυτό είναι σαφές, επιθυμεί την αθώωσή του στον δεύτερο βαθμό. Και δεν δημοσιοποιείς κιόλας το αντικείμενο του εκβιασμού, τότε χάνεις το πλεονέκτημα που έχεις. Σωστά. Επομένως, έχουμε αυτό το μαρτύριο της Σταγόνας, όπως είπε ο κύριος Κούλογλου, στην ανάλυση του, και αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι δεν ξέρει κανέναν Ντίλαν, πώς τον είπαμε, έτσι είχε πει στη Βουλή. Ήταν από μια από τις μεγάλες στιγμές εκεί πέρα.
0: Ήταν εκεί από τις στιγμές που λες, έλα μωρέ τώρα. Εντάξει τώρα. Ξέρω εγώ, από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Αφορά την ΑΕΠ. Κάτι θα έχει πάρει το αυτί σου. Δεν μπορεί. Mm-hmm. Δεν μπορεί. Είναι λίγο κάρφωμα δηλαδή αυτό το, θα πω λάθος το όνομά του.
1: Ναι, αυτό φαίνεται τέλος πάντων βάσει όλων αυτών των διαρροών των δηλώσεων. Γιατί αν το ζήτημα ήταν το κράτος δικαίου που είχε πει σε μια δήλωσή του στην Εφημερίδα των Συντακτών πριν μερικές μέρες, τη σχολιάζαμε ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα δεν πηγαίνει καλά και τα είπαν και οι τρεις πρώην πρωθυπουργοί. Θα έβγαινε με όλα τα χαρτιά και θα έλεγε: ήρθα εδώ για να προστατεύσω το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι δεν πάει καλά και εγώ έχω καταδικαστεί άδικα. Ορίστε όλα τα στοιχεία. Όλα στο φως. Αυτό το πράγμα δείχνει την πρόθεσή του να πετύχει κάτι.
0: Λοιπόν, αυτά αφορούν ένα κομμάτι της κοινωνίας. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν μόνο οι οικονομικές αξίες, υπάρχει και το πνεύμα. Υπάρχει η ιεραρχία της Εκκλησίας.
1: Βεβαίως.
0: Εκεί τα πράγματα είναι κάπως πιο αισιόδοξα, νομίζω, Θάνο.
1: Ναι.
0: Πάνε κάπως καλύτερα τα πράγματα, δηλαδή.
1: Έχουμε τεράστιες αυξήσεις μισθών. Τεράστιες.
0: Ό,τι και να γίνει, πάντα λάθος δουλειά έχω κάνει.
1: Έως και 95% αυξήσεις, Κωνσταντίνε.
0: Καλός είναι ο διπλασιασμός,
1: Mm-hmm. Εντάξει, είναι για μια μικρή μειοψηφία. Λοιπόν, έχει ανέβει ένα

0: σε δημόσια διαβούλευση στο Open Gov ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και αυτό το πολυνομοσχέδιο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ξέρεις ποιος το επιμελείται, Κωνσταντίνε?
1: Ποιος ήταν?
0: Όχι ένας απλός τώρα δημοσιογραφίσκος σαν εσένα.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κωνσταντίνε, το επιμελείται. Κοντζάν πρόεδρος Eurogroup καταθέτει.
1: Ο ναι.
0: Λοιπόν, και προβλέπει τις αυξήσεις ακόμα και 95% στις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Μιλάμε για το άρθρο 56, αλλά, που αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των μηνιαίων μεικτών αποδοχών για τον Αρχιεπίσκοπο, τους Μητροπολίτες και τους τιτουλάριους Μητροπολίτες. Δεν ξέρατε ότι υπάρχουν τιτουλάριοι Μητροπολίτες? Φαντάζομαι ότι το μαθαίνετε από εμάς.
1: Πόσο άσχετοι μπορεί να είστε, δεν ξέρατε για τους τιτουλάριους?
0: Ναι, υπήρχε με βάση νόμο του 2017, όπως κοίταζα, ήταν συγκεκριμένη μισθή, ήταν γύρω στα 2.600, για τον Αρχιεπίσκοπο ήταν από 2.840 μέχρι 2.915. Τώρα θα συνδέονται με τις ανώτατες αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου στο Δημόσιο. Οπότε με τον ίδιο τρόπο, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που πληρώνεται ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, πάει και ο Μητροπολίτης, που κατά κάποιο τρόπο έχει και αυτό σε ένα Υπουργείο. Είναι Γενικός Γραμματέας σε ένα Υπουργείο. Μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Καθώς διαχωρισμό κράτους εκκλησίας δεν έχουμε στη χώρα.
1: Είναι ακόμη μεγαλύτερη διαφορά, λέει, για τους Μητροπολίτες. Σημερινές μεικτές αποδοχές ήταν 2.400 έως 2.475. Μεικτές είναι αυτές τώρα, μην ενθουσιάζεστε δηλαδή. Με την αύξηση στις 4.671,90 ευρώ, η αναπροσαρμογή φτάνει από 88,8% έως 94,65%. Πήρανε διπλασιασμό μισθού δηλαδή. Mm-hmm. Υπήρξε κάποια κοινωνική πίεση γι' αυτό, θα έλεγες δηλαδή ότι είναι από τα πράγματα που συζητούσαν στα τραπέζια το Πάσχα?
0: Σίγουρα είναι από τα ζητήματα που συζητάει η ελληνική κοινωνία, για το αν παίρνουν λίγα οι Μητροπολίτες. Το ζήτημα δεν αφορά πάρα πολλά άτομα, έτσι, είναι κάποιες δεκάδες, είναι 100 άτομα το τέτοιο. Δεν αφορά όλο τον κλήρο, να το ξεκαθαρίσουμε. Ωστόσο, και αν κρίνεις και από την περίοδο, κάπως θέλει η κυβέρνηση να ευχαριστήσει την ανώτατη ιεραρχία λίγο πριν την προεκλογική περίοδο. Τώρα, αν αυτό μεταφραστεί στην στήριξη από κάποιον Μητροπολίτη σε κάποιο κήρυγμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και τον επόμενο χρόνο, που θα είναι πολύ ευχαριστημένος κάποιος Μητροπολίτης με την αύξηση που πήρε, και εγώ θα ήμουν.
1: Ρωτάει εδώ η Χριστίνα, ρωτάω αλλά δεν παίρνω απάντηση. Τι θα τα κάνουν τα λεφτά άνθρωποι γέροι χωρίς οικογένεια που ζουν σχεδόν ασκητική ζωή? Καταρχάς, ας μην ποινικοποιούμε το να μην κάνει κανείς παιδιά ή να μην έχει οικογένεια. Επίσης, δεν μπορείτε να, όπως λέει και ένας ήρωας στο Αστερίξ, δεν μπορείς να φανταστείς πόσα πράγματα μπορεί να κάνει κανείς αν έχει καλό γούστο. Το είχαμε δει αυτό με την καρταρόμπα του Χριστόδουλου, με την συλλογή του από παπούτσια και πένες. Στην πραγματικότητα υπάρχει μια υψηλή ραπτική για ιερά άμφια. Θα εντυπωσιαστείτε αν δείτε πόσες πολλές χρήσεις μπορεί να βρει κανείς για το χρήμα σε αυτές τις θέσεις και που να συμβαδίζουν με το ιερατικό του αξίωμα. Δεν είναι ακριβώς ασκητική αυτή η ζωή. Ασκητική με 4.000 δεν τη λες δηλαδή. Αλλά να είστε σίγουροι ότι με το καλό γούστο πάντα βρίσκει ο άνθρωπος ωραίους τρόπους για να ξοδεύει τα χρήματά του. Ο Θάνος τώρα, τι να του δώσει, χαμένο πάει. Κοίταξε τώρα εμφάνιση. Έχει έρθει εδώ πέρα με κοντομάνικο μπλουζάκι να κάνει ραδιόφωνο.
0: Θέλω να έρθω με ράσα.
1: Να βάλεις ένα κουστούμι, Θάνο μου. Εμείς τι είμαστε δηλαδή? Οπότε όσα λεφτά και να του δώσεις, χαμένα θα πάνε. Γι' αυτό και εδώ πέρα σταθερή η μισθοδοσία, ασκητική, ούτως ώστε να μην μπαίνουν αμαρτωλές ιδέες στο μυαλό, να αρχίσεις να ξοδεύεις σε υλικά αγαθά και να μπαίνει μέσα σου ο πειρασμός του καταναλωτισμού. Για τους παπάδες δεν ισχύουν αυτά. Γενικά, με τις αυξήσεις σε ένστολους, σε παπάδες, καταλαβαίνεις και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία, και αυτό πάντοτε δημιουργεί μια συγκίνηση. Είναι αυτό το πώς...

0: αντιλαμβάνεται αυτό το πατρίς θρησκεία, που είναι κυρίως ότι χώνεις χρήμα στις κατηγορίες αυτών των ψηφοφόρων.
1: Αυτά. Για να μην λέει κάποιος ότι δεν λέμε και θετικά νέα, έτσι. Δηλαδή όταν υπάρχουν αυξήσεις στους μισθούς, θα το πούμε εμείς.
0: Τι έκανα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Εμείς θα το λέμε γιατί πρωτίστως μας ενδιαφέρει να λέμε τα θετικά της κυβέρνησης, και όταν δίνει μια αύξηση, εμείς πρέπει να συγχαρούμε την κυβέρνηση. Βεβαίως δεν είναι για σας. Δεν είναι για σας, ας ήσασταν καραβανάς, παπάς ή κάτι τέτοιο που τέλος πάντων να βολεύει την ιδεολογική, την απεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας, είτε τους συμβολισμούς που θέλει να δημιουργεί.
1: Ναι. Θα μιλήσουμε λίγο και για τα διεθνή και θα μιλήσουμε για τον Μπεν Γκβίρ, τον υπουργό του Ισραήλ, που λογικά θα το είδατε, είχε ανεβάσει εκείνο το βίντεο που πανηγύριζε για τους βασανισμούς, την βάναυση, κάκο μεταχείριση των ακτιβιστών και ακτιβιστριών του στόλου αλληλεγγύης στην Γάζα. Συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις για τα βασανιστήρια του στόλου που υπέστησαν τα μέλη του στόλου αλληλεγγύης και για την συμπεριφορά του Υπουργού. Είχαμε την απόφαση της Ιρλανδίας να απαγορεύσει την είσοδο στους Μπεν Γκβίρ και Σμόντριχ, και το αίτημα της Ιρλανδίας για κυρώσεις κατά των δύο προσώπων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έγινε πριν κάποιες μέρες. Μία ανάλογη κινήση έκανε η Πολωνία, έκανε η Γαλλία, η Γαλλία από τις 23 Μαΐου, Βρετανία, Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία έχουν απαγορεύσει την είσοδο στον Μπεν Γκβίρ συγκεκριμένα. Και το πιο πρόσφατο που έχουμε, είναι είδηση που επιβεβαιώθηκε χθες, είναι ότι ξεκινούν οι διαδικασίες στην Ιταλία για την δίωξη του Μπεν Γκβίρ, για να ελεγχθεί μετά τις καταγγελίες των μελών του Global Summit Flotilla.
0: Είναι μια δικαστική πηγή που επικαλείται το Reuters ότι ερευνάται για βασανιστήρια και απαγωγή Ιταλών πολιτών που ήταν μεταξύ των ακτιβιστών. Αν καταλήξει η έρευνα στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την απαγγελία κατηγοριών, μπορούν να υποβάλουν ένα επίσημο αίτημα για δίκη. Και απάντησε ο Μπεν Γκβίρ, συγκινήθηκε πάρα πολύ. Είπε: δεν θα αποφύγω τη μία την άλλη έρευνα, θα συνεχίσω να στέκομαι υπερήφανα στο πλευρό των μαχητών μας. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ακροδεξιάς είναι ακριβώς ότι όλα αυτά είναι παράσημα για ανθρώπους σαν τον Μπεν Γκβίρ.
1: Ναι, φυσικά απούσα από όλες αυτές τις ειδήσεις είναι η χώρα μας, που δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία κατά του Μπεν Γκβίρ, δεν λέμε καν για Νετανιάχου τώρα γενικά για την Ισραηλινή κυβέρνηση κλπ. Κατά του Μπεν Γκβίρ, το μόνο που έκανε, που δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, ήταν διεθνής η κατακραυγή εκείνες τις μέρες, ήταν να βγάλει ένα μήνυμα και να κάνει αυστηρό διάβημα για τη συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ. Και όπως λέγαμε και τότε, το πρόβλημα ήταν ότι δημοσιοποιήθηκε το βίντεο για την ελληνική κυβέρνηση, αυτό ήταν το πρόβλημα. Και ότι υπήρξαν αντιδράσεις. Όχι ότι έγινε. Τα μέλη του στόλου αλληλεγγύης της ελληνικής αποστολής επέστρεψαν, κατήγγυλαν κακομεταχείριση, σειρά κακοποιήσεων, βασανιστήρια σωματικά και ψυχολογικά, έδειξαν τραύματα. Τα είδατε, φαντάζομαι, σε πάρα πολλά βίντεο και ανακοινώσεις και δηλώσεις και φωτογραφίες. Μιλάμε για Έλληνες πολίτες που κατήγγυλαν με στοιχεία ότι βασανίστηκαν στα χέρια άλλου κράτους, σύμμαχου κράτους, και δεν υπάρχει η παραμικρή επίσημη κίνηση από την ελληνική κυβέρνηση. Την ώρα που βλέπουμε και χώρες που είναι επίσης σύμμαχοι με το Ισραήλ, όπως η Ιταλία, να έχουν μια πολύ διαφορετική στάση. Για την Ιταλία το λέγαμε και νωρίτερα, ότι είχε αναγκαστεί η Μελόνη μετά την απαγωγή και την πειρατεία να καταδικάσει αυτό που έγινε, και βλέπουμε τώρα και την έρευνα που ξεκινάει η Ιταλική δικαιοσύνη. Όμως δεν μπορεί να πει κάποιος ότι θα πάει να δικαστεί στην Ιταλία ο Μπεν Γκβίρ.

0: Αλλά αυτά έχουν μια πολύ συγκεκριμένη σημασία. Σίγουρα η απαγόρευση εισόδου είναι κάτι.
1: Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, η σημασία αυτή είναι σχετικά περιορισμένη, εξού και δεν ιδρώνει το αυτή τους. Ωστόσο, είναι πάντα καλύτερο από το τίποτε εκεί που είναι ο πολιτικός, εκεί που είναι ο πολιτικός πύχης. Να πούμε λίγο για το Ιράν, για την βδομαδούλα που είχαν μια παρένεση να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Νετανιάχου, δέχθηκε επίθεση, απάντησε και δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γι' αυτό. Στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ φαντάζομαι ότι αυτό βγάζει νόημα. Γενικά το μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ δεν λειτουργεί ακριβώς όπως το δικό σας, ή ενδεχομένως δεν λειτουργεί απλώς, αλλά αυτή ήταν η διατύπωση. Αλλά μετά την ανταλλαγή πληγμάτων, λέει, χτυπήθηκε, ανταπέδωσε, το θεωρούν λήξαν τώρα, θα αφήσουν ο ένας τον άλλον ήσυχο για άλλη μια εβδομάδα περίπου.
0: Τώρα γιατί το λες έτσι? Έχουμε και χειρία.
1: Ναι, όλο έχουμε και όλο δεν έχουμε, δηλαδή είναι... Θα έλεγα ότι είναι ανέκδοτο αν δεν περιείχε νεκρούς αυτή η ηρωνία με την εκεχηρία, αλλά στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται. Είναι μια διαρκής κοροϊδία με τεράστιο φόρο αίματος. Βλέπουμε κάτι που ήταν φανερό από την αρχή. Ο Τραμπ πιέζεται. Τον ρωτάνε δημοσιογράφοι, εσείς δεν λέγατε ότι θα σταματήσετε τους πολέμους? Απάντησε ο Τραμπ ότι εγώ δεν το έχω πει αυτό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, κανονικά, εγώ δεν έχω πει ότι θα σταματήσω τους πολέμους. Οπότε εννοείται ότι πλήθος ειδησιογραφικών site βάζουν μαζί δηλώσεις του Τραμπ όπου λέει ακριβώς αυτό το οποίο τώρα αρνείται. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι αυξάνεται, εντείνεται η πίεση προς τον Τραμπ να καταφέρει να παρουσιάσει κάτι που να μπορεί να πουλήσει ως μια συμφωνία την οποία την ήθελε και δεν του επιβλήθηκε.
0: Υποσχέθηκε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ ότι σε λίγες μέρες θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία, είπε. Κάτι θα μπορούσε να γίνει σε 2 ή 3 μέρες.
1: Θα μπορούσε να γίνει. Θεωρητικά πολλά θα μπορούσαν να γίνει.
0: Η κατάσταση είναι εδώ και πολύ καιρό. Οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες. Ναι. Για να θυμίσω ένα χιτάκι της πανδημίας. Το Ιράν από την πλευρά του είπε στον ΟΗΕ ότι είναι αισιόδοξο για συμφωνία με τις ΗΠΑ έως το τέλος Ιουνίου. Πάντα ο Τραμπ είναι λίγο πιο αισιόδοξο σε σχέση από αυτά που ακούμε από την Ιρανική πλευρά. Δεν έχουμε λάβει ακόμη το τελικό έγγραφο, είπε ο εκπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση και ελπίζουμε σε συμφωνία. Είπε επίσης, μίλησε για ολοκληρωμένη συμφωνία που θα καλύπτει την ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Μέχρι στιγμής το Ιράν βάζει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και το Λίβανο. Το Ισραήλ, προσπαθώντας να τορπιλήσει ξανά και ξανά την εκεχηρία, επιτίθεται στον Λίβανο. Αυτό έκανε τις τελευταίες εβδομάδες. Απάντησε το Ιράν με τα χτυπήματα στο Ισραήλ. Το Ισραήλ χτύπησε την Τεχεράνη και ο Τραμπ είπε ότι για μια εβδομάδα θα αφήσουν ήσυχο ο ένας τον άλλον, Ισραήλ και Ιράν.
1: Ο Λάμπρος μας γράφει μια σημείωση, γιατί και εγώ καραβανάς είμαι. Οι αυξήσεις που αναφέρεται είναι κάπως των παπάδων και μάλιστα το νομοσχέδιο Δένδια είναι πάρα πολύ άσχημο για το σύνολο των εργαζομένων. Ευχαριστούμε για το σχόλιο και ναι, στην περίπτωση των παπάδων το είπαμε ότι αυτό αφορά ένα πολύ μικρό, ποσοστό τους.
0: Ναι, την ανώτατη ιεραρχία.
1: Την ανώτατη ιεραρχία του κλήρου.
0: Ξεκαθαρά δεν αφορά τους παπάδες, τους απλούς παπάδες, να το θέσω έτσι.
1: Να το εξηγήσει με απλά λόγια στον κόσμο. Αυτό δεν εννοείς?
0: Το top 1% του κλήρου. Των εργαζομένων της Εκκλησίας. Πώς αλλιώς να το πούμε. Να κλείσουμε μια θετική είδηση.
1: Bernie Sanders. Λοιπόν, αυτή είναι μια ανάρτηση. Συγγνώμη, πριν να πάμε σε αυτό, έχει γράψει.

0: γράψει η Λαμπρινή στο chat πότε θα πάει στο Ιράν. Να πω εδώ, επίσημα δηλώνω ότι η Λαμπρινή είχε την ευκαιρία της, αρνήθηκε, μου είπε δεν μπορώ, βαριέμαι, πού να μαζεύω βαλίτσες και τώρα. Οπότε τώρα είναι πολύ αργά και ας βγει να με διαψεύσει, ας βγει να γράψει, αν τολμάει, ας βγει να με διαψεύσει. Την παρακαλάω να φύγει η αποστολή και δεν φεύγει.
1: Ρωτάει αν να πάει αυτή τη βδομάδα. Ναι, Λαμπρινή, γιατί οι εκχειρίες είναι πάρα πολύ σταθερές.
0: Λαμπρινή, όχι αυτή την περιοχή. Εβδομάδα. Φανώ, στο παίξουμε έτσι. Όχι αυτή την εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα το ξανασυζητάμε. Όχι αυτή, Λαμπρινή, όχι αυτή την εβδομάδα. Υπομονή. Λαμπρινή, Ιράν ή εμένη να σε στείλει.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Μια κόκκινη γραμμή έχουμε βάλει. Να μην πέφτουν βόμβες ή να μην είναι πιθανό να πέσουν βόμβες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Λοιπόν, έχουμε μια ανάρτηση του Bernie Sanders για τις κινητοποιήσεις στην Αλβανία, όπου λέει ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους για να αποφύγουν τη δημιουργία ενός καταστροφικού για το περιβάλλον resort πολυτελείας, ενός θέατρου πολυτελείας εκεί πέρα από το εκεί Κολόσογο. Και αυτό... Έτσι μοιάζει η διεθνής ολιγαρχία, λέει ο Bernie Sanders, και ο κόσμος, ο λαός λέει όχι. Η φίλη μας η Λιρίντα έγραψε μια ανάρτηση σχετική, όπου λέει ότι το όνειρο του πρωθυπουργού τους ήταν να έρθει στο προσκήνιο η Αλβανία στην διεθνή συζήτηση ως ένας τουριστικός προορισμός. Πέτυχε, λέει, το μισό, δηλαδή κατάφερε όντως να έρθει στο προσκήνιο και να απασχολήσει την διεθνή επικαιρότητα, όχι ακριβώς όπως θα το οραματιζόταν ο πρωθυπουργός για το θέατρο πολυτελείας που θα κατασκευάσει, αλλά ως μια περίπτωση στην οποία ξαφνικά ο κόσμος με μεγάλες μαζικές διαδηλώσεις αντιστέκεται σε αυτά τα σχέδια.
1: Ήταν και μαζική κινητοποίηση του Σαββάτου της Πρωτοβουλίας Αλβανών Μεταναστών και Μεταναστριών. Πολλές εκατοντάδες ανθρώπων βρέθηκαν στο Σύνταγμα. Υπήρχαν και τα φλαμίγκο. Είδαμε και τα πλακάτ με τα φλαμίγκο στην Ελλάδα από την Πρωτοβουλία. Και σε υποστήριξη των κινητοποιήσεων στην Αλβανία, αλλά και σε μια προσπάθεια να γίνει σαφές ότι αυτό το ζήτημα αφορά όλα τα Βαλκάνια, καθώς υπάρχουν κοινά ζητήματα, όπως έλεγε και η Πάτη Βαρδάμη από την πρωτοβουλία που τη φιλοξενήσαμε την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή. Τα ίδια σχήματα κάνουν business, το ίδιο κεφάλαιο κάνει business και στην Ελλάδα, είτε στα νησιά, είτε με τις Golden Visa και στα ακίνητα της Αθήνας, είτε σε έργα όπως το ελληνικό. Οπότε το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά και τη χώρα μας. Δεν είναι τα ίδια πρόσωπα, είναι το ίδιο μοντέλο.
0: Γι' αυτό ελπίζω η χώρα μας να φερθεί λογικά. Να μην πείτε όχι στην ανάπτυξη, μην πείτε όχι στο μέλλον, μην πείτε όχι στα τεράστια έσοδα που θα αποφέρει ο τουρισμός για τη χώρα. Γιατί αν έχετε παρατηρήσει, τα έσοδα από τον τουρισμό πάνε γενικώς στη χώρα. Δηλαδή πάει, τα δίνει ο τουρίστας και μετά αυτά σκορπίζονται σε όλο τον κόσμο. Πρακτικά το μοντέλο του τουρισμού είναι το ίδιο διεθνώς. Πηγαίνουν σε τεράστιες επιχειρήσεις, δεν πηγαίνουν στη χώρα, δεν πηγαίνουν στον τοπικό πληθυσμό, δεν πηγαίνουν στους νησιώτες. Οι άνθρωποι αυτοί θα εκδιώκονται από τα σπίτια τους. Τα σπίτια τους θα ασχημένουν, οι περιοχές τους θα ασχημένουν και θα αποκτηνώνονται σταδιακά. Και ουσιαστικά το μοντέλο αυτό είναι ένα μοντέλο καταστροφής της χώρας και των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου να υπάρχουν αυτά τα υπέροχα πολυτελή θέατρα στα οποία δεν θα μπορείτε να περάσετε ούτε απ' έξω. Θα εξασφαλίζουν απλώς τη δημιουργία αποκλειστικών ζωνών που δεν θα μπορείτε να τις κοιτάτε ούτε με το κι άλλο. Αυτό το λέω για καλό. Θέλω να πω ότι αυτό.
1: Λίγο. Πήγες να παρεξηγηθείς, νομίζω. Δηλαδή, πήγαν να σε παρεξηγήσουν.
0: Όχι. Το λέω για καλό.
1: Ωραία. Ναι. Η συνέντευξη με την Πάτη Βαρδάμη έχει ανέβει και ξεχωριστά και σε σχετικό άρθρο στο Press, σε περίπτωση που την χάσατε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Λαμπρινή δεν θα κάνει εκπομπή σήμερα. Μας ζήτησε να σας ενημερώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το...
1: Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Είμαστε live, ζωντανά, εδώ μαζί παρεούλα. Σάββατο 8 Ιουνίου, έχουμε σταματήσει να μετράμε. Μας έχει μείνει ένας μήνας για να κρυθούν τα πάντα για το κανάλι. Και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει, ρίχνουμε τη ζαριά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε γνωστούς, γνωστά ονόματα βλέπω. Καλησπέρα Καλαμάτα, ήμουν Καλαμάτα τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην όμορφη Καλαμάτα και έκανα μπάνιο στα όμορφα νερά σας. Καλησπέρα Γιάννη, Νότια Καρολίνα. Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Είμαστε εδώ ζωντανά, θυμίζω, για να τα πούμε όπως κάνουμε εδώ το ραντεβού κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να. Σήμερα δεν έχουμε καφέ, έχουμε μπύρα. Πάντα κάτι έχουμε. Πάρτε κι εσείς το αφέψιμά σας, το δροσερό ποτό σας, το σνακ σας, το φρουτάκι σας. Δεν ξέρω τι. Έχετε για να περάσουμε μαζί την εκπομπή. Καλησπέρα Μόναχο. Έτσι. Λίβανο, καλησπέρα, γεια σου Τασούλα. Εύχομαι να είσαι βόρεια και να είσαι ασφαλής και να είναι όλοι οι άνθρωποι ασφαλείς στη χώρα. Αν και δεν έχουμε, θα έχουμε πολύ κακά ξεμπερδέματα με, με τα καθάρματα αυτά με τα που έχει μπλέξει η ανθρωπότητα. Δεν έχω λόγια με αυτό το πέσιμο. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα. Θα τα δούμε σήμερα όλα τα θέματα αυτά. Έχουμε μεγάλες εξελίξεις. Ηράκλειο, λέει ο Μανώλης. Με τα χαράς. Δεν το συζητώ. Με μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που έχουμε Κρήτη είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαι εδώ, κοιτάω τα μηνύματά σας. Έχω το νου μου. Παράλληλα όμως θέλω να σας πω τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Διότι νομίζω ότι έχει αλλάξει. Βηρητό. Εντάξει, ελπίζω να είστε ασφαλείς και εκεί. Για τη Βηρητό θα μιλήσουμε σήμερα, καλή ώρα. Διότι έχει γίνει μια τεράστια ανατροπή από την πλευρά των Ιρανών. Κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Τουλάχιστον εγώ δεν το περίμενα. Έχουν αλλάξει κόκκινες γραμμές στη Μέση Ανατολή και βλέπω μια, θα έλεγα, πάρα πολύ θαραλέα στάση των Ιρανών κατά των Εβραίων. Ειλικρινά δεν περίμενα αυτό το οποίο έχει συμβεί και θα σας το εξηγήσω στο σημερινό βίντεο. Να δούμε λίγο τι έχει συμβεί εδώ. Διότι είχαμε τις επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ, του Ισραήλ στο Ιράν και μετά πάλι του Ιράν στο Ισραήλ. Να δούμε τι έγινε. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε τις επιθέσεις με εκρήξεις και στο Ισραήλ και στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στην Καράζ, στην Ισφαχάν από πλευράς Ιρανών. Είναι η μεγαλύτερη κλιμάκωση, πιο σοβαρή κλιμάκωση από τότε που έχουμε την υποτιθέμενη εκεχηρία. Αν και μικρή αξία έχει η λέξη εκεχηρία για τα ευρεοκαθάρματα του Νετανιάχου. Λοιπόν, μάλλον τι έγινε εδώ. Είπανε οι Ισραηλοί, όχι είπανε, βομβάρδισαν τη Νότια Βηρητό. Καλή ώρα. Και επίζω, ξαναλέω, να είστε ασφαλείς όσοι βρίσκεστε στο Λίβανο. Στην αδελφική χώρα του Λιβάνου για πολλούς λόγους. Μαρονίτες και όχι μόνο. Λοιπόν, βομβάρδισαν στη νότια επαρχία, στη νότια γειτονιά της Βηρητού, την Τάχιγε, όπου είναι Σιίτες κατά βάση, θεωρούν εκεί οι Εβραίοι ότι είναι το άνδρο της Χεσμπολά. Είναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Η Χεσμπολά πολεμάει στο νότο, στο μέτωπο και βέβαια υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι αθώοι στην γειτονιά της Τάχιγε. Και είπαν οι Ιρανοί, ως εδώ, κουφάλες, βρωμολιγούρια, από εδώ και πέρα σας απαγορεύουμε να ξαναξυπήσετε τη Βηρητό. Κάτω τα χέρια σας από τη Βηρητό. Μεγάλη κίνηση, ιστορική σημασίας. Δεν περίμενα ποτέ μία χώρα να ξεκινήσει μόνη της γύρω εχθροπραξιών κατά των Εβραίων, των σιωνιστικών καθαρμάτων του Νετανιάχου, μιας πυρηνικής δύναμης δηλαδή, υποστηριζόμενη από μία μεγάλη δύναμη πυρηνική, όπως είναι είπα. Ειλικρινά, λιοντάρια θα τα χαρακτήριζα τους ανθρώπους οι οποίοι πήραν αυτή την απόφαση από πλευράς Ιρανών. Έστειλαν λοιπόν 11 βαλιστικούς πυράβλους, μία ομοβροντία στην κεφάλα των Εβραίων. Τους είπαν ότι παραβιάζετε συστηματικά την εκεχηρία με την συνεχόμενη αυτή στρατιωτική επιχείρηση στο Λίβανο. Υποτίθεται ότι χτυπάτε τη Χεσμπολά, αλλά στην πραγματικότητα σκοτώνετε και αθώους. Και έχουν και οι Αμερικανοί λούφαξαν. Είναι αδιανόητο το ότι μετά από την εκκίνηση αυτής της εχθροπραξίας, του γύρω εχθροπραξιών από τους Ιρανούς, αυτοί εκκίνησαν τις εχθροπραξίες, η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, φοβόμουν να πήγαινα για ύπνο και έλεγα, όχ, χθες το βράδυ, έλεγα, όχ, τώρα πώς θα ξυπνήσουν, πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί, ήταν ήδη ξύπνοι μάλλον, πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί, μπορεί να χτυπήσουν πάλι και να έχουμε νέο κύκλο αίματος. Και όμως ο Τραμπ λούφαξε.
είπε ότι καλό και τις δύο πλευρές να σταματήσουν να επιτίθενται μία την άλλη. Ακούστε εδώ. Είπε ότι πρέπει να σταματήσουν και οι δύο πλευρές τους βομβαρδισμούς, έγραψε το Truth Social. Είπε ότι θα υπάρξει ειρήνη και κεχηρία άμεσα, εκτός λέει αν επικρατήσει η άγνοια ή η λιθιότητα. Αν μπουν στη μέση η άγνοια και η λιθιότητα, δεν μας είπαν οι δικοί του, είτε το ένα ή το άλλο. Διακρίνεται και. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο, να τα αναλύσουμε παραπάνω. Λοιπόν, την Κυριακή, ακούστε εδώ τώρα για να καταλάβετε, θα το εξηγήσουμε τι έχει συμβεί. Είναι μεγάλη εξέλιξη, ξαναλέω. Αλλάζει τις ισορροπίες σε όλη τη Μέση Ανατολή και ίσως και την ιστορία του πλανήτη. Δεν υπερβάλλω, δεν είναι καθόλου υπερβολική η περιγραφή εδώ. Λοιπόν, την Κυριακή οι Εβραίοι χτύπησαν στην Τάχυγε, στα νότια Βηρυτό, ξαναλέω. Σκότωσαν τουλάχιστον 2 άτομα, τραυμάτισαν 20 άτομα. Υποτίθεται ότι υπήρχε κεχηρία από 4 του Ιούνιου, θυμίζω. Τι σημαίνει για το αιμοσταγές αυτό κράτος του Ισραήλ, τι σημαίνει η κεχηρία? Σημαίνει ότι εγώ σκοτώνω και άλλοι πρέπει να το βουλώνουν. Κι όμως κουφάλα, μάλλον εσύ θα το βουλώσεις και εσάς θα σας θάψουν όπως φαίνεται. Ώρες μετά από την επίθεση στη Βηρυτό, είπαν οι Ιρανοί, ως εδώ, σκυλιά, καρφόχρηστοι, ως εδώ, φάτε στην κεφάλα, στο βόρειο Ισραήλ. Ειλικρινά ελπίζω στις βάσεις, γιατί χτύπησαν στρατιωτικές βάσεις, να μην έμεινε κολυμπηθρόξιο, να σας έστειλαν στο σατανά σας. Τους βομβάρδισαν λοιπόν σαν εκδίκηση για τη Βηρυτό. Οι Εβραίοι είπαν ότι καταφέραμε και καταρρύψαμε τα βλήματα αυτά, αλλά εδώ καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια νέα ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Εάν την οποία τη θέτει το Ιράν, διαμορφώνει τις εξελίξεις και λέει ότι αν τολμήσετε να ξαναγγίξετε τη Βηρυτό, θα σας χτυπήσουμε στη βρωμοκεφάλα σας με το κιπά αυτιάγκουρες του Νετανιάχου στο Ισραήλ. Όποιος τολμήσει, αυτό είναι το νέο φιρμάνι. Όποιος τολμήσει να ξαναπειράξει τη Βηρυτό θα τρώει βόμβα στην κεφάλα και θα σας στέλνουμε στο διάβολο θεό σας. Και είναι μεγάλη δήλωση αυτή, είναι μια νέα στρατηγική εδώ. Δεν υπήρχε αυτό, εδώ και δεκαετίες δεν έχουμε δει τέτοια ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Μια χώρα να εγγυάται την ασφάλεια της πρωτεύουσας μιας άλλης χώρας, εν πάση περιπτώσει, αν όχι την ασφάλεια μιας χώρας, την πρωτεύουσα μιας άλλης χώρας. Δηλαδή να βάζει τη στρατιωτική δύναμη της χώρας και να λέει προστατεύω μια τρίτη χώρα από το σιωνιστικό κατακάθι του Νετανιάχου. Είναι μεγάλη εξέλιξη αυτή. Αλλάζει όχι τη γραμμή του μετόπου μόνο, αλλά και τις γραμμές της αποτροπής. Δηλαδή πλέον η γραμμή της αποτροπής των Ιρανών δεν είναι στην Τεχεράνη, είναι στη Βηρυτό. Είναι τεράστια εξέλιξη εδώ. Επιβάλλει η Τεχεράνη νέες γραμμές. Περιπλέκει το θέμα για τα εβραϊκά κατακάθια. Τους περιορίζει και τους λέει ότι από εδώ και πέρα κουφάλες είστε υπόλογοι, τους βάζει τα ταβάνι στο που θα κινούνται, σαν σκυλάκια, σαν κουταβάκια, σαν βρωμόσκυλα μάλλον, τους λέει δεν θα πάτε παραπάνω, θα τρώτε βόμβα στην κεφάλα και τους οριοθετεί το Ιράν. Είναι τεράστια εξέλιξη, να λέω. Δεν το περίμενα, ειλικρινά. Κι όμως, Μπισμόκερ, δεν περίμενα να ξεκινήσει νέο γύρο εχθροπραξιών μόνο του, το Ιράν, κατά των σιωνιστικών του Νετανιάχου, που ξαναλέω είναι πυρηνική δύναμη, με την υποστήριξη των Αμερικανών. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Πείτε μου ποια άλλη χώρα έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ειλικρινά, βλέπουμε μια λεοντοποίηση, δεν θέλω να λέω καλά για το καθεστώς του Ιράν, αλλά ξεκάθαρα στρατιωτικά μιλώντας, μια λεοντοποίηση το φρόντ της επανάστασης. Καλησπέρα, Αμαζόνιο. Μπράβο, χαιρετώ. Ελπίζω όλα καλά. Πολλούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, δεν έχω λόγια πραγματικά εδώ για την στάση αυτή των Ιρανών, οι οποίοι λένε θα προστατέψουμε ουσιαστικά. Θυμίζω ότι στη Βηρυτό ζουν κανονικοί άνθρωποι, όχι οι Χεσμπολίτες. Μπορεί να έχει ο καθένας ό,τι άποψη θέλει για τη Χεσμπολά. Μιλάμε για κανονικούς ανθρώπους οι οποίοι ζουν στη Βηρυτό και εδώ, δηλαδή σαν και εμάς. Σαν και εμάς. Και εμφανίζεται το Ιράν να τους προστατέψει από τους μούλους του Νετανιάχου. Για να καταλάβετε με τι έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, να θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή το Ιράν είχε πει και ο διαμεσολαβητής στο Πακιστάν. Οι Αμερικανοί βάλανε, θα μου πεις άλλα φίδια από εκεί, άλλες έχιδνες. Οι Αμερικανοί βάλανε διαμεσολαβητές, υποτίθεται ουδέτερη χώρα, τους Πακιστανούς. Και από την πρώτη στιγμή θυμάμαι τη δήλωση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, ο οποίος είπε ότι και ο Λίβανος είναι κομμάτι της εκεχηρίας. Αλλά η φωλιά των φιδιών, οι αρχιέχιδνες που είναι στο Τελαβίβ, είπε όχι, όχι, όχι. Δεν έχει σημασία τι είπαν οι διαμεσολαβητές και τι συμφωνούσατε. Εμείς θα συνεχίσουμε. Και θα υπονομεύουμε τη συμφωνία, θα σκοτώνουμε όποιον θέλουμε. Κουφάλα, ελπίζω να έχετε τη μοίρα την οποία έχετε προκαλέσει στους λαούς στην περιοχή. Όχι το δεκαπλάσιο που σας αξίζει, το 1/10 της μοίρας που έχετε προκαλέσει, να τη φάτε στη μάπα οι βρωμοφάρες σας.
ξαναλέω, σας αξίζει το δεκαπλάσιο, φάτε το ενδέκατο και πάλι καλά θα είμαστε. Λοιπόν, είδα εικόνες από καπνό, από παράνομο επικισμό, αυτοί οι τρελοκοτσιδάδες που είναι χειρότεροι από πυθίκια. Άνθρωποι σπηλαίου, δηλαδή, αν μου πει συχαίνω μπροστά του Τούρκου, νομίζω ότι είναι πιο επανάπτυκτοι. Αυτοί οι τρελοκοτσιδούδες, τρελοκοτσιδάδες, αυτοί με τα, άμα του δει με τα χοροπηδάνε, σαν τα σκυλιά στα τσακάλια, ειλικρινά είναι χειρότερα από τουρκομόγκολα. Του είδα λοιπόν στα σπίτια του τα παράνομα, επίκον, σαν αυτά που έχουν τα τουρκομόγκολα στην Κύπρο μα. Λοιπόν, παράνομα σπίτια τα κάναν πυρανάλωμα οι Ιρανοί και ειλικρινά είναι ένα δίκαιο χτύπημα. Φάτε, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πολίτες, εννοείται πως είναι εμπόλεμοι, δεν είναι άμαχοι. Παίρνουν όπλα από το στρατό, παράνομα, τους τα δίνει το καθεστώς όχι του Νετανιάχου, όλων των πρωθυπουργών, τους δίνουν όπλα, σκοτώνουν κόσμο, εκφοβίζουν κόσμο, άρα δεν είναι άμαχοι. Θα έλεγα ότι είναι εγκληματίες πολέμου, αν είσαι έπικος, είσαι εγκληματίες πολέμου. Λοιπόν, ένα εξαιρετικό χτύπημα στη μούρη των σκυλιών αυτών του Νετανιάχου. Μετά τους βομβαρδισμούς που εκτράβηξε την κόκκινη γραμμή το Ιράν, μετά την κόκκινη γραμμή αυτή οι Ισραηλοί χτύπησαν, θα σας πω ότι προσέξτε, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το εξής. Ρώτησαν τον, υπήρξε τηλεφώνημα μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου και του είπε ο Τραμπ μην τυχόν και απαντήσεις. Προσέξτε δήλωση, είπε την προηγούμενη μέρα την Κυριακή στις Financial Times ότι εγώ αποφασίζω, δεν θα αποφασίσει ο Νετανιάχου, κάνει ό,τι του πω. Και ουσιαστικά έδειξε ότι αυτός έχει το πάνω χέρι σε μια σχέση την οποία, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και του Epstein, κανείς δεν πιστεύει ότι έχει το πάνω χέρι ο Τραμπαρίφας. Κι όμως βγήκε δημόσια να πει, για να ασκήσει πίεση κάζο η Ουάσιντον στο Τελαβίβ, ότι κοίταξε να δεις, του έχω απαγορεύσει να χτυπήσει. Κι όμως χτύπησε κανονικότατα. Χτύπησε κανονικότατα. Δεν λογάριασε τίποτα ο Νετανιάχου. Τον ξεφτύλισε τον Τραμπα. Και βγήκαν και οι γερουσιαστές Αμερικανοί και είπαν ότι εδώ είναι μια ταπεινωτική αυτή πράξη. Το ότι αψηφάμε τέτοιο τρόπο ο Εβραίος δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε Αμερική. Ο Εβραίος δεν γουστάρω τους παντοφλάδες, θεωρώ ότι έχουν σκοτάδι με την τζιγαντιστική θρησκεία τους, αλλά θα τους είχαν σβήσει το κεράκι αυτό με το κυπά αυτό του Δαβίδ, δεν ξέρω, τα 12 εκεί τα κυροπήγια, θα τα είχαν σβήσει, τα είχαν ψήξει, τα είχαν σβήσει οι παντοφλάδες. Δεν θα γίνει κολυμπηθρόξυλο, ούτε κυπά ούτε τίποτα. Θα του είχαν εξαφανίσει από το χάρτη αν δεν υπήρχε Αμερική. Και εδώ λένε εύλογα οι Αμερικανοί πολιτικοί, καλά, τόσο σκουπίδι είναι ο Αμερικανός πρόεδρος που δεν τον λογαριάζουν ενώ βασίζονται στην ύπαρξή του, βασίζεται σε εμάς. Και όμως, ναι, τόσο σκουπίδι από ό,τι φαίνεται είναι ο Αμερικανός πρόεδρος. Τον ξεφτύλισε ο Νετανιάχου. Προσέξτε, είναι μια ηρωική στάση του Ιράν να προστατέψει τους αμάχους της Βηρυτού. Και ένα αγίωμα, ένα ξεφτύλισμα του Νετανιάχου στον Τραμπαρίφα για το ποιος έχει το πάνω χέρι. Λοιπόν, ρωτάει εδώ η Μάγια, γιατί πιστεύετε πως το κάνει τώρα αυτό για το Λίβανο και δεν είχε κάνει το ίδιο για τη Γάζα. Παιδιά, ακούστε κάτι. Μετά από αυτό τον πόλεμο, το Ιράν έχει αναδειχθεί σε μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Καταλαβαίνουν τώρα τη δύναμή τους. Δεν ήξεραν τη δύναμη που είχαν, για παράδειγμα, στο στενό του Ορμούς. Τώρα την κατάλαβαν. Σου αντιστρέφω το ερώτημα, Μάγια, το κάνω με τους φοιτητές μου αυτό και τους ενοχλεί. Για ποιο λόγο θεωρείς ότι εδώ και τόσα χρόνια δεν χρησιμοποιούσαν, δεν ήλεγχαν το στενό του Ορμούς να παίρνουν προμήθειες και τα βατζιλίκη που εκεί θα πάμε μάλλον? Διότι δεν είχαν συνειδητοποιήσει το όπλο το οποίο έχουν. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει τη δυνατότητα να λιώνουν τα σκουλίκια του Νετανιάχου στο βόρειο οπουδήποτε απειλούν αμάχους. Τώρα συνειδητοποιήσαν τη δύναμή τους. Μάθαν τη δύναμή τους, κατάλαβαν ότι αυτό το οποίο είχαν φτιάξει και στο μυαλό μας ίσως. Η Αμερική, το απόρθωτο, τι απόρθωτο. Φανταστείτε να τα βάλουν με τους Κινέζους. Δεν μπόρεσαν να νικήσουν τους Ιρανούς. Τι λέει και παύλα, χάσανε στρατηγικά τους Ιρανούς. Οι Εβραίοι, το μόνο που έχουν είναι φωνιάδες και την αεροπορία τους, που είναι όλη αμερικανική αεροπορία, είναι αμερικανικά όπλα στην πραγματικότητα. Και το μόνο που κάνουν καλά είναι να δολοφονούν φωνιάδες. Είναι αυτό. Οι λεγόμενοι ζηλωτές. Διαχρονικά αυτό ξέρουν, να δολοφονούν. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Βλέπετε ότι την τρώνε κανονικά στη μάπα, σκοτώνουν, τους εξαήλωναν εκεί κάτι Μοσαντίτες, κάτι Αμανίτες, κάτι το σύγχρονο ναζιστικό στρατό που είναι το Ισραήλ, τους εξαήλωσαν στρατόπεδά τους και είχε μπολά και τώρα και το Ιράν. Άρα κατάλαβαν τη δύναμή τους. Θεωρώ λοιπόν, Μάγια, για να σου απαντήσω, ότι αν γινόταν τώρα αντίστοιχα πράγματα στη Γάζα τέτοιου βεληνικού, νομίζω θα τρώγανε μεγάλες βόμβες. Μπορεί να πάθαινε το Τελαβίβ ότι έπαθε η Γάζα. Λοιπόν. Ξαναλέω, μεγάλες, τεράστια. Εδώ τα δύο κομμάτια κρατήστε. Πρώτον, η κόκκινη γραμμή του Ιράν, ότι αν τολμήσεις να ξαναπειράξεις τη Βηρυτό, θα σου τσακίσουμε το βόρειο Ισραήλ, το οποίο το αποκαλούν βόρειο κατεχόμενη Παλαιστίνη. Και δεύτερο κομμάτι εδώ, η ξεφτύλα
του Τραμπ από τον Νετανιάχου, ποτίθεται τον ήλεγχε, του κάνω λέει εγώ κουμάντο ό,τι λέω κάνει, και τελικά τον αγνόησε σαν να είναι ένα καλόγερο στο δωμάτιο, κάπως έτσι μίλησε ο τείχος. Λοιπόν, μετά είπαμε ότι μετά το χτύπημα αυτών των Ιρανών απάντησαν οι Εβραίοι, ακούσαμε κρίξεις, είχαμε κρίξεις στην Τεχεράνη, σε άλλες μεγάλες πόλεις κτλ, στο Ισφαχάν, τα Μπρίζ και αλλού. Μετά χτύπησαν σε ένα εργοστάσιο πετροχημικών οι Εβραίοι στο Μασάρ, και το οποίο και αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, γιατί οι Ιρανοί, το 25% τους είναι πετροχημικά των εξαγωγών και χρησιμοποιούν κομμάτια των πετροχημικών, τα χρησιμοποιούν για τα στρατιωτικά εξαρτήματά τους. Και πρόκειται για την νοτιοδυτική περιφέρεια του Κουζεστάν, εκεί χτύπησαν, και βέβαια το Καρούν, το Καρούν πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μασάρ. Και προσέξτε, σαν απάντηση αυτό, ξαναχτύπησαν δεύτερη φορά οι Ιρανοί, δεύτερο χτύπημα, και χτύπησαν, ενώ στον πρώτο γύρο χτύπησαν τις αεροπορικές βάσεις των Εβραίων στην Εβατίν και στο Τέλνοφ, που θα πρέπει να εξαφανιστούν από το χάρτη αυτά τα ονόματα, γιατί τους χτύπησαν ραντάρ στο Ιράν οι Εβραίοι, και σαν απάντηση στο εργοστάσιο το πετροχημικό, χτύπησαν πάλι αντίστοιχα πετροχημικό εργοστάσιο των Εβραίων στη Χάιφα, μαζί με αυτές τις δύο στρατιωτικές βάσεις που σας είπα. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι χτύπησαν πρώτα οι Ιρανοί, κάτι το οποίο είναι μια κίνηση πάρα πολύ θαραλέα. Τους απάντησαν οι Εβραίοι, εικάζω προφανώς αγνοώντας τα φυρμάνια του Τραμπ και κάνοντάς τον να σκούζει. Γιατί δεν με ακούει κανένας, ξέρω εγώ, γιατί είσαι ο άνθρωπός τους, γιατί είσαι το όνομά σου είναι στη λίστα του Epstein. Και τελικά τον ακύρωσαν οι Εβραίοι και τελικά χτύπησαν, αλλά για να ξαναχτυπήσουν τον τελευταίο λόγο τον είχαν οι Ιρανοί, και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Και όχι μόνο οι Ιρανοί, χτύπησαν και οι Χούθη, οι Ανσαρουλά. Είχαμε πυράβλους οι οποίοι σηκώθηκαν από την Ιεμένη και οι Ισραηλοί λένε ότι τα κατέριψαν, τα σταμάτησαν, κατάφεραν να προστατέψουν τη χώρα τους.

όλους αυτούς, δεν ξέρω πέρα να τους πνίξετε, στις πλατείες σας, δεν ξέρω, πνίξετε με κάποιο τρόπο αυτούς οι οποίοι σας έχουν κάνει να είστε μια φασιστική κοινωνία, και μόνο τότε θα εξηλαιωθείτε. Δεν εξηλαιώνεται αλλιώς το κράτος που λέγεται Ισραήλ. Σέβεται, λέει, τον εαυτό σας. Δεν σας σέβεται κανένας, δεν σέβεται τον εαυτό σας. Τα σχολεία του Ισραήλ ήταν κλειστά σήμερα. Υπουργός εκπαίδευσης του Ισραήλ, Γιοάβ Κις, το ότι έχουν και υπουργό εκπαίδευσης με αυτά τα εγκλήματα και με τη γενοκτονία, και αυτό είναι προβλητικό για την ανθρωπότητα. Να είσαι γενοκτονικό κράτος και να έχεις Υπουργείο Παιδείας σαν την Τουρκία. Λοιπόν, εδώ ο Υπουργός Παιδείας των Εβραίογενοκτώνων είπε ότι για δεύτερη μέρα κλειστά τα σχολεία και αύριο, φάτε τι κουφάλες έτσι, στα λαγούμια όσο κάνετε εγκλήματα να ζείτε, να τρέμετε. Όσο είστε γενοκτονικές δυνάμεις και κατοχικές δυνάμεις στο Λίβανο, κατοχική δύναμη, να τρέμετε. Λοιπόν, 30 βαλιστικούς πυράβλους, λέει, ρίξανε οι Ιρανοί στην Κεφάλα, και επίσης ο πύραυλος, λέει, ένας πύραυλος από την Ιεμένη, όπως λένε εδώ, έπεσε κάπου σε Σαουδική Αραβία. Επίσης φοβούνται, δέχτηκαν, υπάρχει πιθανή επίθεση, λέει, λένε οι Σαουδάραβες, και δεν ξέρουν από ποιος τους απειλεί. Μπορεί να είναι το Ιράν, μπορεί να είναι οι Εβραίοι που υποδίονται το Ιράν. Όλα αυτά είναι ερωτήματα εδώ μεγάλα. Αλλά ξαναλέω, το πιο σημαντικό είναι η δήλωση του Τραμπ εδώ, λέγοντας ότι δεν το αφήνω περιθώρια στον Νετανιάχου, θα κάνει ό,τι πω. Εγώ αποφασίζω, δεν αποφασίζει αυτός. Και τελικά καταλαβαίνετε ότι δεν αποφασίζει για τίποτα τελικά ο Τραμπαρίφας. Δεν αποφασίζει για τίποτα. Ας τα ακούσετε, λογαρανείς. Πω, θέλω να έρθω πάρα πολύ. Έχω δει φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα το βάλω στο πρόγραμμα να έρθω στον Ασταγό. Πραγματικά θέλω να έρθω πολύ. Λοιπόν, να δούμε. Uncle Sam ηρωνεύεσαι για τον Ιρανικό στόλο. Να σου πω ότι η Μπουχεσόφατσα που είναι ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε τόσους μήνες, καταστρέψαμε το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, τους διαλύσαμε τους βαλιστικούς πυράβλους, διαλυμένη είναι η μούρη του, η χοντροφάτσα του, η Μπουχεσόφατσα του. Είδαμε, δηλαδή σήμερα τον γύρωσε και ο Εβραίος, πόσο σκουπίδι και ποδοπατημένος είναι ο Τραμπαρίφας, και τον γύρωσαν και οι Ισραηλοί, οι Ιρανοί, συγγνώμη, για το υποτιθέμενο καταστραμμένο πρόγραμμα το βαλιστικό. Δεν έχουν, λέει, επιθετικές δυνατότητες, καταστρέψαμε το, δεν υπάρχει στρατός Ιρανικός, και επιχειρούν κανονικότητα και βομβαρδίζουν όλα τα κουφαλόγγλο-σαξονιμπεριαλιστάκια, τα σιωνοναζιστάκια, τα στέλνουν εκεί από εκεί που ήρθαν. Και καλά να περάσουν και να παίρνουν και άλλη σειρά. Λοιπόν. Για να δούμε. Νομίζω ότι. Εντάξει, βέβαια ήταν υποχρεωμένος εδώ ο Νετανιάχου να απαντήσει. Φανταστείτε θα γινόταν αν δεν απαντούσε. Εάν δηλαδή έλεγε το Ιράν, τόλμησε σκουφάλα να βάλει τα βρωμοευρωχέρια σου, τις πατούσες σου, τις. Αιώνες δεν είχαν σπίτια, δεν είχαν κράτος, και τώρα βρήκαν κράτος και διώχνουν άλλους λαούς από τα σπίτια τους. Πείτε μου εσείς στα σχόλια κάτω τι αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους. Που διώχνουν ανθρώπους, κανονικούς ανθρώπους, λένε φύγε από το σπίτι σου βία. Λοιπόν, προφανώς θέλουν να αλλάξουν τα σύνορα και θέλανε να μεγαλώσουν, γιατί δρούν ανεξέλεκτα στο νότιο Λίβανο, νότιος του Λιτάνη. Και θέλανε πλέον να το αναβαθμίσουν εδώ τα ευρωναζίδια, να μπορούν να βομβαρδίζουν ανεξέλεκτα και στη Βηρυτό. Και δεν τους το επέτρεψαν αυτό οι Ιρανοί. Τους είπανε, ως εδώ θα σκόψει τα ποδάρια. Κρίμα που δεν τους τα κόψανε. Ειλικρινά, εάν δω, έτσι όπως έχει φτάσει η κατάσταση, φίλες και φίλοι, εάν αλληλοκαταστραφεί το καθεστώς του Τελαβίβ και της Τεχεράνη, θα είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Να αλληλοκαταστραφούν και τα τζιχαντιστικά, όχι τζιχαντιστικά, ακραία τέλος πάντων θρησκευτικά θεοκρατίες, αλλά και αυτό το σατανικό πλέον δημιούργημα που από ό,τι φαίνεται αποκαλύπτεται στο Τελαβίβ. Λοιπόν, ή μάλλον καλύτερα η Χαμάς να τους πάρει μαζί του και να πάνε εκεί, νομίζω, ίδιο προορισμό. Άρα εδώ φτάσαμε στο σημείο. Θυμίζω ότι τους είχε σώσει τους Εβραίους ο Τραμπ. Στην αρχή είχε πάρει τηλέφωνο, είχε πει στην πρώτη επιχείρηση των Εβραίων στη Βηρυτό, είπανε να μην βομβαρδίσει και το πήρανε πίσω. Τους είχαν απειλήσει τότε οι Ιρανοί ότι είχαν απειλήσει τότε και ότι θα σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς και ότι θα βομβαρδίσουν το βόρειο Ισραήλ. Δεν το πιστεύαν οι Εβραίοι. Τελικά είδες που ήρθε η ώρα, το φάγατε στην κεφάλα. Και επίσης προσπαθούσαν διαρκώς η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ να διαχωρίσει τα δύο θέματα, Λιβάνου και Ιράν. Η Τεχεράνη επικρατεί τελικά και λέει ότι όχι απλά δεν πρόκειται να τα διαχωρίσετε, δεν θα υπάρξει ειρήνη. Το είπε πολλές φορές ο Αμπάς Αράχτσι, ο υπουργός άμυνας του Ιράν. Δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη πουθενά αν δεν υπάρξει ειρήνη παντού. Και οποιαδήποτε παραβίαση σε ένα μέτωπο θα είναι παραβίαση παντού. Τελεία και παύλα, και θα νικήσει το Ιράν, θα επιβληθεί.

ενισχυθεί το Ιράν και αυτή είναι η θετική εξέλιξη. Λοιπόν, η Χαμάς στην Ισραήλ πράγματι, γι' αυτό καλό είναι να αλληλοεξοντωθούν. Λοιπόν, για να δούμε. Α, επίσης, η επίθεση του Ιράν, θα σας πω ότι ήταν μετρημένη. Δεν ήταν επίθεση ομοβροντία, καταιγισμός να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές για να στείλουν μήνυμα. Δεν είχαμε θύματα από τους Εβραίους, αλλά ξαναλέω, στείλαν το μήνυμά τους εδώ ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αν συνεχίζετε να απειλείτε τη Βηρυτό, θα επέμβουμε με μεγαλύτερο τρόπο. Το είπανε μάλιστα εδώ οι φρουροί της Επανάστασης, ότι μπορούμε να χτυπήσουμε οπουδήποτε θέλουμε. Δεν υπάρχει στόχος ο οποίος μπορεί να κρυφτεί από εμάς. Άρα θεωρούν εδώ ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Το πώς θα ακολουθήσει εδώ, πώς θα κινηθεί η Αμερική, νομίζω είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Φαίνεται προς το παρόν ο Τραμπ εμένει στην διπλωματία. Γιατί, θα σου πω γιατί. Δεν αντέχουν οι Αμερικανοί. Η αμερικανική οικονομία δεν αντέχει να πάει σε πόλεμο. Τρέμει. Είναι με την πλάτη στον τοίχο. Έχουν νικήσει και έχουν επικρατήσει πλήρως οι Ιρανοί. Και θα σας πω τα νούμερα. Έχω εδώ αποδείξεις να σας δώσω. Για τους λόγους θα ακούσετε τώρα. Οι Αμερικανοί τρέμουν. Δεν έχουν επιλογή. Ακούστε εδώ. Λοιπόν, έχουμε τις μεγάλες εταιρείες αμερικανικές, οι οποίες μίλησαν με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο και με μέλη της κυβέρνησης. Ποιες είναι οι μεγάλες εταιρείες? Η Exxon Mobil, η Chevron, μίλησαν, η BP, μίλησαν απευθείας με τον Τραμπ και με αξιωματούχους στο Λευκό Οίκο και του είπαν ότι αυτή τη στιγμή, ακούστε το, αυτή τη στιγμή οι τιμές του πετρελαίου κρατιόνται σε ένα σταθερό σημείο, διότι χρησιμοποιούμε τα στρατηγικά μας αποθέματα. Αυτή τη στιγμή εξαϊλώνονται, εξανεμίζονται τα στρατηγικά μας αποθέματα σε πετρέλαιο. Δεν μπορούμε άλλο να κρατήσουμε τις τιμές του πετρελαίου κάτω. Είναι θέμα εβδομάδων η τιμή του πετρελαίου να ξεπεράσει τα $150 το βαρέλι, εάν δεν ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Τάδε, ΕΦΗ, BP, Chevron, Exxon Mobil κρούν τον κόδωνα του κινδύνου στα συχάματα των Ρεπουμπλικάνων οι ίδιες οι μεγάλες εταιρείες πετρελαϊκές των Αμερικανών, των Άγγλων, Αγγλοσαξώνων. Για να καταλάβετε για ποιο λόγο είναι με τα δύο φουσκωμένα ποδάρια σε μια γόβα η σταχτοπούτα που λέγεται τραμπαρίφας, γι' αυτό και δεν μπορεί να αντιδράσει. Κοιτάει, ξερογλύφεται, κάτι ψελίζει, άτονα πάει να πει. Τον έχουν ποδοπατήσει, οι Εβραίοι τον έχουν ποδοπατήσει, τον υπολογίζουν. Οι Ιρανοί τον έχουν ποδοπατήσει, τον έχουν νικήσει στρατηγικά. Είναι ειλικρινά ο μεγαλύτερος διασυρμός, η μεγαλύτερη ξεφτύλα των Αμερικανών αυτή η διακυβέρνηση. Λοιπόν, δεν έχω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω παραπάνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ξαναλέω, οι ίδιες εταιρείες, οι Αμερικανικές, προειδοποιούν και φαντάζεστε θα μας επηρεάσει και εμάς, έτσι. Παραπάνω από $150 το βαρέλι σε λίγες εβδομάδες, αν δεν σταματήσει αυτός ο πόλεμος, αν δεν ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Λοιπόν, παράλληλα, οι προδότες του Λιβάνου, ο πρόεδρος Τζόζεφ Αούν και ο πρωθυπουργός ο Σαλάμ, μίλησε στην Αμανπούρ, άλλη μούμια από εκεί. Άλλος μάμρα Αμανπούρ. Μίλησε λοιπόν εκεί ο Αούν, γιατί είναι γαλλοξεφτυλισμένη η ηγεσία του Λιβάνου. Μίλησε λοιπόν εκεί. Είπε ότι κατήγγειλε την Τεχεράνη, ακούστε εδώ. Μας χρησιμοποιούν, λέει, ακούστε δήλωση προέδρου. Λέει, είναι εθνοπροδότες. Και τέλος πάντων δεν κάνει να τα λέμε όλα, αλλά Λιβανέζοι μου λένε ότι η λύση για αυτούς τους ανθρώπους, τώρα σας λέω τι μου είπανε. Τον Αούν, τους είπα πώς τους βλέπετε κτλ. Και μου λένε κρέμασμα. Και επειδή μιλάμε για περίοδους πολέμου και επειδή ξέρετε ότι και στη χώρα μας σε μεγάλες εθνικές καταστροφές η κρεμάλα ήταν τέτοια, το ακούω. Όταν εδώ βλέπουν ότι χάνουν το 1/4, το 1/5 της πατρίδας τους, πώς θα πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος στους πολιτικούς τους? Δεν είναι μια κίνηση, τέλος πάντων, γκριζάρισμα. Είναι μια εθνική απώλεια κυριαρχίας εδώ, εδαφών. Λοιπόν, ο Αούν, αυτό το σύχαμα, ο Μαγουλάς, είπε ότι καταγγέλλω, λέει, το Ιράν, γιατί μας χρησιμοποιεί, λέει, σαν διπλωματικό χαρτί στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς. Και για τη Χεσμπολά, λέει, δεν πρέπει να καταλάβει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να κάτσει και να συζητήσει. Ακούστε εδώ το μηδενικό που έστειλε στο Θεό σας. Έστειλε το Λιβανέζικο στρατό στην υποτιθέμενη εκχειρία που είναι παράνομο να συνομιλεί με τους Εβραίους, αλλά επειδή είναι αχειράνθρωπος, το έκανε. Συνομίλησε με τους Εβραίους, έκανε συνομιλία και έστειλε το στρατό του Λιβάνου. Άοπλους, φανταστείτε τώρα, άοπλους. Τους έστειλε σε πιλωτικές ζώνες, ποτέ θέλουν να αναλάβουν, να πάρουν θέση, να φύγουν οι Εβραίοι, και τους σκοτώσαν οι Εβραίοι. Αμαχητοί, προφανώς δεν είχαν όπλα. Αυτό το σύχαμε εδώ, αυτή η αλήξη στο ναυτικό, λέει να δώσει τα όπλα για Σμπολά. Και να μείνει τι. Να μείνει τι. Να γίνει, είστε που είστε προτεκτοράτο. Να σποδοπατεί, φαντάσου άνθρωποι. Εδώ πρέπει να γίνει

όμως πρέπει να καρδομηθεί όλη η ηγεσία του Λιβάνου με αυτό το έσχος. Ένα πέμπτο της χώρας κατοχικό, κατοχική δυνάμη το έχει καταλάβει το σιωνιστικό κράτος, και ένα τέταρτο των πολιτών πρόσφυγες. Λοιπόν, και τον ξεφτύλισε ο Αράχτσι, η απάντηση που ήταν απίστευτη, του είπε ότι έτσι όπως λέει που μίλησε, λέει στην Αμανπούρ, στη Μούμια, αν το άκουγε, λέει, κάποιος θα νόμιζε ότι είναι το Ιράν αυτό που είναι κατοχική δύναμη στο Λίβανο και όχι το Ισραήλ. Δεν ανέφερε μια λέξη για το Ισραήλ. Μια λέξη. Δεν κατήγγειλε τους Ισραηλινούς που τον έχουν καταλάβει την πατρίδα. Φαντάσου επίπεδο κουλισμού. Ποδοπατημένο, τουρκόψυχο. Πώς είναι ο κούλης ξεφτύλας, αν θέλει. Έτσι είναι αντεθνικός για το Λίβανο ο πρόεδρος της χώρας. Δεν είπε μισή κουβέντα. Σαν τον Τσίπρα. Τσιπρομητσοτάκηδες. Δεν είπε ούτε μία λέξη για τη χώρα που τον έχει. Που είναι η δύναμη εισβολής, όπως δεν είπε ο Τσίπρας στην ιδρυτική του διακήρυξη τίποτα για το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Ο Φούφουτος έχει διαπράξει την γενοκτονία, άλλο πολιτικό όρκο από εκεί. Και το απάντησε ο Αράχτσι και του λέει: αν ήταν πράγματι ο Λίβανος διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε, λέει, συμφωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, άμα ήταν θέμα, και έχει δίκιο, τον ξεφτύλισε. Αν, λέει, ήσασταν όντως για εμάς διαπραγματευτικό χαρτί, θα είχαμε δώσει και θα είχαμε την ειρήνη και την ασφάλειά μας. Εντάξει. Σώστε, λέει, την χώρα σας από τον πραγματικό σας εχθρό. Ο πραγματικός εχθρός, Αράχτσι, δεν είναι το Ισραήλ, είναι η πέμπτη φάλαγγα. Δηλαδή, τσιπροκούλιδες, αουν σαλάμιδες, σαλαμομούρδες κτλ. Είναι τεράστια αυτή η εξέλιξη, ξαναλέω, αυτή η νέα κόκκινη γραμμή. Το Ιράν δεν ανέχεται πλέον επιθέσεις στη Βηρυτό. Το ότι ανέχεται επιθέσεις στην Νότιο Λίβανο είναι και αυτό ένα πρόβλημα για το Λίβανο. Και έχει αφήσει τους χεσμπολίτες να πολεμούν εκεί. Θα είναι μια τεράστια θετική εξέλιξη. Θα απελευθερώσει το Λίβανο, το Ιράν, αν κλιμακώσει και πει νέα κόκκινη γραμμή για μένα. Ούτε στο Νότιο Λίβανο δεν θα επιχειρείτε. Σηκωθείτε, φύγετε, στο διάολο. Ή, εν πάση περιπτώσει, από εκεί που ήρθατε. Μπορεί να είναι το ίδιο. Θα ήταν τεράστια θετική εξέλιξη για την ανθρωπότητα, ξαναλέω, να απελευθερωθεί η γη του Λιβάνου που είναι κατεχόμενη αυτή τη στιγμή, εάν επεκτείνει την κόκκινη γραμμή η Τεχεράνη και πει ούτε το Νότιο Λίβανο δεν μπορεί να κουμπάτε. Ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο μήνυμα από τους Ιρανούς αυτός ο βομβαρδισμός, υπό κάθε έννοια ήταν τεράστιο μήνυμα. Θα δούμε τι θα γίνει με την κλιμάκωση. Οι Ιρανοί, ο Αράχτσι, συνομίλησε με διάφορες χώρες της περιοχής να τους πει ότι για μας οι Εβραίοι και οι Σιωνοχριστιανοί έχουν παραβιάσει τη συμφωνία σε κάθε επίπεδο και συνεχίζουν και την παραβιάζουν στον Λίβανο. Άρα, επιρρύπτουμε την ευθύνη σε αυτούς. Το Ιράν λέει επίσης ότι πρέπει να πάρουν το μάθημά τους οι Ισραηλοί, και γουστάρω πάρα πολύ, το βλέπω και φτιάχνομαι, ειλικρινά, δεν φαντάζεσαι. Να ακούω τους Ιρανούς να λένε οι Εβραίοι πρέπει να πάρουν το μάθημά τους μετά τις τελευταίες επιθέσεις. Είναι εξαιρετική δήλωση εδώ από τους Φρούρους της Επανάστασης. Να πάρουν σαν μαθητούδια και να το κολαράκι κάτω και με βέργα να κοκκινήσει. Είναι εξαιρετικό αυτό το οποίο έγινε. Δεν το περιμένα να φάνε τη βόμβα στην κεφάλα οι Εβραίοι. Πραγματικά το χάρηκα. Το χάρηκα γιατί, ξαναλέω, είναι κατοχική δύναμη. Παραβιάζουν και πέρα από τη γενοκτονία στη Γάζα, διαπράττουν εθνοκάθαρση στο Λίβανο. Λοιπόν. Και επίσης επιμένουν οι Φρούροι της Επανάστασης ότι αν συνεχίσει όχι μόνο να βομβαρδίζουν στην Οθόν, έχουν ξανακάνει αντίστοιχο ναυτικό αποκλεισμό των Εβραίων, τους κλείσανε στο λιμάνι της Αιλάτ, εκεί στον κόλπο της Άκαμπα, δεν μπορούσαν να βγουν πουθενά, έχουν βουλιάξει και βρωμοπλία τους, καλά, εφοπλιστές και Εβραίοι είναι φωνικό συνδυασμός εμετήλας. Λοιπόν, και στο παρελθόν τους έχουν πλήξει, βέβαια. Μπορεί να πάμε και σε μια κλιμάκωση και να κλείσει και τον Μπαμπαλμάντεμ για όλους. Πώς έχει κλείσει τους στενό του ορμούς για όλους. Φανταστείτε τι θα γίνει στη διεθνή ναυτιλία, όχι μόνο τα πετρέλαια, τα ενεργειακά. Τα πάντα πρέπει να από εκεί. Προϊόντα, τρόφιμα, τα πάντα. Τι θα γίνει στο διεθνές εμπόριο αν κλείσουν οι Χούθοι. Τώρα το έχουν κλείσει μόνο για τους Εβραίους, ελπίζω να υποφέρουν. Ή τουλάχιστον να ξεσηκωθούν για να υποφέρει μόνο ο Νετανιάχου εκεί που το αξίζει. Αλλά φανταστείτε να κλείσει το στενό στον κόλπο του Άντεν, τον Μπαμπαλμάντεμ, να κλείσει και αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα. Μεγάλη εξέλιξη και αυτή εδώ. Και είπε επίσης ο εκπρόσωπος των Χούθη, αυτός ο οποίος ουρλιάζει, ξέρετε, μιλάει σαν να λέει το πείμα του την 25 Μαρτίου. Είπε ότι αν συνεχιστεί, λέει, η στάση των Εβραίων, θα φάνε και πυράβλους και άλλους. Και αν τολμήσουν να χτυπήσουν οι Εμένοι, θα υπάρξει, λέει, περαιτέρω κλιμάκωση. Λοιπόν, απ' την άλλη, οι Εβραίακουλες είπαν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν στη Χεσμπολά.

δεν τους νοιάζει καθόλου και θα χτυπήσουν και στη Βηρυτό ξανά, λέει. Ακούστε εδώ. Δήλωση του Ισραήλ Κάτζ, ένας εγκληματίας πολέμου, ένας σύγχρονος Γκέρινγκ, να το πούμε απλά. Λέει, Ισραήλ Κάτζ, η γειτονιά ντάχει για τη Βηρυτού, θα την αντιμετωπίζουμε το ίδιο όπως αντιμετωπίζουμε τις... τι είπε... Δεν τάχηγε η Μπερίου, μπιτρίντε σε είμαστε Northern Israeli Communities. Α, κάθε επίθεση εννοεί στις βόρειες κοινότητές μας, στο Βόρειο Ισραήλ, το Βόρειο Ισραήλ, θα οδηγεί, λέει, σε επίθεση στην τάχηγε. Δηλαδή, αν χτυπάει η Χεσμπολά, ακούστε εδώ, αν χτυπάει η Χεσμπολά από το Νότιο Λίβανο στο Βόρειο Ισραήλ, δεν θα χτυπάει στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ, θα χτυπάει στην πρωτεύουσα. Για την οποία σα έχω πει ότι έχει βάλει κόκκινη γραμμή η Τεχεράνη. Παράλληλα, λέει, εμείς θα συνεχίσει ο στρατός να επιχειρεί μέσα στο Λίβανο κατά τη τρομοκρατική οργάνωση Χεσμπολά. Μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση πλέον από το κράτος του Ισραήλ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ξεκάθαρα πράγματα με τα διπλά εγκλήματα γενοκτονία κάτω, εθνοκάθαρση πάνω, back to back, πλάτη με πλάτη, συχαμένη ομοπλάτη με συχαμένη ομοπλάτη σπάλα. Κατηγορηματικά λέει, απορρίπτουμε τις απειλές των Ιρανών. Κουφάλε, σας έρχεται, ελπίζω. Ξαναλέω, αυτό που σας αξίζει. Τόσο λακωνικά το λέω. Και κάθε προσπάθεια των Ιρανών να συνδέσουν το Λίβανο και το Ιράν και να επιτίθονται, λέει, στο Ισραήλ, θα αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερη ισχύ από ό,τι έγινε χτες, εννοεί τις επιθέσεις μέσα στο Ιράν. Αλλά στην πραγματικότητα εδώ επιμένουν. Σου λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε να χτυπάμε στη Βηρυτό σαν να είναι, ξέρω, το χωράφι μας. Λοιπόν, παράλληλα, συγγνώμη, έχω ξεχάσει ερωτήσεις. Ξέφυγα σήμερα, αλλά το θέμα είναι πολύ καυτό. Υπάρχει κάποια ερώτηση που μου έχει διαφύγει, συγγνώμη. Συγγνώμη, μου έχει διαφύγει. Γράψτε ξανά τις ερωτήσεις σας. Εάν μου έχει φύγει κάτι, συγγνώμη. Λοιπόν, για να δούμε. Είχαμε την αντίδραση της Ευρώπης, αυτό το τσόκαρο η Κάλλας, η οποία έσπασε να πει ότι καλό, λέει, και τις δύο πλευρές να έρθουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και ότι θα υπάρξει τεράστιο κόστος για ολόκληρη την περιοχή αν συνεχιστεί η διαμάχη και πάμε πάλι σε πόλεμο. Πού ξέρεις εσύ, ρε αλόγα, και ποιος είπε ότι το κόστος θα είναι μόνο για την περιοχή? Το κόστος θα είναι για όλους μας. Το κόστος δεν θα είναι για την περιοχή, θα είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υποτίθεται εκπροσωπείς, αλλά δεν εκπροσωπείς το κατοίκητό σου, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τίποτα. Η περιοχή, λέει, έχει κολλήσει σε φάσεις συνομιλίων για την ειρήνη και σε πολύ έθραυστες εκεχηρίες. Βρέθηκε στην Κύπρο, στη Λευκοσία, έχουν, λέει, εκεί συνέδριο Υπουργοί Άμυνας και όλες οι πλευρές πρέπει να γυρίσουν στο τραπέζι. Δηλαδή, ένα στημένο νούμερο είσαι. Είσαι μια γλάστρα, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η Ευρώπη. Και προσέξτε εδώ, επέβαλαν κυρώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια μονάδα των φρόντων της Επανάστασης και δύο Ιρανούς, λέει, προσωπικότητες, επειδή απειλούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο νότιο Ορμούζ. Ακούστε εδώ. Η πρώτη φορά, λέει, που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τις νέες δυνάμεις για να ασκήσει κυρώσεις στο Ιράν, γιατί παραβιάζεται η αρχή της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Τρομερή εξέλιξη. Άσκησαν, ακούστε εδώ, για να καταλάβετε τι γελί είναι, κυρώσεις κατά μιας μονάδας του φρόντου της Επανάστασης και κατά δύο Ιρανών. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το τσίρκο. Λοιπόν, και έχω ερωτήσεις. Λοιπόν, για την έχω ένα νέο ακόμα. Έχω ένα νέο για την μάλλον, πού να το να... Α, ας πούμε αυτό. Ένας πολύ σημαντικός παίκτης εδώ, ο Αλεξάνδρ Μπορτνίκοβ, είναι ο επικεφαλής της FSB, της Υπηρεσίας Πληροφορίων της Ρωσίας. Είπε ότι, ακούστε το και αυτό, να το έχετε κατά νου, να το συνυπολογίζουμε, ότι υπάρχει ενδεχόμενο μεγάλο, σύμφωνα με υπηρεσίες, με τα δεδομένα που έχει η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρωσίας, να φέρουν τρομοκράτες του ISIS, οι δυτικοί, να πολεμήσουν κατά του Ιράν. Ακούστε το και αυτό. Η δήλωση του είναι η εξής. Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειές τους να χρησιμοποιήσουν στρατιώτες, τρομοκράτες από τη Συρία ως πληρεξούσιους στον πόλεμο κατά του Ιράν, όπως είπε. Ακούστε το εδώ, σημαντική δήλωση αυτή. Γιατί
Να θυμίσω ότι όλα συνδέονται. Το Φλεβάρι, όταν βάλανε τον, αφού είχαν βάλει τον τρομοκράτη, τον Τζόλανο Μούρι, οι Αμερικανοί στην Συρία, στη Δαμασκό, άρχισαν να ανοίγουν τις φυλακές, γενοκτόνησαν τους Κούρδους, άρχισαν να ανοίγουν τις φυλακές, τρομοκράτες του ISIS, και τους παίρνανε, προσέξτε, από φυλακές στην Συρία, στη βορειοανατολική Συρία που τους κρατούσαν οι Κούρδοι, ήταν ασφαλής η ανθρωπότητα λόγω αυτών των φυλακών. Λόγω των υπηρεσιών που παρήχαν οι Κούρδοι στην ανθρωπότητα, μπήκαν τρομοκράτες του Τζολάνι, του Νετανιάχου και του Τραμπ, απελευθέρωσαν τους Τζιχάντι Τζο, και τους μετέφεραν στο Ιράκ. Ακούστε εδώ. Και αυτή η κίνηση του Τζολάνι μετέφερε, λέει εδώ, πάνω από 9.000 μαχητές του ISIS πήγανε στο Ιράκ. Και από εκεί, από τα σύνορα δηλαδή Ιράκ, μπορεί να δούμε τα τζιχάντια να χτυπάνε στο Ιράν. Και μάλιστα υπάρχει και δάκτυλος αγγλικός, πάντα οι Άγγλοι, η MI6 εμπλέκεται με την Διεθνή Τρομοκρατία. Και το ότι απάντησαν οι Άγγλοι, υπήρξε απάντηση στις κατηγορίες αυτές του Ρώσου επικεφαλής FSB ότι είναι απόλυτη, λέει, ανοησία. Καταρχάς είναι δήλωση μοιάσματος αυτή, τα λέει απόλυτη ανοησία, utter nonsense, αγγλικούρα. Γελία δήλωση που σημαίνει ότι είναι και λίγο ομολογία, έτσι όπως τα ακούω. Αλλά ξαναλέω, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή η μεταφορά. Γιατί να μεταφέρουν τα τζιχάντια από τη Συρία, από τις φυλακές? Θα μπορούσε να τους πάρει και να τους κάνει υπουργούς, δεν ξέρω τι να τους έκανε, να τους κάνει συνεταίρους και εφοπλιστές. Δεν ξέρω τι μπορεί να τους κάνει το τζιχάντι της Δαμασκού. Γιατί να τους μεταφέρει στο Ιράκ? Πού τους πήγαν εκεί? Προφανώς κάτι ετοιμάζουν, και εδώ το τσίμπησαν οι Ρώσοι, η υπηρεσία πληροφοριών. Έχει μεγάλο θέμα εδώ. Υπάρχει μεγάλο ζουμί εδώ. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Δεν βλέπω ερωτήσεις, νομίζω. Το τελευταίο λοιπόν θέμα το οποίο θέλω να σας πω έχει να κάνει με δημοσιεύσεις. Δημοσίευμα αποκλειστικό, το οποίο λέει ότι το Ισραήλ έστειλε στρατιώτες στο Αζερμπαϊτζάν κατά τη διάρκεια του Ιρανικού πολέμου. Και συνδέεται με το προηγούμενο θέμα, διότι να θυμίσω ότι ουσιαστικά οι Ισραηλινοί για αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο τον ετοίμαζαν χρόνια, είχαν τρεις βάσεις στην περιοχή για να μπορούν να επιχειρούν. Η πρώτη βάση, πέρα από το κράτος, η πρώτη βάση ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι οποίοι είναι ορκισμένοι εχθροί τώρα πλέον. Είναι μάλλον ορκισμένοι σύμμαχοι των Εβραίων, άρα κατά επέκταση είναι ορκισμένοι εχθροί των Μουλάδων. Είχαν την βάση που θα σας πω τώρα στο Αζερμπαϊτζάν, θα σας το εξηγήσω, και είχαν και αυτή μια βάση που φτιάξανε μέσα σε ένα βράδυ στο Ιράκ. Φτιάξανε βάση, τη βρήκανε βοσκή τη βάση στο Ιράκ, πήγε το κράτος του Ιράκ να δει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και τους σκοτώσανε, τους βομβάρδισαν. Νομίζανε ότι ήταν αμερικανική βάση. Πήγαν να ζητήσουν τα αρέστα και φάγανε βομβαρδισμούς από τους Εβραίους. Γιατί? Προφανώς για να είναι πιο κοντά, λόγω της εγκύτητας. Να περικυκλώσουν δηλαδή το Ιράν οι Εβραίοι κατά τη διάρκεια του πολέμου του Φεβρουαρίου, με, ξαναλέω, τρεις βάσεις. Δύο με την άδεια των χωρών, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκομόγκολα και Εμιρατιανοί, και η τρίτη βάση, χωρίς να το ξέρω, χωρίς την άδεια της Βαγδάτης, μέσα στο Ιράκ. Λοιπόν, για να δούμε αυτή τη βάση, γιατί σας λέω ότι συνδέεται, γιατί μπορεί να πολεμούν και πλάτη με πλάτη. Οι Ισλαμοφασίστες του Τζολάνι που τους αδειάσαν τις φυλακές στη Συρία και τους πήγε στο Ιράκ, μπορεί να πολεμούσαν πλάτη με πλάτη με τους Εβραιοφασίστες του Νετανιάχου που είχαν την μυστική βάση στο Ιράκ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται στη βάση, τι έγινε, τι αποκαλύπτεται για τη βάση του Αζερμπαϊτζάν. Στείλανε, λέει εδώ, επίλεκτες μονάδες στρατιωτικές και των υπηρεσιών πληροφοριών σε αυτό το δίκτυο που είχαν τον τριπλό εγκαταστάσεων, όπως σας είπα, που φτιάξανε. Και πράγματι λοιπόν επιχειρούσαν από διάφορες τοποθεσίες στο νότιο Αζερμπαϊτζάν οι Εβραίοι και στο Ναχιτσεβάν, σε αυτό το θύλακα. Θυμάστε που είχε πέσει και ένας πύραυλος στο Ναχιτσεβάν, Ιρανικός, ακριβώς για να σταματήσει αυτές, το πήραν γραμμή οι Ιρανοί. Έχουν τρομερές υπηρεσίες πληροφοριών, όχι αντικατασκοπικές όπως είδατε, αλλά στο εξωτερικό έχουν μεγάλη κινητικότητα. Στο εξωτερικό είναι υποδέστερες της Μοσάντ προφανώς, αλλά το πιάσαν, το τσιμπήσανε και φάγανε στην κεφάλα στον Ναχιτσεβάν πύραυλο, και τους κατήγγειλε ο Μουστακαλής, ο Αλίγεφ, που είναι σαν γερολαδάς, και έλεγε ότι πώς τολμήσετε και με χτυπήσετε. Πώς τολμήσανε, επειδή είσαι μόρφωμα των Εβραίων. Λοιπόν, από εκεί επιχειρούσανε, από περιοχές, λέει, στα βόρεια σύνορα του Ιράν, όπου είναι περίπου 70 με 80 χιλιόμετρα από την πόλη Ταμπρίζ των Ιρανών, άρα χτυπούσαν και από εκεί.
Ειδικοί, λέει, ειδικές δυνάμεις κομμάντο βρέθηκαν εκεί. Άλλοι επίσης κάνουν επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών ή drone, τα χειρίστηκαν από εκεί. Κάποιες δηλαδή βομβαρδισμοί ερχόντουσαν και από το βορρά, ερχόντουσαν από το Αζερμπαϊτζάν. Δηλαδή το Αζερμπαϊτζάν, ο Αλίγεφ, οι Τουρκαλάδες συμμετείχαν στον πόλεμο. Λοιπόν, θα σας πω στο τέλος ένα γενικό σχόλιο και να το κρατήσετε. Άρα ήταν μια μυστική αποστολή αυτή στο Αζερμπαϊτζάν. Για πρώτη φορά λοιπόν έρχεται στο φως της δημοσιότητας αυτή η στρατιωτική βάση, η στρατιωτική θέση, το προκεχωρημένο φυλάκιο των Εβραίων στη Μέση Ανατολή, συγκεκριμένα εκεί. Και από ό,τι βλέπετε μπορούν να φτάσουν σε πολλά σημεία και έχουν περικυκλώσει το Ιράν για αυτόν τον λόγο. Και υπάρχει και η βάση στη Σομαλιλάνδη. Και αυτή είναι η τέταρτη βάση. Ξέχασα να την πω αυτή. Πέρα από το Ιράκ, την κρυφή, στα Εμιράτα και στο Αζερμπαϊτζάν, υπάρχει και η Σομαλιλάνδη. Η Σομαλιλάνδη είναι αυτό το κομμάτι της Σομαλίας το οποίο έχει αποκοπεί μόνο του. Και το αναγνώρισαν οι Εβραίοι και τους έχουν δώσει τη δυνατότητα να μπορούν να βρίσκονται εκεί εβραϊκά αεροσκάφη. Δεν ξέρω αν έχουν μεταφερθεί και αεροσκάφη, αλλά πράγματι έχουν δυνατότητα αυτή. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεκάδες ήταν οι στρατιώτες των Εβραίων στο Αζερμπαϊτζάν, όπου βρέθηκαν εκεί. Ήταν και αυτή, και αυτή η ομάδα, λέει, που είναι υπεύθυνη για τις διασώσεις με τις υλικοφόρες ομάδες. Κάποιοι από τη Μοσάντ, κάποιοι από την Αμάν. Όλο αυτό λοιπόν εδώ, όλο αυτό ο συρφετός βρέθηκε στο Αζερμπαϊτζάν και ξαναλέω, επιχείρησαν και χτύπησαν και από εκεί. Άρα βλέπετε εδώ όλο αυτό το πλέγμα. Υπενθυμίζω, Σομαλιλάνδοι κινούνται και εκεί μαζί με τους Εμιρατιανούς, τα φιλεράκια τους, οι παντοφλάδες, οι Εβραίοι. Και οι Εμιρατιανοί έχουν αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη. Οι Εμιρατιανοί βέβαια έχουν και εκτεταμένες σχέσεις εμπορικές και έχουν και στρατιωτική παρουσία στο λιμάνι το Μπέρμπερα. Άρα βλέπετε ότι αεροπορία εβραϊκή, ναυτικό Εμιρατιανό στην Σομαλιλάνδη, κρυφή βάση χωρίς να το ξέρει Βαγδάτη στο Ιράκ, βάση στα Εμιράτα στην πραγματικότητα και κρυφή βάση που αποκαλύπτεται τώρα στο Αζερμπαϊτζάν. Λοιπόν, θέλω να εξηγήσω κάτι και θα το σταματήσω εδώ. Βλέπω ρωτάει εδώ σταμάτ 822 για την Αρμενία. Θα τα πούμε μάλλον αύριο το θέμα των εκλογών για τον Προδότη Πασινιάν, ο οποίος κέρδισε. Και είναι σενάριο αυτό, να ξέρετε, ελληνικό, το οποίο θα μπορούμε να το δούμε και εμείς. Δηλαδή να αποδυναμώσει τη χώρα σου από τα τουρκομόγκολα των Αζέρων. Εμείς έχουμε απέναντι τα original τουρκομόγκολα, τα αυθεντικά. Να ακροτηριαστείς, χτύπα ξύλο, επί Πασινιάν. Και μετά να πεις ότι εγώ θέλω την ειρήνη και οι άλλοι θέλουν τον πόλεμο, οι αντιπαλοί μου. Δηλαδή θέλετε πόλεμο, δεν είδατε τι έγινε στον πόλεμο. Αυτό που έγινε στον πόλεμο, ο ακροτηριασμός του Αρτσάχ, έγινε επειδή εσύ ήσουν πρωθυπουργός, έχεις εσύ την ευθύνη. Άρα, δηλαδή, μιλάμε για απόλυτη τρέλα. Ξαναλέω, είναι σενάριο το οποίο πρέπει να το έχουμε στο νου μας και για μας. Λοιπόν, οι Αζέροι, όπως και οι Τούρκοι, στηρίζουν πάρα πολύ το καθεστώς, όχι το κράτος του Ισραήλ, θέλω να το ξέρετε αυτό, ασχέτως των δηλώσεων που είναι για ιστορική κατανάλωση, αυτά οι δηλώσεις του Ερντογάν απευθύνονται προφανώς στους όχι απλά εξισλαμισμένους, ισλαμο. Ξέρω εγώ, η μερίδα των ανθρώπων που τον στηρίζει έχουν πάθει ισλαμικό παροξισμό, ξέρω εγώ, θυσιάζουν κατσίκες στον Αλλάχ και τέτοια. Αυτό είναι το επίπεδό τους. Προφανώς λοιπόν, λέει, αυτά τα stand with Palestine και δεν ξέρω τι λιθιότητες λέει, είναι καθαρά επικοινωνιακό. Δύο πράγματα. Πρώτον, στέλνει, παρέχει τρόφιμα στους Εβραίους, νερό, εμπορεύματα, κλωστοφαντουργικά, τα πάντα. Τους τα στέλνει κανονικότητα, παρόλο που υποτίθεται έχει διακόψει το εμπόριο με το Ισραήλ. Τα στέλνει στην Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά σαν αποστολέα και όχι στο Ισραήλ, ποτέ στο κράτος Παλαιστίνη, όχι στο κράτος, στην Παλαιστινιακή Αρχή, στον Μαχμούντ Αμπάς, αλλά οτιδήποτε μπαίνει στο Ισραήλ, ακόμα και αν είναι για την Παλαιστινιακή Αρχή, στη Δυτική Όχθη δηλαδή κτλ., έρχεται πρώτα το Ισραήλ, το ελέγχει τι υπάρχει μέσα κτλ. Και μετά το δίνει. Αυτά όλα είναι, κατευθύνονται προς την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά προφανώς αφορούν μόνο τους Εβραίους. Δηλαδή στέλνει κανονικότητα τους Εβραίους με το Φερετζέ ότι ο αποδέκτης, αποστολέας Τουρκία, αποδέκτης Παλαιστινιακή Αρχή. Ενώ στην πραγματικότητα ο πραγματικός αποδέκτης είναι το Ισραήλ, άρα ένας Φερετζές. Συνεχίζει κανονικότητα, τους στηρίζει με αυτούς, με την τουρκική υποστήριξη ζει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και παράλληλα, η δεύτερη μεγάλη βοήθεια είναι η ενεργειακή. Που μερίδα του λέοντος των εισαγωγών σε πετρέλαιο των Εβραίων είναι από τους Αζέρους, τα τουρκομόγκολα. Από τον αγωγό Σεϊχάν της Τουρκίας, διέρχεται δηλαδή όλη τη Τουρκία στο πετρέλαιο
των Αζέρων και φτάνει και το πηγαίνουν, το στέλνουν στους, στους Ισραηλινούς, για να καταλάβετε. Και να θυμίσω ότι για να μπορεί να έχει αυτή τη βάση το Εβραίος στο Αζερμπαϊτζάν και να επιχειρεί κατά του Ιράν στον πόλεμο που μας πέρασε, προφανώς έχει τεράστιες σχέσεις, εντατικές, πολύ στενές σχέσεις και με τους, και σε επίπεδο τεχνολογίας με τους Αζέρους, αλλά και άμυνας. Τους δώσανε ντρόουν, τους δώσανε όπλα και με αυτά τα όπλα τα εβραϊκά διεξήγαν, διέπραξαν τη γενοκτονία των Αρμενίων το 23 πότε ήταν, οι Αζέροι στο Αρτσάχ. 120.000 άνθρωποι φύγαν από τα σπίτια τους σε καραβάνια, το λέω και να τριχιάζω, σαν αυτό το οποίο θυμόμαστε όλοι και αφορά και το θέμα του τελευταίου μου βιβλίου, αν θέλετε να το δείτε εδώ, τις πατρίδες, και από τα καραβάνια είναι εμπνευσμένο εδώ από τους γενοκτόνους Τούρκους. Λοιπόν, αυτή την εικόνα την είδαμε, 120.000 πρόσφυγες Αρμενίους στην γενοκτονία που δεν σταμάτησε ποτέ εναντίον τους, όπως δεν έχει σταματήσει κατά των Ελλήνων, στο Αρτσάχ, τον λεγόμενο Ναγκόρνο Καραμπάχ, με όπλα των Εβραίων, για να μπορεί ο Εβραίος να έχει τη βάση του στο Αζερμπαϊτζάν και να χτυπάει το Ιράν. Αυτά για να καταλάβετε ότι αφήστε τι βλέπετε. Στην πραγματικότητα, τα τουρκομόγολα, τα τουρκοφέσια, η μάστιγα αυτής της ανθρωπότητας στηρίζει πλήρως τα εγκλήματα του Νετανιάχου και στην γενοκτονία στη Γάζα και την εθνοκάθαρση τώρα στο Λίβανο. Εντάξει. Αυτά. Αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θα τα πούμε για τη Ρωσία και την Αρμενία. Θα επανέλθω, θα το καλύψουμε όλο το θέμα και τις εκλογές κτλ. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Αν έχετε κάποιες σκέψεις ή απορίες, με τα χαράς να τις καλύψω κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια εξέλιξη εδώ των Ιρανών. Δείχνουν ένα σθένος, ειλικρινά ντρέπομαι. Δεν ξέρω τι να πω, διότι ή πρόκειται για έναν αρχαίο πολιτισμό όπως είναι ο Ελληνισμός. Ο Ελληνισμός είναι, ξέρω, τελευταίος τροχός αμάξης. Τον έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους οι Τσίπρο Μητσοτάκηδες. Είμαστε αμελητέας ποσότητας, θα έλεγα, πολιτική δύναμη, όχι επειδή δεν μπορούμε, αλλά επειδή έχουμε ό,τι χειρότερο, τη μάκα των Ελλήνων, εν πάση περιπτώσει από όπου στο διάλογο έρχονται. Και έχουμε απέναντι έναν αρχαίο πολιτισμό σαν τους Ιρανούς, οι οποίοι πλέον είναι, νομίζω, επιδεικνύουν ένα ασθένος και έναν ηρωισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ. Με έχει εκπλήξει μέχρι στιγμής. Αυτά, φίλες και φίλοι. Θα χαρώ να ακούσω σχόλιά σας, όπως ξαναλέω. Όπως είπα, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Εγγραφείτε το κανάλι, κοινοποιήστε το βίντεο αν θέλετε να βοηθήσετε να μείνει το κανάλι αυτό ζωντανό. Θα σας δω αύριο. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας, να είστε καλά.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: δεν είμαστε ράδιο Αρβίλα.
1: Δεν είμαστε ράδιο Αρβίλα, αλλά γενικότερα όλο αυτό που κάνουμε έχει λίγο πλάκα, γιατί είμαστε δύο φιλαράκια.
0: Από πότε?
1: Είμαστε φιλαράκια. Εγώ νομίζω το 96. Νομίζω. Ή 95-96. Εσύ μου λες ότι αποκλείεται να είναι πριν, γιατί δεν ήσουν στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Οπότε τη γνωριμία μας τη θυμάμαι θολά. Κάπου σε κάποιο κέντρο διακέρασης.
0: Γι' αυτό θα
1: ναι, βράδυ, ναι. Στην Αθήνα, κάποιος κοινός φίλος μας έχει συστήσει και μου λέει για σένα, εγώ είμαι και μάλλον θα είμαι άσχετος από ποδόσφαιρο. Οπότε του λέω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν και του λέω, δεν έχω ιδέα, φίλε. Μου λέει, κοίταξε να δεις, είναι παικταράς, μου λέει. Οπότε κάνουμε τη χειραψία και θυμάμαι χαρακτηριστικά να σου λέω, φίλε, χίλια συγγνώμη, δεν έχω ιδέα ποιος είσαι. Και μου λες, δεν πειράζει, αλλά μου είπαν ότι είσαι παικταράς. Μετά στη συνέχεια, βέβαια, αποδείχθηκε το ότι είσαι παικταράς.
0: Δεν το κατάλαβες αυτό.
1: Το κατάλαβα λίγο. Εντάξει, κοίταξε, μπορεί να μην ασχολούμαι με, αλλά για παράδειγμα το Euro. Εκεί ήμασταν όλοι καρφωμένοι. Ασχολείσαι, δεν ασχολείσαι. Και για το Euro, πραγματικά, ρε φίλε, πρέπει να σου πω και σε σένα και δημόσια δηλαδή, τι ήταν αυτό που κάνατε, ρε φίλε, εκείνη την χρονιά το 2004. Πιστεύω ότι έλεγα, θυμάμαι ότι έλεγα ότι αν βγούμε, παιδί μου, σε μια πλατεία, στην Αθήνα, στην Ομόνοια, και κάνουμε ένα γκάλωπ και αρχίζουμε και ρωτάμε τον κόσμο, τι πιστεύετε ότι είναι πιο πιθανό, να προσγειωθούν οι εξωγήινοι εδώ στην πλατεία ή να πάρει η Εθνική Ελλάδα στο Euro? Πιστεύω ότι περισσότεροι θα απαντούσαν ότι είναι πιο πιθανό να προσγειωθούν οι εξωγήινοι στο κέντρο της Αθήνας. Και όμως το...
0: Ναι, είναι μεγαλύτερη έκπληξη.
1: Είναι αδιανόητο.
0: Που υπήρχε.
1: Αδιανόητο.
0: Αν με ρωτήσουν κάποιος...
1: Και συγγνώμη, ναι. δεν θα πω λεπτομέρειες, αλλά... Η ζωή, πώς είναι, μερικές φορές πέρασα. Είχα περάσει μια δύσκολη στιγμή ενώ το Euro ήταν σε εξέλιξη. Προσωπική. Δύσκολη στιγμή, πραγματικά. Καθόλου ευχάριστη. Δεν θα αποκαλύψω τι, αλλά σημασία έχει ότι είναι καθόλου ευχάριστη. Και ήμουνα κάπου σε αυτή την κατάσταση, περνώντας αυτή τη δύσκολη στιγμή, όταν παίζατε με τη Γαλλία, νομίζω, και μπήκε το γκολ. Και εγώ ήμουν κατεστραμμένος και άκουγα όλη την χώρα να πανηγυρίζει και να δουλειάζει από χαρά. Και από τότε μέχρι και σήμερα θυμάμαι αυτή την αντίθεση στα συναισθήματα και απλά έτσι μου δώσα να σου το πω τώρα.
0: Και εμένα μου έρχεται να σου πω ότι εκείνο το μάτς, λοιπόν, που θυμάσαι, ήταν το τελευταίο μάτς της ζωής μου.
1: Ναι, εκείνο,
0: ναι,
1: ήταν το
0: εκείνο
1: τελευταίο.
0: Ήταν το
1: άκου,
0: τελευταίο.
1: Δηλαδή, φίλε, το είδα εκ των υστέρων. Όταν συνήλθα ήθελα να το δω. Είπα, θέλω αυτόν τον παναγυρισμό που τον άκουσαν τα αυτιά μου όταν ήμουν τόσο χάλια, θέλω να τον δω. Και το είδα μετά.
0: Αν κάποιος, πήγα να πω πριν να με ρωτήσει, να πω κάτι για σένα με μία λέξη, αν πρέπει μία λέξη να διαλέξω, είναι συνέπεια. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την καριέρα σου, έχει να κάνει με τη σχέση μας, η οποία μπορεί να μην κάνουμε παρέα κάθε μέρα, εσύ ζεις στην πόλη σου, εγώ εκεί, μπορεί να μιλάμε δύο φορές το χρόνο για να ανταλλάσσουμε κάποια προβλήματα.
1: Να.
0: Υπάρχει μία εμπιστοσύνη, αλλά γενικά κυριαρχεί σε όλη σου τη ζωή η λέξη συνέπεια.
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω.
0: Οπότε
1: ελπίζω.
0: Ελπίζω πως αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορείς να γυρίσεις πίσω, ρε παιδί μου, και να μετανιώσεις για πράγματα που έχεις πει.
1: Για πράγματα που έχεις πει.
0: Που έχεις πει σε μια συνέντευξη, δημοσίως παράδειγμα.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Αυτό έχει να κάνει.
1: Ναι, τουλάχιστον όχι για κάτι σημαντικό. Για μικροπράγματα μπορεί.
0: Εννοείται.
1: Ναι, αλλά για κάτι σημαντικό, όχι.
0: Η συνέπεια είναι κάτι το οποίο σε χαρακτηρίζει, Αντώνη, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκίνησε DJ.
1: Ξεκίνησα ραδιόφωνο πειρατής. Πειρατής ήταν κάποια στιγμή, θα γινόμουν ή αθλητής.
0: Πού?
1: Για αθλητής πήγαινα. Λόγω του ύψους μου, μπάσκετ φυσικά, γιατί βλέπεις την τερέκη μέσα.
0: Γιατί όποιος γέλασε.
1: Όλοι γέλασαν. Πάντως πήγαινα προς τον αθλητισμό. Μερικές φορές στη ζωή κάποια πράγματα δεν τα διαλέγεις, σε διαλέγουν. Σαν να μην έχεις εσύ την επιλογή. Κάτι συνέβη και εκεί το 81 τρελάθηκα με το ραδιόφωνο. Τρελάθηκα με το ραδιόφωνο.
0: Πώς?
1: Αρχικά ως ακροατής. Είχα πάει στο σπίτι ενός συμμαθητή μου, ο οποίος ήταν ο ηλεκτρονικός του σχολείου. Ξέρεις, κάθε σχολείο είχε και τον ηλεκτρονικό, αυτόν που έκανε τα διάφορα. Και βλέπω ένα πράγμα στο σπίτι του, του λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, αυτό είναι πομπός που βγαίνουν οι πειρατές στον αέρα. Μόλις το άκουσα, τρελάθηκα. Το άρπαξα, πήρα και μια κεραία που μου έδωσε και κυκλοφορούσα στο δρόμο με έναν πομπό και μια κεραία, κάτι που ήταν παράνομο βέβαια τότε. Τα στήσαμε και δεν, από τότε ξεκίνησα, ήταν 6-7 χρόνια πειρατικού ραδιοφώνου, μετά έγινε η ελεύθερη ραδιοφωνία στην Ελλάδα και μετά έρθει η τηλεόραση.
0: Ναι, πολύ γρήγορα τα πήδηξε όλα αυτά. Ναι. Αλλά επαγγελματικά με το πειρατικό ραδιόφωνο.
1: Επαγγελματικά δεν υπήρχε.
0: Έπρεπε να ζήσεις.
1: Όχι, δεν υπήρχε επαγγελματικά. Καταρχήν ήμουν μικρός.
0: Πώς βγάζεις λεφτά.
1: Κάτσε, ήμουν πολύ μικρός.
0: Όχι, ήμουν μικρός.
1: Ξεκίνησα 11. Τότε δίναμε.
0: Χρονών, πόσο είσαι.
1: Δίναμε. 11-12, ναι. Δίναμε λεφτά τότε, δεν βγάζαμε. Και έπαιρνα κάτι αποφάσεις που δεν ήταν και ευχάριστες σαν παιδί, ότι δεν θα πάω στην πενταήμερη για να κρατήσω τα λεφτά και να αγοράσω πράγματα για το πειρατικό ραδιόφωνο, ή δεν θα πάω κινηματογράφο με την παρέα, συγγνώμη, ή δεν θα φάω σάντουιτς. Όλα τα παιδιά μπαίναν και. Γιατί κρατούσες τα λεφτά να τα επενδύσεις, ναι, εκεί. Οπότε δεν υπήρχαν χρήματα τότε. Όταν η ελεύθερη ραδιοφωνία ήρθε περίπου ένα χρόνο αφού τελείωσα το σχολείο, πότε το τελείωσα, 85, δεν θυμάμαι, εκεί 85, και κατά το 87 ξεκίνησε η ελεύθερη ραδιοφωνία, οπότε ήταν ένα μικρό χρονικό διάστημα όπου εκεί έκανα κάποια μεροκάματα ως DJ.
0: Μαγαζιά πότε έκανες?
1: Πρώτη φορά ήταν το 84. 15 χρονών, πόσο ήμουν?
0: Όχι, ναι. Μαγαζί είναι.
1: Α,
0: όχι,
1: το 94.
0: Με ποιο?
1: Το Rolling Stone, ροκάδικο.
0: Πάντα ροκ επίσης.
1: Πάντα ροκ, ναι, ναι. Όχι μάλιστα. Μόνο και ηλεκτρονική μουσική.
0: Εγώ στο λιμάνι,
1: τα δύο πράγματα που μου αρέσουν είναι είτε. Καλά, όλη η μουσική, ξέρεις. Ένας άνθρωπος που είναι της μουσικής δεν έχει τέτοια στέγανα, ούτε τέτοια όρια δηλαδή. Αλλά μου αρέσει όταν παίζω να παίζω η ροκ ή ηλεκτρονική house μουσική.
0: Εγώ στο λιμάνι μόνο ροκ.
1: Μόνο ροκ, ναι, ναι.
0: Έχω ακούσει. Περάσαμε τέλεια υπέρα από τα χρόνια, ναι, ναι, ναι, στο λιμάνι. Και πώς αποφάσισες να τα σταματήσεις όλα αυτά τόσα χρόνια μαθημένο στη νύχτα? Άλλη ζωή είναι,
1: δεν
0: έτσι.
1: Όχι, δεν ήμουνα τόσο πολύ. Δηλαδή, θέλω να πω, ως DJ ήμουνα αρκετά χρόνια. Αλλά φρόντιζα από ένα σημείο και μετά να μην είναι πολλές οι μέρες που επενδύω εκεί. Δηλαδή να είναι συγκεκριμένες μέρες. Τώρα από εκεί και πέρα ήταν δύο οι λόγοι προφανώς. Ο πρώτος ήταν ο κουρασμός που άρχισα να νιώθω. Και ο δεύτερος ήταν ότι όταν έχασα τον μπαμπά μου και μετά το... Δεν μου έβγαινε καθόλου. Δηλαδή όταν έχασα τον μπαμπά μου, έτσι αποτραβήχθηκα από πολλά πράγματα. Δεν μου έβγαινε. Έχασα την όρεξή μου για πολλά πράγματα.
0: Πέρασε μια μικρή κατάθλιψη, δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα, αναμφισβήτητα. Μπορεί να είναι, μερικές φορές μπορεί να είναι και αφύπνιση, δεν ξέρεις τι είναι από τα δύο. Δηλαδή. Ναι, ή μπορεί να είναι και τα δύο μαζί.
0: Τα δύο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Μπαίνεις, ας πούμε, κάπου, τη μεγάλη στεναχώρια που μπορεί να έχεις, και μετά
1: έχεις
0: το δρόμο σου.
1: Κάπως έτσι.
0: Τι σε άλλαξε πιο πολύ μέχρι τώρα?
1: Ο θάνατος και η ζωή. Δηλαδή ο θάνατος του μπαμπά μου και η ζωή των παιδιών μου. Αυτά
0: τα οποία έχουν μεγαλώσει, ρε.
1: Τα οποία έχουν μεγαλώσει σε χρόνο τετέ. Δηλαδή
0: 10 και 8,
1: κάτι δεν πάει καλά με αυτή την ιστορία. Πολύ. Κάτι πρέπει να κάνουμε με τον χρόνο. Δεν είναι, είναι δηλαδή η
0: ευγενία. Νομίζω ότι τώρα... πριν ένα χρόνο μιλούσαμε ότι...
1: Ναι, και η ευγενία είναι 9, δηλαδή γίνεται κοπέλα σιγά σιγά. Το βλέπω και παίρνω τον Τζον το βράδυ αγκαλιά να τον πάω για ύπνο και κοντεύω να μείνω στον τόπο. Έχουν μεγαλώσει, ναι.
0: Σε άλλαξε πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα πω ότι μιλούσαμε για τα συναισθήματα που έχουμε, γιατί τα ίδια ένιωσα και εγώ.
1: Φυσικά.
0: Τα οποία είναι καινούρια, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καινούρια τα
1: κόμματα. Ολοκένουρια. Είναι αυτό που συνηθίζω να λέω, γιατί και τα δύο περιστατικά, υπό ο θάνατος και η ζωή, αυτά είναι πράγματα που θεωρητικά δεν μπορεί κανένας να τα καταλάβει. Ούτε εμείς είχαμε την ικανότητα να τα καταλάβουμε. Για παράδειγμα, όταν μας μιλούσαν για το θάνατο. Και όταν ο θάνατος μας πλησίαζε, σίγουρα θα στεναχωριώσουν, αλλά αν δεν το νιώσεις στο πετσί σου με μια απώλεια αυτού του επίπεδου, αυτού του εκτοπίσματος, όπως είναι το να χάσεις τον μπαμπά σου, ξέρω εγώ, μόνο τότε καταλαβαίνεις τι εστί απώλεια και τι εστί θάνατος. Και αντίστοιχα, όσο και να σου αρέσουν τα παιδιά ή να καταλαβαίνεις ότι η σχέση μεταξύ ενός παιδιού και του πατέρα ή της μητέρας είναι ένας ισχυρός δεσμός, αν δεν το βιώσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και όλα τα κλισέ που ακούς μέχρι τότε αποδεικνύονται πραγματικότητα τελικά. Όλα αυτά, ειδικά για τα παιδιά, αποδεικνύονται πραγματικότητα. Είναι αδιανόητο και έχει μεγάλη σχέση, γιατί είναι και το πόσο κοινική, αδίστακτη και σκληρή είναι η ζωή. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσει, μια που μιλούσαμε λίγο πιο πριν για την απώλεια του μπαμπά μου, αυτό το πράγμα μέσα στο μυαλό μου συνέχεια στριφογυρνάει πώς θα βιώσουν τα δικά μου τα παιδιά την δική μου όταν εγώ εγκαταλείψω τα εγκόσμια, πώς θα βιώσουν το και πόσο θα στεναχωρηθούν. Δηλαδή πραγματικά πλέον ελπίζεις να είσαι ζωντανός κυρίως για αυτό το λόγο. Ναι, για να μην βιώσουν.
0: Να το βιώσουν.
1: Να το βιώσουν. Ναι, ναι.
0: Μήπως πρέπει να τα προετοιμάσουμε, να γίνουν πιο αυτόνομα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Μα είναι η βασική υποχρέωση, θεωρώ, ενός γονιού, είναι να προετοιμάσει τα παιδιά του για μια αυτονομία, συναισθηματική αυτονομία, η οποία, συγγνώμη που σε διακόπτω, θεωρώ ότι έρχεται αυτομάτως όταν τα θεμέλια που πέφτουν στην ψυχή τους είναι γεμάτα αγάπη.
0: Δεν είναι αυτομάτως. Νομίζω ότι πέφτουμε σε παγίδα καμιά φορά. Άθελά μας. Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο να λέει την μπαμπά στη ΣΕΙ.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει, γιατί είναι διαφορετικά.
1: Η πιο σοβαρή και δύσκολη δουλειά του κόσμου γίνεται χωρίς καμία εκπαίδευση. Θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε, αλλά δεν γίνεται, γιατί είναι διαφορετικά τα πάντα.
1: Ναι.
0: Οι χαρακτήρες εννοώ. Τέλος πάντων, αλλά μεγαλώνουμε παιδιά, τα αγαπάμε. Θα έπρεπε να τα κάνουμε αυτόνομα, αλλά από την πολλή αγάπη καμιά φορά τα κάνουμε, ξέρετε.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτή η δοσολογία και αυτό.
0: Θέλουμε και λίγο να μας έχουν ανάγκη.
1: Ναι, θέλουμε να. Ναι, εντάξει. Έτσι είναι ανθρώπινα, όπως το λες. Ανθρώπινα έτσι είναι. Αλλά
0: νομίζω, καλά.
1: Ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι αν ξέρεις, υπενθυμίζεις στον εαυτό σου κάποια πράγματα, το σημαντικότερο είναι να είναι αυτόνομα. Αλλά συνεχίζω να πιστεύω πραγματικά ότι αν τα θεμέλια μέσα τους είναι η αγάπη, νομίζω ότι αυτή τη συναισθηματική δύναμη για να αντιμετωπίσουν τον κόσμο θα την έχουν.
0: Ναι, εξάλλου λένε ότι παιδιά με αυτοπεποίθηση είναι τα παιδιά που έχουν πάρει αγάπη από μικρά παιδιά.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Οπότε είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι.
0: Είναι μερικά πράγματα ταλέντα βιβλία, τέλος πάντων.
1: Κάποια ταλέντα. Και αν ασχοληθείς και διαβάσεις, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει μια πρόβλεψη ότι το κράτος παρέχει δωρεάν σεμινάρια σε κάθε νέο γονιό, αν αυτός το θελήσει. Για να μην το τραβήξω περισσότερο και το κάνω κατά κάποιο τρόπο, επειδή δεν μου αρέσει η λέξη υποχρεωτικό, αλλά κατά κάποιο τρόπο να μπει μες στην κουλτούρα μας ότι πρέπει να γίνεται αυτό.
0: Ναι, θα έπρεπε να από μόνοι μας, θέλουμε.
1: Από μόνοι μας, ακριβώς. Ναι.
0: Και όχι να γίνει έτσι. Οπότε, ναι, και εγώ το ίδιο θα απαντούσα. Αν κάτι σε αλλάζει, τουλάχιστον πολύ στη ζωή σου, σίγουρα είναι το να.
1: Το σε να αλλάζει σε βαθμό που.
0: Αγαπάς παραπάνω τον κόσμο, καλά.
1: Σε αλλάζει σε βαθμό που η προηγούμενη σου ζωή σου αρχίζει και φαντάζει ως συνέβη, δεν συνέβη, υπήρχε, δεν υπήρχε, ή αρχίζει να φαντάζει πολύ ξένη.
0: Αδυναμία ένιωσες όταν έκανες παιδί.
1: Τι εννοείς αδυναμία, ευάλωτος να ένιωσα, ναι. Εγώ, ναι, και συνεχίζω να νιώθω ευάλωτος.
0: Δεν είναι τρομερό.
1: Ναι, είναι τρομερό. Είναι...
0: Αισθάνεσαι αδύναμος για πρώτη φορά στη ζωή σου.
1: Αισθάνεσαι αδύναμος γιατί... Σαν γονιός, ξέρεις, όλοι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, έρχονται στο μυαλό μας συνέχεια κακές σκέψεις. Αυτό πάλι το μαρτύριο, ότι έρχονται συνέχεια κακές σκέψεις. Και μόνο που γνωρίζεις ότι υπάρχει μία, δεν θέλω ούτε καν να το πω, αλλά άστο, δεν θέλω να το πω. δεν θέλω να το διατυπώσω καν.
0: Όχι, επειδή εγώ το ένιωσα, ναι. Αυτό λέω, αν το ένιωσες και εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι,
0: λέω,
1: το ένιωσα.
0: Δύναμος, δεν ξέρω από μένα.
1: Το ένιωσα, το ένιωσα.
0: Κάτι άλλο με κυριαρχεί πάνω μου, ας πούμε.
1: Το ένιωσα. Εγώ το ένιωσα ότι. Πώς να σου το πω, αυτό που προσπαθούσα να πω είναι ότι υπάρχει περίπτωση να βιώσεις έναν πόνο ο οποίος μάλλον δεν αντέχεται.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και δεν μπορείς και να.
0: Μπορεί να περνάει από το μυαλό σου καμιά φορά και να λες.
1: Ναι, εκείνο που παγώνει το αίμα σου, ξέρεις, όταν περνάει έστω και λίγο, ναι, από το μυαλό σου.
0: Σε όλους περνάει.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, γιατί το έχω συζητήσει και με άλλους. Κάνουμε group therapy και τα λέμε μεταξύ μας. Ναι.
0: Να σου πω, μετά από τόσα χρόνια, γιατί έχω την αντίποση. Θα μου πεις εσύ αν ισχύει, ότι ενώ το Ράδιο Αρβίλα ήταν κάτι το οποίο έπαιρνε σημαντικά πράγματα, εγώ φαντάσου για αρκετά χρόνια, για να μάθω την επικαιρότητα, έμπαινα YouTube και έβλεπα τα θέματά σας.
1: Mm. Ναι, ναι.
0: Για να αποκτώ,
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά διασκέδαζα κιόλας, γιατί ξέρεις, τα διακομωδούσατε.
1: Ναι.
0: Μήπως τον τελευταίο καιρό είστε λίγο παραπάνω, είσαι λίγο παραπάνω θυμωμένος, νευριασμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε χάσει λίγο.
1: Είμαι,
0: να το διακομωδήσουμε.
1: Είμαι. Όχι, δεν το έχουμε χάσει. Υπάρχει εκεί αυτό, γιατί συνεχίζουμε να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά στο σατυρικό κομμάτι. Αλλά παράλληλα με το σατυρικό κομμάτι, υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση στην πολιτική κριτική.
0: Ναι.
1: Από τα Τέμπη και μετά, ειδικά. από τα Τέμπη και μετά, μάλλον, όχι ειδικά, από τα Τέμπη και μετά, είναι σαν να. Από, κοίταξε. Όλη μου τη ζωή, η σχέση μου με την πολιτική και τους πολιτικούς ήταν μια σχέση αμφισβήτησης. Δεν είχα καλή άποψη και καλή γνώμη για όλο αυτό το έργο. Αυτό το ίσως να είναι και από τα παιδικά μου χρόνια, από τον μπαμπά μου, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος άνθρωπος, αλλά καθόλου κομματικοποιημένος άνθρωπος. Γενικότερα αυτό, αν κάνω μια μικρή παρένθεση, που πιστεύω ότι όλοι σαν πολίτες θα έπρεπε να είμαστε έτσι, να είμαστε πολιτικοποιημένοι αλλά καθόλου κομματικοποιημένοι.
0: Και εμένα μου φαίνεται, ναι,
1: να μην ανήκουμε σε κανένα, ακριβώς.
0: Ανήκουμε πλέον σε ένα κόμμα, μου φαίνεται κάπως παράδειγμα.
1: Και όλη μου τη ζωή, λοιπόν, τους είχα απέναντι και δεν τους εμπιστευόμουν. Πάντα δεν μου άρεσε, το έργο αυτό. Είχε πολλά πράγματα που δεν μου άρεζαν. Από τα Τέμπη και μετά όμως αυτό πήρε άλλου είδους διαστάσεις. Γιατί έγιναν τόσο ανήθικα πράγματα, τόσο σε ανθρώπινο επίπεδο, με θανάτους συμπολιτών μας, παιδιών. Εδώ στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά παιδιά, έχουμε γνωστούς και όλο αυτό το πράγμα μετά διαχειρίστηκε με τόσο ανήθικο τρόπο, που με έχει θυμώσει σε έναν βαθμό που πλέον όντως η σχέση μου με όλη αυτή την ιστορία που λέγεται πολιτική και που με Ήτα και με Ομικρόν Ιώτα έχει γίνει πολύ πιο έντονη, αρνητικά έντονη μαζί τους.
0: Δεν δυσκολεύει τη δουλειά σου λίγο? Ή
1: δυσκολεύει την ύπαρξή μου βασικά, γιατί είναι ψυχοφθόρο όλο αυτό, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Είναι ψυχοφθόρο, δεν... Δηλαδή πραγματικά πολλές φορές δεν μπορώ άλλο να ξυπνάω και να ασχολούμαι με αυτούς τους ανθρώπους και να ενημερώνομαι για όλα αυτά τα πράγματα και να... ξέρεις, να μαθαίνω κάθε ψέμα, κάθε ανηθικότητα, κάθε τοξικότητα, κάθε απατεωνιά που κάνουν. Δεν το αντέχω άλλο.
0: Είναι πολιτική άποψη και όλο αυτό που κάνετε όμως, έτσι, το να διακομωδείς.
1: Η σάτιρα γενικότερα, η πολιτική έχει εμπεριέχει ιδιαίτερα. Ακόμα και σε αυτά που φαινομενικά είναι για να γελάσεις, ακόμα και αυτά εμπεριέχει.
0: Εννοείται, μηνύματα περνάς. Ναι. Θα περνάς αυτά τα μηνύματα.
1: Τις προάλλες παίζαμε ένα, για αυτό που συζητάμε, παίζαμε ένα από τα γκάλωπ του Πασοξή που βγαίνει στον δρόμο και κάνει ερωτήσεις. Και είπε ένα παλικάρι, απάντησε ότι έχουν απαξιωθεί όλες οι αξίες που θα έπρεπε να έχει μια κοινωνία. Και μετά βγήκα εγώ και είπα ότι αυτή η πρόταση αυτού του παιδιού είναι ουσιαστικά όλα για όσα εδώ και χρόνια φωνάζουμε και ουρλιάζουμε. Είναι αυτή η απαξίωση, η αξιακή κατάρρευση. Νομίζω ότι δεν αντέχεται. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα κατά κάποιο τρόπο πρακτικά προβλήματα μπορείς να τα διαχειριστείς με κάποιο τρόπο, αλλά όταν βλέπεις όλη την κοινωνία, όλο τη χώρα σου να καταραίουν οι αξίες και τα ιδανικά και να προσβάλλουν αυτές τις αξίες οι άνθρωποι που εννοείται ότι βρίσκονται εκεί για να τις προασπίζουν αυτές τις αξίες, να τις προσβάλλουν κατά αυτόν τον τρόπο βάναυσα, αυτό με δυσκολεύει πάρα πολύ.
0: Το ότι θα σου πω, για να είμαι και ακριβής, θα σου πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν θα πω όλοι, ποτέ δεν μου αρέσει να λέω όλοι, έτσι. Εμείς τους ψηφίζουμε όμως.
1: Αναμφισβήτητα. Ένα από τα μεγαλύτερα δυστυχήματα είναι ότι σε όλη αυτή τη διαφθορά και τη διαπλοκή που βρίσκεται γύρω μας, σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της διαφθοράς και αυτής της διαπλοκής, σε ένα πολύ μεγάλο όμως ποσοστό, είμαστε συνένοχοι. Συμμετέχουμε κανονικά. Ο πολίτης, ναι, βρίσκεται μέσα στη διαπλοκή με όλους αυτούς. Και από τη στιγμή που αυτό συμβαίνει, είναι αναπόφευκτο ότι θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Εννοείται. Εννοείται. Δεν είναι εξωγήινη. Δεν είναι, θα να πω, έναν άλλο πλανήτη και είναι διεφθαρμένοι ενώ εμείς είμαστε οκ. Okay. Είναι αντιθέτως, είναι προϊόν της κοινωνίας. Έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι μια τεράστια πραγματικότητα. Αλλά είναι και μια, αν το συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Να μας προβληματίσει και να είμαστε πιο αυστηροί στις επιλογές.
1: Ναι.
0: Και να μην κοιτάμε μόνο το συμφέρον μας.
1: Δεν είναι όμως. Ξέρετε, δεν είναι μόνο θέμα επιλογής. Είναι ότι είμαστε και σαν αυτούς. Δεν είναι μόνο θέμα τι επιλέγουμε. Αυτό που έλεγα πριν, ότι ο πολίτης βρίσκεται σε μια διαπλοκή, όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι βρίσκεται σε μια διαπλοκή με το κράτος, σημαίνει ότι είμαστε ίδιοι σαν κι αυτούς σε επίπεδο ποιες είναι οι αξίες μας, ποια είναι η ηθική μας κτλ. Κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάνουν και αυτοί. Δεν είναι μόνο η επιλογή μας απλά, ότι κάνουμε λάθος επιλογή. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Συμφωνώ και σε αυτό.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ. Απλά ήθελα Αυτό να διευκρινίσεις. Ναι. Ότι αυτοί δεν προσγειώθηκαν κάπου.
1: Δεν προσγειώθηκαν, όχι.
0: Κάπου κάποιος ναι. ψηφίζει.
1: Ναι.
0: Λένε αυτά που λένε, μπορεί παρά να είναι ψέματα, θα τους κάνουμε να ψηφίσουμε μετά.
1: Παρά το γεγονός ότι με αυτά που κάνουν είναι να αναρωτιέσαι αν είναι εξωγήινοι, όντως δηλαδή αν είναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι.
0: Δεν είναι, όχι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω άλλη περίπτωση ανθρώπου πετυχημένου στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Και να έχει μείνει Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αυτό μου το έχουν πει πάρα πολλές φορές. Εντάξει,
0: ναι, αλλά,
1: με συνοδεύει.
0: Στο έχουν πει, αλλά ναι. είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί χρειάστηκε ουσιαστικά να χτίσω και να χτίσουμε έναν κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έναν δικό μας κόσμο μέσα στον οποίο λειτουργούμε. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί δεν υπήρχαν υποδομές, δεν υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι. Επίσης, διακρίνεις ότι όλοι θέλουν να βρεθούν στην Αθήνα, να βρεθούν μέσα σε όλο αυτό αυτό που γίνεται εκεί, σε αυτή τη δουλειά εννοώ. Εγώ δεν ήθελα. Δεν ήθελα και δεν μπορούσα επίσης να καταλάβω γιατί πρέπει να φύγω από την πόλη μου για να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Ήταν και δεν μπορούσα να το καταλάβω και δεν μπορούσα να το δεχτώ επίσης.
0: Κοίταξε, γιατί μπορεί να σε υποχρεώσουν να πεις εσύ είσαι στο Χ κανάλι, θα σου πούνε έλα εδώ κάτω. Το να πατήσεις εσύ ή να στυλώσεις τα πόδια σου και να πεις όχι, εγώ θα το κάνω από Θεσσαλονίκη. Είναι και.
1: Να σε υποχρεώσουν, όχι. Και αυτό μια επιλογή είναι. Ακόμα και ένα τέτοιο είδους.
0: Δεν έχει τύχει αλλού όμως.
1: Όχι. Ήταν μια επιλογή. Όταν ήλθε κάποια στιγμή αυτή η επιλογή, δηλαδή υπήρχε στο τραπέζι ότι πρέπει να έρθετε Αθήνα για να το κάνετε. Και η επιλογή μας ήταν αρνητική. Είπαμε, όχι, δεν θέλουμε να έρθουμε στην Αθήνα. Αν θέλετε να το κάνουμε, θα το κάνουμε από Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό λέω. Αυτή ήταν η απόφαση. Και το οποίο πέτυχες.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πόσα χρόνια, 20 χρόνια τώρα, Διαρβίλα περίπου, 10.
1: 10 το αμάν ήταν. Αυτό ξεκίνησε από το Confusion, από το 96 ξεκίνησε, που βγήκαμε για πρώτη φορά σε κανάλι ιδιωτικό. Ήταν το 96.
0: 30 χρόνια.
1: Χρειαζόταν να το πεις τώρα αυτό.
0: Μεγαλώσαμε.

0: μίσε και έκλεισε το έξω.
1: Τη μία λες μη λες χρόνια, την άλλη προσπαθώ να σου πω 30 χρόνια, μου λες όχι 37 χρόνια. Εντάξει, 37.
0: Βάζω τα χεράκια μου και βγάζω τα ματάκια μου.
1: Νιώθεις κουρασμένος? Εμένα μου φαίνεται πολύ κουραστικό αυτό που κάνεις.
0: Δεν νιώθω κουρασμένος σωματικά. Νιώθω κουρασμένος ψυχολογικά τα τελευταία χρόνια από αυτό που γίνεται, από αυτό που συζητούσαμε πριν.
1: Ναι.
0: Νιώθω κουρασμένος για όλη αυτή την μαυρίλα που μας περικυκλώνει, για όλη αυτή την τοξικότητα που μας περικυκλώνει, για όλους αυτούς τους απίθανους τύπους που μας περικυκλώνουν και καθορίζουν τις ζωές μας, για όλη αυτή την προσβολή σε αυτά που λέγαμε πριν, στις αξίες, στα ιδανικά. Και για το ότι εγώ πρέπει να ασχολούμαι συνέχεια με όλα αυτά.
1: Πρέπει, γιατί πρέπει.
0: Γιατί αυτή είναι η δουλειά. Αυτή η εκπομπή που κάνουμε.
1: Όχι, δεν μπορεί να επιλογή είναι.
0: Είναι επιλογή, ναι, είναι επιλογή. Δεν έχεις καθόλου άδικο. Είναι μια επιλογή.
1: Έχεις μια εσωτερική ανάγκη να το κάνεις.
0: Περισσότερο αυτή τη στιγμή έχω έναν εσωτερικό προβληματισμό για το αν πρέπει να συνεχίσω να το κάνω, παρά μια εσωτερική ανάγκη. Δηλαδή,
1: έτσι το νιώθω εγώ.
0: Ναι. Μέχρι ένα σημείο ήταν και μια εσωτερική ανάγκη. Από ένα σημείο και μετά αρχίζεις και νιώθεις ότι. Τι νόημα έχει.
1: Ότι είναι ματαιό.
0: Ναι, προβληματίζεσαι πάντως. Τίποτα από ό,τι σου λέω αυτή τη στιγμή δεν είναι μια κατασταλαγμένη άποψη μου. Όλοι είναι προβληματισμοί που βομβαρδίζουν τον εγκέφαλό μου και πολλές φορές αφιταλαντεύομαι από τον ένα στον άλλον. Μια μέρα ξυπνάω και λέω όχι, αυτό το πράγμα πρέπει να συνεχίσει. Μια άλλη μέρα ξυπνάω και λέω δεν έχει κανένα νόημα. Ξέρεις, είναι... Βρίσκομαι σε μια τέτοια φάση αυτή τη στιγμή, οπότε μην περιμένεις κάποια συγκεκριμένη απάντηση από
1: δεν
0: μένα.
1: Δεν περιμένω συγκεκριμένη απάντηση, απλά ήθελα να δω το πώς σκέφτεσαι, αν αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο αισθάνεσαι υποχρέωση στον εαυτό σου, όχι καπαλού. Ναι. Να πω τη γνώμη μου για αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, πλέον δεν αισθάνομαι αυτή την υποχρέωση προς τον εαυτό μου. Ουσιαστικά δεν είναι προς τον εαυτό μου. Πάντα εμένα, ήμουν ένας άνθρωπος από μικρό παιδί που με έπνιγε όταν έβλεπα μια αδικία μπροστά μου να συμβαίνει. Δεν μπορούσα.
1: Δεν έκανε στραβά μάτια.
0: Δεν μπορούσα, όχι ποτέ. Είχα πάντα αυτό το χαρακτηριστικό. Και περισσότερο με αγγίζουν όταν οι αδικίες που συμβαίνουν είναι εις βάρος άλλων ανθρώπων παρά εις βάρος μου. Αδικίες που μπορεί να συμβούν εις βάρος μου μπορώ να τις αντιμετωπίσω πιο. Αλλά όταν βλέπω μια αδικίες που συμβαίνουν γύρω μου, δεν μπορώ ποτέ να μείνω σιωπηλός. Οπότε το έχω από μικρό παιδί αυτό. Και απλά τώρα τελευταία έχει αρχίσει να με κουράζει γιατί. Για όλα αυτά που λέγαμε πριν, τέλος πάντων.
1: Έρχομαι εδώ, σε ξέρω, όπως είπαμε στην αρχή, αρκετά χρόνια. Βλέπω τέτοια άτομα γύρω σου.
0: Ναι. Αυτό είναι.
1: Λένε ότι για να κρίνεις τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια κάποιου ανθρώπου είναι να δεις το περιβάλλον του. Κατά πόσο υπάρχει σταθερό περιβάλλον. Εδώ μιλάμε όχι μόνο περιβάλλον, μιλάμε και συνεργάτες.
0: Ναι, ναι. Προσπαθούμε. Έχουμε πάρα πολύ. Οι σχέσεις που έχουμε με τους ανθρώπους κρατάνε δεκαετίες. Δεν πάνε και έρχονται οι άνθρωποι εδώ. Είναι δύσκολο να μπει καινούριος άνθρωπος μέσα στην ομάδα μας.
1: Δεν πρέπει να δίνουμε όμως ευκαιρίες και σε.
0: Ναι. Αν προκύψει, δίνουμε. Απλά επειδή έχουμε δέσει πάρα πολύ.
1: Τους αγαπάμε απλά ή είναι και καλοί και τους κρατάμε. Α, τους κοιτάσανε. Πες ότι δεν σ' ακούν. Πες ότι δεν σ' ακούν.
0: Θα σου δώσω μετά με συγκεκριμένη λίστα. Όχι, είναι και καλοί. Αλλά πίστεψέ με, για μένα.
1: Εμένα μου φτιάχνουν τη διάθεση και δεν είμαι εδώ.
0: Το νούμερο ένα κριτήριο είναι να είναι okay άτομα, καλά παιδιά. Δηλαδή, όταν κάθε φορά που είναι να έρθει κάποιος, το πρώτο πράγμα που ρωτάω είναι καλό παιδί. Είναι τον έχετε τσεκάρει, είναι okay το άτομο. Αυτό είναι το νούμερο ένα που με νοιάζει.
1: Και μετά κοιτάμε.
0: Και μετά όλα τα άλλα.
1: Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν είσαι τόσες ώρες, όταν δουλεύεις τόσες ώρες, τόσα χρόνια, τόσες εκπομπές. Νούμερο ένα δεν έχει.
0: Ναι, δεν το συζητάω. Εγώ δηλαδή πραγματικά απορώ.
1: Πιστεύεσαι.
0: Απορώ και δεν περιέχει κάποια κριτική διάθεση αυτό που θα πω. Απορώ με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα παρόμοιο εργασιακό περιβάλλον και αλλάζουν συνέχεια άνθρωποι γύρω τους. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα δηλαδή να ανταποκριθώ σε αυτό. Θα μπορούσα, αλλά δεν θα μου άρεσε.
1: Σε βλέπω όταν κάνεις εκπομπές. Ενώ κάνεις εκπομπές, πάντα σε βλέπω τα χέρια σου κάτι να κάνουν. Ανεβάζεις μουσικές, κατεβάζεις μουσικές.
0: Μάλιστα, ένας άνθρωπος που μιλούσαμε, δεν θυμάμαι, που μου είπε ότι τον εκνευρίζει αυτό κιόλας. Και του είπα, sorry, ρε φίλε. Γιατί είχε δει τον εκνευρίζει, κουνάω το χέρι.
1: Ναι, το κουνάω.
0: Ναι, ξέρεις γιατί το κουνάω το χέρι. Άκουσε τώρα τι παράνοια είναι αυτά, κάποιες συνήθειες που μπαίνουν από. Όταν υπάρχουν μηχανήματα στο ραδιόφωνο, όπως ίσως ξέρεις. Τώρα πια, που όταν μιλάει ο άνθρωπος που μιλάει, ρυθμίζουν τη μουσική, προσέσορες, επεξεργαστές, ρυθμίζουν όλα αυτά.

0: τα κράτη. Όταν ήμασταν πειρατές δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Έτσι. Οπότε το χέρι σου γινόταν προέκταση του λόγου σου και όποτε έκανες το παραμικρό κενό στο λόγο σου, το χέρι σου δυνάμωνε τη μουσική.
1: Α, δυνάμωνε.
0: Για να μην υπάρχει.
1: Α, δυνάμωνε τη μουσική.
0: Οπότε το χέρι σου ακολουθούσε το λόγο σου. Μιλούσες και πήγαινε έτσι. Αυτό το πράγμα μου έχει μείνει μέχρι και σήμερα.
1: Ραδιόφωνο κάνεις ηχητικά.
0: Ναι, ηχητικά κάνεις μια ραδιοφωνική ηχοληψία χωρίς την βοήθεια επεξεργαστών ή άλλων μηχανημάτων.
1: Σε ρωτάω λοιπόν, γιατί πρόσφατα μου ήρθε αυτή η απορία. Δεν σου κλέβει χρόνο αυτό το πράγμα? Όχι. Το κάνεις γιατί δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που το κάνει, αποκλείεται?
0: Όχι, όχι, το κάνω.
1: Αρέσει.
0: Το κάνω γιατί θέλω να. Γιατί ο τρόπος που λειτουργώ με τη μουσική, δεν νομίζω ότι μπορώ να εξηγήσω ακριβώς κάποιον άλλον πότε θέλω να πέσει η μουσική, σε ποια ένταση, πότε να χαμηλώσει, πότε να ξαναπέσει. Και το ίδιο θέλω να έχω και έλεγχο στα βίντεο. Τώρα θέλω να μιλήσω πάνω από το βίντεο. Mm. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Να μην... Οπότε χαμηλώνω τον ήχο.
1: Εντελώς live.
0: Ναι.
1: Να μην υπάρχει,
0: να υπάρχει ένας έλεγχος, γιατί γίνεται και πάρα πολύ γρήγορα πολλά πράγματα και είναι δύσκολο να γίνουν διαφορετικά.
1: Η τηλεόραση που είσαι τόσα χρόνια, μην ξαναπούμε πόσα, σ' αρέσει?
0: Εννοείς σαν τηλεθεατής?
1: Ναι.
0: Θα είμαι απολύτως ειλικρινής και δεν το λέω για να αποφύγω την ερώτηση. Ειδικά από την ημέρα που γεννήθηκαν τα παιδιά μου, η τηλεόραση δεν ανοίγει στο σπίτι. Οπότε εγώ βλέπω τηλεόραση από το υλικό που έχουμε για την εκπομπή.
1: Και εσύ από αυτό ενημερώνεσαι?
0: Ναι, από αυτό ενημερώνομαι και ενημερώνομαι και από διάφορα ενημερωτικά μέσα εκτός τηλεόρασης.
1: Ναι.
0: Η τηλεόραση δεν ανοίγει, οπότε δεν την παρακολουθώ. Δεν έχω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πω ότι είμαι τηλεθεατής.
1: Άρα δεν έχεις και άποψη, θες να πεις.
0: Ιδιαίτερη άποψη για πολλά προγράμματα, είτε καλά προγράμματα που υπάρχουν, είτε όχι τόσο καλά που υπάρχουν. Δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη, δεν έχω παρακολουθήσει κάτι ολοκληρωμένα. Αυτό που μπορώ όμως να πω για την τηλεόραση και το διαπιστώνεις χωρίς να την χρειάζεται να την παρακολουθείς, είναι ότι η τηλεόραση πεθαίνει. Δηλαδή, βρίσκεται, ας πούμε, ότι βρίσκεται στην εντατική. Έχει χάσει ένα τεράστιο κομμάτι ανθρώπων.
1: Ειδικά τις ηλικίες μικρότερες, νομίζω.
0: Όχι ιδιαίτερα μικρότερες. Δεν νομίζω ότι είναι μικρότερες. Σίγουρα πιο. Οι μεγαλύτερες ηλικίες, να το πούμε έτσι, οι αρκετά μεγαλύτερες ηλικίες, είναι πιστοί στην τηλεόραση. Το πρόβλημα είναι ότι έχει χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι και αυτό έχει συνέπειες. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτείς ότι όταν χάνεται ένα τέτοιο μεγάλο κομμάτι από το δείγμα που παρακολουθεί τηλεόραση, μετά ακόμα και οι μετρήσεις πρέπει να προσαρμόζονται στο δείγμα που έχει απομείνει. Κατά συνέπεια, οι μετρήσεις αυτές παράγουν αποτελέσματα συγκεκριμένου χαρακτήρα. Αυτά τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου χαρακτήρα υποχρεώνει τα κανάλια να κάνουν προγράμματα σε αυτόν τον χαρακτήρα και όλο αυτό το πράγμα οδηγείται προς τον θάνατό του. Ξέρω ότι αυτό που είπα είναι λίγο πολύπλοκο, είναι μια άλλη μεγάλη εξειδικευμένη συζήτηση τηλεοπτική, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη φάση η τηλεόραση.
1: Ωραία, και λες ότι ενημερώνεσαι. Θα σου πω εγώ τι προβληματισμό έχω στην ενημέρωση. Από πού μπορώ να ενημερωθώ και να πάρω σωστή ενημέρωση? Δηλαδή, θες να πάρουμε τα τηλεοπτικά κανάλια, θες να πάρουμε τις σελίδες?
0: Τεράστια κουβέντα αυτή, τεράστια.
1: Από πίσω υπάρχουν ιδιοκτήτες.
0: Είναι σχεδόν δεν υπάρχει. Σχεδόν
1: δηλαδή, ποτέ δεν παίρνουμε κάτι και λέμε αυτό είναι.
0: Τίποτα, όχι τίποτα, να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, αλλά έχουν απομείνει πολύ λίγα πραγματικά ανεξάρτητα πράγματα στην χώρα. Πραγματικά ανεξάρτητα, που δεν έχουν καμία ατζέντα από πίσω, που δεν έχουν καμία σκοπιμότητα από πίσω. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα. Οπότε ο συνδυασμός είναι να εντοπίσεις αυτά τα λίγα, να παίρνεις αρκετή ενημέρωση και από το εξωτερικό, γιατί και από εκεί μπορείς να ενημερωθείς, από ενημερωτικά μέσα του εξωτερικού, και μετά να αφήνεις την γνώση, αντίληψη και δική σου έρευνα, όπως αυτή μπορεί να γίνει, να σε οδηγήσει σε κάποια δικά σου συμπεράσματα.
1: Instagram δεν έχεις?
0: Όχι. Δεν έχω Instagram.
1: Ξέρεις τι συμβαίνει εκεί, σωστά? Είσαι μια εκπομπή live εδώ, έτσι?
0: Ναι.
1: Άρα το να μην έχεις Instagram, ενώ...
0: Δεν έχω καθόλου social media εκτός από ένα page επαγγελματικό στο Facebook.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η μόνη μου σχέση. Δεν έχω σχέση, δηλαδή όλο αυτό το... Γιατί μου λένε τα παιδιά πόσο τυχερός είσαι που δεν έχεις σχέση και τα λοιπά, γιατί μου περιγράφουν μια αδιανόητα τοξική κατάσταση,
1: ναι,
0: μια τεράστια ασχήμια, με την οποία δεν έχω ιδιαίτερη σχέση. Με στεναχωρεί, την καταλαβαίνω. Έχω πάρει τα δείγματά μου και καταλαβαίνω τι γίνεται. Δεν είμαι τελείως άσχετος. Αλλά η καθημερινότητά μου δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα.
1: Ενώ είσαι μια εκπομπή live που μιλάς με τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά
1: το απομονώνεις εδώ.
0: Υπάρχουν
1: δηλαδή
0: social media της εκπομπής.
1: Ναι, το απομονώνεις εδώ. Αυτό
0: ναι, ναι. Τα οποία τα βλέπουν άλλοι άνθρωποι. Και εγώ για την προσωπική μου ζωή δεν έχω social και δεν, μου φέρνει και αμηχανή. Δηλαδή δεν ένιωσα από την ανάγκη ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου να το
1: δημοσιεύω. Να
0: το δημοσιεύω, ναι. Να...
1: Μπορεί να είσαι και χειρότερος από μένα όσον αφορά την προσωπική σου ζωή.
0: Να κάνουμε διαγωνισμό εμείς.
1: Ναι. Ναι. Τι κάνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ μια μέρα ενώ έχεις εκπομπή? Έχεις συνήθειες? Έχεις συνήθειες μεγαλώνοντας?
0: Ναι, έχω. Το καινούργιο μου χόμπι είναι να μαστορεύω μηχανές, μοτοσυκλέτες. Και να φτιάχνω και να αναπαλαιώνω μοτοσυκλέτες. Αυτό είναι ένα καινούργιο μου χόμπι. Έχω στήσει και ένα οικιακό πρόχειρο συνεργείο. Και με ηρεμεί πάρα πολύ η διαδικασία της χειρονακτικής.
1: Πιάνουν τα χέρια σου, φαντάζομαι.
0: Ναι, πιάνουν, δόξα τω Θεώ, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Οπότε αυτό είναι μια καινούργια σχολεία και μια καινούργια συνήθεια και ένα καταφύγιο επίσης. Έχω βρει πολλές φορές καταφύγιο εκεί. Και το να γράφω μουσική, να κάνω παραγωγές δικές μου μουσικές. Αυτά τα δύο πράγματα.
1: Για είσαι ξεκουράζει το να πας να μαστορέψεις τη μηχανή σου?
0: Πάρα πολύ. Αστειεύεσαι. Πάρα πολύ. Ξεκουράζει. Είναι τρελά αγχολητικό.
1: Είναι ένα τεστ που κάνουν και μου άρεσε, κάπου το είχα διαβάσει, να περιγράψεις μια μέρα για να καταλάβεις λίγο τον άλλον. Γι' αυτό σου έκανα την ερώτηση. Δηλαδή, θα κάνεις γυμναστική, θα πας να μαστορέψεις μια ώρα αυτό, θα σκοτωθείς πέντε ώρες με την
0: εκπομπή σου. Και με τη γυμναστική κρατάω μια υγιή σχέση, νομίζω. Δηλαδή, δεν κάνω ούτε υπερβολές, ούτε δεν κάνω τίποτα. Αυτό που μου συμβαίνει είναι ότι ζω κάπως απομακρυσμένος, πώς να το πω έτσι, λίγο απομονωμένος. Είμαι φουλ με την οικογένεια, φουλ, και με αυτά τα πράγματα, τα μικρά πράγματα που μου δίνουν λίγη χαρά.
1: Φίλους συναντήσεις σε σπίτια?
0: Ναι, τέτοια σε σπίτια.
1: Χρόνια,
0: ναι.
1: Τώρα έρχομαι στο Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, να βγούμε και τα λοιπά, με το ζόρι θα βγεις από το σπίτι.
0: Ναι, δεν βγαίνω σχεδόν καθόλου πλέον, δηλαδή καθόλου. Βγαίνω, κάνω βόλτες με τις μηχανές ή έκανε ένα φαγητό, βόλτες σε μέρη, τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό το κοσμικό δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου στη ζωή μου.
1: Πολλά χρόνια τώρα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει εδώ και 10 χρόνια, 11 χρόνια δεν υπάρχει καθόλου, όχι πολλά.
1: Επίσης, κάτι άλλο κοινό που έχουμε, εκτός το ότι κρύβουμε την προσωπική μας ζωή, τουλάχιστον το κρύβουμε είναι λάθος, δεν θέλουμε να την ανοίξουμε στον κόσμο. Είναι το ότι και εγώ δεν μιλούσα, τώρα κοίτα πώς τα φρύζει η ζωή και είμαι από μια άλλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάνω αυτό. Αλλά και εσύ δεν μιλάς.
0: Ναι. Εντάξει, ξέρεις τι.
1: Μήπως επειδή σε αυτή την επαφή.
0: Τώρα είμαι εδώ γιατί είσαι εσύ. Δηλαδή γι' αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε μια σχέση η οποία, όπως είπαμε πριν, ξεκίνησε κάποια στιγμή το 96. Δεν είμαστε κολλητοί. Αλλά ξέρεις, μερικές φορές η χημεία με έναν άνθρωπο, η εκτίμηση προκύπτουν χωρίς πολλά-πολλά. Οπότε γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Κατά τα άλλα, δεν νιώθω ιδιαίτερα την ανάγκη. Έτσι κι αλλιώς έχουμε την εκπομπή, έχω ένα
1: ισχυρό,
0: εκφράζουμε εκεί. Δεν χρειάζεται να είμαστε και συνέχεια να μιλάμε και να είμαστε παντού. Και να... Δεν το νιώθω. Δεν μου βγαίνει πολύ.
1: Έχεις σχέδια για το μέλλον επαγγελματικά ή δεν ξέρεις πώς θα πάνε τα πράγματα όσον αφορά τους προβληματισμούς που μπορεί?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι κάνω σχέδια για το μέλλον επαγγελματικά. Αυτή τη στιγμή περισσότερο με ενδιαφέρει πώς θα κάνω πιο όμορφη και υγιή τη ζωή μου σε προσωπικό επίπεδο και οικογενειακό επίπεδο, παρά σχέδια επαγγελματικά για το μέλλον. Συνεχίζω να έχω κάποια αποθυμένα που δεν έχω καταφέρει να τα κάνω και με στεναχωρούν. Το ένα από αυτά είναι μια ταινία που είχε παραπάνω από μία, αλλά είναι πάρα πολύ δουλειά. Το πιο κοντινό που έχω κάνει σε κάτι τέτοιο ήταν το ντοκιμαντέρ που ήταν τελείως κινηματογραφικό που είχαμε κάνει τότε με την Action Aid στην Sierra Leone. Αυτό είναι ένα αποθυμένο μου που όμως δεν θα το χαρακτήριζα επαγγελματικό, γιατί είναι κάτι που είναι από αγάπη περισσότερο, είναι δημιουργικό. Αλλά όχι, η απάντησή μου είναι μάλλον όχι, δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με σχέδια.
1: Μπορείς να θυμηθείς, μπορείς να πεις την πιο χαρούμενη στιγμή, μην πεις τη γέννηση των παιδιών, ενώ επαγγελματικά. Ποια θυμάστε στιγμή που να έχεις χαρεί πάρα πολύ?
0: Μικρότερος.
1: Πολύ μικρότερος,
0: Μικρότερος, ναι. Έπαιρνα χαρά από κάποια πράγματα που κάναμε. Παίρναμε πολύ περισσότερη χαρά από ό,τι παίρνουμε τώρα.
1: Και ποια δύσκολη στιγμή?
0: Επαγγελματικά.
1: Μόνο επαγγελματικά. Τι είχες περιμένει.
0: Τα Τέμπη ήταν η πιο δύσκολη στιγμή. Είχαμε, εδώ είχαμε περάσει και όταν ξεκίνησε το Rather Villa, ήταν τότε με τον Αλέξη που δολοφονήθηκε ο Αλέξης. Και είχαμε περάσει και εκεί μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Μετά είχαμε διάφορα, αλλά τα Τέμπη ήταν αυτό που μαύρισε περισσότερο την ψυχή μου από όλα. Και δεν έχει φύγει ακόμα για μένα. Τουλάχιστον δεν έχει φύγει από μέσα.
1: Δεν φεύγει. Αν δεν νιώσεις ότι τουλάχιστον υπάρχει δικαιοσύνη, νομίζω δεν φεύγει. Ναι. Κάπως έτσι είναι το.
0: Ναι, και η δικαιοσύνη είναι το αυτονόητο που θα έπρεπε να υπάρξει. Δεν μπορεί να τα σβήσει όλα, αλλά η δικαιοσύνη είναι. Ποια είναι η λέξη που πρέπει να χρησιμοποιήσω? Είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει καν να το συζητάμε.
1: Το αυτονόητο.
0: Και όμως όχι μόνο το συζητάμε, αλλά απέχει έτσι φωτός. Σήμερα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, σήμερα θα παίξουμε. Αυτό το ερώτημα έγινε στο γκάλο που κάνουμε στους δρόμους με τους συμπολίτες μας. Το αν πιστεύετε ότι έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Και δεν υπήρχε ούτε ένας όμως που να απαντήσει θετικά.
1: Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές γιατί όταν γίνεται. Δεν μιλάω τώρα για αυτό το γεγονός το συνταρακτικό. Γενικότερα. Όταν γίνεται ένα λάθος, ρε παιδί μου, γιατί δεν βγαίνει να πει ένας πολιτικός έκανε λάθος.
0: Έλαντε. Λες και
1: δεν θα το εκτιμήσει.
0: Λες και έχουν μια συνωμοσία για να μας πάνε τα νεύρα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα το εκτιμήσεις.
0: Ότι η ευθεία οδός είναι η καλύτερη, ο καλύτερος δρόμος πάντα. Η αλήθεια είναι ο καλύτερος δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν. Αυτό που λέμε ότι αν έχετε επικοινωνιολόγους, πραγματικά απολύστε τους όλους.
1: Και εγώ τα ίδια σκέφτομαι.
0: Απολύστε τους όλους. Δηλαδή είναι τραγικός ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν με τον κόσμο. Τραγικός. Κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να κάνουν.
1: Ναι, σκέφτομαι το ίδιο. Και απ' την άλλη, αναρωτιέμαι πάλι και λέω, κάτσε, μήπως αυτοί ξέρουν και δεν ξέρω εγώ. Δεν ξαναβγαίνουν.
0: Όχι.
1: Δεν τους ξαναψηφίζουν.
0: Όχι, δεν ξέρω. Αυτό τα είπαμε πριν. Ξαναβγαίνουν και τους ξαναψηφίζουν για άλλους λόγους. Για παράδειγμα, τι πιστεύεις εσύ όταν ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Υπουργός Μεταφορών, μετά τα Τέμπη, βγήκε πρώτος στην περιφέρειά του βουλευτής. Γιατί βγήκε, γιατί τον επέλεξαν ή γιατί έχει εξαγοράσει όλη την τοπική κοινωνία?
1: Από όποιον το πάρει.
0: Έναν ή με τον άλλον.
1: Από όποιον το πάρει, στενάχωρο είναι.
0: Από όποιον το πάρει, στενάχωρο, όχι απλά στενάχωρο. Γιατί όταν ξαναρχόμαστε σε αυτό που λέγαμε πριν, όταν αντιλαμβάνεσαι πώς εμπλέκεται ο πολίτης πλέον σε αυτή τη διαφθορά, τότε είναι που λες. Εκεί αρχίζεις και λες, υπάρχει λόγος, έχει νόημα όλο αυτό.
1: Πάντα έχει νόημα. Πάντα έχει νόημα. Τουλάχιστον έχει νόημα για σένα να πεις αυτά που νιώθεις, ώστε να κοιμάσαι πιο ήσυχα το βράδυ. Και άμα το νιώθεις, κάτω. Αλλά θα ήθελα να χαμογελάς και να γελάς λίγο παραπάνω.
0: Αυτοί που κάνουν τα έσχη, αυτοί είναι που κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Αυτοί κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Η κατασκευή τους είναι τέτοια, αυτοί που κάνουν όλα αυτά τα έσχη, αυτοί μπορούν να κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Οι υπόλοιποι, δεν ξέρω κατά πόσο με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχα το βράδυ.
1: Εύχομαι περισσότερο γέλιο και χαρά.
0: Ναι.
1: Και ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Ντέμι, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα όπως πάντα.

0: Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Πάμε περιοδία.
2: Έβρε στην Κίτσου στο Τσεκμέ
3: και σε όλη την Ελλάδα.
4: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα. Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα. 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
5: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
6: Θεό! Θεό που με θέλει το σκυλί!
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ από καρδιάς όλους που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στη γιορτή του Greekonomics για να βοηθήσουμε το έργο της φλόγας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα ζωντανό επεισόδιο Greekonomics, θα είναι λίγο extended, θα σας μιλήσω για καμιά ώρα. Στην ουσία έχω ετοιμάσει μια διάλεξη σαν αυτή που κάνω στο Πανεπιστήμιο, την έχω ελαφρύνει λίγο, τις έχω βάλει και γραφικά. Νομίζω ότι είναι για τους hardcore θεατές του καναλιού, μία από, από τα βίντεο που θα περιμένατε κάποια στιγμή να δείτε. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για ολιγοπόλια και στρατηγικό ανταγωνισμό. Η λέξη ολιγοπόλιο και η λέξη στρατηγική είναι δύο από τις λέξεις οι οποίες στην καθομιλουμένη αλλά και στην οικονομική επιστήμη έχουν σχεδόν πάντα δύο διαφορετικά νοήματα. Όταν μιλάμε για ολιγοπόλια γενικά στην καθομιλουμένη εννοούμε κάτι αρνητικό, εννοούμε κάποιον ο οποίος εκμεταλλεύεται τους καταναλωτές. Όταν μιλάμε για στρατηγική, μιλάμε για ένα σχέδιο, για μια σειρά βημάτων την οποία έχουμε δημιουργήσει, έτσι ώστε να φτάσουμε σε κάποιο προορισμό. Στην οικονομική επιστήμη όμως αυτά τα δύο έχουν δύο διαφορετικές έννοιες. Ας ξεκινήσουμε με το ολιγοπόλιο. Ένα ολιγοπόλιο δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια μορφή αγοράς στην οποία υπάρχουν λίγοι πολιτές, όπως το λέει και η λέξη. Αυτό μπορεί να είναι κακό, αλλά δεν είναι αναγκαίο να είναι κακό. Αν έχεις ολιγοπόλιο, ας πούμε, στα περίπτερα, τότε είναι κάτι κακό, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχει ολιγοπόλιο στα περίπτερα. Αν όμως έχεις ένα ολιγοπόλιο στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τότε αυτό βγάζει νόημα, γιατί δεν μπορείς να έχεις σε μια αγορά 100 διαφορετικές εταιρείες που να παρέχουν τηλεπικοινωνίες, γιατί δεν θα έχεις ούτε αρκετό χώρο για να μπορέσεις να βάλεις τις κατάλληλες κεραίες για να υπάρχουν αυτές οι τηλεπικοινωνίες. Οπότε σε κάποιες αγορές είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι οικονομίες κλίμακος, που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που τις λειτουργούν πρέπει να είναι πολύ μεγάλες και αναγκαστικά αφού έχεις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι και λίγες. Οπότε στην οικονομική η λέξη ολιγοπόλιο είναι μόνο για να περιγράψει μία μορφή αγοράς. Από την άλλη, η λέξη στρατηγική δεν σημαίνει το να έχω ένα έξυπνο σχέδιο. Η στρατηγική είναι κάτι που αναγκαστικά στην οικονομική προϋποθέτει ότι θα υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ δύο αντιπάλων, δύο ανταγωνιστών. Αυτό σημαίνει ότι όταν δράς εσύ μέσα σε μια κατάσταση, τότε θα πρέπει να μπορείς να προβλέψεις το πώς θα αντιδράσει ο αντιπαλός. Έτσι, υπάρχουν λοιπόν στρατηγικές καταστάσεις και μη στρατηγικές καταστάσεις. Όταν έχουμε έναν αγώνα δρόμου στα 100 μέτρα, αυτό είναι ένα μη στρατηγικό παίγνιο, διότι όταν οι δρομείς τρέχουν στα 100 μέτρα, τότε δεν χρειάζεται ο καθένας να αλληλεπιδρά με τον άλλον. Απλώς σου λέει ο προπονητής σου, μόλις ακούσεις τον μπαμ, τρέχα και μην κοιτάς κανέναν. Τρέχα προς την άλλη μεριά όσο πιο γρήγορα μπορείς. Από την άλλη πλευρά, το ποδόσφαιρο είναι ένα εντελώς στρατηγικό άθλημα. Δηλαδή, ο σημαντικότερος συμμετέχοντας σε μια ομάδα ποδοσφαίρου είναι ο προπονητής, γιατί όχι επειδή προπονεί την ομάδα, αλλά επειδή διαμορφώνει τη στρατηγική της, το πώς θα αλληλεπιδράσει με την άλλη ομάδα. Οπότε, όταν μιλάμε για στρατηγικό ανταγωνισμό, αυτό που εννοούμε είναι ότι αυτό που κάνεις εσύ, αναγκαστικά, πρέπει να το λάβει υπόψη του ο άλλος και αυτό που θα κάνει ο άλλος πρέπει να το λάβεις υπόψη σου εσύ. Αυτό σημαίνει στρατηγική. Όταν μιλάμε πάλι για ολιγοπόλιο, μιλάμε για μια μορφή αγοράς η οποία έχει λίγους πολιτές. Σήμερα, λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι μία παράδοξη σύγκρουση που παρατηρούμε μεταξύ δύο πραγμάτων. Μεταξύ του ανταγωνισμού και της μονοπωλιακής δύναμης. Αυτά τα δύο συγκρούονται μεταξύ τους και συγκρούονται με έναν τρόπο ο οποίος και η ιστορία του πώς παρατηρήθηκε αυτό για πρώτη φορά από την επιστήμη αλλά και το πώς γίνεται στις σύγχρονες οικονομίες πραγματικά είναι συναρπαστικός. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με μια απλή φιλοσοφική κατασκευή. Θα μιλήσουμε για ένα φιλοσοφικό μηχανισμό. Τα οικονομικά περιέχουν πάρα πολύ φιλοσοφία, τουλάχιστον αν κάποιος θέλει να τα καταλάβει. Θα μιλήσουμε για έναν πάρα πολύ απλό φιλοσοφικό μηχανισμό, τον οποίο ίσως να έχετε ακούσει ξανά, ίσως να έχετε δει και στο YouTube. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο γι' αυτό, θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο. Αλλά είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος θεωρεί ότι το ξέρει, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να μπούμε αρκετά βαθιά μέσα σε αυτό το φιλοσοφικό μηχανισμό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε μετά όλα τα υπόλοιπα. Οπότε θα σας μιλήσω για το δίλημα του φυλακισμένου. Έτσι, το οποίο είναι μια ιστορία, μπορεί να την καταλάβει ο καθένας, και αυτή η ιστορία κάπως θα δείτε στο τέλος ότι θα κολλήσει πάρα πολύ ωραία με πολλές καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε σήμερα και στην Ελλάδα, ή μάλλον πιο πολύ στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες. Οπότε, αυτή εδώ είναι η Λένα. Η Λένα σε αυτή τη φωτογραφία φαίνεται πάρα πολύ καλή. Δεν είναι κάποιος σατυρικός χαρακτήρας. Είναι ένα image μιας κοπέλας που βρήκαμε στο ίντερνετ. Οπότε αυτή είναι η Λένα, φαίνεται πάρα πολύ καλό κορίτσι, έτσι σεμνή κτλ. Αλλά είναι εγκληματίας. Έχει διαπράξει ένα έγκλημα μαζί με τον Στάθη. Αυτός είναι ο Στάθης, είναι ο συνεργός της. Κάνανε το έγκλημα, δεν τους συλλάβανε από αυτό φόρο, καταφέρανε να δραπετεύσουν. Έτσι, ο ανακριτής όμως τώρα, που είναι στο αστυνομικό τμήμα, ξέρει ότι το έχουν κάνει αυτοί, είναι σχεδόν σίγουρος ότι το έχουν κάνει αυτοί, όμως δεν έχει τις απαραίτητες αποδείξεις. Έχει κάποιες αρκετά αποχρώσεις ενδείξεις, αλλά δεν έχει την απόδειξη για να τους κλείσει μέσα. Αυτό που κάνει λοιπόν είναι ότι τους συλλαμβάνει και όταν τους ανακρίνει, τους κρατάει σε δύο διαφορετικά κελιά. Δηλαδή τους χωρίζει ώστε να μην μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Έχουμε πει πολλές φορές στο κανάλι ότι η πληροφορία είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στα οικονομικά. Εδώ λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε με αυτή την κόκκινη γραμμή είναι να δείξουμε σε όλους ότι δεν μπορείς να διαρρεύσεις πληροφορία από τον ένα στον άλλο. Οπότε, ο ανακριτής θέλει οπωσδήποτε να τους κάνει να ομολογήσουν. Αν δεν καταφέρει να τους κάνει να ομολογήσουν, τότε στην πραγματικότητα το δικαστήριο θα τους δώσει μια αστεία ποινή. Έτσι λοιπόν, τους κάνει την ακόλουθη πρόταση. Ας το πάρουμε από τη μεριά της Λένας. Το ίδιο θα πει και στο Στάθη, αλλά ας το πάρουμε από τη μεριά της Λένας. Αν η Λένα ομολογήσει, τότε επειδή δείχνει πάρα πολύ καλή θέληση προς το να βοηθήσει τις αρχές, τότε ο ανακριτής της λέει ότι θα σου φερθούμε αρκετά καλά, ειδικά αν δεν ομολογήσει ο Στάθης. Αν λοιπόν δεν ομολογήσει ο Στάθης, τότε η Λένα θα φύγει ελεύθερη, ενώ ο Στάθης θα φάει 9 χρόνια φυλακή. Γιατί τον έχει καρφώσει η Λένα. Έτσι, οπότε αυτή είναι η πρώτη περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση είναι να ομολογήσει μεν η Λένα, αλλά να ομολογήσει και ο Στάθης. Σε αυτή την περίπτωση η ομολογία της Λένας δεν είναι και τόσο χρήσιμη για τον ανακριτή, οπότε σε αυτή την περίπτωση τους λέει, ωραία, σε αυτή την περίπτωση θα φάτε από 5 χρόνια φυλακή ο καθένας. Τώρα υπάρχει και η περίπτωση η Λένα να επιλέξει να μην ομολογήσει. Σε περίπτωση που δεν ομολογήσει και δεν ομολογήσει και ο Στάθης, τότε ο ανακριτής θα προσπαθήσει να τους καταδικάσει για ένα μικρότερο έγκλημα με ό,τι αποδείξεις έχει καταφέρει να συλλέξει και σε αυτή την περίπτωση θα φάνε και οι δύο από 2 χρόνια φυλακή. Τώρα, τελευταία περίπτωση είναι να μην ομολογήσει η Λένα, αλλά να ομολογήσει ο Στάθης και σε αυτή την περίπτωση η Λένα την πάτησε γιατί θα γίνει ακριβώς το αντίθετο από την πρώτη γραμμή. Η Λένα θα φάει 9 χρόνια φυλακή και ο Στάθης φεύγει ελεύθερος γιατί αυτός είναι που έχει βοηθήσει τις αρχές. Τώρα, κοιτώντας αυτό το παίγνιο, φαίνεται αρκετά απλό, αλλά είναι πολύ δύσκολο κάποιος να προβλέψει τι ακριβώς θα γίνει στο τέλος. Γιατί εδώ έχουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, έχουμε στρατηγική αλληλεπίδραση. Το τι κάνεις εσύ δεν θα καθορίσει το αποτέλεσμά σου από μόνο του, θα καθορίσει το αποτέλεσμά σου το τι κάνεις εσύ σε σχέση με το τι έχει κάνει ο άλλος. Οπότε, οι οικονομολόγοι, όταν θέλουμε να λύσουμε τέτοια προβλήματα, προσπαθούμε να τα βάλουμε σε έναν πιο απλό τρόπο και έτσι φτιάχνουμε ένα δέντρο αποφάσεων. Αυτό είναι το σημείο που όταν το δείχνω στους φοιτητές μου, μου λένε, δηλαδή θεωρείς ότι αυτό είναι απλούστερο από το προηγούμενο. Έτσι. Αυτό φαίνεται αρκετά δεδαλώδες έτσι όπως είναι, Στην πραγματικότητα όμως είναι η ίδια πληροφορία που είχαμε πριν, απλώς τώρα έχουμε βάλει αυτές τις γραμμούλες, οι οποίες είναι κάπως βοηθητικές από πλευράς ότι μας δείχνουν ότι αν σκεφτούμε σαν τη Λένα, η Λένα έχει δύο δρόμους να ακολουθήσει, να ομολογήσει ή να μην ομολογήσει. Μετά ο Στάθης εξαρτάται το τι έχει κάνει η Λένα και αυτός έχει άλλους δύο δρόμους, οπότε τον έχουμε κάνει αντίγραφο και τον έχουμε βάλει στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις της Λένας. Αυτό το δέντρο λοιπόν δείχνει πώς μπορεί να σκέφτεται η Λένα για να πάρει μια σωστή απόφαση. Τώρα, υποσχέθηκα ότι θα είναι απλό. Και όντως, πάντα κρατάω τις υποσχέσεις μου, θα είναι απλό. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος που έχει εφεύρει ο Τζον Νας, να σπάσουμε αυτό το παίγνιο σε μικρότερα υποπαίγνια. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε ένα μικρό τμήμα αυτού του παιχνίου, μόνο την απόφαση του Στάθη, με δεδομένο ότι η Λένα έχει ομολογήσει, τι θα κάνει ο Στάθης. Ο Στάθης λοιπόν μπορεί να μην ομολογήσει, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα φάει 9 χρόνια φυλακή, μπορεί όμως και να ομολογήσει και σε αυτή την περίπτωση θα φάει 5 χρόνια φυλακή. Σκεφτόμενος λοιπόν λογικά, ορθολογικά, προσέξτε το αυτό γιατί έχει τεράστια σημασία, σκεφτόμενος ορθολογικά ο Στάθης θα καταλήξει να ομολογήσει. Αυτή είναι η βέλτιστη απόφαση για ένα λογικό που θέλει να μειώσει την ποινή του. Ωραία, οπότε ξέρουμε ότι το πάνω-πάνω μέρος του δέντρου δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί. Γιατί αν φτάσουμε εκεί, ο Στάθης θα πάρει την απόφαση να ομολογήσει, που είναι ο κάτω δρόμος. Στο άλλο παίγνιο που έχουμε, ο Στάθης έχει πάλι μία απόφαση να πάρει, με δεδομένο τώρα όμως ότι η Λένα έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο Στάθης, αν δεν ομολογήσει, θα φάει 2 χρόνια φυλακή και αν ομολογήσει, θα φύγει ελεύθερος γιατί θα έχει βοηθήσει τις αρχές. Και πάλι λοιπόν βλέπουμε ότι η απόφαση που πρέπει να πάρει εδώ ο Στάθης είναι πολύ εύκολη και πάλι θα ομολογήσει. Οπότε, ανεξαρτήτως με το τι θα κάνει η Λένα, η σωστή απόφαση, η συμφέρουσα απόφαση, αν ο Στάθης είναι έξυπνος και θέλει να μην πάει φυλακή, η σωστή απόφαση είναι πάντοτε να ομολογήσει. Οπότε, αφού έχουμε ακυρώσει τα δύο αυτά κλαδιά του δέντρου αποφάσεων που είναι να μην ομολογήσει ο Στάθης, έχουμε την απόφαση της Λένας, η οποία και αυτή τώρα πάλι μια απλή απόφαση είναι. Αν ομολογήσει η Λένα, τότε θα πάει φυλακή για 5 χρόνια, γιατί ήδη ξέρει ότι ο Στάθης θα ομολογήσει. Αν η Λένα όμως αποφασίσει να μην ομολογήσει, τότε θα φάει 9 χρόνια φυλακή. Αυτό λοιπόν καθιστά την απόφαση της Έλενας να είναι και αυτή η ίδια με το Στάθη, ότι και η Έλενα θα αποφασίσει να ομολογήσει. Αυτό σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε τώρα αυτό το παίγνιο, στην ουσία ξέρουμε ότι η Έλενα θα ομολογήσει, μετά ο Στάθης και αυτός θα ομολογήσει, οπότε θα καταλήξουμε σε ένα σημείο ισορροπίας, το οποίο είναι 5 χρόνια φυλακή για τον έναν και 5 χρόνια φυλακή για τον άλλο. Ο ανακριτής πέτυχε αυτό που ήθελε, αλλά παρατηρήστε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι αυτοί οι δύο παίχτες φέρθηκαν έξυπνα, φέρθηκαν ορθολογικά, έκαναν όντως το καλύτερο που μπορούσαν και κατέληξαν στο χειρότερο αποτέλεσμα για τους δυο τους. Γιατί από τα 4 πιθανά αποτελέσματα, αυτό είναι με διαφορά το χειρότερο. Βασικά, αν κοιτάξουμε αυτό το δέντρο αποφάσεων, ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα άλλο αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ καλύτερο. Γιατί δεν κατάφεραν να πάνε σε αυτό? Δεν κατάφεραν να πάνε σε αυτό γιατί για να πάνε σε αυτό θα έπρεπε να έχουν συμφωνήσει. Και μια συμφωνία σε αυτό το σημείο δεν θα ήταν εφικτή. Οπότε αυτό το σημείο θα ήταν ανέφικτο. Για μισό λεπτό λίγο για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε δει εδώ. Έχουμε δύο παίχτες οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι όσο πιο έξυπνα μπορούν και καταλήγουν με το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα, ενώ ξέρουν ακριβώς πώς δουλεύει ο χάρτης του παιχνιδιού και ξέρουν ακριβώς και τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Ξέρουνε ότι υπάρχει περίπτωση να φάνε 2 χρόνια φυλακή ο καθένας, αλλά αυτοί με τις κινήσεις τους, προσπαθώντας να κάνουν το καλύτερο, αναγκάζονται να φάνε 5 ο καθένας. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και κάποιοι πιστεύουν μερικές φορές. Έχω ακούσει ακόμα και οικονομολόγους, συναδέλφους μου, να το θεωρούν αυτό, ότι είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να περάσει πληροφορία από τη μία μεριά στην άλλη, η οποία το προκαλεί αυτό. Και όμως δεν είναι. ακόμα και να αφήσεις τους ανθρώπους αυτούς μέσα σε ένα κελί, να το συζητήσουν όσο θέλουν μεταξύ τους. Αν απλώς τους χωρίσεις την ώρα που είναι να υπογράψουν ή όχι την ομολογία, τότε και οι δύο θα το κάνουν. Υπάρχει ένα υπέροχο βίντεο στο YouTube, το οποίο έχει κάνει ο συνάδελφος Στέφανος Βαμβάκος στην Καθημερινή Φυσική, ο οποίος μιλάει για το δίλημα του φυλακισμένου με τον καλύτερο εκπαιδευτικό τρόπο που θα μπορούσε να γίνει. Μέσα σε 5-5,5 λεπτά έχει πραγματικά βρει το ακριβές νόημα. Και το ίδιο μπορεί να το βρείτε και σε πάρα πολλά πολύ ωραία βιβλία οικονομικών. Όμως, αυτό που δεν θα βρείτε ή συνήθως θα το βρείτε να μην είναι με τη σωστή ανάλυση, είναι το εξής. Υπάρχει στη βιβλιογραφία η άποψη ότι το δίλημα του φυλακισμένου μας δίνει αυτό το παράδοξο αποτέλεσμα λόγω του ότι ο ένας προσπαθεί πίσω από την πλάτη του άλλου να τον ρίξει. Με λίγα λόγια, οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και οικονομολόγοι ξαναλέω, θεωρούν ότι το κίνητρο πίσω από το αποτέλεσμα του διλήμματος του φυλακισμένου είναι το ότι κάποιος θέλει να ρίξει τον άλλον. Είναι επιθετική συμπεριφορά. Προσπαθείς να βελτιώσεις τη δική σου θέση ρίχνοντας τον άλλον. Αυτό όμως είναι λάθος. Και είναι λάθος γιατί ακόμα και στην πραγματικότητα που έχουμε δει αυτό να εφαρμόζεται, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το κίνητρο πίσω από τη συμπεριφορά του διλήμματος του φυλακισμένου δεν είναι η επίθεση, αλλά είναι η άμυνα. Φαντάσου να πας πρώτος να υπογράψεις και να αρνηθείς την κατηγορία. Αυτό αυτομάτως σε αφήνει ανοιχτό ο άλλος να υπογράψει, να φύγει ελεύθερος και εσύ να ξοδέψεις 9 χρόνια στη φυλακή. Αυτό λοιπόν που οι περισσότεροι χάνουν σε αυτό και είναι το βασικότερο, είναι ότι το δίλημα του φυλακισμένου δεν έχει επιθετική συμπεριφορά. Έχει αμυντική συμπεριφορά. Αυτό το βίντεο είναι μια προσφορά της Freedom 24. Και με κάνει πολύ χαρούμενο που σε αυτή τη συνεργασία η Freedom δεν μου ζητά να σου διαφημίσω κάτι για να ξοδέψεις τα χρήματά σου, αλλά το εντελώς αντίθετο. Το πώς να αποκτήσεις την υγιέστερη οικονομική συνήθεια, την επένδυση. Για τον απλό άνθρωπο, το να τοποθετεί μέρος του εισοδήματός του σε επενδύσεις είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για να χτίσει ένα ασφαλές οικονομικό μέλλον. Μας το λένε από τον νηπιαγωγείο ακόμη με την ιστορία του Τζίτζικα και του Μέρμιγκα, ότι όταν εργάζεσαι πρέπει να βάζεις πόρους στην άκρη για το μέλλον. Όχι απαραίτητα επειδή το μέλλον θα είναι πιο δύσκολο, αλλά επειδή στις σύγχρονες κοινωνίες οι επενδύσεις σε τίτλους ομόλογα και ETFs είναι ο πιο προσιτός τρόπος για να αντιμετωπίσεις τον πληθωρισμό. Η Freedom λειτουργεί στην Ευρώπη από το 2013. Έχει γραφεία και προσωπικό στην Ελλάδα εδώ και 6 χρόνια και υποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς Κύπρου. Η πλατφόρμα προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου. Αλλά για μένα, με διαφορά, η πιο ενδιαφέρουσα τοποθέτηση είναι τα UCTFs. Με τη Freedom μπορείς να επενδύσεις αυτά από το κινητό σου. Είναι αφορολόγητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρουν τις αποδόσεις ολόκληρων κλάδων ή χρηματιστηρίων και παρουσιάζουν χαμηλότερο ρίσκο από τις μεμονωμένες μετοχές. Όλες οι επενδύσεις φυσικά πάντα ενέχουν ρίσκο και οι παρελθούσες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν μελλοντικές, όμως είναι νόμος της αγοράς και της οικονομικής επιστήμης ότι χωρίς κάποιο ρίσκο δεν μπορεί να υπάρξει απόδοση. Στο site του Greekonomics έχουμε ανεβάσει έναν ολόκληρο αναλυτικό οδηγό με τα ETFs που θεωρούμε εμείς καλύτερα. Δεν το πουλάμε, πας στο Greekonomics.gr, πατάς οδηγός επενδύσεων και σου ανοίγει. Εκεί θα βρεις όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τα ETFs και λεπτομερή παρουσίαση για το πώς να τα αγοράσεις από τη Freedom σε λίγα λεπτά από το κινητό σου με ασφάλεια στα ελληνικά και με προμήθεια μόνο 2 ευρώ ανά εντολή και 2 cents ανά ETF. Όταν το αποφασίσεις, άνοιξε το λογαριασμό σου από αυτό το link για να βοηθάς και το κανάλι και μην ξεχνάς πως οι επενδυτικές τοποθετήσεις σε σοβαρά προϊόντα δεν είναι σπατάλη, δεν είναι ούτε καν δαπάνη. Όσο οι αγορές στις οποίες επενδύεις αναπτύσσονται, παίρνεις και εσύ οικονομικό μερίδιο από αυτή την ανάπτυξη. Σαν ανταπόδοση που δέσμευσες τα χρήματα σου εκεί, αντί να πάνε να τα ξοδέψεις κάπου. Στη Freedom μπορείς να ξεκινήσεις με όποιο ποσό αισθάνεσαι άνετα, να δεις πώς λειτουργεί και πώς σου βγαίνει και να το συνεχίσεις ανάλογα με τις δυνατότητές σου. Κάνε το όμως, γιατί είναι καλή οικονομική συνήθεια και όσο νωρίτερα ξεκινήσεις, τόσο περισσότερο θα το εκτιμήσεις στο μέλλον.
1: Το δίλημα του φυλακισμένου άρχισε να κυκλοφορεί σαν ιστορία. Κάποιες εκτιμήσεις λένε ότι έγινε για πρώτη φορά, ότι δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά μετά το 1960. Δεν ξέρουμε την ακριβή πηγή του ακόμα. Κάποια στιγμή είχε γίνει και σε κάποια πειραματική έρευνα. Έβαλαν ανθρώπους να παίζουν αυτό το παιχνίδι για να δουν πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Πάντως έχουμε δει να παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία μετά το 1960. Διάφορα μοντέλα όμως που προσπαθούν να εξηγήσουν τον ανταγωνισμό άρχισαν να παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία των οικονομικών από τις αρχές του 1800. οι επιστήμονες, κυρίως μαθηματικοί, άρχισαν να ενδιαφέρονται στο πώς λειτουργεί ο στρατηγικός ανταγωνισμός. Γιατί ο στρατηγικός ανταγωνισμός, ειδικά στις business, είναι ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια. Οπότε, ας πούμε λίγο την ιστορία του πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός τιμής. Αυτός είναι ο Joseph Bertrand. Είναι ένας από τους πρώτους οικονομολόγους, τον οποίο βλέπετε εδώ να έχει πάρει μια πόζα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο σαν να αποζάρει για το προφίλ του στο Tinder. Αλλά γενικά αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά τα οποία έχουν υπάρξει ποτέ στην οικονομική. Και θα δείτε κι εσείς ότι έχει λίγο υποεκτιμηθεί από την επιστημονική κοινότητα και θα καταλάβετε αμέσως γιατί. Γιατί θέλω να μπω σε πολύ βάθος για το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, ο Joseph Bertrand το 1883 αποφάσισε να ασχοληθεί με τα οικονομικά του ανταγωνισμού, αν και ήταν μαθηματικός κατά κύρια εργασία. Αυτό που ήξερε λοιπόν ήταν δύο πράγματα. Ήτανε ότι υπήρχε αυτή η φιλοσοφική λογική του διλήμματος του φυλακισμένου, υπήρχε αυτή η έννοια ότι πολλές φορές μπορεί να δράσει ορθολογικά, να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, αλλά δυστυχώς το σύστημα να είναι φτιαγμένο έτσι, το οποίο να σε κάνει να παίρνεις τη χειρότερη απόφαση. Ήξερε, το είχε στο μυαλό του ότι αυτό μπορεί να υπάρχει, μπορεί να γίνει στη φύση. Ήξερε και κάτι άλλο. Ήξερε ότι υπάρχουν υποδείγματα, υπάρχουν μοντέλα τα οποία εξηγούν τον ανταγωνισμό με πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έχουμε δει ένα από αυτά τα μοντέλα στο βίντεο για την Κολομβία της Ευρώπης που μιλήσαμε για τα καρτέλ. Είδαμε εκεί πέρα τον Κουρνό, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο οικονομικό μοντέλο του ανταγωνισμού σε ολιγοπόλια. Οπότε ο Μπερτράντ είχε δει όλα αυτά τα μοντέλα, όλη αυτή την οικογένεια μοντέλων που υπήρχε. Συμφωνούσε με τα αποτελέσματά τους, όμως τον ενοχλούσε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Τον ενοχλούσε ότι οι υποθέσεις αυτών των μοντέλων δεν ήταν ρεαλιστικές. Για παράδειγμα, ο Κουρνό θεωρούσε ότι οι επιχειρήσεις όταν ανταγωνίζονται, αυτό που αποφασίζουν είναι το πόσο θα παράγουν, όχι το πόσο θα χρεώσουν. Όμως, κανένα σούπερ μάρκετ ποτέ δεν σας είπε «Ελάτε σε εμάς γιατί έχουμε περισσότερο ρύζι». Σας είπε, ελάτε σε εμάς γιατί έχουμε καλύτερες τιμές. Αυτό λοιπόν τον ενοχλούσε. Δεν τον ενοχλούσαν ότι δεν έδιναν καλά αποτελέσματα. Έδιναν καλά αποτελέσματα, τα οποία μάλιστα πολλά μοντέλα τα χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα για αναλύσεις. Τον ενοχλούσαν αυτές οι υποθέσεις. Προσπάθησε λοιπόν να καταλάβει γιατί οι οικονομολόγοι πριν από αυτόν δεν προσπάθησαν να θεωρήσουν ορθολογικές, ρεαλιστικές υποθέσεις, έτσι ώστε να φτάσουν στα αποτελέσματα αυτά και να είναι και πιο πιστικά τα μοντέλα τους. Αυτό που θα σας δείξω λοιπόν είναι το μοντέλο του Bertrand, λίγο ελάχιστα πιο απλοποιημένο, δηλαδή αντί να βάλουμε μεταβλητές εδώ πέρα, σε και πε και όλα αυτά, θα βάλουμε απλούς αριθμούς για να το καταλάβει ο καθένας. Είναι τόσο πεδαριώδες που αν έχουμε και ανήλικους μας, μεταξύ μας και κάτω από 14 χρονών, θα μπορέσουν να το καταλάβουν. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο πολιτές. Αυτοί οι δύο πολιτές είναι οι ίδιοι, είναι αυτά τα δύο μαγαζάκια εδώ. Τα έχω κάνει με διαφορετικά χρώμα τζάμια και διαφορετικό χρώμα τέντες, απλώς να τα ξεχωρίζουμε. Είναι δύο ολόιδιοι πολιτές, οι οποίοι πουλάνε και ένα πανομοιότυπο προϊόν. Έτσι, πουλάνε αυτά τα κουλούρια εδώ, τα οποία εμείς εδώ πέρα τα λέμε κουλούρια Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη τα λένε απλώς κουλούρια. Είναι ακριβώς τα ίδια. Είναι εντελώς πανομοιότυπα, δεν έχουν καμία διαφορά, σε σημείο που αν εγώ αγοράσω ένα κουλούρι από αυτούς τους δύο και το δώσω σε σένα, δεν θα είσαι σε θέση να καταλάβεις από ποιον από τους δύο έχει προέλθει. Δεν υπάρχει διαφορά ποιότητας, δεν υπάρχει branding, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένα κουλούρι το οποίο είναι απλώς ένα καλό κουλούρι και για τους δύο. Έτσι. Επίσης, αυτό δημιουργεί ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Ότι από τη στιγμή που οι καταναλωτές δεν μπορούν να δουν τη διαφορά στο προϊόν, δεν είναι χάζι, θα προτιμήσουν να αγοράσουν τα κουλούρια τους από το φθηνότερο πολιτή πάντα. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό? Είναι σημαντικό διότι όταν κόβεις την τιμή, τότε αυτό σου επιτρέπει να προσελκύσεις πάρα πολλούς πελάτες. Από τη στιγμή που οι πελάτες λένε ότι και πέντε λεπτά του ευρώ να είναι φθηνότερος ο άλλος, κορόιδο είμαι να πάω στο πιο ακριβό. Γιατί να μην πάω στο πιο φθηνό? Έτσι, οπότε μια μικρή διαφορά στην τιμή εδώ μπορεί να κάνει θαύματα από πλευράς πελατείας. Αυτό σημαίνει το ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε από ποιον από τους δύο προέρχεται το προϊόν και το ότι είναι πανομοιότυπο. Επίσης, ένα τρίτο πράγμα που υπέθεσε ο Bertrand ήταν ότι αυτοί οι δύο παραγωγοί έχουν ακριβώς το ίδιο κόστος παραγωγής. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να τους φανταστείτε ότι ο ένας πολιτής είναι ένα ακριβές αντίγραφο του άλλου πολιτή. Έτσι ότι δεν έχουν καμία διαφορά. Σκέφτονται, είναι και οι δύο έξυπνοι, είναι και οι δύο καλοί στη δουλειά τους, είναι και οι δύο ικανοί να φτιάξουν ένα καλό προϊόν, το οποίο οι καταναλωτές δεν μπορούν να δουν τη διαφορά. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό το κόστος είναι 50 λεπτά του ευρώ για να φτιάξεις ένα από αυτά τα κουλουράκια, τότε ο πολιτής μπορεί να σκεφτεί, ας πούμε ο πρώτος πολιτής, μπορεί απλώς να σκεφτεί ότι ωραία, μου χρειάζονται 50 λεπτά για να φτιάξω ένα κουλούρι, να βγάλω κι εγώ άλλα 50 λεπτά από αυτό το κουλούρι, από κάθε κουλούρι που θα πουλήσω, για να αξίζει να μένω σε αυτή τη δουλειά. Αν δεν βγάζω τουλάχιστον 50 λεπτά από κάθε πώληση που κάνω, τότε πάω να κάνω κάτι άλλο. Πάω να γίνω ταξιτζής, πάω να γίνω security, πάω να κάνω κάτι οτιδήποτε άλλο. Έτσι, δεν αξίζει να το κάνω αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα δύο μπορούμε να τα δούμε σε μία τιμή τουλάχιστον 1 ευρώ το καθένα. Έτσι, αυτή είναι η ελάχιστη τιμή που μπορούμε να τη δούμε και ονομάζεται η τιμή του τέλειου ανταγωνισμού. Ο τέλειος ανταγωνισμός είναι ένα ιδεατό μοντέλο ανταγωνισμού όπου έχεις σχεδόν άπειρους ανταγωνιστές. Αυτό σημαίνει ότι έτσι και ανεβάσεις λίγο τη τιμή πάνω από το ελάχιστο, χάθηκες γιατί οι καταναλωτές έχουν τόσο πολλές εναλλακτικές. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε καμία περίπτωση αυτοί οι δύο πολιτές δεν θα θέλουν να πέσουν κάτω από το 1 ευρώ, γιατί αν αρχίσουν να πέφτουν κάτω από το 1 ευρώ, θα έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Θα πρέπει να χρειαστεί να πάνε να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό το 1 ευρώ είναι κάτι σαν ένα οικονομικό φράγμα, που δεν μπορούμε να δούμε τη τιμή να πηγαίνει παρακάτω, τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα ή οτιδήποτε. Εδώ θα υποθέσουμε ότι είναι απόλυτο αυτό το φράγμα και ότι κανείς δεν θα δεχτεί να πουλήσει κάτω από 1 ευρώ. Τώρα, αυτοί οι δύο πολιτές είναι μόνο δύο. Δεν έχουν άπειρους ανταγωνιστές. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να θεωρούν ότι έχουν λίγο δύναμη αγοράς. Αυτή τη δύναμη αγοράς την ονομάσουμε μονοπωλιακή δύναμη. Θεωρούν λοιπόν ότι έχουν λίγο μονοπωλιακή δύναμη, οπότε λένε γιατί να μην αρχίσουμε να πουλάμε τα κουλούρια μας 5 ευρώ το καθένα. Αντί να τα πουλάμε ένα, τα πουλάμε 5. Αυτό, με μια πρώτη ματιά, είναι πάρα πολύ προσοδοφόρο. Δημιουργεί όμως ένα γνώριμο κίνητρο. Έστω και να συμφωνήσεις με τον άλλον ότι θα πουλάς για 5 ευρώ, ο άλλος καταλαβαίνει ότι όταν πουλάτε τόσο ακριβά δεν θα έχετε πολλούς πελάτες, ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράζει κουλούρια πολλής κόσμος με 5 ευρώ, θα έχετε λίγους πελάτες και αν εσύ, έστω κρυφά, πίσω από την πλάτη του άλλου, στη ζούλα που λένε και οι οικονομολόγοι, αν καταφέρεις να αρχίσεις να μειώνεις λίγο την τιμή και να τη δίνεις 4,50, να σας κάνουμε μια έκπτωση, σήμερα έχουν μείνει λίγο είναι πρωινά τα κουλούρια, οπότε τα δίνουμε λίγο πιο φθηνά κτλ. Με διάφορες τέτοιες δικαιολογίες, για να μην παραβείς και τη συμφωνία σου με τον άλλον, αρχίσεις λοιπόν και λες ότι εγώ θα τα δίνω κατά μέσο όρο 4,50 και αυτό θα αυξήσει πολύ την πελατεία σου. Κάποια στιγμή όμως ο άλλος θα καταλάβει ότι χάνει πελάτες και θα την πάρει πρέφα τη δουλειά. Οπότε θα πει και αυτός, έτσι είσαι, εγώ θα τα χρεώνω 4. Και ο άλλος θα πει, όχ, εγώ πουλάω 4,50 και δεν έχω τους πελάτες που είχα πριν. Είναι επειδή πουλάει ο άλλος μάλλον και αυτός φθηνότερα. Οπότε θα τα κατεβάσω 3,50. Ο ανταγωνισμός λοιπόν εδώ αρχίζει και ο ένας κόβει την τιμή κάτω από τον άλλον. Πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή αρχίζει και κατρακυλά και ισορροπεί πού? Στο χειρότερο σημείο ισορροπίας που μπορεί να υπάρξει σε αυτό το παίχνιο. Σας θυμίζει κάτι? Είναι ακριβώς η ίδια φιλοσοφική λογική με το δίλημα του φυλακισμένου. Αυτό που συμβαίνει πίσω από αυτόν τον ανταγωνισμό είναι το δίλημα του φυλακισμένου. Δηλαδή, ότι οι δύο πολιτές καταλήγουν να φτάνουν στη χειρότερη δυνατή τιμή που μπορούν να πουλήσουν. Ενώ είναι μόνο δύο, πουλάνε σε μια τιμή σαν να είχαν άπειρους ανταγωνιστές. Τώρα, ακόμα και αν ξεκίνησαν από ένα σημείο του να κάνουν μια συμφωνία μεταξύ τους, από τη στιγμή που μπορούν να κόβουν την τιμή στα κρυφά, αυτή η συμφωνία θα αρχίσει σιγά σιγά να καταραίει. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές. Πόσες φορές κάθε χρόνο η συμφωνία του καρτέλ του πετρελαίου καταραίει και αρχίσουμε να βλέπουμε τις τιμές να κατρακυλάνε. Είναι πολλές φορές που αυτή η ανεφικτότητα συμφωνίας, κάποια στιγμή κάτι γίνεται που δεν έχει προβλεφθεί στη συμφωνία, κάποιος βρίσκει έναν τρόπο να παραβεί τη συμφωνία αυτή και τότε σιγά σιγά οι τιμές αρχίζουν και πέφτουν. Εκεί ο Μπερτράντ κατάλαβε γιατί οι προηγούμενοι οικονομολόγοι δεν είχαν κάνει ρεαλιστικές υποθέσεις. Γιατί οι ρεαλιστικές υποθέσεις έδιναν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν αυτό που παρατηρούσαμε τις περισσότερες φορές στις πραγματικές αγορές. Ο Μπερτράντ λοιπόν το θεώρησε αυτό παράδοξο. Και μετά ιστορικά πήρε το όνομα το παράδοξο του Μπερτράντ. Είπε λοιπόν ο Μπερτράντ, αυτοί οι δύο πολιτές, επειδή είναι μόνο δύο, πρέπει να διαθέτουν μονοπωλιακή δύναμη. Τι σημαίνει μονοπωλιακή δύναμη? Μονοπωλιακή δύναμη είναι κάποιος να έχει το περιθώριο να χρεώνει πάνω από την τιμή του πλήρους ανταγωνισμού. Αν η τιμή πλήρους ανταγωνισμού είναι 1 ευρώ και εσύ μπορεί να χρεώνεις ένα 50, αυτό το περιθώριο είναι η μονοπωλιακή σου δύναμη. Μπορεί να μπορείς να χρεώνεις και 3 ευρώ και 5 ευρώ και 15 ευρώ. Αν πουλάς φάρμακα, μπορεί να μπορείς να το χρεώνεις και 200 ευρώ. Το πόσο μονοπωλιακή δύναμη έχεις λοιπόν, είναι στην ουσία το πόσο πάνω από την τιμή πλήρους ανταγωνισμού μπορείς να χρεώσεις τους πελάτες σου. Απλώς το γεγονός ότι το προϊόν σου είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα, αυτή η διαφορετικότητα μπορεί να αρέσει σε κάποιους, οπότε δημιουργείς μια νήσα αγορά και επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν το προϊόν σου πολύ εύκολα, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν λίγο παραπάνω για σένα. Το καλύτερο όμως που έχεις να κάνεις, και αυτό μπορεί να σου δώσει τεράστια μονοπωλιακή δύναμη, είναι να μπορέσεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου έτσι ώστε να είναι καλύτερο. Αυτό μπορεί να σε διαφοροποιήσει σε ολόκληρη την αγορά. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα κανάλι στο YouTube το οποίο κάνει οικονομικά βίντεο, την ποιότητα των οποίων δεν μπορείς να τη βρεις πολύ συχνά στο ελληνικό YouTube. Αυτό το κανάλι λοιπόν, επειδή οι θεατές του το θεωρούν πολύ διαφορετικό από τα άλλα, έχει τη δυνατότητα να χρεώνει σχεδόν μονοπωλιακά στους χορηγούς. Βασικά εδώ μπροστά είναι ο Γιώργος Καραγιώργος από τη Freedom. Μπορεί να σας το βεβαιώσει αν θέλετε. Ο δεύτερος τρόπος για να μπορέσεις να αναπτύξεις μονοπωλιακή δύναμη είναι να έχεις χαμηλό αριθμό ανταγωνιστών. Σκεφτείτε το λίγο. Ένα κουτάκι Coca-Cola για να φτιαχτεί

μπορεί να κοστίζει κάτω από 5 cents με τις οικονομίες κλίμακας που έχει η εταιρεία που το φτιάχνει. Και όμως η Coca-Cola μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πουλήσει αυτό το ίδιο κουτάκι στη χοντρική στο σούπερ μάρκετ 70 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει 14 φορές την τιμή της. Έχει τόσο τεράστια μονοπωλιακή δύναμη. Όμως η Coca-Cola στην πραγματικότητα είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα με την Pepsi ή σχεδόν το ίδιο πράγμα με τις άλλες κόλες, ακόμα και τις ελληνικές. Υπάρχει μια Vicos κόλα, την ήπια την άλλη φορά, ήταν μια χαρά, not sponsored. Ίσως κάποια στιγμή. Αλλά η Coca-Cola δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν είναι κάποιος που πίνει Coca-Cola και αισθάνεται τόσο τεράστια διαφορά που να μπορεί να πίνει μόνο Coca-Cola και να συχαίνεται όλες τις υπόλοιπες. Γιατί η Coca-Cola έχει τόσο τεράστια μονοπωλιακή δύναμη? Γιατί? Αν δεν σ' αρέσει η Pepsi τόσο πολύ ή δεν μπορείς να τη βρεις, υπάρχει μόνο μία εναλλακτική. Οπότε στην πραγματικότητα η δύναμή της δεν είναι επειδή είναι καλή, δεν είναι επειδή διαφημίζεται τόσο πολύ και αυτό βοηθάει φυσικά, δεν είναι επειδή έχει καταφέρει να πείσει τους καταναλωτές ότι είναι τόσο διαφορετική, είναι επειδή έχει καταφέρει να κλείσει την αγορά έτσι ώστε να έχει πολύ λίγους ανταγωνιστές. Το να έχεις λοιπόν λίγους ανταγωνιστές είναι ο δεύτερος τρόπος που σου δίνει μονοπωλιακή δύναμη. Εδώ δεν έχουμε διαφοροποίηση προϊόντος. Αυτό που παρατήρησε ο Μπερτράντ στο μοντέλο του είναι ότι εδώ πέρα αυτό που έχουμε στην πραγματικότητα είναι μόνο ο αριθμός των πολιτών που κάνει τη διαφορά. Έτσι λοιπόν ο Μπερτράντ είπε ότι το γεγονός ότι έχουν το περιθώριο να χρεώνουν αυτοί οι δύο πολιτές πάνω από την τιμή του ανταγωνισμού, αλλά δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό το περιθώριο, τότε αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός τιμής τους αφαιρεί αυτή τη δυνατότητα. Ο ανταγωνισμός της τιμής είναι αυτό που αφαιρεί τη δυνατότητα της μονοπωλιακής δύναμης. Έτσι, το παράδοξο του Μπερτράντ, αυτό που έμεινε στην ιστορία ως το παράδοξο του Μπερτράντ, είναι ότι η δύναμη του τιμολογιακού ανταγωνισμού υπερισχύει της μονοπωλιακής δύναμης. Και εδώ ξεκινάει η μαγεία των οικονομικών. Ένα μοντέλο το οποίο πολλοί οικονομολόγοι πριν τον Μπερτράντ έτσι σχεδίασαν πάνω σε κάποιο χαρτί και έφτασαν σε ένα παράδοξο, μετά τσαλάκωσαν το χαρτί, το πέταξαν, άλλαξαν τις υποθέσεις τους μέχρι να βγάλουν το αποτέλεσμα που ήθελαν, είναι αυτό που δεν έκανε ο Μπερτράντ και σήμερα μαζευτήκαμε όλοι εδώ μαζί για να καταλάβουμε πόσο οικονομική ιδιοφυΐα ήταν. Γιατί εκεί που οι άλλοι έβλεπαν ένα παράδοξο, με αυτό το παράδοξο και με αυτό το πεδαριώδες μοντέλο, ο Μπερτράντ κατάλαβε, μπόρεσε να συγκρίνει δύο εντελώς άλλα πράγματα. Τη δύναμη του ανταγωνισμού με τη δύναμη του μονοπωλίου. Κάτι το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή οι οικονομολόγοι δεν είχαν καταφέρει καν να πλησιάσουν.

να πληρώσουν περισσότερο. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί στην ουσία καταλαβαίνεις ότι όταν αρχίζεις να διαφοροποιείς το προϊόν σου, γίνεσαι διαφορετικός, αρχίζεις και δημιουργείς ένα κύκλο γύρω σου που φτιάχνεις τη δική σου αγορά. Και σε αυτή είσαι μονοπόλιο. Το παράδειγμα που έφερα πριν με τη διαφοροποίηση του προϊόντος, χωρίς αστεία, το Greekonomics, καταφέρνει να βγάζει καλά βίντεο, βίντεο τα οποία αρέσουν στον κόσμο και μαθαίνει πράγματα. Και κακά τα ψέματα. Αν κάποιος θέλει αυτή τη στιγμή να καταλάβει την οικονομία, στην ουσία το Greekonomics είναι ένα μονοπόλιο. Δεν συναγωνίζεται με τα άλλα κανάλια. Η διαφοροποίηση είναι αυτή που έχει δημιουργήσει την έλλειψη ανταγωνισμού. Το δεύτερο πράγμα το οποίο δραπετεύεις από το παράδοξο του μοντέλου αυτού είναι να αδυνατείς να καλύψεις ολόκληρη την αγορά. Τώρα, όταν συζήτησα ότι θα το εξηγήσω αυτό σε ένα κοινό που οι περισσότεροι δεν έχουν πάρει οικονομικά, μου είπανε ότι αυτό είναι αδύνατο. Οπότε, φυσιολογικά σκέφτηκα, challenge accepted. Λοιπόν, πριν από πολλά χρόνια, όταν δίδασκα στη Ρωσία, στο διδακτορικό, είχα βάλει μία ερώτηση στη μικροοικονομική του διδακτορικού, στους διδακτορικούς φοιτητές. Υπολογίστε το πόσο πρέπει να είναι η παραγωγική δυνατότητα μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να καταρρεύσει το παράδοξο του Μπετράντ. Και αυτό ήταν το μοναδικό θέμα εκείνη τη χρονιά, το οποίο δεν απάντησε ούτε ένας φοιτητής. Οπότε αυτό κάνει το challenge ακόμα πιο δυνατό. Θα το εξηγήσω λοιπόν με ένα παράδειγμα από το Αγρίνιο. Είναι αληθινό το παράδειγμα, δεν έχω αλλάξει τίποτα. Ίσως να πέφτω λίγο έξω στις τιμές, γιατί είναι πολλά χρόνια και δεν το θυμάμαι. Αλλά νομίζω ότι θα το καταλάβετε 100%. Στο χωριό μου λοιπόν, στο Αγρίνιο, εκεί που μεγάλωσα, στον Αβαρίκο του Λακαρνανίας, ένα μικρό χωριό που είναι κοντά στο Θέρμο, το 1990 ήταν στις δόξες του. Ήταν τόσο πολύ στις δόξες του που στην πλατεία είχε δύο καφενεία. Έτσι, μιλάμε για Παρίσι τώρα, όχι αστεία. Είχε δύο καφενεία. Τώρα, όταν βλέπεις σε μια πλατεία να είναι δύο καφενεία, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός. Αλλά όχι στον Αβαρίκο του Λακαρνανίας. Στον Αβαρίκο του Λακαρνανίας υπήρχε ένα καφενείο που ήταν το φτηνό καφενείο και ένα άλλο καφενείο που ήταν το ακριβό καφενείο. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους τώρα, εντάξει, μην περιμένετε ότι ήταν και κανένα από αυτά τα καφέ, μπάρια, μπραντς που έχουν στη Γλυφάδα, έτσι δεν μιλάω για τέτοιο πράγμα. Ο ένας είχε το φραπέ 200 δραχμές τότε, αν θυμάμαι καλά, και ο άλλος τον είχε 280. Μια αρκετά σεβαστή διαφορά τότε για την εποχή των δραχμών. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε έτσι μια ερώτηση στους περισσότερους, ότι πώς γίνεται, πώς δουλεύει αυτό, να είσαι στην ίδια πλατεία, να έχεις τους ίδιους κοριανούς. Και ο ένας να χρεώνει 200 και ο άλλος να χρεώνει 280, και μπορώ να σας πληροφορήσω ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά στον καφέ. Δεν ήταν ότι ο ένας σου έφερνε καλύτερο καφέ από τον άλλο. Τι γινόταν λοιπόν? Ο πιο έξυπνος από τους δύο ήταν αυτός που πουλούσε το φραπέ ακριβά. Γιατί? Γιατί αυτός που πουλούσε το φραπέ ακριβά ήξερε ότι ο άλλος θα προσέλκυε πολύ περισσότερο κόσμο νωρίς, θα γέμιζε και μετά όταν δεν ήθελες να περιμένεις για τον καφέ σου μισή ώρα, θα λέγεις εντάξει 80 δραχμές είναι παραπάνω, θα πάω στον άλλον, θα μου τον φτιάξει γρήγορα, θα πιάσω και καλή θέση κάτω από το πλατάνι και θα είμαι καλύτερα. Οπότε, ενώ ο πρώτος πουλάγε περισσότερο με πολύ μικρότερο αριθμό κέρδους, ο άλλος πουλάγε λιγότερο, αλλά με πολύ μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί δεν μπορούσε ένα καφενείο μόνο του να μονοπολίσει την αγορά. Το να κατέβασες δηλαδή την τιμή πιο κάτω από τον άλλον, δεν σου έδινε το πλεονέκτημα που σκέφτηκε ο Μπερτράντ, απλούστατα γιατί οι πελάτες που σου ερχόντουσαν δεν μπορούσες να τους εξυπηρετήσεις. Ο τρίτος τρόπος στον οποίο βλέπουμε το αποτέλεσμα του Μπερτράντ να καταραίει, να μην συμβαίνει, είναι όταν η αλληλεπίδραση επαναλαμβάνεται. Και αυτό θέλω να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Όταν η αλληλεπίδραση επαναλαμβάνεται, μπορείς να κάνεις δύο πράγματα που δεν μπορείς να τα κάνεις αλλιώς. Δηλαδή, το να επαναλαμβάνεται η αλληλεπίδραση πολύ απλά σημαίνει ότι παίζεις το παίχνιο μία φορά και μετά την επόμενη περίοδο το ξαναπαίζεις και ξανά και ξανά και ξανά. Όπως ας πούμε τα δύο καφενεία, κάθε μέρα θα μπορούσαν να αλλάζουν.

τη τιμή του καφέ, αν θέλανε, είχαν την ευχέρεια να μπορούν να το κάνουν αυτό κάποια μέρα, όποια θέλουν, να αλλάξουν την τιμή. Οπότε μπορεί να κάνεις δύο πράγματα. Το πρώτο από αυτά τα δύο πράγματα είναι η δυνατότητα ανάπτυξης φήμης. Πάλι business school, μάθημα. Το να αναπτύξεις φήμη είναι μια πληροφορία και πάλι, η οποία μπορεί να είναι υπερπολίτιμη στην αγορά. Όταν έχεις καλή φήμη, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Έτσι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο κόσμος που κάνει business μαζί μου ξέρει ότι όταν λέω κάτι το εννοώ και ότι δεν κάνω πίσω, αυτό σου δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ότι μπορείς να κάνεις συμφωνίες στις οποίες ο άλλος να βασίζεται. Μιλήσαμε αρκετά γι' αυτό στη θεωρία του τρελού. Η θεωρία του τρελού είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτό το πρόβλημα δημιουργεί, ότι σου δίνει μια αρνητική φήμη, την οποία είναι πολύ δύσκολο να την αλλάξεις μετά. Αυτό είναι και το πρόβλημα, όπως εξήγησε και η Ρωσάν Μακμάνου σε εκείνο το βίντεο. Οπότε, το να μπορέσεις να χτίσεις μια φήμη είναι πραγματικά πολύτιμο. Δηλαδή, να πεις στον άλλον ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα πουλάω 5 ευρώ το κουλουράκι. Και όταν λέω θα το πουλάω 5 ευρώ, εννοώ θα το πουλάω 5 ευρώ σε όλους. Και η μάνα μου να έρθει να πάρει, 5 ευρώ θα το πάρει. Το να μπορέσεις να πείσεις λοιπόν την αγορά ότι εσύ δεν αλλάζεις τις συμφωνίες σου, δεν υποχωρείς των συμφωνιών σου, τότε αυτό μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο πλεονέκτημα, αλλά για να μπορεί να γίνει αυτό, θα πρέπει να επαναλαμβάνει. Δεν μπορεί να χτίσεις φήμη αν κάνεις κάτι μόνο για μια φορά. Έτσι, θα πρέπει το παίγνιο να επαναλαμβάνεται. Το δεύτερο πράγμα το οποίο μπορείς να κάνεις είναι ότι έχεις τη δυνατότητα στρατηγικών αντιπίνων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ναι, εγώ κρατάω τις συμφωνίες μου, είπα ότι θα χρεώνω 5 ευρώ, χρεώνω σε όλους 5 ευρώ, αλλά έτσι και μάθω ότι εσύ χρεώνεις 4,5 ευρώ, αυτό που θα κάνω μετά είναι ότι θα κατεβάσω την τιμή στο 1 ευρώ και εσύ κάτσε και κλάψε. Γιατί θα χάσω κι εγώ, αλλά έτσι κι αλλιώς με κλέβεις. Δεν έχει νόημα να την κατεβάσω στο ενδιάμεσο, γιατί ξέρω ότι θα την κατεβάσει παρακάτω. Οπότε business is business. Δηλαδή, αν δω ότι με κλέβεις, θα την κατεβάσω στο 1 ευρώ. Αυτό είναι απειλή. Είναι μια απειλή η οποία είναι εντελώς αξιόπιστη. Σε συμφέρει να το κάνεις αυτό όταν ο άλλος θα έχει τέτοια συμπεριφορά. Αλλά και πάλι, για να μπορέσεις να τιμωρήσεις κάποιον, θα πρέπει το παιχνίδι να έχει και μια επόμενη πίστα, να ξαναγίνει κάποια στιγμή αυτό. Όταν λοιπόν μπορείς να κάνεις αυτά τα δύο, τότε καταργείς το ίδιο το δίλημα του φυλακισμένου. Φανταστείτε δηλαδή η Λένα και ο Στάθης να είχαν μια πολύ δυνατή αγάπη μεταξύ τους, κάτι που ξέρω ότι πολλοί από σας το σκεφτήκατε πριν, γιατί το έχω διδάξει και αρκετές φορές, να είχαν μια πολύ δυνατή αγάπη μεταξύ τους και να μην μπορούσαν να φερθούν με έναν τρόπο ο οποίος θα ζημίωνε τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται εκεί σε αυτό το σημείο ένας τρόπος, ένας τρόπος να μπορέσεις να επιβάλλεις μια συμφωνία. Έτσι η συμφωνία γίνεται εφικτή. Και πώς ονομάζεται αυτό? Καρτέλ. 1 εκατομμύριο κόσμο έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τη λέξη καρτέλ για αυτό που πραγματικά είναι, όχι για αυτό που δείχνουν οι ταινίες. Τι είναι λοιπόν ένα καρτέλ? Ένα καρτέλ δεν είναι τίποτα άλλο από μια παράνομη συμφωνία καταστρατήγησης του ανταγωνισμού. Όταν δηλαδή κάνεις μια συμφωνία με κάποιον για να φτιάξεις τιμές, αυτό είναι καρτελοποίηση. Τώρα, το δίλημα του φυλακισμένου και το μοντέλο του Μπερτράντ δείχνει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να μπορέσεις να έχεις διαμορφώσει τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε αυτή η συμφωνία να είναι, όπως λέμε στη λογική των διαπραγματεύσεων, ένα ευσταθές σημείο ισορροπίας. Να μπορείς δηλαδή να συμφωνήσεις για αυτή τη συμφωνία και να μην έχει κανένας το λόγο να την παραβεί. Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι ρητή ή μπορεί να είναι σιωπηρή. Μια ρητή συμφωνία είναι ότι πάω στον ανταγωνιστή μου, κάνω ένα meeting μαζί του, αποφασίζουμε μια τιμή, μετά δίνουμε τα χέρια και λέμε αποφασίζουμε και οι δύο ότι θα ακολουθήσουμε αυτή τη τιμή και αυτή η συμφωνία είναι ρητή. Μπορεί όμως να είναι και σιωπηρή, δηλαδή να κάνεις ένα καρτέλ με κάποιον
τον οποίο δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου, βασικά δεν ξέρεις καν αυτή η εταιρεία που πουλάει το ανταγωνιστικό προϊόν ποιος την έχει. Μια σιωπηρή συμφωνία καρτέλ ονομάζεται συνήθως παράλληλη συμπεριφορά. Στην παράλληλη συμπεριφορά είναι ένα παράδειγμα που το βλέπουμε αρκετά συχνά στην Ελλάδα να το κάνουν τα βενζινάδικα. Δεν μιλάω για τον ανταγωνισμό σε επίπεδο πετρελαϊκών εταιριών ή εισαγωγέων πετρελαίου. Μιλάω για το επίπεδο πρατηρίων, δηλαδή τον ανταγωνισμό μεταξύ των πρατηρίων στη λιανική. Τα πρατηρία λοιπόν ακολουθούν ένα μοντέλο το οποίο, τώρα που θα το πω, θα δείτε ότι σε πολλούς από εσάς ή πολλές από εσάς που οδηγάτε, θα δείτε ότι θα καταλάβετε ότι το έχετε συναντήσει στη ζωή σας πάρα πολλές φορές. Τα πρατηρία λοιπόν ορίζουν τις τιμές τους με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Υπάρχει ένας βενζινάς στην αγορά, όχι απαραίτητος ο μεγαλύτερος, το μεγαλύτερο πρατήριο, όχι απαραίτητος το παλιότερο, ένα πρατήριο, το οποίο έτσι ξαφνικά μία μέρα αποφασίζει να ανεβάζει τη τιμή. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν. Έτσι ο Κυριάννης, ας πούμε, αποφάσισε να βάλει τη βενζίνη σήμερα από 1,67 να την πάει 1,71 και όλοι οι άλλοι λένε να αλλάξουμε την τιμή. Γιατί πέρασε από τον Κυριάννη και την έχει βάλει 1,71, κατά ξέρει αυτός. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα μοντέλο ηγεσίας τιμής, ένας τρόπος τιμολόγησης μάλλον, ηγεσίας τιμής, όπως στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ, μπορεί να μην ξέρεις καν τον Κυριάννη, απλώς να ξέρεις το πρατήριο, βλέπεις την τιμή περνώντας, οδηγώντας και αποφασίζεις να την ακολουθήσεις. Και αυτό είναι καρτέλ και αυτό είναι ακριβώς όσο παράνομο να δώσεις τα χέρια με κάποιον και να κάνεις μια ρητή συμφωνία. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι και τα δύο παράνομα. Τώρα το θέμα είναι ότι και τα δύο, και με τον έναν και με τον άλλο τρόπο, είναι εξαιρετικά εύκολο να παταχθούν. Υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού στα άλλα κράτη, που στην ουσία είναι φτιαγμένη, έχει δημιουργηθεί για να λύνει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Σήμερα, για να λέμε και ακριβώς την αλήθεια, οι Επιτροπές Ανταγωνισμού σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν απίστευτες προκλήσεις με τους τρόπους που έχουν σκαρφιστεί οι μεγάλες εταιρείες για να μπορούν να καταστρατήκουν τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν τρόποι για τους οποίους πολλοί οικονομολόγοι στην ουσία θεωρούν ότι δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όσο δύναμη και να έχει αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όμως αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με ηλεκτρονικά μονοπόλια, έχουν να κάνουν με οικοσυστήματα που δημιουργούν αυτές οι εταιρείες, έχουν να κάνουν με τεχνικούς τρόπους δημιουργίας μονοπωλιακής δύναμης, όχι απλώς με μια συμφωνία. Στη βιβλιογραφία του Antitrust, την αντιμονοπωλιακή πολιτική, το να πατάξεις ένα καρτέλ θεωρείται ένα από τα πιο εύκολα προβλήματα που μπορεί να έχει μια Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τώρα, έχουμε μιλήσει για τα καρτέλ, δεν θέλω να ξαναπώ τα ίδια πράγματα, θέλω να σας πω κάποια διαφορετικά πράγματα, πώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ας πούμε, μπορεί να καταλάβει, να αποδείξει ότι δύο ή περισσότερες εταιρείες έχουν σχηματίσει συμπαιχνία και εκμεταλλεύονται τους καταναλωτές. Τώρα, για όσους δεν θυμάστε τι είχαμε πει σε εκείνο το βίντεο, να το πω για άλλη μια φορά, το να κάνεις ένα καρτέλ, το να καταστρατηγήσεις τον ανταγωνισμό, στην ουσία, αν το σκεφτούμε, ειδικά έχοντας δει εκείνο το βίντεο, δεν είναι τίποτα λιγότερο από το να πας και να βάλεις το χέρι σου στην τσέπη του καταναλωτή και να του πάρεις το πορτοφόλι. Είναι κλοπή, είναι καθαρή κλοπή το να έχεις καρτέλ. Πώς μπορείς λοιπόν να αποδείξεις αυτό το έγκλημα? Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Εγώ θα σας δείξω μόνο μερικούς για να δείτε κι εσείς να πιστείτε ότι πραγματικά ότι είναι εξαιρετικά εύκολο. Ο πρώτος τρόπος είναι με χειροπιαστές αποδείξεις. Δηλαδή, με μάρτυρες, με τις επικοινωνίες. Η αρχή ανταγωνισμού έχει το δικαίωμα να πάει σε μια εταιρεία και να ζητήσει, αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, αν επιτρέψει ο εισαγγελέας, να ζητήσει όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των στελεχών, όλα τα email. Πρέπει να τα παραδώσεις αμέσως. Έτσι, δεν μιλάμε να γίνει κάποια υποκλοπή, αλλά και με υποκλοπές γίνεται αυτό. Με το super κοριό, ας πούμε, μπορεί να ακούσουν συμφωνίες, οι οποίες έχουν γίνει μέσω τηλεφώνου, ή μηνύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει μέσω κινητών κτλ. Το έχουμε κάνει αυτό στην Ελλάδα. Και το έχουμε κάνει για συμπαιχνία. Η εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο ήταν αυτά τα τρία. Μαζέψαμε αποδείξεις, πολύ συγκεκριμένες αποδείξεις, με ονόματα, με ηχητικά, με απομαγνητοφωνήσεις, με όλα. Μάρτυρες, emails, υπήρχε ο υπερκοριός. Ήταν δεμένοι δηλαδή. Εντάξει, τους αθώσαμε, αλλά τα στοιχεία τα είχαμε.
Έτσι. Οπότε αυτός είναι ο πρώτος τρόπος, ο πιο εύκολος. Ο δεύτερος τρόπος είναι καταδεικνύοντας τιμολογιακές πολιτικές οι οποίες αποκλίνουν από την ορθολογική οικονομική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, έχεις εσύ ένα καρτέλ και εκείνη την περίοδο η ζήτηση πέφτει. Εσύ όμως έχεις αποφασίσει με το καρτέλ να ανεβάσετε τη τιμή. Μπορεί λοιπόν ο εισαγγελέας της αρχής ανταγωνισμού να σε καλέσει και να σου πει: «Κύριε, εμείς εδώ έχουμε αποδείξεις ότι εκείνη την περίοδο ο ανταγωνισμός, η ζήτηση στην αγορά σας υποχωρούσε. Για ποιο λόγο ανεβάσατε τις τιμές? Μπορείτε να μας δείξετε κάποιο τιμολόγιο, ότι έχετε κάποιο έξτρα κόστος, κάτι που σας ανάγκασε να ανεβάσετε τις τιμές την ώρα που η ζήτηση έπεφτε?» Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο αυτή η συμπεριφορά θα ήταν ικανή για να φτιάξει ένας εισαγγελέας ολόκληρη την υπόθεσή του. Ο τρίτος τρόπος είναι με την ύπαρξη στρατηγικών πειθαρχίας μεταξύ των μελών. Τώρα, και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, οπότε θέλω να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα το οποίο έχω και εγώ εμπειρία με αυτό και νομίζω ότι είναι και πολύ ενδιαφέρον. Όταν ήμουν στην Αμερική και σπούδασα οικονομικά, μία περίοδο, νομίζω ότι πρέπει να ήταν το 2005, όταν άνοιγε την τηλεόραση να δει κάτι, πάντοτε έπαιζε μία συγκεκριμένη διαφήμιση, όλη την ώρα μας είχαν πάρει τα αυτιά με αυτή τη διαφήμιση, από μία μεγάλη αυτοκίνητο βιομηχανία, η οποία πουλούσε ένα συγκεκριμένο φορτηγάκι που είχε ένα pick-up truck, το πουλούσε και ήθελε να το προβάλλει. Λοιπόν, το μότο αυτής της διαφήμισης ήταν: αν έρθετε σε αντιπροσωπείες μας να πάρετε αυτό το συγκεκριμένο όχημα, τότε θα σας δώσουμε σε όλους τις ίδιες τιμές που δίνουμε ακόμη και στους δικούς μας εργαζόμενους. Και συνέχιζε: αν βρείτε οποιονδήποτε να έχει πάρει αυτό το φορτηγάκι σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που διαφημίζουμε, τότε εμείς θα σας πληρώσουμε τη διαφορά στο διπλάσιο και δεσμευόμαστε σε αυτό. Αυτή τη διαφήμιση λοιπόν την ακούγες ξανά και ξανά και ξανά και σου παίρνε τα αυτιά. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού όμως την άκουσε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Κάλεσε λοιπόν τη συγκεκριμένη εταιρεία και τους είπε το εξής: η τιμή αυτή που έχετε είναι ακριβότερη από την τιμή που είχατε πριν από μερικούς μήνες, ενώ πολλά από τα υλικά που χρησιμοποιείτε, επειδή τότε είχε αρχίσει να μεταφέρεται πολύ παραγωγή στην Κίνα, πολλά ενδιάμεσα αγαθά που χρησιμοποιείτε για να φτιάξετε το αυτοκίνητο, σήμερα είναι φθηνότερα από τότε. Και όμως εσείς ανεβάσατε την τιμή και κάνετε αυτή τη διαφήμιση. Και είπαν αυτοί: δηλαδή γιατί την κάνουμε? Την κάνετε για να δείξετε στους αντιπροσώπους σας ότι έτσι και τολμήσουν να κατεβάσουν την τιμή, θα πρέπει να πληρώσουν τη διαφορά στο διπλάσιο. Αυτό κόστισε 650 εκατομμύρια δολάρια. Και όχι μόνο αυτό, κόστισε και μεγάλο κόστος στη φήμη αυτής της εταιρείας. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κόσμος δεν περιμένει από τον Greekonomics να μάθει τι είναι καρτέλ. Το μαθαίνει στο γυμνάσιο, το μαθαίνει στο πανεπιστήμιο, εξαρτάται οποιαδήποτε πορεία και να ακολουθήσει παίρνει οικονομικά. Είχα φοιτητές στην Αμερική οι οποίοι σπουδάσαν θεολογία και έπρεπε να πάρουν μάθημα οικονομικών. Ήξεραν όλοι τι είναι το καρτέλ. Και το να κάνει μια εταιρεία η οποία και καλά διαφημίζει φορτηγάκια για τον καθημερινό άνθρωπο καρτέλ, να κατηγορηθεί γι' αυτό, ήταν κάτι που ζημίωσε την εικόνα της πολύ σοβαρά. Ο τέταρτος τρόπος είναι με οικονομετρικές τεχνικές. Η οικονομετρία είναι η στατιστική των οικονομικών. Είναι τα στατιστικά μοντέλα που εφαρμόζουν οι οικονομολόγοι. Όταν λοιπόν έχουμε ανταγωνισμό ο οποίος είναι φυσιολογικός, είναι ελεύθερος, τότε οι τιμές ακολουθούν μια στοχαστική κατανομή, μια τυχαία κατανομή. Γιατί δεν έχεις συμφωνήσει με τον άλλον, βάζεις μια τιμή την οποία θεωρείς εσύ λογική. Αν όμως έχεις κάνει συμπαιγνία, τότε έχεις ορίσει τις τιμές. Οπότε βγάζεις απ' έξω την τυχαιότητα. Ένα πολύ απλό στατιστικό μοντέλο μπορεί να καταλάβει αν μια κατανομή τιμών σε μια αγορά είναι συμφωνημένη ή είναι τυχαία.
αυτά τα τέσσερα που σας δείχνω είναι λίγο πιο τεχνικά. Το πέμπτο είναι το πιο απλό από όλα. Απλώς εκ του αποτελέσματος της αγοράς. Φαντάσου, ας πούμε, μια κατάσταση σε μια χώρα πολύ μακριά από εδώ, όπου για κάποιο περίεργο λόγο οι τράπεζες χρεώνουν προμήθειες, οι οποίες είναι 15-πλάσιες από το μέσο όρο όλων των αγορών που είναι τριγύρω. Τι μπορεί να κάνει εκεί πέρα η Επιτροπή Ανταγωνισμού? Μπορεί να κάνει οικονομετρικές μελέτες, μπορεί να δει για μέτρα πειθαρχίας, μπορεί να κάνει όλα αυτά, όντως μπορεί να τα κάνει. Μπορεί να κάνει όμως και κάτι πιο απλό. Ο ίδιος ο διοικητής αυτής της Επιτροπής, όπως τα σχολάει, μπορεί να πει στην καθαρίστρια: «Κυρία Μαρία, μόλις τελειώσεις, πήγαινε σε παρακαλώ να κατεβάσεις τα τιμολόγια από τις 4 συστημικές τράπεζες, τα τιμολόγια εμβασμάτων, σύραψέ τα, βάλ' τα σε ένα φάκελο, μάζεψε και από καμιά δεκαριά τράπεζες της υπόλοιπης Ευρώπης, βάλ' τα και αυτά στο φάκελο και όπως θα φεύγεις, σταμάτα μια στάση πριν με το λεωφορείο και πέτα τα κάτω από το γραφείο του εισαγγελέα». Αυτό θα ήταν αρκετό, θα αρκούσε σαν απόδειξη για να μπορέσεις να πείσεις οποιοδήποτε δικαστήριο ότι έχουμε παράνομη καταστρατήγηση ανταγωνισμού. Μόνο εκ του αποτελέσματος της αγοράς. Γιατί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να θέλω να πληρώσω κάποιον στην Ελλάδα και να με συμφέρει να του στέλνω τα χρήματα από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη παρά από το λογαριασμό που έχω στην Ελλάδα. Γιατί από εκεί το έμβασμα χρεώνεται 0 και από εδώ χρεώνεται 3,20. Όμως, για να γίνουν και αυτά τα 5, προϋποθέτουν ότι υπάρχει θέληση να πατάξεις τα καρτέλ. Και στην Ελλάδα αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση, χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων, Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12. Τηλέφωνα 508 598 και 9. Και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Swan, εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
2: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
3: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές.
5: Τις
6: 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλο σου.
5: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
6: Αριστοφάνη.
7: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
8: Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή σήμερα να ακούσουμε έναν άνθρωπο που στο πολιτικό ρεπορτάζ ξεχωρίζει για το ήθος, τη σοβαρότητα, τη διεισδυτική ματιά και κυρίως το γεγονός ότι προσπαθεί να είναι αποστασιοποιημένος, δεν σημαίνει ότι είναι κυνικός, να είναι αποστασιοποιημένος από το τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει. Είναι ο κύριος Άρης Δραβανός, ο οποίος είναι συντάκτης χρόνια σε εφημερίδες, μία εξ αυτών το Βήμα, αλλά κυρίως είναι ένας άνθρωπος του οποίου αν προσέξει κανείς και τις δημόσιες αναρτήσεις καταλαβαίνει το ύφος και το ήθος. Καλημέρα κύριε Δραβανέ.
9: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και καλημέρα στους φίλους και τις φίλες μας ακούνε.
8: Θέλω να σας ρωτήσω πριν έρθουμε στα κάθε μας, αν στην πορεία σας ως πολιτικός συντάκτης έχετε ξαναεντοπίσει τόσο βαθιά πολιτική κρίση, κρίση πολιτικών συστημάτων, είτε είμαστε στον ευρωπαϊκό χώρο, είτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είτε ανατολικότερα.
9: Όχι, νομίζω με βάση την εμπειρία μου 28 χρόνια, 3 δεκαετίες περίπου στη δημοσιογραφία και τα περισσότερα, σχεδόν το 90% στο πολιτικό ρεπορτάζ, πολύ μικρός, νομίζω ότι τέτοιο κλίμα και τέτοια ατμόσφαιρα, τέτοια κατάσταση δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αρνητικό για τη χώρα. Εδώ έχουμε θεσμικά δυστυχήματα. Συζητάμε πολλές φορές και επειδή έχουμε και την δίκη των τεμπών σε εξέλιξη. Και επιμένουμε σε αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Ο ΠΚΠ, υποκλοπές, μιλάμε για θεσμικά δυστυχήματα. Μια εικόνα σύψης και παρακμής σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Με υπουργούς οι οποίοι έχουν υπογράψει και έχουν ψηφίσει την ίδρυση του παραρτήματος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ρίχνουν στον ΚΙΑΔΑ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να ζητάνε ουσιαστικά να βγούμε και από αυτό το θεσμό, να φύγουμε από αυτό το θεσμό, δηλαδή πρωτοφανή πράγματα, και είναι σαν η χώρα να γυρίζει δεκαετίες πίσω. Σε μαύρες περιόδους, σκοτεινές, που δεν τιμούν και το πολιτικό σύστημα και κυρίως δεν τιμούν την παρούσα κυβέρνηση.
8: Η εικόνα πάντως, θα έλεγε κανείς, και θέλω να μείνω λιγάκι στη μεγάλη εικόνα πρώτα και θα έρθω στην Ελλάδα,
9: βεβαίως.
8: Στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, δεν φαίνεται να διαφοροποιείται στο επίπεδο των ηγεσιών. Και εδώ το ερώτημα είναι, αισθάνεστε από την εμπειρία που έχετε στο πολιτικό ρεπορτάζ ότι η υπερσυσσόρευση του πλούτου και της τεχνολογίας αιχμής στα χέρια λίγων πολυεθνικών, πείτε τις όπως θέλετε, δίνει και τον τόνο πια περίπου είναι άχρηστα τα πολιτικά συστήματα?
9: Σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να το πει κανείς αυτό, αν το δούμε και φιλοσοφικά, δούμε και πραγματικά τι γίνεται σε όλο το κόσμο, είναι προφανές ότι έχουν πάρει το πάνω χέρι. Και ουσιαστικά οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί παράγοντες τι είναι, πιόνια, σε αυτή τη μεγάλη σκακέρα που είναι σε αυτή τη μεγάλη σκακέρα και σε αυτό το παιχνίδι του σκακιού που είναι σε εξέλιξη μεταξύ μεγάλων εταιριών. Αν δείτε πίσω από όλες τις μεγάλες αποφάσεις είναι μεγάλες εταιρείες. Σε όλες τις μεγάλες κινήσεις που γίνονται. Έλεγε ένας παλιός συνάδελφος, ο Βασίλης Μουλόπουλος, πίσω από μια πολιτική απόφαση, πάντα να κοιτάζεις το οικονομικό συμφέρον. Όταν μας έλεγε αυτό, δεν ήμασταν πιτσιρικάδες. Πάντα λοιπόν πίσω από μια απόφαση, πάντα βλέπεις τις εταιρείες. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο, το πώς κινείται ο πρόεδρος Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, κυρίως σαν μάνατζερ, σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την επιχείρησή του, έχει τις επιχειρήσεις του, συγγνώμη, και αυτό που τον ενδιαφέρει τι είναι. Σε αυτήν την μπακαλίστικη λογική την παλιά των επιχειρηματιών, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Σήμερα το Α, αύριο το Β, χωρίς στρατηγική, χωρίς πλαίσιο, με μόνο στόχο, το δικό μου κέρδος. Εδώ τώρα βέβαια μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι εταιρείες, οι οποίες έχουν σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και πολύ σωστά υπόθηκε. Δηλαδή, τι γίνεται στις τελευταίες ημέρες σε όλο τον κόσμο. Τώρα το πώς θεωρούν ότι είναι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία προχωράνε. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται τώρα για το cloud, για το μύθος. Για να μην μπερδέψουμε και τον κόσμο που μας ακούει, αλλά είναι εργαλεία τα οποία τα βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, τα οποία είναι υπερβολικά επικίνδυνα. Και έχουμε λοιπόν συζήτηση κατά πόσο λοιπόν η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα είναι ανεξάρτητη. Υπάρχει βαθμός ανεξαρτησίας? Όχι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
8: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε
9: πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή πλέον είμαστε υποχείρια αυτών των εταιριών. Σε απόλυτο βαθμό. Δείτε, παραδείγματος χάρη, γιατί θα κάνετε τη σύνδεση τώρα τη γέφυρα με το θέμα των υποκλοπών. Το πώς είναι δέσμιο του σκανδάλου των υποκλοπών ένα σημαντικό τμήμα του πολιτικού συστήματος. Το οποίο δεν έχει τολμήσει καν να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
8: Έχετε δίκιο. Και έρχομαι τώρα στο εσωτερικό.
9: Εσάς, συγγνώμη, σας παρακολουθούσαν το τηλέφωνο ή το δικό μου, δεν θα είχατε την απορία ποιος με παρακολουθεί, γιατί με παρακολούθησε, και να πράξετε το αυτονόητο? Εδώ κάτι απλό γίνεται. Κάποιος μπαίνει στο χωράφι σου και του κάνεις μήνυση, του κάνεις εισαγωγή για κάτι που έγινε. Θες να περασπιστείς τον εαυτό σου. Αισθάνεσαι αδικημένος, αισθάνεσαι εξαπατημένος. Κάτι κάνεις. Εδώ λοιπόν, όταν έχεις εταιρείες με λογισμικά συγκεκριμένα, τα οποία έρχονται σε μια χώρα, και όχι μόνο στη δική μας, και σε άλλες χώρες, και ελέγχουν ένα μεγάλο τμήμα του πολιτικού προσωπικού, καταλαβαίνουμε πόσο ευάλωτο είναι αυτό το πολιτικό σύστημα μετά και το πόσο εξαρτημένο είναι από τις διαθέσεις επιχειρηματιών και ανθρώπων που κινούν τα νήματα σε διεθνές επίπεδο. Και εννοώ το.
8: Κύριε Ραβάν, έχετε δίκιο και είναι και ακόμη χειρότερο, διότι εκτός από το.
9: Και δεν είσαι νομοσιολογικό.
8: Όχι, καθόλου. Και εκτός από το. Θα ήθελα να ξέρω γιατί, από πού και τι και πώς. Με ενδιαφέρει και το υλικό που έχει σωρευτεί, διότι αν δεκτώ ότι είναι απλά ιδιωτική ιστορία, δηλαδή σοβαρά τώρα ένας ιδιώτης, αν είναι ιδιωτική, έτσι, δεν θα προδικάσω. Γιατί ο Ντίλιαν έχει πει συγκεκριμένα πράγματα, ότι εγώ τα δίνω σε επίσημες, αλλά ας πούμε ότι είναι ιδιωτική. Δηλαδή έχει στα χέρια του υλικό παρακολούθησης δική σας, του πολιτικού, του αρχηγού, του στρατεύματος και πάει λέγοντας. Και κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό.
9: Και προσέξτε, την τιμή της δικαιοσύνης της σώζει ένα μονομελές πλημμυλιοδικείο το οποίο δικάζει ερευνητοκλοπές ή τις εισφορές, ή αν εγώ δεν έχω καταβάλει τις εισφορές στον ΕΦΚΑ, εμένα δικάζει το μονομελές πλημμυλιοδικείο. Δηλαδή αυτή την υπόθεση λοιπόν, την τιμή της δικαιοσύνης την έσωσε ένας δικαστής και ένας εισαγγελέας. Μονομελές πλημμυλιοδικείο, επαναλαμβάνω. Ήταν αυτό το δικαστήριο. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
8: Και η Ηρακλειώτης στην καταγωγή.
9: Ήθελα να το πω αυτό που θέσατε εσείς.
8: Κύριε
9: Ραβανέ. Και πράγματι τιμούμε αυτούς τους δύο ανθρώπους, γιατί πραγματικά σώσαν και το κύριο της δικαιοσύνης.
8: Μιας και το θίξατε, από χθες ξέρετε την κουβέντα, τα παρακολουθείτε, δεν χρειάζεται τώρα να σας πω εγώ, τι γίνεται μετά τα όσα είπε η κυρία Κοβέση. Και ένθεν κακήθεν, άλλους τους βολεύει, άλλους τους ξεβολεύει. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω, και εδώ θέλω το σχόλιο σας, ότι αν δεν υπήρχε η κυρία Κοβέση και η ομάδα της στην Ελλάδα, δεν θα μιλάγαμε για σκάνδαλο ΠΚΠ.
9: Σωστά είναι αυτό. Δεν θα μιλάγαμε για σκάνδαλο ΠΚΠ, και γιατί η κυρία Κοβέση τι έκανε. Η κυρία Κοβέση έκανε το αυτονόητο. Είχε πληροφορίες και κινήθηκε όπως έπρεπε να κινηθεί. Και αυτό που ήταν εντυπωσιακό, αν μου επιτρέπετε, ήταν αυτό που είπε χθες. Το μήνυμα που δέχτηκε από μια αγρότησα, ότι εγώ δεν πήρα επιδότηση, γιατί δεν είχα. Σωστά το πούμε, δεν είχα κολλητό, δεν είχα πάρει μπαστικό ρόνι, δεν είχα τον άνθρωπο που έπρεπε να σηκώσει τηλέφωνο, να του δώσω, δεν να του δώσω, για να πάρω την επιδότηση. Συζητάμε τώρα για μια. Συζητάμε τώρα για ένα σκάνδαλο το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα των τελευταίων χρόνων. Και έχουμε τώρα λοιπόν υπουργούς οι οποίοι βγαίνουν και ρίχνουν, όπως είπα, στον Κιάδα, στην πυρά, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν οι ίδιοι είχαν υπογράψει και είχαν ψηφίσει, όπως σας είπα νωρίτερα, το Μάρτιο του 2021, τέτοια περίοδο, πριν 5 χρόνια περίπου, την σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ήμασταν ως χώρα από τα 9 ιδρυτικά μέλη του θεσμού. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Κάποιοι άνθρωποι τώρα και λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εμείς σε αυτό το θεσμό.
8: Μισό, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δεν το γνώριζα. Τα ακούω πρώτη φορά. Ομολογώ, εμείς τουλάχιστον εδώ και το κοινό, τα ακούει πρώτη φορά. Είμαστε από τα ιδρυτικά μέλη της ιστορίας Ευρωπαϊκής Αγγελίας ως χώρα.
9: Ναι, το Μάρτιο του 2021, δημοσιεύτηκε. 23 Μαρτίου, νομίζω, παραμονές στις 23 Μαρτίου, τότε ήταν. Όπως θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά, στο φίλο εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύει το νόμο 4786 του 2021. Που ουσιαστικά τι κάνει, εφαρμόζουμε λοιπόν και εμείς εδώ την κατεύθυνση για να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και είμαστε τα 9 ιδρυτικά μέλη του θεσμού. Και εκεί μέσα γνωρίζονται κάποια πράγματα. Για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το τι κάνουν αυτοί οι εντεταλμένοι εισαγγελείς κτλ. Και έρχονται λοιπόν τώρα οι υπουργοί και οι βουλευτές, πρώην υπουργοί. Και εμφανίζονται δυσαρεστημένα την κυρία Κοβέση για τις κινήσεις που κάνει. Αλλά προσέξτε όμως ποιο είναι τώρα. Η έρευνα κατά των αξιωματούχων των παραγόντων του ΠΚΠ. Εδώ παρένθεση τώρα, ξαναγυρίζουμε στις υποκλοπές. Γιατί προκύπτει η εμπλοκή των εισαγωγικών, δεν ξέρουμε το ίδιο, όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Mm-hmm. Δεν μπορώ να βάλω παραδείγματος χάρη την ίδια περίπτωση του Σαχίνη, που απλώς έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί δεν τρέχουν οι επιδοτήσεις στο Ηράκλειο και του Ραβανού, ο οποίος πήρε στην Άρτα και εκβιάζει και λέει δώσε παράνομα τις επιδοτήσεις στους ανθρώπους στην Άρτα, γιατί πρέπει να τα πάρουν, γιατί εγώ έχω 1.000-2.000-3.000 σταυρούς. Είναι τελείως διαφορετικό. Πώς προέκυψε αυτό? Από τις επισυνδέσεις, δεν είναι?
8: Ναι, ναι, σωστά.
9: Από τις επισυνδέσεις έπεσε πάνω στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η έρευνα λοιπόν κατά ανωτά των αξιωματούχων παραγόντων του ΠΚΠ πότε ξεκίνησε? Πριν στελεχωθεί και να λάβει καθήκον την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό το λέω, έχει ενδιαφέρον αυτό. Και πώς ξεκινάει λοιπόν η πρωτοβουλία λοιπόν από την ελληνική δικαιοσύνη, να το πούμε και αυτό. Δεν ξεκινάει από την Ευρώπη, πρώτα ξεκίνησε από την ελληνική δικαιοσύνη. Και υπήρχε ανώνυμη καταγγελία κορυφαίου στελέχου τη Νέα Δημοκρατία. Άρα κάποιο είναι δυσαρεστημένο, κάποιο αποφασίζει να καρφώσει, είναι το Βαθυλαρίγκη, και έτσι ξεκινάει η έρευνα κατά τη Νέα Δημοκρατία. Καμιά κουβέστη δεν το ξεκίνησε και καμία από Παπαδρέω, χωρίς να τις αποδυναμώνω το ρόλο τους και να τις μειώνω. Το αντίθετο, έτσι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και τα λοιπά. Αλλά πώς ξεκίνησε, εγώ σας λέω τώρα. Όταν λοιπόν συστάθηκε αργότερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έτσι μεταβιβάστηκαν τότε οι αρμοδιότητες, η κουβέστη λοιπόν τι έρχεται, στη εφαρμογή των διατάξεων που ψηφίζει η Ελληνική Βουλή και υπογράφουν, όπως είπα, και ψήφισαν συγκεκριμένοι υπουργοί σήμερα που. Θεωρούν ότι κακώς κινείται η Κοβέση, πάνω στους Άδωνις Γεωργιάδης. Τι ζητάει? Ζητάει όλο το απομαγνητοφωνημένο κείμενο με τους διαλόγους των επισυνδέσεων. Αυτό που είχαν γίνει και στα οποία μέσα βρίσκονται πρόσωπα που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτά τα οποία έχουν βγει και τα άλλα τα οποία έχουμε διαβάσει. Και τι κάνει με τα Κοβέση? Παρά τα λέοντα. Και τα παίρνει λοιπόν. Τι κάνει λοιπόν αυτό το πακέτο λοιπόν το επισυνδέσεων? Πότε το παίρνει? Το παίρνει το Χρυσοχοίδη το 2025. Άρα λοιπόν τα ονόματα των βουλευτών που περιέχονται στην δικογραφία και ψηφίστηκε προχθές και άρχισε τη θητεία του κτλ. Και ερευνώνται, διέρευσαν από την πρώτη στιγμή στην κυβέρνηση του Μέγαρου Μαξίμου. Άρα ξέραν από πριν όλοι. Άρα ήξερε και το Μαξίμου από πριν, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, τώρα από εκεί, πώς βγαίνανε οι διαρροές ότι εσύ δεν θα αξιοποιηθείς τον ανασχηματισμό γιατί ξέρεις, υπάρχει το όνομά σου, επισκευές. Κάποιοι λοιπόν ήξεραν. Προχθές δεν είπε ο Πρωθυπουργός ότι άλλο το 2030 και άλλο το 1980. Εδώ επί της ουσίας η χώρα γυρίζει πίσω και εδώ έχεις το παράδοξο. Έχουμε το παράδοξο, συγγνώμη το ελληνικό, έχουμε το παράδοξο ότι η παράταξη η οποία ήταν υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ΟΚ και τα λοιπά, και της Ευρωπαϊκής Πορείας της χώρας, να έχει υπουργούς τώρα και στελέχη, τα οποία να βάλουν κατά ευρωπαϊκών θεσμών και να λένε να βγούμε και από τους θεσμούς. Τώρα αυτό δεν είναι πισωγύρισμα.
8: Κύριε Ραβανέ, επειδή είστε, εγώ θέλω να το τονίζω αυτό, δεν είστε χθεσινό, είστε χρόνια τώρα η πολιτικό συντάξη στο Βήμα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, είναι θέμα, όπως το είπατε εισαγωγικά, θεσμικών ακροβασιών, λοβοτομών, περικοπών στη χώρα, γιατί έτσι θέλει κάποιος η εκτελεστική εξουσία, ή είναι συνεπία από την άλλη της αδυναμίας πολιτικού ελέγχου από πλευράς αντιπολίτευσης, ή είναι και τα δύο?
9: Νομίζω είναι και τα δύο. Κοιτάξτε τώρα, θα παραμένω λίγο στο θέμα.
8: Παρακαλώ.
9: Στο θέμα της κυβέρνησης, η οποία έχει μια δυσανεξία στη δράση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, ειδικά για το θέμα του ΠΚΠΕ. Και δεν μόνο το θέμα του ΠΚΠΕ, είπα και πριν από λίγο και για τα δύο θεσμικά δυστυχήματα, δηλαδή για τις υποκλοπές και το ΠΚΠΕ και τα δύο. Δεν συζητά τώρα για το έγκλημα των Ντεμπών και το τι έγινε εκείνο το βράδυ και τι ακολούθησε μετά, γιατί το χειρότερο είναι ότι ακολούθησε, δεν ήταν το τι έγινε εκείνο το βράδυ, μόνο και το πώς επιχειρήθηκε να σε καλυφθεί η υπόθεση κτλ. Όλα αυτά τα οποία γίνονται. Όταν είχαν συνηθίσει οι κυβερνήσεις να έχουν πάντα το μακρύ χέρι και πάντα να ελέγχουν ελεγκτικούς μηχανισμούς, τμήμα της δικαστικής εξουσίας, γιατί δεν είναι όλοι οι δικαστές το ίδιο, έτσι, υπάρχουν και έντιμοι δικαστές, υπάρχουν και δικαστές όμως οι οποίοι πραγματικά και οι συνήθειες οι οποίοι είναι πίωρκοι. Έτσι. Αυτό πρέπει να το λέμε. Έτσι. Μπορεί να έχει έναν δικαστή ο οποίος πραγματικά και είναι χιλιάδες οι δικαστές οι οποίοι ξημεροβραδιάζονται μέσα σε ένα πακέτο δικογραφιών και ξενυχτάνει για να βγάλουν μια απόφαση για να ικανοποιηθεί και το περιδικαίο αίσθημα του λαού αλλά και να αποδώσουν δικαιοσύνη. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πραγματικά ξεπετάνε υποθέσεις και έχουν, αλλά ξέρουν όμως ότι θα τύχουν τις ευνοϊκές μεταχείρισεις γιατί θα έχουν τις πλάτες της χύψη κυβέρνησης η οποία έχει το μακρύ χέρι. Πόσες φορές ακούμε ότι, ξέρετε, ναι, δεν θα πάει σε εκλογές τώρα γιατί θέλει να τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, θέλει να τελειώσει και η ανανεωθή θητεία του κυρίου Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά θέλει να τελειώσει όμως και η ιστορία με την ηγεσία, με την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Σε ποια σοβαρή χώρα γίνεται αυτό? Και τι σχέση έχει η εκτελεστική εξουσία με τη δικαστική εξουσία? Ναι, δεν είναι αυτόνομα.
8: Πόσο δίκιο έχετε? Με πόσο απλό τρόπο
9: δεν είναι,
8: το
9: όχι, έτσι δεν είναι, δεν το ακούμε πολλές φορές αυτό. Λέμε τώρα πότε θα γίνουν εκλογές. Α, θα κάνουμε Μητσοτάκης εκλογές τον Ιούνιο. Α, πρέπει να τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Μήπως θα τις κάνει το Σεπτέμβριο. Γιατί ζητάει την κουβέση να μην σαλαμοποιείται και να μην στέλνονται τμηματικά δικογραφίες κτλ. Γιατί θέλει να έχει καθαρό το τοπίο, να μην τους κάσει άλλη δικογραφία με άλλους 3-4-5 βουλευτές για τον ΟΠΚΠ και να είναι καθαρό το τοπίο, όσο μπορεί να είναι καθαρό το τοπίο, ανακοινώνει και τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει προχθές και την ίδια στιγμή τι κάνει. Ρωτάμε εμείς πολιτικοί τάκτες, α, θα ανανεώσει την ηγεσία της δικαιοσύνης, ναι, πότε, τότε. Γιατί δεν το ρωτάμε αυτό, ήταν αυτονόητο. Πήγα προχθές στο βιβλίο του Αντώνη του Μανιτάκη για να
8: αναπτύξει
9: μια διαδραστική εξουσία και είπε το εξής φοβερό. Τρεις φορές το έθεσε το ερώτημα. Συμπληρώνουμε 200 χρόνια τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Και συζητάμε, λέμε, συζητάμε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Έπρεπε να είναι αυτονόητο. Εμείς λέμε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το οποίο είναι ζητούμενο. Δεν έπρεπε να είναι ζητούμενο, έπρεπε να είναι αυτονόητο. Και δεν έπρεπε να έχει και καμία κουβέση και βέση κατά άλλους να έρθει στη χώρα για να κάνει ελέγχους. Έπρεπε η ελληνική δικαιοσύνη να τρέξει και να κάνει τη δουλειά της. Όπως έπρεπε να έχει τρέξει και νωρίτερα και να μην γίνονται κινήσεις που έγιναν από τα υψηλά κλιμάκια της δικαιοσύνης στο θέμα των υποκλοπών και την τιμή λοιπόν την έσωσαν δύο άνθρωποι, ο ένας από το Ηράκλειο.
8: Άρα, κύριε Ραβανέ, μένοντας σε αυτό που είπατε στο κομμάτι των κυβερνητικών ευθυνών, με έναν τρόπο ξετυλίγεται τι γίνεται θεσμικά. Στο κομμάτι της αντιπολίτευσης?
9: Στο κομμάτι της αντιπολίτευσης υπάρχει, όπως βλέπετε, υπάρχει μια δυσκολία να περάσουν μηνύματα στην κοινή γνώμη και να εδραιωθεί και η παρουσία τους. Εντάξει, ένας πολύ κερματισμένος χώρος, mm-hmm. κεντροαριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας, σε όλες τις εκφάνσεις της, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συγκροτήσει ένα ισχυρό μέτωπο το οποίο θα βρεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και θα την απειλήσει ουσιαστικά. Γιατί παρότα όσα λέμε τώρα, ΠΚΠΕ, υποκλοπές, αυτά τα συζητάμε, τα ακούμε κάποιοι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι και λέμε ναι, η κακή κυβέρνηση κτλ. Υπάρχει όμως ένας κόσμος ο οποίος δεν τα ακούει. Δεν τα ακούει, δεν τον ενδιαφέρει ενδεχομένως. Θα αρκεστεί στα 150-300 που θα του δώσει ο Πρωθυπουργός στις επόμενες μέρες ως επίδομα μέσα σε αυτή την κρίση που υπάρχει στο τελευταίο διάστημα και του πολέμου Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα και υπάρχει ένα ζήτημα το πώς η αντιπολίτευση εκπέμπει ένα λόγο καθαρό, γιατί ακριβώς το πώς ακριβώς μιλάει στο μέσο πολίτη για να μπορέσει και ο μέσο πολίτη να γίνει δεκτικός και να πει ναι, για κάτσε να ακούσω και βεβαίως να στηρίξει κιόλας. Όταν λοιπόν βγαίνει η κυβέρνηση και λέει 72 δόσεις για το ιδιωτικό χρέος, λέει προχθές 72 δόσεις. Ωραία, 72 δόσεις. Με τι επιτόκιο. Πώς θα γίνει αυτό, μπορεί κάποιος να τα επεξέλθει με τις φιλές μέχρι το 2023 σε 72 δόσεις, η αγορά ζητούσε 120 δόσεις. Να βγει λοιπόν ένας πολιτικός φορέας ο οποίος είναι αντιπολίτευση και μιλάμε για την προοδευτική αντιπολίτευση κυρίως, και να πει όχι 120 δόσεις, 240 δόσεις. Και με μειωμένο επιτόκιο. Και να σου φάω και προς αυξήσεις. Γιατί έτσι είναι. Και να βάλω χέρι και στα φάντη της τράπεζας. Αυτό θα ήταν μια τολμηρή κίνηση. Η οποία προφανώς θα ταρακούνσε και ένα κόσμο που θα έλεγε εδώ κάτι διαφορετικό γίνεται. Δεν πάμε να κάνουμε μια διαχείριση της κατάστασης. Και τώρα πάω στην ουσία. Έρχεται λοιπόν το Πασόκ και λέει: έχει μια σειρά καλές προτάσεις. Πραγματικά έχει μια καλή κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν περνάει κάτι προς τα έξω. Και για τη στεγαστική κρίση έχει πει. Και για το θέμα του ιδιωτικού χρέους έχει πει. Και για τα funds και για τις τράπεζες έχει πει. Και έχουν καταθέσει και προτάσεις. Απολύτως τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι σαν να μην υπάρχει κυριολεκτικά. Και είναι άδικο για τον κύριο Φάμιλ, αλλά είναι κοινή τη σκιά του κύριου Τσίπρα. Είμαστε εν αναμονή της ίδρυσης του νέου κόμματος. Θα έρθει τις επόμενες μέρες του Ηράκλειου κύριο Τσίπρας. Να γίνουν αυτές οι δύο ακόμα εμφανίσεις, η Ηράκλειο και η Καλαμάτα. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει το κόμμα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η κατάσταση, αυτό το ρευστό τοπίο. Και υπάρχει τόσο πολύ κερματισμός. Είναι δύσκολο να συγκροτηθεί ένα μέτωπο απέναντι ισχυρό απέναντι στο Μητσοτάκη. Στην δεκαετία του 90, την εποχή του πατρός Μητσοτάκη, είχε ένα ισχυρό Πασόκ. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα οι δημοσκοπήσεις όπως τους δείχνουν, εντάξει, είναι τόσο χαμηλά αυτή τη στιγμή ακόμα. Mm-hmm. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας να κάνει αύριο το πρωί το κόμμα. Ναι, έχει μια βάση, έχει μια δυναμική. Θέλει προσπάθεια, έχει και αυτό χρόνο. Μπορεί να μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή,
8: μήπως.
9: Ναι, ναι. Το υπότιτλο Καβάλα στο Λευκό Άλογο, όπως λέγανε για τις χρεοκοπημένες εταιρείες, αυτό ο επενδυτής, ο υπότιτλο στο Λευκό Άλογο, να σώσει την κατάσταση. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι λευκός υπότιτλο σε αυτή την κατάσταση, αλλά εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει, όπως είπε και χθες, επανέρχομαι για να επιστρέψει η χώρα σε μια κανονικότητα. Ναι, θα κάνει τη διαφορά, το θέμα είναι και ποιος έχει γύρω του κιόλας, έτσι, και τι ακριβώς θα πει. Εντάξει, αυτά τα οποία ακούμε να καταθέτει στο δημόσιο διάλογο θετικά είναι και χθες θετικό είναι. Πατριωτικός φόρος, ναι. Γερός είναι πλούσιο, να ενισχυθεί η παιδεία, να ενισχυθεί η δικαστική πολιτική, να ενισχυθεί το ΕΣΕ κτλ. Το λέει, ωραία ακούγεται. Το θέμα είναι ποιοι τα περνάνε αυτά προς τα έξω. Γιατί πάντα δεν είναι το ζήτημα τι κάνει ένας η κορυφή, το θέμα είναι τι κάνουν και οι υπόλοιποι. Γιατί το θέμα είναι στο Ηράκλειο, δεν είναι ο Τσίπρας στα χωράφια. Θα μπει ο υποψήφιος. Στα καφενεία, στα χωριά.
8: Έχετε δίκιο.
9: Τα λέω και σε μια φορά και σε αυτούς που μιλάμε για το ρεπορτάζ. Ότι ωραία οι τεχνοκράτες, ωραία αυτά τα οποία λέτε και στα φόρουμ και στα πάνελ και στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και κάνουμε αναλύσεις κτλ. Αν εγώ πάω στην Άρτα επάνω και δεν πω μέσα στο Μαντρί, μέσα στο καφενείο, να πιάσω τα χέρια του ανθρώπου που είναι από τα χωράφια και του μιλήσω στη γλώσσα του και κάτω στο καφενείο να πιω ένα καφέ, να πιω ένα τσίπορο και να του πω και να μου πει κυρίως, να μου πει τον πόνο του και να μου πει τι πρέπει να γίνει αυτό. Θέλει διαδικασία, άρα εδώ χρειάζονται άλλες διαδικασίες. Βοηθάει το διαδίκτυο που λέγαμε πριν, ναι, τα social media και να πούμε και την ατάκα, γιατί τώρα εδώ τι γίνεται, είμαστε στην εποχή της ατάκας. Να πω μια ατάκα, να πω μια ξυπνάδα, να κάνω και ένα καυγά στο, λες και στο καφενείο το χωριό. Είμαι στη Βουλή, είμαι σε ένα παράθυρο. Θα πει ο ψηφοφόρος, τι ωραία τα είπε ο Ραβανός, παιδί μου. Πάρα πολύ ωραία. Το τζάξε τον άλλον. Και του λέει, δεν θα έχω πει και τίποτα. Αυτό κουράζει. Και ο κόσμος είναι κουρασμένος, γιατί ο κόσμος έχει περάσει αυτά. Τα έχει βιώσει. Έχει περάσει 15 χρόνια κρίση με τα μνημόνια.
8: Είπατε κάτι κρίσιμο.
9: Έχει πάει ψηλά και έχει πάει χαμηλά.
8: Είπατε κάτι κρίσιμο εδώ. Και θέλω να σας ρωτήσω έτσι, αν θέλετε, και σε μια εξομολόγηση ενός εμπειρότατου πολιτικού συντάκτη. Είναι αυτό ή η κοινωνία αισθάνεται, προσέξτε, ανεξάρτητα από τον επιμερισμό ευθυνών, άλλο επιμερισμό θα κάνει σε αυτόν που κυβερνά, άλλο σε αυτόν που... Αλλά αισθάνεται συνολικά ότι το πολιτικό σύστημα έχει μια εντελώς διαφορετική, παράλληλη, κλειστή πορεία σε σχέση με τις δικές του ανάγκες και αγωνίες.
9: Επειδή να πω, είμαι άνθρωπος πέρα από το ότι μιλάμε με πολιτικούς για τη δουλειά μας, για το ρεπορτάζ μας κτλ. Περπατάω στον δρόμο. Βγαίνω, έχω τουλάχιστον αυτή την πολυτέλεια ακόμα και περπατάω στον δρόμο και μιλάω με κόσμο και στην Αθήνα, αλλά και στην περιοχή που κατάγομαι, στην Άρτα κτλ. Δηλαδή έχω επαφή με τον κόσμο κάτω. Ο κόσμος θεωρεί ότι το πολιτικό σύστημα είναι αποξενωμένο τα προβλήματά του. Αυτό είναι το βασικό. Και πολλές φορές αυτά τα οποία βλέπω, αναζητά, να το πω διαφορετικά, αναζητά νησίδες αξιοπιστίας, νησίδες ενημέρωσης ουσιαστικής. Δηλαδή τώρα αυτό το οποίο γίνεται, παραδείγματος χάρη στο Ηράκλειο από εσάς, δεν το λέω τώρα για να σας χαϊδέψω τα αυτιά επειδή με καλέσατε, είναι πραγματικά μία όασης. Τέτοιες οάσεις όμως δεν είναι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και στα Γιάννενα.
8: Σωστά. Παντού είναι.
9: Πάτρα. Υπάρχουν. Όταν λοιπόν αυτά ο κόσμος το αναζητά, αλλά έχει τα προβλήματά του. Έχει τη βιοπάλη του. Όταν λοιπόν πρέπει, παίρνει 1300 ή 1200 ή 800 και πρέπει να ζήσει. Έχει παιδιά, έχει υποχρεώσεις, έχει ένα δυσβάστατο εκτοδικητικό χρέος, έχει έναν εξοδικαστικό ο οποίος δεν λειτουργεί και δεν έχουν πει την αλήθεια στον κόσμο και το πώς λειτουργεί, ότι δεν παίρνουν οι τράπεζες, δεν παίρνουν τα φαντ μέσα. Ότι ναι, σου κουρεύω τον ΕΦΚΑ, αλλά επί της ουσίας σου κλέβω και ασφαλιστικά χρόνια γιατί σου έχω κουρέψει. Πολλά τα οποία δεν ισχύουν, βλέπει τον πνίγει, πάει στο σούπερ μάρκετ, εκεί πληρώνει 100 ευρώ, πληρώνει τώρα 200, 250, 300, ανάλογα τις ανάγκες του καθενός. Άρα όλα αυτά. Αν δεν του δώσεις απάντηση, ελάτε στην Αθήνα τώρα να βρείτε σπίτι να μείνετε. Πού να βρείτε. Είναι όλα Airbnb. Έχουν αγοραστεί από ξένους και είναι κλειδωμένα. Ή ας πάμε στην Κρήτη. Ναι, ωραία, πρωτογενής τομέας, τουρισμός, υπερκορισμός. Και αφήνουμε και καταλήγουμε τη γη, τον πλούτο. Τον πλούτο. Χωριά εγκατελειμμένα. Ελάτε στην Ήπειρο, επάνω να δείτε. Αν δείτε άνθρωπο σε χωριά, εμένα να μου στείλετε γράμμα. Εγκατελειμμένα χωριά, δημογραφικό, εγκατάλειψη, πλήρης. Αυτά τα βλέπει ο κόσμος. Και λέει τώρα, τι γίνεται εδώ τώρα. Νοσοκομεία να μην λειτουργούν. Να πρέπει να πας σε άλλη περιοχή. Άρα, όταν λοιπόν δεν του δίνεις απάντηση, θα θεωρεί ο κόσμος ότι είναι. Τώρα συζητάγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Μέσα στο Πάσχα συζητάγαμε για το πτυχίο, για τον αν είχε πτυχίο ο Λαζαρίδης, ο Μακάρης ή όχι.
8: Ναι.
9: Αυτό ήταν το πιο σημαντικό θέμα της χώρας. Όχι, δεν είναι σημαντικό. Είναι σημαντικότατο. Είσαι υπουργός. Και έχεις δηλώσει, έχεις πει ψέματα. Ναι, να φέρεις πίσω αυτά που χρωστάς, τα που έχεις πάρει και να τιμωρηθείς. Και έπρεπε το κόμμα του να την έχει διώξει από την πρώτη στιγμή. Όταν λοιπόν γίνεται αυτή η συζήτηση γύρω-γύρω, φεύγουμε από τα βασικά προβλήματα, φεύγουμε. Πάμε στα άλλα.
8: Επειδή μιλάω σε έναν άνθρωπο που ξέρω ότι το γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και βλέπω και προς τιμήν του το επαναλαμβάνει για το χρέος. Διότι εδώ αυτό που δεν λέγεται είναι το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας. Πώς δηλαδή με τα funds εξαγάγαμε το χρέος μας. Και είναι 590 δις. Αυτά δεν τα λέμε.
9: Αυτά δεν τα λέμε και πολλά άλλα δεν λέμε. Για το ιδιωτικό χρέος που αυξάνεται και για πολλά άλλα. Για πολλά άλλα. Εδώ λέμε, συζητάμε, θα δώσει 150 ευρώ. Θα δώσω 300 ευρώ, θα πάρουμε και για τα λοιπάσματα, θα πάρουμε και για εκείνο. Αυτά είναι σπίρινες, το είμαι εγώ, έχω καρκίνο και εγώ παίρνω σφαίρες, παίρνω ένα σπίρινες. Θα μου λύσει το πρόβλημα. Την θητεία του κυρίου Στουρνάρα την ανανέωσαν της ουσίας. Δεν είναι.
8: Ναι.
9: Είδαμε λίγο τι γίνεται με τα φάνς και με τις τράπεζες, που δεν μπορεί άνθρωπος να μιλήσει με τα φάνς. Και καλά με τις τράπεζες. Οι τράπεζες έχεις κανένα κώδικα επικοινωνίας, θα μπεις μέσα στο... Ξέρω εγώ στην Άρτα, που είναι η περιοχή μου, θα πάω στον διευθυντή της Εθνικής, θα πεις έχω αυτό το πρόβλημα, αυτά είναι τα οικονομικά μου, να δούμε τι μπορεί να γίνει, να δώσω λόγιο καλύτερο κτλ. Όταν φύγει το δάνειο από την τράπεζα, έχει πάει σε φαντ που το θέμα, το δόνιο και δόνιο και η παρανομία, πολλά δάνεια έχουν φύγει, και ενήμερος να είσαι, έχουν φύγει στα φαντ. να τα ακούνε αυτά οι φίλοι. Και τρέχα γύρω και μετά να μιλήσει με τις πρακτικές εταιρείες και με τους σέρβισες και όλους αυτούς. Ακεί λοιπόν, αν δεν μπει μαχαίρι και σε αυτά, να σας πω κάτι τώρα. Τώρα συζητάμε για τα αγροτικά δάνεια. Θα πω κάτι τώρα, δεν ξέρω αν είναι γνωστό, και νομίζω πολλοί που είναι αγρότες και μας ακούν τώρα θα κοκκινήσουν. Θεωρούσαν όλοι ότι θα έρθουν οι κυβερνήσεις, η Χ, η Ψ, η Ωμέγα, και θα τους διαγράψουν τα αγροτικά χρέη. Τα προηγούμενα χρόνια, προ-20ετίας και, πήραν οι αγρότες πέραν δάνεια. Εγώ θα σας πω το γιόντα στην Άρτα, φαντάζομαι το ίδιο γιόντα στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθινο, στο Κομωτινή και αλλού. Μπαίναν οι άνθρωποι μέσα, που γράφαν μια σύμβαση, πέραν 10, 20, 30, 000, 40, ανάλογα τι έπαιρνε ο καθένας, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Άρα οικειόταν το ελληνικό δημόσιο 80%. Σωστά.
8: Mm-hmm.
9: Σωστά. Έπαιρνε, ξέρω εγώ, 50.000. Έπαιρνε ο αγρότης, ξέρω εγώ, 50.000. Οι 40.000 ήταν εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Έχει καταπέσει αυτή η εγγύηση? Όχι. Έκλεισε αγροτική, έκλεισε αγροτική. Πήγαν αυτά τα δάνεια στην PQH που ήταν η καθαρίστρια και τώρα πήγαν στην QQuant. Ας ψάξουμε να δούμε ποιοι είναι πίσω από την QQuant. Πήγαινε λοιπόν, έρχεται η QQuant. Και τι λέει εδώ πέρα, τα δάνεια. Έλα εδώ. Και αρχίζει τώρα αυτές τις μέρες τώρα που μιλάμε, μαθαίνω, και αρχίζει ένα σαφάρι. Έχουν πάρει διάφορα δικηγορικά γραφεία, τις πρακτικές κτλ. Λίστες με ονόματα. Και θα λένε εδώ στο Σαχίνι και στο Ραβανό, έλα εδώ. Έχει πάρει ένα δάνειο εδώ πέρα. Το οποίο δάνειο ήταν 50.000, το οποίο μπορεί να φτάσει 180.000, 160.000. Πώς να το πληρώσω ο αγρότης αυτό? Και μάλιστα λέμε, αυτά είναι προς αυξήσεις τα περισσότερα, έτσι, το καταλαβαίνουμε.
8: Mm-hmm.
9: 80% εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Δεν έχει καταπέσει η εγγύηση, αλλά πρέπει να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Ο αγρότης να κληθεί να πληρώσει αυτό το 20%, το οποίο και με ένα δοσολόγιο συγκεκριμένο, γιατί δεν μπορεί να αντέξει ο αγρότης. Έχει 1.200. Το έρχεται αυτό στο κεφάλι. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει το επόμενο διάστημα. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που λέγεται δημόσια.
8: Είναι φοβερό. Να τι αρχίζει και σκάει. Και πηγαίνουμε προς το 30.
9: Ακούν φίλοι εδώ, αγρότες τώρα στο σταθμό. Σας πάρουν τηλέφωνο στο σταθμό και να πούν ναι. Με παίρνουν τηλέφωνο από εκεί και αρχίζουν και τον ενοχλούν. Και να δείτε τι έχει να γίνει το επόμενο διάστημα. Μιλάμε για χιλιάδες αγρότες. Όταν ο αγρότης τότε έμπαινε μέσα στην αγροτική, το κάθονταν στο καφενείο, στο άγριο να συνάρτα. Φαντάζομαι και γινόταν καλό. Και πήγε εκεί, υπέγραψε μια σύνταξη και του ξαναφωνάζανε μετά από ένα χρονικό διάστημα και υπέγραψε μια πρόσθετη πράξη. Ούτε ήξερε τι υπέγραψε. Ούτε συμβάσει υπάρχουν, πολλέ φορέ ούτε συμβάσει δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ένα χάο. Άρα όταν δεν αντιμετωπιστούν όλα αυτά, δεν αντιμετωπιστούν οι επιτιμές του πρωτογενή τομέα, δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ΕΣΥ, δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τη παιδεία και πολλά άλλα. Είπαμε πριν για την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Όλα αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αν δεν δουλειά το παιδί του.
8: Έχετε δίκιο. Και όχι ατάκες. Ή το καινούργιο που πληροφορηθήκαμε σήμερα ότι υπάρχει προβεβλημένος πολιτικός ο οποίος λέει, άκουσον, στα πλαίσια της επικοινωνίας φοράει πια γυαλιά βιντεοκάμερα και καταγράφει όλους τους συνομιλητές του. Τι θα το κάνει προεκλογικά δεν ξέρει κανείς. Δηλαδή εδώ είναι απίστευτο.
9: Ναι,
8: καινούριο. Έσκασε σήμερα αυτό. Και είναι και προβεβλημένος στα ΜΜΕ πολιτικός που κυκλοφορεί με γυαλιά κάμερα. Δηλαδή τι άλλο θα δούμε από τη μια. Και την ίδια ώρα, κύριε Ραβανέ. Γιατί δεν μπορώ να σας εξαντλήσω χρονικά, μακάρι να την είχα αυτή τη δυνατότητα. Την ίδια ώρα θα το πω. Υπάρχουν πολιτικοί, μην τα βάζουμε όλα. Ο Σάντσες ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη εταιριών ενέργειας, δεν πάει άλλο. Βλέπετε.
9: Σωστό είναι αυτό. Ουσιαστικά είναι λίγο, είναι μια προσέγγιση σαν αυτή του Τσίπρα χθες στους Δελφούς. Βασιλετικό φόρο να πληρώσουν οι έχοντε κλπ. Είναι μια τέτοια συζήτηση που γίνεται. Πάμε στην Βαρκελόνη προχθές. Το λέω τώρα, επιτυχική δεν λέγαμε για την αντιπολίτευση. Το Πασόκ και άλλοι, και άλλα πρόσωπα, Αχτσιόγλου, κλπ. Είχαν πάει στην Βαρκελόνη. Ήταν μια σύναξη μεγάλη σοσιαλιστικών και δημοκρατικών κομμάτων. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Και πραγματικά υπάρχουν ενδιαφέρουσες προτάσεις. Δηλαδή, αν μιλήσει κανεί τώρα με την Άννα Δημοτοπούλη, μπορεί να πει πέντε προτάσεις πραγματικά πολύ. Ρηξικέλευτες και από το Πασόκ. Μπορεί να ακούσει και από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να ακούσει και από το Τζίπρα. Δηλαδή υπάρχουν προτάσεις. Το θέμα είναι όλα αυτά ακούγονται, λέγονται, αλλά δεν ακούγονται επί της ουσίας. Δεν αφομοιώνονται του κόσμου. Γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι αλλού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Σάντσες το είπε. Το λένε και οι άλλοι. Και υπάρχει μια συζήτηση διεθνώς για την περιφορολόγηση του πλούτου. Γιατί και τι λέγαμε στην αρχή της συζήτησης. Ότι όλο αυτό που εξελίσσεται και στο γεωπολιτικό παιχνίδι, τι είναι, τα κέρδη πάνω απ' όλα. Συμφωνίες. Στενά του ορμός και πώς θα περάσουν τα πλοία, γιατί χάνω χρήμα. Χάνω το πετρέλαιο, το ένα, το άλλο. Υγιές, Ο ρηκτός πλούτος. Το είναι επί της ουσίας. Είναι κάτι άλλο.
8: Άρα κύριε Ραβανέ, πρώτη τελευταία μου ερώτηση. Αισθάνεστε...
9: Όταν παίρνει εταιρεία στη μέση, αφήνει η ερημική κατάσταση.
8: Μάλιστα.
9: Οι εταιρείες έχουν το πάνω χέρι, δυστυχώς. Πάρα πολλά.
8: Ερώτημα προτελευταίο. Αισθάνεστε ότι είμαστε ως χώρα, ως κοινωνία σε πολιτικό αδιέξοδο?
9: Πολιτικό αδιέξοδο, αν υπάρχει πολιτικό αδιέξοδο, το κρίνει ο λαός. Θεσμικό αδιέξοδο υπάρχει. Αδιέξοδο σε επίπεδο ιδεών δεν υπάρχει. Πολιτικό αδιέξοδο υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζεται μια στιβαρή εναλλακτική πρόταση. Γιατί άκουσα, σας είπα και πριν, άκουσα πριν τον κύριο Τσίπρα να λέει

0: σε όλο αυτό το περίγραμμα που δίνετε και που δώσατε τον τόνο και αρχικά με ένα πολύ ωραίο τρόπο του πώς δηλαδή η υπερσυσσόρευση του πλούτου τελικά δίνει και το στίγμα και τη γραμμή της πολιτικής δύναμης. Η Ευρώπη είχε πάντα ένα διακριτό διαχρονικά ρόλο. Βεβαίως έχει και δύο σκοτεινές, πολλές έχει, αλλά δύο μεγάλες στον 21 σκοτεινές περιόδους, σκοτεινή Ήπειρος που έλεγε και ο Μαζάουερ, δύο πολέμους. Όμως έδινε ένα τόνο πολιτικό. Σήμερα έχετε μια εξήγηση γιατί στην Ευρώπη που γεννούσε ιδέες, όχι πάντα προοδευτικές, θετικές ιδέες και αρνητικές, δύο πολέμους. Γιατί αυτή η Ευρώπη δεν παράγει σκέψη?
1: Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν παράγει, πρώτα απ' όλα η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει θεσμικές αδυναμίες σε μια σειρά πεδία. Δηλαδή μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τη βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις. Αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανάγκη ενίσχυση αμυντικών δαπανών, το θέμα του χρέους σε διάφορες χώρες. Το χειρότερο είναι όμως ότι επειδή είχε μια έκπτωση αξιών και μια έκπτωση και σε επίπεδο ιδιών πολλές φορές, θα το έλεγα, αυτό έχει επιδράσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και το γεγονός ότι δεν έδινε και κέρδες απαντήσεις σε μια σειρά ζητήματα όταν έπρεπε να δώσει. Δεν προετοιμάστηκε για μια σειρά κρίσεων. Δεν προετοιμάστηκε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν προετοιμάστηκε για πολλά. Ήταν εξαρτημένη από τη Ρωσία σε μεγάλο βαθμό ενεργειακά κτλ. Και πάρα πολλά άλλα. Μπορεί να συζητάμε ώρες. Και πάντα αναδεικνύονταν το έλλειμμα της ηγεσίας. Πάνε οι εποχές που υπήρχαν οι μεγάλοι ηγέτες, άνθρωποι που πραγματικά είχαν ένα στιβαρό λόγο και μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Τώρα, όταν λοιπόν δεν υπάρχει μια στιβαρή ηγεσία, το καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές δημιουργούνται και πολλά προβλήματα. Άκουσα χτες κάτι πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο και μου άρεσε. Είχε μια συζήτηση του φόρου του Δελφόνου ο Παύλος Τσίμας με τον Βαγγέλη του Βενιζέλο. Για κάποια στιγμή ο Τσίμας στο τέλος, για ένα έθιμο που υπήρχε στην Αγγλία. Στην Αγγλία είχαν τα πανηγύρια, αυτές τις ζωοπανηγύρια που λέμε, που είχαμε και που είχαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα παλιά. Και στη στιγμή που ήθελε λοιπόν της Αγγλίας είχαν ένα έθιμο. Ποιο ήταν αυτό το έθιμο? Κάνα ένα διαγωνισμό και λέγανε: μάντεψε αυτή η αγελάδα που βλέπετε, όταν τη φάξουμε πόσα κιλά κρέας θα βγάλει. Και όποιος έπεφτε μέσα έπαιρνε το κρέας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάντα ο λαός έχει τον τελικό λόγο, αλλά πέφτει και μέσα. Δηλαδή η κρίση του μην τον αδικούμε, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης, το γεγονός ότι στέκεται κριτικά απέναντι στις ηγεσίες. Έχει ένα είδος σοφίας. Για κάποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Γιατί δεν αντιμετώπισαν κρίσεις δημοσιονομικές, γιατί δεν αντιμετώπισαν κρίσεις υγειονομικές και είδαμε τι γίνεται και θυμάμαι και τις εκπομπές σας παλιότερα κτλ. Και πολλά άλλα. Και για τις παρενέργειες και πολλών αποφάσεων στο διάβολο των χρόνων. Αυτά δεν γίνεται και εδώ, σε μια μικρογραφία. Και εδώ το ίδιο δεν γίνεται. Και έτσι λοιπόν απαντάμε. Αυτό το ερώτημα δεν είναι μόνο για την Ευρώπη, είναι και για την Ελλάδα. Ουσιαστικά απαντάει και στο ερώτημα του προηγούμενου περί αδιεξόδου.
0: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Ραβανέ, να απαντήσετε και στο ερώτημα του φίλου του Γρηγόρη. Λέει: καλημέρα, λέει, όπου τον βρίσκω, τον διαβάζω. Θέλω να τον ρωτήσω. Ευθύνη τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι δεν έχετε όλοι μαζί για αυτή την εικόνα που έχει διαμορφωθεί?
1: Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη και πολλές φορές έχουμε και, να πω τώρα, θα ήταν ωραίο να κουβεντιάσουμε μια μέρα για τα ΜΜΕ. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν νομίζω ότι απαντάτε σε μονολεκτικά τώρα σε 10-20 δευτερόλεπτα 30. Προφανώς έχουμε μεγάλη ευθύνη. Έχουμε μεγάλη ευθύνη γιατί δεν είπαμε κι εμείς τα όχι μας. Τώρα θα μου πείτε τώρα, εντάξει, το λες εσύ τώρα, έχεις 30 χρόνια, όπως πολλές φορές λέω κι εγώ, εντάξει, εγώ έχω κρεμάσει την κάπα μου. Στο χωριό μου, στην Ήπειρο, στα ορεινά και στα Τζουμέρκα τα ορεινά. Εντάξει, έχουν ευθύνη οι δημοσιογράφοι. Προφανώς έχουν. Έχουν ευθύνη σε ποιους δίνουν δημόσιο λόγο, έχουν ευθύνη στο γεγονός ότι δεν λένε τα πράγματα όπως είναι όταν τα βλέπουν. Έχουν ευθύνη γιατί πολλές φορές παίρνουν ειδήσεις στο μαξιλάρι τους. Σωστά. Και πολλά άλλα. Προφανώς έχουν ευθύνη. Προφανώς έχουν ευθύνη. Αλλά δεν είναι ευθύνη ενιαία. Δεν μπορώ να κατηγορήσω εγώ τώρα, παραδείγματος χάρη, τον Σαχίνη. Τώρα τυχαίο το παράδειγμα, έτσι. Υπάρχει και ο παράγοντας βιοπορισμός. Αυτό ο φίλος να το βάλει στο... Θα το κάνει και το σκεφτεί. Θα πιστεύω ότι θα θεωρήσει ότι έχω δίκιο. Γιατί δεν μπορείς να είσαι απαιτητικός και πάνω.

0: τον άνθρωπο, ο οποίος ναι, κάνει το ρεπορτάζ του, το φέρει στην εφημερίδα του, το φέρει στο μέσο του. Μπορεί να μην δημοσιευθεί, μπορεί να μην παίξουν όλα τα οποία όσα έφερε. Είναι και ο βιοπορισμός στη μέση. Οι άνθρωποι δεν είναι, και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι στην τυπική πλειοψηφία δεν είναι άνθρωποι του παρασκηνίου. Ούτε άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν μαύρα ή θα εκμαυλιστούν και θα έχουν και διπλές, τριπλές παροχές από αλλού.
1: Μια χαρά τα...
0: Άνθρωποι στο συντήρι.
1: Νομίζω ότι είναι η πιο ευθεία...
0: Όσο δουλεύαμε και έχουμε φτήσει αίμα, δουλεύαμε μία και δύο και τρεις δουλειές, φορολογημένες. Δεν πέραμε μαύρα. Αν πέραμε μαύρα, ήμασταν καλύτερα, νομίζω.
1: Εγώ κρατώ για μια φορά ακόμη.
0: Γιατί αυτή η συζήτηση για το μαύρο πολιτικό χρήμα υπήρχε, υπάρχει, απλώς τα τελευταία χρόνια την ξεχάσαμε. Πάντα υπήρχαν και μυστικά κονδύλια και φακελάκια. Γιατί συζητάμε για το φακελάκι του γιατρού. Τώρα το πω εγώ τώρα που έχω κλειμάσει την κάπου και δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Αλλά πει γιατί δεν τα έλεγες νωρίτερα. Ναι, εντάξει. Ωραία. Ο καθένα επιλέγει τον τρόπο που θα τα πει. Θα τον δοθεί και βήμα, έτσι. Γιατί ο φίλο πέρα από τον βρω. Εμεί είμαστε μια ομάδα. Μεγάλη ομάδα δημοσιογράφων που φέτος είμαστε αποκλεισμένοι από παντού σχεδόν. Εγώ δουλεύω στην άλλη τερέκου του κ. Μαρινάκη, αξιέχομαι στο βήμα. Ο άνθρωπος δεν έχει περιορισμούς και προς τιμή του και εμφανίζομαι στο Μέγκα κάθε Σάββατο πρωί στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο στη Σιωμόπολη και στην Καντώνα. Από την σαν άποψή μου, στο σχόλιο που θα κάνω τα 10 λεπτά κτλ. Αλλά υπήρχε πάντα. Υπάρχουν καλέσματα τα προηγούμενα χρόνια σε δημοσιογράφους να εκθέσουν τις απόψεις τους και λοιπά σε διάφορες εκπομπές. Φέτος δεν υπάρχει αυτό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και πέφτει λεπίδι, κανονικότατο. Άρα πολλοί άνθρωποι είναι και αποκλεισμένοι. Γιατί είναι αποκλεισμένοι, γιατί δεν είναι συμβιβασμένοι. Γιατί δεν θέλαν ενδεχομένως και έχει ψηλόγους να πούν αυτό το οποίο θα άρεσε στην εκάστοτε ηγεσία. Εξουσία, συγγνώμη. Νομίζω απάντησα με τον τρόπο μου.
1: Εγώ θέλω να πω ότι για μια φορά ακόμη, κύριε Ραβανέ, με συγχωρείτε, θα το πω. Αποδεικνύεται στην πράξη, από το λόγο σας, αυτό είναι η δική σας πράξη και η πένα σας, ότι υπάρχουν άνθρωποι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα αντικειμενικό, που είναι έντιμοι. Αντιμετωπίζουν όσο εντιμότερα μπορούν.
0: Δεν ξέρω, να σας πω κάτι τώρα, δεν ξέρω πόσο, τι βαθμό εντιμότητας έχει ο καθένας. Ο καθένας έχει, το δικό του αξιακό κώδικα και έτσι πορεύεται. Τώρα, αν κάνει λάθος, μπορεί να συμφωνήσουμε με όλα. Δηλαδή και οι φίλοι τώρα μας ακούν θα μπορούν να πούν τι λέει αυτό. Και αυτό είναι και η υγεία και αυτό είναι και η δημοκρατία. Έτσι. Δεν μπορούμε να
1: συμφωνούμε
0: όλα.
1: Σωστό.
0: Αλλά τουλάχιστον να έχουμε λίγο ανοιχτά τα μάτια και να ακούμε και να μην έχουμε παροπίδες. Αυτό είναι το βασικό. Και μπορεί να κάνουμε λάθος εκτίμηση. Και εγώ λάθος εκτίμηση. Δεν είμαι λάθος. Και εσείς και οι
1: φίλοι μας ακούν. Έτσι. Το θέμα είναι να συζητάμε και να, μην ακούμε. Έχετε δίκιο.
0: Να μην υπάρχει σκοπιμότητα και να μην το κάνει για ιδιοτέλεια. Αυτό είναι βασικό. Νομίζω.
1: Ο κύριος Άρης Ραβανός ήταν σήμερα κοντά μας, πολιτικός συντάκτης. Επαναλαμβάνω κάτι γνώμη μου από τους εμπειρότερους και ήθος που ξεχωρίζει πάντα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει και ο κόσμος εδώ. Τα μηνύματα σας τα στείλω, κύριε Ραβανέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχουμε υγεία να έχουμε και να τα λέμε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
6: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
5: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
6: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
5: Χωρίς λίστα αναμονής.
6: Χωρίς υποκατάστατα.
5: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-540-353.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Ποιο από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Έχει πολλές υπογραφές.
8: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλος σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
9: Αριστοφάνης.
10: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Η σημερινή προσκεκλημένη της εκπομπής μας στην Espresso TV και στην εκπομπή Espresso Interview είναι η Εφη Θόδη. Κυρία Θόδη, καλώς ήρθατε.
12: Καλώς σε βρήκα, Γιάννη μου.
11: Χωρίς πολλά λόγια, θα πω την ουσία. Είστε μια καθαρή, αγνή ψυχή. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός μέσα από την τηλεόραση και τις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος μέσα από τις συμμετοχές σας ως καλλιτέχνηδα στα πανηγύρια. Είστε η βασίλισσα των πανηγυριών, γιατί εσείς έτσι αυτοαποκαλέσατε τον εαυτό σας. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό.
12: Εγώ δεν τον αποκάλεσα ποτέ τον εαυτό μου βασίλισσα, αλλά είμαι βασίλισσα στις καρδιές του κόσμου.
11: Άρα λοιπόν σας απέδωσαν. Άρα λοιπόν σας απέδωσαν τον τίτλο, έτσι.
12: Ναι.
11: Πώς λέμε η βασίλισσα της νύχτας για τη Ζωζό Σακουτσάκη.
12: Είμαι ο άνθρωπος που έφτιαξα τα πανηγύρια.
11: Γιατί το λέτε αυτό?
12: Γιατί πριν από μένα δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα δεν υπήρχε.
11: Και είστε γυναίκα...
12: Υπήρχε ένα δημοτικό τραγούδι που το ακούγανε μόνο μεγάλες ηλικίες.
11: Και ίσως το πανηγύρι ήταν χαρακτηρισμένο περίεργα ως λέξη, δηλαδή ίσα για τα πανηγύρια.
12: Πηγαίνανε, σου λέω, πηγαίνανε μεγάλες ηλικίες. Από την ώρα που ασχολήθηκα, που ξεκίνησα τη διαδρομή μου στο τραγούδι, άλλαξε τα πάντα. Ξεκίνησα από το χωριό μου, από τα μικρά Βραγιανά Καρδίτσες. Πήγα στο πρώτο μου πανηγύρι, ήταν της Παναγίας. Τρεις μέρες τραγούδαγα και πήρα 10.000.
11: Πόσο αρφές. Χρόνο ήσασταν?
12: Ήμουνα 17.
11: Πολύ μικρή.
12: Ναι.
11: Αγαπούσατε αυτό που κάνετε και συνεχίζετε να τα αγαπάτε?
12: Το αγαπάω και νιώθω ότι κάθε μου πανηγύρι, ότι είναι το πρώτο μου πανηγύρι.
11: Είστε εσείς αυτοί που δηλώσατε φθαρσός ότι το πανηγύρι πρέπει να μεταφερθεί και στο Ηρώδιο. Είναι έτσι?
12: Εγώ το είπα, πρώτη το είπα, γιατί όχι. Καλύτερα είναι αυτοί που πάνε δηλαδή στο Ηρώδιο, δεν κατάλαβα. Καλύτερα από εμάς είναι που κάνουμε μια αγνή δουλειά, που δεν κρατάμε κακία σε κανέναν, που δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα με κανέναν.
11: Πιστεύετε ότι το Ηρώδιο θα γέμιζε σε ένα τέτοιο εγχείρημα να μεταφερθεί ένα λαϊκό πανηγύρι στο Ηρώδιο?
12: Θα γινότανε ένα υπέροχο γλέντι.
11: Εσείς επιχειρήσατε ποτέ να συναντήσετε αντιπροσώπους ή ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και αν το ζητήσατε?
12: Όχι, δεν ασχολήθηκα καθόλου.
11: Καθόλου, ούτε βάλετε ανθρώπους?
12: Όχι, καθόλου.
11: Η σχέση σας με την κυρία Μενδώνη ποια είναι?
12: Τη βλέπω στην τηλεόραση, δεν έχω σχέσεις.
11: Αν τη συναντούσατε θα της το ζητούσατε?
12: Θα της το ζητούσα βέβαια.
11: Η σχέση σας με την τηλεόραση, κυρία Θόδη, ποια είναι?
12: Εγώ αγαπώ την τηλεόραση.
11: Εκείνη σας αγαπάει.
12: Μ' αγαπάει, ναι. Mm-hmm. Μ' αγαπάει και μ' αγαπάει και ο κόσμος. Και μου το δείχνουν.
11: Το λέτε αυτό συνέχεια. Μ' αγαπάει ο κόσμος. Από πού παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία και το λέτε τόσο ελεύθερα? Το βλέπετε στις κινήσεις,
12: στις αντιδράσεις,
11: στο δρόμο?
12: Μου το λένε, σ' αγαπάμε. Προχώρα εφάρα, σ' αγαπάμε. Μου το λένε όλοι, νέοι, γέροι, παιδιά, όλες οι ηλικίες.
11: Άρα λοιπόν απευθύνεστε σε ένα ευρύτερο κοινό και σε ηλικίες από πολύ μικρά παιδιά, από μικρά παιδιά,
12: από μικρά παιδιά
11: μέχρι μεγαλύτερους ανθρώπους.
12: Ναι.
11: Και θα θεωρήσετε πως αυτή η συμμετοχή σας στο Just the Two of Us φέτος ήταν μια απόδειξη και μια επιβράβευση αυτής της αγάπης του κόσμου, γι' αυτό το λόγο επιλεγήκατε?
12: Ήτανε, μόλις μου είπα, μου κάναν την πρόταση, τη δέχτηκα αμέσως. Γιατί σκέφτηκα ότι θα είναι ένα καλό μέσο να με δει ξανά ο κόσμος.
11: Μήπως επειδή δηλώσατε το 2023 ότι η τηλεόραση σας έκλεισε τις πόρτες χωρίς να γνωρίζετε το λόγο? Ήταν παλαιότερη δήλωσή σας το
12: 2023. Δήλωση, έτσι ήταν τα πράγματα.
11: Μετά, ναι. Τι άλλαξε?
12: Με τα χρόνια αλλάξανε τα πράγματα.
11: Πώς βιώσατε εκείνη την περίοδο του τηλεοπτικού αποκλεισμού, τι αισθανθήκατε?
12: Κανένα πρόβλημα. Εγώ εξάλλου η αγάπη μου είναι μεγάλη προς το Θεό, που μου δίνει μεγάλη δύναμη και ξεπερνάω τα πάντα.
11: Τότε, κυρία Θόδη, τι σας πλήγωσε περισσότερο? Το γεγονός ότι δεν υπήρχε μάλλον απουσία προτάσεων για να εμφανιστείτε σε τηλεοπτικές εκπομπές, ή ότι ποτέ κανένας δεν σας εξήγησε το λόγο που δεν εμφανιζόσασταν στην τηλεόραση? Γιατί πολλοί άνθρωποι το αναρωτιούνται, γιατί αποκλείστηκα από την τηλεόραση.
12: Δεν ξέρω, ούτε
11: υπάρχουν κυκλώματα, υπάρχουν
12: ούτε
11: στεγανά.
12: Εγώ ξέρω, ούτε εγώ κατάλαβα για ποιο λόγο μου κλείσανε την πόρτα.
11: Σήμερα αισθάνεστε δικαιωμένοι?
12: Αισθάνομαι, ναι. Παρόλο που δεν πήγα σε εκπομπές δυνατές, με μεγάλη, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
11: Σε ποια εκπομπή θα θέλετε να πάτε, ας πούμε?
12: Στο Γρηγόρη Φερρυπίν. Που δεν εγώ πρόσφερα τόσο ακόμα, στο Γρηγόρη.
11: Τι του προσφέρατε?
12: Τον εαυτό μου τον ίδιο, που έτρεχα για αυτόν συνέχεια. Μου έλεγε η Ελένη Μενεγάκη, αλλά σε μένα, ναι. Και εγώ προτιμούσα να πάω και στον Γρηγόρη. Κατάλαβες, και εγώ του έκανα τηλεθέαση μεγάλη.
11: Αυτή τη συνθήκη δεν την κατάλαβα. Σας καλούσε η κυρία Μενεγάκη στην τηλεοπτική εκπομπή.
12: Μου έλεγε η Ελένη, δεν θα πηγαίνεις πουθενά άλλο, θα έρχεσαι μόνο σε μένα.
11: Μάλιστα.
12: Αλλά εγώ, επειδή είμαι ελεύθερος άνθρωπος, έκανα αυτό που έλεγε η συνήθισή μου. Ήθελα να πάω παντού, να γνωρίσω και τον Γρηγόρη, να γνωρίσω και άλλες εκπομπές.
11: Άρα λοιπόν πήγατε και στην εκπομπή του.
12: Βεβαίως.
11: Στη συνέχεια τι άλλαξε?
12: Δεν ξέρω τι άλλαξε, δεν ξέρω, ούτε εγώ το έχω καταλάβει.
11: Κυρία Θόδη,
12: γιατί δεν με κάλεσε καθόλου στην εκπομπή του?
11: Θα σας κάνω μια πολύ λεπτή ερώτηση, στην οποία θα απαντήσετε αν επιθυμείτε, αλλά εσείς ίδια δηλώσατε ότι θέλετε να το μοιραστείτε με το κοινό για να βοηθήσετε τους ανθρώπους. Και αφορά την περιπέτειά σας με το Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Θα τα αφήσω έτσι για να το πείτε εσείς ακριβώς πώς έγινε.
12: Εμένα η περιπέτειά μου ήταν πολύ σύντομη. Πήγα σε νοσοκομείο, έγινα καλά.
11: Να πούμε για ποιο λόγο.
12: Τα νεύρα μου πειραχτήκανε, κουράστηκα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά και μου βγήκαν όλα. Όλα μου βγήκαν πάνω μου.
11: Σήμερα τα θυμάστε, κυρία Θόδη? Αυτά είναι κάτι που πέρασε.
12: Όχι, κάτι
11: και
12: που
11: τα αφήνετε στην άκρη.
12: Σας πληγώνει αυτό? Πέρασε, με πλήγωσε, γιατί δεν μου δόθηκε η ευκαιρία στην τηλεόραση να πω ότι εγώ είμαι καλά.
11: Τώρα όμως σας δίνεται μια δυνατότητα.
12: Και έχασα χρόνο.
11: Τώρα όμως που σας δίνεται η δυνατότητα σε ένα μέσο με τεράστια απήχηση, γιατί η Espresso TV είναι ένα μέσο με τεράστια απήχηση και προβολή και στους νέους αλλά και στους ανθρώπους κάθε ηλικίας. Τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας από αυτή την περίοδο που σας πλήγωσε αλλά και ταυτόχρονα σας αναγέννησε, όπως δηλώσατε παλαιότερα?
12: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, ούτε κακία κρατάω σε κανέναν. Το παν για μένα ήταν ότι έγινα καλά.
11: Γιατί θα μπορούσατε να κρατήσετε κακία σε κάποιους? Μήπως επειδή οδηγηθήκατε χωρίς την συνένεσή σας στο νοσοκομείο, θέλετε να πείτε αυτό?
12: Όχι. Ήταν να γίνουν, έπρεπε να πάω.
11: Έπρεπε τελικά,
12: ναι. Εντάξει, μπορούσα να κάνω και μια αγωγή στο σπίτι,
11: ναι.
12: Να μην πάω στο νοσοκομείο. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν πράγματα που Δεν τα καταλαβαίνουν.
11: Τι έχετε να πείτε σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην αντιλαμβάνονται ότι είναι σε μια τέτοια κατάσταση, ίσως όπως εσείς, και αρνούνται να λάβουν ιατρική συμβουλή?
12: Θέλω να τους πω να προσέχουν, να πηγαίνουν στους γιατρούς. Οι γιατροί είναι καλοί. Να συμβουλεύονται τους γιατρούς.
11: Αισθανθήκατε ασφαλείς μέσα στο Σισμανόγλιο, στην πτέρυγα?
12: Με λάτρεψαν όλοι. Με προσέχανε. Ειδικά ο διευθυντής, ο κύριο Τσεπελίκος, και όλοι εκεί ήταν.
11: Διευθυντής του τμήματος του νοσοκομείου.
12: Ψυχιατρικής.
11: Της ψυχιατρικής κλινικής.
12: Ναι. Ήταν όλοι κατά πάνω μου, όλοι.
11: Πόσο.
12: Αλλά θέλω να μην το συζητήσουμε άλλο αυτό,
11: ναι,
12: το
11: βέβαια,
12: θέμα.
11: Βέβαια.
12: Γιατί έχει περάσει και για μένα είναι μια ανάμνηση.
11: Σήμερα είστε καλά.
12: Πάντα ήμουν καλά. Πάντα ήμουν καλά εγώ. Το μυαλό μου το είχα 400.
11: Απλά αισθανθήκατε ένα έντονο στρες, φαντάζομαι.
12: Εντάξει.
11: Ήταν πολλές οι δουλειές, κυρία Θόδη.
12: Ήτανε πάρα πολλά αυτά που είχα σαν παιδάκι εγώ. Κουβαλούσα πάρα πολλά.
11: Άρα λοιπόν όλα ξεκινούν από βιώματα. Έχετε τραύματα, κυρία Θόδη, στη ζωή σας από παιδί?
12: Έχω, γιατί οι άνθρωποι δεν μου φερθήκαν καλά. Οι άνθρωποι που
11: το ήταν, καταλαβαίνατε αυτό.
12: Ήταν δίπλα μου, ναι. Κανένας δεν μένιωσε. Κανένας δεν κατάλαβε την καρδιά μου. Κανένας δεν με κατάλαβε. Και μου φερόντουσαν σκληρά. Πολύ σκληρά. Και έκλαψα και πόνεσα, αλλά εγώ στάθηκα δυνατή, πολύ δυνατή, με τη βοήθεια πάντα του Θεού, θα το λέω.
11: Μήπως αυτός ο αγώνας από την πλευρά σας, χωρίς άλλη βοήθεια, σας κούρασε, κυρία Θόδη, και οδήγησε αυτό τον κλονισμό? Λέω εγώ, ρωτάω, πολύ απλοϊκά.
12: Όχι μωρέ, ήταν κάτι να γίνει, ήταν κάτι περαστικό.
11: Ωστόσο αγαπηθήκατε κιόλας. Είστε μια πολύ συμπαθητική γυναίκα και υπήρξατε και μια πολύ ωραία γυναίκα επίσης και σας αγάπησαν. Ή μήπως όχι?
12: Αυτό είναι αλήθεια.
11: Για πείτε μου.
12: Όλη η Ελλάδα ήταν ερωτευμένη μαζί μου.
11: Αυτό το λέω χωρίς γέλιο όμως τώρα, κυριολεκτό. Πείτε μου, σήμερα, έχοντας ένα γιο που σας λατρεύει, είστε ένα παιδί μιας πολυπληθούς οικογένειας με πολλά αδέλφια, μια μάνα που σας νοιάζετε, θα μου τα πείτε αυτά στην πορεία.
12: Η μανούλα μου δεν ζει πια.
11: Με συγχωρείτε, δεν το γνώριζα. Ναι. Πότε τη χάσατε?
12: Πάνε τώρα 5 χρόνια. Εγώ θέλω να σας πω ότι...
11: Το έχετε πει αυτό στον κόσμο, το γνωρίζουν?
12: Το γνωρίζουν πάρα πολύ. Ήταν πολύ σκληρό αυτό για μένα.
11: Την αγαπούσατε? Τι σχέση είχατε?
12: Ήταν η ζωή μου, η μάνα μου, η ζωή μου. Είμασταν πολύ δεμένες. Ό,τι μου ζητούσε της το έδινα. Και ό,τι μου έλεγε έτρεχα πάντα κοντά της. Και νιώθω και έτσι ανακούφιση. Νιώθω καλά, γιατί δεν τη στεναχώρησα τη μάνα μου εγώ καθόλου.
11: Είστε ένα παιδί πολυπληθούς οικογένειας. Πόσα αδέλφια ακόμα έχετε?
12: Είμαστε 9.
11: Εσείς ποιο παιδί είστε στη σειρά?
12: Εγώ είμαι το τρίτο.
11: Σας αγαπάνε?
12: Μ' αγαπάνε.
11: Σας αντιμετωπίζουν ως τη μεγάλη ή ως τη μικρή αδελφούλα τους?
12: Μάλλον ως τη μεγάλη.
11: Τους βοηθάτε, γιατί είστε ένα κορίτσι που έχετε και μια οικονομική επιφάνεια.
12: Ό,τι χρειαστούν και μπορούν.
11: Κυρία Θόδη, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πάρα πολλοί λένε η Εφη Θόδη έχει πάρα πολλά λεφτά, είναι πολύ πλούσια. Τι αληθεύεις όλα αυτά, αν επιτρέπετε?
12: Αυτό είναι ψέμα. Δεν είμαι... Περνάω καλά. Δεν μου λείπει τίποτα, γιατί δουλεύω. Έχω φτιάξει αυτά που έχω φτιάξει, 5-6 σπίτια, από εκεί και πέρα.
11: Τα 5-6 σπίτια χαμογελώ, γιατί δεν είναι μια μικρή περιουσία σε μια γυναίκα που μόνη της. Μόνη σας τα φτιάξατε, έτσι δεν είναι?
12: Μόνη μου, ναι, ναι.
11: Δεν είναι λίγο, 5-6 σπίτια?
12: Εντάξει, τι θα κάνω.
11: Όχι.
12: Έπρεπε να είχα φτιάξει πολύ περισσότερα, αλλά δεν μετράνε αυτά. Μετράνε να είσαι καλά ψυχικά, να έχει υγεία και να είσαι ευτυχισμένος.
11: Γιατί λέτε θα έπρεπε να είχατε φτιάξει περισσότερα? Δηλαδή υπάρχει μια απώλεια χρημάτων για κάποιους λόγους που δεν τους δικαιολογείτε?
12: Γιατί εγώ δεν πληρώθηκα όπως έπρεπε.
11: Α.
12: Εγώ γέμιζα τα γήπεδα και έπαιρνα μεροκάματο πολύ λίγο.
11: Τώρα ξυπνήσατε?
12: Τώρα ξύπνησα, εντάξει.
11: Τώρα είστε αυστηροί ως
12: επαγγελματίας? Τα τελευταία χρόνια θέλω να σου πω στις αρχές που ξεκινούσα.
11: Λογικό δεν είναι, όταν ξεκινήσατε, ναι, είχατε ποτέ μάνατζερ, κύριε Αθώδη?
12: Όχι, δεν είχα μάνατζερ.
11: Ανθρώπους που σας αγάπησαν, ενώ κάποιον κύριο με τον οποίο υπήρξατε μαζί, που να έπαιξε και ρόλο μάνατζερ στη ζωή σας?
12: Εντάξει, πέρασαν και αυτά. Έφυγε από τη ζωή μου ό,τι και αν είχα. Mm-hmm. Τώρα είμαι μόνη με το γιο μου. Με καλούς φίλους.
11: Ερωτευτήκατε, κυρία Θόδη, πολύ, γιατί κάποτε δηλώσατε ότι οι άντρες σας εκμεταλλεύτηκαν στη ζωή σας και αποφασίσατε να βάλετε μία τάξη και είπατε καλύτερα μόνη.
12: Να σου πω κάτι.
11: Παρακαλώ.
12: Μόνο ερωτεύτηκα και μου πέρναγε και τους έβλεπα τι άνθρωποι ήταν και τους έδιωχνα.
11: Τι άνθρωποι ήταν, κυρία Θόδη?
12: Εντάξει, δεν ήταν σαν και εμένα. Mm-hmm.
11: Τι ζητούσατε, τι ζητάτε σήμερα από έναν άνθρωπο?
12: Αλήθεια.
11: Ποιος είναι,
12: αλήθεια ζητάω.
11: Ποιος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να γεμίσει την καρδιά σας? Αν ανοίξετε την καρδιά σας, τι θα μας πείτε?
12: Θα γεμίσει την ψυχή μου, θα πρέπει να λέει αλήθεια, να είναι, πώς να το πω τώρα.
11: Πείτε το με δικά σας λόγια απλά. Τι να είναι, ειλικρινής λοιπόν?
12: Ειλικρινής.
11: Να σας αγαπήσει πραγματικά και να το αισθάνεστε.
12: Να μ' αγαπάει εμένα.
11: Και να μην έχει συμφέρον ενδεχομένως.
12: Όχι να κοιτάει τη δόξα και ποια είμαι.
11: Σας κοιτάζουν δηλαδή επειδή είστε γνωστό πρόσωπο και σε αγαπάει ο κόσμος. Είναι αλήθεια πως η εξουσία διεγείρει τους άντρες και τις γυναίκες, βέβαια?
12: Έτσι είναι.
11: Το παχύ πορτοφόλι, υπήρχε ποτέ λόγος να διεγείρει αισθήματα προς εσάς? Δηλαδή στοκεύανε και εκεί, στο τι έχετε μια γυναίκα με άνεση οικονομική?
12: Η πιο πολύ, ναι.
11: Και εσείς που το αντιλαμβανόσασταν αυτό, τι
12: τους έδιωχνα μετά, γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
11: Ναι, τους διώχνατε.
12: Γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
11: Δηλώσατε όμως.
12: Εάν αγαπούσα κάποιον, ναι, και αν άξιζε να ήταν δίπλα μου,
11: ναι,
12: θα τον είχα ακόμα δίπλα μου.
11: Πιστεύετε πως, επειδή ποτέ δεν είναι αργά, πιστεύετε ότι αυτό το περιθώριο δεν υπάρχει πια στη ζωή σας? Έχετε αποκόψει κάθε γέφυρα για να ξαναελπίσετε ότι ερωτικά ως γυναίκα μπορείτε να ξαναζήσετε?
12: Τουλάχιστον δεν με απασχολεί καθόλου.
11: Δεν σας απασχολεί. Αλλά αν έρθει ο έρωτας?
12: Τώρα πια.
11: Είστε μικρή, κυρία Θόδη, και βλέπετε ότι δεν γελάω εγώ καθόλου. Και σας ξέρετε πόσο σας αγαπάω, και αυτό το πω και στο κοινό, και σας αντιμετωπίζω πάρα πολύ σοβαρά. Μα πάρα πολύ σοβαρά. Θεωρώ πως το να αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο μόνο με χαμόγελο είναι εντελώς.
12: Τώρα η έννοια μου είναι να παντρευτεί ο γιος μου.
11: Είναι μικρός όμως.
12: Εντάξει, μικρός.
11: Η δικιά μου η έννοια είναι να μας πείτε πώς καταφέρνετε και είστε τόσο νοικοκυρά. Γιατί έχω έρθει στο σπίτι σας και έχω μείνει άφωνος.
12: Μ' αρέσει η νοικοκυριοσύνη, η καθαριότητα, η τάξη.
11: Είστε πολύ σχολαστικοί στην καθαριότητα.
12: Και το μαγείρεμα. Το καλό μαγείρεμα μ' αρέσει.
11: Διορθώνεται. Βλέπω πολλές και πολλούς. Και στη μαγειρική και στην καθαριότητα. Το βλέπω.
12: Α, όλα στην εντέλεια.
11: Θα ήσασταν καλή πεθαρά, κυρία Θόδη?
12: Η καλύτερη.
11: Θα αγαπούσατε ή θα αγαπήσατε την ύφη? Σας γνώρισε καταρχάς ο γιος σας, αν επιτρέπετε να το ρωτήσουμε αυτό, κάποια κοπέλα που είναι ερωτευμένος ή εσείς τον παρακινείτε?
12: Γνώρισε διάφορες κοπέλες αφού είδε ότι εγώ δεν είχα δεθεί μαζί τους.
11: Ναι.
12: Μου λέει δεν σου ξαναγνωρίζω άλλη, μου λέει.
11: Ναι.
12: Μόνο όταν παντρευτώ μου λέει δεν σε γνωρίζω.
11: Και τώρα πώς αισθάνεστε γι' αυτό?
12: Είστε και έτοιμοι? Τώρα στενοχωριέμαι, αλλά.
11: Είστε έτοιμοι να γίνετε γιαγιά?
12: Έτοιμοι.
11: Την ηλικία σας όμως δεν τη λέτε. Την κρατάτε μυστική.
12: Είμαι 18 χρονών.
11: Μπράβο. Αυτό σημαίνει πως έχετε πολλά μπροστά σας. Κυρία Θόδη, είχατε πει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γυρίσω λοιπόν από την οικογένεια. Με τα αδέλφια σας πώς θα πάτε για να κλείσουμε το θέμα της οικογένειας?
12: Κοιτάξτε, με τους πιο πολλούς τα πάω καλά.
11: Υπήρξαν ποτέ παρεξηγήσεις που αποκαταστάθηκαν?
12: Με τον έναν αδερφό μου έτσι δεν μιλάμε μοναχά.
11: Είμαι βέβαιος πως είναι κάτι το οποίο δεν θα κρατήσει, γιατί σας ξέρω ως άνθρωπο.
12: Να είναι πιστεύετε, καλά εκεί που είναι και δεν έχω...
11: Πιστεύετε ότι η δημοσιότητα μπορεί να επιβάρυνε τις οικογενειακές σας σχέσεις?
12: Σίγουρα.
11: Ε?
12: Υπάρχει μια...
11: Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν λόγια, αλλά υπάρχει και η δημοσιότητα η οποία δημιουργεί εντυπώσεις. Και τώρα θα σας κοιτάξω κατάματα.
12: Όταν είσαι διάσημος και τα έχεις όλα, επόμενο οι άλλοι είναι να μειονεκτούν και να ζηλεύουν. Κατάλαβες, εγώ όμως δεν φταίω. Προσπαθώ
11: σας έχουν ζηλέψει? Πόσο σας έχουν ζηλέψει, κυρία Θόδη?
12: Πολύ.
11: Μου έχετε δώσει πάρα πολύ μεγάλη ατάκα τώρα.
12: Πάρα πολύ.
11: Αυτή τη ζήλια την έχετε διαπιστώσει ποτέ με πράξεις που σας έχουν φοβήσει? Ξέρετε που το πηγαίνω?
12: Όχι.
11: Κάποτε βρήκατε στο σπίτι σας, όπως δηλώσετε εσείς, αντικείμενα μαγείας. Και αυτό σας τάραξε. Θέλετε να μιλήσετε για αυτό το στιγμιότυπο?
12: Κοιτάξτε, και εγώ έπεσα θύμα μαγείας.
11: Ναι, αυτό λέω, ότι το δηλώσατε. Ότι ναι, έχετε πέσει θύμα μαγείας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να
12: αλλά
11: πιστεύετε κάτι
12: τέτοιο?
11: Αλλά
12: με τη βοήθεια που πήγαινε στην εκκλησία,
11: ναι,
12: όλα φύγανε από πάνω.
11: Τι είδατε, κυρία Θόδη? Διηγηθείτε μας λίγο αυτή την ιστορία.
12: Δεν είδα. Είχα μια φίλη.
11: Ναι.
12: Φίλη, ας το πούμε φίλη.
11: Ήτανε φίλη.
12: Φίδι.
11: Φίδι.
12: Και επειδή ήθελε να της δίνω λεφτά,
11: ναι,
12: ήτανε ακατάστατη, ήτανε, mm-hmm, δεν είχε καλό χαρακτήρα, mm-hmm, και δεν μπορούσα εγώ να συνεχίσω μαζί της.
11: Mm-hmm.
12: Και μου λέει, θα σε εκδικηθώ, μου λέει. Θα σε κάνω, μου λέει, θα σε φτιάξω, θα σε ράνω.
11: Μέχρι που βρήκατε έξω από το σπίτι σας, τι?
12: Μια τσάντα μαλλιά. Μαλλιά κομμένα. Και λέω, τι είναι αυτά τώρα, τα πήρα και τα πέταξε στα σκουπίδια.
11: Ήταν μόνο αυτό ή είχε και άλλα αντικείμενα μέσα?
12: Πολλά είδα, μωρέ, πολλά, πολλά πράγματα.
11: Σας τάραξε αυτό?
12: Όχι, με έκανε πιο δυνατή. Γιατί
11: σκεφτήκατε ποτέ πως μπορεί να ήταν ένας τρόπος να σας φοβήσει χωρίς να υπάρχει τίποτα παραπέρα?
12: Με έκανε πιο δυνατή.
11: Σας έκανε πιο δυνατή.
12: Ναι, και ήρθε πιο κοντά στο Θεό.
11: Και μπράβο σας, γιατί είναι ένας πολύ σωστός τρόπος.
12: Αυτά δεν τα φοβάμαι, mm-hmm, και δεν τα θέλω. Μακριά αυτά από μένα.
11: Έγινε, κυρία Θόδη, μία αναπαραγωγή γεγονότων τα οποία διαψεύστηκαν μένα από το οικογενειακό σας περιβάλλον, αλλά ποτέ δεν τα ακούσαμε από το στόμα σας. Τι έγινε όταν πήγατε στο Καναδά και ισχυρίστηκαν κάποιοι ότι όταν φτάσετε στο σπίτι που μένετε μαζί με όλους τους άλλους καλλιτέχνες, έγινε μία έκρηξη, αρχίζετε να ουρλιάζετε μέχρι που βάλατε φωτιά σε πράγματα? Τι ιστορίες ήταν αυτές?
12: Είναι ψέματα, ψέματα.
11: Άρα λοιπόν τώρα τα ακούμε πρώτη φορά και από το στόμα σας να διαψεύσετε.
12: Ψέματα, ψέματα, όλα ψέματα. Εκεί με κλέψανε, μου πήραν τα χρυσταφικά μου, μου πήραν τα λεφτά μου.
11: Πού είχε γίνει αυτή η
12: κλοπή? Με πετάξαν στον δρόμο. Αν δεν ήταν ο σύλλογος από το χωριό μου, δεν ξέρω τι θα γινόμουν.
11: Όλα αυτά στο Καναδά?
12: Στο Καναδά.
11: Πραγματικά η ελληνική πρεσβεία τότε φρόντισε να σας περιθάλψει?
12: Η πρεσβεία με βοήθησε και τους ευχαριστώ. Και η πρεσβεία και η Γιάννα Παναγωπούλου με βοήθησε,
11: mm-hmm,
12: η δικηγόρος μου και η κουμπάρα μου,
11: mm-hmm,
12: και οι δικοί μου άνθρωποι, τα αδέρφια μου βοηθήσα, όλος ο κόσμος με βοήθησε και γύρισα.
11: Τα δημοσιεύματα βέβαια
12: με βγάλαν στο δρόμο,
11: ναι,
12: με πετάξαν στο δρόμο, με πήγαν στο αεροδρόμιο και φύγανε.
11: Από πού σας πέταξαν?
12: Από το σπίτι
11: που μένατε?
12: Ναι,
11: τις,
12: ναι,
11: τις εμφανίσεις σας τις πραγματοποιήσατε, κυρία Θόδη?
12: Βεβαίως.
11: Γιατί πήγατε εκεί για να εμφανιστείτε για, ναι, Χριστούγεννα, ναι, ναι, και Πρωτοχρονιά? Ναι, ναι.
12: Αφού δεν είχε δουλειά, παιδί μου. Ήταν χειμώνας,
11: ναι,
12: είχε χιόνια πολλά,
11: ναι,
12: ο κόσμος δεν βγήκε. Και δουλέψαμε τα Χριστούγεννα και τους είπα, παιδιά, άλλο να μην κάτσω άλλο, λέω.
11: Και στη συνέχεια...
12: Και μου βγάλανε εισιτήριο, δεν ξέρω τι έγινε,
11: ναι,
12: ούτε και ξέρω.
11: Κυρία Θόδη, κάνατε καταγγελία για την ληστεία, για την κλοπή, με συγχωρείτε, για την κλοπή?
12: Όχι, όχι, δεν έκανα, όχι, δεν καταγγελία, έκανατε... Τους άφησα στο Θεό κι αυτός.
11: Πιστεύετε στο Θεό?
12: Πιστεύω, ναι.
11: Πιστεύετε πως υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή?
12: Υπάρχει η Θεία Δίκη.
11: Υπάρχει η Θεία Δίκη.
12: Ναι. Αργά ή γρήγορα ο κάθε ένας θα πληρώνει.
11: Μήπως, κυρία Θόδη, τους παρέσυρε το γεγονός ότι οι εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές προγενέστερα αυτού του γεγονότος δήλωναν πως είστε θεραπεύτε, ότι μπορείτε να θεραπεύετε ακόμα και πολύ βαριές νόσους? Τι ήταν αυτή η περίοδο, τι σε έκανε να πιστεύετε?
12: Αυτά ήταν με την καλή μου την ψυχή, ήθελα και πάντα θέλω. Μακάρι να μπορούσα να κάνω καλά όλο τον κόσμο. Ακούω αρρώστιες,
11: ναι,
12: και στεροχωριέται την ψυχή μου.
11: Θα θέλατε να βοηθάτε?
12: Θα ήθελα,
11: τους ανθρώπους.
12: Ναι, θα ήθελα. Γι' αυτό τα έλεγα αυτά.
11: Mm-hmm.
12: Αλλά δεν θέλω να συνεχίσουμε για αυτά τα πράγματα.
11: Βεβαίως, δεν θα συνεχίσουμε.
12: Αυτά είναι,
11: βεβαίως,
12: στο παρελθόν.
11: Ναι.
12: Ανήκουν στο παρελθόν. Mm-hmm. Και δεν με ενδιαφέρουν. Ο κόσμος.
11: Επίσης, το Θεό όμως ανήκει και στο παρόν και στο μέλλον. Έτσι,
12: βεβαίως,
11: δεν είναι? Πηγαίνετε στην εκκλησία, σε μοναστήρια?
12: Κοιτάξτε, όταν έχω χρόνο, mm-hmm, γιατί λόγω της δουλειάς μου δουλεύω τα Σάββατα και την Κυριακή,
11: κυρία Θόδη,
12: είναι λίγο δύσκολο να πάω.
11: Κυρία Θόδη, είστε θρησκόληπτη με την έννοια της βαθιάς προσήλωσης προς την Εκκλησία και της εφαρμογής ακριβώς των όσων λέει η χριστιανική πίστη?
12: Όχι, όχι.
11: Όχι.
12: Εγώ έχω το δικό μου Θεό, πιστεύω,
11: ναι,
12: μ' αρέσει η Εκκλησία, τα λόγια που, mm-hmm, διαβάζουνε,
11: mm-hmm.
12: Αλλά εγώ μιλάω με την ψυχή μου στο Θεό και,
11: mm-hmm,
12: και δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο.
11: Ποια η γνώμη σας για τις άλλες θρησκείες που υπάρχουν στην Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα είναι ένα κοσμικό κράτος, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν όσες θρησκείες θέλουν. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, ας πούμε. Τι άποψη έχετε?
12: Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
11: Mm-hmm. Είχατε φίλους οι οποίοι έχουν άλλη θρησκεία? Σας προσέγγισαν ποτέ άνθρωποι με αιρέσεις?
12: Όχι, όχι, όχι.
11: Ναι. Σας ζήτησαν ποτέ να πάτε κάπου, τέλος πάντων?
12: Κατά το παρελθόν, ναι. Δηλαδή, έχω βρει κι άλλους ανθρώπους από άλλες θρησκείες, δηλαδή, από Φερμπίν πεντακοστιανούς, που πιστεύουν στον τριαδικό Θεό.
11: Ναι.
12: Καλοί άνθρωποι. Πολύ ναι. Καλοί άνθρωποι.
11: Προσελητισμός υπήρχε ποτέ προς το μέρος σας?
12: Όχι, εγώ δεν ακούω κανέναν.
11: Όχι. Κυρία Θόδη, εάν έπρεπε σήμερα να ζυγίσετε τα πράγματα και να αποφασίσετε μεταξύ μιας ζωής κοντά στην Εκκλησία, στον Χριστό, ή σε μια υπερκοσμική ζωή με πανηγύρια, τηλεοράσεις, στην περίοδο που είστε, τι θα διαλέγατε περισσότερο?
12: Και τα δύο.
11: Σας αρέσει?
12: Ναι.
11: Σας αρέσει η διασκέδαση?
12: Μ' αρέσει η διασκέδαση, δεν μπορώ χωρίς τον κόσμο. Εγώ θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο, κοντά στα πανηγύρια μου. Να τραγουδάω, να χορεύουν, εκεί νιώθω ευτυχισμένη.
11: Πιστεύετε, κυρία Θόδη, ότι πληρώσατε το τίμημα της καριέρας σας στην προσωπική σας ζωή? Μήπως βάλετε κάτω την προσωπική σας ζωή για να κάνετε καριέρα?
12: Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός δεν τα δίνει όλα.
11: Τι σας έδωσε εσάς?
12: Μου έδωσε δόξα, χρήματα, αλλά στα προσωπικά δεν ήμουν καλά.
11: Έχετε πει
12: αλλά
11: ότι...
12: αυτό το έχω ξεπεράσει όμως, το έχω αποδεκτεί. Και δεν με νοιάζει.
11: Έχετε πει, κυρία Θόδη, ότι δεν αγαπήσατε αρκετά τον εαυτό σας.
12: Ίσως δεν είχα τις γνώσεις αυτές που έπρεπε.
11: Είναι γνώση?
12: Γιατί όταν
11: είναι αίσθηκτο.
12: Όσο μεγαλώνουμε, ναι, τόσο αποκτούμε πείρα και γνώσεις. Δεν είχα τη γνώση τι έπρεπε να κάνω για τον εαυτό μου.
11: Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, τι θα αλλάζατε στη ζωή σας?
12: Δεν θα άλλαζα πάρα πολλά.
11: Το μεγαλύτερο λάθος που έχετε κάνει? Ή δεν έχετε κάνει λάθος?
12: Όχι, δεν έχω κάνει λάθη. Μια χαρά τα πήγα.
11: Βλέπετε ότι αφήνω κενό εδώ.
12: Μια χαρά τα πήγα, μια χαρά τα πήγα.
11: Αυτό σημαίνει πως δεν σηκώνετε και μίγα στο σπαθί σας και είστε διαπραγμάτευτες το πώς έχετε χειριστεί τη ζωή σας.
12: Βεβαίως.
11: Και είστε, ναι, και περήφανοι για τη ζωή σας έως σήμερα.
12: Είμαι έχετε κάνει... περήφανοι.
11: Υπάρχει κάτι στη ζωή σας για το οποίο θα μπορούσατε να αισθανθείτε ντροπή?
12: Κανένα. Καμία ντροπή δεν αισθάνομαι. Νιώθω υπερήφανη για τη ζωή μου, γιατί τα κατάφερα μια χαρά, ξεκίνησα από το μηδέν και έφτασε στην κορυφή. Αυτό δεν το χωρίς βοήθεια, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Μόνο την αγάπη του κόσμου και τη βοήθεια του Θεού και εγώ προχώραγα.
11: Το ότι αποκτήσατε ένα παιδί μέσα στη ζωή σας μετά από ένα γάμο, αυτό σας έχει ολοκληρώσει ως γυναίκα και ως καλλιτέχνη, θα θέλετε?
12: Κοίταξε, νιώθω πολύ ευλογημένη που έχω το γιο μου. Είναι ευλογία από το Θεό να έχεις ένα παλικάρι.
11: Που σας αγαπάει κιόλας.
12: Που με αγαπάει και μου το δείχνει και είναι κοντά μου.
11: Κυρία Θόδη, αναρωτιέμαι. Ένα πρόσωπο λαοφιλές όπως είστε εσείς, αγαπητό πολύ στον κόσμο, που κερδίζει χειροκρότημα, γιατί στο Just βγαίνατε και από κάτω γινόταν χαμός. Στο ακροατήριο ήμουν εκεί, γιατί κάλυπτα. Το ξέρετε.
12: Το ξέρω.
11: Κάλυπτα. Ναι. Κάναμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Το Just του Βάς. Πόσο κοντά είναι στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας? Αγαπάτε με λίγα λόγια την πολιτική, κυρία Θόδη? Σας ενδιαφέρει?
12: Καθόλου θα μπορούσατε δεν την αγαπάω, να επηρεάσετε καθόλου το δεν κοινό. Αγαπάω την πολιτική καθόλου.
11: Ούτε τους πολιτικούς?
12: Καθόλου δεν τους αγαπάω. Εντάξει, να είναι καλά, αλλά είναι μόνο αρπακτικά. Μας έχουν δυσκολέψει τη ζωή όλοι τους. Αντί να μας την κάνουν εύκολη, και για τους ψηφίσαμε για να μας κάνουν ευτυχισμένους, μας έχουν κάνει δυστυχισμένους. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Εφορίες, φόρους, να πληρώνουμε.
11: Έχετε ανθρώπους, κυρία Θόδη.
12: Δεν ακούω ειδήσεις γι' αυτό το λόγο. Γιατί σε τρομάζω.
11: Έχετε ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε καταστάσεις και σε πολύ στενά περιθώρια που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.
12: Βεβαίως.
11: Έχετε. Βοηθάτε ανθρώπους, κυρία Θόδη, ακόμα και αν δεν το λέτε.
12: Εγώ έχω τους δικούς μου, Γιάννη μου, δεν μπορώ.
11: Ναι. Τι θα φωνάζατε σήμερα στη Βουλή εσείς, αν έπρεπε να φωνάξετε κάτι? Απέναντι σε ποιους?
12: Δικαιοσύνη, και ο κόσμος πεινάει και δεν το έχουν καταλάβει.
11: Τα Τέμπη τι είναι για
12: σας? Δεν θέλουν να το καταλάβουν.
11: Τι είναι για σας τα Τέμπη?
12: Είναι μια πληγή που αιμορραγεί. Μια πληγή που δεν κλείνει. Σκοτώσανε τόσους ανθρώπους, σκοτωθήκανε και δεν πήγε κανένας φυλακή. Και όποιος πάει βγαίνει μετά από λίγο.
11: Βλέπω πως έχετε μια ισχυρή πολιτική συνείδηση, κυρία Θόδη. Δεν είστε.
12: Βέβαια, δεν είμαι κι εγώ από άλλο πλανήτη, από εδώ είμαι. Τα βλέπω όλα, κάθε μέρα τα βλέπω.
11: Θα κλείσουμε όμως με κάτι που έχει σχέση με εσάς, για να χαμογελάσετε και λίγο. Πόσο φροντίζετε την εμφάνισή σας? Γιατί σήμερα που ήρθατε στην τηλεοπτική εκπομπή μου είπατε: Γιάννη, δεν θέλω να κάνω καν μακιγιάζ.
12: Αχ, αυτό το μακιγιάζ δεν το θέλω καθόλου.
11: Πόση ώρα, σας είχαν για να σας κάνουν ωραία στο Just the Two of Us? Αλήθεια, πείτε μου.
12: Μια ώρα με πιλατεύανε.
11: Και μετά για τα ρούχα?
12: Για τα ρούχα δεν αργούσα πολύ.
11: Ναι.
12: Είχαν εκεί το νούμερό μου.
11: Ναι.
12: Και με φτιάχναν αμέσως.
11: Κυρία Θόδη, φαντάζομαι ότι δεν είστε μια γυναίκα που τρελαίνεται και για την εμφάνισή της. Δεν είστε ενάρκησος δηλαδή. Είχατε ποτέ στο παρελθόν τέτοια συμπτώματα ναρκισισμού? Να κοιτιέστε πολύ στον καθρέφτη, να θέλετε να ακούτε πως είστε ωραία, να σας το λένε, να αισθάνεστε μέσα από αυτό καλά?
12: Ποτέ δεν ήμουν έτσι. Εγώ θέλω να είμαι απλή, να περπατάω και να νιώθω άνετα.
11: Ναι. Ντύνεστε ωραία όμως. Διαλέγετε τα ρούχα, τα προσέχετε.
12: Προσπαθώ, ναι.
11: Έτσι δεν είναι?
12: Προσπαθώ, ναι.
11: Θα κάνετε ποτέ πλαστικές επεμβάσεις, κυρία Θόδη?
12: Όχι.
11: Ποια είναι η άποψή σας για τις κοπέλες οι οποίες φροντίζουν πάρα πολύ τον εαυτό τους, και όχι μόνο οι κοπέλες και οι άντρες?
12: Εγώ θέλω να τους πω,
11: ναι,
12: ότι αυτό που κάνουν,
11: ναι,
12: δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό.
11: Σε ποιο αναφέρεστε?
12: Βλέπω πρόσωπα, προσωπικότητες,
11: ναι,
12: που έχουν κάνει αυτή τη πλαστική,
11: ναι,
12: και είναι κάτι άλλο.
11: Ναι.
12: Δεν θυμίζουν καν αυτό που ήτανε. Αυτό εγώ δεν το θέλω.
11: Έχετε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων τα οποία τα βλέπετε εντελώς διαφορετικά?
12: Δεν θέλω να ονοματίσω.
11: Υπάρχουν όμως τέτοια παραδείγματα ανθρώπων?
12: Αλλά υπάρχουν πολλές και άντρες έχω δει.
11: Ναι. Τι τους λέτε όταν είναι μέσα στο δικό σας
12: περίγυρο? Τι να
11: περίγυρο?
12: Πω, εγώ δεν τους βάλω μυαλό. Mm-hmm. Δεν τους λέω τίποτα. Λέω: είσαι μια χαρά, κούκλα.
11: Είστε ευγενική γενικότερα στη φύση σας. Έτσι δεν είναι?
12: Είμαι, ναι.
11: Κοιτάζοντας πίσω σε όλο όσα ζήσατε, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη, η δική σας νίκη στη ζωή σας έως σήμερα?
12: Η νίκη είναι το πείσμα μου και η δύναμή μου που έχω, που τα καταφέρνω και έρχονται όλα τα πράγματα όπως πρέπει για μένα.
11: Μήπως γι' αυτό έχετε πετύχει τώρα ένα βίντεο κλιπ το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ σε ένα νέο τραγούδι? Μιλήστε μας γι' αυτό. Και
12: αυτό ήρθε μόνο του.
11: Πείτε μου τώρα γι' αυτό.
12: Μόνο του ήρθε. Μετά το τρακτέρ,
11: ναι,
12: τη μεγάλη επιτυχία το τρακτέρ.
11: Είναι επιτυχία το τρακτέρ.
12: Φοβερό.
11: Και γιατί είναι επιτυχία, λόγω του στίχου ή λόγω της μουσικής?
12: Γιατί με παίρνουν οι νέοι, ναι, τηλέφωνο και μου λένε: Άι σαπέρ, άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ.
11: Το ξέρουν λοιπόν οι νέοι?
12: Το ξέρουν όλοι.
11: Ναι.
12: Και τώρα ήρθε το βαϊπάρο.
11: Τι είναι αυτό το βαϊπάρο?
12: Καλή διάθεση.
11: Για πες μας λίγα πράγματα, κυρία Θόδη.
12: Βαϊπάρο, βαϊπάρο, στα DMs θα σε σπαμάρω. Βαϊπάρο, βαϊπάρο, συνεχώς θα σε φλεξάρω. Βάιμπαρο, βάιμπαρο, χάιπι με και ρε φάρο. Κωστίν όμως θα σου κάνω, αν με άλλη σε τρακάρω.
11: Και ο στίχος πολύ καλός, ανταποκρίνεται στη νέα γενιά και το τραγούδι σκίζει και νομίζω πως με αυτό θα ανοίγετε και τα προγράμματά σας.
12: Πανηγύρι... Εγώ θέλω να σας πω,
11: ναι,
12: ότι αυτά τα τραγούδια που κάνω,
11: ναι,
12: τα κάνω γιατί πρέπει να γίνουν.
11: Γιατί πρέπει?
12: Αλλά μέσα στο ρεπερτόριό μου, ναι, έχω τα πάντα. Δημοτικά, χορευτικά, τα πάντα έχω.
11: Γι' αυτό δεν δεχόσασταν ποτέ παρατηρήσεις από την κριτική επιτροπή του Just ότι μπορείτε να υπηρετήσετε μόνο ένα είδος τραγουδιού και γι' αυτό
12: και
11: τραγουδήσατε.
12: Γι' αυτό πήγα.
11: Και μέχρι και
12: γι' αυτό πήγα
11: τραγούδια
12: στο Just για να δούνε ότι εγώ δεν τραγουδάω μόνο.
11: Κυρία
12: ούτε καλαματιανά, ούτε χορευτικά.
11: Δεν θα σας έκανα αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα με οδηγείτε εδώ και με αυτό θα κλείσω. Ο Ακύλας πήγε με πολλές προοπτικές. Τον το πάρανε το παιδί ότι θα βγει πρώτο. Και έρχεται με μια θέση πάρα πολύ χαμηλή. Βρεθήκαμε προς το τέλος της δεκάδας.
12: Στα τάρταρα.
11: Τι έχετε να πείτε γι' αυτό το παιδί το οποίο το φούσκωσαν ή του φούσκωσαν τα μυαλά ότι θα πάει πρώτο και τώρα το παιδάκι ξαφνικά βλέπει ότι δεν βρέθηκε εκεί που του υποσχέθηκαν ή έτσι που λέγαν ότι θα φτάσει?
12: Έχω να του πω
11: ταυτίζεστε
12: ότι...
11: λίγο μαζί του. Ταυτίζεστε λίγο μαζί του.
12: Έχω να του πω ότι, ναι, σε αυτή τη δουλειά,
11: ναι,
12: υπάρχουν, τίποτα δεν είναι δεδομένο.
11: Ναι.
12: Εκεί που σε ανεβάζουν οι άνθρωποι, σε κατεβάζουν την, ναι, άλλη ώρα.
11: Ναι.
12: Δεν πήγε το τραγούδι του γιατί δεν ήταν καλό. Εγώ το στήριξα από την πρώτη στιγμή, γιατί στηρίζω τα νέα παιδιά. Είπα καλές κουβέντες. Αλλά δεν άξιζε μπροστά στα άλλα που ήταν.
11: Με αυτό τελειώνουμε και για το ΔΕΛΕΣ. Δεν μπορούμε να πούμε για το ΔΕΛΕΣ τώρα.
12: Α, το σταμάτι μου.
11: Να τον αφήσουμε απ' έξω. Τον αγαπήσατε, έτσι.
12: Τον αγαπημένο μου σταμάτι.
11: Και αυτό σας αγαπάει. Και νομίζω πως έχετε συνεργασία και σε εγκλησίματα δουλειών σε όλη αυτή την περίοδο.
12: Λοιπόν, μέσα από το Just It Was, ναι, γνώρισα ένα καλό φίλο, έναν καλό συνεργάτη. Το σταμάτι το ΔΕΛΕΣ. Είναι φοβερός.